μέχρι το βράδυ. Ναι, κοιμάμαι το μεσημέρι στα γυρίσματα όταν κάνουμε break. Break, φωνάζει ο άλλος. Έχω βάλει τη μούρη μου ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια. Νιώθω ένα μικρό τυρί. Έτσι, που είμαι, τυρί γενικά. Συνεχίζω με νέα μέτρα και εξειδίκευση των μέτρων. Έχει συμφωνήσει πάρα πολύ ο κόσμος σχετικά με την οικονομική μου προσέγγιση, με τα μηδέν όνειρα και μηδέν εξέλιξη. Μόνο έτσι, μα όταν είσαι στον πάτο, μόνο προς τα πάνω μπορείς να πας. Δεν έχει κανένας απαιτήσεις από σένα, φίλε μου. Και εκεί ξεκινάνε τα έξοδα, όταν νομίζεις ότι πέτυχες. Ακριβώς. Ξέχασες τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και ξέρεις τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και να χάνεις μόνο το over 7.

Δεν θα ήσουν στεναχωρημένος. Αυτό σου εξηγώ, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι είναι το ίδιο. Βλέπεις ένα πολύ κατομεριούχο, έτσι, στην Γλυφάδα σε μια καφετέρια και εσύ με το 10 ευρώ στην ίδια καφετέρια δίπλα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες εμπειρίες. Τα ματάκια μας βλέπουν τα ίδια πράγματα. Έχω εγώ άγχος να πληρώσω εργαζόμενο. Έχω άγχος να πληρώσω ΦΠΑ. Έχω άγχος να βγει επιχείρηση γιατί κρέμονται από μένα οικογένειες. Έχω τέτοιο άγχος. Είμαι χαλαρός. Πάω να κάνω και ένα 8ο τατουάζ. Αυτός είμαι. Το αμάξι έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια. Όλα Χριστούγεννα έρχονται. Σε 3 μήνες. Χριστούγεννα να μην είναι από τώρα στολισμένο. Κάθε εβδομάδα κι άλλος θόρυβος. Όχι. Λάστιχα. Μερικοί πάνε και βάζουν πάντα κάθε μήνα 25 ευρώ μεταχειρισμένο. Ένα συγκεκριμένο λάστιχο. Έτσι πάει. Δηλαδή αυτή είναι η κανονική οικονομία. Οικονομία που υπάρχει εκεί έξω. Σπριτσερίες είναι γεμάτο, όλοι έξω κάθονται. Περνάς κι εσύ. Σε καλεί ένας φίλος σου, βγάζεις ένα φλασκί, πρόσεξε, στη σπιτσερία, έχει έναν που κάνει πίτσες, ξέρω αυτό, και έναν που βάζει τα ποτά. Εντάξει, δεν είναι κανένας έξω να σε ελέγξει. Μπορώ να πάω στο Μπούγιο να δω τα κοράσια με φλασκί, με τα πόδια, ναι ή όχι, Γιαννήση. Γίνονται αυτά. Μπορώ να φέρω το παλωμάκι το δικό μου, αυτό που είναι στο μπουκάλι. Μπορώ να το φέρω που είναι σαν τρεμπόν για το βρύχα, αυτό. Μπορώ να φέρω το τρεμπονάκι μου. Είμαι μια χαρά δίπλα στην ερατιά που την έχει καθορίσει σκύλος και πίνει το ποτό μου κι εγώ. Είμαι in. Φοράω ένα φαρδί τζιν ξόραφο με αθλητικά. Βάνς, ξέρω εγώ, και ένα μπλουζάκι μαύρο. Είμαι ωραίος. Λέω ψέματα ότι ετοιμάζω πράγματα. Είμαι κινηματογραφιστής, ξέρω εγώ. Είχα πάει Βενετία παλιά εγώ και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Λέω τέτοια. Ορίστε. Είμαι παθναϊκός.

Out of Santos, λέει κάποιος. Ντοκιμαντέρ που αφορά τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και της βιομηχανίας θεάματος από τη CIA. Η αλήθεια μαθαίνεται. Δε τι λένε. Ειλικρινά, ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Εγώ έχω το γκουμεντάκι που είμαστε στη Μούλου. Πάω στο καμαρίνι, μου φέρνει ένα νερό που κανονίζει με ένα ναζιστικό και ένα φρέντο. Αν είναι ο Νίκος μέλος της CIA, εγώ θα τον ρωτήσω. Ή αν είναι καλωδιωμένος ή γίνεται κάτι, εγώ θα τον ρωτήσω. Αλήθεια, παιδιά, δεν έχω στην παραγωγή του stand-up κάποιο μέλος της CIA. Εγώ προσωπικά. Θα ρωτήσω και το Φυσφή, αν είναι μέλος της CIA. Γενικά, λοιπόν, δεν έχω κάτι τέτοιο. Διάβασα μία είδηση καλή μέσα στην τραγωδία, σε αυτό που γίνεται στην Κόνιτσα, που καίγεται εκεί πάνω η Κόνιτσα. Διαβάζω ότι είναι βελτιωμένη λίγο η εικόνα σήμερα. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και στο πανέμορφο εκεί βύσβατο σημείο. Μεγάλο το πρόβλημα στην περιοχή. Μεγάλες οι πυρκαγιές, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες. Μένεται η φωτιά, αλλά κάπως έχει περιοριστεί. Εντάξει, στην Κόνιτσα πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που καταλαβαίνετε έφεραν σε δυσχέρεια το έργο της κατάσβεσης. Μακάρι τώρα η φύση η ίδια να βάλει το χέρι της και να βοηθήσει. Έχουμε διάλειμμα. Λέει κάποιος, γουοκοκάκιδε, σας έχει τσούξει το AFD. Το AFD είναι αυτό το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, πήρε 45%. Εμένα τι να με τσούξει που έχει βγει το ακροδεξιό κόμμα AFD. Εγώ νόμιζα ότι είναι δείκτης της χοληστερίνης το AFD. Εσένα πού σε επηρέασε, εσένα. Εσύ μου έστειλες τώρα αυτό. Έχεις πάει για δουλειά. Εσύ έχεις πάει για δουλειά εδώ πέρα. Άμα κάνεις μια βλακεία τώρα στη δουλειά θα πάρεις πόδι. Θα έρθουν από το AFD, δεν πρέπει να το διώξετε αυτό, δεν είναι σχολή, είναι. Όχι. Ξύπνα, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη, γιατί μου σπάσανε. Πάμε.

Εδώ είμαστε, διαφημίσεις, αρκετές λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ εσάς που είστε στην ακρόαση. Καταλαβαίνω ότι κάποιους ενοχλεί, τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί. Τέλος οι παγκοσμιοποιητές, τελειώσατε. Οκ. Γενικά παίρνω χαρτάκι, έρχονται το βράδυ. Έρχονται κάτι τρανς τη νύχτα, 2-5. Και μου λένε «Ρομπέρτο!» και μου δίνουν ατζέντα. Και μου λένε «Αυτά θα πεις, αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Ξέρεις ότι το έχω δει πόρτο», μου είπε. Και τα υψί και το άλλο. Εντάξει, λέω «Τι λέτε ρε, ρε έχεις ατζέντα ρε, για να είσαι στα μίντια, σε προωθούμε στο σκουπίδι του συστήματος». Εντάξει, «Γίγαντα ταμπάκο με τα λευκά σου, άνοιξε το μάτι μου». Ούτε Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν φοράει τόσο λευκό. Μπράβο ρε ταμπάκο. Και σε αυτό το κλασικό, εγώ να πίνω καφέ από το άλλο δωμάτιο, θα φύγει σταγόνα σε ένα πάνω στη λευκή μπλούζα, ε. Άμα είσαι μάγκα με αυτή την μπλούζα, φάει μακαρόνια με κοιμά το μεσημέρι, όπως είσαι. Φάει μία με πομοντόρια. Να δεις πώς θα γίνει, εδώ θα είναι η Κρήτη και από εδώ η Κύπρος. Να δεις λεκέδες, σαν τον Καμάτσο στις Μασχάλες θα γίνεις. Να γιατί είναι η γλώσσα σου ροδάνη, γιατί πανάθα δεν τη φτάνει, φίλε μου. Βλέπεις πόσες επιλογές έχω. Μπήκε μέσα ο Ντέσσερτς, μπουκέτα. Τι κάνεις ρε Ντέσσερτς. Ρε Ντέσσερτς, τι κάνεις ρε φίλε. Μια χαρά δηλαδή, γιατί πρέπει εκεί που είσαι τραυματίας και βρίσκεις ρυθμό, να πρέπει μετά να σε χάσουμε για λίγο. Ραστόντερ των 500, δεν πειράζει. Ραστόντερ των 500, παίρνεις ένα λοζέκ προβιωτικό και μετά το ραστόντερ είναι λίγο ισχυρό, είναι λίγο βαρύ. Το ραστόντερ είναι λίγο βαρύ, αλλά μπορεί αν χρειαστεί να κάνει δουλειά όταν ήρθε η ώρα. Αντρέας Τετέι όμως έφαγε τα κάγκελα, πήδηξε πάνω εκεί πέρα. Πού πας, του λέω Αντρέα, έλα, φώναζα. Γύρνα πίσω, μην κουράζεσαι στο ΑΚΑ. Το ΑΚΑ δεν είναι έδρα. Για να πας στην εξέδρα, έκανε 600 μέτρα μέχρι να φτάσει εκεί πίσω. Πήγαινε. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ, ταμπάκο. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ να πάει να πανηγυρίσει με οπαδούς. Δηλαδή, όταν βάζεις γκολ και θες να πει. Πρέπει να το παλιό Νίκος Γκούμαντ, ρε φίλε, λαμπομπονέρα, ξέρεις. Κάτι να πας, κάτι κοντά, να είναι 10 μέτρα, να είναι γήπεδο. Στάδιο άντε στο Ταρτά να περπατήσεις εκεί που ενοχλείς την προσπάθεια του άλμα εις ύψος και να πας εκεί πέρα. Πήγαινε τότε, πέρασε τη μία πινακίδα, πέρασε την τάφρο, πήγε ευθεία. Πήγε, ξέρεις τι θα έκανα εγώ με νότε. Άστο παιδιά, κουράστηκα. Ευχαριστώ για τα πανηγύρια, να είσαι καλά. Και θα γίνει αγαπή σου. Και πήρε και κάρτα. Γιατί απαγορεύεται να πας να αγκαλιάζεις κόσμο και να φασώνεις κόσμο. Παρακαλώ, ταμπάκο, θες να πεις κάτι. Ρε φίλε, το ΑΚΑ, μην το κάνετε αυτό τον πανηγυρισμό. Παίχτες του Παναθηναϊκού, τζουγκαντόρες, μην το κάνετε αυτό τον πανηγυρισμό. Δεν βοηθάει κάπου. Μα μέχρι να έρθετε, βαρέθηκε και ο παδός να πανηγυρίζει. Έλα, έρχεται ο Τετέι σε εμάς. Έρχεται ο Τετέι. Έλα, ρε. Άστο, πάω πάλι στη θέση μου. Θα πατήσει κάποιος πάνω στη θέση μου. Δεν χρειάζεται. Σου φύγε καψούρα μέχρι να φτάσει. Τρομάξατε στο ΚΑΕ. Τρομάξατε. Το ξέρω εγώ αυτό. Ακλόνητος. Σουβί, άμα δεν ήσουν του συστήματος, δεν θα έπαιρνε τηλεοπτική εκπομπή στο ΣΚΑΙ. Δεν την πήρα, φίλε. Δεν πήρα εγώ κάτι. Δεν πήγα και παρακάλεσα. Είναι αυτό. Γιατί έκανα και το ταξί στον Αντένα. Α, είναι και αυτό του συστήματος. Ξέχασα. Στις παραστάσεις μάλλον έρχονται νεοδημοκράτες. Έρχονται από τη ΔΑΠ με λεωφορεία. Έτσι πάνε αυτά. Τι λέει, έχω πάει ραντεβού με νέτο ντυμένο σαν σπερματοζωάριο. Δηλαδή άσπρο πάνω, άσπρο κάτω. Ο άνθρωπος σπέρμα, ο Φλόκμαν. Ξεκίνησαν 50 και έφτασε αυτός ο πιο ισχυρός. Και η άλλη ζήτησε γάριδο μακαρονάδα. Φυλάκια ρουφιχτά, φίλε μου. Έφευγε η γαρίδα, I believe I can fly. Και ακούμπαγε με τη σάλτσα κάτω από τη ρόγα σου. Πάρε την κοκκινιά εκεί. Όχι, σε λέρωσα. Δεν πειράζει. Πού βλακεία, δεν πειράζει. Έχω μωρομάντιλο. Α, έχεις μωρομάντιλο. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ό,τι βγήκε τώρα. Αν το τρίβω, κάνει κι άλλο. Δεν πειράζει. Για πες εσύ. Πού νιώθω άσχημα. Δεν πειράζει, σου λέω. Μίλησέ μου να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Και έχεις μία καλή τέτοια μπλούζα, φίλε, και την πας πέρα δόθε. Να η αποταμίευση εξειδίκευση των μέτρων. 18 χρονών, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 10.000 ευρώ από το ταμιευτήριο. Τα τσίμπησε ο πατέρας μου και πήρε το νέο Άστρα. Ο Τάσος.
Φέρτα εδώ, έλα εδώ ρε μαζισμένο, έλα εδώ. Αυτή είναι αποταμίευση. Την έκανε ο πατέρας σου για τον εαυτό του, γιατί θα τα έτρωγε αν δεν τα βάζεις εσένα. Από ντροπή δεν τα έτρωγε τόσο καιρό. Τότε νομίζω μπορούσαν να σου βάλουν. Άμα σου βάζανε τα μυευτήρια, μπορούσαν να στα φάνε οι γονείς. Τα βάζανε για σένα. Τώρα δεν θα μπορούν. Μόνο το παιδί μπορεί μόνο του 18 χρόνων και 2 μέρες να τσακίσει αυτά τα λεφτά. Μαζεύτε, μαζεύτε. Αρέσει που θα πάνε 19 χρονών. Καλά. Μαζευτεί 20.000 ευρώ 19 χρονών. Τσιρικάς. Και να πάει και στο Τζελίκα. Πώς το λένε αυτό το δημοσιογράφο που κάνει. Πάμε πάρω, πάμε κάτω, πάρω όλα. Πρώτα θα το ψηρίσουν οι φίλοι του. Που δεν θα βάζουν οι γονείς του. Γιατί όταν είσαι μικρός τα λες όλα. Είσαι αθώος. Εμένα οι γονείς μου έχουν δώσει 20.000. Έλα ρε. Πού θα πάμε καλοκαίρι. Εγώ ρε με δω ρε. Ναι ρε φίλε, εγώ δεν έχω. Έχω εγώ ρε. Πάμε. Το κεφάλι σου 5 μέρες. Μπορεί ο Νίστρουπ να φάει μακαρόνια με κύμα με αυτές τις μπλούζες. Δεν μπορεί. Αλλά ήλες ο Νίστρουπ. Είμαστε τρεις σκάλες πάνω από όλοι. Βγήκε λίγο αλέφαντος ο Νίστρουπ. Ποιος. Ποιος και σε μπάω. Και με 10 καλύτεροι. Και με 11. 5 σκάλες απάνω. Σας τα λέω λοιπόν Νίστρουπ. Τι δηλώσει αλέφαντος. Σας τα λέω στάσκετο. Ωραία σε ρωτήσω εδώ τον δάσκαλος. Σας τα λέω ρε. Δεν ξέρω. Ποιο επεισόδιο. Ποιος πάω. Φέρτε και φυσιά όλα 5 στα 5 ευρώπες. Με μπρίξατε ότι δεν κάνω και δεν δείχνω και αυτά. Ελάτε. Στο χάπελ ήμουνα. Στο χάπελ ήμουνα. Φέρτε μου όλους. Εδώ. Μέσα στο άκα δεν γλιτώνει κανένας. Δεν ακούω τι φωνές καν. Φωνάζει ο παντή. Δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Ηρεμία φοβερή. Τι δηλώσεις είναι αυτές του Νίστρουπ διαφορετικές. Ποιος. Εγώ. Άσχεται όλοι ρε αύριο το πρωί. Καραγεωργίου κι αυτοί. Άσχεται όλοι. Και σκαραγεωργίου ρε λέγε. Με το μαλλί έτσι εδώ πράγμα.

βασική διαφορά. Ότι έχουμε μια ελευθερία. Δεν λέμε ασίδωτα πράγματα. Την αποψούλα μας λέμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να το δώσει. Επίσης όμως, σου ξαναλέω γιατί με ρώτησες, ο ΠΑΟΚ ήταν χάλια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, έχει θέματα τώρα εσωτερικά, θέματα με τους οπαδούς και το Σαββίδι. Έφυγε ο Λουτσέσκου, από εκεί ξεκινάει. Έφυγε ο καλύτερος για μένα ο Λουτσέσκου. Ο καλύτερος. Με είχες ρωτήσει αν τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Τότε είπα ναι. Τότε είπα ναι. Αλλά επειδή είμαι πανηγυρητής και αγαπάω την νίκη, αν ο Νίστρουπ πάρει το πρωτάθλημα, θα λέμε ζήτω Νίστρουπ. Νίστρουπ. Σφραγίδα Νίστρουπ, θα λέμε μετά. Το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Σας τα λέω, τα ίδια λέγατε για τον Νίκολης τέτοια εποχή. Εδώ είχαμε εκπομπή. Μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη κάποιοι εκτζίδες τον σταυρώνατε και τον Ριμπάλτα που κάθεται στην άξιο κάνει διακοπές και τον Ηλιόπουλο που τον βρήκε αυτόν επειδή δεν είναι μορφωνιός και τώρα στρατηγός Νίκολης. Χωρίς χάφ, έτσι, μόνο επίθεση, μόνο. 4-1-6, όλοι μπροστά πατάνε περιοχή, βάζουν όλοι γκολ. Αφού είναι ικανοί, τον γκολ πληρώνεται κύριοι, τον γκολ πληρώνεται. Κάποιοι βλέπουν το τέρμα να μικραίνει όταν φτάνουν τέτα-τέτ. Το βλέπουν μικρό και τον τερματοφύλακα θηρίο. Κάποιοι το παστελώνουν. Το παστελώνεις, θα το πληρωθείς. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Θες να πω κάτι, να πω κάτι. Να πω κάτι και μετά πάμε πολιτική ενημέρωση. Θα φας σήμερα μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο από Lidl. Φρέσκο. Που έχει περάσει ποιοτικό έλεγχο. Με φουλ εγγύηση στα χέρια σου. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος Γιάννης, σου δίνουν τα χρήματα πίσω. Όποιος ξέρει, ξέρει, Lidl γιατί αξίζει. Όσο μεγαλώνουμε, ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το box μας εκπλήσει, συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή από φαγητό και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ και φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος στο box.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Wins Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το τελευταίο 20 λεπτό μπαίνουμε. Πριν έρθει το πρεσάρισμα, ρωτάει ο κόσμος ταμπάκο αν θα έχουμε πρεσάρισμα. Έχουμε πρεσάρισμα με τη διάδα μας. Είμαστε, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμό. Έχουμε πρεσάρισμα δηλαδή μετά με τσούτσι κατσόχο. Έχουμε πρωινή τσουτσού, τσούτσι κατσόχο, τσουτσού. Έχουμε, έχουμε. Τέτοιο πρεσάρισμα δεν θα έχετε ξαναδεί. Όπως η Άρσεναλ στην Τσέλσι. Μου λες εμένα κάτι μοιάζω στην Άρσεναλ. Εγώ έλεγα θα το πάρει. Πέρυσι το πήρε. Τι μου το λες αυτό. Είναι καλός ο Τζόλης τώρα. Θα δοθεί δανεικός, μου λέγει ο ακροατής. Μην λες τρέλες τώρα. Φοράς φουστανέλα, θα δοθεί δανεικός. Μα είναι καλύτερος από αυτόν που φύγε, λέγω, που είχε η Άρσεναλ στη θέση. Είναι καλύτερος που πήγε στην Τουρκία ο Τζόλης. Τι είναι αυτά που λες. Πάρτα τώρα, θα δεις. Και έχει πολύ ψωμί. Γιατί τα κάνει όλα σωστά. Έκανε δύο λάθη χτες, γύρισε, κάλυψε, την ξαναπήρε. Μέχρι το 80 έτρεχε σαν μηχανή, έτσι, με αυτά τα πόδια σαν φιάλες πετρογκάζι που είχε. Και είναι πολύ fan to watch που λένε οι μορφωμένοι παίχτες. Χαίρεσαι να το βλέπεις, νομίζω δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή άμα λες κάποιος είναι αυτός που είναι χρόνια εκεί. Κάποιος Ισπανός, Τζολίφ. Κάποιος που ήταν από την Μπιλμπάο και πήγε στην Άρσεναλ. Δεν νιώθω ότι είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, μεταξύ μας. Ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει. Ο Αλεξάνδερ Ίσακ ετοιμάζει την εκδίκησή του. Έπαιζα over Ipswich Liverpool 0-2 στο 9. Ευτυχώς και αυτή την πρώην πληρωμή. Αλλιώς θα είχα σπάσει κάθε ρεκόρ κατεμιάς. Κάνε λίγο αλέφαντο για κουέρτα. Και σε κουέρτα. Συμφωνώ μαζί σου για τα πρωταθλήματα. Παιδιά, για Ευρωλίγκα δεν ξέρω. Τώρα η Ευρωλίγκα αρχίζει όπως το NBA, να πούμε, Οκτώβρη μήνα, ενώ δεν έχουμε ιδέα πώς θα εμφανιστούν. Καλημέρα και στον Απόστολο, τον σύντροφο των Μπουζουκιών. Αν θα είμαι Πάρκο Τρίτσι Φεστιβάλ Κνέ, θα είμαι 26 στο Πάρκο Τρίτσι. Δικό μας είναι το πρωτάθλημα, λέει ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Με περιμένει ξανά εκεί.

Φυσικά μ' αρέσει να βλέπω δύο σεντερφόρ. Δεν κατάλαβα. Τι θα γίνει με αυτό το 4-2-3-1 όλοι. Όλοι θα πέσουμε το ίδιο. Όχι ρε Νίστρουπ, δύο μέσα ρε. Δύο μέσα κοντά ρε, απειλές ρε, να έρχεται το ταμπόρδα από πίσω να βρίσκει χώρους ρε. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάζουμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ρε. 4-2-3-1 παίζουν όλοι. Ταμπακό. 4-4-2 με δύο μπροστά. Έτσι γίγαντας Νίστρουπ. Και Λιβάη με Τετέι. Και Τετέι με Ραστόντερ. Δίδυμα. Έτσι όπως πρέπει. Τόργε Λεμάτζιος, το θυμάσαι? Τόργε Λεμάτζιος. Πάλι ο Άκα ήτανε. Παίξαν μαζί και κερδίσαμε νομίζω. Τόργε Λεκεμάτζιος. Τα μεγάλα δίδυμα είναι αυτά. Ταμπάκο. Τόργε Λεκεμάτζιος. Δεν είχαν παίξει μαζί στο Άκα. Δίδυμο, ναι. Και είχαμε κερδίσει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από τότε αλλάζει ο Νίστρουπ το ποδοσφαιρικό χάρτη. 4-2-3-1 και ο Κρέσπο Ινζάγκη. 4-4-2, τελειώσαμε. Καλύτερη Μίλαν που έχω δει. Ινζάγκη Σεφτσένκο, η καλύτερη Μίλαν, δύο επιθετικοί. Ποιο? Βαζέχα Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος, ο οποίος κάνει εκπομπή με τον Ντέμι, λες και είναι άχαστη, ε. Εζή, πώς θα σκάει ο Λιμπερόπουλος, ποιος, ο Χαλκιάς. Εδώ είναι, μας τα πει για build-up, τίποτα, δεν μπορούσε να χτυπήσει την μπάλα ποτέ. Μπορούσε ποτέ. Είχε σε μένα, λέει ο Λίμπε, να παίξουμε αντεπίθεση. Τα 100 μέτρα τα κάνει σε 3 εβδομάδες. Είπε ο Λίμπε. Γίγαντας. Μόνο ο Λίμπε μπορεί να φοράει ένα παπούτσι ΑΕΚ και ένα Παναθηναϊκός. Δηλαδή μόνο ο Λίμπε μπορεί να το κάνει. Σου την Μπομπόνι, καλημέρα στο Λίμπε. Φοβερή συνέντευξη στο Ράπτη. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο στο Ράπτη, ο οποίος πήγε στη Φόρμουλα 1. Άμα το έκανα εγώ αυτά και έλεγα για το Λεκλέρ και μετά ο Λεκλέρ έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Άμα θα τα έκανα εγώ αυτά, θα με είχατε σταυρώσει. Ο Γκαντέμις και ο Γκαντέμις. Τέλος πάντων, έρχονται οι άχαστοι τον Οκτώβριο με το καλό.

Έτσι. Και τέσσερις ραστόντερ την άλλη φορά. Όταν επιστρέψει ο Ντέσσερ. Αυτό είναι δίδυμο. 4-4-2. Θα πηγαίνει ο Καλάμπρια. Θα κάνει μια μπαλιά. Θα πηγαίνει ο Ντέσσερ με το κορμί. Θα την κοντρολάρει. Θα τη γυρίζει. Ο ραστόντερ θα πέφτει στη μάχη με άλλους δύο αμυνόμενους. Και θα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο ταμπόρδα από πίσω. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Θα βάζει τον μπαλάκι και θα τα αφιερώνει στον Ντράγκοβιτς το μέτρο. Έτσι πάνε αυτά. Πρέπει να τα καταλάβετε, παιδιά. Έτσι πάνε αυτά. Αυτές είναι τεχνικές, ποδοσφαιρικές τεχνικές από άλλο πλανήτη. Έτσι θα το πάρει. Έτσι θα το πάει το παιχνίδι ο Νίστρουπ. Θα σας μπερδέψουμε όλους. Καλά, καλά, καλά, καλά. Ξέρετε τι γίνεται στην Παιανία, τι προπονήσεις κάνουμε. Ρε πρασινογυαλιά, τσουβιάκ με δύο φόρ δεν παίζει. Αυτά δεν έλεγα το πρωί, ρε φίλε. Τώρα μπήκε στην ακρόαση. Χτυπάω την οθόνη με το κινητό. Δεν φίλε, λέγω για Βάργα και Γιώβιτς. Αυτά δεν λέω. Θα χτυπήσω την οθόνη με το κινητό μου. Αυτά δεν λέω. Γιατί μου σπαστανέλα. Δεν λέω ότι Άκη είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Γιατί μου σπαστανέλα. Θα βάλει πάλι γκολ το Πάσχα όταν μπόρδα. Τι είναι αυτό. Ντόκεν Χαραλαμπίδης, άχαστο δίδυμα. Αυτά είναι δίδυμα. Λέει πρέπει να δεις την ταινία Mike Bassett για 4-4-2. Τα έχω δει ρε Νίκο Πατατά. 4-4-2.

Αλλά, ταμπάκο 4-4-2 να είσαι ένα πύρλο γκατούζο εκεί, όπως είχαμε εμείς. Η ακλόνητη της Μίλαν. Πω, πω. Να έχεις ένα Κλάρεν Ζέντορφ ή το Γκακά από μπροστά. Χαιρετίσματα. Δεν περνούσες ποτέ. Πάμε διάλειμμα. Πω, πω. Στα Μαλδίνικα, πού να πάρει, πού να περάσετε εκεί.

Ταμπάκο, άκου τι λέει εδώ μικρούλης. Ποια μίλα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Πρόξε φίλε, Ντίντα από κάτω. Πού και πού την έβαζε μόνος μέσα στο τέρμα, έπρεπε να βγουν τα έξοδα. Λοιπόν, αριστερά Μαλτίνη, δεξιά Καφού, Νέστα Σταμ. Θες τέσσερις στο κέντρο. Πύρλο, Γκατούζο, Κακά, Τζέιντορφ. Και Κρέσπο και Ινζάγκη, Σεφτσέγκο μπροστά. 4-4-2. Έλα και πες μου, που λέει με Ροναλντίνιο. Όχι με Ροναλντίνιο μέσα. Εγώ τον αγαπάω τον Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο ήρθε με μπάκα δυνατή στη Μίλαν. Όχι. Όχι. Αυτή η εντεκάδα που σας λέω τώρα. Ντίντα. Αριστερά Μαλτίνι, δεξιά Καφού. Νέστα και Σταμ. Γκατούζο, Πύρλο, Ζέντορφ. Και ο Κακά που ήταν πολύ καλό παιδί και τον χώρισε η γυναίκα του, που ήταν καλός άνθρωπος. Και Σεφτσένκο, ο Ρονάλντο τότε των φτωχών. Και Ινζάγκη, ο άνθρωπος VAR offside. Λοιπόν, πρώτο σκόρ είναι ο Ινζάγκη, γιατί όλοι θα τρώγανε το ξύλο. Δεν περνάς με passing game τώρα που έχουν το πάσα-πάσα και δεν σου τάρει κανένας από τη μεγάλη περιοχή. Με τι κοιτάκα, πού θα περάσεις με αυτούς. Δηλαδή θα πας εκεί από τον Καφού να κάνεις πασούλα και θα έρθει ο Γκατούζο και από πίσω θα είναι και ο Ζέντορφ. Και μετά άμα θα περάσει τον Γκατούζο θα ντουμπλάρει ο Νέστα και μετά ο Σταμ. Πώς θα κάνεις πάσα πάσα να μπεις με την μπάλα μέσα έτσι όπως θέλουν τώρα. Να κάνουν το overlap και τη γυρνάει πάλι από εδώ και τη γυρνάει πάλι από εκεί. Πού θα πας. Πού θα πας. Μπορείς. Δεν μπορώ όμως τώρα εγώ όπως το Ρόκι τότε έβαλαν το Ρόκι να παλέψει με τον καλύτερο τωρινό, αυτό και καλά με τον εξομοιωτή, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ποια ομάδα στην Ευρώπη θα μπορούσε να το σπάσει αυτό έτσι όπως είναι τώρα. Μόνο η Μπαρσελόνα. Μόνο η Μπαρσελόνα. Επειδή κινείται στο χώρο. Ούτε η Άρσενα θα μπορούσε, ούτε η Παρή θα μπορούσε, ας έχει παιχταράδες. Τι θα έκανε ο Κουβαρατσχέλια. Θα παίρναγε τον Καφού και μετά πού θα πήγαινε. Θα παίρναγε και τον Γκατούζο, θα παίρναγε και τον Ζέντορφ. Ποιους θα παίρναγε ο Κουβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ, ποιον θα παίρναγε από εκεί, το Μαλτίνι και μετά θα έρχονταν ο Νέστα και ο Σταμ. Τα πόδια στον αέρα. Τέλος πάντων τώρα, ας μη θυμάμαι την παλιά Μίλαν. Τώρα έχουμε γίνει Σαλεμάκερς. Άστο τώρα. Άστο. Όντως θα με πονάει αυτή η ανατροπή της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Με έτσουξε. Ναι, με έτσουξε. Δεν στο κρύβω. Με έτσουξε. Όπως και ο Μοντέρο πυγμάχια της εκπομπής. Αλλά τότε με έτσουξε. Και Μαντζελότη προπονητή. Άσχετε νεανία. Ψάξε κανένα βίντεο. Και Μαντζελότη προπονητή που ο οποίος ήταν πάντα συνταξιούχος. Από μικρός. Έτσι αυτό το ίδιο στυλ είχε. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Απλά φώναζε πιο πολύ. Πάρτε μπάλες και παίχτε, τους έλεγε. Λες και ήταν γυμναστής. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Ελάτε. Είχε η Ρεάλ Ραούλ Μοριέντες, Μπέκα, Γκούτι, Ρομπέρτο Κάρλος. Πω. Φίγκο. Μακελελέ, Ζιντάν. Πω. Έμπαινε ο Μοριέντες και ήταν. Λες ποιος είναι αυτός τώρα. Μπαινε ο Ραούλ, φυλάγε τη βέρα του. Φυλάγε τη βέρα του Ραούλ. Ο οποίος μάλλον είχε κάνει βλακία στη γυναίκα, ο οποίος το αφιέρωνε για πάντα. Πήγε στη Σάλκη και μετά έκανε 5 γκολ, δεν τα είχαν ξαναδεί ποτέ.

Okay, ναι. Μαλτίνι μόνο στόπερ. Ναι, συμφωνώ, αλλά και ως αριστερό μπακ, φίλε μου. Ήταν φανταστικός, γιατί αυτό το σύστημα της Μίλαν τότε με το Μαλτίνι αριστερό μπακ γινόταν άνετα τρίτο μπακ. Δηλαδή, εάν τότε το μπακ δεν είχε τη δυνατότητα να μπει να γίνει center back, να μπει να καλύψει, δεν έπαιζε ποτέ. Ενώ τώρα πρέπει να είναι και μπροστά, πρέπει να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όλο. Πρέπει να είναι ψηλά, να ξαναβγεί πίσω, να ξανανεύει ψηλά. Ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, αλλά με πιο μεγάλες προσωπικότητες, αναμφίβολα. Καλύτεροι αθλητές τώρα, πιο συνεπείς, πιο επαγγελματίες, 70-80 παιχνίδια το χρόνο, αλλά μην μιλάμε για προσωπικότητες, μην λέμε ότι θέλουμε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν περπάταει για ένας ποδοσφαιριστής έξω και βάζει τα κλάματα. Δεν το συζητάμε. Τώρα βγάζουμε ένα σέλφι φιλαράκι. Δεν είναι. Είναι και η εποχή διαφορετική. Πες τον Ίστρουπ, τσίχλα, μόνο ο Δον Κάρλο επιτρέπεται να μασάει. Φίλε, δεν είναι μόνο τσίχλα. Ο Δον Κάρλο Αντζελότη βάζει κάτι αγχολητικά κάτω από τη γλώσσα, να ξέρεις. Δηλαδή έχει μια ουσία που σε χαλαρώνει. Χρειάζεται αυτό.

Λοιπόν, αύριο φίλε θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Κανονικά με τη Μαρία. Καλή αρχή, λέει ο άλλος. Προηγούμενη εβδομάδα και η Μαρία την προπροηγούμενη. Φίλε, έχουμε αγώνες προκριματικά, πρωταθλήματα. Τι καλή εβδομάδα, τι είμαστε, ρε φίλε. Μουσικό ραδιόφωνο. Σουβέλα μπιπ, ξύπνησα σε καφενείο στο χωριό το 90. Δεν χαίρεσαι. Είσαι καλύτερα τώρα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας να πέφτει στο delivery, ενθουσιασμός, θες να φιλήσεις τον delivery, στο box. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, τον delivery που πάντα κερδίζεις και σε προειδοποιεί. Μην φυλάτε deliveryάδες. Γλιτώνουν από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Λοιπόν, έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο, με τον γίγαντα, τον Μιλφ Χάνδρε, τον Γιώργο Γιαννίση, ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ ανανεώνουμε πάλι αύριο. Τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται, τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται. Αλλά πρέπει πρώτα να πω κάτι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά. Προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η σημερινή άκλη ο άλλος. Ο Ζήνη θα τον έκανα κουμπολόι το Μαλτίνι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αφήνεις μια σιωπή.
0: Άντε, τα λέμε αύριο. Γεια, καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά είμαστε, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM.
2: Βεβαίως.
0: Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
2: Σταύρος Χονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσλά στα μικρόφωνα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Ανοιχτές γραμμές, καλά. Να πούμε 2-10-95-79-283-4-5 να τα συζητήσουμε όλα. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά, εμείς δεν χαθήκαμε.
2: Εμείς δεν χαθήκαμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Πριν μια ώρα τα πα.
0: Ναι. Δεν μιλάτε οι δυο σας τώρα εδώ. Μας ακούγει κάποια ακόμα.
2: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
0: Δεν ξέρετε τι έχετε πει πριν από μια ώρα.
1: Όχι, τι είχαμε πει, αλλά. Δηλαδή.
2: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Τα ξέρετε τι έχει γίνει με Σαββατοκύριακο και στην αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Αύριο αρχίζει το Champions League και μάλιστα.
1: Τρίμερο.
0: Ναι, αλλά. Εγκαινιάζει η ΑΕΚ, είναι 8 παρατέταρτο, είναι το μάτς νωρίς.
2: Σωστά.
1: Της ΑΕΚ, το πρωτό. Είναι,
2: έχει κι άλλα.
0: Έχει, ναι, αλλά είναι νωρίς, δεν παίζει στις 10, παίζει 8 παρατέταρτο.
2: Σωστά. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης στις 6.30. Όχι, στις 4.15 είναι της ΑΕΚ, στις 6.30 είναι της Λίντσερ. Έχει και ματσάκι σήμερα για να κλείσει η αγωνιστική. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6.
2: Στις 6, βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, και η Super League 2, Παρκό Πανσεραϊκός στις 4, Καλλιθέα Νίκη Βόλου στις 5, ωραίο αυτό. 5.30 Λασίρου Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει και. Και ο Ντινέζε Λάτσο για σήμερα κλείδι το βράδυ. Και άλλα πράγματα θα τα
2: πούμε. Τι ώρα είναι αυτό?
0: Α, είδες, τον τζίπησα. 10 παρατέταρτο.
2: Ό,τι πρέπει.
0: Έχει και καλιά ριλέτσε νωρίς, αλλά δεν νομίζω.
2: Όχι.
0: Έχει 8 η ώρα και τάφε θέλετε.
1: Δεν θα το δει ποτέ.
0: Και 10.30 έρθε στο Σιρεδά. Παιδιά, ναι.
1: Δεν θα το δει ποτέ ούτε.
0: Μπορεί να το δει κάποιο άλλο, παιδί μου. Δεν είμαστε τίποτα.
2: Το Ντινέζε Λάτσιο θα το δω.
1: Γιατί θα το δει?
0: Γιατί δεν έχει να κάνει. Δεν θα έχει άλλο να κάνει.
1: Ποντάρο. Ποντάρο δηλαδή σε απόδοση 7.30.
0: Οπα, καλή απόδοση.
1: Καλή απόδοση.
0: Ναι, κάτσε, μπορεί να ψηθώ να μπω στο στοίχημα.
1: Πιστεύω θα δει Κοσμοτέ 3.
2: Φίλε, δεν έχω βάλει το.
0: Ελληνική ταινία.
2: Μου λένε να αλλάξω το κάμπιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο, μην μπερδεύεσαι. Αυτό είχα να το βάλω από.
0: Μήπως είναι και το γουρί.
2: Όχι, το έχω σκεφτεί να ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρο, γιατί σε ξέρω.
2: Όχι. Λοιπόν. Αυτά. Θα τα ζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Νομίζω τα έχουμε πει από το πρωί και για το. Την επόμενη μέρα μετά την αγωνιστική. Οπότε ο λόγος θα περάσει στον κόσμο.
0: Να πούμε ταχύ ανάρρωση, να ευχηθούμε και στον LKB και μακάρι να είναι μικρή ζημιά στον Γιαννούλη. Τα πάμε και χθες, αλλά μια και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή, να τα πούμε και από εδώ έτσι επίσημα, διότι αυτό είναι που προστατεύει. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-10-95-79-283. 4 και 5, καλησπέρα στον πρώτο.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Ποιος είναι ο πρώτος?
2: Εσείς ο πρώτος.
3: Εγώ κάνω και φταί, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Και ο Άλκης είμαι.
2: Γεια σου, Άλκη.
3: Και περαστικά σε όλους τους τραυματίες.
2: Βεβαίως.
3: Όποιας ομάδας. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα αρχίσω με κάτι άλλο. Αν μείνει χρόνος, θα μιλήσω και για το μάτς χθες. Θα ήθελα από εσάς που έχετε τον όμιλο που ετοιμάζεται για την καινούργια πλατφόρμα, έχετε άμεση επαφή, να μεταφέρατε ένα request του κόσμου. Λοιπόν, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο τις τελευταίες 2-3 μέρες και αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω το θέμα 1-2-3 τι γίνεται. Λοιπόν, η καινούργια πλατφόρμα που θα γίνει λέγεται ότι είναι 10 ευρώ. Το θέμα δεν είναι το 10 συν 10 ευρώ, είναι και άλλα 10 ευρώ. Παράδειγμα, εγώ πληρώνω 55 περίπου ευρώ για το πλήρες πακέτο της Nova και άλλα 24 ευρώ για το πλήρες πακέτο της Cosmote. Θα χρειαστεί λοιπόν να πληρώνω και άλλα 10 ευρώ. Με ευγένεια μιλάω, έτσι.
2: Ναι.
3: Και έχω μιλήσει και με πολλοί κόσμο που μου είπανε ναι, μίλα και σαν να μιλάς και για μας. Δεύτερον, δεν είναι μόνο το δεκάρικο. Δεύτερον, ο όμιλος αυτός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ψηφιακή αυτή ιστορία. Δηλαδή θα μας βάλει να τρέχουμε είτε με e-banking, είτε με κάρτες, είτε από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό. Κάποιοι από εμάς δεν θέλουμε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα. Δεν έχουμε τα πάντα έτοιμα για αυτό το πράγμα. Έτσι πάμε στο μαγαζί που λέγεται Nova, πληρώνουμε, Wind, ξέρω εγώ. Πάμε στην Cosmote στο Γερμανό, πληρώνουμε κάθε μήνα. Δηλαδή γιατί να σε υποχρεώσει για αυτό το πράγμα. Και πάμε και στο τρίτο. Κάπου άκουσα, μπορείτε και εσείς να με διορθώσετε αν έχετε μάθει, ότι μπορεί να έχεις LED TV, μοντέρνα τηλεόραση κτλ. Αλλά εάν δεν είναι smart, δεν θα μπορεί να παίζει την πλατφόρμα αυτή. Αυτό δεν το λέω 100% γιατί δεν το ξέρω σίγουρα.
2: Αν όντως πάει σε εφαρμογή, θα πρέπει να έχεις smart TV. Αλλιώς...
3: μπράβο! Φανταστείτε λοιπόν, το λέω και στους δυο σας, τρεις σας πόσοι είστε τώρα, έχει να πληρώσει ένας ελληνικός λαός που μετά τα μνημόνια μας έχουν εξεσκίσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα είναι μόνο το συν 10. Λοιπόν, εγώ, χωρίς να ξέρω τα πάντα από ηλεκτρονικά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτό το πράγμα, να δουν μια άλλη λύση. Ποια μπορεί να είναι η λύση, εγώ δεν την ξέρω. Απλοϊκά λέω τώρα εγώ μήπως. Μπει στην πλατφόρμα με κάποια συνεννόηση του COSMOTE TV και γίνει μια καλύτερη συνεννόηση. Οπότε αναγκαστικά ή θα σου βάζει ένα ποσό παραπάνω και το πληρώνουμε εκεί στο ταμείο ή κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει και 10 ευρώ και να έχει και τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες και ιστορίες και να αγοράσει και smart TV. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το ξαναδούν. Ναι. Έτσι, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
0: Όλα αυτά βέβαια που λέτε, τα λέμε πριν δούμε πώς θα...
2: Κάτσε να δούμε, ναι.
0: Θα στηθεί όλα αυτά.
3: Σίγουρα. Σίγουρα. Επειδή μίλησα, είχαμε αυτή την κουβέντα Σαββάτο και Κυριακή και όλοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα.
0: Θες να μ' ακούσεις ή μόνο να ολοκληρώσεις και να κλείσουμε?
3: Όχι, όχι, παρακαλώ.
0: Ωραία,
3: παρακαλώ.
0: Λέω, και τα τρία ζητήματα που έχεις θέσει, που εγώ σου λέω εύλογα είναι τα ερωτήματά σου, εγώ λέω κάτσε να βγεις στον αέρα, να δούμε με ποια μορφή θα βγει και ποια είναι τα δεδομένα και να τα συζητήσουμε.
3: Ναι, το θέμα όμως είναι να μην ολοκληρώσουν και σου παρουσιάσουν τελεσμένο το πακέτο. Ναι, αυτό λέω.
2: Τώρα να σου πω κάτι όμως. Ναι. Δηλαδή τώρα τα πάντα όπως βλέπεις γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή ακόμη και ταυτότητα να θες να κλείσεις, κλείνεις ραντεβού ηλεκτρονικά. Δηλαδή πλέον έχει πάει εκεί.
3: Άρα συμφωνείς δηλαδή να πληρώσει όποιος θέλει.
2: Δεν συμφωνώ. Θα σου πω,
3: και,
2: δεν,
3: και είναι, smart TV,
2: δεν
3: έτσι.
2: Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Νομίζω και σε παλιά τηλεόραση, αν πάρεις TV box, μπορείς να βάλεις εφαρμογές. Αλλά δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Είναι ότι πλέον έχει πάει εκεί στα πάντα. Στοίχημα παίζεις και ανοίγεις το application και παίζεις στοίχημα.
3: Κακός.

0: Δεν μας έχουν κάνει, εγώ αρνούμαι. Και ξέρω πάρα πολλού που αρνούνται να βάλουν 100 εφαρμογές στο κινητό τους για να έχουν γκόμ και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Γκόμ δεν έχει εισιτήριο, πόσο παίρνει να πας γήπεδο?
0: Ορίστε.
1: Το εισιτήριο για να πας στο γήπεδο, δεν έχεις γκόμ?
0: Αρνούμαι να πάρω με αυτόν τον τρόπο εισιτήριο.
1: Και πώς μπαίνεις στο γήπεδο?
0: Δεν μπαίνω.
1: Ε, βλέπεις.
0: Από τότε που έγινε αυτό δεν το κάνω. Και εσύ ξέρεις ότι ήμουν παρόν πόσα χρόνια, έτσι.
1: Εντάξει, Άλκη μου, γιατί πρέπει να έχουμε διάλειμμα, έγινε.
0: Όχι να πάω, τελείωσε, να μην πω κάτι για τον αγώνα.
1: Πάρε πάλι αύριο, γιατί πρέπει να την ακούσουμε. Πάρε αύριο.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και ξέρουμε.

0: Δεύτερο τεταρτάκι εκπομπή στο αυτεράδιο.
1: Πάμε να προχωρήσουμε. Αυτεράδιο.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Η δύναμη τη συνήθεια.
2: Γύρω λίγο δεξιά, δες από το παράθυρο είναι μέρα.
0: Δεν θέλω, βλέπω φω.
2: Αλλά πώ θα γίνει. Πρέπει λίγο να εγκλιματιστεί. Πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
2: Καλώ τον.
1: Γεια σα.
3: Τι κάνετε, Γιώργο, θα τον περιστρέψω.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Για χαρά.
3: Καλά είστε.
1: Καλά, καλά.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο του παιχνίδι ως τώρα, πιστεύω, με το ΜΠΑΟΚ. Ήταν και ο πιο σοβαρός αντίπαλος από όλους που έχει παίξει ως τώρα. Μαζί με το δεύτερο ημίχρονο, μαζί με το πρώτο ημίχρονο της Λιβαδιάς, νομίζω ήταν οι καλύτερες αποδόσεις που είχε. Κερδίσαμε εύκολα σχετικά. Αν και για μένα τον πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι ολοκάθαρο, έπρεπε να το δώσει. Ο λόγος που δεν το έδωσε δεν ξέρω, γιατί...
1: Για μένα είναι πέναλτι, το έχω ξαναπεί, το είπα και το πρωί. Αλλά έχει προηγηθεί κεφάλου στον Κάγκουα. Εγώ θεωρώ, δεν έχει λογική αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να μην τον καλέσει το ΒΑΡ. Θεωρώ ότι το ΒΑΡ δεν τον καλεί, γιατί έχει προηγηθεί το φάουλ. Αν είχε δώσει πέναλτι και είχε δει φάουλ το ΒΑΡ στον Κάγκουα πριν, τότε θα τον καλούσε.
2: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ.
1: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ και είναι πέναλτι, θα τον καλούσε. Αυτό νομίζω εγώ. Τώρα τι να σου πω, έτσι το βλέπω εγώ.
3: Ναι, εντάξει, ο καθένα έχει τη γνώμη. Ο Βαρούχα που μίλησε είπε ότι ούτε φάουλ ήταν, αλλά ήταν και πέναλτι. Τέλος πάντων.
1: Τι να σου πω. Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν. Εγώ είδα πάτημα τώρα.
3: Θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα. Ακόμα και με το πέναλτι είχε πολλές πιθανότητες, γιατί ήταν πολύ ανώτερος. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε όμως και κάποια αρνητικά. Δηλαδή η κόκκινη του Ντέσσερ.
1: Αυτό τώρα ήταν ανοησία του παίκτη.
3: Δεν επιτρέπεται να νικάς 3-0, να είσαι επιθετικός, όχι αμυντικός παίκτης, όπως ο Ντέσσερ. Να μην υπάρχει αγωνία για το παιχνίδι και εσύ να πάω να βγαίνεις με κόκκινη.
2: Δεν επιτρέπεται γενικώς να κάνεις τίποτα τέτοιες φάσεις.
1: Είτε είσαι επιθετικός. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί δηλαδή κάτι μπάντου. Αλλά δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις.
3: Επίσης, Γιονύση, θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν το έχουν προσέξει πολύ. Το γκολ που τρώμε από τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο με τον γκολ με τη ΖΣΚΑ. Από την ίδια μεριά και ίδια φάση σχεδόν.
1: Ναι.
3: Αν το θυμάσαι το 1-1, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
3: Επίσης, να πω, αν και ο Πένια είναι σε μεγάλη άνοδο, δηλαδή από την αρχή που τον είδα, μετά από κάποια παιχνίδια και μετά ανέβηκε. Πρόσεξα σε κάτι σέντρες του ΠΑΟΚ, βγαίνει και δεν βγαίνει, δεν το διστάζει στις εξόδους.
1: Μια χαρά ήταν στις εξόδους. Μια χαρά ήταν, σταθερότητος. Μια χαρά ήταν χθες.
3: Έκανε δύο σέντρες του ΠΑΟΚ προς το τέλος του αγώνα, δεν πιάσανε κεφαλιά, στη μία πιάσανε αέρα, και στην άλλη πήγε να βγει και δεν βγήκε.
1: Το θυμάμαι τώρα. Εγώ θυμάμαι πάντως όποτε ήταν να βγει, το καθάρισε. Τώρα μπορεί να
3: είναι καλό θεματοφύλακα, δεν το πει τώρα. Δηλαδή έχει αποδείξει. Βέβαια πρέπει να παίξουμε και με μια σοβαρή ομάδα όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά να μας κάνει και πίεση για να βγει. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι είναι πολύ καλό θεματοφύλακα. Και επίσης να πω, ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλά είπε ότι. Καλά έκανε και είπε για την ομάδα το ότι έπρεπε να δώσει το πέναρτι. Για το κοουτσάρισμά του που ήταν απαράδεκτο όμως δεν άκουσα κάτι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ που παίξαν στο δεύτερο πρέπει να παίξουν βασική από το πρώτο. Και φυσικά δεν βγαίνει ένας Πέλκας που είναι ο καλύτερος παίκτης με τον Ατρόμητο στο προτελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που έχει βάλει δύο γκολ, επειδή βγήκε με κόκκινη.
2: Συνήθως βέβαια.
3: Βγάζεις ένα σέντερμπο.
2: Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βγάζεις το δεκάρι σου.
1: Ναι.
2: Λόγω θέσης, όχι λόγω απόδοσης ή αξίας.
3: Εντάξει, αλλά αποβλήθηκε το center back, το αντικαταστάζουμε το ίδιο βέβαια,
2: ναι.
3: Και βγάζει έναν επιθετικό γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι με μειονέκτημα μέσα στο.
2: Άρα να παίξει χωρίς επιθετικό έναν έχει, ένα βγάζει και αυτόν. Δηλαδή ο Πέρκας αυτό θα βγάζει πάσες αν έμενε μέσα.
3: Ο Πέρκας έβαλε δύο γκολ με τον Ατρόμητο, θα τον βγάλει πρώτη επιλογή έξω.
1: Συνήθως αυτό γίνεται.
3: Και κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να πω.
2: Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός το πιο βασικό που κέρδισε είναι τον κόσμο του. Διότι αν αυτός ο κόσμος 35.000 απογοητευόταν, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα περιμένουμε περισσότερο κόσμο στο επόμενο ντέρμπι.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά. Καλή
3: παιδιά, να είστε καλά. Καλή
0: πάμε παρακάτω.
1: Και εσείς.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά.
0: Όχι, γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
4: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε, Ηρακλή, Διονύση και Σταύρο. Ό,τι το καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να το σχολιάσω και να μου πείτε. Δεν ξέρω τι πρεμούρα έχει πιάσει τον Καρπετόπουλο και ζήτησε μάλιστα αν ψάχνει ο Ολυμπιακός προπονητή. Δεν ξέρω τι σκοπό και τι συμφέροντα εξυπηρετεί.
2: Ερώτηση έκανα, δεν είναι. Δεν ζήτησε.
4: Εντάξει, η ερώτηση έχει και κάποιο σκοπό. Χωρίς να αναφερθεί, για μένα έγινε αλλίωση αποτελέσματος.

0: αναφερθεί ότι η διαιτησία του Τζίλου ήταν κάκιστη, ότι έπρεπε ήδη από το πρώτο ημίχρονο να έχει αποβληθεί ένας παίκτης και στο δεύτερο ημίχρονο άλλος ένας. Αυτά τα αποσιώπησε και δεν είπε τίποτα. Γιατί τόσο πρεμούρα. Δηλαδή πριν λίγο καιρό συναντήθηκε με τη Λίμπαρ με τον πρόεδρο. Και έρχεται τώρα και μας λέει ότι τραγικό αυτό που συνέβη με τον Ελκαμπή, και αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα έβγαζε την εβδομάδα με τη Λίμπαρ. Τι πρεμούρα είναι αυτή.
1: Τι θα κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ μέρους του Καρπετόπουλου. Θα σας απαντήσω το πώς τα βλέπω εγώ.
0: Μου έκανε εντύπωση και με πήραν τηλέφωνα και φίλοι άλλοι.
1: Κύριε Γιώργο, να μιλήσουμε δυο μας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει. Κοίταξε, έρθω εδώ. Ό,τι μηνύματα θέλουν δεν με απασχολεί. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει προετοιμαστεί με 25 ποδοσφαιριστές. Και από αυτούς τους 25 που ήταν στην Ολλανδία, πρέπει να έχουν μείνει 12 ή 13. Θα το κάνω αύριο θέμα. Δηλαδή στην πρωινή εκπομπή. Έχουν έρθει πολλά νέα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να μπουν αμέσως. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει ο Πουέρτα με 2,5 προπονήσεις.
0: Γίνεται
1: μια διαχείριση σε όλους τους παίχτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Δηλαδή έρχεται ο Μεξικανός, μπαίνει αλλαγή με την Τρίπολη στο τελευταίο 20 λεπτό που είχε το δοκάρι. Τον βάζει βασικό με τη Λάρισα, τον βάζει και χθες αλλαγή. Μπαίνει ο Φρόιλερ, μπαίνει στην Τρίπολη αλλαγή. Ένας Φρόιλερ ο οποίος δεν έχει κάνει την προετοιμασία, ήταν ελεύθερος. Θα παίξει ένα διάστημα με την Τρίπολη, θα παίξει βασικός με τη Λάρισα και τον ξαναβάζει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλή πάσα και την εμπειρία. Γιατί αν παίξουν όλοι, αμέσως όλοι, αφενός δεν θα υπάρχει χημεία και αφετέρου θα υπάρχουν θέματα και πολύ φοβάμαι, ξέρεις, με θυλάσεις, με τέτοια πράγματα.
2: Δεν συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Δεν έχουν κάνει ακόμα.
2: Όλοι νέοι παίκτες.
1: Να κάνουν ακόμα προετοιμασία. Όσον αφορά τις επιλογές. Και όσον αφορά τις επιλογές οι οποίες έγιναν στο χθεσινό μάτσα, να συζητήσουμε γιατί να μην έπαιξε π.χ. ο Τικνιζάνα, του Μπρούνο, ή γιατί να μην μπήκε ο Φορτούνης αλλαγή στο τέλος που ψάχνει, ας πούμε, το 1-1, μετά το 1-1 να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Άντε, αυτά να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει υπομονή και υπάρχει κόσμος. Εγώ δεν τους κρίνω, δικαίωμά τους είναι. Ωραία. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικό ο Γκαρθία, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικό ο Τσικίνιο. Βέβαια, στο χθεσινό μάτς, ο Τσικίνιο και ο Γκαρθία μια χαρά πόδες είχαν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το πρόβλημα ήταν, ούτε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελκαμπή, όπου έχουν παγώσει τα πάντα και στα αποδυτήρια. Οι κουβέντες που έχουν γίνει είναι, εάν και εφόσον μπορείτε, παιδιά, να βγει, ποιοι δεν μπορούν να παίξουν, ποιοι έχουν επηρεαστεί πολύ, να μην το σκέφτονται. Δηλαδή, όταν είσαι μια ομάδα και ζεις αυτό το πράγμα από τόσο κοντά, και όταν πας στα αποδυτήρια και σε αποδυτήρια είναι τραυματισμένος ο παίχτης, ναι, θα ακούσω εγώ ότι μπορεί να μου στείλει κάποιος ότι είναι επαγγελματίες ή ποδοσφαιριστές. Είναι επαγγελματίες, δεν λέω ότι δεν είναι επαγγελματίες, αλλά δεν μπορεί να δουλεύσει κατά από όλες τις συνθήκες και όπως μπορεί να το φανταστείς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μιλάμε για ένα μάτς που ήρθε 1-1 από το λάθος που έκανε και ο Ρέτσος, που την πρόλαβε ο Ορτέγκα και έγινε τον γκολ. Και συμφωνώ όσον αφορά. Για να.
2: Εισπατήσει
1: για...
2: γκάζι,
1: ναι, κάτσε να. Και συμφωνώ σε αυτό που είπατε για μένα. Πιο πολύ θα σταθώ μόνο σε μια φάση και στον τραυματισμό του Ρόκα, που είναι που το βγαίνει από τον ώμο και το πετάει κάτω, που είναι και δεύτερη κίτρινη. Είναι και απλά είναι ο παίκτης που βάζει το 1-1. Αλλά για να τα λέμε τώρα, δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας θένε τα πάντα. Έχουν γίνει 17 μεταγραφές. Σωστό, λάθος, όλα αυτά είναι καλές, δεν είναι καλές. Όλες αυτές τις μεταγραφές θα τις δούμε μέσα στη χρονιά. Να σας πω τώρα για το ΣΑ, τι. Ένα παιδί που πήσε στη Φαμαλικά, όπου κοστολογείται στα 20 εκατομμύρια, που το παιδί, ας πούμε, ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του να δώσει πάσες. Ωραία. Και ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν σκοράρει. Και ότι κερδίζει με ένα 0 και κερδίζει με ένα 0. Πολύ ωραία. Στην Τρίπολη, άμα το έβαζε ο Γκονζάλης στο δοκάρι από τη μικρή περιοχή, θα γινόταν 0-2. Και θα το κάναμε ότι είχαμε βάλει 2 γκολ. Αν, ας πούμε, με τον Ατρόμητο έχει χάσει μέχρι και πέναλτι το Ελκαμπή. Και πέναλτι τώρα που το έκανε καυτό. Αλλά μουρμούρα. Εντάξει, θα δούμε τη σειρά καλύτερα στον Αλφα, παρά να κάθομαι τώρα από το βράδυ σε ό,τι και να γίνεται.
0: Φταίνε τα πράγματα. Από αυτά που λέει ο Καρπετόπουλος.
1: Εγώ σας λέω, κύριε Γιώργο, πώς θα βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Έτσι είμαι. Μου στέλνουν εμένα. Μου λέει τι. Κάτσε, μου λέει να περασπίσω το Μεντιλίμπα. Κάτσε, ρε Διονύση.
2: Συγγνώμη.
1: Κάτσε, ρε Διονύση.
2: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, να περασπίσω το Μεντιλίμπα. Ωραία. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπα σε όλα αυτά τον ξέρουμε τώρα. 2,5 χρόνια το γνωρίζουμε το Μεντιλίμπα. Να έρθει να παίξουν μετά. Ο Μπέλι πώς να παίξει. Που έχει πρόβλημα και θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να έρθει σε ένα καλό ρυθμό. Πώς θα παίξει ο Μπέιλι, πώς θα παίξει, δηλαδή να μπουν όλες οι μεταγραφές, μα παίζουν οι μεταγραφές. Στη λίστα τώρα, δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αυτό που έχει πάθει με τον Ελκαμπή δεν είναι ότι μόνο το σοκαριστικό του πράγματος, είναι ένας παίκτης κομβικός σε όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Και δεν είναι μόνο τα γκολ που θα τα βρίσκει ο Ελκαμπή. Ωραία. Είναι το ότι περσάρει, είναι ότι θα πάρει τη σχόλη. Είναι κομβικό στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάτσει, να φτιαχτεί από την αρχή ένας διαφορετικός τρόπος.

0: Ας το στηρίξουμε το ρημάδι για ένα διάστημα και μετά τα βλέπουμε στην πορεία. Σε ένα μήνα εδώ. Κελεντίστε με στη διακοπή. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Δεν μίλησε ο άνθρωπος καθόλου. Ήτανε. Κόφτα ένα σχόλιο.
2: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε κάνει και. Μόνοι μας κάναμε over. Να πω εγώ ότι ο ήλιος κάνει καλό στην διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο όμως. Στο Latoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Latoflex ST από την Elastotet.

0: Winsport FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όταν βλέπετε να κλαίει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας.

0: Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχουμε είδηση. Έλα, Νίκο.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε πλήρη ανατροπή και επιβεβαίωση των όσων λέγαμε τόσο καιρό για την υπόθεση Thomas Walkup και Ολυμπιακού. Ο Thomas Walkup είναι πλέον παίκτης του Ντουμπάι. Θα διαβάσω μετά την ανακοίνωση. Θα πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ. Η Ντουμπάι και ο παίκτης και η πλευρά του παίκτη, βλέποντας ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να νικαιωθούν σε κάποιο δικαστήριο με αυτά που ζητούσαν, κατέθεσε πρόταση 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ολυμπιακό για την αγορά του παίκτη. Και ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως.
2: 2,6.
1: Όπως θα έπρεπε να. Ναι, ήταν οι πληροφορίες λέγανε για 3 εκατομμύρια ότι θέλει ο Ολυμπιακός. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι.
2: Κάναμε ένα σπανί.
1: Μιλάμε για ένα τεράστιο
2: πράγμα. Να πούμε στον κόσμο ότι στο μπάσκετ τέτοια ποσά δεν υπάρχουν για μεταγραφές. Δηλαδή, άμα δοθεί κανένα εκατομμύριο, λέμε πόπο, δεν θα
3: έχουν
2: στην
3: αρχίσει
2: ομάδα.
3: Όμως, έχουν αρχίσει.
2: Ναι, όχι, όχι τέτοια ποσά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ξαναλέω ότι αυτή η κυβήση του Ντουμπάι και τη πλευρά του παίκτη είναι ξεκάθαρο, γιατί με όσους νομικούς μιλούσαμε, ούτε δεδικασμένα υπήρχαν, ούτε τίποτα άλλα πράγματα που να μπορεί κάπου να πατήσει ο Walkup. Η Ντουμπάι έδειξε μπράκτος και μπράβο της ότι θέλει τον playmaker των βαθμών Ευρώπης, έτσι, δεν αγοράζει κάποιον παίκτη από κάποια μικρή ομάδα της Ευρωλίγκας. Έδωσε αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως. Και νομίζω ότι τελειώνει ωραία το σύριαλ με μια ανακοίνωση που διαβάζω, με πράγματα που έπρεπε να υποθούν και έτσι πρέπει να τελειώνουν όταν ένας παίκτης έχει μια τέτοια προσφορά, έτσι, γιατί η όλη υπόθεση είχε στοιχήσει πάρα πολύ στον Thomas Walkup και στο κομμάτι της προσφοράς του στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και ακούγονται διάφορες υπερβολές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αναφέρει, ο Thomas Walkup θα συνεχίσει τη διαδικασία του Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτέθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό κατέκτησε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης το Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε με αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές μας και το μυαλό όλων. Η συμφωνία με τον Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση του Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε αρχίσει η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας κατά της Dubai για παράνομη προσέγγιση παίκτη. Έτσι. Mm-hmm. Αν λοιπόν συνδέσουμε όλα τα γεγονότα και αν βάλουμε και όλες τις εκτιμήσεις που μας έδιναν ρεπορταζιακά πολύ εγκριτινομικοί, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γιατί έγινε αυτή η ανατροπή και η Dubai από τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια έκανε πρώτη. Mm-hmm. Ναι, έκανε 2,6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να ζητήσει κάτι παραπάνω, νομίζω. Έτσι είναι, το deal της δεκαετίας. Mm-hmm. Ναι, είναι το deal της δεκαετίας.
2: Ωραία. Μιας και εσύ έχουμε εδώ, να πούμε ότι πάει και προς αναβολή, ακύρωση μάλλον. Όχι αναβολή.
1: Ναι. Το ναι, θα το έλεγα όσοι άκουγαν χθες στην εκπομπή του Γιώργου Τσανάκα. Ο οποίος Γιώργος Τσανάκας θα είναι μπάσκετος. Ακούστε τώρα τι έχει κάνει ως παρουσιαστής σας, Διονύση Κερακλή.
2: Δώσαμε τη λύση.
1: Ναι, παντρεύονταν κόσμος. Σωστός. Λοιπόν, όλα έδειχναν ότι πάει προς αναβολή. Το κλίμα που παίρναμε, γιατί ήμασταν στο Ηράκλειο και μπορούσαμε να έχουμε επαφή με δύο από τις τέσσερις ομάδες, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, ήταν ότι δεν προτίθεταν να πάρουν το ρίσκο οι δύο ομάδες υπό το φόβο των όσων γίνονται ξανά εκεί. Η Ευρωλίγκα βέβαια έβγαλε μια ανακοίνωση την Κυριακή ότι θα γίνει κανονικά το Σάββατο, θα γίνει κανονικά το Final Four. Αλλά νομίζω ότι υπερίσχυσε η λογική και η θέληση των ομάδων να μην ρισκάρουν. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και μια καθυστέρηση στην επιστροφή τους, μην πάει το μυαλό τους στο κακό έτσι, ότι θα ήταν κάτι ας πούμε, αλλά λίγο να κλείσει το αεροδρόμιο με μια-δύο μέρες και να μπορεί να φύγει μια ομάδα, αλλάζει όλος ο σχεδιασμός και όλη η προετοιμασία. Έτσι. Άρα λοιπόν, Super Cup θα έχουμε από τη νέα σεζόν, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνει η Ευρωλίγκα να το πάει κάπου αλλού, έτσι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα πρέπει να είχε πάει από την αρχή κάπου αλλού.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, οκ.
2: Πράγματι, γιατί η συνθήκη εκεί δεν είναι περίεργη και δύσκολη τώρα, δεν προέκυψε χθες, προχθές.
1: Ναι.
3: Το έχεις συζητήσει με τον Νίκο, γιατί είναι εκεί και το Final Four.
1: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει και πώς μπορούν να πηγαίνουν οι ομάδες στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε αυτά. Όμως θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. Αυτό δεν είναι επίσημο. Είναι μια πληροφόρηση που υπάρχει. Το επίσημο είναι ότι ο Thomas Walkup είναι παίκτης στην Ντουμπάι και οι πληροφορίες του πηγούν στην πορεία θέμα να φέρουν ότι το ποσό είναι 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Να είστε καλά, καθ' εκπομπή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αγαπητέ, λοιπόν, και επίσημα στη Ντουμπάι.
3: Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο που οδηγεί στο φορτηγό αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δεν είναι τα χάπια, τα πίνω πρωί και βράδυ. Δεν τα πίνω μέσα μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Να ξέρεις, το έχω πιει ήδη το χαπάκι. Και ένεση το βράδυ. Και για το φίλο που μου λέει να ξεκινήσει αύριο το μεξικανό βασικό, μην ξενερώσει το παιδί. Γιατί να ξενερώσει το παιδί, αν θα παίξει κανονικά, πρέπει να πάρει και χρόνο για Άρεψουκ. Νομίζω ότι θα παίξει με τον Γκονζάλη και θα μπει ο Άρεψουκ κάποια στιγμή. Και γιατί και μην του δούμε και του δύο μαζί. Γιατί τον Γκονζάλη τον είχε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για να πέσει παρέα με, και με τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
3: Να μην ήταν δηλαδή ότι πηγαίνει ο ένα, μπαίνει ο άλλο.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά ούτω ή άλλω. Πάμε στη γραμμούνε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, μάλλον γιατί πλέον πρέπει να λέω καλησπέρα. Δεν είναι αυτερέδιο πλέον. Τι κάνετε,
3: καλή εβδομάδα. Καλημέρα και μετά καληνύχτα.
4: Και το Σαββάτο, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Πει στο 75 στο 1-1. Λέω τελικά είχε και γλυκό. Έτσι μου
3: ήρθε. Έχει μείνει και αυτό το γλυκό, ναι.
4: Έχει μείνει.
3: Για πάμε.
4: Εντάξει, εγώ επειδή το έζησα διαζώσεις όλο το ό,τι αφορά εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι σταμάτησε, τελείωσε στον τραυματισμό του Ελκαμπή για όλους μας. Αυτό ισχύει και για το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Ζώτα, πανηγυρίστηκε πολύ χλιαρά, όπως και τον κόλ της Σοφάρισης. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις.
3: Εσύ το ζήσεις από μέσα. Εγώ σου το έβλεπα από την τηλεόραση. Αφενός μετά έχασα κάθε όρεξη. Δηλαδή έβλεπα το μάτς γιατί το έβλεπα. Δηλαδή το Μπαρτσόκα το καταλαβαίνω που είπε ότι μετά τον τραυματισμό δεν το είδε. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Και γιατί έχει κάνει αυτή τη δήλωση ο κόουτς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Φαινόταν ότι δεν ακουγόταν τίποτα στο γήπεδο.
0: Λογικό είναι.
4: Και να σου πω ότι είχες πολύ δίκιο όταν σε πήρα τηλέφωνο, γιατί ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα ότι θα το βλέπεις στην τηλεόραση, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Άλλος έλεγε γόνα, το άλλος μέχρι και ένας είχε το κεφάλι του, δεν καταλάβαμε τίποτα. Που μου είπες να μην το δω. Αυτό θυμάμαι.
3: Το δω και σου είπα κιόλας ότι δεν πρόκειται να το ξαναδώ, δηλαδή το είδα μία φορά.
2: Ναι.
3: Και το είδα, παιδί μου, και τους μορφασμούς και είπα τέλος. Δεν μπορούσα δηλαδή. Δεν αντέχω, τι να κάνω.
4: Και τελικά, πολύ μετά το τέλος του αγώνα, έτσι γύρω στα 300 μέτρα από τις αρχές της πεζογέφυρας του Πανθεσσαλικού, είχε ένα στέκι και το έδειχνε εκεί και εκεί είδα για μία και μοναδική φορά την φάση.
3: Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό μας, το οποίο δεν θα ξαναδώ ποτέ τα highlights. Ποτέ.
4: Ναι, σοκ. Αυτό που τα ξεθύμισε κυρίως στη γενιά τη δικιά μας, Ηρακλή, τη μεγάλη απουσία του Γιωβάνη κάποτε, που παρόταν διαφορετικός τραυματισμός. Αλλά θέλω να θυμάμαι καλά, ο Γιωβάνη είχε γυρίσει νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη.
3: Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε, δεν γύρισε, δηλαδή πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο, προσέφερε πάρα πολλά και έχουμε ζήσει μαγικές στιγμές ως Γιωβάνη και μετά από τον τραυματισμό του.
4: Ζημιά στο χιαστό δεν είχε πάθει μετά το μακάρι του Ρουσέμου.
0: Ήταν εκείνες τις μέρες που τραυματίζει τον Γιωβάνη πρώτα και λίγες μέρες μετά τραυματίζεται και ο Φλίψεν.
3: Ο Γερμανός.
0: Με την La Coruña. Τρεις μέρες μετά και τέτοιο.
4: Το 2000 ήταν.
3: 99-2000.
0: Ναι, ναι.
4: Γιατί θυμάμαι αυτός που είπες, Διονύση, ήταν.
0: Τότε.
4: Εκεί, κάπου εκεί. Με το σκορεμένο το Γιάννη τον
0: Κυράστα. Ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα όσον αφορά Ηρακλή, εγώ θέλω να πω κάτι και θέλω να κλείσω με αυτό. Εγώ δεν μ' αρέσει να υποκρίνομαι απέναντι πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, μετά σε εσάς και φυσικά σε όσους μας ακούνε. Ήμουν κι εγώ και καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν όλοι όσοι έχουν βρεθεί στο γήπεδο πάνω στην ένταση. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που αποδοκίμασα πάρα πολύ έντονα το Σιαμπάνη και για πολύ μεγάλο διάστημα του μάτς. Θέλω να πω όμως κάτι. Επειδή με πολύ ψυχραιμία και πέρασαν και αρκετό διάστημα, είδα και τα replay. Είναι μια φάση που δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Δεν είχε πρόθεση ο άνθρωπος και επειδή υπάρχει και το παιχνίδι του κυπέλου, αν και εφόσον ο άνθρωπος τον παλικάρι είναι στην αποστολή του Βόλου, καλό θα ήταν να μην
0: υπάρχει.
3: Είναι πραγματικά όντως όλες οι
0: κατάστασεις.
3: Έπεσε.
4: Αυτό το λέω δηλαδή.
3: Δηλαδή είναι διαφορετική, ξέρεις, ότι η έξοδο στην ΠΕΟ δεν ήταν αυτή η κλασική που πλέον που κάνουν που ανοίγουν τα πόδια.
2: Τα καινούργια το χταπόδια, αλλά. Και πάλι, παιδί μου, δεν πάει άγαρμα, δεν πάει άτσα, δεν πάει άγρια.
0: Έχει ανοίξει το πόδι του Ελκαμπή για να τσιμπήσει την μπαλά. Και όπως το έχει ανοίξει το πόδι του και το πατάει και πάνε με φόρα και οι δύο, γίνεται η ζημιά εκεί.
2: Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Για τους
0: δεν το κάνει. Πείτε για όνομα
2: του. Για τους παρούς να καταλάβετε, εννοούμε ότι δεν ήταν και δεν βγήκε με βαρβαρότητα. Δεν είναι η φάση του Σουμάχερ. Όχι, που βγαίνει με τα χίλια να του θέλει τον άλλο.
3: Και είχε βγει μετά.
2: Αυτό λέω. Δεν είναι τέτοια περίπτωση τέτοια έξοδο.
3: Έγινε λίγο. Α
4: πούμε το Roy Keane με τον άλλον. Λοιπόν, άντε, γεια, γεια. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε, πάμε, πάμε σε έναν ακόμα και μετά break. Παρακαλώ.
5: Σε διάγω, είμαι. Τι κάνετε, ο Άρης είμαι.
2: Γεια σου,
3: έλα,
5: Ρέρι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Σα ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, εγώ δεν άκουγα πολλά πράγματα. Ερακλή, άκου.
2: Μέλα.
5: Καταστεναχωρηθήκαμε καταρχήν και στο Γιαννούλη υπεραστικά.
2: Βεβαίως.
5: Μεγάλα κουράγια στον Ελκαμπή, μεγάλα κουράγια. Όχι μόνο να δέσει το τραύμα, κυρίως στο ψυχολογικό το κομμάτι. Θεωρείται ο πιο σοβαρός τραυματισμός για να ξέρει ο κόσμος μαζί με τον Αχίλιο Τέρνοντα. Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν επανήλθαν, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Κυρίως είναι θέμα το ψυχολογικό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο πώς θα δέσει το θέμα της κνήμης με την Περόνη, είναι το θέμα πώς θα δέσει γενικά και με τις αντιδράσεις και με τους μύες που έχει μέσα το πόδι και χιλιάδιο. Εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση, Ηρακλή. Για να σας θυμίσω να το πάμε λίγο αισιόδοξα που υπήρξε και παίξει Παναθηναϊκού, το παγκόσμιο ρεκόρ να ξέρετε το έχει σπάσει ο Σισε.
0: Δύο φορές.
5: Ο Σισε έπαθε το 4 στο αριστερό του πόδι με τη Λίβερπουλ, του είχαν μπει λάμες. Και μετά από 18-19 μήνες το είχε πάθει με την Εθνική Γαλλίας. Στο άλλο πόδι.
0: Σωστά.
5: Προσέξτε, δεν ήταν το ίδιο πόδι. Την έπαθε πρώτα στο αριστερό και μετά την έπαθε στο δεξί.
2: Δεν το θυμόμουν αυτό.
5: Ανάρρωσε και έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και με το αποτέλεσμα που ήρθε στο Παναθηναϊκό και έπαιξε και μπάλα εκεί, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια, αυτό το λέω από πλευρά αισιοδοξία. Λοιπόν, μακάρι, έχει τελειώσει λοιπόν για αυτή τη σεζόν. Μακάρι λοιπόν το παιδί να πάνε όλα καλά. Τώρα για να μην το κουράζουμε και το πλατιάζουμε, Ηρακλή μου, θέλω να σου πω κάτι. Η ταπεινή μου η γνώμη εμένα, αν θέλεις. Έχω χαρία φάνταστα με τον Γιάρεμτσουκ. Δείχνει ότι έβαλε και αυτός νερό στο κρασί του.
2: Κοίτα, σίγουρα
5: πιστεύω έχουν... και εγώ με τη Λίμπαρ.
2: Σίγουρα δεν έχω προλάβει να ρωτήσω, αλλά θα σου είμαι βέβαιος ότι για να μπει στην αποστολή.
5: Έχει συζητηθεί σίγουρα. Έχουν συζητήσει.
2: Έχουν συζητήσει. Εγώ είπα στην πρωινή εκπομπή και το επαναλαμβάνω εδώ τώρα γρήγορα. Το άκουσα και εμείς ότι. Επειδή ο με τη Λίμπαρ τον ήθελε, μετά ο Γιάρεμτσουκ δεν ήθελε, μετά ξαναλέω πάλι όλη την ιστορία.
5: Ναι, μην τα ξαναλέω. Εντάξει, λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ.
2: Εγώ είχα πει ότι έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούν. Γιατί το ποδόσφαιρο γράφει, το είπα και πριν, περίεργες ιστορίες. Δηλαδή ο Ουκρανός και τα στοιχεία που έχει ο Ουκρανός. Δεν τα βρίσκεις εύκολα, τα πληρώνεις για να βρεις.
5: Πρέπει να σου θυμίσω το πρόσφατο που μετέδωσες και το παιχνίδι. Το θυμάσαι τον Κεραίρο. Δεν τραυματίστηκε ο Κεραίρο και είχαμε στον πάγκο τον Ελ Αραμπί. Και μπήκε στο παιχνίδι στη Ρωσία και έβαλε τα δύο γκολ και από τότε ξαναβγήκε.
2: Ο Ελ Αραμπί που, που ένιωσε την ενόχληση ο Κεραίρο. Α,
5: μπράβο. Ναι. Α, μπράβο, σου ζέσαμε. Και από εκεί μπήκε από εκεί μετά και δεν ξαναβγήκε. Τέλος πάντων. Εγώ θα σου πω κλείνοντας αυτό, Ηρακλιάκου. Δεν ξέρω, υπάρχουν δύο τι είναι αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Αν όλα πάνε καλά και γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ και παίξει την μπάλα που ξέρει, υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικά από πίσω έχει στο Βεντσερικά το Μεξικάνο.
2: Και
5: αν θέλει και τρίτο, και τρίτο φόρτο Ζώτα.
2: Έχει μια πρόταση ο Κλέιτον.
5: Μπράβο. Και τρίτο φόρτο Ζώτα. Εάν όμω δεν πα εκεί, πρέπει να πάρει ένα ξένο.
2: Ή ξένο
5: για το ελληνικό, για το ελληνικό
2: μπορεί, πράγμα. Αυτό μπορεί, δεν το αποκλείω. Ωραία.
5: Έτσι. Έγινε. Δηλαδή δεν πιστεύω να τη βγάλει μόνο με αυτού του δύο. Μόνο με τον Μεξικάνο και το.
2: Ήρυζες
5: λοιπόν, το... έγινε παιδιά να κάνετε και το διάλειμμα. Και αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά, ρε παιδιά, να σα ακούσουμε και αύριο.
2: Ναι,
5: γιατί
2: τα έχουμε πάει τρένο. Αύριο θα τα πάμε.
5: Ναι,
2: λοιπόν.
5: Αύριο θα τα πείτε. Έτσι,
2: πάμε.
5: Έγινε. Άντε, γεια σα, παιδιά.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη Περιστέρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Να κάνω δύο ρετσούλες θέλω. Σχετικά με την πλατφόρμα.
2: Ναι.
1: Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε επαγγελματικό όνομα και επαγγελματικό TV.
2: Ναι.
1: Με εμάς τι θα γίνει με αυτό το.
2: Με την πλατφόρμα.
1: Βέβαια.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Το πιθανότερο θα το ξαναπούμε. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα πάει έτσι. Ελεύθερο Sky. Πάμε μετά στην πλατφόρμα. Το πιθανότερο είναι η πλατφόρμα να είναι μέσω εφαρμογής. Δηλαδή θα κατεβάζει μια εφαρμογή και θα έχει μέσα Sport FM TV 1, 2, 3, 4. Ξέρω εγώ τα κανάλια. Όπου θα βλέπει και τα μάτια. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το πιθανότερο. Τώρα, αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Μπορεί να βγάλει, δεν το ξέρω.
3: Φαντάζομαι θα υπάρχει μέσα.
2: Ναι, δεν το ξέρω. Προφανώς θα βγάλει για τους επαγγελματίες. Τώρα, λεπτομέρειες ας περιμένουμε.
1: Δεύτερη ερώτηση. Εμείς στα μαγαζιά μας για θέμα λειτουργικότητας βάζουμε προτζέκτορες.
2: Ναι.
1: Αντί για τηλεοράσεις.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν παίρνουν πάνω το πρόγραμμα τέτοιο που μου λέτε.
2: Την εφαρμογή.
1: Βέβαια.
2: Σε αυτή την περίπτωση βάζεις ένα λάπτοπ.
1: Το συνδέεις με...
2: Ναι, το συνδέεις. Έχεις την εφαρμογή, το συνδέεις με τον προτζέκτορα και το δείχνεις. Καταλαβαίνεις.
1: Οπότε όλα αυτά θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο.
2: Λένε ναι, μέχρι τέλη, έτσι λένε, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη να πάει Sky και μετά Οκτώβριο να το, μετά τη διακοπή δηλαδή. Του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά.
1: Εσύ καλή συνέχεια.
3: Σύντομος, λιτός και περίεργος.
2: Βεβαίως.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Πλατφόρμα, μ' άρεσε αυτό.
2: Ναι.
4: Θα το χρησιμοποιήσω. Πλατφόρμα,
2: yeah, μου λες, λες και ξέρω εγώ τι θα.
5: Ακούγομαι, έτσι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, με θυμάσαι.
3: Ναι, λέει Γιάννη.
5: Λοιπόν, δεν μου λες κάτι.
3: Έλα.
5: Είδες πόσο σοφή ήταν η κίνηση του Ολυμπιακού να αφήσει να εξελιχθεί η κατάσταση με το WOCAP ώστε να βρεθεί μπλεγμένη του Ντουμπάι και για να μην της πέσει κανένα μπάρ τα έριξε τα λεφτά.
3: Μα το,
5: τα 2,6 θέμα... εκατομμύρια δολάρια πρέπει να είναι 2 στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο είναι?
3: Εκεί 2,2.
5: Πόσο?
3: 2,2.
5: Δηλαδή πήρε πιο πολλά, σαν ρήτρα από αυτά που πήρε για τον Οσμάνο, Παναθηναϊκός, έτσι.
3: Α, δεν το ξέρω τώρα τι πήρε, αλλά δεν έχει
5: σημασία. Ναι, 2 πήρε αυτό.
3: Ξέρω εγώ, εντάξει, τώρα μικρή διαφορά.
5: Αυτά τα λεφτά τώρα θα τα αξιοποιήσει καταλήλως όπως καταλαβαίνεις και θα πρέπει να αντιπίτερ, ας πούμε, κλάσεις και τελείωσε. Έτσι δεν είναι η ομάδα.
3: Δεν υπάρχει, αφού υπάρχει.
4: Μισό λεπτό, το ότι ο Ολυμπιακός.
5: Για το θέμα του ποδοσφαίρου.
3: Ένα λεπτό,
5: εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννη Μητσοκάν είναι σοβαρό, μπορεί να παίξει με το Μεξικάνο μια χαρά γιατί ο Μεξικάνο βγαίνει και έξω από την περιοχή. Είναι περιφερειακό, είναι κάτι σαν αντιγιώμετη. Τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
3: Και μακάρι να βγει για την Κοστούλα.
5: Λοιπόν, για τον Ελκαμπή, μπορεί να επανέλθει για ποιο λόγο? Διότι πρώτον έχει μπροστά το Θεό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλης κλάσης γιατρός, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
3: Καλά, θα το αξιολογήσω, κρίνω
2: το γιατρό.
3: Το γιατρό, δηλαδή, έχει κάνει αμέτρητες επεμβάσεις.
5: Είναι μεγάλης, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος είναι επίπεδου.
2: Γιατρός, προσωπικά.
5: Και... Έχει και ένα καλό βέβαια, και έχει και ένα καλό ότι δεν είναι βαρύς παίχτης. Είναι παίχτης ο οποίος είναι παίχτης περιοχής και δεν έχει το μεγάλο ύψος που θα χρειάζει, που θα ζωρίσει πολύ τα πόδια.
3: Είναι μεγάλη έκρηξη, ο Ελκαμπή. Θα το δούμε. Είναι δεδομένο πάντως ότι είναι ένας άνθρωπος.
5: Αυτά θα τα έχει γιατί είναι μικρός στο δέρας, όπως λέμε. Είναι κοντό σχετικά σαν παίχτης και μπορεί να συνέλθει πιο γρήγορα.
3: Όχι,
5: και
3: είναι
5: το τελευταίο που θέλω να, το πρώτο τελευταίο που θέλω να σου πω για να μην σας κάτσερω πολύ.
3: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός για μένα, φίλε Ηρακλή, χρειάζεται τερματοφύλακα.
3: Τερματοφύλακα.
5: Και έπρεπε, το λάθος σου ήταν πως στη θέση του Τζολάκη όταν έφυγε δεν πήρε τον Χριστό Γιώργο. Ήταν ό,τι πιο κοντινό στο Τζολάκη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
3: Είναι διαφορετικό στυλ. Ο Ορτέγκα είναι ένας τερματοφύλακας με εμπειρία, ένας τερματοφύλακας πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
5: Ο Χριστογιώργος και ψηλό παιδί είναι στο ίδιο στο Τζολάκι και έξω το έχει.
3: Είναι εξελίξιμος.
5: Και καλός με την μπάλα στα πόδια είναι και σταθερός τερματοφύλακας και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Γιατί λένε φταίει ο Ρέτσος. Εγώ είδα τη φάση, αν δεν το έχω μια φάση δεν μιλάω. Ο Ρέτσος έκανε το λάθος, αλλά και ο άλλος είχε βγει στη γραμμή της, στην άκρη
2: της
5: μεγάλης περιοχής.
2: Εκεί βγαίνει. Για να δώσει
5: τι έχει, κύριε.
2: Το λάθος του Ρέτσου, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν βλέπει
3: πού είναι ο τερματοφύλακας
2: και πετάει την μπάλα. Το έχουν κάνει αρκετοί παίκτες.
5: Γιατί και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην αμυνά του.
2: Το έχει κάνει μια φορά, θυμάμαι, ο Γιούρκας.
5: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην αμυνά του ακόμα. Η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα. Και αν δεν βρει απ' έξω, ας πούμε, Μανδά και τα λοιπά, μπορεί να πάρει τον Χριστό Γιώργο μια χαρά. Είναι ότι κοντινότερο σε σταθερό τερματοφύλακα και μπορεί να του βγει λαχείο. Ένα αυτό. Και το τελευταίο. Επειδή ο φίλος μας ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, έκανε κάτι χτες ανακοινώσεις για τα γήπεδα του Νέας Τούμπας και του Άρη, αλλά δεν τον άκουσα να κάνει μια ανακοίνωση ότι θα δοθεί και άδεια για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
2: Ρε,
5: το
2: οποίο
5: δεν θα βάλει φράγκο, για
2: έτσι γίνεται στη ΔΕΘ. Περίμενε, στη ΔΕΘ δεν τα είπε αυτά.
3: Ναι.
2: Όταν πάνε στη ΔΕΘ οι πολιτικοί, επειδή είναι Θεσσαλονίκη, λένε κάτι εκεί για τις ομάδες
3: Θεσσαλονίκη. Για την τοπικό
5: χαρακτήρα. Δεν πρέπει να μιλάς και για όλη την Ελλάδα όμως.
2: Ναι, αλλά...
5: Να πει ότι και για τις ομάδες του Πειραιά, για τον Ολυμπιακό, θα δοθεί άδεια για τον κήπο.
3: Στα μέτρα όμως που είπες δεν ήταν μόνο.
2: Για όλες τα μέτρα. Μισό λεπτάκι, μισό, άσεμα.
3: Αφήστε να σας πω.
2: Περίμενε. Θα μοιράζουμε λεφτά,
5: θα
2: μοιράζουμε λεφτά και τα μέτρα πάντα τα ανακοινώνουν στη ΔΕΘ.
3: Ναι, okay.
2: Τώρα από εκεί πέρα πάντα βάζουν και κάτι για τοπικό χαρακτήρα.
3: Δηλαδή.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο.
3: Υπάρχουν οι γενικές εξαγγελίες
2: που δεν το υποστηρίζω.
3: Όλα ναι, τα δυνατά χαρτιά τα ρίχνει στην ΔΕΘ.
2: Ναι, αυτό κάνουμε.
3: Και επίσης μετά ακριβώς. Λες οι πέντε πράγματα που έχουν έρθει τοπικό χαρακτήρα για να
4: αρχίσουν. Και δεν κάνω και μία ΔΕΚ να γίνει και σε
5: λοιπόν, Ηρακλή, για να σου πείσω, γιατί άκουσα στη Βουλή.
3: Ναι.
5: Άκουσα στη Βουλή, Ηρακλή. Ότι, ότι το θέμα το αναβάλανε την τελική απόφαση για το φθινόπωρο. Τώρα τι θα πούνε, του περιμένω.
4: Μα, ήταν για μετά, αφού συγκροτηθεί ξανά σε σώμα, δηλαδή μετά τι διακοπέ.
3: Θα δούμε.
5: Ναι, ναι.
3: Δεν
5: τώρα
3: δηλαδή, ξέρω κάτι να σου
5: πει. Τώρα του περιμένω, τι θα πούνε. Θα βρουν να πάρουν εκλογέ.
3: Γιώργη, δεν ξέρω.
5: Σε ένα γήπεδο που δεν θα βάλουν φραγκό.
3: Να είστε
5: λοιπόν,
3: καλά.
5: Χαιρετώ και, και θα ακούσω τη γνώμη σου.
3: Καλό μεσημέρι. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πες, θες να πεις τα γνώμη σου ή θες να μέσω
4: σου. Όχι, μετά το ξέρω. Έχουν πει ότι από Σεπτέμβρη θα υπάρξει εξέλιξη στο θέμα. Τις περιμένω, τι να σου πω.
3: Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 6 λεπτά και μετά τις 3, δεύτερη ώρα εκπομπής, μπάλα μεσημέρι. Πάλι αυτερά δεν πήγα να πω. Εντάξει, θα το συνηθίσω, Σταύρο μου.
1: Άστα να τα λέω, Διονύσης.
0: Ναι,
1: γιατί σωστά. Βλέπει απ' έξω τον ήλιο, οπότε θα το είναι πιο εύκολο.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Εγώ είμαι που κουνιέμαι και πηγαίνω, έρχομαι στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να κάτσω σταθερό. Αυτό έχω από μικρό σα.
1: Σούπα, η λύση είναι χιλόφωνο. Εσύ και ο Ρουβάς.
0: Δεν ακούς και καλά.
1: Γιατί χιλόφωνο λέγεται.
2: Εγώ έτσι λέγεται.
0: Ναι, το ξέρω, αν δεν με ακούσει και εμένα. Και εσύ τη άλλη σου σκόπηκε στο δημοτικό. Όχι, μα είχε πει η δασκάλα ότι.
1: Είχατε στο δημοτικό χιλόφωνο. Εσύ που έχει πάει αυτό.
0: Να μάθουμε τη λέξη ακίνητο και για να καταλάβετε τι σημαίνει, είναι ο Ηρακλής.
1: Επειδή ήμουν και εγώ. Τέλος πάντων, δεν είχα ησυχία. Ναι. Αλλιώς το λέγαμε.
0: Φωνάτος.
1: Όχι, δεν το λέγαμε ακίνητος.
2: Έτσι τώρα, στην Ερυθρέα τώρα. Κάτι. Πού, ποιο σχολείο είπαμε?
0: Εκεί ήταν με τη σοριανή αγωγή.
2: Πώς?
1: Α! Σοβαρά, μόλις ώρα έχει βγάλει.
0: Το όχι, δημοτικό.
1: Τι όχι. Ναι.
0: Μα όχι, το δημοτικό δεν πήγα. Μετά ήταν μόνο δημοτικό αυτό. Στην Ερυθρέα.
1: Πάμε να φύγουμε. Εμεί τι κάνουμε
0: τώρα. Μην αρχίσετε
2: στο δεύτερο δημοτικό. Έχει ενών ηλία, σε παρακαλώ τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξουμε τίτλο. Να είναι ο πρίγκιπας και πλεμπέ.
2: Δεν είναι
1: κάπως έτσι καλό.
0: Και όχι το πρίγκιπας.
1: Εντάξει, ποιο θες, παιδί
0: μου. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
2: Ωραία, κάτι άλλο να βρούμε.
1: Ο Ηρακλής και οι πλεμπέ.
0: Και τα λιονταράκια του.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούς γιατί γίνεται χαμός και μας έκανε θερμή παράκληση. Μάντα έξω να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά γιατί.
2: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
1: Την πυροβολούν.
2: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μιχαλής, γεια σου Ηρακλή. Έχουμε πει και με τον Διονύση τα βράδια.
0: Γεια σου. Θέλει
3: με τον Σταύρο, έχω μιλήσει το μεσημέρι. Καλά είστε.
1: Μυαλό δεν έχει βάλει.
0: Καλά, θυμημένης.
3: Όχι, έλα ρε Σταύρο, τελεία.
1: Έλα, έλα, εντάξει, πάμε.
3: Τι προπέτηση είσαι, ρε
1: Παπαπάτο. Αϊκίδο προπέτηση, έχουμε ανεβάσει το επίπεδο.
3: Έλα, είμαι έκλωση.
1: Είσαι για κρατή μα, είσαι. Πέρα στο
3: τέλο. Λοιπόν, θα τα πω εντάξει. Θα πω για ένα φίλο Ολυμπιακού που τα έλεγε έτσι πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να κάνετε διαπιστώσεις και για όλους μας. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξέρεις το τι γίνεται. Πρέπει να αφήνουμε και λίγο τον προπονητή, ας πούμε και στον Ολυμπιακό έχουν γίνει λάθη και παντού. Και δεν τα ξέρουμε εμείς. Υπάρχει ο Κοβάσεβιτς, υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν από μέσα.
0: Εμείς έχουμε και πολλούς.
3: Καλύτερα. Α, μπράβο. Δεν μπορεί τώρα να λέμε ναι. Και εγώ για το World Cup, να πω για το φίλο, εντάξει, ναι. Μαγιά του Ολυμπιακού. Αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Λέω ναι. Τώρα δεν με ενδιαφέρει. Το ηθικό κομμάτι είναι το ότι δίνει 1 εκατομμύριο. Είναι προκλητικό να ζητά παραπάνω. Για μένα. Το ηθικό κομμάτι. Όχι, γιατί ο Γουόκα.
0: Δεν έχει καμία θέση αυτό.
3: Για να πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι. Θα σου απαντήσω για να διευκολύνω τη συζήτηση. Δηλαδή θεωρείς εσύ με το συμβόλαιο που είχε ο Μουζακίτης στον Ολυμπιακό πριν απολυθεί 15 εκατομμύρια.
3: Είναι άλλο πράγμα.
0: Γιατί?
3: Αν θες τη γνώμη μου, γιατί ο Μουζακίδης είναι από τα σπλάνα του Ολυμπιακού και είναι περιουσιακό στοιχείο.
0: Πολύ,
3: ο Γουόκαπ είναι.
0: Ναι.
3: Άκου. Ο Γουόκαπ είναι στα τελειώματά του, έχει προσφέρει. Ναι. Εγώ δεν το συμπαθώ σαν χαρακτήρα. Λέω τη γνώμη μου πάντα, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου.
3: Και ο Γουόκαπ έπαιρνε 900 με 1%.
0: 1% έπαιρνε και θα πήγαινε στο 1600.
3: Α, στο η χρονιά αυτή εδώ.
0: Ναι, όχι, θα το
3: γίνει.
0: Πρώτα απ' όλα. Έλα, πες.
3: Ένα αντίφραγκο το άξιζε. Ένα αντίφραγκο.
0: Καλά, δεν είμαι τόσο βέβαιος. Δηλαδή, τώρα με πείσαι, άμα είναι και τα μοιράζουμε να δείχνουμε.
3: Εντάξει, ναι, δεν
0: τα άλλο θέλω να σου πω, αδερφέ, κοιτάζει. Αν ο Γουόκαπ είχε δικαιωθεί, θα άνοιγε ένα τεράστιο γαϊτανάκι, ένα τεράστιο θέμα στην Ευρωλίγκα.
3: Ναι, σε όλες τις ομάδες.
0: Ότι όποιος άμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, θα εμφανιζόταν μια ομάδα η οποία ήταν πάλι του Ντουμπάι, σου λέω. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Έλα του λέγε, έλα εδώ και θα σου δίνω εγώ 7 το χρόνο.
3: Έχεις απόλυτο.
0: Καταλαβαίνεις. Ένα αυτό. Και δεύτερο, το γεγονός ότι ήθελε να πάει να πάρει τα περισσότερα λεφτά στην καριέρα του, γιατί ούτως ή άλλως έχει μπροστά του 2-3 χρόνια. Ωραία. Εγώ σου λέω, 33 είναι, 32 στα 33 νομίζω. Αυτά στα 33. Να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το καταλαβαίνω, αλλά όμως όταν έχει συμβόλαιο, πάνω να πει συμβόλαιο. Δηλαδή, μην περιμένεις επειδή σου ήρθε μια πρόταση.
3: Έκανε και την πλακία που ξανήχθηκε και με τη δήλωση. Δεν θα πάω να το κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν σέβεσαι την ομάδα που παίζεις, είναι χαζομάρα σε εισαγωγικά να λες εγώ δεν με σέβονται. Πας εκεί, τα συζητάς με τους προέδρους, διακεντρικά όμως τα κεφάλαια.
0: Ότι ο σεβασμός είναι αυτός που σε πληρώνει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν πλακία. Όταν μιλάμε. Λέω ότι το εγώ κάποιον δεν συμπαθώ, αλλά σε θέμα προσφορά ομάδα. Εγώ πιστεύω κατά την ταπεινή μου γνώμη ο Ολυμπιακός πας και τέτοιο δεν είναι. Αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, τώρα θα έχει το
3: με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί ο Γουόκαπ έκανε πράγματα που δεν φαίνονταν τόσο πολύ μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό το ρόλο θα τον έχει ο Μακιντάιρ. Αδείς.
3: Δεν νομίζετε ο Μακιντάιρ αμυντικά τουλάχιστον δεν είναι. Μπορεί να τον εφτάσει. Επιθετικά είναι καλύτερο. Αλλά αμυντικά και εγώ κάποιο
0: και το άλλο. Αν παραδείγματι από μόνο του Μακιντάιρ, δεν έχει τρομερό σουτέρ, αλλά έχει καλύτερο ποσοστά από το Γουόκαπ.
3: Ναι.
0: Αμυντικά είναι πολύ καλό ο Μακιντάιρ. Θα το δει, μπορεί. Καλά να είμαστε, θα τα δούμε.
3: Ναι, μωρέ, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, να πω για την μπάλα εντάξει. Καταρχήν περαστικά στον Ελγαμπή και στο Γιαννούλη τα παιδιά, να είναι καλά και σιδερένια. Πολύ στεναχωρέθηκα, εντάξει, δεν συζητάμε τώρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, και εντάξει να ακούσει και ο Διονύση λιγάκι να μιλήσουμε. Η ομάδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Τα μάτια μου τα τελευταία, να πω μια πενταετία, πονάγανε, έκλαιγα. Δηλαδή και κρεμμύδια να μου καθαρίζονται και εγώ με θάρρυνα. Είχα καιρό πολύ να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με αρχή και τέλος. Δεν εντυπωσιάζομαι, απλά βλέπω ρε παιδί μου ότι τις προϋποθέσεις για να χτιστεί, ότι χτίσεται κάτι καλό.
2: Αυτό θα δούμε τι θα κάνει, αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι ο προπονητής αυτός θέλει να βάλει κάποιες ορθολογικές βάσεις και ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο
3: στο Παναθηναϊκό.
2: Έτσι. Ναι. Τώρα, πού θα πάει αυτό και αν θα τα καταφέρει, θα το δούμε.
3: Παιδί μου, δεν έχει να κάνει. Έχει, βλέπεις ότι όμως κάτι πάει να κάνει. Βλέπεις μπάλα. Βλέπεις πάνω απ' έξω. Δεν παίζαμε μπάλα. Διονύση, είπε και χρόνια δεν παίζαμε μπάλα. Δηλαδή, καθόμουν και βλέπα και στεναχωριόμουν.
2: Να πω μόνο μια κελίνα για τον Παναθηναϊκό ότι άλλαξε η ώρα το Παναθηναϊκό και φυσικά πήγε 9 και 4.
0: Από 9.
2: Από 9. 9 και 4.
3: Ήμουνα και μέσα χτες. Ήμουνα και μέσα και ήταν πολύ ωραία και ήμουν και σε ωραία θέα και το ευχαριστήθηκα. Τέλος πάντων, ο Ντέσσερς θέλει δράγμα από τα φτάκι, από τα φτάκι, για να μην πω από αλλού, από τα φτάκι. Απαράδεκτος, εκνευρίστηκα, συγχύστηκα.
2: Μα δεν υπήρχε λόγο.
3: Χωρίς λόγο. Ναι, στο 3-0. Του δίνεις ένα κατόμπαλο, πώς θα παίρνει αυτό.
0: Είσαι πάντα οικονομικά, πάντως σε βλέπω δυνατό. Είσαι δυνατό στα οικονομικά.
1: Άλλο θα πω. Είτε είναι στο 3-0, είτε είναι στο 1-0, είτε είναι στο 5-0.
0: Εντάξει, παιδί, μπορεί να ήταν ένα μάτσο που ήταν 0-2, να έχει τα νεύρα, να είναι άλλο.
1: Πάλι, ανοησία.
3: Ξέρει τι γίνεται όμω, Βαϊδίδη. Ξέρει τι που μου λέει για το οικονομικό. Εκεί που να παίξει διάκι. Ναι, να πονέσει. Ναι, ένα κατόμπαλο. Πριν 5-15 εκατομμύρια, θυμάμαι. Δεν το λέω τώρα, του λέω εντάξει, να κάνουμε χαβάλι, αλλά. Ναι, ρε φίλε. Ένα κατόμπαλο να πονέσει. Τι κάνει, πού έχει έρθει.
2: Και πάλι.
1: Ελπίζω να μην είσαι ελεύθερο επιχειρηματία και να είσαι προσωπικό να μην στο λέει.
3: Όχι, δεν είμαι
1: καθόλου. Δηλαδή, να πει το πρώτο
0: μισθό. Πουλάκι μου, άργησε. Και θε 30 του μηνό στο μισθό.
1: Παρακαλώ, Σταύρο. Δώρο. Να σε καλά.
3: Αυτό καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεταξύ. Να σε καλά, πάμε παρακάτω.
0: Μοιράζει όμω, εκεί δύο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
4: Ουδέν κακόν αμυγέ καλού. Δεν υπάρχει κακό που να μην περιέχει μέσα και λίγο καλό, κάτι καλό.
0: Εντάξει, τώρα το αυτό, σε αυτή την περίπτωση δεν
4: και υπάρχει. Στο μεγαλύτερο κακό συμβαίνει αυτό, όπως συνέβη τώρα με το Ελκαμπή, περαστικά να είναι περαστικά. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επανέλθει γερός και δυνατός. Και να ξέρετε και κάτι, εγώ έχω σπάσει το χέρι μου δύο φορές. Σκέψω ότι η Παλάμη Διονύση κοίταζε στο έδαφος και ξαφνικά κοίταζε στον ουρανό. Λοιπόν, συντριπτικό κάταγμα και το φτιάξαμε, το φτιάξα από αυτούς τους πρακτικούς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, το ξανασπάζω και αυτό το χέρι τώρα το αριστερό είναι πολύ πιο γερό από το δεξί που δεν έχει πάθει τίποτε. Λοιπόν, μακάρι να γυρίσει γερός και δυνατός και το πόδι που έπαθε τη ζημιά αυτή, που είναι το αριστερό από ό,τι είδα, να είναι πιο γερό από ό,τι ήταν. Πάμε τώρα, Ηρακλή μου, στο παιχνίδι χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να συμβεί ο τραυματισμός, και στο δεύτερο μέρος, μετά τον τραυματισμό. Εγώ προβληματίζομαι στο ότι και όταν δεν υπήρχε αυτό το περιστατικό, το άσχημο, η ομάδα δεν ήταν καλή. Ήθελα να σου στείλω μήνυμα, Ηρακλή, και δεν σου στείλω μάτι την Παναγία για να μην τον κατεμιάσω. Πώς θα κερδίσουμε με αυτή τη σύνθεση.
0: Καλά, προηγήθηκε με αυτή τη σύνθεση, είχε και δύο ευκαιρίες.
4: Μα η σύνθεση, το πέναλτι έγινε στον τραυματισμό. Δεν είχαμε κάνει τίποτα, Ηρακλή.
0: Όχι, πριν τον τραυματισμό υπάρχει και η φαλιά του Ζώτα που βγάζει ο Σκαμπάνης και υπάρχει και το σου του Ρόκα από τη σέντρα του Τσικίνιο. Που το σουτάρει με την
4: Ηρακλή. Αυτές δεν είναι φάσεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Ή δεν είναι φάσεις.
4: Έρχεται ο Ρόκα. Πρόσεξε. έρχεται μία σέντρα από το Τζικίνιο, από το διάολο τη μάνα που λέμε κάτω στον πύργο.
0: Θα ο Ολυμπιακός να έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Είχε μια κυκλοφορία μπάλα, δεν απειλήθηκε.
4: Να τη βράσω εγώ την κυκλοφορία. Τι να την κάνω.
0: Είχε δύο φάσεις και τη φάση, την τραγική φάση που μα μη κερδίζαμε και να μην παθαίνει τίποτα. Κερδίζαμε, όχι βάσει μόνο
4: απειλή. Μα την φάση αυτή η Ηρακλή κάνει άσχημο κοντρόλ και του πάει η μπάλα μακριά, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε.
0: Είναι ωραία η μακρινή παλιά, βγαίνει από τη άμυνα.
4: Μα δεν έτσι, είναι Ηρακλή, δεν έτσι, είναι ποδόσφαιρο, είναι τύπες. Μία μακρινή παλιά από τα βάση της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό η Ηρακλή.
0: Είδα πάντως όταν την κύρισε ο Μπρούνος στο 90, στο 80, που το πέρασε μπάλα από μπροστά του.
4: Ποιο είναι, το ΣΑ.
0: Όταν το κύρισε ο
4: Μπρούνος. Το ΣΑ λες τώρα.
0: Ναι.
4: Μα δεν ήτανε, ο ΣΑ κοιμήθηκε εκεί.
0: Ναι, κοιμήθηκε.
4: Το μόνο σωστό που είχε κάνει ο Μπρούνο που εγώ τον πήγαινα είναι αυτή η σεντρούλα που έκανε πάσα στο ΣΑ. Δεν είχε κάνει κάτι άλλο.
0: Έγινε Μάκη, γιατί μου λένε για το διάλειμμα όμως εδώ.
4: Τότε κλείνω, τι δεν είπα τίποτα. Άντε, γεια.
0: Γεια σας.
1: Πάμε διαφημίσεις.

0: Έλα, μας επιστρέψαμε γρήγορα, γρήγορα για να μην έχετε παράπονο.
1: Πάμε σε γραμμές.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, Χρήστος Ολυμπιακός.
1: Γεια σας, Χρήστο.
0: Συγγνώμη λίγο, Χρήστο, πριν αρχίσεις. Πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δημητρική του Διονύση.
2: Έτσι να γίνει.
0: Τώρα έχει πάει κορδόνι, Ερακλάρα.
1: Καλά, τέξω. Ο Διονύσης τώρα είναι πλατφόρμα. Μ' άρεσε.
0: Έλα, πάμε, πάμε. Στο φίλο, δεν κόψαμε.
1: Μέλα, Χριστό.
3: Ναι, δεν με κόψατε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλή αρχή καταρχήν για το καινούργιο σας ξεκίνημα. Από μικρό παιδί ακούω το FM. Έχω φτάσει 38.
0: Μαζί μας μεγάλος.
1: Ακόμα μικρό παιδί.
3: Ναι, πάντα θυμάμαι τις εκπομπές που τις έκανε ο Μπάμπης με το Λεάνι. Παίρνω για το θέμα που προέκυψε, γιατί το είδα κατά λάθος όταν γίναγα από το γυμναστήριο με τον Ντόμας Βόκαπ και τη δήλωση του Ολυμπιακού. Που λέει ότι, ναι, την ανακοίνωση, συγγνώμη, που λέει ότι συνεχίζει στη Ντουμπάι. Λίγα λόγια γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σεβασμός είναι μια αφίδρομη σχέση. Δεν μπορεί να λειτουργεί μονομερός. Το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, και ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος. Για να διατηρήσουμε οποιασδήποτε σχέσεις, είτε προσωπικές σχέσεις είτε επαγγελματικές. Ορίστε.
1: Ναι, συνέχισε, καταλαβαίνω, λέω.
3: Ναι, ναι. Για να διατηρηθούν οποιασδήποτε σχέση, είτε προσωπική είναι ούτε επαγγελματική, πρέπει να βασίζεται σε μια αναγνώριση της αξίας και του άλλου. Ο παίχτης δεν αναγνώρισε με τον τρόπο που φέρθηκε και συμπεριφέρθηκε εκτός παρκέ την αξία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο κλαμπ που, και πάντα θα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε παίχτη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και να θυμίσω σε αρκετούς, γιατί βλέπω διάφορα σχόλια σε διάφορες εφαρμογές social media που μιλάνε άσχημα για τον παίχτη. Δεν χρειάζεται να μιλάμε άσχημα, δεν χρειάζεται. Ο καθένας πρόσφερε, συνήσφερε, είχε ένα συμβόλαιο. Αυτό αρκετές φορές που ξεχνάνε αρκετοί είναι ότι οι παίχτες πληρώνονται.
1: Κοίτα, να δεις πώς θα βλέπω εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, τότε που οι παίχτες πληρώνονται. Τότε αν είσαι βέβαια συμβόλαιο, το είσαι υπογράψεις. Δεν σου βάλανε τον πίσω. Λοιπόν, ο Γουόκαμ είναι ένας παίχτης που ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, που ήρθε από τη Ζάλγκυρης. Προσέφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά βελτιώθηκε και πολύ στον Ολυμπιακό. Και είχε και τη δυνατότητα
3: να
1: πάρει και τίτλους, να πάρει.

0: πάει σε Final Four, πει να πάρει τη πέρυσι στο Final Four. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και στα άσχημα φεγγάρια τα άκουγε και όλα σαν που πάμε το walk-up που δεν έχει shoot, που τα θυμάσαι εσύ αυτά, δεν είναι...
1: Εγώ, εννοείται,
0: άλλο αυτό το κομμάτι, και αυτό όντως και θα το θυμόμαστε, εντάξει, οκ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο σε διαχειρίστηκε το αίτημά του ήταν λάθος για μένα, δηλαδή ότι σώνει και καλά. Αλλιώς να πας να πεις ότι υπάρχει μια προσφορά να τη δούμε ρε παιδιά, να, και όχι ότι με σέβονται αυτοί που πληρώνουν.
1: Συμφωνώ μαζί σας, με πρόλαβες, τα είπες, ό,τι ήθελα να πω τα είπες. Απλά δεν χρειάζεται να βρίζουμε τους παίχτες ή να μιλάμε άσχημα ή να χαλάμε γενικά την εικόνα μας. Okay, έκανε μια επιλογή, δεν συμπεριφέρθηκε καλά. Για μένα, σε μια κοινωνία που βάλεται συνεχώς από κακά πρότυπα, εγώ προσωπικά δεν έχω τη φανέλα, δεν την έχω αγοράσει, αλλά έχω αγοράσει εμφανίσεις και παιχτών οι οποίοι έχουν τιμήσει με την παρουσία τους και εντός και εκτός παρκέ. Εντάξει. Και μία από αυτή είναι του Γιώργου Πρίντεζη. Δεν περιμένω όλοι οι ξένοι παίχτες που θα έρθουν και θα παίξουν για τον Ολυμπιακό να τον Πρίντεζη και τον Παπα-Νικολάου.
0: Είναι άλλο πράγμα. Ο Γιώργος. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ένα παίχτη από τα σπλάχνα του.
2: Μια κατηγορία μόνο.
0: Τι συζητάς.
1: Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ξεκίνησα και είπα ότι είμαστε σε μια κοινωνία που βάλεται από κακά κοινωνικά πρότυπα. Εντάξει, και θέλω να υπενθυμίσω σε όλους τα λόγια του Πρίντεζη που είπε ότι με την αγάπη σας νιώθω πιο άγκριβο πληρωμένο παίκτη όλων των εποχών.
3: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μπάμπης από Μυτιλίνη με παιδιά. Μιλάγαμε όταν ήσασταν τα βράδια που σας είπα ότι έχω διοριστεί και μένα Αθήνα.
0: Α, ναι, κάτι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει.
4: Ναι, και ξαφνικά πάμε ένα βράδυ χαρά χαρούμενος, θα γύρισα να τους άδεισα, τους ακούσω. Λέω, αμάν, πού πήγανε.
0: Γλάρω.
4: Και ήταν στο πρόγραμμα που είσαστε με τη μέρη, να σας πω καλό ξεκίνημα, καλή επιτυχία με υγεία να έχετε μια εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
4: Εντάξει, βέβαια τα παράπονα είναι στο Sport FM τέτοια, γιατί εγώ τόσα χρόνια είχα μάθει να μην αναγνωρίζετε εσείς και τώρα με ξεβολέτε.
2: Και τώρα να αναγνωρίζουμε με σήμερα εκεί.
0: Σήμερα εκεί, άμα φας και κάτι.
3: Έχουμε κι άλλους να αναγνωρίζουν το βράδυ αφενός. Αφετέρου πρέπει να κοιμάται και λίγο ο κύριος Αντύπας, δεν προλάβαινε να κοιμηθεί.
4: Ο κύριος Αντύπας ήταν τώρα, ναι, ήταν και ο Διονύσης που ήταν απίκο σε όλες τις εκπομπές, δεν έγινε ποτέ καμιά άδεια, δεν έπαιρνε.
0: Το δίκιο σου, βουνό το δίκιο σου.
4: Να είσαστε καλά. Τώρα για το πρωτάθλημα, εγώ είμαι ο ψηφιακός. Θεωρώ ότι οι ομάδες θα πιάσουν να δένουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα από τη διακοπή και ύστερα. Γιατί θεωρώ ότι όλες οι μεταγραφές, ένας μεγάλος αριθμός έχει γίνει αργά. Οπότε μέχρι να υπάρξει ομοιογένεια στις ομάδες θα δούμε πιο έγκυρα συμπεράσματα από τη διακοπή και μετά πιστεύω. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει όλο
0: και πάλι,
4: το κέντρο.
0: Εγώ θεωρώ ότι και μετά τη διακοπή, γιατί και στη διακοπή θα λείπουν οι διεθνείς.
4: Για μεγάλο
0: διάστημα. Δεν θα είναι δηλαδή όλοι παίχτες, αλλά.
3: Θα βοηθήσει μόνο και όμως το γεγονός ότι κάποιοι που δεν έκανε προετοιμασία.
0: Αυτή, ουσιαστικά
3: θα έρθουν στο επίπεδο των άλλων.
0: Ναι. Δηλαδή παίχτες.
3: Και μία δεν θα αποκτηθεί, αλλά θα έρθουν όλοι σε επίπεδο 100% από άποψη.
0: Ναι, θα παίξει μεγάλο ρόλο.
3: Προετοιμασία.
0: Απλά θα πρέπει ομάδες να βρουν και φιλικά και τέτοια πράγματα.
4: Γιατί ας πούμε και πάνε εδώ σχεδόν όλο το κέντρο είναι αλλαγμένο. Η άμυνα μαζί με το τέρμα τα 3-5 είναι αλλαγμένα. Η άκρη ας πούμε όλο το κέντρο μόνο Μαρίν έμεινε ας πούμε από πέρυσι. Οπότε και ο Ολυμπιακός, οπότε θεωρώ τότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εντάξει, θα μην καθυστερώ να μιλήσουν κι άλλοι. Να είστε καλά και καλό ξεκίνημα να έχετε.
2: Να είστε καλά.
4: Θα την έχετε. Γεια σας, καλό
0: ξεκίνημα.
3: Πάμε, δύο λεπτά για
0: ακόμα, πάμε. Τρία. Έχει δελτίο. Συγγνώμη.
3: Γι' αυτό θα τα χειρίζομαι. Χαίρετε.
5: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα φίλε.
5: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
5: Κώστας Κόκκινος, τι κάνετε.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου Κώστα.
5: Λοιπόν, είπα χθες το βράδυ μετά το ντέρμπι, είπα να πω λίγο σας πω να ακούσω τα σχόλια.
0: Ναι.
5: Ήταν ένας Νίκος με έναν άλλον. Και με λίγα λόγια μας είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα τη χαρά την πόλη με το 3-0, δεν ξέρω τι έπαθε. Είναι και πρωταθλητής μαζί με την ΑΕΚ και μας έβγαλε τους άλλους άγγελους από χθες.
0: Πρωταθλητής.
5: Έλα.
0: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος
5: πάντων δεν έχω ακούσει. Όχι, άμα το βάλεις μετά όταν κάνανε μετά το ντέρμπι, Μας βγάλαν την ΑΕΚ επειδή κέρδισε το τέτοιο και το Παναθηναϊκό.
3: Ο Κώστας ο Μιαούλης και ο Νίκος Αθανασίου.
2: Άρα είπε ο Μιαούλης και ο Αθανασίου ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητές.
5: Ναι, όχι είναι πρωταθλητές.
3: Αυτό
5: είπε. Μας έβγαλε τους άλλους άκη.
3: Ξεκινάνε ως φαβόροι.
5: Άλλο ξεκινάει ως φαβόροι και άλλο αυτό που λέγανε αυτοί. Λέγανε ότι αυτούς τους δύο βλέπουμε, οι άλλοι
3: έτσι.
5: Ας προσέχουμε, ας είμαστε λίγο φιδωλοί. Γιατί ακόμα δεν έχουμε.
3: Δεν
2: άκουσα εγώ την
3: άποψή. Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει τώρα γιατί είναι αυτή η συζήτηση. Και ο καθένας έχει την άποψή του, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή με τις ομάδες μας.
5: Μα αυτό ρε παιδί μου, κάτσε ακόμα δεν έχουμε. Δεν
3: έχουμε ξεκινήσει. Με άλλους κάνεις προετοιμασία, με άλλους παίζεις. Και αν κάνεις μια εκτίμηση ότι βλέπεις φαβορεί αυτούς.
2: Άλλο αυτό, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πάνε τέτοια πράγματα. Γιατί και δύο τόσα χρόνια.
3: Δεν άκουσα τα σχολεία του. Εκτός από την πορεία μετά τη κουβέντα, ξαναυπόθηκε κάτι.
5: Ναι, ίσως από την πολύ χαρά του μόνο. Το 3-1, ξέφυγε λίγο. Εντάξει, οκ. Πάντως τον άκουσα και λέω βασκάνει πλάκα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω.
3: Να σε καλά, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
2: Να σε καλά, καλό.
3: Και πρέπει να πάμε σφαιράτη. Πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίρο. Θα δώσουμε και εμά την απειλή.

0: FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8

0: παρατέταρτο, ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να σας πω ότι το Last of Flexes διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια. Λοιπόν, από το Deutsches Institut, και τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί. Όχι αυτό πάντως,

0: τελευταίο 20 λεπτάκι. Να έρθω και κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μπράβο. Έτσι. Και έχουμε και.
0: Θα μάθω σιγά σιγά.
1: Και τα γνωστικά μας, οπότε πάμε γρήγορα να προλάβουμε για να πούμε
2: πάμε,
1: και.
2: Πάμε.
0: Τι έχει πολλά σήμερα.
2: Ό,τι έχει.
1: Έχει πώς να έχει. Ιταλία, Ισπανία, τι θες να κάνουμε.
0: Έχει άντερ 21 Αγγλίας.
1: Πάμε, πάμε σε γράμμες.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι. Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, παιδιά.
2: Τι κάνεις.
3: Α, πάρουμε κι εμείς η νυχτερινή, δηλαδή.
0: Τι θέλεις, κοιμάσαι.
2: Όντως.
3: Ναι, κοιμάμαι, στο κρεβάτι με.
0: Τι θες, ας πούμε, παραμυθάκι.
1: Υπνοπαιδεία.
3: Α, ναι, ναι, ναι. Να με ανανοήσετε.
0: Τι χρειάζεται, έχεις ήδη κοιμηθεί, Πανούλη.
1: Είσαι έτοιμος για ύπνο ή μόλις ξύπνησες.
0: Όχι, είναι έτοιμος.
3: Όχι, μόνο.
0: Τώρα είναι έτοιμος. Έχουν κλείνει τα ματάκια.
1: Είναι τρία τα στάδια. Είναι πριν, είναι κατά τη διάρκεια και μετά. Μόλις έχει
2: το φούρνο.
3: Είναι μετά από το τσίπουρο.
0: Είναι μετά από δουλειά.
2: Τσιπουράκι.
0: Δουλειά, τσίπουρο. Απορώ. Έχει φάγει για μεσημέρι. Τι έφαγε πάνω.
3: Γεμιστά ορφανά.
1: Μια χαρά, το λες έτσι λες και.
0: Εντάξει, καλά τα γεμιστά.
3: Με τυράκι.
1: Μια χαρά, ωραία, ωραία όταν.
0: Τι ήθελε το γλυκάκι τώρα. Εδώ είναι ο Νιόνιος.
2: Τι έγινε, κύριε Πάνο, πώς είσαι.
3: Καλά, εσείς. Πώς την ονομάσετε την εκπομπή για να καταλάβω.
2: Μπάλα μεσημέρι.
3: Όχι, η Σφεράτη έπρεπε. Γιατί ο Ηρακλής έπρεπε που πάμε Σφεράτη. Σφεράτη.
2: Ναι.
0: Καλό είναι και το Σφεράτη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Εγώ πρώτη φορά ακούω τώρα έτσι το μεσημέρι.
1: Ακούς το, σχεδόν.
0: Ακούς.
1: Ό,τι πιάσουμε.
3: Φορά, ακούω, ναι.
2: Πάνω, είσαι αθλία κατά δεν πας για ύπνο, λέω εγώ.
0: Άρε Πάνο. Να σε καλά, ρε Πάνο.
1: Άρε Πάνο, μια φορά που θα ακούσω, ακούσω.
2: Γιατί Πάνο, δεν σε βλέπω, είσαι τώρα.
0: Πάρ' κατά τις δύο από το φούρνο, πριν το κλείσει εκεί που ζες τα τελευταία ψωμιά.
1: Πω, είσαι στο μετέρμιο. Λοιπόν.
2: Έλα, Πάνο.
0: Ναι.
2: Πες το.
3: Πρέπει να καταλάβεις, αγόρι μου,
2: ναι,
3: ότι ο μισθός, κοίταξε, ο Έλληνας μισθωτός,
2: ναι,
3: δηλαδή ο μισθός του Έλληνα, του εργαζόμενου, είναι μετρημένα κουκιά.
2: Και εγώ πού στο Μπλακτιάρι, δεν ξέρω.
3: Ξέρω εγώ, από το Σαπτούρν, πώς το λένε τον άλλον.
1: Σαπτούρν, πω, είπες τώρα.
3: Δεν μου λες.
2: Έλα.
3: Που σου λέει ένας άλλος τι λεφτά να πληρώσουμε και πόσα να πληρώσουμε, πόσα κανάλια και πόσες πλατφόρμες και δίκιο είχε να σου πω την αλήθεια. Γιατί 10 εδώ, 10 εκεί, 10 παραπέρα, 10 από εδώ, μαζεύονται πολλά έτσι. Δηλαδή καλό είναι το χόμπι, ας πούμε, από τον καθένα μας, αλλά πρέπει να φτάνουν και τα λεφτά όμως.
2: Σωστά.
3: Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι είναι να έχεις να διαθέσεις ένα ποσό μόνο και μόνο για να κάνεις, δηλαδή να δεις το ποδόσφαιρο. Mm. Είναι, βάλε τσιγάρα, βάλε το ένα, βάλε καφέ, ξέρεις το ψωμί. Δεν είναι πλέον είδος πρώτης ανάγκης. Πρώτα για τον Έλληνα είδος πρώτης ανάγκης είναι όπως ξυπνάει, όχι μόνο για τον Έλληνα και για τις Ελληνίδες. Τσιγάρο, καφέ.
2: Το τσιγάρο, καφέ, είναι είδος ανάγκης και ψωμί.
1: Έπρεπε να γίνεις περιπτεράς και γυφουράς τότε.
2: Ναι ρε Πάνο, δηλαδή.
1: Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, όχι.
1: Πάμε λίγο πιο γρήγορα όμως.
3: Ναι, αυτό είχατε εσείς με τον Μπάμπη Σταύρο, ότι πηγαίνατε πολύ γρήγορα. Και προσπαθείς και τα δύο τα παλικάρια δίπλα να τα πας γρήγορα. Αυτοί έχουν μάθει με άλλο ρυθμό.
1: Αφού εσύ είπες ότι είναι σφαιράτος ο αντίπας.
3: Ο Ηρακλής, δηλαδή. Ο Ηρακλής, όχι εγώ, φίλε. Εγώ τα τέτοια. Λοιπόν, Νιόνιο.
2: Έλα, παρακαλώ.
3: Και τελειώνω. Νιόνιο, κοίταξε να δεις τώρα. Πολλές καλές κουβέντες γίνανε για τον αγώνα χθες. Δηλαδή.
2: Χαμηλά ήμαλα. Το είπε και ο προπονητής, έτσι είναι.
3: Ναι, όχι, πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί πολύ, ας πούμε, ψηλά τον Αμανέ για τον Καμαρά. Κοίταξε να δεις, μετά την αποβολή.
2: Δεν είπε κανείς επάνω ότι.
3: Άκουσε με λίγο. Να πω κι εγώ και μετά κλείνω.
2: Ναι.
3: Μετά την αποβολή, ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά ήταν ανύπαρκτος για μένα μέχρι να 2-4.
2: Σωστό.
3: Μέχρι, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα παιχνίδι που παιζόταν 11 με 10 αν πώς θα ήταν ο Καμαρά στο αμυντικό transition 11-11, έτσι.
2: Ναι.
3: Γιατί με αυτό το πράγμα, με την αποβολή, ο Καμαρά, ξύνω ότι είχε έναν πολύ καλό παίκτη, δηλαδή πολύ καλό παρτενέρ δίπλα, δηλαδή ο Ατζαγκούν εκεί πέρα ήταν φοβερός.
2: Ποιος Ατζαγκούν επάνω?
1: Τον Κάγκουα λες?
3: Το Κάγκουα είναι σαν ο Ατζαγκούν, δηλαδή δεν είναι στην κοψιά τους, έτσι.
1: Λες όχι, και ο Ατζαγκούν είναι πολύ πιο μικροκαμωμένος.
2: Πιο μικροκαμωμένος.
1: Και αυτός είναι καθυριό,
2: αλλά
1: όχι και Ατζαγκούν.
3: Από τον Ατζαγκούν...
2: Είναι και πιο ποιοτικός ο Κάγκουα, από τον Ατζαγκούν. Τι συγκρίνεις τώρα?
3: Ναι, είναι όμως πολύ καλός παίκτης, έτσι, πολύ, πολύ γρήγορος, καλύπτει χώρους, κόβει όλα τα πάντα. Εγώ πιστεύω πως αυτός ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
2: Εντάξει, Πανούλη.
1: Έγινε, Πανούλη, και να βγάλουμε και δύο ακόμα φίλους.
3: Και το κόκκινο κάρο, φίλε,
2: ναι.
3: Ξέρεις, το λέω στο μακρυμάλι, έτσι, δεν έχει αυτό το πράγμα.
1: Πρώην. Ποιο?
3: Του χρόνου τώρα, έτσι.
1: Φεράρι. Άστα. Εμείς και είμαστε και μόνοι μας έξω. Άστα, απογοήτευση πάλι.
3: Απογοήτευση πάλι για άλλη μια χρονιά.
1: Τζάμπα, πληρώνω σε δρομή.
3: Και θα συνεχίσουμε, θα ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά και πάμε δυνατά και πάμε, έχουμε φτιάξει το αυτοκίνητο και έχουμε κάνει και ακόμα κολοκύθια τούμπανα. Σταύρο, πρέπει να πεις τι ομάδα είσαι, φίλε. Εγώ είμαι σαν πιτάκι του Τσουκαλά. Πρέπει να πεις τι ομάδα
1: είσαι. Επειδή είσαι έτσι, πρέπει να είμαι κι εγώ αλλιώς.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο.
1: Να σε καλά, πάω.
2: Αυτό ένα μήνυμα, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Ναι. Γιατί δεν τα έχω δει τα προηγούμενα. Μου λέει, γιατί δεν απαντάς αντίπα στα μηνύματα με Ζέλσον. Αυτοί που σου δώσαν το κοσαρικάκι, σου βάλανε και φήμωτρο και λουράκι μαζί, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Για εκείνη και οι καταστάσεις.
1: Ας σε πάμε για βόλτα να κάνεις την ανάγκη σου. Πάμε.
2: Ξαναστείλω και να σου απαντήσω για τον Ζέλσον. Τι είναι ο Ζέλσον?
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
4: Χρήστος από Μαρμάρι.
1: Καλώς τον.
2: Ποιος είναι, Χρήστο?
4: Είμαι Παναθηναϊκός,
2: ναι.
4: Και χθες είδα το παιχνίδι, mm-hmm. και άκουσα τον προπονητή του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται. Για μένα σωστά.
2: Mm-hmm.
4: Διαμαρτυρήθηκε για το πέναλτι.
2: Ναι.
4: Επειδή είμαι Παναθηναϊκός και είμαι πολύ περήφανος, σας κάνω όχι 16, 106 χρόνια να δω το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να υπάρχει η παραμικρή σκιά σε αυτή την ομάδα. Είμαι από αυτούς που το 2010 στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν το πανηγύρισα γιατί ελέγχαμε την ΕΠΟ. Είμαι από αυτούς που φώναζα στον Πασινά μετά από 5-0 σκόρ στη Λεωφόρο στα διαρκεία στην 11 στην έξοδο πέναλτι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να γίνομαι τίποτα Ολυμπιακός. Παρεμπιπτόντως, άκουσα τον κύριο Καραπαπάντη, πρόεδρο.
2: Δεν, πρώτα απ' όλα, έχει βγει πολύ επιθετικά. Δεν είναι κάποιο. Λες με ονοματεπώνυμο, ένα. Δεύτερον, δεν ξέρω πώς το είναι εσύ με τον Ολυμπιακό, αλλά πάμε παρακάτω που έχει όρεξη, α πούμε, τώρα 3-4 παρατέταρτο και στέκεσαι ότι δεν ήθελε τότε για τη διευθυνσία.
4: Αλλήμον, άκουσα τη δηλώση του κύριου Καραπαπά που είπε ότι με προεδρικό διάταγμα. Ναι,
2: ανάρτηση δεν είχε ακούσει δήλωση, ήταν ανάρτηση.
4: Ναι, η ανάρτηση που έκανε ότι με προεδρικό διάταγμα για το γήπεδο κλπ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε γήπεδο. Το καλύτερο.
2: Έχουμε πει 100 φορές τώρα με το γήπεδο.
4: Μην
2: τα λέμε 100 φορές. Άστε να λέει ο καθένας. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Μην τσιμπάμε τώρα, σε παρακαλώ. Τι προεδρικό διάταγμα?
4: Δεν τσιμπάμε. Απλά για να αποκατασταθούν κάποια πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε τι πρεσβεύει η κάθε ομάδα. Παναθηναϊκός, και εγώ προσωπικά, αυτό που μου αρέσει είναι να παίρνω το πρωτάθλημα τίμια. Όχι με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, που γαλουχούμε και την κοινωνία και τους νέους ανθρώπους.
2: Και ακριβώς έτσι είναι και στον Ολυμπιακό. Να ξέρεις, και εγώ το θέλω να το παίρνουμε κάθε χρόνο τίμια.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να το
2: παίρνει. Οπότε δεν βλέπω. Αυτό που προσπαθείς να περάσεις, σε μένα δεν πρόκειται να το περάσεις ποτέ. Σου το λέω δηλαδή σε ό,τι έχω ιερό δηλαδή.
4: Δεν
2: μιλάω
4: για
2: εσάς.
4: Εδώ μιλάμε για
2: αυτούς
4: που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν μιλήσαμε για εσάς. Σαφώς. Δεν είπα ότι εσείς θέλετε ή ο Ηρακλής να το παίρνει έτσι όπως το παίρνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, ναι. τα 25 χρόνια που ζήσαμε, σταματήσαμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Αφού πήγαινε και γήπεδο και έλεγε στον Πασινά να στείλει έξω το πέναλτι, πήγαινε.
4: Ναι,
0: πήγαινε
4: να πήγαινε στο γήπεδο. Δεν ήθελα να γίνονται αυτά. Ναι, γιατί δεν ήθελα να γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Δεν έβλεπε. Δηλαδή, πάντως δεν είπε για το. Στην ανάρτηση. Εντάξει, εγώ το φόρεσα να δώσω στον Παπαπέναλ.
4: Και ο Ολυμπιακός έλεγε και το μεγάλο να. Και οι άλλοι να πάνε να αγαπηθούν.
0: Εντάξει, μην βρίσκεσαι.
2: Έλα, πάμε. Να είστε καλά, φίλε.
0: Και είχε πει για το πρωτάθλημα, δεν είχε πει για το κύπελλο.
2: Πάμε, ναι.
1: Πάμε σε ένα ακόμα. Α, έχει break. Πάμε σε ένα break για να γυρίσουμε σιγά-σιγά να πούμε και τα προγνωστικά.
0: Πάμε.
1: Μόνο μία φράση από αυτές που είπαμε τώρα. Το τι τεινώσουν.
0: Το Αρλεκίνο.
1: Τινό μου λέει Αρλεκίνο.
2: Και πες και το άλλο.
1: Όχι, πριν και μετά είπαν πολλά, δεν μας νοιάζει.
2: Όχι, να πούμε.
1: Όχι, να μην, όχι, είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Πού πήγαινε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι που πήγαινε, στο Ντελβάη, στο Σεβίρα.
1: Τινόταν Αρλεκίνο. Ωραία, λοιπόν.
0: Γιατί δεν είχατε τηθεί Αρλεκίνο ποτέ.
1: Όχι, φίλε, καουμπόι, δεν ζωρό.
0: Είχα τηθεί και καουμπόι.
2: Νίτζα.
0: Νίτζα δεν τα είχα ήταν πιο μετά.
1: Είχαμε καλώσει. Ζωρό, δεν με θυμάμαι.
0: Πέσαμε εκεί το Γαϊτανάκι, θυμάμαι στο ξενοδοχείο. Και αυτά.
2: Το Γαϊτανάκι.
1: Στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο. Στο λόμπι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κύριε, πέρα απ' όλα να σου πω κάτι.
0: Είχε φοβερό παγωτό τότε το Σεμπειράμι, θα ξέρει.
1: Μην κάνει διαφήμιση.
0: Έτσι για τώρα έχει αλλάξει διαφήμιση.
1: Άκουσε με. Για να προλάβουμε κιόλα.
0: Έλα, και 52 είναι, φίλε. Πάλι
1: θα κλείσουμε. 4 η ώρα ματσάρε. 2.
0: Τι έχει στι 4.
1: Έχει, φίλε. Πραγματικά ματσάρα, όσοι μπορείτε να το δείτε. Μαρκό Παντσεραϊκό.
2: Ωραίο.
1: Είναι όντως πολύ δυνατό.
2: Ωραίο.
1: Ο Παντσεραϊκός πρώτο φαβορί για άνοδο.
0: Να φεύγω με τριθύμος.
1: Σιγά, κάτσε εδώ, δες το.
0: Για να προλάβαινα.
1: Ας αυτά μου θυμίζουν άλλους συνάδελφους.
0: Δεν σε είδες λεφτά.
2: Εγώ.
0: Εσύ θα πήγες και Τρίπολη. Θα βγεις από την Καλαμάτα να δεις το μάτς.
2: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μαρκό Παντσεραϊκός τώρα στις 4. Ματσαρά. Πραγματικά δεν ξέρω πού πάει. Γκολ πάει. Γιατί νομίζω και οι δύο είναι καλές ομάδες. Από εκεί πέρα.
2: Συμφωνώ, γκολ.
1: Έχει και Άδας Καλυθέα και Βόλου επίσης σχεδόν μοιρασμένες οι αποδόσεις. Δεν έχω όμως εικόνα από Καλυθέα. Νίκη Βόλου μια χαρά μου άρεσε που την είδα και λέγαμε ότι έχει καλό ρόστερ.
0: Δεν την είδα, δεν την είδα. Το δεκάλεπτο είδα.
1: Θα χτυπήσει και η Καθιάνοδο. Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Καλαμαριά με την.
0: Καλαμαριά.
1: Ναι, πρώτον Καλαμαριά, ανέβηκε φίλε.
0: Ανέβηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως εκεί.
1: 5.30. Λοιπόν, έχει
0: ο Μαδάρα, με ζήλει τον μωρό Καρύμου Ζαουί και τέτοια.
1: Θυμάμαι πάντα στα χαρτάκια.
0: Όταν ήμουν φαντάρος πήγαινε και έκανα έγραφα για το φως. Καλαμαριά για να φεύγω.
1: Υπήρχε Σαμόλης νομίζω ο παλιός επιθετικός.
0: Εγώ ήμουν με Παντελή Τζούλη.
1: Και που τον είχαμε συνέχεια στο χαρτάκι ήταν ο πιο
0: μεγάλος γενικός αρχηγός. Μεγάλος γενικός αρχηγός ήταν και στον Πουλίδη.
1: Δεν θα προλάβουμε να πούμε.
0: Πάμε, έλα, πάμε στο βράδυ.
1: Ποιο βράδυ, έχουμε απόγευμα φίλε. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Βλέπω Άσο, κοντά στο 2 Άσος. Και αν έρθει Άσος.
2: Άσο κι εγώ.
1: Μήπως έχουμε και ιστορία στη Θεσσαλονίκη.
2: Μη δημιουργείς κλίμα τώρα για τον Ηρακλή.
1: Έχω τη δημιουργία
2: άσος, άσος.
1: Ωραία, κι εγώ άσο λέω. Το βλέπω στο 95. Κοντά στο 2, ανάλογος τώρα ποικίλει.
2: Αν και θα είμαι με τον Ηρακλή, γιατί συμπαθούμε Ηρακλή.
1: Συμπαθούμε, είναι αλήθεια συμπαθούμε.
0: Καλά παίξτε το χει. Το συμπαθεί ο Δοσίλας, δεν θα θέλει, το βλέπει άσο.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
2: Γιατί δημιουργείς κλίμα τώρα. Άμα πριν το μάτς,
1: πριν
2: από κρίσιμο μάτς, λες ότι παίζει το κεφάλι του προπονητή, ρε φίλε, δημιουργείς κλίμα.
1: Εγώ δεν είπα ότι παίζει, είπα ότι θα υπάρχει ένα θέμα.
2: Θες ανάρτηση. Θες ανάρτηση.
1: Λοιπόν. Πάμε. Κάλιαρη Λέτσε, 7.30 ώρα μας ενδιαφέρει.
2: Γκολ γκολ.
1: Νομίζω είναι και άσος στο 2 κάτι.
0: Δεν έχω εικόνα.
1: Πάμε στο αγαπημένο του Διονύση Δεσίλα.
2: Ναι.
1: 10 παρατέταρτο. Ουντινέζε Λάτσε. Αυτό είναι γκολ γκολ.
2: Οβεράκι.
1: Γκολ γκολ και όβο, ναι, το ακούω. Και πρέπει να δίνει και αρκετά αυτό. Κάτσε να δούμε τι και πώς. Βέβαια τώρα τα ρεά και γκολ γκολ και over δεν είναι και.
0: Βρείτε 3 over το στη ρεζέρβε τη Αγγλία.
2: Αυτά καλά είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ποιες
1: 2.50 δίνει. Μόνο ένα Μπρόμλεϊ τέτοιο έχει.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι οι ρεζέρβε τη Αγγλία.
1: Α, ρεζέρβε είπε.
0: Τάντερ 21.
1: Έχει και Ισπανία. Χετάφε θέλετε στι 8. Σου κάνει κάτι Διονύση εδώ. Όχι, ε.
2: Σου κοπεί η Ισπανία μακριά.
1: Γιατί ρε.
2: Δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά.
1: Η Ηρακλή μου, Ισπανία.
2: Δεν μου κάθεται καλά.
0: Τώρα θα με πεις εμένα, εγώ δεν παίζω τέτοια εύκολα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα σου πω ένα λεπτάκι, άμα μου δώσεις. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως, εγώ για να καλύψω το ραδιοφωνικό χρόνο να πω ότι το βλέπω άσο αυτό το χετάφε.
0: Εδώ, κοίτα, κοίτα.
1: Και διπλό την Σοσιεδάδα στην έδρα της Έλτσε στις 10.30.
0: Ένα λεπτό. Μην πω κύριε Ποτακέ είναι ένα 30.
1: Και Νάντ Νανσί ένα σάσο στον 80. Μια χαρά για δεύτερη κατηγορία Γαλλίας.
0: Νάντ Νανσί.
1: Ναι.
0: Ας είναι και δύο.
1: Μαθαίνεις πράγματα. Μια δύο καλαμαριά έχει ανέβει. Μια...
0: Μαθαίνω, με σένα το μαθαίνω. Πρώτα απ' όλα έχει μύτη λενότζερ. Ματσάρα. Αυτό, αυτό το ξεπερνάς. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Το βλέπεις κιόλας. Ευχάριστα αυτό το μάτσο.
1: Το άσος. Και δεν ξεπερνάει. Πάμε μεγάλα πλαθήματα, ναι.
0: Δεν τρώει εύκολα γκολ νότζερ.
1: Άσος. Λέω σαν 85.
0: Εγώ θα έπαιρνα το διπλό στο 3,65.
1: Και εδώ θα είμαστε και αύριο.
0: Να ξέρεις. Δηλαδή σε φαν, δηλαδή σε ένα τέτοιο κουπονάκι. Μισό λεπτό όμως, αδερφέ μου, μισό λεπτό. Να δεις το ποδόσφαιρο. Γιατί είδα εδώ, είδα παίζει και μάλ με ΑΕΚ. Με τι ασχολείστε, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή. Αυτά είναι μάτι.
1: Ωραία, εδώ μας κάνει.
0: Με έχεις πεθάνει τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, προετοιμασμένο ρε φίλε, άμα δεν θες τα προφανή και δεν ασχοληθούμε με.
0: Δεν ασχολήθηκα σήμερα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κοίτα, το Μίτλαν Όρτελ είναι ωραίο μάτι, μπορώ και να το δω να ξέρεις.
1: Είναι. Ναι. Μόλις έχει τελειώσει το μάτι στην Τρίπολη και πριν τη ματσάρα της Ουντινέζα με την Λάτσιο. 8 η ώρα, κουμπώνει.
0: Λοιπόν.
1: Δώσε κάτι για να κλείσουμε.
0: Θα δώσω ένα λεπτάκι.
1: Λεπτάκι, θα πάμε στο αδελφή έτσι όπως πας.
0: Εντάξει, ρε αδελφέ.
2: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχει.
2: Δώσε κάτι ρε παιδί. Άσε τι.
0: Εγώ θα δώσω γκολ και over το Midland Orzeland.
1: Ναι. Κάτσε ρε, αυτός δεν είπε πριν, δεν τρώει γκολ η Midland Orzeland.
0: Γκολ είπα, 1-2.
1: Άμα δεν τρώει γκολ πώς θα...
2: Και το δίνει γκολ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Μπορεί να έρθει 1-2. Κοίτα που δεν το ανοίγει ρε το άλλο.
1: Ποιο θες να σας ανοίξω εγώ.
0: Ωραία, Λούτον Πιτέρμπο Ράντερ 21, Σουόνσι Χάντασιλ Ράντερ 21, είναι Premier League Cup.
1: Ναι.
0: Και Ρέντινγκ Μπρίστολ Σίτι πάλι Ράντερ 21.
1: Αυτά τι τα θέλουμε όλα over.
0: Από πού ξεκινάει το over.
1: Το Λούτον Πιτέρμπο παράδειγμα είναι 1,36 το over.
0: Το 2,5, το 3,5.
1: Ε, αυτό μου χάσει τώρα, δεν έχω. Δεν έχω
0: χάσει το over. Άμα πατήσει πάνω.
1: Όλα από ό,τι βλέπω είναι 1,36 το.
0: Ωραία, over 3,5 αυτά.
1: Α, το Ρέντινγκ μόνο είναι 1,53.
0: Και αυτό βρεθεί. Όλα. 3 over 3.
1: Και Σουόνσι 1,30. Λοιπόν, ωραία. Είσαι ικανοποιημένο, είσαι έχει ολοκληρώσει.
0: 1,82 είναι το over 3,5. Λούτον Πιτέρμπορο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάνω
0: από όλα
1: που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Θεό Ταμπάκο δημοσιογράφο
2: και υπερστήριξη.
1: Από εκεί περιμένετε να είστε καλά. Έχουμε κι άλλο. Εσεί κλείνατε.
2: Έρχεται ρεπόρτερ.
1: Βέβαια, πώ θα λέτε έτσι. Έχουμε τι ρεπόρτερ. Λοιπόν. Πείτε τα.
2: Τα πάμε ρε φίλε, έρχονται οι ρεπόρτερ.
1: Πολύ
2: ρεπορτάζ, Νικολογιάννης, Τσανάκας και Τζόγκλου. Αυτή θα είναι ο Νικολακόπουλος. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης, 8 του Σεπτέμβρη και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Στο facebook μας βρίσκεται πανέκολα, γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης. Σήμερα όπου η μέρα έχει δράση, έχει το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο Champions League. Νωρίς, στις 8 παρατάρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια και θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Champions League, επιστρέφοντας εκεί μετά από χρόνια απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι στα κυβικά της. Και στο Champions League δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να έχεις έναν αντίπαλο στο κυβικά σου. Περισσότερες φορές τα βάζεις με θηρία. Άρα, υπό αυτή την έννοια, η ΑΕΚ σήμερα πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, μια νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί στην League Face του Champions League. Έχει και έναν αγώνα κυπέλλου στις 10 παρατάρτο, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Σήμερα, επανάληψη. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, εντάξει. Το έχει παρατηρήσει κάθε χρόνο έτσι. Να παίζει μια ομάδα πρωτάθλημα και μετά από 3 μέρες να παίζουν και κύπελλο μαζί το ίδιο ζευγάρι. Και έχει και ένα ωραίο μάτσο το βράδυ, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, το Real Madrid Inter. Και βέβαια η Dortmund που πάντα τώρα μας απασχολεί γιατί έχει τα Ελληνόπουλα, μπορεί ο Ντέλιας να τραυματίστηκε. Ο Καρέτσας είναι μέσα στο παιχνίδι, η Dortmund παίζει με τη Villarreal σε άλλο παιχνίδι της βραδιάς. Εδώ είμαστε και σήμερα να τα δούμε όλα τα της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε και να ξεκινήσουμε όσο πιο ευχάριστα μπορούμε τη μέρα μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία. Λέω Μάκης Περιστέρη 7, καλημέρα από Πάφο, λέω Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα τρελόπαιδα στελνοφίλος. Θέλω, λέει, να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο τον ήρωα που είναι πάνω στο τιμόνι, λέω Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα και σε σένα και στον ήρωα. Καλημέρα Βαγγέλη Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, υγεία σε όλους. Καλημέρα Σπυράν. Καλημέρα, καλή εκπομπάρα σε όλους. Σήμερα το νησί που φοράει τα γιορτινά του είναι της Παναγίας Τσαμπίκας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία, αγάπη και ευλογία. Με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζόρνταν Άκουσας. Χρόνια πολλά στη Ρόδο και στον Πανούλη εκεί και σε όλους τους Ροδίτες. Καλημέρα Πανάθαπλο δρόμο Στέλνιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ της Γερμανίας Στέλνιο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά από το Βύρονα. Καλημέρα Βαγγέλη Γιώργο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός από πρώην τα Αίγε τον Ιν Χαβούζα. Καλημέρα Ευάγγελη, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή με χαμόγελα και αισιοδοξία. Στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Αγτζής. Καλημέρα Βαγγέλη από την Αλεξάνδρα. Η ανακοίνωση θύρας 7 λέει είναι προάγγελος απόλυση με τη Λίμπαρ, λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, είχαμε χτες αυτή την ανακοίνωση θύρας 7 προς το Μεντιλίμπαρ. Που μεταξύ άλλων οι οπαδοί του Ολυμπιακού από ό,τι διάβασα ζητάνε και αλλαγή του αγωνιστικού προφίλ και στυλ της ομάδας και στέλνουν και τελεσίγραφο στον προπονητή του Ολυμπιακού ότι απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα κτλ. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι προάγγελος φίλε που μου γράφει στις απόλυσεις του Μεντιλίμπαρ. Εντάξει. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Στέλνει ο Θανάσης. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την ανακοίνωση θύρας 4 που ζητούσε από τον Σαββίδη να παραιτηθεί. Τώρα έχουμε το τελεσίγραφο στη θύρας 7 και η ζωή συνεχίζεται. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει μια μεταγραφή. Τον Γιάκιτς, Κριστιαν Γιάκιτς, έχει έρθει σε συμφωνία, είναι ποδοσφαιριστής της Αουγσμπουργκ, Κροάτης Χαφ, και έρχεται σήμερα να υπογράψει. Ο ΠΑΟΚ που φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ότι και στα ΧΑΦ θέλει ενίσχυση. Να θυμίσω ότι απέκτησε και τον Diego Costa, ο οποίος είναι στόπερ. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ τώρα να ενισχυθεί και μάλιστα στη Ρουμανία γράφουν για έναν ακόμη παίχτη, για έναν Ρουμάνο επιθετικό, τον Μπαϊράμ. Διότι η αλήθεια είναι ότι θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ.
Και είναι και αυτό η παράμετρος αυτή η δική με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει Ευρώπη φέτος και μπορεί μέχρι άλλη μια εβδομάδα να κάνει ό,τι μεταγραφές θέλει. Λοιπόν, καλημέρα Βάγκο, Τσάμπι Αλόνσο ή τον Ικρός. Κώστας από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός συμπέτης. Λατρεμένοι και οι δύο χαφάρες, παιχταράδες. Τι να πω, και οι δύο είναι... θα πω λίγο τον Ικρός όμως τώρα. Θα πω τον

0: Φιλαράκο, εσύ που μου γράφει για, για την ΑΕΚ, έχει πρόβλημα πραγματικά. Μεγάλο πρόβλημα έχει. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το χαρακτηρισμό που κάνει σε μένα τον επιστρέφω, γιατί κυριολεκτικά σου ταιριάζει γάντι. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Και καλημέρα. Καλημέρα, Βάγκο. Πάμε μόλι αρρώστια. Πάμε Αεκάρα, Στάθη ΑΕΚ, Κίτρασλο, Γερμανία. Πάμε για την νίκη, λέει ο Δημήτρης ΑΕΚτζής. Καλημέρα, Βάγκο. Έχω την εντύπωση πως φέτος Πανάθα και ΑΕΚ είναι εντελώς πυραυλοκίνητες. Δεν ξέρεις από πού θα σώθει και από πού θα φυλαχτείς, λέει ο Θάνος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θάνο. 2-10-95-79-283-4-5. Να πούμε για την ΑΕΚ ότι πιθανότατα δεν θα έχει τον Στρακόσια στην εστία. Ο Θωμάς Στρακόσια που δεν προπονήθηκε χθες. Και όλα δείχνουν ότι κάτω από την εστία θα κάτσει ο Ιταλός ο Μπρινιόλι στην πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, ξυπνήσαμε. Πάμε στον κόσμο λοιπόν κατευθείαν. 2-10-95-79-283-4-5. Γιάκιτς Γιώκιτς λέει, ένα γράμμα διαφορά, καλός θα είναι. Φοβερός. Πραγματικά ωραίο, ωραίο. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, μια χαρά εσύ.
1: Την Πέμπτη μεταδίδεις στον αγώνα?
0: Όχι.
1: Ο γαμός.
0: Όχι, έρχονται τα πρώτα μάτς που δεν θα περιγράψω, διότι έχω μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση του Σαββατοκύριακου και θα λείψω.
1: Α, εντάξει, αλλά από εδώ και πέρα θα μου μεταδίδεις κανονικά,
0: Τα εντός έδρας, τα εντός έδρας όλα σχεδόν, ναι.
1: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Μας και πάρουμε ένα πρωτάθλημα.
0: Καλά, δεν στο πάρω εγώ το πρωτάθλημα τώρα, μην τρελαίνεις.
1: Άμα σου λέω τώρα, εγώ ξέρω.
0: Καλά, πες ό,τι θες, εντάξει, να είσαι το καλά σου.
1: Ξέρω εγώ τι λέω, μιλήσει το γούρι μας. Το έχουμε πει. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Για πες.
1: Ο Παναθηναϊκός όντως έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σε όλες τις γραμμές από σχέση με πέρσι. Με ποιότητα. Με καλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, ο Καμαρά μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Έχει καλά στοιχεία. Είναι ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, κόβει. Δηλαδή, προχτές μιλάμε, πήρε όλες τις φάσεις, παιδί μου. Δηλαδή, δεν έχασε μάχη.
0: Έκανε καλό παιχνίδι.
1: Έκανε καλό παιχνίδι.
0: Και ήταν η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα του παιχνίδια, ήταν ότι έμπαινε πολύ πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Αυτό που είχαν παράπονο οι περισσότεροι που γκρινιάζανε, που έλεγαν ότι δεν πάει πολύ κοντά στον αντίπαλο, δεν πιέζει. Προχτές το έκανε αυτό, πίεσε πάρα πολύ.
1: Δεν άφηνε μέσα.
0: Μέχρι και τάκλιν έκανε. Έκανε και κέρδισε τις πιο πολλές μονομαχίες. Έτσι.
1: Ο Κάγκουα είναι μεγάλη παιχτούρα.
0: Ο Κάγκουα είναι άλλο, αλλού Παπαβαγγελίου.
1: Είναι αυτός, είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ηλία 100. Δηλαδή, απορώ πως δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Μιλάμε τώρα
0: γιατί,
1: μεχάρας,
0: γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε παραπάνω χρήματα γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν τον πήρε επειδή.
0: Κοίταξε να δεις. Ήταν και το θέμα της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Ήταν και το θέμα της Ευρώπης, αλλά ήταν και από όσο ξέρω ότι έδωσε και παραπάνω Παναθηναϊκός στο τέλος. Και δέχτηκε για να μην τον έχει στην Ευρώπη.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα τον έχουμε κανονικά όμως,
0: Τελείωσε αυτό, ρε, για τα προβληματικά ήταν. Ναι, τελείωσε αυτό.
1: Εντάξει, στο μπάσκετ, πάμε στο μπάσκετ. Πολλούς τραυματισμούς βλέπω. Μάλλον τους έχει ξεφεώσει την προπόνηση ο δικός μας. Καλά τους κάνει.
0: Δεν νομίζω τώρα αυτό που έπαθε ο Χέις Ντέιβις τώρα που χτύπησε το χέρι του στο κεφάλι συμπαίχτη. Τώρα αυτό δεν είναι.
1: Αλλά αυτό είναι ατυχία,
0: μάλλον. Ναι, δεν είναι τώρα.
1: Αλλά ότι θα τους έχει ξεφεώσει, θα τους έχει ξεφεώσει, είμαι σίγουρος. Δηλαδή το χαροπάτο 2.000 χτυπώ δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί μέναμε από ενέργεια στο δεύτερο γύρο με τον Αταμάν.
0: Εντάξει, αφού άστο τώρα τα περσινά τα είπαμε πολλές φορές. Αφού έπαιζε με τη μισή ομάδα, τους άλλους μισούς τους είχε για παρέα μόνο.
1: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ δεν τον θέλανε κιόλας, φαινόταν αυτό, οι παίκτες τους είχε χάσει. Τουλάχιστον τώρα με όλο το επιτελείο αυτό που έχουμε από πίσω, Γιαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατής.
0: Είναι φοβερό. Και το μπάσκετ είναι πάρα πολύ σπανό. Για τον μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω καταλάβει ότι ουσιαστικά ό,τι γίνεται μέχρι τα Χριστούγεννα είναι από τα ψού που λέγαμε και παιδιά. Θυμάσαι που λέγαμε παιδιά όταν παίζαμε κρυφό, όταν ήταν κανένα μικρό και λέγαμε αυτό να ήταν από τα ψού, από τα ψέματα, ξέρω εγώ.
1: Ναι,

0: συμμετέχει έτσι. Εμένα έτσι μου μοιάζει. Δηλαδή, τον μπάσκετ μέχρι τα Χριστούγεννα, ό,τι και να γίνει στον μπάσκετ μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή, σημασία έχει πώς θα μπει στην τελική ευθεία. Το έχει σημασία.
1: Ναι, μετά φορτσάρουνε, μετά τα Χριστούγεννα φορτσάρουνε. Και του Μπατζόκα οι ομάδες και του.
0: Όλες οι μεγάλες ομάδες, όλες οι καλές ομάδες.
1: Ειδικά του Μπράντοβιτς μετά τα Χριστούγεννα φορμάρανε πάντα.
0: Αυτό.
1: Το θυμόμουν αυτό.
0: Έγινε πάνω.
1: Να είσαι καλά, λεφέ μου.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τα λέμε.
0: Παράληψή μου. Φίλε, παράληψή μου, ναι, δεν είπα δύο λόγια για το χθεσινό αγώνα, ίσως και γιατί δεν το είδα κιόλας γι' αυτό, γιατί ήμουν σε δουλειά και δεν μπορούσα να το δω. Μεγάλη νίκη για τον Ηράκλη χθες, πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ο ίδιος και βήθησε για τα καλά τους Αρκάδες. 0-2 ο Ηράκλης, που ανέβηκε στους 4 βαθμούς, πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή στη Super League. Και ο Αστέρας Άκτορ παρέμεινε στην τελευταία θέση μαζί με το Λεβαδιακό. Αρνητική έκπληξη ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, έστω και αν είχε δύσκολο πρόγραμμα. Με 0 βαθμούς οι δύο ομάδες. Ο Αστέρας που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να παραμείνει στην κατηγορία. Φαίνεται ότι και το φετινό του ξεκίνημα είναι αρκετά νοθρό. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, λέει αδέρφια, πάμε. Μωρία Κάρο, Γιώργος Οπενιρλή. Ορίστε, στηρίζει ο Γιουργάρας. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Οπ, καλώς τον κύριο Δημήτρη. Νωρίς είναι σήμερα.
2: Νωρίς, μα το είχα βάλει την ώρα που έφυγε το σήμα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, την Πέμπτη, ποιο μάτς είναι 8 παρατέταρτο, όχι ο Ολυμπιακός.
0: Αυτή την Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Δεν παίζουν η Europa.
2: Α, δεν παίζουν.
0: Δεν παίζουν. Αυτή η εβδομάδα έχει μόνο Champions. Την άλλη εβδομάδα έχει η Europa.
2: Αλλά μια και το ρώτησα, την Άγιο Πέμπτη τι ώρες παίζουν. Δεν είναι και μακριά.
0: Δεν είναι μακριά. Παίζει ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, στις 10. Και ο...
2: Α, 10 είναι Ολυμπιακός.
0: Αλλά πρόσεξε, ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη παίζει.
2: Αν παίζει Τετάρτη.
0: Ναι, την άλλη Τετάρτη
2: παίζει. Παίζει με τη Γιαγελόνια.
0: Αφού τα ξέρεις όλα, τι μου τα ρωτάς. Ολυμπιακός Γιαγελόνια.
2: Α, δεν ήμουν σίγουρος. Εντάξει, για τον Όφη ξέρω. Ναι. Παίζει με τη γερμανική τη Χόφενχάιν.
0: Λοιπόν, παίζει.
2: Όχι, πρέπει να είναι 8 παρατέταρτο, έτσι.
0: Την Τετάρτη στις 10 το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο παίζει Όφη με τη Χόφενχάιν και οι δύο παίζουν μέσα.
2: Ωραία.
0: Την άλλη εβδομάδα όμως, έτσι, την άλλη εβδομάδα αυτά.
2: Αυτό την άλλη.
0: Την άλλη εβδομάδα, μπράβο.
2: Ο Παναθηναϊκός τώρα του λείπει ο Κρίστιανσεν, ναι. Ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι έχει και δεν παίζει τόσο καιρό.
0: Ο Κρίστιανσεν έχει έρθει, όχι, έχει έρθει από μεγάλη αποχή και προσπαθούν να μην ρισκάρουν να πάθει καμιά ζημιά, να τον βάλουν σταδιακά. Αλλά το γεγονός ότι ο προπονητής το δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα που ξεκινάει το conference τον Οκτώβριο, τον δήλωσε κανονικά, σημαίνει αυτό ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό που λένε, ότι τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο κάποια στιγμή θα μπει στα παιχνίδια και θα είναι και πανέτοιμος για την Ευρώπη.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι 15 Οκτώβριο, ξέρω.
0: Ναι, και ξεκινάει, ναι.
2: Επίσης, ο Τσάπας τι έχει.
0: Δεν έπαθε τραυματισμό. Πριν ένα μήνα. Θα έμεινε ακόμα
2: κανένα δεκαετία. Δεν ξέρω τι τραυματισμό, τον ξέχασα. Έχει καμιά ρήξη.
0: Όχι, ρε. Θλάση, διάστρεμα,
2: κάτι του δεύτερου βαθμού, κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει λογικά έχει περάσει πάνω από μήνας.
0: Μετά τη διακοπή θα μπει κι αυτός. Θλάση πρώτο βαθμού.
2: Πότε είναι αλήθεια.
0: Γίνεται άλλη μια αγωνιστική και μετά η διακοπή.
2: Α, δηλαδή ό,τι γίνει αυτή την κυρία η Σαββατοκύριακο.
0: Παίζουν μέχρι τις αυτές Σαββατοκύριακο και μετά έχει διακοπή.
2: Μία-δύο εβδομάδες.
0: Τώρα είναι μία εβδομάδα και μετά έχει καπάκι μετά δύο. Αλλά συγκεντρώνουμε πολλές πληροφορίες τώρα και τον και με τον κόσμο μου όλα αυτά. Πολλές πληροφορίες.
2: Εντάξει, και ένας τελευταίος τραυματισμός που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος, κυρία μου.
2: Είναι. Κόλλησα τώρα.
0: Ποιος.
2: Που λείπει καιρό.
0: Ο Ίγκασον.
2: Τσάπρας, τον είπα.
0: Τον είπαμε, τον Τσάπρα, τον είπαμε, τον αναλύσαμε. Είπαμε θλάση πρώτου βαθμού στο υποκλιμί, δυομή, γάμα του αριστερού ποδιού κτλ. Ναι. Ποιον άλλο θες. Τραυματίστηκε στον Παναθηναϊκό ο Ίγκασον.
2: Δεν είναι τώρα που λείπουν καιρό.
0: Ο Ίγκασον τραυματίστηκε πολύ. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης.
2: Α, ο Παντελίδης, αυτόν ήθελα να πω, ναι. Τι έχει αυτός, καθώς θλάση.
0: Όχι, ρε. Παντελίδης, κάταγμα κνήμης Περώνης. Παντελίδης ακόμα είναι με την πότα αυτός. Αυτός θα χάσει πολύ.
2: Αυτός θα είναι σαν τον Ελαραμπή.
0: Ελκαμπή, Ελκαμπή. Αφήστε τον Λαραμπή, όλοι τον μπερδεύετε. Στο Μαρκό είναι ο Λαραμπή.
2: Όντως, ο Μαρκό πέφτει. Αλλά και αυτός κανένα εξάμηνο θα κάνει.
0: Ναι, ναι, ο Παντελής δυστυχώς ήταν πολύ έρχος.
2: Αυτά.
0: Εντάξει.
2: Δεν σε κούρασα πολύ.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι ανταπεξήλθα σήμερα κιόλας. Ήμουν φρέσκος.
2: Ναι, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Για, για. Τώρα θέλω να σε δω, λέμε, κύριο Δημήτρη, που μου κάνεις και μαγκές. Δεν μπορείς να πεις φλαράκο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς το.
3: Πώς είμαστε, καλά.
0: Καλά, εσύ.
3: Μια χαρά. Περαστικά στον Ελκάμπη, στον Μασκό. Μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο και μετά να μιλήσουμε για μπάσκετ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 31 παίχτες στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
3: εκ των οποίων οι 6 Έλληνες. Και βασικά είναι ο Ρέτσος και ο Φορτούνης.
0: Γιατί ο Σάλιακας τι κάνει, δεν παίζει.
3: Είναι ο Σάλιακας, ο Σουνάρας, ο Μπαγκούλας και ο Φίλης.
0: Ναι, αλλά ο Σάλιακας είναι δίπλα στο Φορτούνη και στο Ρέτσο γιατί παίζει πολύ. Και θα παίξει πολύ.
3: Οκ, okay. Και τρεις φυσικάδες.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έχει 25 ξένους και 4 δανεικούς 29.
0: Ναι.
3: Νασιμέντο, Μαφέο, Νους και ο Μάντσα, ο Σεντερμπακ.
0: Ναι.
3: Έτσι ονειρεύονται οι Ολυμπιακοί τον Ολυμπιακό. Το ζήτημα το γνωστό. Δικαιώσε να δηλώσει 17 και εσύ έχεις 29. Απλά το αφήνω στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για την ομάδα μου λέω, έτσι. Ναι. Δεν είναι μορφή για τον Παναθηναϊκό, για την ομάδα μου.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, για τον μπάσκετ. Πριν 2-3 μήνες, αν με ρωτούσες, θα ήθελα να μείνει ο Πίτερς, ο Walk-up για τρίτος.
0: Ναι.
3: Και να φύγει ο Τζοζέφ, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Και να έμενε και ο Μακίσικ για 13ος ή 13ος, κάπου εκεί. Τώρα, όπως γίνεται ο σχεδιασμός, καταρχήν υπάρχει και η επιθυμία των παιχτών. Δεν είναι μόνο ότι θέλουμε εμείς. Και όταν τους δίνουν πλουσιοπαρόχα συμπόρεα, δεν είναι και υποχρεωμένοι να μείνουν. Γιατί γεννήθηκαμε το σήμα του Ολυμπιακού πάνω από το κρεβάτι τους, έτσι. Λοιπόν, μετά τη συμπεριφορά του walk-up, βασικά μετά δικαστήρια. Όχι τόσο γιατί εκείνη η δήλωση την τράβηξαν όλοι οι δημοσιογράφοι και ο παδί από τα μαγιά, να μην πω κάτι παραπάνω. Είπε, εντάξει, θέλω να πληρωθώ, ας πούμε. Δεν είπε κάτι τρόμερο. Αλλά οι επόμενες κινήσεις του δεν ήταν σώστες. Τώρα, με τον Τζόρνταν να χάνει 10 κιλά, ήρθε ένα άλλος άνθρωπος. Τον walk-up, ο Παζόκλας, ο ξεζούμης, έτσι. Ο άνθρωπος έδωσε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Είχε και το πρόβλημα με το σπόντιλον του. Εγώ δηλαδή είναι ούτε κακό να μιλήσει καλού. Πιστεύω ότι ο Τζόζεφ σαν τρίτος είναι καλύτερος από το walk-up.
0: Όπα, άρχισε τώρα η τέτοια, άρχισε ο μηδενισμός τώρα.
3: Περίμενε, αυτό μου λέει υπερβολή.
0: τι είναι ρε φίλε τώρα, πλάκα μου κάνεις.
3: Ρε φίλε, είναι 34.
0: Είναι ο Τζόζεφ τώρα καλύτερος από το walk-up τώρα, πλάκα μου κάνεις τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα δηλαδή, σε τι είναι καλύτερος. Το αν θα γίνει καλύτερος δεν ξέρω στην πορεία, αλλά αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, ας πούμε, παιδί μου, και δεν είναι να πεις ότι είναι κανένα πιτσιρίκι ο Τζόζεφ, 30 και είναι περπατημένα. Και τώρα μου το βγάζει από το γόκα που έχει αφήσει και τα σηκώτια και τα έντρα για τον Ολυμπιακό μες στο παρκέ, 5 χρονιά.
3: Πέρσι τα παιχνίδια, ποιος θα τελειώσε.
0: Ο Τζόζεφ θα τελειώσει, εντάξει. Τι α πω τώρα, άμα μου άρχισε τώρα ότι ο είναι καλύτερα walk up από τον Τζόζεφ, εντάξει, τι α πω τώρα. Και επίση, να σου πω κάτι, αφήνει αιχμέ για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, για πε μου στον μπάσκετ, ποιου Έλληνε έχει ο Ολυμπιακό. Για πε μου.
3: Έχει.
0: Ποιον έχει.
3: Πέντε.
0: Ποιοι είναι οι πέντε Έλληνε. Έλληνε θα μου πει όμω, Έλληνε.
3: Ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
3: Με Τζίπογλου.
0: Πρώτη γραμμή, πρώτη γραμμή που θα παίζουν. Ποιον έχει, που θα παίζει μέσα. Πεζούμενο, ποιον έχει.
3: Παπα-Νικολάου το σε.
0: Α, μπράβο, αυτή είναι.
3: Περίμενε, ο Νετζίβογλου πρέπει να βγει.
0: Άλλο το πρέπει να βγει. Το πρέπει να βγει, ότι είναι αυτό, είναι θεωρητικό δικό σου ότι πρέπει να βγει. Δεν είναι πεζούμενος. Είναι παιδί που παίζει 15 λεπτά όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγκα, παράδειγμα.
3: Αν μπορείς να καταλογίσεις κάτι του Μπαρτζόκα,
0: ναι,
3: κάτι
0: ναι,
3: ελάχιστο, γιατί για μένα είναι εξαιρετικότατος,
0: ναι,
3: είναι ότι φοβάται να βάλει τον Νετζίβογλου 25 λεπτά, μπας και δεν κερδίσει τη Ρόδο με 35 πόντους και την κερδίσει με 12.
0: Μπας περιπτώσει.
3: Πάρτο να παίξει, φίλε. Και τον Καραγιαννίδη φέτος θα τον βάλει. Και τον Πλόταν πρέπει να τον βάλει. Εντάξει, λιγότερα λεπτά, 10 λεπτά. Διότι αν δεν τους βάλει, ποιος θα τους βάλω εγώ. Δηλαδή αυτά τα παιδιά για να πέσουν σε εθνική πρέπει να παίξουν. Όταν παίξεις με τον Κολοσσό και φοβάσαι να τον βάλεις, εντάξει δεν θα γίνει ποτέ παίχτης. Δηλαδή εσύ βλέπεις καμιά εξέλιξη στον Καλαϊντζάκη. Πάντα τον αναφέρεται τον Καλαϊντζάκη. Δεν φίλε, λέει up δεν ξέρει να βάλει το παιδί. Λέω λάθος. Πες και βάλε λέει up. Έβγαινε σε αντεπίθεση και τα χάνε.
0: Ο Καλαϊτζάκης τουλάχιστον πρώτα απ' όλα χαμήλωσε ταχύτητα. Λοιπόν, χαμήλωσε ταχύτητα πρώτα απ' όλα, χαμήλωσε. Μην παίρνεις φορά, σε παρακαλώ. Θέλω ηρεμία πρωί-πρωί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Καλαϊτζάκης. Ο Καλαϊτζάκης, για θα μιλήσω και εγώ τώρα, αγαπητέ. Ο Καλαϊτζάκης από τον Εζίπογλου, νομίζω ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει παίξει πολύ παραπάνω. Μη θυμίσω τι έκανε το 24 στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Να σου θυμίσω ότι στην Εθνική. Με όλους τους προπονητές, αυτό τον άχαρο ρόλο του αμυντικού του σκληρού παίχτη τον έχει. Πουθενά ο Καλαϊτζάκης και κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι είναι σουτέρ, που μου λες εμένα ότι δεν μπορεί να βάλει lay-up, έτσι. Αλλά στο ρόλο που υπηρετεί είναι πάρα πολύ καλός και αυτός είναι ο λόγος που παίζει και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική.

0: 24 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εσύ τα πήρες. Άμα τα πήρες, πρέπει να μας κοιμάσαι κανένα φράγκο.
0: Ένα λεπτό, ρε φίλε. Τα λεφτά του που μπαίνουν στο ταμείο της ομάδας είναι και δικά μου λεφτά.
1: Άμα είναι και δικά σου, εντάξει. Πάντως στις άλλες ομάδες που μπαίνουν από δικά μου δεν είναι πουθενά πάντως. Από τις ομάδες όλες να ξέρεις τώρα εσύ πώς
0: θα κάνεις αυτό. Όταν στα 34 παίρνεις 2,6 εκατομμύρια δολάρια, σημαίνει πέστης από την Ακρόπολη και βρίσκεις πορτοφόλι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό συμφωνείς. Από ό,τι πήρε ο Παναθηναϊκός για τον Όσμαν.
1: Αυτό είναι. Είσαι εναρμονισμένος ακριβώς εκεί που το θέλουν οι διοικήσεις των ομάδων. Τι έκανε, πήρε Παναθηναϊκός λιγότερο από τον Όσμαν από ό,τι πήρα εμείς από τον Γόκα. Πλες και κουμαντάρισε τα λεφτά.
0: Πλες
1: και τα κουμαντάρισε εσύ, λοιπόν. Άκου να σου πω, επειδή μιλάς. Επειδή μιλάς και από τις. Άκουσα με να σου πω.
0: Τον Τόλι, τον Κοτζιά ή τον Ζέρβα. Αν είναι πιο καλό ο Γόκα ή ο Τζόζεφ για τρίτο.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, βγάλουμε με γραμμούλα 27. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Λονταρά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τα χτες.
1: Έχεις τα τέτοια, είσαι και εσύ προληπτικός, πήρες για το γούρι, για την ΑΕΚ τώρα πήρες σήμερα.
2: Άμα δεν πάρουν εξήδες, λέει, τι θα πάρετε τώρα.
1: Πήρες για το γούρι, όχι για σένα λέω, να πάρουν εξήδες.
2: Τα λιμά των ευρωπαϊκών κυπέλων, έτσι όπως με είδες, έτσι.
1: Άλλος αυτός τώρα πάλι. Καλά ξεκινήσατε.
2: Λοιπόν,
1: δεν θέλω να σου προσβάλλω τώρα, αλλά δεν θέλω να.
2: Όχι
1: εσένα, να μπριζώσω του άλλου αεξίδε, λοιπόν. Έλα, πάμε.
2: Εγώ είμαι γνωστό πειρακτήρι τρόλ.
1: Ναι, είσαι γνωστό τρόλ. Λοιπόν, για πάμε.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Έτσι. Που είναι σύμφωνα με τη λογική την ποδοσφαιρική, είναι σίγουρη. Έτσι. Γιατί όταν τα λιμά τη ΑΕΚ είναι βασική και αναντικατάστατη στη Λίτσα, πρέπει να κερδίσουν.
1: Μιλάς για τον Αφάνα, τον Λιούμπισιτς. Δεν είναι Αφάνας πλέον, δεν έχει κουρευτεί.
2: Ναι. Επίσης ο Λιούμπι πρέπει να κάνει το καθήκον του. Την τελευταία φορά που ήταν αντίπαλός μας, έτσι, είχε ένα αυτογκόλ και ένα χέρι πέναλτι. Οπότε
1: α, ήταν στους Κροάτες, ήταν στους Κροάτες, ήταν, ναι.
2: Να κανονίσει τώρα, να τα κάνει και τα δύο μαζί, δεν μας πειράζει. Εμείς θα τον αποθεώσουμε πάντως, να το ξέρει δηλαδή.
1: Κάτι κακό να κάνει για την ομάδα του, μπας περιπτώσει.
2: Ναι. Εννοείται, ναι. Okay, αυτό λέω. Μπορεί να τα κάνει και τα δύο, και αυτογκόλ και χέρι, δεν μας πειράζει. Εμείς θα τον αποθεώσουμε ούτως ή άλλως. Αυτά τώρα. Να πω λίγο για 2-3 πραγματάκια που έχω ακούσει σε όλη την ομάδα, γιατί ξέρεις, προσπαθώ να παίρνω μια φορά για να μην είναι.
1: Τα σουμάρεις όλα και τα λες μαζί, ναι.
2: Ναι. Να πω λοιπόν ότι ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει ομάδα. Είναι φαίνεται. Δηλαδή δεν, με τους παίχτες, με την ποιότητα των παιχνών που έχει. Θα φτιάξει ομάδα, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην φτιάξει. Δηλαδή, ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και τώρα με τον Ουναΐ, δηλαδή, λογικά θα γίνει, χωρίς να τον έχουμε δει, με αυτό που έχουμε δει τον Ουναΐ, όχι ενώ δεν τον έχουμε δει τώρα, από αυτά που ξέρουμε από τον Ουναΐ.
1: Τον είδες και το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, φίλε.
2: Ναι, αυτά λέω. Και την προηγούμενη φορά που ήταν, νομίζω πάλι πριν 2 χρόνια, δεν ήταν σε εσάς πάλι. Έτσι.
1: Ναι, πρόπεση.
2: Τον έχουμε δει δηλαδή τον παίκτη. Εγώ τον έχω δει δηλαδή.
1: Ξέρουμε, ναι, ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι κάτι που δεν περιμένουμε.
2: Ναι. Τον έχουμε δει τον έχω δει στο γήπεδο. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Φαίνεται η ποιότητα του παίκτη. Αλλά εκτός αυτό βλέπω ότι και καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει και άργησε και πολύ ότι ο κ. Αλαφούζος προστατεύει και την επένδυσή του. Το αντιλαμβάνομαι δηλαδή αυτό. Η σχέση με τον κύριο Κομπότη νομίζω ότι πάει καλά. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Γιατί
2: και καλά
1: αυτό.
2: Κάνει, πραγματικά καλά
1: γιατί
2: κάνει. Γιατί έχει ρίξει λεφτά.
1: Ναι, με τη σχέση με τον κύριο Κομπότη, γιατί το λες. Και είναι και είσαι και out.
2: Παλιά στο Κομπέτη.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Κομπότης. Ο κ. Αλαφούζος όχι καμία κομπέτη.
1: Πώς προέκυψε δηλαδή αυτό το σχόλιο σου, δηλαδή ότι επειδή δεν πήρε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι αυτό που συζητάμε.
2: Από τις αντιδράσεις των άλλων ομάδων καταλαβαίνεις το πόσο πειράζει η άλλη ομάδα.
1: Οι αντιδράσεις των άλλων ομάδων έχουν να κάνουν λες με αυτό ότι ελέγχει τα κέντρα αποφάσεων ή με το γεγονός. Μισό λεπτό, Λεωνίδα, θα κάνουμε διάλογο ρε φίλε. Μη με παίρνετε σήμερα όλη το πρωί, δεν με αφήνει να μιλήσω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ναι, βρε, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, έχει να κάνει, άμα θες σε κρατάω και μετά το δελτίο, μην αγχώνεσαι. Έχει να κάνει. Με κάτι που είδες ας πούμε διαιτητικά και το λες αυτό ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπουν οι άλλοι ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά. Τι πιστεύεις από τα δύο? Γιατί εγώ κατάλαβα ότι διαιτητικά το πας.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι συνδυασμός το ότι έχει έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω τώρα τον εντός αγωγικών τώρα τον έχει τον άνθρωπο που μπορεί να του ψιθυρίσει δύο πράγματα.
1: Αυτά συνέβαιναν που λες με τον Κομπότη, συνέβαιναν πριν κάποια χρονάκια και μάλιστα οι σχέσεις τους ήταν σε πολύ πιο δυνατό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό σου λέω, γιατί μου κάνει εντύπωση που είπες για τον Κομπότη. Γιατί ο Κομπότης πριν 2-3 χρόνια είχε πολύ...
2: Εγώ έβαλα στο μυαλό μου τον Κομπότη, διότι υπήρξε και μια οικονομική συναλλαγή και λέω οι σχέσεις μπορεί να είναι καλές.
1: Οικονομική συναλλαγή...
2: Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι από τις αντιδράσεις, σου είπα, των άλλων ομάδων, όχι τις αντιδράσεις των Παραθυναϊκών, έτσι, των άλλων ομάδων και το πόσο διαμαρτύρονται, ενώ δεν διαμαρτύρονται τόσο για την εικόνα του Παραθυναϊκού ή για τα σφυρίγματα, τα ψεύτο, καταλαβαίνετε να σου πω τώρα, έτσι, ενώ τώρα φωνάζουν, αντιλαμβάνομαι ότι κάπου ενοχλεί, μάλλον. Και μάλλον για να ενοχλεί, είπα να πει ότι κάπου κάτι προσπαθεί να κάνει.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι έχει δώσει 50 εκατομμύρια και έχει αγοράσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ποιοτικά τον έχουν ανεβάσει, δηλαδή δεν το βάζει στο μυαλό σου ότι μπορεί ο άλλος να ανησυχεί κιόλας. Άρα είναι γι' αυτό.
2: Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι και καλά θα κάνει να βρει το τρόπο να προστατεύσει και την επένδυσή του.
1: Βέβαια, είναι λογικό, δεν αυτό.
2: Όχι, σου είπα και άργησε. Για μένα έχει αργήσει κιόλας. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός...
1: Τι βλέπεις σήμερα τώρα για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ πήρες να μιλήσεις, πάλι στον Παναθηναϊκό το πήγες. Για πες.
2: Όχι, είπα να πω επειδή τα έχω ακούσει. Ναι. Επίσης να πω ότι εχθές άκουσα στο Τζόχο και στο Τζούτσικα, στο Βάιο.
1: Ακόμα τον έχεις μάθει μια ζωή, δεν έχεις μάθει το πιφτά ακόμα.
2: Τζούτσικα, έλα, για πες. Ναι, Βάιο το λέω.
1: Τι άκουσες.
2: Ότι το Sport FM TV θα έχει... Μπράβο σας, και αν είναι και η διοικητική απόφαση και δεν αλλάξει, μπράβο σας, νομίζω ότι η δημοσιογράφη, εσείς που θα κάνετε να μεταδώσει, φαντάζομαι ότι θα κάνεις και εσύ κάποιος.
1: Θα δούμε.
2: Έτσι. Θα έχετε άποψη. Και όχι αυτό το τυποποιημένο.
1: Αυτά, φίλε, στις
2: πλατφόρμες.
1: Ο Βάιος θα κανονίσει.
2: Ναι, το είπε, γι' αυτό το λέω, ναι. Γιατί έλεγε κάτι χθες το παλικάρι από τη Ρόδο, μωρό, ο Παναγιώτης πάνω, το λένε.
1: Ο Τζόρνταν. Ναι.
2: Ο Τζόρνταν. Και κάτι έλεγε και λέει ότι εμείς θα το λέμε και σε όποιον αρέσει. Τα λέμε την απόψη μας και αν έχουμε κάνει και ένα άλλο, θα λέμε εντάξει, δεν το έλεγα καλά, καλά μετάφραση. Ναι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι.
2: Θα πέσει πολύ γέλιο, βέβαια, μέχρι να το συνηθίσουμε.
1: Και θα είναι λίγο ιδιαίτερο γιατί στα άλλα καμία ξέρεις δεν θα λένε.
2: Εντάξει, να ακούσει, έχει ακούσει αυτή τη χρονιά. Το γελάω με την ιδέα, καταλαβαίνεις. Έτσι, τώρα να πεις εσύ άποψη και να λέμε το πρωί να είσαι 6 με 8.
1: Καλά, εντάξει, μην περιμένεις να κάνω εγώ Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά.
2: Γεια.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια γιατί δελτίο δεν έπεσε από ό,τι είδα πολιτικό. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Πήγες ψαγμένα πολύ, Γιάννη, τους μπέρδεψες τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο ακροατήριο. Είναι 38 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι με τον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα στην παρέα από Χανιά, Κρήτης, Μανώλης Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Μόντι. Καλημέρα σε όλους. Θα τους κάνει όλους άλογο ακάγκου. Αυτό βλέπω, Βαγγέλη, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς ξέρεις να φτιάξουν την ώρα στα παιχνίδια, γιατί δεν γίνεται να παίζουμε εμείς συνέχεια 9 και να πηγαίνουμε σπίτια μία η ώρα. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα για πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, για μένα ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό. Χτες το συνειδητοποίησατε. Όπου ξεπατώθηκα για να ξυπνήσω με 3 ώρες ύπνο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Γνωρίζεις πότε είναι το επόμενο βήμα Κόπα Αφρικα? Ρωτάω γιατί έχουμε μαζέψει πολλούς Αφρικανούς παίκτες στον Παναθηναϊκό και αυτό με ανησυχεί λίγο, λέει ο Αλεξάνδρος. Τώρα ήταν το καλοκαίρι, ήταν το Κόπα Αφρικα, ρε, ηρέμησε. Το θέμα είναι να είναι όλοι υγιείς, γιατί βλέπουμε να γίνεται, λέει, και να χαλάνε μετά όλα τα σχέδια. Μετά από εδώ, κάνεις εκπομπή στο YouTube, Foxbet λέγεται η εκπομπή εκεί. Όχι, Foxbet λέγεται το κανάλι, ναι, κάνω, θα μετά από εδώ. Η εκπομπή λέγεται Foxbet, καλημέρα. Απόλαυσε ο κύριος Δημήτρης την αγάπη μου, λέει ο Πανούλης. Έλα, Βαγγέλη, λέει, τι έχω, πόσο καιρό θα λείψω. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Σταμάτα, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Βαγγέλη, πήρε άριστα σήμερα στο διαγώνισμα. Αγαπητός δάσκαλος κύριος Δημήτρης, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Ευχαριστώ, Στάθη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, όμορφη Τρίτη να έχουμε. Θέλω να τονίσω μια διαπίστωση που έχω κάνει. Τις τελευταίες 4 απολύσεις προπονητών του Ολυμπιακού τις έχει κάνει θύρα 7. Έχω πει και στο παρελθόν ότι στρατοί των ομάδων χρειάζονται για να εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων παραγόντων. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ για αυτού του παραγόντε ήταν ανεπιθύμητο από την εποχή του conference. Και μια μέρα θα βγω να μιλήσω για τον προπονητοφάγο δημοσιογράφο του σταθμού, λέει ο Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο, καλή εκπομπή. Σήμερα πετάμε ψηλά, Βαγγελάρα. Καλή επιτυχία στην ομάδα Νάσου Σάικ από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλαρε, καλημέρα και στο Γιώργο. Ορίστε, καλύτερη πρωί είναι παρέα. Ευτυχώς υπάρχει και ξεχνιόμαστε. Καλή υπομονή με τους αθλητικογράφους και τους προγνώστες, παντογνώστες του καναπέως, λέει ο Μίλτον Παράφων Περιπτεράς. Ξεκινάμε με κύριο Δημήτρη. Βλέπω να έρχεται, λέει, και κύριε Αντρέας, και περιμένω και Τσουβέλα μεταφιασμένο σε Ρακλειδά να παραπονηθεί που δεν είπε τίποτα για το μεγάλο διπλό του Γυραιού. Πολλές καλημέρες από τη συνεφιασμένη Γλασκόβη. Είσαι θεόλη λαμπή. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Η θέρα 7 ξεκάθαρα γύρισε την κλεψίδρα για το Μεντιλίμπαρ. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός ηθικά είναι χαμένο σύμφωνα με όσα δήλωνε εδώ και καιρό και έκανε κολοτούμπα. Λογικά, επειδή κατάλαβε πως έχανε την υπόθεση στα δικαστήρια, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιάννης, Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός κατά μία έννοια. Ο Σάσα θεωρείται Έλληνας, όσο για τον Εζίπογλου θεωρώ ότι με βάση την εικόνα του που είδαμε στα φιλικά στην Κρήτη δικαιούται και θα έλεγα απαιτεί με τις εμφανίσεις του περισσότερο χρόνο τουλάχιστον στα παιχνίδια που είναι μικρότερης έντασης. Να το δεχτώ αυτό για τον Σάσα, φίλε, αλλά τώρα ο Εζίπογλου άλλο τι δικαιούται, άλλο τι παίρνει μέχρι τώρα. Εγώ δεν είπα τι δικαιούται το παιδί και αν είναι καλός ή κακός παίχτης. Ήμουν πολύ προσεκτικός σε αυτό που παγιάνει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Άρα, Λεωνίδα, δεν υπάρχει σωτηρία. Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, την προσπάθεια με τον τύπο Παναθηναϊκών. Πώς τη βλέπεις? Ενθαρρυντικό που συμμετέχουν αρθρογράφοι που κατά καιρούς ήταν απέναντι. Δείχνει, νομίζω, ομοψυχία και ενότητα αυτό. Μια πολύ καλή προσπάθεια, το βλέπω και μπράβο στους συντελεστές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ. Ολυμπιακό σήμα. Αυτό με τους πόσους Έλληνες παίζουν στην ομάδα, στον μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο έχει κουράσει και είναι προνόμιο μόνο εδώ δημοσιογράφων και κόσμου, δέσπανο ευρωπαϊκά. Κάτσε, συγγνώμη, εγώ την άνοιξα την κουβέντα, Αθανάση. Εγώ την άνοιξα την κουβέντα. Εγώ απλά εξέφρασα την απορία, γιατί δηλαδή το ένα τμήμα να είναι αγαπημένο και τα λοιπά και στο άλλο να χτυπάμε καρφιά ότι εκεί δεν έχουμε Έλληνες. Γιατί έτσι μου ήρθε πάνω στην κουβέντα αυτό. Θανάση από Ερυθρόλευκη και Νέα Φιλαδέλφια το μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, από εξωτική Λαμία. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι ακριβώς η θύρα 7 και βγάζει ανακοίνωση για τον προπονητή Ολυμπιακός. Είμαι από τη στιγμή που έχει στήριξη από τον πρόεδρο για συνέχεια συνεργασία. Σας τον αφήσουν να δουλέψει. Καταλαβαίνω ότι έχει κάποια κολλήματα με παίχτες σαν προπονητής, αλλά ας τελειώσει τη φετινή σεζόν και ας αλλάξει αν δεν μείνει ο πρόεδρος ευχαριστημένος, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βάγκο, για όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Πάμε δυνατά. Τα όλα είναι από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, όμορφη παρέα μου, Γιάννης 7 Πορτοράφτη. Καλημέρα. Τρομερή φωτο από το ξημέρωμα, Γιάννη. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, άκουσα. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου για κάτι. Επειδή τώρα με το που άνοιξα το ράδιο, άκουσα πάλι για τα μάνα, άκουσα, λέγε κάποιο. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να ακούσω.
0: Όχι, ρε, λοιπόν, δεν έπρεπε τίποτα για τον Αταμάνο. Ο Πανούλης έλεγε, μιλούσαμε και έκανε μια κουβέντα λίγο με ένα φορά.
1: Θέλω να πω, εντάξει, θέλω να πω κάτι. Εντάξει, εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει να υποστηρίζω ανθρώπους και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, να είμαι εντάξει. Λοιπόν, σίγουρα σαν προπονητής, ο Αταμάνο τη στιγμή που δεν πήρε τα τελευταία χρονιά το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγα που επιδιώκουμε κάθε χρόνο σαν μεγάλη ομάδα, έχει την ευθύνη του. Όμως έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία, για να πεις ότι ένας λόγος είναι συγκεκριμένος που φταίει κάποιο πράγμα κάπου, οπουδήποτε, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, θα πρέπει όλα τα άλλα να είναι καλώς καμωμένα. Δηλαδή, οι παίχτες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ να παίξαν βάση την αξία που είχαν σαν παίχτες, η διαιτησία να ήταν 50-50, και ο πρόεδρος να μην είχε κάνει λάθη σε δηλώσεις, να ήταν άψογος, και φυσικά οι παίχτες να μην είχαν τραυματιστεί βασικοί παίχτες. Αν όλα αυτά γίνανε και ο Παναθηναϊκός το έχασε, φταίει μόνο Αταμάν. Εάν όμως υπάρχουν όλα αυτά που σου είπα πριν, δεν φταίει μόνο Αταμάν. Όταν σου χτυπάνε οι καλύτεροι παίχτες, όταν παίζεις χωρίς τον Λούκα, σε σειρά. Όταν, πώς το λένε, παίζεις χωρίς βασικούς παίχτες. Όταν οι παίχτες δεν παίζουν, δηλαδή είδαμε έναν Ναν ή έναν Γκραντ, αν θυμάσαι, πολύ πιεσμένους από αυτό που έπρεπε να παίξουν στις σειρές. Ήταν πολύ πιεσμένοι σαν παίχτες. Ο Χέιβ Ντέιβις δεν έπαιξε καλά, εκτός από ένα παιχνίδι που μας πήρε τότε στη Βαλένθια. Δεν είχε παίξει καλά στη σειρά. Λοιπόν, όταν δεν σου παίζουν όλοι αυτοί οι καλοί παίχτες, σίγουρα κάπου φταίει και ο προπονητής, ότι δεν βγαίνουν οι παίχτες στη σωστή απόδοσή τους, αλλά και σαν παίχτες δεν παίξανε. Λοιπόν, όταν βγαίνουν οι άλλοι που επικρίναν τον Αταμάν και λέγανε είχαμε 29-8 βολές εις βάρος μας, όταν βγαίνουν και λένε είχαμε 79-17 με τον Ολυμπιακό εις βάρος μας βολές στις σειρές, τότε ρε φίλε, πώς φταίει μόνο ο Αταμάν. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Λέγανε για το Σότσι, για τον Τελειόπουλο, τους έφαγε, τους έκανε, τους έδειξε. Γιατί δεν τους κρατάει ο Μπράνοβιτς, που είναι καλός προπονητής και το θεωρώ καλύτερο από τον Αταμάν εγώ. Γιατί δεν τους θέλει. Δεν είναι καλός τώρα ο Τελειόπουλος ή ο Μπράνοβιτς.
0: Δηλαδή, με βάση τα δικά σου, ας πούμε, την άποψή σου, ποιο ήταν το ποσοστό, δηλαδή, ευθύνης του Αταμάν πέρσι.
1: Το Αταμάν, 25-30% έφταιγε.
0: Τον αγαπάς πολύ.
1: 30 σαν προπονητής, εντάξει, επειδή είναι αρχηγός.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Γιατί δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο μου, διαφωνώ πάρα πολύ στην άποψή σου. Τη σέβομαι.
1: Ο Τελειόπουλος,
0: όχι. Για τις ευθύνες πιστεύω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το μερίδιο του προπονητή.
1: Εντάξει,
0: αλλά σέβομαι τη γνώμη σου για τον Τελειόπουλο, γιατί ο Τελειόπουλος δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκοπό να ανέβει εκεί. Ο Τελειόπουλος ήθελε να πάει για να είναι πρωταγωνιστής και τον παραχώρησε.
1: Και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω, ναι. Είναι δίκιο για οποιοδήποτε προπονητή, όχι μόνο για τον Αταμάν,
0: ναι,
1: να παίζει η ομάδα τίτλο, πρωτάθλημα, έτσι να είναι στην διαδικασία εκείνη, στη σειρά, ναι, και να βγαίνουν αυτά ότι έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός ο Μπράντοβιτς με 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι ηθικό αυτό?
0: Ο Μπράντοβιτς ήταν 100% ηθικός απέναντι στον Αταμάν, αν θες να ξέρεις. Και ο λόγος, ναι, που ο Αταμάν έβγαλε τη χρονιά. Και ο λόγος που ο Αταμάν έβγαλε τη χρονιά σε μεγάλο βαθμό είναι ο Μπράντοβιτς, αυτό να το ξέρεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί βγαίνει εκείνη την ώρα όμως στις ειδήσεις?
0: Δεν έβγαινε τίποτα εκείνη την ώρα. Το μόνο που έβγαινε είναι ότι αδιαφιλονίκητος, ας πούμε, φαβορεί για στόχους μεγάλους Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι θα ήταν ο Μπράντοβιτς. Αυτό έβγαινε.
1: Αυτό έβγαινε. Εγώ βλέπω ότι κάποιους ανθρώπους τους κυνηγάνε. Εντάξει, ίσως ήταν Τούρκος και δεν τον γουστάρανε πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι όμως η πλειοψηφία. Εντάξει. Η μειοψηφία δεν τον γούσταρε τον Αταμάν. Τον Παναθηναϊκό τον αγαπάνε.
0: Ο Αταμάν είχε μια πολύ καλή χρονιά την πρώτη, μια μέτρια χρονιά τη δεύτερη και μια κακή χρονιά την τρίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επίσης να πω και κάτι άλλο, Βαγγέλη μου.
0: Πες και αυτό, ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Για το Σπόραρ τον βρίζανε, τον κάνανε, τον διαλύσανε. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή με γκολ του Σπόραρ έχει πάει στο.
0: Ρέα Θεόφοβε. Ρέα Θεόφοβε. Έχει Ντέσσερ Στετέι και Λιβάη Γκαρσία και σκέφτεσαι το Σπόραρ ακόμα. Θα με τρελάνει.
1: Άλλο θέλω να πω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο παίχτη από αυτού. Άκουσε με. Λέω.
0: Άμα είναι τρομερό όμως, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, με αυτούς που είσαι.
1: Κάτσε να σου πω, Ευαγγέλη μου, να σου πω κάτι. Με γκολ δικό του έχει πάει στο Champions League όμως.
0: Ρε Λεβέντι μου, θα έπαιζε ο Σπόραρ τώρα με αυτούς που είχε ο Παναθηναϊκός μπροστά. Α, το Σπόραρ τώρα, το παιδί να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Γιατί δεν βγήκανε όμως να το πούνε.
0: Τι να πούνε.
1: Το Σπόραρ που τον βρίζαμε παίζει Champions League. Γιατί δεν βγαίνουν τώρα να το πούνε.
0: Έγινε,
1: Γιώργο. Τον βρίζανε.
0: Έγινε, Γιώργαρα.
1: Γιατί δεν βγαίνουν, είναι δίκαιο, εσύ πιστεύει αυτό.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν χρειάζεται να ασχολείται με τον κύριο Άντρα Σπόρα. Να είναι καλά το παλικάρι εκεί που είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες τώρα.
1: Και τι με νοιάζει
0: με έναν παίχτη από την Champions League ομάδα του, ρε φίλε. Και τι με νοιάζει με έναν παίχτη από την Champions League ομάδα του. Είναι καλύτερος, σε ρωτάω, απάντησε μου συμμονολεκτικά. Είναι καλύτερος από τον 4 στο Λιβάη ή τον Τετέι. Είναι καλύτερος από κάποιον από αυτούς τους τρεις.
1: Από αυτούς όχι.
0: Ωραία, τώρα τελείωσε κουβέντα. Έχει τρεις καλύτερους πλέον. Τι σκέφτεσαι αυτόν.
1: Εντάξει, αλλά γιατί να τον βρίσουν τον άνθρωπο.
0: Επειδή μα δεν ασχολείται κανένας με το Σπόραρ, εσύ ασχολείσαι με το Σπόραρ τώρα.
1: Ασχολιόντουσαν μέχρι να φύγει το ασχολείται τον
0: ναι, φάγανε. Ναι, γιατί τώρα δεν τους άρεσε.
1: Τώρα δεν ασχολούνται βέβαια, τώρα που πάει καλά ο Σπόραρ δεν ασχολούνται.
0: Δεν είμαστε ξαδέρφια του Σπόραρ, εδώ ασχολούμαστε σπόρο με το Σπόραρ.
1: Εντάξει, καλά
0: εγώ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ευαγγέλε μου.
0: Έλα Πανούλη, καλημέρα.
2: Ευαγγέλε μου, καλημέρα και στο Γιώργο Μποράδε να μόσει λίγο γιατί ακούω τώρα με χαμηλά. Φίλε, από τότε που παράτε την κονσόλα αυτή υπάρχει μεγάλο θέμα. Εγώ το έχω ξαναπεί.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα καλά είναι, όλα ρολόι.
2: Σε εμάς, ρε φίλε, δεν ακούγεται.
0: Όλα ρολόι, όλα ρολόι.
2: Όλα ρολόι. Γιώργαρα, για βαρά. Για μίλα, Βαγγέλη μου.
0: Ένα, δύο, τρία τεστ.
2: Πολύ καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
2: δύο-τρία σύντομα σχόλια για να μιλήσει ο κόσμος, γιατί εγώ δεν βγαίνω ποτέ back to back, πολύ σπάνια. Μία στο τόσο βγαίνω στο Sport FM όταν έχω να πω κάτι. Πρώτα θέλω να πω στο παιδί από Κύπρο ότι είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση του Οσμάν. Μίλησε με Γιαννακόπουλο Μπράντοβιτς και όταν του είπε ο Ζέλικο ότι όλοι θα διεκδικήσουν τη θέση του σε φέτος και όταν είσαι εδώ η ομάδα εννοείται θα σε ανανεώσει κανονικά γιατί σε υπολογίζει η ομάδα. Ο Οσμάν δελεάστηκε γιατί ήταν τεράστια η πρόταση του ΠΑΟΚ. Κλειστό τριετές 3 εκατομμύρια και θα έχει ρόλο πρωταγωνιστικό. Βάζουμε τελεία. Δεν είχε σκοπό Παναθηναϊκός να αφήσει τον Οσμάν. Επειδή αναφέρθηκε το άλλο πάνω στην κουβέντα, γιατί είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις με το WOCAP. Και όσον αφορά WOCAP, Τζόσεφ, απλά γελάω. Είναι δύο επίπεδα πάνω WOCAP και στα 34 και στα 35. Και το ξέρεις εσύ και ο Τάκης ότι όσο έπαιζε στις Ζαλγκύρες, εγώ τον ήθελα σαν τρελός να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ζαλγκύρες, άρα τα Ζάλγκυρες τώρα. Πάμε τώρα γιατί εδώ θα το χαλάσουμε τώρα με το Λεωνίδα. Τώρα θα το χαλάσουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ανέχομαι άλλο το τρόλ και χαβαλές και άλλο το να λες λιμά τις ομάδες, τις υπόλοιπες που έχουν κάνει πορείες.
0: Εντάξει μόνο τώρα και εσύ χαβαλέ
2: το πέρα. Μισό λεπτό, Βαγγέλη. Ναι. Όχι, δεν είναι εντάξει για μένα.
0: Ήταν σοβαρό μέχρι και εντάξει σοβαρό και αστείο, εγώ το κατάλαβα. Για πες.
2: Όχι, ο Λεωνίδης αυτά τα σοβαρά και αστεία και τις σπονδίτσες τις κάνει συνέχεια.
0: Επονηρός
2: του. Καταρχήν είπε κάτι που εγώ δεν είπα. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό που ο Σκάι αποφάσισε και πολύ σωστά οι δημοσιογράφοι να παίρνουν θέση. Πολύ σωστό αυτό. Εγώ είπα ότι ο Τσόκος απλά έμεινε παραπάνω σε μια πάθη που ήταν πέναλτι και δεν σχολίασε κάτι άλλο.
0: Okay. Αυτό να το κλείσουμε, μην το ξαναρχίσουμε πάλι με το
2: δεύτερο. Το κλείσαμε. Ναι. Επειδή μίλησε ο Λονίδας για μένα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το απαντάω. Ναι. Δεν έχω σκοπό να ανοίξω άλλο θέμα. Να λέμε ότι ακούμε, Λεωνίδα. Τώρα τα λιμά και τα υπόλοιπα. Δεν ισχύουν. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε ένα τελικό το 71, έχει πάει σε ημιτελικούς, σε προημιτελικούς. Ο ΠΑΟΚ σε προημιτελικούς με το κόφερες. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες.
0: Δεν ισχύει αυτό, μωρέ, γι' αυτό και εγώ κινητό να το είπα. Τώρα ναι. Τι, γιατί
2: δεν
0: ο Ολυμπιακός...
2: Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Ναι, γιατί έχω θίγομαι, ρε Βαγγέλη. Εγώ είμαι οπαδός. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι οπαδός. Και μου θίγει την ομάδα με αυτό που λες και θίγει και εμένα.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να επανέλθει, δηλαδή. Για τον Λεωνίδα να το ξαναβρω τώρα δεν μπορώ. Δεν
2: όχι, όχι, δεν μπορεί να το λέει. Ναι. Γιατί? Γιατί η δικιά του ομάδα ακόμα χρωστάει στους μανάβηδες.
0: Τώρα γιατί βάζεις μπαρούτι στην εκπομπή?
2: Δεν βάζω μπαρούτι.
0: Φίλε, προκαλεί τους άκτζηδες τώρα εσύ.
2: Δεν προκαλώ τους άκτζηδες, το Λεωνίδα το λέω.
0: Στο Λεωνίδα το λες, αλλά τα ακούνε και άλλοι όμως.
2: Ξεχνάει την ιστορία ο Λεωνίδας. Την ώρα που αναφέρει και λέει λιμά τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι πρώτη φορά που αναφέρει τον Παναθηναϊκό έτσι. Υποτιμητικά το κάνει συνέχεια.
0: Το είπε για όλους τους υπόλοιπους, δεν είπε για τον Παναθηναϊκό.
2: Βαγγέλη γυρίζει και λέει για τον Κομπότη και το Αλαφούζο την ώρα που Αλαφούζο έχει πληρώσει 50 εκατομμύρια για μπάτζετ.
0: Νομίζω ότι το απάντησα, Παναγιώτη, όμως.
2: Ναι.
0: Αυτά που είπε στις ανακρίβες που είπε, το απάντησα.
2: Βαγγέλη, όταν βγαίνουν ορισμένοι και προσβάλλουν, δεν προσβάλλουν μόνο την εκπομπή, προσβάλλονται και άλλοι ακροάτες. Το να πάρω εγώ και να πω ότι επειδή με πειράξε δεν κακό. Έτσι πιστεύω.
0: Okay.
2: Το να αφήνει εχμές για τον Κομπότη είναι πολύ σοβαρό. Είναι ή δεν είναι.
0: Δεν ισχύει πρώτα απ' όλα. Αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν εποχές που είχαν πολύ περισσότερες επαφές οι δύο άντρες σε σχέση με τώρα.
2: Συμφωνώ ότι το απάντησες. Ναι. Απλά εγώ μιλάω στον Παναγιώτη, σε φίλε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου, δεν εκπροσωπώ κανένα. Και έχω πει, στο έχω πει από την αρχή τη σεζόν, ότι όταν θα ακούσω κάτι που θα σπηλώνει την ομάδα μου, θα την προσβάλλει εμένα, γιατί αναφέρθηκε και σε μένα, εγώ θα πάρω θέση. Γιατί έτσι νιώθω.
0: Πήρες θέση απάντηση, Παναγιώτη μου.
2: Ναι, πήρα θέση απάντηση, αλλά μην με κάνεις και νιώθω ότι έκανα και κάτι κακό, Βαγγέλη μου.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό που είπε σχετικά με την ΑΕΚ για τους μανάβηδες και αυτό με χάλασε εμένα, γιατί σου λέω ότι δεν θέλω δηλαδή, να απαντήσω τον Λεωνίδα, αλλά μην προκαλεί τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να
2: σου πω. Ναι, τους υπόλοιπους δεν τους προκαλώ για τον Λεωνίδα, ναι. Τον Λεωνίδα απάντησα.
0: Εντάξει.
2: Στο Λεωνίδα απαντάω. Μόνο στο Λεωνίδα. Δεν αναφέρθηκα σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε άλλο ακροατή.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολο όταν λες ότι αυτό για τους μανάβηδες να αρχίσει με τώρα μια αντιπαράθεση και εσείς εκείνο και εμείς το άλλο και εμείς το παράλληλο και, να χαλάσουμε το πρωινό μας. Γι' αυτό το λέω.
2: Εμείς, συγγνώμη, δεν το ξεκίνησα. Εγώ το ξεκίνησα ο Λεωνίδας που με τα λιμά και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
2: Γιατί όταν προσβάλλεις ομάδες, θα πάρεις με απάντηση, Βάγγελε μου. Και πόσο μάλλον γιατί μια ελληνική ομάδα έχει σηκώσει και ευρωπαϊκό. Που οι υπόλοιποι δεν έχουμε σηκώσει τίποτα. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, τα είπαμε χθες. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή σε όλους.
0: Έγινε, τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
3: Τίποτα, εγώ τι να κάνω. Εγώ ακούω και προσπαθώ να βγάλω άκρη.
0: Προσπαθείς να βγάλεις άκρη?
3: Ναι.
0: Έτσι εύκολο να μην βγαίνει άκρη?
3: Δεν ξέρω. Καταρχάς ακούω. Να σου πω, ακούω τη φωνή μου δεύτερη φορά μέσα.
0: Γιατί ακούω επιστροφή? Ο Γιώργος είσαι, τώρα σε κατάλαβα εγώ να σου πω είναι αλήθεια.
3: Ναι.
0: Τώρα ακούς καλά, για μιλά μία να μας πεις άμα είσαι ok.
3: Ναι, ναι. Δεν πειράζει, ακούγεται ακόμα. Δεν τρέχει τίποτα. Ο κύριος Γιώργος πήγε στο Σπόρα. Πού, έχει τώρα αυτή τη στιγμή τρία σεντεκτοράδες όπως θα είπες.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
8: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP.

0: Media Events.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
7: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Μακάρι καλά να έχει ξεκινήσει η μέρα σας. Εύχομαι καλά να εξελιχθεί και ομαλά να ολοκληρωθεί για όλο τον κόσμο. Η 8η μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Το πρωινό της σας βρίσκει και σήμερα και πάλι συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω στην απαρχία Μοχώς του μας ακούτε. Στους 90 στα FM. Εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Είναι Τρίτη, με ολοκληρωμένη πλέον από χθες βράδυ την δεύτερη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Θα δούμε τι έφερε χθεσινή βραδιά και ακολουθεί από εδώ και πέρα. Μπαίνουμε από σήμερα και στην League Phase του Champions League. Μόνο για αυτή τη διοργάνωση θα έχουμε αγωνιστική δράση αυτό το διήμερο. Η ΑΕΚ Αθηνών μάλιστα απόψε έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, τις πρώτες της. Θα δούμε γενικότερα την επικαιρότητα, τι έφεραν οι τελευταίες ώρες, τι αναμένουμε από εδώ και πέρα. Επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Προσεκτικά, όπως πάντα, υπομονετικά, όχι ενέργειες με ρίσκο. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Rewards, το σχέδιο επιβράβευσης της ΣΥΤΑ. Σας δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσετε 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Τώρα που παίρνουν και πάλι, όπως λένε, την ανιούσα οι τιμές των καυσίμων, ό,τι πρέπει. Η κάρτα αυτή ισχύει τόσο για καύσιμα όσο και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. ΣΥΤΑ Rewards λοιπόν και κληρώσεις Σεπτεμβρίου. Κατεβάστε το My ΣΥΤΑ App και εξαργυρώστε από εκεί και πέρα τα αστέρια σας στο ΣΥΤΑ Rewards με συμμετοχές στις κληρώσεις. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Αλλαγή στην πρωτιά σήμερα 6 και 17. Είτε αϊπνίες είτε όνειρο μας έβλεπε ο Μάριος 532. Έστειλε την πολύ του καλημέρα, την πολύ ανταποδίδω. Γράφει για τα συμπεράσματα του για το χθεσινό παιχνίδι και την αγαπούλα. Όπως σημειώνει, έκανε το καθήκον της. Συμπέρασμα πρώτον, η εμπειρία νίκησε τα νιάτα. Δεύτερον, ο Ταύρος, βλέπεν Διονύ, μην του δώσεις χώρο, θα σε τιμωρήσει. Τρίτον, τα εξτρέμ μας, της Ομόνιας δηλαδή, έγκουτσου δίχτυα. Τέταρτον, κάτι δεν πάει καλά με τη μεσαία γραμμή, είναι ντεφορμέ. Και έναν υστερόγραφο βάζει σε ένα φίλο του, τον Χρήστο, που θα τσέπωνε 500 στο προβό της δουλειάς αν κέρδιζε η Πάφος. Tough luck. Είσαι λίγο σκληρός με το φίλο σου. 500 είναι από τη δεύτερη αγωνιστική. Στα πόσα φτάνει η συμμετοχή. Ακολουθεί η καλημέρα του πράσινου κυνηγού, όπως πάντα σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. 3 βαθμοί γράφει και συνεχίζουμε επίσης για την Ομόνια. Σκόραραν και νεοφερμένοι παίχτες και ενώ στις προβλέψεις σημειώνει καταγράφει και η πρώτη σοπαλία. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Καλημερίζω Γιάννο. Τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα, πως είδε στη Λίβερπουλ με ρωτάει. Καλύτερη ναι, αλλά με σοβαρά θέματα στο κέντρο νομίζει. Εξαρτάται γιατί προπτική μιλάμε. Αν είναι προπτική για μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι για την ώρα είναι μακριά η Λίβερπουλ από αυτό. Αν και κάθε νέα ομάδα ή με νέο προπονητή όπως είναι η Λίβερπουλ θέλει το χρόνο της. Θα δούμε, αν και επαναλαμβάνω, τέτοια έτσι προπτική δεν δείχνει να διαφαίνεται. Ανταποδίδω καλημέρα και στο χαρακτηρισμό για γίγαντα και για την περιοχή με νόγια επίσης που ακούει η πρώτη μπάσα. Λοιπόν, Έχουμε και σήμερα αρκετά να δούμε. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η μέρα κλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή Pressing το απόγευμα θα κληρώσουμε την διπλή πρόσκληση για το επίσημο γκαλά ντίνερ του καλαθοσφαιρικού τουρνουά ΠΕΙ από νεόφυτος Χανδριώτης. Έχουν πλησιάσει ημέρες πλέον για το μεγάλο αυτό καλαθοσφαιρικό γεγονός. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας συμμετέχουν φέτος, 11-13 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια. Όλα τα αστέρια των ομάδων αυτών θα τα συναντήσει αυτός, αυτή με ομικροϊότα περισσότερο που θα πάνε, γιατί είναι διπλή πρόσκληση. Όποιος κερδίσει σήμερα διαλέγει με ποιον ή ποιαν θα πάει στο επίσημο γκαλά ντίνερ της διοργάνωσης, που είναι το ερχόμενο Σάββατο στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ. Μέχρι το απόγευμα λοιπόν που η εκπομπή Pressing θα κληρώσει τον μεγάλο ή την μεγάλη τυχερή, συνεχίζεται, στέλνετε μηνύματα στο 2950, Basket Stars, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να είστε στη λίστα με τις συμμετοχές. Καλημερίζω και πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή, ανταποδίδω, καλή δύναμη και σε σένα φίλε, καλή δύναμη σε όλους, καλή μέρα να έχουμε και πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Goal News, αέρας η Ομόνοια από τη Λεμεσό, γράφει ο τίτλος για τη μεγάλη νίκη χθες 4-1 επί του Άρη. Οι τριφυλοφόροι πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και έβγαλαν αντίδραση. Χένικ Μπέρκ, δείξαμε επαγγελματισμό. Άρτσιο Μρατσκόφ, δεν θα αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας. Της έκοψε τον δρόμο για το άλλο χθεσινό παιχνίδι, την έκπληξη του Ολυμπιακού και την αδυναμία, αν θέλετε, της Πάφου να τον κερδίσει στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο Ολυμπιακός κράτησε το 0 και φρέναρε την πορεία της Πάφος FC. Σε άλλα ρεπορτάζ, κέρδισε πάρα πολλά μέτωπα. Ρεπορτάζ από ΕΛ, πήρε πολύ περισσότερα από μια ευρεία νίκη στο ΓΑΣΥΠΗ. ΑΕΛ, η αντίπερα όχθη, ντροπιαστική ήττα, βαθιά πληγή και πολλά γιατί. Πάμε στην ΑΕΚ, μεταμορφωμένη με τη σφραγίδα του ΣΕΓΕΣ. Μετρά το απόλυτο στα πρώτα δύο μπάντς πρωταθλήματος με πολλά θετικά στοιχεία. Ο Τσακόν σαν να μην έλειψε ούτε μια μέρα. Ανόρθωση, πρέπει να αρχίσουμε να νικούμε τώρα. Τα χοντρά λάθη εμφανίστηκαν και πάλι.

το τι ακολουθεί, γύρισε σελίδα, γράφει, έχοντας μπροστά πλέον Ομόνια και ΑΠΟΕΛ σε διαδοχική σειρά αγώνων. Νέα Σαλαμίνα, πλήγμα με Κονφέ, λύση με Κονατέ. Το τρένο ξεκίνησε, είναι ο τίτλος το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Super Sport για την νίκη την πρώτη της Ομόνιας. Αντίδραση μεγάλης ομάδας έβγαλε η Ομόνια, σημειώνει, μετά το απρόσμενο αποτέλεσμα της πρεμιέρας και το χαμένο τρόπαιο του Super Cup, κερδίζοντας με εμφαντικό τρόπο τον Άρη μέσα στη Λεμεσό. Μαυροπράσινη παγίδα για το άλλο χθεσινό παιχνίδι και την ισοπαλία της Πάφου με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο μόλις πριν λίγες μέρες πήρε το Super Cup, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι δεν βρήκε λύση στο σκοράρισμα. Ρεπορτάζ από ΕΛ του έδειξε το δρόμο. Την πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση είχε από ΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Αδιανόητη κατάρρευση, γράφει ο τίτλος. Έδωσα λύση στα δύσκολα. Ρεπορτάζ από Όλωνα, στην φωτογραφία Όσμπολ και Ροντρίγκες. Αυτό είναι το θέμα. Συζητάει με τον Μανιάτη, ρεπορτάζ ανόρθωσης, για το ενδεχόμενο να τον προσλάβουν σε θέση εκτελεστικού διευθυντή. Μηνύματα από νωρίς, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και πάμε στην ΑΕΚ της Ελλάδας. Αρχή στα Αστέρια, είπαμε και πριν, αρχίζει σήμερα η League Phase στο Champions League. Κόσμος των σπορ στην εφημερίδα Χαραυγή. Εύκολο πέρασμα από τη Λεμεσό για την Ομόνια. Ο τίτλος το κύριο θέμα για το χθεσινό παιχνίδι στη Λεμεσό. Λευκή ισοπαλία. Πάφος και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0, με τη γηπεδούχο ομάδα να έχει τις πρώτες απώλειες βαθμών. Δικαίωση, τίτλος στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κιτρινοπράσινη αναγέννηση στις τάκτες του καλοκαιριού, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Πάμε. Από ΕΛ, προσγειωμένα και ταπεινά το σύνθημα της επόμενης μέρας. ΑΕΛ, ψηλά το κεφάλι, ακόμη είναι πολύ νωρίς. Νέας

0: γήπεδο. Έκανε σε φταί με στυλ, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Η Ομόνοια σκόρπισε τον Άρη κερδίζοντας με 4-1 στο Αλφα Μέγα. Όρθιος Ολυμπιακός στην Πάφο για το άλλο χθεσινό παιχνίδι, που σαφώς το αποτέλεσμα είναι θετικό περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Πάμε στα ρεπορτάζ ομάδων. Από ΕΛΕ ήδη έκανε ρεκόρ καριέρα στο Σάστρε, σημειώνει ο τίτλος, και έχει να κάνει με τις ασίστ. 4 μέχρι στιγμή, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Οι πιο βαριές ήττες της δεκαετίας για την ΑΕΛ, το σχετικό θέμα μετά την ήττα στο Γασιπί. Ικανοποίηση με αναμονή βελτίωσης, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ευτυχισμένες στιγμές, γράφει στην ΑΕΚ, και παράλληλα πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει καλύτερη. Ανόρθωση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, η διπλή ανάγνωση της ΙΤΑΣ, τα θέματα της διδυσίας και από εκεί και πέρα το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Πάνε τα δύο, έρχονται άλλα δύο, ρεπορτάζ Απόλλωνα, νέες δυνατές δοκιμασίες. Αυτά τα σημαντικότερα και στο γήπεδο του πολίτη, αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες γενικότερα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.

Ολοκληρωμένη πλέον λοιπόν η δεύτερη αγωνιστική και ήδη από την δεύτερη στροφή του φετινού πρωταθλήματος μία μόνο ομάδα διατηρεί το απόλυτο με δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αυτή είναι η ΑΕΚ και αυτό προκύπτει μετά και τις πρώτες απώλειες βαθμών που κατέγραψε χθες και η Πάφος FC χάνοντας δύο βαθμούς στο Στέλιος Κυριακίδης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη νίκη χθες για την Ομόνοια στο φετινό πρωτάθλημα, με το διπλό μάλιστα και την επικράτηση επί του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος γνώρισε με τη σειρά του την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Τόσο ο Άρης όσο και ο Ολυμπιακός που έπαιξαν χθες παραμένουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μαζί με άλλες τέσσερις ομάδες, έξι στο σύνολο, ενώ δύο ομάδες είναι χωρίς βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία μετά και τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, στην κορυφή, 2 στα 2 και 6 βαθμοί. Ακολουθούν στη συνέχεια 5 ομάδες που είναι στους 4 βαθμούς. Η Ομόνοια Ραδίπου, η Ομόνοια 29 Μαΐου, η Πάφος FC και ο Απόλλωνας. Όλα αυτά μέχρι την 6η θέση της βαθμολογίας. Δύο ομάδες στις θέσεις 7 και 8 έχουν από 3 βαθμούς, από ΕΛ και ΑΕΛ. Μόνος και μοναδική ομάδα με δύο βαθμούς, με δύο ισοπαλίες στο ξεκίνημα, είναι ο Ολυμπιακός στην 9η θέση. Και ακολούθως οι ομάδες χωρίς νίκη. Στην 10η θέση η Νέα Σαλαμίνα με ένα βαθμό. Ένα βαθμό έχουν επίσης Άρης και Καρμιώτισσα. Και στις δύο τελευταίες θέσεις ομάδες χωρίς βαθμό, Κράσαβα Ένωσης Νέων Ύψωνα και Ανόρθωση. Πρώτη νίκη λοιπόν στο φετινό πρωτάθλημα χθες βράδυ για την Ομόνοια. Αντίδραση, αν θέλετε, μετά την απώλεια της πρώτης αγωνιστικής, μετά την απώλεια μεσοβδόματα και του Super Cup. Η Ομόνοια είχε ουσία, ήταν αποτελεσματική, αποδείχθηκε ικανή να εκμεταλλευτεί σοβαρά λάθη του αντίπαλου, φτάνοντας με άνεση και με μεγάλο σκορ στην πρώτη φετινή της νίκη στο νέο πρωτάθλημα. Πρωταγωνιστής ο Ντιονί με 2 γκολ, ενώ σκόραραν επίσης οι νεοφερμένοι Σάτκα και Μπρούερς. Για τον Άρη είχε μειώσει προσωρινά 2-1 ο Εφαγκέ, ευστοχώντας σε πέναλτι το οποίο κέρδισε ο ίδιος στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Καθοριστική βέβαια φάση στην εξέλιξη του αγώνα θεωρείται και η αποβολή του Κορέια στο 32ο λεπτό. Κορέια που ανέτρεψε τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος έβγαινε μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα του Άρη. Ο Κορέια είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας σχετικά νωρίς τον Άρη με 10 ποδοσφαιριστές. Στάθηκε σε αυτή την αποβολή ο Χένικ Μπέρκ. Εμείς την προκαλέσαμε, είπε. Ήταν η μπαλιά του Ντάνκοβιτς, το timing του Ντιονί και η κίνηση του Μαγιαμπέλα που προκάλεσε αυτή την κόκκινη κάρτα. Όταν μια ομάδα αγωνίζεται με παίχτη περισσότερο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κερδίζει, είπε ο νορβηγός τεχνικός. Εμείς το αξιοποιήσαμε και δείξαμε επαγγελματισμό στη διαχείριση των δεδομένων, όπως είπε.

είπε. Ήταν σημαντικό, τόνισε ο Νορβηγός τεχνικός, που αντιδράσαμε σωστά μετά την ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική. Χαρακτήρισε επίσης σημαντικό το ότι πήραν χρόνο συμμετοχής τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα Τανάσε και Μπράουερς. Σε σχέση με προηγούμενους δηλώσεις τις προηγούμενες μέρες, όταν κατά καιρούς είχε ρωτηθεί, που άφηνε να νοηθεί ότι δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή, χτες μπορεί να πει κάποιος ότι από τις απαντήσεις που έδωσε ο Χένικ Μπέρκ δεν αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν ξέρω, είπε, ίσως και να γίνει από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο και παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι είναι συμπληρωμένος ο κατάλογος με τον αριθμό των ξένων. Τόνισε ωστόσο την ικανοποίησή του. Είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, είπε, με το ρόστερ που έχουμε. Στην κόκκινη κάρτα στάθηκε και ο τεχνικός του Άρη, ο κύριος Ρατσκόφ. Ήταν ο αντίπαλος πολύ καλός, είπε, αλλά και η κόκκινη κάρτα άλλαξε τις ισορροπίες. Δεν είμαι ούτε θυμωμένος ούτε απογοητευμένος με τον Κορέ, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει λάθος. Δήλωσε μάλιστα χαρούμενος γιατί οι παίκτες του έδειξαν χαρακτήρα και δημιούργησαν ευκαιρίες για να σκοράρουν ακόμη και όταν έπαιζαν με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν θα αλλάξουμε κάτι, είπε. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η ομάδα χτίζεται και έχουν περάσει μόλις 2 μήνες. Κρατάμε αρκετά ατομικά λάθη που κάναμε σήμερα για να βελτιωθούμε, είπε. Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι άπειροι. Μετά το ισοπαλία κόντρα στον Απόλλωνα, κάποιοι ήταν ενθουσιασμένοι. Μερικοί ίσως τώρα να πούν ότι δεν θα μπούμε καν στην εξάδα, αλλά εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Για μία ακόμη φορά, όπως και στο περσινό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός αποδεικνύει ήταν υπέρβλητο εμπόδιο για την ΠΑΦΟ. Πρώτη απώλεια για την ομάδα του κυρίου Πίντο στο φετινό πρωτάθλημα. Είχε αλλαγές στη σύνθεσή της σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Είναι αλήθεια όμως ότι δεν κατάφερε να κυριαρχήσει στο βαθμό που θα έπρεπε ή στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είχε και ευκαιρίες κυρίως στα τελευταία στάδια του αγώνα για να σκοράρει και να πάρει την νίκη, ενώ κινδύνευσε άμεσα από τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μαυροπράσινοι είχαν και δοκάρι. Λέξη κλειδί είναι αποτελεσματικότητα, είπε ο Ρικάρτος Απίντο στις δηλώσεις του, δικολογώντας έτσι την απώλεια. Αυτό μας έλειπε, είπε σήμερα. Βρήκαμε πολλές φάσεις για γκολ. Αν είχαμε αποτελεσματικότητα, θα παίρναμε την νίκη. Ίσως να είχαμε και περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Ο Ολυμπιακός έκλεισε, είπε, καλά τους χώρους, αλλά και εμείς δεν ήμασταν τόσο γρήγοροι στις αποφάσεις μας. Ήταν σε καλή ημέρα και ο αντίπαλος τερματοφύλακας, είπε, και κόντρα σε τέτοιες ομάδες, όταν δεν είσαι αποτελεσματικός, είναι δύσκολος. Είναι νωρίς, είπε, θα χαθούν αρκετοί βαθμοί σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το οποίο θα κριθεί στα play-off. Εμείς κερδίσαμε ένα βαθμό, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστής, και χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, θέλουμε χρόνο για να φτάσουμε στο επίπεδο που μπορούμε. Είμαι ευχαριστημένος, είπε, από το αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το βαθμό, όπως και πολύ σημαντικό το παιχνίδι που ακολουθεί, όπως είπε, κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα, γιατί δώσαμε πολλές δυνάμεις, είπε. Πάντα μετά από μεγάλα παιχνίδια δυσκολευόμαστε στο επόμενο και αυτό θα πρέπει να το διαχειριστούμε.

Στη συνέχεια πλέον στο πρωτάθλημα, από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο στάδιο Αλφαμέγα, η ΑΕΛ παίζει με τη Νέα Σαλαμίνα. Τρία παιχνίδια, τα δύο μεγάλα ντέρπι, έχουμε το ερχόμενο Σάββατο. Στις 7 ανόρθωση ΑΠΟΕΛ στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στις 7 επίσης το Στέλιος Κυριακίδης η Καρνιώδης θα τα παίξει με την Ομόνια Ραδίπου. Και στις 8 το βράδυ του Σαββάτου στο ΓΑΣΥΠΗ Ομόνια Απόλλωνας. Ένα ακόμη ντέρπι την Κυριακή στις 7, ΑΕΚ Πάφος FC στην Αρένα. Στις 8 επίσης την Κυριακή στο ΓΑΣΥΠΗ Ολυμπιακός θα παίξει με την Ομόνια 29 Μαΐου. Και το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στο Αμόχωστος, η Κράσα Βαένη θα παίξει κόντρα στον Άρη. Στα μεταγραφικά δεν προέκυψε κάτι τις τελευταίες ώρες. Δημοσίευμα ωστόσο στην Ελλάδα επαναφέρει το θέμα του Φραντζι Πιερό της ΑΕΚ σε σχέση με την ΑΕΛ. Ένα δημοσίευμα που κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές των δύο πλευρών και θετική έτσι στάση της ΑΕΚ προκειμένου να καλύψει σημαντικό μέρος του συμβολέου του η ΑΕΚ, αφού διατηρεί ακόμη συμβόλαιο μαζί της, προκειμένου να επιτευχθεί η κάθοδός του στην Κύπρο. Ξαναλέω όμως, είναι ρεπορτάζ στην Ελλάδα και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε κατά πόσον ισχύει και κατά πόσον στη συνέχεια θα επιβεβαιωθεί.

Πάμε εκτός σύνορων. Στην Ελλάδα είχαμε χθες ένα παιχνίδι για την Super League. Ο Ηρακλής κέρδισε εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Δύο παιχνίδια είχαμε για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Χετάφε Θέλτα 1-1. Και διπλό για την Real Sociedad επί της Elche με νίκη 3-2. Δύο παιχνίδια για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Ουτινέζε Λάτσιο 1-2. Και για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, Εστορίλ και Αρούκα έμειναν στην ισοπαλία χωρίς γκολ. Πρώτη βραδιά στο Champions League, η απόψινή στη League Phase του Champions League. Πρώτη προσπάθεια για την ΑΕΚ Αθηνών, που στις 7:45 φιλοξενεί την ΛΑΣΚ, έχοντας έτσι την δυνατότητα να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα, με νίκη πιο συγκεκριμένα την προσπάθειά της. Στις 7:45 θα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, η Μπρις φιλοξενεί την Άστον Βίλα. Τα άλλα 4 παιχνίδια της απόψινής βραδιάς θα γίνουν στις 10. Real Madrid Inter, Lille Betis, Porto Manchester City και Borussia Dortmund Villarreal. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από τον Sport FM 95. Live ενημέρωση για την εξέλιξή τους από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τηλεοπτικά όλα τα παιχνίδια από τα κανάλια Sita Vision Sports.

0: μία κίνηση, ίσως και κατά λόγου Β για την Ομόνια, αλλά μετά και τις δηλώσεις χθες του κυρίου Μπέρκ, νομίζω ότι είναι ακόμη πιο πιθανό, χωρίς κάποιος να πει κάτι με βεβαιότητα. Μας καλημερίζει ο φίλος 835. Να περάσει, γράφει, μπάλα τη γραμμή και να μην το δεις. Να το καταλάβω. Να μην περάσει τη γραμμή και να δεις ότι πέρασε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντιλαμβάνομαι, αναφέρασαι στη φάση χθες που αρχικά υποδείχθηκε ότι την μπάλα πέρασε τη γραμμή για τον Άρη και στη συνέχεια από παρέμβαση του VAR τον γκολ μέτρησε. Εγώ πριν από το, είτε το ένα, όπως το έθεσες, το καταλάβω ή το δεν το καταλάβω. Εγώ το πρώτο που δεν έχω καταλάβει είναι τι ήταν αυτό ή ποιος ενημέρωσε ή γιατί ο διαιτητής Μενέλαος Αντωνίου εξελίσσεται η φάση. Δεν δείχνει ή δεν σφυρίζει γκολ με τη στιγμή που ο Κουλιμπαλή διώχνει την μπάλα. Εγώ να δεχτώ ότι θα μπορούσε να αξιολογήσει ή είδε ότι πέρασε. Συνεχίζεται το παιχνίδι και χωρίς να σταματήσει σφυρά και δείχνει τη γραμμή του κέντρου, δείχνει γκολ. Με ποια λογική, δεν πρόλαβε, δεν ξέρω, πρόλαβα να του πούν κάτι, αν του είπαν κάτι, πώς γίνεται να του είπαν κάτι και μετά να το πήραν πίσω από το VAR. Για μένα εκεί ήταν η μεγαλύτερη σύγχυση. Διώχνει την μπάλα. Αν ο ίδιος έκρινε ότι την έδιωξε μέσα από τη γραμμή, θα μπορούσε αμέσως να δείξει τη σέντρα. Σωστό ή λάθος, θα αποδεικνύονταν μετά. Αλλά περνάει λίγος χρόνος, πολύ λίγος για να μπορέσει κάποιος να πει «Α, το έλεξαν από το VAR και αμέσως του είπαν δείξε γκολ» και πολύ περισσότερο μετά. Του υπέδειξε ο επόπτης τηλεοπράσινος κυρίως. Μα η πρώτη αντίδραση και τα πρώτα δευτερόλεπτα ο βοηθός δεν φάνηκε να δείχνει κάτι. Δεν ξέρω αν μετά του έδειξε ο βοηθός οτιδήποτε άλλο μετά που πέρασαν κάποια δευτερόλεπτα και το, ξέρω εγώ, το σκέφτηκε καλύτερα. Μπάση περιπτώσει, ευτυχώς σε έτσι περιπτώσεις πλέον που εκείνη η επιπρόσθετη κάμερα που είχε από πέρσι ή πρόπερσι μπει τότε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα με το Goal Line Technology, ξεκαθάρισε στη συνέχεια την φάση. Μας καλημερίζει ο φίλος 071, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει, και τις εορτάζουσες. Ναι, είναι σήμερα σημαντική γιορτή, θα τα πούμε σε λίγο. Μεταξύ άλλων σήμερα και το Αγίου Θεολίτου Θαυματουργού και των άλλων Αγίων Πατέρων της, εντάξει, είπαμε, άλλων η κριτική για να παίζουμε με τους Αγίους, φίλε. Λοιπόν, πάμε στο λάθος εγώ μου που σε εμπιστεύτηκα. Πάμε στο διαφημιστικό, συμπληρώσαμε πρώτο ημίωρο. Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: ίνκο, make the world in your hands.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό

0: που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
1: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Φίνις ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
7: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
9: Έμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
12: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
11: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Αν και άργησαν πολύ μέχρι να το αποφασίσω, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ο Νίκος Γκάλης εντάχθηκε στο πάνθεον των κορυφαίων του μπάσκετ καθώς έγινε δεκτός στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, το μουσείο του μπάσκετ που εδρεύει στο Springfield της Μασαχουσέτης.

0: Αυθόρμητες ατάκες.
1: Ποιος είπε?
0: Σχολιασμό της επικαιρότητας, απρόβλεπτες συζητήσεις, φάρσες. Αυτά την κάνουμε.
1: Μα τι διαβάζεις τώρα, δεν είναι με τι αναλύεις τώρα. Δευτείον τύπου.
0: Εκείνες τις στιγμές που μια απλή κουβέντα στο ραδιόφωνο καταλήγει να γίνει θέμα συζήτηση.
1: Να λοιπόν, έχουμε εμείς έτσι στιγμές, ρε.
0: Φταίμε, ρε, φίλε.
1: Φταίμε. Είπα σας να κάνετε κάποιες στιγμές κουβέντα στο ραδιόφωνο που να εξελίσσετε. Όχι. Πώς θα.
0: Α σκεφτώ τις φάρσες. Το έχω.
1: Όχι, φάρσες,
0: εμένα. Γιατί όχι.
1: Φάρσες.
0: Το ένα, όχι το άλλο.
1: Κάτσε,
0: κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει. Όχι, τα υπόλοιπα έχουμε εντά. Μας λείπουν δύο.
0: Στη θεωρία τα έχω.
1: Όχι, όχι. Δύο μας λείπουν.
0: Στη θεωρία.
1: Οι φάρσες και το ότι ενελείψαμε κανένα μήνα για να λείψουμε στον κόλπο. Και να ειδοποιήσουμε ότι είμαστε back.
0: Αλλά είμαστε έτσι κι αλλιώς εδώ, κύριε.
1: Είδες, γι' αυτό σου λέω.
0: Καλημέρα σας.
1: Το σημαντικό είναι το στοιχείο του τον εμεί. Που μπορούσαμε να κερδίσουμε έναν δεκτή τύπο.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει. Πώς είστε, κύριε Γιώργο?
1: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη. Καλά εσείς?
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς πάτε?
1: Πάμε.
0: Χορτασμένοι.
1: Χορτασμένοι.
0: Από μπάλα θέλω.
1: Α, ναι, εντάξει, οκ.
0: Τι έχει και σήμερα, χαμός.
1: Εμπαίνει με Champions League.
0: Εμπαίνει Champions League.
1: Και καλέτε τα. Η ΑΕΚ που έχει. Όχι, εννοώ το, η κατανομή του. Το,
0: ναι, ναι,
1: ο προγραμματισμός καλύτερα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ που έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, εννοώ, επειδή είναι μια ελληνική ομάδα, παίζει 7 και 45. Άρα μπορεί να επιλέξεις και το παιχνίδι που θέλεις από άλλα 4 στη συνέχεια.
0: Την ομάδα την άλλη δεν την.
1: Και αν η ομάδα η άλλη. Γιατί οι ομάδες υπάρχουν πολλές.
0: Καλά, από ομάδες όλο τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν είχαμε ούτε και ομάδες σε αυτό το πρωινό που δεν ακούγαμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Η Λίντσερ, κύριε Γιώργο.
1: Λάσκ Λίντσερ.
0: Πώς τη λένε?
1: Λίντσερ.
0: Λίντσερ.
1: Νομίζω Λάσκ θα τη λέμε.
0: Λάσκ.
1: Η ΑΕΚ παίζει με τη Λάσκ.
0: Με τη Λάσκ.
1: Ναι.
0: Θα φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου, πάρε τη Λάσκ μου.
1: Όχι, αυτό είναι λίγο διαφορετικό.
0: Είναι Λάκ.
1: Και αύριο είναι πολύ καλό το. Εννοώ καλό η κατανομή των αγώνων του προγράμματος. Δηλαδή η Μπαρσελόνα, α πούμε, παίζει 7 και 45. Και από εκεί και πέρα διαλέγει τι θέλει.
0: Εννοεί για την χρονική.
1: Ναι, εννοώ.
0: Παίζει Λίβερπουλ αύριο. Ναι,
1: παίζει και Λίβερπουλ στι 10. Παίζει Ναπολί Άρσεναλ. Ακόμα και η πρωταθλήτρια, η Παρί Σεν Ζερμέν. Εντάξει, δεν μπορεί να παίξουν όλα διαφορετικά, αλλά τουλάχιστον έχει μια επιλογή και 7 και 45.
0: Έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έχει τελειώσει τι υποχρεώσει σου.
1: Καλά, εντάξει. Και...
0: που ο φυσιολογικό κόσμο ακόμα τρέχει, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά όπω και να έχει. Έχεις επιλογές σε αυτή την περίοδο, την ποδοσφαιρική, την μετεωρολογική και την χρονική που βρισκόμαστε τώρα.
1: Η μετεωρολογική γιατί?
0: Γιατί χθες 7 και 45 έριχνα μεγάλα καντιλιά. Μεγάλα όμως. Δεν κινούνταν τίποτα.
1: Μα πού?
0: Άπνοια.
1: Μα είναι τα τόπο.
0: Στον μπαλκόνι μου.
1: Α. Εντάξει, μα
0: φυσούς εσάς.
1: Ούτε καν το.
0: Τίποτα.
1: Ούτε καν το δοκίμασα.
0: Α, ήσουν μέσα πουλάκι.
1: Ήμουν μέσα αφού έβλεπα τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι,
1: μέσα. Ναι, ήμουν μέσα. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, μεταφέρθηκα.
0: Ναι, όχι, εγώ έχω

0: Και βγαίνω στον μπαλκόνι και κάθομαι. Σπάσα ένα νεύρα μου.
1: Όχι, έχει γρασία, ναι, γκάμι.
0: Έχει γρασία.
1: Μα ναι, ισχύει η λάσκα στα πολωνικά, είναι εγκόμενα, λέει η Βαρέξινα.
0: Αν ισχύει.
1: Δεν ξέρω. Μα δεν είναι λάσκα. Λάσκα είναι η ομάδα. Λάσκα. Δεν έχει το τελευταίο, ναι, ή δεν το έχει.
0: Καλημέρα, φίλο 862. Γιατί ιδιαίτερε καλημέρε σε μένα.
1: Έτσι δεν είναι. Είσαι πελώριο.
0: Δεν έχω συνηθίσει να
1: πει. Είσαι πελώριο. Εμένα νομίζω πριν μου γίγαντα.
0: Άσου να είσαι ο γιγάντας.
1: Ναι, πάμε, ναι, μιλούμε για...
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα και στον 124 που το στείλε λίγο μετά της.
0: Ναι, καλημέρα και στον 800 που μου λέει ότι έχασα τις προβλέψεις γιατί ποιος κέρδισε. Α, είναι από τους γνωστούς
1: το ναι, φαν του Team Γιοργαλάς, εντάξει, σοπαλία, είναι.
0: Μα και εμείς, Team Γιοργαλάς είμαστε, δεν
1: είναι.
0: Μην το ξαναστέλνεις, χρειώνεσαι.
1: Μπορεί να μην το θέλει, μπορείτε μόνο του. Ο 104 έγραψε του Κύπριου διαιτέ ότι ξεσυνηθίσαμε, λέει. Βλέπαμε περισσότερου ξένου και τώρα που αρχίζουν να διαιτεύουν ξανά οι Κύπροι, διαπιστώνουμε με τα λύπη στην ανικανότητά του. Μιλώ για όλα τα παιχνίδια, μικρού και μεγάλου. Κρίμα. Με αφήγει τη λέξη ανικανότητα και βάλει αδυναμίε, γιατί δεν είναι όλοι το στο ίδιο. Απλά είναι σε βαθμό που σίγουρα δεν βγαίνει εύκολα. Ενώ κάθε εβδομάδα να βρίσκουμε ή να μην βρίσκουμε μπροστά μας τέτοιες αδυναμίες.
0: Σας πω εγώ, σαν παραλίγο νικητής της αγωνιστικής.
1: Μα πόσο παραλίγο.
0: Δεν με αφήσεις.
1: Μα καταλάβετε τι θα μου κάνετε.
0: Να χαρώ. Άντε,
1: είπα να μην μιλήσω, αλλά ο ένας έπαιξε χ ένα παιχνίδι που ήταν 6-0 και εσύ έπαιξε χ ένα παιχνίδι που ήταν 4-1.
0: Ναι, αλλά ήταν
1: 4-1. Πόσο κοντά είσαι. Πόσο κοντά
0: 4-1
1: είσαι,
0: ήταν.
1: Δεν να δω.
0: Ακόμα είμαστε σε περίοδο που καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Ναι. Άρα με ο ένας ήταν κοντά, με ο άλλος ήταν κοντά. Στην ουσία. Στην ουσία. Άρα.
0: Άρα ξεκινάμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Το ταξίδι στον χρόνο που σαν σήμερα 8 του μήνα.
1: Έχουμε ένα εορτολόγιο σημαντικό σήμερα.
0: Γέννηση της Θεοτόκου.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές Μαρίες και
1: Παναγιώτιδες. Παναγιώτες. Εντάξει, είναι πάντα το αστερίσκος του τι επιλέγει κάποιος. Γιατί...
0: Από τις υπόλοιπες ημέρες που γιορτάζει Θεοτόκος. Δηλαδή
1: χρόνια πολλά σε όλους.
0: 5η του Μάρτη.
1: Κουμπάρον μου γιορτάζει χρόνια πολλά.
0: Γιορτάζει ο κουμπάρος σου.
1: Νομίζω ότι είναι έθλια του σήμερα.
0: 15 Αυγούστου.
1: Νομίζω. 15 Αυγούστου. 8 του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Ή 21 Νοεμβρίου γιορτάζουν γιορτάζει Θεοτόκος τις άλλες μέρες το μήνα. Το χρόνο.
1: Ναι.
0: Να σου ζήσει ο κουμπάρος. Να φάμε
1: εδώ. Τώρα να δούμε.
0: Πάντρεψε τι.
1: Πάντρεψα του.
0: Μάλιστα. Έγινε και αυτή η επιλογή από κάποιον.
1: Ήμουν περιστήριος κάποτε. Αντιλαμβάνεσαι. Τρεις που.
0: Παιδί της τηλεόρασης. Τρεις!
1: Που πάντρεψα. Ναι.
0: Χα. Και να σας πω. Ποιο εκλογικό συνδυασμό σας προσέγγισε και έχει γεμίσει πόλη με το ομορφότατο πρόσωπό σας κατά τα άλλο.
1: Γιατί γράφει πάνω η πόλη.
0: Βλέπω εδώ λογίζεις.
1: Ή το ομορφότατο πρόσωπό μου όπως λες.
0: Θα πάει.
1: Όπως εσύ λες.
0: Κάποιος πάει.
1: Γιατί μόνο εμένα αν είδες δηλαδή.
0: Μόνο σένα εδώ.
1: Εσύ. Εντάξει, τούτο είναι.
0: Σε κεντρικότατο σημείο.
1: Το ότι είσαι πιστός σε μένα αν το καταλαβαίνω. Επειδή κάνουμε μαζί τόσα χρόνια. Αν όσοι από το Sport FM 95 θα δείτε το ομορφότατο πρόσωπό του αυτές τις μέρες κάπου σε κάποια σημεία στους δρόμους, προσεγγίζονταν από πολιτικούς χώρους όπως το έθεσες,
0: ναι.
1: Ήταν να κάνουμε δικό μας κόμμα. Θα πιένε με άλλους. Ενώ θα είχαμε δύναμη να ανοίξουμε ένα μου ψηφοδέλτια από τα Νίτσε, θέλει να πάει και στο δίπλα το εκλογικό σημείο και να σε κανέσει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ήταν. Να...
0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Πάμε.
0: Ευχαριστούμε το City Unity College και για τη σημερινή του βοήθεια. 1504 παρουσιάζεται από τον Μικαελάντζελο.
1: Mm-hmm.
0: Πώς λέμε τώρα, παρουσιάστηκε την μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Το άγαλμα που ονομάζεται Δαβίδ.
1: Δαβίδ.
0: Άστα να πάνε, κύριε Γιώργο.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, μιλάμε για φουνταριστό δεκάρι. Στην γλυπτική αρχιτεκτονική και γενικότερα αισθητική του θέματος. Και ο Μικαελάντζελο από εκεί και μετά έγινε ισόβιος πρόεδρος της Φλωρεντίας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μετά από χρόνια ήρθε ο Μπαντιγκόλ.
1: Mm-hmm.
0: Μπατιστούτα. Τον είδα προχθές, γέρασε γι' αυτός.
1: Καλά, με τον χρόνο δεν τα βάζει κανείς.
0: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου.
1: Με βλέπεις εμένα και να παρασύρεσαι ότι ενούλοι μου μπορούν.
0: Μα γι' αυτό
1: να...
0: σε βάζουν πατούμε στην πόλη. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μάμι.
0: 1636 ιδρύεται. Στο Μασατσούτσες.
1: Στο ποιο?
0: Στο Μασατσούτσες.
1: Μασατσούτσες, ναι.
0: Το Χάρβαρντ. Το ιδρύσαν οι Πουριτανοί.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ως κολέγιο στην αρχή.
1: Εντάξει, έτσι. Μετά εξελίχθηκε. Μετά εξελίσσεται. Εντάξει.
0: Τι σου θύμισα, στο Ματσατσούσα ή στο Σπορετάνο?
1: Χάρβαρ.
0: Α, το Χάρβαρ.
1: Ναι, όρμαν τη δύο.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, πέρασε και το Χάρβαρ. Αν έχει μια αίθουσα εκεί πέρα το όνομά σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Γιώργο Λογίδη, classroom, α πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. 1901. Ανάστατη Αθήνα.
1: Όπα.
0: Ανάστατη.
1: Μα το 1901 να μου είναι.
0: Ο Αλέξανδρος Πάλης αποφασίζει να μεταφράσει το Ευαγγέλιο στη δημοτική γλώσσα. Πάρε να έχει.
1: Σταύρος ο Σταύρος των αυτών.
0: Το ξύλο που έπεφτε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, αν ψάξετε ακόμα δέρνονται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τι άλλο.
1: Σκέφτου όμως, σκέφτου ότι το 1901 ναι. είχε κάποιος άνθρωπος αυτήν την ιδέα προχωρημένη για την εποχή τότε.
0: Σαφέστατα,
1: να κάνει τη δημοτική του.
0: Υπήρχαν δύο μεγάλες σχολές σκέψης που παίζαν το ξύλο μεταξύ τους. Η μία ήταν οι δημοτικιστές και οι άλλοι που θέλαν την καθαρεβουσιάνη και την γλώσσα.
1: Ναι, το δημοτικιστής είτε το καθαρεβουσιάνος ήταν ένα. Αλλά μιλάμε για το συγκεκριμένο πώς το
0: ναι,
1: είπες,
0: ναι,
1: το
0: Ευαγγέλιο.
1: Δεν απλά να εφαρμόσουμε τη δημοτική όχι, γενικά. Αυτή η χώρα είπαμε ήταν πάντα πολύ μπροστά.
0: Αλίμονο. Θα ξαναδώσω και άλλα παραδείγματα. 1925 γεννιέται ο Πίτερ Σέλλερς. Μωρός πάνθυρας.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλος το οποίο. 1939 πάλι στην Ελλάδα. Πάλι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σε αυτή τη χώρα του ήλιου, του φωτός και του Ολυμπιακού. Απαγορεύεται να αναχωρήσουν από τη χώρα
1: ναι.
0: όσοι είναι σε ηλικία στρατεύσιμη μεταξύ 20 και 50 χρονών.
1: Μέχρι το μισό το καταλαβαίνω.
0: Είστε μεταξύ 20 και 50.
1: Α, βάζα και την εφεδρεία μέσα.
0: Δεν φεύγετε.
1: Εντάξει, ρε, σωστό.
0: Δεν πάτε.
1: Και εμείς στα 50 πάει σε εθνοφύλακας.
0: Ναι, αλλά να μου αφήσει να βγω εκτός. Να έχω μια δουλειά στο Χάρβαρντ.
1: Ναι, το δεν σημαίνει ότι φεύγεις εκτός. Δεν μπορούσε να το κάνεις με άδεια.
0: Απαγορεύεται όλη κάθε αναχώρηση από την Ελλάδα. Για το
1: όχι, απαγορεύεται χωρίς άδεια.
0: Όχι.
1: Α, είναι σε άδεια. Κομμένα μέσα.
0: Μηδέν. Είσαι μεταξύ 20 και 50, ό,τι ταξίδι πήγες, πήγες.
1: Ποτέ μου είπες ότι ήταν αυτό.
0: Το 39.
1: Ναι, μήπως ήταν καμιά κατάσταση εμπόλεμη ενώ.
0: Σίγουρα. Ερχόταν, δεύτερος παγκόσμιος.
1: Εντάξει, έβλεπα μπροστά.
0: Καλά, ερχόταν, είπαμε.
1: Έτσι ξέρεις πότε να γίνει.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: 1946 γεννιέται ο Ευγένιος Τριβιζάς.
1: Μάλιστα.
0: Η χαρά και τον Κουντούν. Το έχετε διαβάσει,
1: ωραίο. Δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένο με τον Τριβιζά.
0: Υπέροχος, εγκληματολόγος άνθρωπος, ναι. αλλά και ταυτόχρονα από μεγαλύτερος παραμυθάς της νεότερης Ελλάδας. 1951, πάλι στην Ελλάδα, γεννιέται
1: ποιος?
0: Ο ταυτοποιημένος δίδυμος αδερφός του προσφάτως απολυθέντος προπονητή της Εθνικής Ελλάδος.
1: Έλα μου.
0: Νίκος Καρβέλας.
1: Ναι, γιατί θέλω Καρβέλα σήμερα.
0: Σήμερα Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Αν με αγαπάς, μη με παρατάς. Εγώ είμαι το μωράκι σου, δεν είμαι το χαλάκι σου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Να το βάλεις, παρακαλώ.
1: Γιατί δεν το βάλεις εσύ στο επιλογή σου.
0: Ναι.
1: 7 και 30.
0: 1975. Πάλι στην Ελλάδα. Η τριετής φίτηση στο γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική.
1: Εντάξει.
0: Βγάλετε το γυμνάσιο, κύριε
1: Σιγκή. Ναι, καλό είναι τούτο. Ναι, σημαίνει ναι, ναι. Ότι είναι υποχρεωτικό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καλό.
0: Και το 2003 φεύγει από τη ζωή η Λένη Ρίφενσταλ, η οποία υπήρξε, κύριε Γιώργο, ό,τι ντοκιμαντέρ βλέπεις για Χίτλερ με πάρα πολύ ωραία πλάνα κτλ. Και το ένα και το άλλο. Ήταν η σκηνοθέτης του, η οποία τον έκανε τέλος πάντων celebrity κτλ. Αυτά.
1: Μάλιστα. Αυτά και σήμερα από το ταξίδι στον χρόνο. Αλλού είσαι πιο όμορφο, δηλαδή, 7-13.
0: Αρχίσαμε.
1: Καταλαβες. Έμπειρες.
0: Φαντάζομαι θα μπει και το δικό του το προσωπάκι το όμορφο κάπου.
1: Για να σου λέει σημαίνει τον είδαν.
0: Α, τον είδαν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι γενική διαπίστωση.
1: Καλά, εντάξει. Πέραν από αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι είδες χθες, κύριε Γιώργο?
1: Είδα τα δύο,
0: τα δύο
1: παιχνίδια. Εντάξει, τα δύο όταν λέμε το ημίχρονο το ένα. Που συμπάθησαν και τα δύο μαζί ενώ ήταν παράλληλα. Οκ, είμαι μια επιφύλαξη. Άμα σε έφυγε κάτι, αλλά ναι. ξεκίνησαμε το κανονικά με το παιχνίδι στην Πάφο και μετά η παράλληλη προσπάθεια και τα δύο. Μετά το υπόλοιπο. Νομίζω όμως ότι έχω έτσι να το πω ξεκάθαρη. Καλή εικόνα, άποψη, εκτίμηση για το τι έγινε. Ενώ πώς εξελίχθηκαν τα παιχνίδια.
0: Εντάξει. Ο Διονύσης είχε ανοίξει φτερά.
1: Ο Διονύσης νομίζω.
0: Δύο γκολ χτες.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι.
0: Εντάξει,
1: τελείωσε η συζήτηση στο αν είναι παίχτης ο οποίος έχει τον γκολ. Το έχει. Κανένας επιθετικός δεν το έχει κάθε εβδομάδα. Ενώ επειδή έτυχε και ο παιχνίδι ήταν που έχασε. Με την Ομόνοια, δηλαδή που έχασε κάποιες ευκαιρίες. Ναι. Εντάξει. Είναι φυσιολογικά, νομίζω να έχει κάποιος απέδειξη από τον οποιοδήποτε επιθετικό ότι κάθε εβδομάδα πρέπει να είναι αυτός που θα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι ακόμα δεν είναι και το πιο μεγάλο δείγμα, αλλά φαίνεται ένας παίχτης αν το έχει, αν δεν το έχει. Εντάξει.
0: Το έχει.
1: Έχει.
0: Το έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίος.
1: Τώρα, εάν αυτόν που
0: πετάει
1: έχει
0: όλα,
1: θα αποδειχθεί και αρκετόν ή στο τέλος που θα κάνουν το ταμείο θα μετρήσει και πόσο θα μετρήσει, κανένας δεν το ξέρει αυτό για καμία ομάδα. Για να είμαστε σωστοί.
0: Η Ομόνοια πέρασε το μήνυμα, κύριε Γιώργο. Ανέβασε τον πήχη ψηλά περνώντας το εμπόδιο του Άρη χωρίς να σκοντάψει. Δίνει τον τόνο για τη συνέχεια.
1: Πρώτα και κύρια απέφυγε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε σήμερα να συζητούμε. Απέφυγε μουρμούρα, απέφυγε επιπρόσθετη πίεση, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς το τι θα γινόταν σήμερα εάν εκολούσε τρίτον παιχνίδι χωρίς το συμφωνώ. Θετικό αποτέλεσμα. Το ζητούμενο. Γιατί το θετικό, μια φορά που λέμε, διαφέρει για κάθε ομάδα. Το ότι μπορεί σε κάποια διαστήματα να έδειξε ότι έχει ακόμη δρόμο στο να φτάσει σε έναν επίπεδο ή στο επίπεδο που ήταν πέρσι, ναι, εφάνηκε. Το ότι επίσης εγώ εξακολουθώ να διαβλέπω ένα θέμα στην άμυνα. Δηλαδή, σου κάνει ο αντίπαλος ευκαιρίες. Ναι. Σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Έχει κάποια θέματα. Αλλά εντάξει. Ακόμα μπαίνουν μέσα παίχτες. Ξαναλέω ότι το άμυνα κάποτε που λέμε ή το δημιουργία δεν είναι καθαρά ή αποκλειστικά μόνο θέμα στην προηγουμένη περίπτωση των τεσσάρων ή των τριών ή των πέντε που παίζουν αναλόγως του συστήματος. Ναι. Είναι γενικότερα στο πώς λειτουργεί μια ομάδα. Αλλά όταν κερδίζεις, αφήνεις πίσω αυτόν που αφήνεις, αυτόν που προηγήθηκε, από εκεί και πέρα κερδίζεις και το χρόνο σου και πας παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και το παρακάτω είναι δύσκολο.
0: Βλέπω εδώ,
1: είναι ένα ντέρπι με επίσης. Ναι. Είμαστε στο ξεκίνημα του παθήματος, δεν κρίνουν κάτι ως προς τους στόχους ή τα κεφάλαια τα ανοιχτά, ενώ ποιος κατακτά ή ποιος τερματίζει που αυτά τα παιχνίδια, αλλά έχουν όσο προχωράμε ειδικά τη δική τους ξεχωριστή εννοώ για κάθε ομάδα σημασία και αυτό που λέμε μεταφορικά ανάγνωση του αποτελέσματος και της εικόνας.
0: Έχουμε και ΑΕΚ ΠΑΦΟ την εβδομάδα.
1: Έχουμε και ανόρθωση από ΕΛ. Είναι αυτό που συζητήσαμε από την αρχή, από τη στιγμή της κλήρωσης. Η κλήρωση τα έφερε φέτος με τέτοιον τρόπο που είναι μαζεμένα τα ντέρπι.
0: Ξεκινάμε με δύναμη.
1: Στο ξεκίνημα γενικότερα, γι' αυτό και αρχίσαμε και συζητάμε και στην αρχή να βλέπουμε μάγια εντάδο ομάδα μαζεμένα ντέρπι. Ύστερα μάγια για την άλλη ομάδα μαζεμένα ντέρπι. Βλέπεις ότι όλες οι ομάδες θα δώσουν τα ντέρπι τα περισσότερα στο ξεκίνημα έχουν βγει από την κλήρωση. Και είναι αυτό που συνδέεται, το ξαναλέω, το πάμε και χτες πριν τα παιχνίδια. Ενισχύεται και από κάποιες εικόνες ή κάποιες αποφάσεις που ήταν και ψες. Είναι γι' αυτό που πέραν από τις όποιες αντιδράσεις ή διαμαρτυρίες ήδη έχουν εκδηλωθεί και η γενικότερη έτσι αμφιβολία και ανησυχία ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτά τα θέματα, γιατί στα δύσκολα ήταν που φέρναμε τα προηγούμενα χρόνια τους ξένους, τα δύσκολα ξεκίνησαν από τις πρώτες αγωνιστικές,
0: ναι,
1: ή τα πιο δύσκολα, και δυστυχώς έχουν διαφανεί
0: αδυναμίες που είπες.
1: Αδυναμίες. Μα να σου πω κάτι, ξαναλέω, γιατί να μην περιμένει κάποιος ότι θα φανούν. Δεν είναι ήδη διαιτητές, ακριβώς, αφού δεν άλλαξε κάτι. Λίγο πολύ, με εξαιρέσεις κάποιους νεαρούς που μπαίνουν μέσα, που κάθε χρόνο μπορεί να δοκιμάσουν, οι διαιτητές οι οποίοι θα κληθούν να να επομιστούν το βάρος αυτών των αγώνων είναι αυτοί που εκρίθηκαν και πέρσι και πρόπερσι πριν από 3 χρόνια ως αδύναμοι ή ακόμη και αν θέλει.

0: σε ποσοτικά ναι. ότι δεν έχουμε τον αριθμό των διαιτητών που θα μπορούσαν κάθε εβδομάδα να διαχειρίζονται τέτοια παιχνίδια. Άρα μας εκπλήσει κάποιον, ας πούμε, ότι μπορεί σε δύο αγωνιστικές να αρχίσουμε τις έντονες φωνές φέρτε ξένους γιατί δεν βγαίνει.
1: Όχι.
0: Έγινε κάτι κατά τη διάρκεια, ας πούμε, αυτόν τον χρόνο.
1: Υπερεκπαιδεύτηκαν κάτι να κάνουν, να δείξουν.
0: Δεν είναι μόνο θέμα.
1: Δεν ξέρω. Επικεφαλής διαιτητής. Δεν ξέρω.
0: Τίποτε. Εκφράζουμε κάθε χρόνο την αισιοδοξία μας με μια δήλωση ότι όλα θα πάνε καλά ή θα πάνε καλύτερα. Τη στήριξη, ναι, στήριξη να γίνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι έτσι απλά. Με το που να τους βάζεις, σημαίνει στηρίζεις τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να μην μας πούν ότι κακομελετούμενοι ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι.
1: Ήδη ξεκινήσαμε και έχουμε δείγματα. Τι να κακομελετήσουμε. Άξι. Και πάμε okay. και για τρομερή αγωνιστική την άλλη εβδομάδα.
0: Έχουμε κάθε εβδομάδα. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι λίγο δύσκολο να το βγάλουμε έτσι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος πέρσι. Είπαμε να βγει η κανονική διάρκεια ή ο πρώτος γύρος. Τι ήταν πέρσι, που έτσι αντέξαν πάλι. Φέραμε κάποιους ξένους τουλάχιστον σε VAR από πριν. Από τον αρχικό στόχο.
1: Και ο Πάφος Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, Πάφος Ολυμπιακός ήταν σαν την επανάληψη των περσινών.
1: Απίστευτο.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι ευκολοκατάβλητη ακόμη και για αυτό που θα την κερδίσει η ομάδα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, ο προπονητής του και γενικότερα ο τρόπος του φημίζεται για την τακτική. Άργησε η Πάφος να επιβληθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Ναι. Φτάσαμε στα τελευταία στάδια. Μπορούσε και να σκοράρει, αλλά θα μπορούσε να πάθει και μεγαλύτερη ζημιά να ο Ολυμπιακός σκόραρε, να πούμε, σε κάποιες φάσεις που είχε βρει προς το τέλος του ημιχρόνου.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, δώσε 2-3 μηνύματα μετά τον Λουίν τον όμορφο.
1: Πού είμαστε?
0: Χωρίς δόση ειρωνία, 2-3-30, όσοι είναι παλιοί και ξέρουν το μαύρο beat.
1: Το μαύρο beat, θέλει να πει. Ναι, που ήταν πρωταγωνιστής στο Mickey Mouse, δεν μοιάζει του Λουί.
0: Ποιος είναι ο Λουί, έλεγα. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα, ναι. Εν το
1: θυμό. Καλό. Πεντήσουμε.
0: Λοιπόν, και 863 που τολμά να πει ότι ο Ντιονί θα καλύψει επάξια τη θέση του επιθετικού, αφού παιχνίδι με παιχνίδι αρκετά βελτιωμένο. Δεν ξέρω αν θα σκουράρει ή όσαν γκολ έβαλε ο Μάη, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, δεξιός μπακ λέει: θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλού επίπεδου και αν συνεχίσει έτσι, κανένας δεν θα θυμάει τον περσινό εξαιρετικό Μασούρα.
1: Α, ορίστε.
0: Ακόμα ένας. Ήταν τα πέλαν του Λούι πρωί-πρωί στην περιοχή Γκάπαρη. Και χαζίρε ένα τουμπάρι. Έλα, σε παρακαλώ. Μόλις δει τα πέλαν του Ανδρέα, θα την κάνει και. Α, είναι ο φίλος της τηλεφόρου 1ης Απριλίου. Ναι. Ξέρετε ποιο λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημιστικών, Ανδρέας Γιουργαλάς σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
8: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει.

0: Η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
1: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Μάλιστα.
1: Επανήλθαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα, 11 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, Ανδρέα Γιωργαλά.
2: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Δεν μόνο το τίποτα.
2: Δεν θέλω να μου κάνω press release. Και είπα να δοκιμάσω να αλλάξω λίγο. Πάω να γίνω λίγο πιο ερωτικός.
1: Δεν δουλεύει. Μάλιστα. Οκ.
2: Ακούτε Sport FM.
1: Έλα σε παρακάτω που ακούτε Sport FM. Ναι.
2: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, σήμερα είναι Τρίτη.
1: Α, σήμερα είναι Τρίτη τώρα.
2: Ναι, σήμερα είναι Τρίτη. Θέλετε φθινόπωρο, πάρτε κίνηση κύριοι. Πάρτε κίνηση, πάρτε εσείς. Εσείς, εσέρ και σε δείχνω.
1: Να ξεκινήσεις πάρε θα σκέψω τώρα.
2: Πάρτε κίνηση να έχετε. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Γιατί όχι, δεν ήταν ωραία που ερχόμαστε έτσι. Α, μόνοι μας. Τώρα κινησούλα. Πρώτη. Δευτέρα.
1: Ποιος σε μίλησε πρώτη, για κινησούλα, η πρώτη. Θα πιάσει αυτόματο. Πρώτη.
2: Θα πιάσω αυτόματο. Θα μου πείτε δεν ταυτόχρονα για να πιάσω.
1: Λοιπόν.
2: Χειμωνάκηδες.
1: Τελικά τι έκαμε στους Ανδρέα, είδες το ποδόσφαιρο, είδες το ποδόσφαιρο και στην συναυλία. Επίε και στην συναυλία.
2: Ναι, ναι, πήγα. Μάλιστα. Είδα ποδόσφαιρο γούσταρα, Μιχάλη συγχαρητήρια για νίκη σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Από χθες το έβλεπε και δύο νικητές Μιχάλη είμαστε.
3: Αλλήμωνο.
1: Μα είπα το και εγώ πριν, η κοινά που προβλέψετε, κοντέψετε.
2: Καλά. Ποιο είναι το πρόβλημα σου, εσένα?
1: Όχι, είπα το.
3: Εσύ γιατί σχολιάζει?
2: Εσύ
1: είμαι διοργανώτρια αρχή.
3: Διοργανώνει, δεν σχολιάζει.
1: Ναι, και μια και είμαι διοργανώτρια αρχή, να παραδώσω το βραβείο όπως σας είχα πει τις περασμένες αγωνίες.

0: Έτσι, θέλω.
1: Όχι, πρώτα και κύρια, εσύ μπορεί να πει με όχι, με γεια σου, με καλώ τον. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ.
2: Μέντε το δίνει και μου το παίρνει πίσω.
1: Έλα, έλα. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ τα χρονικά όρια που η διοργανώτρια αρχή περίμενε για να παραδώσει επίσημα και όπως θα έπρεπε το βραβείο της περσινής
0: καλοφάγω
1: περίοδου.
0: Καλοφάγω τον Μιχάλη μου, αφού είναι έτσι.
1: Από εκεί και πέρα.
3: Τιμή Σένεκεν.
0: Καλοφάγω τον έτσι.
3: Στο ναι. Μεγάλο γκουρού του διαγωνισμού προβλέψεων.
1: Μάλιστα.
3: Δεν γράφει όνομα όμως. Άρα θα
1: καλά, όταν εδώθηκε. Όταν εδώθηκε.
0: Δεν έχει πρόβλημα, ρε. Ευχαριστώ, ρε.
1: Βγάλτε μια φωτογραφία να την έχουμε.
0: Ούτε καν. Εγώ δεν του βγάζω φωτογραφία να το βγάλω.
1: Εσύ κανονικά πρέπει να βγάλει.
0: Εσύ που είσαι διοργανώτρια αρχή.
1: Η διοργανώτρια αρχή δεν μπορεί να αναγκάσει, δεν μπορεί με το ζόρι να βάλει στο χέρι τη χαμένη ομάδα το κινητό να πάρει να κάνει μια κράτηση σε ένα σημείο που θέλει για να πάει
0: ακριβώς,
1: να πληρώσει το στόχο.
0: Μιχάλη μου, συγχαρητήρια. Έχω δαμάσκηνα στον backpack να σου δώσω να φας.
1: Δαμάσκηνα. Άκου. Τι να πω. Λοιπόν. Αφού είπετε με χτες να το φέρω.
0: Είπα εγώ έτσι πράγμα.
1: Έτσι είπετε χτες.
3: Καλά έκαμε. Να τελειώνουμε μια τσιμπή.
1: Χτες είπετε να το φέρω.
3: Χριστούγεννα έρχονται. Αλλάζει η σεζόν.
1: Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Τι ήταν πιο καλό νεχτές, το παιχνίδι ή ο Πασχαλίδης?
0: Και τα δύο ήταν στα ίδια επίπεδα.
1: Ήταν αποτελεσματικός ο Πασχαλίδης δηλαδή.
0: Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό.
1: Μεταλλεύτηκε τα όπια και να η λάθη βρένω.
0: Δεν βρήκε λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βρήκε λάθη. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν σε επίπεδο Ντιονί. Τούτον το πουλέν, τούτον το...
3: το αεράτο.
0: Γιατί γελάτε.
1: Με κάτι θυμήθηκα.
0: Αυτός ο
1: πραγματικά αυτός, τώρα κάτι θυμήθηκα όμως.
0: Αυτός ο άνθρωπος
1: αυτός, ναι.
0: Ο τόρο λόκο, ο λόκο τόρο της καρδιάς μας, ο Ντιονί που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον ΜΑΕ.
1: Αυτός που δεν ποιον εμπουφέρασε για να αντικαταστήσει τον ΜΑΕ.
0: Ακριβώς. Ναι.

0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα σου πω ότι κάποιοι τον έκριναν για την κορδέλα,
0: κύριε Λογίδη. Για την εμφάνιση του.
1: Για την κορδέλα, μάλιστα, κύριε Λογίδη.
2: Που δεν είναι καν εμφάνιση. Είναι μια κορδέλα. Τίποτα. Και του σούρανε.
1: Αλλά αυτοί είστε.
0: Έτσι.
1: Αυτοί είστε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δώστε χρόνο, λέγαμε από τα μικρόφωνα.
0: Σωστό.
1: Δώστε χρόνο.
0: Σωστό.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ο κότσος της καρδιάς μας λέει, είδαμε το, στέλνει. Ο Ντιονύ λέει και η κορδέλα του στέλνουν την αγάπη τους στο μυρωδιάν από το ψευδά. Συγχωριανός σου τους, ποιος μου λέει, Αντρέα.
1: Μυρωδιάν,
0: είσαι μυρωδιάν κανένα.
1: Τίνος είναι, ρε.
0: Τίνος γιος είναι.
1: Τίνος είναι, ρε.
0: Θα τα σπίτια τους που είναι.
1: Τίνος είναι, ρε, ο μυρωδιάν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω που λες. Και καλωσορίζουμε και με αυτόν τον τρόπο τον.
0: Ποιον μάλλη?
1: Τον Ολλάντο, τον Μπράουερς.
0: Α. Τελικά Μπράουερς ή Μπρούερς.
1: Μπράουερς.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έτσι θα τον λέω τώρα.
0: Άμα να σε να θα έμεινε, ό,τι μας πεις.
1: Έτσι που λέτε, παιδιά, μια χαρά λοιπόν. Και Πασχαλίδης και Μπέρκ είχαν πάρα πολύ καλή απόδοση χθες. Αυτά από εμένα και πάμε έτσι σιγά σιγά να δούμε τι έφερε η επικαιρότητα και θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια.
0: Τι έφερε λοιπόν η επικαιρότητα, πέραν από το Ντιονί, την πρώτη νίκη, τον Πασχαλίδη και όλα αυτά.
1: Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε ότι οι 600.000
0: της Βουλής, τώρα Επιτροπή Οικονομικών,
1: ναι,
0: ναι,
1: θα αποδεσμεύσει το κονδύλι για την αγορά της νέας λιμουζίνας της σφραγισμένης που συζητούσαμε χθες.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο το Άλμαν εκ των κομμάτων τάχθηκε κατά της αποδέσμευσης του κονδυλίου, να πούμε.
0: Άρα όλα τα άλλα κόμματα απέναν εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει ακόμη έτσι μια κατάσταση που

0: Ναι. Και συμφωνούν με το αδικαιολογητικά της αγοράς.
1: Ναι. Να πούμε, παιδιά, ότι έχουμε ένα αστυνομικό σε διαθεσιμότητα.
0: Σε διαθεσιμότητα,
1: για κλοπή. Ναι, σε διαθεσιμότητα, oh. Για κλοπή, ναι.
0: Έκλεψε ένα αστυνομικό, εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έκλεψε.
1: Ηλεκτρικό σκούτερ που ήταν στα κατασκευαστέντα ως τεκμηρίου.
0: Που τα παίρνουν και μέσα στον αστυνομικό σταθμό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μπάτσε χρειάστηκε τώρα να κάνει να...
2: Να μετακινηθεί κάπου.
1: Μπορεί να είναι αποστολή, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Μπορεί να...
0: Εμάς θα μπαίνει σε διαθέσιμο. Okay.
1: Μπορεί να είναι για εγκίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει πιάνω το σκούτερ, παπ.
2: Πάω 2 λεπτά, έρχομαι.
1: Τέλος. Λοιπόν, άρα έχουμε τη διαθεσιμότητά του. Να πούμε ότι έτσι σε πιο επίσημο επίπεδο διερευνάται η υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της κλοπής από δημόσιων λειτουργών, της κατάχρησης εξουσίας, του δόλου και της κατάχρησης εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργών, καθώς και της κλοπής. Τα συγκεκριμένα αδικήματα φαίνεται ότι διαπράχθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Λεμεσό, δηλαδή πριν κάποιες μέρες. Ναι, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα για τον Διονύ και για τον οποιοδήποτε Διονύ.
0: Εγώ όμως δικαιούνται να στέλνω τη μήνυμα.
1: Στο κινητό μου.
0: Α, στο κινητό σου.
1: 2950 τα μηνύματα. Μα
0: ναι, στο κινητό σου σημαίνει άνθρωποι δική σου. Ναι.
1: Τα μηνυματάκια σας στο 2950 για να διαβαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, ανάσα δροσιά σήμερα.
0: Μα πού την είδες?
1: 37.
0: Έλα σε παρακαλώ, πάμε στα πιο σοβαρά.
1: Φύγαμε από τα 40 τα 39.
0: Ναι, εντάξει, σωθήκαμε.
1: Πλέον είμαστε στους 37 βαθμούς.
0: Μιχάλη... Για στα 39 τα φθινόπωρο, τώρα μείνουμε με χειμώνια.
2: Γι' αυτό πίνεις ζεστό καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μιχάλη, όχι, χθες η νύχτα δεν είχε ναπνία. Ωραίο αεράκι είχε στο Δημοτικό Θέατρο. Αμφιθέατρο Λακατάμια.
2: Γιατί στρώβολο είναι
0: σταλωμένο. Είναι μονοδρομήσεις που κάνετε. Που
2: γι' αυτό, ναι, αλλάξατε.
0: Ναι. Αφού δεν μπορεί να έρθει από τις δύο πλευρές.
1: Δεν μπορεί να αφήσει.
2: Εντάξει, θα επιληφθούν οι συνταξιούχοι πολιτικοί.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, κυρίως έθριος ο καιρός με νεφώσεις. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, χωρίς καμία αξιόλογη μεταβολή κατά το τρίμερο, θα είναι λίγο πιο τσιμπημένα, λίγο πιο
0: τσιμπημένα,
1: από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
0: Πάει και η δεύτερη εβδομάδα του.
1: Κύριε Γιώργο, νομίζω θα το πάρω μέχρι τον Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ... Έτσι, το τελευταίο διάστημα αργεί λίγο να μας μπει, αργεί λίγο να μας βγει το καλοκαιράκι. Ναι. Τι είναι. Φέτος καλά πήγαμε.
0: Ναι, δεν έχω παράπονο.
1: Η πέρσι που ήταν, ή προπέρσι που είχαμε κίτρινες προειδοποιήσεις.
0: Τι πορτοκαλιές που είχαμε.
2: Πέρσι.
1: Α, έφτασαμε και πορτοκαλιές.
0: 43, 45. Α, όχι τη νύχτα. Ναι, εντάξει.
1: Ήταν κίτρινες προειδοποιήσεις, σημαίνει ότι δεν παίρνεις ανάσαν όλη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ας είναι καλά τα ρουφ. Μας έχουν σώσει, παιδιά, μας έχουν σώσει. Αυτά λοιπόν από εμένα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Κάνουμε αρχή με πολίτη σήμερα. Ο ακάμας γίνεται πιο φιλικός, αναφέρει στο πρωτοσέλιδο του. Δημιουργούνται με αυστηρές προδιαγραφές 6 κόμβοι υπηρεσιών και πληροφόρησης. Σε άλλο θέμα, νέα προεδρική λιμουζίνα, η Βουλή αποδέσμευσε τις 595.000 για την αγορά της. Πάμε στον Φιλελεύθερο. Γολγοθάς για θεραπεία στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση εντόπισε το πρόβλημα και ο πρόεδρος υποσχέθηκε αλλαγές με δανεικά, καθυστερημένη κρατική βοήθεια και ξεπερασμένα κριτήρια. Αναφέρεται ότι γίνονται οι θεραπείες στο εξωτερικό εδώ από το Φιλελεύθερο. Αδειοδότηση για 20.000 παράνομες γεωτρήσεις. Σε άλλο θέμα και πάμε στη Χαραυγή. Κόκκινη γραμμή σε όριο συνταξιοδότησης και εισφορές. Οι συντεχνίες απορρίπτουν νέες επιβαρύνσεις. Ο ΕΦ και ΒΕ επαναφέρουν την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Στα της παιδείας με προβλήματα άνοιξαν τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, λιώμενες και διαβρωμένες αίθουσες χωρίς πιστοποιητικά καταλληλότητας. Να πούμε επίσης να προσθέσω ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν δούλεψαν ούτε τα κλιματιστικά που υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο με αποτέλεσμα να είναι καμίνιν οι αίθουσες. Η αλήθεια τέλος, πήγαν να καλύψουν το ψέμα και τα έκαναν χειρότερα. Η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι ο πρόεδρος γνώριζε για την αγορά της λιμουζίνας, τώρα ισχυρίζεται ότι αγνοούσε μόνο τις προδιαγραφές.

0: Μα άκουσα δύο περιπτώσεις. Τέθηκε θέμα να πάει πιο πάνω το όριο συνταξιοδότησης, που είναι 65 τώρα, δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω ακούστηκε, αλλά δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, αυτά και για την επικαιρότητα. Πέραν της καθαράς αθλητική, του αθλητικού κομματιού. Να δούμε 2-3 μηνύματα πάνω σε αυτά που είπαμε τώρα. Μείναμε μέχρι τα πέναν του Λούι που είναι πιο όμορφος. Είπαμε, καλημέρα παιδιά, ωραία επιλογή Ανδρέα.
1: Ευχαριστώ. Μας
0: σχόλια από τη χθεσινή συναυλία του Μύρτου. Α, η επιλογή της βραδιάς.
1: Μπορεί να το τραγούδι, το τραγούδι που έβαλα.
0: Ναι.
1: Τι να πω για την βραδιά χθες. Πάρα πολύ καλός ο Μίλτος. Ωραίο το πρόγραμμα του. Ζωντανή συναυλία. Έτσι ο κόσμος είχε διάθεση. Αυτόν το vibe το ωραίο. Έτσι σε μια φάση που έπαιξε και μοιάζει μπεκιά. Βγήκε έτσι ένας νεαρούλης και το χορέψε έτσι πάνω στην τρίχα. Ήταν από τα highlight και γενικά μου αρέσει έτσι όταν πηγαίνω σε αυτές τις συναυλίες, γιατί Σάββατον ήμουν στον Χαρούλη, χθες ήμουν στον Πασχαλίδη.
2: Πιάσαμε την Κρήτη στο μαλλιά.
1: Ναι, κάμα ένα, έχει πρόβλημα.
2: Εμπόριο. Όχι.
1: Δεν διούμε, πληρώνουμε.
2: Ακούτε εξιλούρια εσείς και διαβάζετε καζαντζάκι.
1: Εμείς ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
2: Βεβαίως.
1: Να μείνετε εσείς σπίτια σας στην άπνοια.
0: Εσείς τι ακούτε δηλαδή στην Κρήτη.
2: Διαβάζετε εσείς.
1: Στην άπνοια σας εσείς και μας αφήστε μας να πηγαίνουμε στα δροσερά, στα ωραία, στα ευάερα, στα ευήλια και να ακούμε ωραίες μουσικές.
0: Σήμερα Αντρίδη και είμαστε δεύτεροι, λέει Ομόνοια 21 Μαΐου 1987. Με μας σηκώνει στην πίεση πρωί πριν αρέσκει μας ο χειμώνας. Λέει 7-13 που μας είπες ότι πάει λίγο τσιμπημένα πιο
1: ρε,
0: πάνω
1: παιδιά, τεραστικά.
0: Τι έχει?
1: Που σας αρέσει ο χειμώνας.
0: Ναι, μια καλή διαφήμιση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία το Wiz Guide. Ήταν κάμη κράτηση, λέει ο Γιώργα Λάσσανο. Γεγονός, σκεφτούμε ένα σενάριο.
1: Ναι, να κάνω
0: στα μέσω, τόσα που παίζουν.
1: Να κάνω μέσω του Wiz Guide.
0: Μάλιστα, που την Ρόμποφ καλέν την κορδέλα σκοράρι.
1: Για να δείτε αν τα λέμε κάποιοι.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Με τον πράσινο Παναθηναϊκό ταξιδιού. Κατά τη γνώμη μου, λέει, εγώ είμαι του παλιού Πασόκ. Χαρίλα Ροντρικού P50. Κάνετε λάθος δουλειά. Δεν πρέπει να κάνετε έναν κόμμα. Θα μας προσάρει γίνος, λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά ήθελα να είναι αρχηγός ο Μιχάλης, επειδή είναι παλιά λεπού. Για σκεφτείτε το λίγο.
2: Ναι. Ξεκίνησε ο κύριος Γιώργος. Εσύ είδες το ωραίο σου προσωπάκι που φέρνει στη Λευκοσία?
1: Όχι. Δεν έτυχε.
2: Του κυρίου Γιώργου.
1: Εμένα μου έστειλα μήνυμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, μην εκπομπή. Του λέω τι γίνεται. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω?
2: Ποιο σου έστειλε μήνυμα?
1: Το ένα γνωστό.
2: Ναι.
1: Ξέρετε κάτι τι που δεν ξέρω? Όχι, μου λέει, απλά επειδή βλέπω μόνο λογίδι στα πέλη. Όχι, του λέω. Είναι με rotation. Θα παίξουμε με rotation.
0: Ναι, δεν είναι φωτογράφηση κοινή πλέον. Ναι. Καμία εκπομπή δεν είναι.
1: Έτσι,
0: και ο Λούις που μα έστειλε πριν κάποιο ότι είναι πιο όμορφο. Μόνος, όπως ανάλογα είναι κάπου αλλού, είναι μόνος ο Ανδρέας. Ενώ δεν είναι το. Είναι η τακτική, είναι το σύστημα της φετινής καμπάνιας, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό. Leclerc out of Ferrari, λέει.
2: Αχα.
0: Προστίζει μας πολλά.
2: Φωνή της λογικής.
0: Ο Μίσιμου Σουμάχερ.
2: Φωνή της λογικής.
0: Μάλιστα.
1: Μην είσαστε εντός αναυστηροί.
2: Καθόλου. Εδώ είδαμε τον άλλο με την κορδέλα και του κρεμάσαμε κορδέλες. Του μικρού που έχει πάρει τα αυτοκίνητα και δεν μπορεί.
1: Είναι τόσο αυστηρή.
2: Εντάξει, okay.
1: Δεν είναι καλή χρονιά του.
2: Ποια ήταν, περσινή?
1: Καλά,
2: η προπερσινή.
1: Ναι,
2: ποια ήταν καλή?
1: Γιατί του δώσαν καλό αυτοκίνητο και δεν πάει καλά.
2: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι κάνει ο ίδιο.
1: Πέρσι και πρόπερσι, κόντρα στα στατιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Έφεραν και πρωτιές.
2: Άντε πάλι, μάλιστα. Ύστερα λέγεται μας στέλνουν εμάς δελτίο τύπου. Πού να μας στείλουν, μπορεί να μιλήσουμε.
0: Έχεις ρε και εσύ, μην έγκαμπνείτε. Είναι έτοιμο. Άκουσα ότι το αγαπημένο φάκετο του Διονύη. Α, εντά.

0: Κοντά εσύ, anyway, λέει ο κομμένος 960 για συνταξιόδηση.
1: Α, ναι, που ερώτησες για το όριο.
0: Ευκήκε τελείας ώρες πρώτη και...
1: Ευκήκαμε.
0: Ευκήκαμε, συγγνώμη. Και αρρώστης, ακούσεντος, δεν είμαστε μαθημένοι, αλλά φέτος δεν το συνηθίζουμε. Λαλείτε να είναι η χρονιά μας φέτος για την ΑΕΚ. Εντάξει, υπομονή για τον οποιοδήποτε θα είναι η χρονιά του φέτος, ακόμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το απόλυμπο κάτω από τρεις ομόνιες, λέει ο 593. Αυτά συμβαίνουν γενικότερα, θα βρεις κι άλλα. Η Ομόνια την πρώτη αγωνιστική είναι μία, η πρωταθλήτρια πέστησαν, ήταν θεσινήτα, 13η, 12η, 11η, στην πρώτη αγωνιστική, επειδή δεν είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, η βαθμολογία των πρώτων αγωνιστικών τα έχει αυτά. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε έτσι πιο αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Στο προσκήνιο βέβαια είναι τα χθεσινά παιχνίδια, αν θέλετε και το τι ακολουθεί από εδώ και πέρα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
9: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20%.

0: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Φίνις ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά, συμπληρώσαμε μετά τις 8. Να θυμίσω πρωτού ανοίξουμε έτσι τις συζητήσεις για τα παιχνίδια χθες, γενικότερα για την επικαιρότητα, ότι σήμερα το απόγευμα η εκπομπή Pressing θα κληρώσει τη διπλή πρόσκληση για το επίσημο δείπνο, το Gallant Dinner του καλαθοσφαιρικού τουρνουά που σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί στη χώρα μας και φέτος, του καλαθοσφαιρικού τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Gallant Dinner σημαίνει ότι αυτός ή αυτή που θα κερδίσει και θα επιλέξει με ποιον ή ποιαν θα πάει, θα παρευρεθεί, θα είναι σε ένα χώρο μαζί με όλα τα μέλη των τεσσάρων ομάδων που έρχονται στην Κύπρο για το συγκεκριμένο τουρνουά. Θα είναι σε ένα χώρο μαζί με τα μεγάλα αστέρια του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Το ερχόμενο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη είναι το επίσημο δείπνο στις 8:30 το βράδυ, Old Nicosia Town Hall. Στέλνετε μηνύματα μέχρι το απόγευμα στην εκπομπή Pressing, όμως θα γίνει κλήρωση με την ένδειξη Basket Stars και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να μπείτε αν θέλετε και σε αυτήν την κλήρωση. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Θα πάρουμε χρονικά ή θέλετε να πάμε είδες και τα δύο παιχνίδια, Ανδρέα, ή μόνο το ένα?
1: Είδα το πρώτο ημίχρονο της Πάφου
0: και το πρώτο ημίχρονο της Ομόνιας.
1: Όχι, για τα και το δεύτερο. Μέχρι το 85.
0: Για να το ρεπείς στη συναυλία.
1: Στη συναυλία το έβλεπα.
2: Ναι, δεν απαγορεύεται.
0: Ναι, όχι, δεν τίποτε απαγορεύεται.
1: Με το κινητό μου, σίγουρα τραγουδούσα.
0: Και φύγε σου κανέναν γκολ και άκουσε το καλλιτέχνη σαν τραγουδά, ναι.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Έκανα ένα.
0: Έκανα
1: τζίνο μπαράντζο. Στο δεύτερο γκολ έκανα. Αλλά ήταν έτσι.
0: Στιγμιαίο, ναι, ακούστηκε, ναι, ήταν πάστα χειροκροτήματα.
1: Υπόκοφο, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Άρα είδα και τα δύο.
0: Άρα έχεις εικόνα.
1: Έχω εικόνα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
0: Τι βγάζει η εικόνα της Ομονίας από το χτεσινό παιχνίδι?
1: Ναι, να πούμε για την Πάφον ότι μου έκανε εντύπωση. θα πάρουμε χρονικά, κύριε Γιώργο μου.
0: Είπα να το πάρω από εδώ, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, πάρτε.
1: Ναι, να το πάρουμε χρονικά. Ο εκφωνητής νομίζω ήταν ο Καδής, νομίζω που ήταν χτες.
0: Στην Πάφος, ναι, το τηλεοπτικό, ναι, τηλεοπτικά, ναι.
1: Ναι. Λέει, είπε 2-3 φορές κάτι που έβλεπα και εγώ. Μου έκανε εντύπωση και μου το επιβεβαίωσε. Ξέρεις, καμιά φορά,
0: ναι, ναι,
1: όταν βλέπεις κάτι, σου το πει το άτομο που είναι στον αγώνα, είναι λες και σου το επιβεβαιώνει. Τη Πάφου τη λείπει η φρεσκάδα. Το είπε 1, 2, 3 φορές.
0: Ναι.
1: Όντως, έβλεπε στην Πάφον ότι τη έλειπε τούτη εκρηκτικότητα, τούτη φρεσκάδα, το καθαρό μυαλό σε κάποιες περιπτώσεις για να πάει με καλές προϋποθέσεις μπροστά από την εστία του Ολυμπιακού. Από το πρώτο ημίχρονο κρατώ αυτόν. Είδα έτσι και τα τελευταία λεπτά της καθυστέρησης που έβαλε πίεση η Πάφος με τη χαμένη ευκαιρία του Νταβίτ Λουίς.
0: Γενικότερα έβαλε περισσότερη πίεση στα τελευταία στάδια του αγώνα, όχι μόνο στις καθυστερήσεις. Αλλά όχι μεγάλο στάδιο.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Εκεί που το έβλεπα, ας πούμε, στα 6 λεπτά της καθυστέρησης.
0: Μπορεί να ήταν και από τον Ολυμπιακό το
1: πιστοχώρηση,
0: αλλά νομίζω ότι έβαλε έξτρα πίεση, εμπόρεσε να βάλει τα τελευταία στάδια. Είχε μπέραν και τις φάσεις του Λουίς που ήταν η τελευταία. Είχε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις που θα μπορούσε.
1: Ναι, είχε που είδα, ναι,
0: ναι. Αλλά όταν περιορίζεται αυτό το κομμάτι για το φαβορί σε ένα χρονικό, ας πούμε, περιθώριο 15 λεπτών, αν ήταν, λογικό ότι κάποιες φορές αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να είναι αρκετό.
1: Ναι.
0: Και πάλι καλά θα μπορούσε να πει κάποιο για την Πάφον που δεν την επάτησε, ενώ ή να την πάτησε, ενώ δεν βρέθηκε σε πιο δύσκολη θέση. Γιατί στο τέλος του πρώτου μικρόνου, αν είδε, είναι ο Ολυμπιακός που έφτασε πιο κοντά στον κόσμο.
1: Ναι,
0: και με ένα δοκάρι και με ακόμα μια ευκαιρία που ίσως να μην περίμενε ότι θα ήταν σε τέτοια θέση μέσα στην περιοχή. Και να αποφάσισε τι να κάνει. Προτού συνεχίσει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά τη Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Συνεχίζεις.
1: Συζητήσαμε επίσης χθες ότι Η Πάφος ήταν από τις ομάδες την περσινή χρονιά που συζητήσαμε πάρα πολλές φορές, ότι στα παιχνίδια που ήταν το φαβορί κατάφερε να στραβοπατήσει. Η αλήθεια και στοιχηματικά, ενώ στις προβλέψεις της Παρασκευής δεν το βλέπαμε με τον Μιχάλη.
2: Ότι ήταν απάτηση.
1: Την Πανανόφλουδα. Πιστεύαμε ότι κάτι θα άλλαζε.
2: Γιατί είναι Πανανόφλουδα τώρα, μιλάμε τώρα.
1: Άρα λοιπόν, ναι, αυτά για την Πάφο. Δεν ξέρω, έτσι όπως μας δείχνει πλέον η προϊστορία, η ιστορία, όπως θέλετε πείτε το, αν πρέπει ο Σαπίντο να κάθεται στα θεωρία. 6 μήνες στα θεωρία με το ΑΠΟΕΛ πρωτάθλημα. Τιμωρία στα θεωρία Super Cup το σήκωσε. Ξέρω εγώ, άμα είναι κάποια παιχνίδια τα οποία μπορεί να. Ας κάθεται στα θεωρία. Μπορεί να το βγαίνει, ας πούμε. Μπορεί να το feng shui.
0: Θα δείξει.
1: Άρα λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι και ο Ολυμπιακός. Okay, δέχομαι ότι η Πάφος μπορεί να μην είχε τη φρεσκάδα. Δέχομαι ότι η Πάφος μπορεί να ήταν και με κάποιες αλλαγές επηρεασμένη μέχρι να κάνει, να βάλει άλλους παίκτες μέσα σε σχέση με τον βασικό κορμό των πρώτων αγώνων. Αλλά ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε κάτι, ένα στοιχείο μάλλον που το είχαμε δει και στην περσινή σεζόν. Στην καλή του περίοδο, ειδικά με τον ίδιο προπονητή που έχει τώρα, ότι είναι μια ομάδα η οποία τακτικά το πώς προετοιμάζεται, ειδικά για τέτοια παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να το. Είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ακόμα και για τις περιπτώσεις ομάδων που κατάφεραν να τον κερδίσουν, δεν είναι εύκολο. Αν δεν είσαι. Το δέχομαι ότι είναι συνδυασμός. Αν δεν είσαι στην καλύτερη σου.
1: Όταν παίζεις με φαβορί, πάντα αυτό συζητάμε.
0: Δεν είναι εύκολο. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια, που δεν είναι απλά ο παθητικός ρόλος, είναι η τακτική που εφαρμόζει. Είναι μια ομάδα η οποία, εάν δεν προσέξεις, ναι, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Ολυμπιακού? Ότι που για μένα είναι καθαρά θέμα κοστί το συγκεκριμένο. Γιατί όταν το βλέπεις να είναι μέσα στον DNA μιας ομάδας και πέρσι και φέτος με άλλους παίκτες, σημαίνει ότι είναι στοιχείο προπονητή. Είναι ομάδα που αν δεν καταφέρεις γρήγορα να τις επιβληθείς, με την έννοια να επιβληθείς και να σκοράρεις, και σε αφήσει εκεί στο 0-0, θα σε αγχώσει και θα σε τραχυκυκλώσει. Δηλαδή το έχει πολύ Ολυμπιακός το πράγμα, με τον τρόπο που παίζει, με το πώς θα σε αναχαιτήσει, πώς θα κρατήσει την μπάλα σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, πόσο επικίνδυνος είναι στο transition, θα σου δείξει, θα είναι να σου ρίξει 2-3 τροχιοδεικτικές, ότι ξέρεις. Εσύ πιέζεις, είσαι το φαβορί, αφήνω σου και λίγο χώρο, αλλά την ώρα που είναι να σε ευρώ, μπορώ να σου κάνω η ζημιά. Άρα ο Ολυμπιακός έχει αυτά τα στοιχεία και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η πορεία του.
2: Εντάξει,
1: μέσα
2: τα είχε πέρσι, τα χάσε, να δούμε αν θα.
1: Ναι, τα χάσε, κινδύνεψε σε μια φάση, είχαμε τα θέματα με τον προπονητή σε άλλη φάση. Απαιτείται σταθερότητα και
0: διάρκεια. Έχουν τον οδηγόν των Περσινών
2: να
0: αποφύγουν τα λάθη που έκαναν, προκειμένου να μην έχουν αυτήν την πτώση, ας πούμε, πάλι. Λοιπόν, είχα ρωτήσει και πριν, αλλά ξεκινήσαμε από το άλλο παιχνίδι. Τι εικόνα σου αφήνει σε έναν αίσθηση, εκτίμηση η Ομονία?
1: Εντάξει, θέλει δουλειά η Ομονία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι από αυτούς που υπερενθουσιάζονται γιατί ήρθε η τεσσάρα, ούτε όμως από αυτούς που μηδενίζω το κάθε τι καλό που θα δουν. Χρειάζεται δουλειά ως προς το τι μας έχει συνηθίσει να κάνει η Ομόνοια, δηλαδή κάποιους αυτοματισμούς που τους βλέπεις ακόμα ότι δεν βγαίνουν. Βλέπω κάποιες έτσι. Και στην άμυνα αν την βλέπω να ψάχνεται, όμως.
0: Κυρίως στην άμυνα μου βλέπω ότι.
1: Ναι. Θέλει. Όμως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όταν με τον τερματοφύλακα μπήκε χθες μέσα. Είχες τρεις αλλαγές από τις πέντε. Δηλαδή δεξί μπακάλων, αλλάζει το αμυντικό σου δίδυμο. Δηλαδή, Κουλυμπαλή Παναγιώτου που κατάφεραν να δέσουν και να έχουν
0: εντάξει,
1: πάρα πολύ καλή χημεία.
0: Πλέον δεν δούμε να άλλα.
1: Ναι, απλά ξέρεις, σε αυτήν την περίπτωση δίνεις χρόνο για να βρουν τα πατήματα τους, για να βρουν τη χημεία τους, για να βρουν το δέσιμο τους. Άρα λοιπόν για εμένα και στο αμυντικό κομμάτι πάρα πολύ.
0: Μην πω καμία εντύπωση, σκοράρει μόλις το πέμπτο λεπτό. Ναι. Που σε άλλες περιπτώσεις η Ομόνοια, ας πούμε, βάζει στον κόσμο το πέμπτο λεπτό, μπορούσε να κυριαρχήσει σε έναν βαθμό. Και αμέσως, σχεδόν αμέσως, παίρνει την πρωτοβουλία
2: ναι.
0: η άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να μην μέτρησε τον γκολ σωστά ή το άλλο που ήταν offset, αλλά έβλεπες το ότι ανά πάσα στιγμή δεν μπορούσε ναι. να σου κάνει ζημιά.
1: Δεν θα πω απαραίτητα να κυριαρχήσει.
0: Εντάξει, ο Άρης ποιο ήταν μπροστά και το έξενε στο πρώτο είναι αγωνιστική, αλλά είναι η ευκολία ή η συχνότητα που σου...
1: Δεν θα πω απαραίτητα να κυριαρχήσει, αλλά η Ομόνοια κατάφερνε όταν...
0: Να χτίσει πάνω στο μου.
1: Μπράβο. Δηλαδή είτε γιατί έφερνε τον ρυθμό στα μέτρα της και δεν άφηνε πάρα πολύ τον αντίπαλο να χτίσει παιχνίδι, είτε γιατί ήταν κυρίαρχη, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα για μένα. Από εκεί και πέρα θετικά υπάρχουν. Θετικά υπάρχουν ως προς το κομμάτι παραγωγικότητας των δύο εξτρέμ, από τα οποία έγινε πολλή συζήτηση. Δηλαδή, Μαϊαμπέλα αρκετά κινητικός και ήταν ο άνθρωπος που έφυγε στην πλάτη του αμυντικού του Άρη, που ήρθε η κόκκινη. Μοτνόρ για εμένα είναι από τους
0: πόσους... Νομίζω είναι και εγκίνια πλέον.

0: Ναι. Γίνεται. Πήραν το. Ένοιξε. Την ημέρα μόνο να ξεσπάσει. Ένοιξε. Που να φύγει την κίνια. Δεν είναι θέμα ικανότητα εννοώ.
1: Ο Μοντενόρ ήταν καλό με του Βέλγου και στα δύο παιχνίδια για εμένα, να με ρωτά. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία είναι εξαφανισμένο, αλλά φαίνεται ότι είναι προοδευτικά που δουλεύει ο άνθρωπο. Γιατί είχα κάποιε συζητήσει με διάφορου φίλου για τον Μοντενόρ. Εγώ θεωρώ ότι ο Μοντενόρ θα παίξει. Δηλαδή, χθε δύο assist. Σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις είχε
2: δικαιώματα
1: πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Και ήταν και στο σωστό χώρο, το σωστό χρόνο, τελειώνοντας κάποιες φάσεις. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι, δηλαδή, αν με ρωτάς ποιος θα είναι καλύτερος μέσα στη χρονιά μεταξύ Μοντενόρ και Μαϊαμπέλα, θα σου έλεγα Μοντενόρ. Σε επίπεδο ποιότητας. Τον θεωρώ πιο ποιοτικό παίχτη και πιο ουσιαστικό. Από εκεί και πέρα είναι τον γκολ που του λείπει, που σε κάποια φάση θα έρθει. Διονύ συνεχίζει ατόητος. Να ζητήσω συγγνώμη αυτοί όλοι.
2: Βεβαίως.
1: Όσο μένα.
2: Τους ξέρουμε έναν προς έναν.
0: Όχι αυτούς όλους που λέω.
1: Έχουν ονόματα, κύριε.
2: Και βεβαίως. Και διευθύνσεις. Και διευθύνσεις, βεβαίως. Να έρθουν να ζητήσουν συγγνώμη εδώ. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Άλλοι να ζητήσουν συγγνώμη, άλλοι να περάσουν, να πληρωθούν και να φύγουν. Να μην να κάνουμε, πώς είναι να μείνουμε, να μετρηθούμε. Τώρα να δω.
1: Τι έγινε πάλι. Τι έκαναμε πάλι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Άρα λοιπόν, ναι, με την Ομόνια είδα αυτά τα στοιχεία. Καλό να.
2: Ταξίδι.
1: Στα μικρά σου παραμύθια, δίχως το ψέμα θα ήταν μαύρη η
2: αλήθεια.
1: Αλλά να πούμε ότι το άσπρο Ολλανδός έκανε πάρα πολύ, έτσι μπήκε, φαίνεται ότι μπαίνει μέσα στο πετσίν της ομάδας, θα το χρειαστεί η Ομόνια, γιατί ουσιαστικά η Ομόνια δεν ξέρω αν είναι επιλογή ή αν είναι με βάση ποιους παίχτες έχει. Ουσιαστικά παίζει με δύο εξάρια, δηλαδή Μάριτς και Αντρέου είναι δύο εξάρια που θα χρειαστεί στο οχτάρι με τούτη την ποιότητα που θα κάνει μια ενέργεια έξω από την περιοχή, θα σου τελειώσει και μια φάση. Περιμένεις ακόμη ότι θα πάρεις και πράγματα από τον Τανάσε που ακόμη δεν τους είδαμε ουσιαστικά αυτούς τους δύο. Άρα ναι, χρειάζεται χρόνο.
0: Και να δούμε αν θα έρθει κανένας άλλος.
1: Όπα.
0: Τις προηγούμενες μέρες έλεγε μας ο Μπέρκο, χτες είπε, δεν έχουμε θέση, αλλά ίσως γίνει, να δούμε, είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο. Άφηκε, θόλωσε τα νερά ο Νορβηγός.
1: Από την άλλη, ο Άρης έδειξε τα στοιχεία που έδειξε και στον πρώτο αγώνα, δηλαδή είναι επιθετική ομάδα, έχει ένα ενθουσιασμό που πολλές φορές δεν βασίζεται στα συστήματα και στις τακτικές, αλλά περισσότερο μια ποδοσφαιρική νοοτροπία αλάνας. Δηλαδή, και το λέω με καλή εννοία, ότι παίζει ελεύθερο ποδοσφαιρό. Του στήχησε η κόκκινη, όπως φάνηκε, δηλαδή.
0: Εγώ κρίνω κάποια άλλα λάθη, τα οποία. Εντάξει. Τον το στυλ που λέμε, αν παίζει με τον το στυλ, είσαι πιο ίσως κοντά στο να κάνει τέτοια λάθη. Ενώ. Λάθη ατομικά που άμα παίξεις με ομάδα πόση ποιότητα ένα σε τιμωρήσει. Λογικό. Εντάξει. Θα δούμε. Είναι αρχή. Και ο Άρης θέλει χρόνο. Είναι ομάδα με αρκετούς νέους παίκτες.
2: Αλλά ο Άρης τότε πήγε ο προπονητής. Βγάλαμε συμπεράσματα. Έχουμε χρόνο.
0: Ναι, εντάξει. Είναι ομάδα με.
2: Είναι λογικό, εντάξει.
0: Και με νέους και με νεαρούς αρκετούς παίκτες. Λογικό ότι λείπει και η εμπειρία. Αλλά.
1: Ο αριστερός, ο χαφ του Άρη με τις Αντάβιες, θυμίστε μου το όνομα του.
0: Αριστερός χαφ, Αντάβιες.
1: Ναι. Ένας που εγκουμαντάρεται.
0: Εγκουμαντάρεται, μα ο Βέρτον.
1: Βέρτον, ναι. Πολύ ωραίος παίχτης. Αν το βρήκε λίγο στην ουσία, δηλαδή στο τέγιωμα.
0: Μα είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη αγωνιστική. Ναι, για όσους δεν είδαν κάτι από πριν εννοώ.
1: Που στην πρώτη αγωνιστική ήταν ουσιαστικός, εχθές ήταν κινητικός, δημιούργησαν προβλήματα, αλλά του έλειπε η ουσία. Άρα λοιπόν, έχει κάποιες μονάδες πάρα πολύ καλές ο Άρης. Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί ο βάθο πενταετία για να δημιουργήσει κάτι.
0: Εντάξει, είναι ο αρχικό στόχο. Μπορεί να έρθει και νωρίτερα.
1: Ναι, δηλαδή το βλέπω να είναι και λίγο πιο νωρί, έτσι όπω του βλέπω δύο αγωνιστικέ. Εντάξει, αυτά για τον Άρη. Απλά έχει κάποια θέματα που ο Άρης διαχρονικά νομίζω αυτά συζητούσαμε κυρίως στην άμυνα.
0: Ειδικά των σκορνιές του Σπιλεύσκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το ότι με ευκολία δεν μπορούσε να σκοράρει, αλλά με την ανευκολία παιχνίδια που έπρεπε να τα θεωρούμε με βάση την εξέλιξη του, ενώ λέμε τελειώνει το παιχνίδι ουσιαστικά, να κερδίζει με δύο γκολ ή περισσότερα, και ξαφνικά μπορούσε να δεχτεί με ευκολία γκολ και άλλαζαν τα δεδομένα. Κάποιες φορές μπορεί να την είχε εμπατήσει κιόλας, ενώ να έπαθαινε ζημιά από την τακτική αυτή, αλλά εντάξει. Σιγά σιγά θα δούμε γενικότερα. Νομίζω ότι όπως είναι το πρόγραμμα, εννοώ μετά τη διακοπή πλέον θα μπορούμε να μιλούμε γιατί η διακοπή, παρότι θα λείπουν αρκετοί παίχτες στις ομάδες διεθνείς και μόνο η Εθνική Κύπρου που παίζει, αλλά θα δοθεί και χρόνος και για κάποιους που θα έρθουν ή ήρθαν τώρα τελευταίες μέρες και όλα αυτά. Άρα η επανέναξη ουσιαστικά από την πέμπτη αγωνιστική, σύν το γεγονός ότι ναι, θα είναι πέμπτη αγωνιστική, θα είναι ένα δείγμα δηλαδή αρκετά μεγάλο, αλλά σε συνδυασμό μάλλον με αυτήν την ιδιαιτερότητα τη φετινή της μεγάλης διακοπής ή των πιο μεγάλων διακοπών εκεί και όπου θα προκύπτουν, στην ουσία δίδεται η ευκαιρία σε κάποιον να κάνουν σαν μια
2: άδεια
0: προετοιμάσια.
1: Άδεια, άδεια.
2: Να το δουν το λοιπόν διάστημα αυτό λίγο διαφορετικά.
1: Πότε ναι είναι αυτή η περίοδος?
0: Όπου να τώρα, τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Μέχρι
2: τέλος του Οκτώβρη.
0: Όχι.
2: Ένα
0: μέχρι τη... Δηλαδή θα παίξουμε. Ποιο είναι το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, 20-21. Κάτσε να σου
2: δύο εβδομάδες νομίζω.
0: Ναι, ναι. Η τελευταία αγωνιστική που είναι ορισμένη είναι η τέταρτη και είναι εκείνες τις μέρες 19-20 18-19-20 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Για να επανέλθουμε
0: εκεί... Όχι, παίζουμε εκεί. Εκεί θα διεξαχθεί η τέταρτη αγωνιστική. Να με βλέπεις παράξενα. Είπα κάτι που δεν το κάνω τηλευθυγές. 18-19-20 Σεπτεμβρίου.
1: Α, είμαστε Σεπτέμβρη.
0: Παρασκευή. Ναι, ναι, Σάββατο, Κυριακή. Όχι, θα γίνει, θα διεξαχθεί. Όχι, θα γίνει, θα διεξαχθεί η τέταρτη αγωνιστική.
1: Και, μετά που
0: και ακολούθως πάμε σε διακοπή για παιχνίδια εθνικών ομάδων και θα επανέλθουμε 10 του Οκτώβρη. Μπορεί να είναι και 9, έθιμο τώρα. 9, 10, 11, εκείνο το τρίμηνο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Νομίζω Σάββατο είναι. Είναι τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής.
1: Δηλαδή έχουμε ακόμη δύο Σαββατοκυριακά. Έτσι όπως τα λες.
2: Έτσι είναι.
1: Την είπες, αλλά
0: στο τέλος τέταρτης εβδομάδας ουσιαστικά διακοπής. Yeah, δηλαδή θα είναι στις 9, 10, 11 εκεί του Οκτώβρη.
1: Να με βολεύει πάρα πολύ.
0: Κίνδυνος θάνατος. Δηλαδή μιλούμε ότι μεν ακούσετε ότι έχει διακοπή.
1: Μα δεν είναι αυτό που εννοούσα, κύριε Γιώργο. Εννοούσα ότι τώρα σε, όπου, όσο νούπο θα ξεκινήσουν οι πρόβες μας Σαββατοκυριακά, κύριε Γιώργο μου.
0: Εντάξει, άστε τις πρόβες.
1: Και δεν θα βλέπω παιχνίδια.
0: Η τακτική δική μας είναι ότι σε τέτοιες περιόδους καμία άδεια, γιατί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Χωρίς να υπάρχει, άμα δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πιο δύσκολο να βγαίνουν οι εκπομπές. Θέλει πληθώρα θεμάτων, άλλα νέα της επικαιρότητας που λέμε. Θέλει ανθρώπους με ιδέες και άλλα νέα της επικαιρότητας. Άρα γι' αυτό που λέμε ότι.
1: Μια μέρα στα γενέθλια μου, άτε. Άτε μια
0: πάλι θα ματσεράζει τα γενέθλια σου.
1: Πού δικαιούμε στα γενέθλια μας πριν να βάλω μια μέρα σιγά. Η ψυχή θα παραδώσει.
0: Τούτο που λέμε. Δεν μέρα είναι γενέθλια σου.
1: Τυχαίνει ένα Δευτέρα. Άρα μια μέρα αν εννοώ την εβδομάδα των γενεθλίων μου, μια μέρα πριν.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι θα κανονίσουμε. Okay. Έτσι που λες. Και σήμερα έχουμε Τσουλού.
0: Σήμερα έχουμε Τσουλού, ναι.
1: Πριν τα Τσουλού. Μας μέχρι Πέμπτη.
0: Όχι, το Τρίνδαρτη νομίζω. Έτσι μόνο το Champions League είναι. Δεν έχει αυτή την. Επειδή το Champions League είναι περισσότερες αγωνιστικές.
1: Την Πέμπτη είναι αγώνες. Conference. Το Τσουλού.
0: Α, νομίζω αν το κάμα σε τρεις δόσεις.
1: Νομίζω έχει αγώνα και το.
0: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα.
2: Έχει εδώ.
1: Έχει, έχει, έχει. Έρχονται, έρχονται.
2: Θες και μια αγγλόφωνη.
1: Δώσε και, μια, δώσε και μια αγγλόφωνη. Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, κόσμε. Πάρε, κόσμε.
0: Ναι, έχει δίκιο. Είναι τρεις ημέρες για να γίνονται πιο λίγα παιχνίδια. Επειδή παίζει μόνο το Champions League σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική. Ναι, έχουμε. Αλλά πριν πάμε στο. Θα έλεγα πριν πάμε στο Τσουλού. Είναι 8 μήνες σήμερα. Η μεταγραφική η κανονική περίοδος τελειώνει αύριο.
1: Αύριο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που πάμε.
1: Η,
0: η κανονική.
1: Το προς 9 ή 9
0: όχι, 9 μεσάνυχτα. Εκεί, που, εκεί που, που πάβει να υφίσταται το 9, τελειώνει η μεταγραφική περίοδος.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο, δεν
0: τίποτε. Όχι, απλά λέω, όχι, ξεκαθαρίζουμε.
1: Ερώτησαν,
2: έτσι ξεκάθαρα θα είμαστε και εμείς στην αδειά μας.
1: Μιχάλη, τώρα δε
2: μεσάνυχτα, μετά δε μεσάνυχτα, λείπουμε. Στάθος στον πούντο σου, ρε. Δεν σε βάζω στη συζήτηση.
0: Α, γιατί θέλεις άδεια, ρε, σειρά. Ναι, πήρες άδεια.
2: Όχι, ξεχάστε τα αυτά που ξέρατε φέτος.
3: Ένα χρόνο ξανά. Non-stop.
0: Ένα χρόνο ξανά.
1: Να τον πάρουμε σε σερή τον άνθρωπο.
0: Μα η κανονική άδεια για τους μόνιμους υπάλληλους.
1: Έφυγε, παιδιά.
0: Τι να πω. Λοιπόν, έλεγα και πριν, κλείνοντας έτσι, ότι, ναι, ότι περιμένουμε σήμερα, αύριο, λογικά, θα πρέπει να περιμένουμε κινήσεις. Να είστε προετοιμασμένοι.
1: Τελευταία μπαμπού, ας πούμε.
0: Τελευταία, υπό την έννοια, ότι μετά μειώνονται οι δυνατότητες. Υπάρχει παράθυρο μετά, οι άνεργοι, οι δανεισμοί μεταξύ
1: σίγουρα
0: των ομάδων.
1: Σίγουρα
0: περιμένουμε
1: αλλά... από ΑΕΛ. Το μόνο σίγουρα.
0: Εγώ νομίζω όχι μόνο. Δεδομένο είναι ότι
1: ναι,
0: ΑΕΛ, αλλά μόνο. Νομίζω όχι μόνο. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θετικό δελτίο. Διαφημίσεις, το τραγούδι του Ανδρέα και θα τα ξαναπούμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Ομόνια που επικράτησε με 4-1 του Άρη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Η ομάδα της Λευκωσίας δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες και αξιοποίησε πλήρως το αριθμητικό της πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Κορέια στο 32. Ο Ντιονί άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, ενώ ο ίδιος βρήκε δίκτυα και στο 2ο ημίχρονο. Λογαριασμό άνοιξαν επίσης η Σάτκα και Μπράουερς. Για τον Άρη μείωσε προσωρινά ο Εφανγκέ, ευστοχώντας από το σημείο του πέναλτι. Είμαστε ικανοποιημένοι με τους τρεις βαθμούς, ελέγξαμε το παιχνίδι και λειτουργήσαμε επαγγελματικά, το σχόλιο του Μπέρκ. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, αλλά δεν θα αλλάξουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία, ανέφερε ο Ράτσκοφ. Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης με την Πάφο και τον Ολυμπιακό να μένουν στη λευκή ισοπαλία. Περισσότερες ευκαιρίες προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου δημιούργησε η Πάφος, με τον Ολυμπιακό να μείνεται αποτελεσματικά και να έχει τα δικά του καλά διαστήματα στην αναμέτρηση. Μας έλειψε η αποτελεσματικότητα, ο αντίπαλος έκλεισε καλά τους χώρους, ανέφερε ο Σάπιντο. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, είμαστε καινούργια ομάδα και χρειαζόμαστε χρόνο, δήλωσε ο Γιώργος Κωστή. Σε προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ Αθηνών για το δανεισμό του Φραντζή Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε επαφές και με τον Λορέν Μωρόν. Με τις εξελίξεις για ό,τι αφορά την απόκτηση κεντρικού επιθετικού να αναμένονται σύντομα. Εν ώψη Νέας Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Καφού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν ώψη του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και Αποέλ. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της κυρίας. Πλάνο χωρίς να υπολογίζει στον τιμωρημένο Ντάλσιο καταστρώνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Βροντής. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρπι της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Δεν υπολογίζεται ο Αμίν, διαθέσιμος ο Παλαιαρή. Τις επιστροφές των Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ μετρά ο Απόλλωνας ενώ ψιωμόνιας. Δεν υπολογίζονται Ανδρέου, Λιούπιτς και Μπράουν.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Με 5 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Με στόχο να αρχίσει με το δεξί της υποχρεώσης της, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7.45 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδελφία. Ερωτηματικό η κατάσταση του Στρακώσια που δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική, Club Brugge Aston Villa στις 7.45 και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, καλώντας τον να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας. Στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, αναμένεται εντός της ημέρας ο 29χρονος Κροάτης χαφ Κρίστιαν Γιαγκίτς. Παρελθόν από τον Άρη Θεσσαλονίκης αποτελεί και επίσημα ο Τάσος Δόνης. Για την Super League χθες, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2. Για την Serie A, Κάλιαρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Για τη La Liga, Χετάφε Θέλτα Βίκο 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάθ 2-3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
10: Πόρτο Λιόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
12: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου.

0: πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζιπιένι.
0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
2: Πρώτη αγωνιστική στη League Face του Champions League. Στα κανάλια Cita Vision Sports. Δύο αγώνες στις 7:45. ΑΕΚ Αθηνών Λάσκ, Bridge Aston Villa. Στις 10, Real Madrid Inter, Lille Betis, Dortmund Villarreal και Porto Manchester City. Carabao Cup, Crystal Palace Middlesbrough στις 9:45 στην Cita Vision Sports 7.
3: Και επανήλθαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα. Δώσε πληροφορίες για το τραγούδι γιατί ρωτάω
4: κόσμο. Ξαναβάλτε το και αύριο.
3: Να σε παρακαλώ πολύ.
4: Ξαναβάλτε το και αύριο.
5: Ρέιδιοτροπία, ρε.
4: Χτες, σήμερα και αύριο.
5: Ρέιδιοτροπία, ρε.
3: Να βρούμε, ρε, και αύριο να βάλουμε. Να βρούμε κάτι και να βάλουμε. Πού πας, πού πας, κάτσε. Πού πας,
4: το βάλουμε.
3: Πού πας.
4: Βάλτε το και αύριο. Δεν ακούσανε καλά οι ακροατές.
5: Δύο μέρες τώρα.
3: Πέσε γιατί ρωτάω ο κόσμο.
4: Αγαπητοί ακροατές, μάθατε τους στιχάκια, τα στιχάκια απ' έξω.
5: Να τα πει να πούμε από μέσα.
3: Ξέρεις τώρα, για να προσπαθήσει να με πείσει ότι χρειάζεται άδεια, ότι κουράστηκε.
4: Για να πάρει. Δεν είναι η εκπομπή που με κούρασε.
3: Δεν είναι αυτή η εκπομπή. Να έρχεσαι εδώ να ξεκουράζεσαι.
4: Είπα το αντίθετο, είπα εγώ.
3: Επειδή θέλει να φύγει σε μακρά διάρκεια, είπε.
4: Α, αυτό είναι άλλη ιστορία.
3: Ναι.
4: Με ποιο τραγουδάει, κύριε Αντρέα.
5: Κολεκτίβα Μίλτος Πασχαλίδης, αγύρισε τον κεφάλι, παιδιά, όσοι θέλετε.
3: Έχουμε ένα λίγο εκδοχήν φόρμα αύριο.
4: Να μην έχει, αποκλείεται να μην έχει μια πιο χαλαρή έτσι λίγο, λιγότερο ροκ.
5: Κοίτα, σας αντιμετωπίζω με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό.
3: Σας αντιμετωπίζω, ναι. Φταίξα εγώ πάλι.
5: Γιατί η ηλικία σας...
4: Δεν κατηγορήστε, παπά.
5: Η ηλικία σας είναι τέτοια που δεν θα μπορούσα να κάνω αγιός. Αλλά, αλλά προσέξτε κι εσείς λίγο. Γιατί ο σεβασμός, η αγάπη χτίζεται πάνω στην αμοιβαιότητα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε τι είπαμε για τα παιχνίδια χτες, για την ολοκλήρωση γενικότερα της, δεύτερης αγωνιστικής.
5: Μιχάλη, λένε μου να δεις πως
4: δεν ξέρω μάλλον τίποτα. Δεν ξέρω πώς πάει η μέρα μου, μάλλον τίποτα δεν έχω να δω.
3: Τι έχεις μέχρι τις 10 απόψε που θα σου επιτρέψει να δεις.
4: Αν φτάσω σπίτι αργά, το ανοίξω 10 η ώρα να δω μπάλα και να έχω μυαλό να δω. Τι έχει 10
5: η με την ΑΕΚ, θα είδεις την Λάσκ.
4: Δεν θα την προλάβω, όχι.
5: Τη Real με Inter.
4: Αυτό τι ώρα,
3: 10.
4: Αυτό είναι ωραίο. Θέλουμε να το δούμε αυτό.
5: Σπέντο βλέπεις το.
3: Για αύριο είναι το πρόγραμμα σου βάλει φορτωμένο.
4: Ναι, όλη βδομάδα.
3: Γιατί παίζει, νομίζω είναι Μπαρσελόνα, παίζει νωρίς αύριο.
4: 8 παρατέρα θα βάλει.
3: Νομίζω είναι Μπαρσελόνα.
4: Εντάξει. Τώρα που είναι αρχή, απλά τα βλέπεις για τη διασκέδασή σου, ας πούμε.
3: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάντα κανονικά που το βλέπεις για τη διασκέδασή σου.
4: Ναι, απλά δεν έχει και κάποιο, δεν διακυβεύεται κάτι.
3: Καλά.
4: Έχει και κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός Βόλος.
3: Μα είναι σήμερα, νομίζω, ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική.
4: Μετά την ανακοίνωση της θύρας 7 χτες.
3: Ποια θύρας 7?
4: Έβγαλε με το Μεντιλίμπαρ χτες. Το είδες.
3: Ναι, μα.
4: Αγαπάμε, σε λατρεύουμε, αλλά το νου σου.
3: Εντάξει, έτσι πεντού μέχρι εδώ.
4: Εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Μόνο του με τη Λίμπαρ το λένε αυτό.
4: Μόνο. Μόνο του με τη Λίμπαρ. Γίνεται ντέρμπι ακόμα και το πιο μικρό αντίπαλο. Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι.
3: Σωστό.
4: Απαγορεύεται να χάσουμε το φετινό πρωτάθλημα.
5: Όπα.
3: Εντάξει, για τον οπαδόν της κάθε ομάδας απαγορεύεται. Ενώ το μεταφορικά λίγο μπορεί το λέω. Ναι. Απαγορεύεται η αποτυχία. Okay. Πάμε παρακάτω.
5: Εντάξει, πιστεύουμε όμως ότι ο Μεντιλίμπαρ.
3: Άμυρος ευθυνών δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είπα ότι είναι άμυρος.
5: Αλλά
4: έχει ευθύνες.
5: Έχει τα πιο καλά όπλα σε σύγκριση με άλλες χρονιές για να.
4: Όχι, το φόρτωσε.
3: Τις αγοραπολισίες γενικότερα.
5: Αποδυναμώθηκε. Το ρόστερ.
3: Έχω την εντύπωση, χωρίς να υποστηρίζω ότι ξέρω, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ο άμεσα υπεύθυνος.
4: Εντάξει.
3: Έτσι νιώθω.
4: Ναι.
3: Και δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται νομίζω η εκτίμηση ότι οι αγοραπολισίες ποδοσφαιριστών δεν είναι καθαρά θέμα του όποιου προπονητή στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια.
4: Εντάξει, γνωστό.
3: Okay. Άρα Εδώ ίσως αρχίζουν και τελειώνουν πολλά από όσα μπορεί κάποιος να βρει ως λόγο ή αιτία που ο Ολυμπιακός από πέρσι, ας πούμε, σε κάποια στιγμή πέραν του πρώτου σταδίου της σεζόν δεν. Βγήκε πέρα ο καθένας. Αλλά ξαναλέω, άμυρος ευθυνός δεν μπορεί να είναι.
4: Όχι, σίγουρα.
3: Και αυτό σημαίνει ότι επειδή αδιαφεσβήτα ήταν καλός προπονητής ή επήραν το ευρωπαϊκό ότι θα έχει
5: χάρτη,
3: πάντα ναι, ας πούμε, το άλλο θύγιο οτιδήποτε.
5: Συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να βλέπει και λίγο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει ένας προπονητής.
3: Ναι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι βγάζει μια ανακοίνωση, ας πούμε, ή εκφράζεσαι ως στην προκειμένη περίπτωση είναι η οπαδή, αλλά νομίζω ότι πας μόνο σε έναν από τα μέρη που αποτελούν ό,τι έχει να κάνει με το Ολυμπιακός, προετοιμασία του ρόστερ εννοώ, προς αφαιρέσεις και γενικότερα δυνατότητες που μένουν στο ρόστερ. Θα δούμε, θα δείξει. Μπορεί να θέλει ακόμη χρόνο, μέχρι πριν πόσες μέρες ακόμη έρχονται παίκτες, ναι, όχι ναι, μόνο ναι, στον Ολυμπιακό, γενικότερα. Μιλώντας για παίκτες στα δικά μας, είπαμε ότι θα πρέπει να αναμένουμε σήμερα αύριο εξελίξεις. Το ρεπορτάζ της ΑΕΛ είναι ένα ρεπορτάζ που σίγουρα μας προετοιμάζει για εξελίξεις. Η περίπτωση του Πιερό, του υψηλόσωμου ποδοσφαιριστή επιθετικού της ΑΕΚ, για την Ελλάδα τουλάχιστον επανέρχεται και διατηρείται, αν θέλετε, ζεστόν και παίζει ακόμη έναν όνομα πλέον στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ που έχει να κάνει και με το χώρο του ελληνικού ποδοσφαιρού, το όνομα του Μωρόν, ο οποίος ακούστηκε και για άλλες ομάδες μας τις προηγούμενες εβδομάδες. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει στην όλη ιστορία και το ενδεχόμενο.
5: Να χαρών, το Μωρόν.
3: Ναι, μπαίνει για το ενδεχόμενο και για την ΑΕΛ το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή.
5: Το θέμα είναι ότι η ΑΕΛ είναι τα κατά τους που θέλει. Δηλαδή, έτσι όπως είδαμε.
3: Ένα θα πάρει, να πάρει δύο.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Εντεκαδά το θέλει, να το πω έτσι. Έχασε δύο βασικούς.
3: Επειδή, να σου πω στην αρχή, είπαμε να πάρει δύο. Έχασε δύο βασικούς. Ναι, αλλά τελικά νομίζω ότι με βάση το γεγονός ότι είχαν προλάβει δύο-τρεις μέρες πριν να πάρουν και τον Γιόβετιτς, ένα θα πάρουν. Φαίνεται τουλάχιστον.
5: Ναι, που μπορεί να δώσει λύσεις, ήταν να είναι καλά και έτοιμος και να το βοηθήσει και το σύνολο στην ηλικία που βρίσκεται πλέον ο Γιόβετιτς. Άρα λοιπόν, ναι, η ΑΕΛ θέλει εντεκαδά τον παίχτη που μέχρι να επιστρέψουν οι άλλοι και να δούμε και πώς θα επιστρέψουν με τους σοβαρούς τους τραυματισμούς, να μπορέσει να τραβήξει κουμπί, να μπορέσει να δώσει λύσεις. Και θα έχει ενδιαφέρον και θα θεωρηθεί ότι είναι η καταλληλότερη επιλογή για την ΑΕΛ στην επίθεση.
3: Σε σχέση και με το θέμα του Χατζηγιοβάνη που μας ρωτάτε εδώ, ισχύει, δεν ισχύει, αν είναι ΟΑ, ενδιαφέρεται, περιμένουμε, το ψάχνουμε, αν επιβεβαιώνεται ή όχι από πλευράς...
5: Ή σε ποιο βαθμό είναι εδώ.
3: Ναι, Ομόνοιας, αν είναι μια διερευνητικού τύπου έτσι, επαφή ή αν είναι... Αν και τέτοια περίοδο νομίζω ότι οι διερευνητικού τύπου επαφές δεν είναι στο προσκήνιο, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος.
4: Απλά πιέσουν τα πράγματα τώρα.
3: Ναι, αν θα βγει θα είναι πρόταση, θυμίζω. Γιατί λογικά, αν όχι 9, είναι όλες πλέον οι χώρες όλα τα πρωταθλήματα κοντά ή στην ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου.
5: Ναι, απλά για την Ομόνοια είναι η χρονική συγκυρία που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να καλύψει τη φύγη κάποιου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή και όπως έγινε και με τον Νικόλα, ακόμη εντάξει έχουμε κάποιες ώρες να δούμε αν θα πάει.
3: Γράφτηκε ένα όνομα κεντρικού αμυντικού ψες για την Ομόνοια.
5: Α, δεν το είδα αυτό.
3: Ναι.
5: Το χάσα.
3: Κλίντον Νεσιάλα γράφτηκε τώρα, είναι 22 ετών, κεντρικός αμυντικός, ανήκει στη Rangers αλλά φαίνεται να μην είναι στο πλάνο. Ένα όνομα που νομίζω ξαναγράφτηκε Όχι, νομίζω, ναι, το είδα και στο, σε ένα δημοσίευμα. Προηγούμενες εβδομάδες γράφτηκε και στο ρεπορτάζ της ΠΑΦ. Μπορεί να προτάθηκε, εννοώ, μπορεί.
5: Ναι, κάνουν μια γύρα τους τώρα ναι. Οι managers, ενώ αν έχουν κάποιους παίχτες οι οποίοι μπορεί να μην υπολογίζονται,
3: ναι.
5: Θέλουν να βρουν τον επόμενο.
3: Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν ισχύει το θέμα με Χατζηγιοβάνη, αλλά πολύ πιθανόν εάν θα γίνει μια ακόμη κίνηση στην Ομόνια, κεντρικός αμυντικός να είναι. Τώρα αν αλλάξουν τα δεδομένα και με την περίπτωση, εάν ισχύει το θέμα της ΝΟΑ, από την Αρμενία που ενδιαφέρεται όπως λένε κάποιες πληροφορίες και περιμένουμε ξαναλέω να πάρουμε μια ενημέρωση για Χατζηγιοβάνη, τώρα αυτό μπορεί να αλλάξει γενικότερα τα δεδομένα. Αλλά...
5: Εντάξει, μετάσσον τώρα να τον χάσεις σε αυτήν την περίοδο αποδυναμώνεσαι σημαντικά ως επίπεδο επιλογών με τα πολλά παιχνίδια που θα είχες μέσα στη χρονιά. Ναι, μεν η Ομόνια συνηθίζει όταν έχει μια προσφορά που την καλύπτει οικονομικά να αφήνει τον παίχτη να φεύγει ή να πηγαίνει φουλ σε πώληση χωρίς να σκεφτεί δεύτερη φορά ούτε πόσο επιδραστικός ούτε πόσο σημαντικός είναι. Όμως νομίζω σε αυτή την περίπτωση ίσως λειτουργήσει διαφορετικά.
3: Εντάξει, θα δούμε. Γι' αυτό σου λέω, περιμένουμε. Πολλές φορές έχουμε δει των τελευταίων ωρών να γίνονται αρκετές κινήσεις στον αριθμό. Πολλές φορές έχουμε δει των τελευταίων ωρών να γίνονται και κινήσεις τις οποίες δεν αναμέναμε. Ή δεν είχαν βγει ή δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, έστω υπό μορφή πληροφόρησης, ακόμη και για το ενδεχόμενο σε κάποια θέση μια ομάδα να ενισχυθεί και βγαίνει. Ομονή, αύριο μεσάνυχτα, η κανονική μεταγραφική περίοδος, θα μπορεί κάποιος να κάνει τον πρώτο σοβαρό απολογισμό του τι επήραν, τι έδωσαν, τι κέρδισαν και τι έχασαν οι ομάδες μας.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.

0: με αφήνω εγώ κάπου τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, σας παρακαλώ, έκλεισε.
2: Έλα ρε.
1: Πάει και αυτό.
0: Πήγε στο Ντουμπάι.
1: Πήγε στη Ντουμπάι.
2: Έπρεπε να βγει απόφαση για να αποδεσμευτεί.
1: Σαφέστε.
0: Μα είχαν μια διαφορά νομίζω. Είχαν διαφορά ω προ το.
1: Είχαν διαφορά.
0: Κατάγγειλε κάποιο το συμβόλαιο, τι ήταν και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι παίρνει γύρω στα 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός.
0: Νομίζω... Μα για ποιο θέμα παίρνει. Όχι, ρε, δύο κάτι διαβάζα.
1: Θα έπαιρνε 5, ναι, λόγω του.
0: Θα έπαιρνε 5
1: από
0: πού?
1: Από τα όσα ζητούσε σε πρώτο επίπεδο.
0: Όχι, διαβάσα ότι έχει μπει ρήτρα στο συμβόλαιο ότι εάν άλλη ομάδα τη Ελλάδα τώρα θέλει να αποκτήσει τον walk-up, ότι υπάρχει μια ρήτρα, λέει, που είναι κάπου στα 5 και κάτι εκατομμύρια ευρώ που παίρνει και ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν μονούν το πράγμα. Μπάσπερ. Φεύγει, λύνεται συμβόλαιο, πάω.
2: Να ηρεμήσει και εσύ, κύριε Γιώργο μου, να ηρεμήσει.
0: Εγώ γιατί να ηρεμήσω?
2: Ή αφού είναι θέλει να θωρεί.
0: Το walk-up?
2: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, είμαι ότι θεωρώ. Εγώ διαφώνησα, είπα, πόσε φορέ να τα πούμε. Ο walk-up ήταν παίχτη του είδου, του ρόλου του, ξέρω εγώ. Εγώ διαφωνώ με το. Να στηρίχτει μια ομάδα στο walk-up ως shooter. Και εκείνον το Final Four χάθηκε. Αδικαιολόγητα, όταν εκείνες τις τελευταίες επιθέσεις, άποντος εκείνη τη βραδιά. Ο walk-up πήρε ένα. Έτσι, φταίει μόνο ο κοινός που πήραν τις επιθέσεις. Φταίει και η τακτική και η επίθεση όπως σχεδιάστηκε.

0: θέλουμε τίποτα που σε.
1: Είδε.
2: Όχι, να πάμε έτσι. Να δούμε αν θα μα δεχτούν πριν πούμε το όνομά
1: σου. Θα σα δεχτούν.
2: Και μετά που θα πούμε το όνομά σου.
1: Ούτε το όνομά μου θα το έχουν εκεί για να σα δεχτούν.
2: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι που λειτουργούν τα πράγματα.
2: Εσεί θα πάτε στα παιχνίδια.
1: Να δούμε. Δουλεύουμε.
0: Στο δίπλα θα πάτε. Εντάξει.
2: Δουλεύετε.
1: Δουλεύουμε. Ποιο
2: είναι το νέο.
1: Έχει παιχνίδια.
2: Καλά.
1: Ναι, εννοώ επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Και εμείς για δουλειά θα πάμε, αν θέλετε.
1: Έτσι, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, αν θέλετε, δηλαδή, να φέρουμε κάτι πίσω, μας λέτε.
1: Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Γεια σου.
1: Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια και στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
1: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
0: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
2: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
3: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Τελική ευθεία. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Να υποθέσω ότι καλά τα πράγματα στους δρόμους, δεν πήραμε κανένα μήνυμα.
1: Έχουμε κάποια
0: σήμερα.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα κίνηση. Έχουμε κάποια τροχέα σε Λεμεσόν, Λευκοσία, Γκέλαρνα, κάνω από ότι έτσι έκανα μια γύρα για να προετοιμαστώ, αντιλαμβάνεσαι. Αλλά πάμε έτσι, ρίξα το ηχητικό, να τα πούμε.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με Λεμεσόν. Λεμεσόν, πηγαίνοντας προς Λεμεσόν από Λευκοσία μεριές, θα βρεις κίνηση λίγο πριν τον Άγιον Τίχωναν και μέχρι περίπου έτσι ένα λεπτάκι να δω, λίγο πριν να μπεις της Λεμεσού. Κίτρινη όμως είναι η ένδειξη, που συνήθως είναι κόκκινη. Επίσης κίνηση παρατηρείται μετά το στον αυτοκινητόδρομο, πάλι με κατεύθυνση προς Πάφων από Γερμασόγειαν κυκλικών κόμβων, και πάει λίγο πριν των κυκλικών κόμβων της Λινόπετρας, δηλαδή των αμέσως επόμενων. Έναν τροχαίο που μου έβγαζε ο χάρτης είναι στον κυκλικών κόμβων Τρόοδους και εκεί έτσι άρχιζε να κοκκινίζει το πράγμα. Επίσης ακόμη έναν τροχαίο έχουμε στην Δωδεκανήσου, για να μπεις Αρχιεπισκόπου Λεοντίου, εκεί είναι το τροχαίο. Αυτά από τη Λεμεσόν. Πάμε λοιπόν και στην Πάφων, αφού είμαστε έτσι σε αυτές τις περιοχές. Η Πάφος δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο, ούτε η ελεύθερη επαρχία αμοχώς του. Στη Λάρνακα θα βρείτε έναν τροχαίο στην φανερωμένη διασταύρωση με Αρτέμιδος. Επίσης μου βγάζει τροχαίο και κίνηση στον κυκλικό κόμβο της Ριζοεγιάς με κατεύθυνση την ελεύθερη επαρχία αμοχώς του. Είναι δύο τροχαία που βλέπω εδώ, έτσι σύμφωνα πάντα με την Google, το ένα σε κοντινή απόσταση από το άλλο. Πάμε και στην πρωτεύουσα για να δικαιώσουμε την περιδιάβασή μας της πόλης και την κίνηση. Ίσως της Λευκοσίας σχετικά καλή, δεν είναι καν κόκκινη, είναι σε κίτρινο χρώμα, άρα λογικά κινείστε εκεί. Λίγο πιο κάτω θα βρείτε κίνηση όμως, στη Λεμεσού μέχρι την πάροδο της Αρμενίας, και έναν τροχαίο, ένα λεπτάκι να δω αν μου το βγάζει, είναι κοντά στην πλατεία Ελευθερίας από ό,τι βλέπω στην Φιλόκυπρου. Εκεί. Αυτά από εμένα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ξεκινούμε από τον φίλον 497.
0: Αν εμάς που θέλει να το στείλει.
1: Εγώ θα το δώσω, αν είναι σε εμάς, γιατί έχει κάτι συναντήσεις σήμερα Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα, μια τριμερής. Δηλαδή πιστεύω με πραγματικότητα ότι όταν τα συμφέροντα Αιγύπτου είναι να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, θα σκεφτεί πρώτα την Κύπρο. Όχι φίλε, όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχεις διπλωματικές σχέσεις με τους γείτονές σου, εάν και εφόσον σου επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Καλημερίζουμε και πιο πάνω τον Ταλικέρη. Πάμε στο...
0: Απέραντο Γιώργο, ξέρουμε και το απέραντο Γαλάζιο.
1: Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Γιώργο.
0: Είσαι ένας απέραντος.
1: Είμαι ένας απέραντος.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Πάμε πιο πάνω. Μόνο εγώ είδα μια μέτρια Ομόνοια, λέει ο 033, που επικράτησε εύκολα επειδή ο αντίπαλος έμεινε με 10. Αρχικά να πούμε, φίλε, 033, ότι με 10 παίκτες δεν έμεινε που μόνο στο αντίπαλο. Δηλαδή, δεν έπαιρνε να βγάλω τον Κορέα έξω, Κορέιρα, να μείνω με 10 παίκτες. Έμεινε γιατί τους έπιασε σαν οργάνο τους, γιατί με την ταχύτητα του ο Μαϊαμπέλα εκμεταλλεύτηκε το και ανάγκασε τον αντίπαλο. Ότι δεν είναι σε φουλ ρυθμός η Ομόνοια, ναι. Άμα σας λέω ότι δεν θα φάει βασιλόπιτα, κρατάτε το πριν δύο εβδομάδες. Για το ΣΑ που μας είπε.
0: Σαν για τον?
1: Που μας είπε ο φίλος 821, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Εντάξει, αν μας ακούει, θέλει να μας πει και το όνομα. Νομίζω είναι για Σαπίντο όμως που το είπε. Νομίζω. Άμα σας λέω ναι, του τον δώσα. Εν τω μεταξύ, αν έμπαινε το δοκάρι του Ολυμπιακού, ήταν έναν κοουλάρα.
0: Εννοείται, οκ. Okay.
1: Ναι, ήταν ωραίο. 878 ναι, κομμένος. Οφείλεις ένα συγγνώμη στον Τιόνι. Μα γιατί του τι.
0: Να το κάνω, είσαι μια συνάντηση, ρε.
1: Του τι λαθασμένη
0: εντυπώσει. Παναγία μου, τούτον έμεινε. Τούτον έμεινε τώρα να ακούσω.
1: Δημιούργησες εντυπώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλαμπούρισα τον λίγο.
0: Καλαμπούρισες τον λίγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα εγώ.
1: Όχι, τούτον που έκαμνες. Όχι τον Διονύη.
0: Ένα λεπτό
1: Διονύη,
0: σε παρακαλώ.
1: Είπα, δώστε τον λίγο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Είπαν ναι, η Κουαρτέλα εκνευριστήκε, αλλά περιμένετε να δούμε.
0: Ναι, μάλιστα θυμούμαι εγώ κάτι, ήταν κάπου ήμουν το πρώτο παιχνίδι.
1: Πού
0: ενώ
1: πού
0: και δεν είχα δει. Και λέω σου δεν είδα το, δεν είχα δει εικόνα.
1: Κάθε σε έναν τόπο εντάξει.
0: Όχι, ήμουν σε άλλο παιχνίδι εννοώ. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.
0: Ναι, παίρνει μας τώρα, Ανδρέα.
1: Την ενημέρωση και ήθελα έτσι να το
0: ναι,
1: δώσω.
0: Ναι, με περιμένεις.
1: Στο νοσοκομείο έναν άτομο ελαφρά τραυματισμένο με οτροχαίο. Είναι στον κυκλικό κόμμα της Ριζοεγιάς, αυτό που έχουμε μπει. Είναι, σύμφωνα όπως αναφέρει η αστυνομία, στον αυτοκινητόδρομο αεροδρομίου Λάρνακας προς Αγία Νάπαν, κάτω από τον κυκλικό κόμμα της Ριζοεγιάς. Ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός. Πυκνή τροχιά κίνηση στην περιοχή. Άρα παιδιά, όσοι είσαστε εκεί, το δώσαμε και πριν, αλλά δεν είχαμε ενημέρωση για τα τροχαία. Τώρα που έχουμε σας το δίνω, προσεκτικά. Δηλαδή, το ότι από την πρώτη στιγμή κιόλας του πρωταθλήματος βλέπετε τους γνωστούς και μη εξαιρετός πρωταγωνιστέ να λιώνουν τα αποτελέσματα, δεν σας προβληματίζει, ρωτάει ο 071.
0: 071, έστειλα μήνυμα το πρωί, είναι ανάλογο. Απλά η διαφωνία μας το πρωί δεν ήταν ότι είτε δεν μας προβληματίζει είτε δεν συμφωνούμε ότι έχουμε ήδη θέματα και εξηγήσαμε και πριν αν μας άκουες που συνεχίζει και στέλνεις. Η διαφωνία το πρωί ήταν που μου έμειξες τους Αγίους μέσα για να μου πεις τι ήθελε να μου πεις για τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους όπως τους λες τώρα.
1: Πάμε παρακάτω, ελπίζω να παίξει Ανδρέα μου και να μην παθήσει δρομοντούρης
0: για τον Διονύπου.
1: Μα δεν δείχνει να παθαίνει. Δηλαδή νομίζω έβαλε ενός, έβαλε σε μια χρονιά ο Ντούρις αλόγως.
0: Έθιο, ναι, έβαλε
1: τρία, τέσσερα, πέντε τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, έξι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Πάμε παρακάτω σχετικά με τον Διονύ. Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο, λέει, 111. Πρέπει να είχε να αμαρτήσει και αυτός προφανώς.
0: Ποιος άλλο δηλαδή είχε να αμαρτήσει?
1: Αρκετοί. Προσπαθούσαμε να συγκρατήσουμε τα πλήθη εδώ. Με την ψυχραιμία που μας διακατέχει, τη στοικότητα που μας διακατέχει ως εκπομπή και ως άτομα, θα έλεγα. Συγκριτικά με τον πρώτο χρόνο του Σεμέδο, ο Μοτνόρ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έστω και αν έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης, ειδικά στην αποτελεσματικότητα. Εντάξει, αστοχή, ενώ όχι αστοχή, αναπόφευκτη καμιά φορά η σύγκριση, αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή πρέπει να δεις έναν παίχτη που να δεις πόσο αποτελεσματικός είναι.
0: Αν έμενε ο ΜΑΕ, θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η σύγκριση του ΜΑΕ του περσινού με τον ΜΑΕ το φετινό. Γιατί είπαμε, έφτασε γενικότερα η Ομόνοια και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο σε κάποιες περιπτώσεις πέρσι, σε πάρα πολύ ψηλό στάδιο, το οποίο από μόνο του θα ήταν δύσκολο. Δεν λέω ότι θα γινόταν, αλλά θα ήταν δύσκολο. Γι' αυτό λέω θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον πάντα η σύγκριση.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, παιδιά. Ο Χρήστος μας καλημερίζει και μας ρωτάει για την περίπτωση Χατζη Γιωβάνη και Νόα.
0: Το ψάχνουμε, είπαμε και πριν. Πολύ πιθανόν και στην επόμενη εκπομπή κάτι να μάθετε. Εάν και εφόσον ισχύει ή στο βαθμό που ισχύει και όλα αυτά.
1: Να πούμε επίσης ότι ο 294 λέει ότι η Ομόνοια είπε ψέματα στον κόσμο της. Είπε τον Μάιο ότι όσοι παίχτες φύγουν θα έρθουν άλλοι τόσοι. Όμως δεν έγινε έτσι. Στο κέντρο έφυγε ο Κούσουλος και ο Εράκοβιτς και ήρθε μόνο ο Μπράουερς. Πού πάει το μήνυμα?
0: Πού πας με τόσα παιχνίδια τη χρονιά και 3,5 παίκτες στο κέντρο? Ο μισός και ο Σενή.
1: Τον Μάριτσον Ανδρέου και τον Μπράουερς μισός ο Έιτινγκ.
0: Α, για τον Έιτινγκ. Μάλιστα.
1: Ναι, μπορεί να αξιοποιήσει και Βάντρο εκεί, ενώ αν και εφόσον θέλει. Άρα περιμένετε να δούμε. Είναι γρήγορα όμως, τολμώ να πω πως η εξάδα είναι...
0: Όχι εσύ, ο 171, γιατί είναι τολμηρή πρόβλεψη, ναι, όντως.
1: Από τον 171. Είναι Ομόνοια, Απόλλων, Πάφος, ΑΕΚ, από Άρης.
0: Βασικά η περσινή εξάδα. Το τολμηρό πάει παρακάτω.
1: Η Ανόρθωση και η ΑΕΛ, λυπούμε που θα το πω, θα παλέψουν για να γλιτώσουν τη διαβάθμιση.
0: Μάλιστα. Το απάντησες μόνος σου, είναι γρήγορα.
1: Ο φίλος 203 μας ρωτάει αν το κοριτσάκι που χτυπήθηκε από μπαταρία από την κερκία της ΑΕΛ είναι καλά. Μόνο ντροπή, ναι, μόνο ντροπή, η αλήθεια.
0: Δεν έχουμε.
1: Αλλά δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
0: Λιότερα, εντάξει, είναι και προσωπικά δεδομένα, αν και ξέρει και κάποιος.
1: Από μια φάση και μετά δεν μας ενημερώνουν. Ναι, καλημέρα σας, γιατί έχω βάλει τη φωτογραφία του κυρίου Λογίδη σε όλους τους δρόμους.
0: Κατεβαίνω υποψήφιος.
1: Πότε?
0: Σιγά σιγά. Είναι το στυλ της διαφήμισης, δημοσιοποίησης που έρχεται σιγά σιγά με δόσεις.
1: Αν είσαι θωρακισμένη καινούργια, κύριε Γιώργο.
0: Μα να μπορώ νομίσεις.
1: Αν μπαίνε μέσα σε θωρακισμένη σου,
0: μάλιστα,
1: θα καταλάβεις τίποτε.
0: Ποιος? Κρέντος τώρα.
1: Ενώ ο Ανδρέου της Ομόνοιας. Αλλά αρκετά πίσω φέτος ο Ανδρέου. Και Ανδρέα, βλέπεις κάθε φορά την Ομόνοια ή έμεινες από πέρσι? Τι εννοείς, φίλε? Τη βλέπω κάθε φορά την Ομόνοια, εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν θα
0: μας πει. Ποιος που το χαρακτηρίζει, έτσι, ποιος είμαι?
1: Ο Ανδρέου.
0: Α!
1: Είναι το προσωνύμιο της
0: Οπαρατσούκης. Αρκετά πίσω φέτος. Εντάξει, γενικότερα η λειτουργία ίσως της Ομόνοιας που επηρεάζεται κάποιος. Πάμε
1: από ό,τι φαίνεται δεν χωνεύεται διαφαινόμενη επιστροφή του θρύλου, λέει ο 233. Γιατί δεν χωνεύεται?
0: Για ποιο θέμα?
1: Μάλλον ότι δεν ξέρω, μάλλον για ΑΠΟΕΛ μας λέει.
0: Ναι, για τα ΑΠΟΕΛ καταλαβαίνω, αλλά γιατί το λέμε τον Τωράσο? Ποιος είπε κάτι για το μπάσκετ?
1: Δεν είχαμε κάτι στη συζήτηση. Για τον Μοτνόρ λέει ο φίλος. Για Αντούρις σύνδρομο.
0: Να πω μόνο κάτι για το.
1: Δεν είναι η διαθέση του όμως.
0: Για το κοριτσάκι μου ρωτήσαν κάποιο πριν, επειδή χτες υπήρχε μια πληροφορία που έλεγε ότι ήταν χτύπημα στο κεφάλι, άλλοι έλεγαν ότι είχε μια ζημιά στο
1: μάτι.
0: Στο μάτι. Ευτυχώς, λέω εγώ, η πληροφορία ήταν ότι δεν υπήρχε θέμα με το μάτι. Ούτε νοσηλεύεται, άρα νομίζω ότι υπό τις περιστάσεις τα χειρότερα αποφεύθηκαν και ευτυχώς.
1: Ναι, θέλουμε να είμαστε δεκανίκοι των διαιτητών, αυτό λέμε επίσημα πλέον, στο φύλλο 071.
0: Είπα κάτι το πρωί, απαντώντας το πρώτο μήνυμα, είπα λάθος που σε εμπιστεύτηκα, διάβαζα το.
1: Αλλά το μεγάλο λάθος λέει ο 381 στην Ομόνια να αφήσει στο ρόστερ της 3 δεξιά μπακ, ενώ είσαι με ένα δεξίν εξτρέμ και έναν επιθετικό. Μα ώρες, γιατί η Ομόνια με έναν επιθετικό? Στο ρόστερ έχει ακόμη δύο επιθετικούς. Έχει Γαουλή και τον Νεοφύτου. Δεξίν εξτρέμ έχει Μάια Μπέλλα και τον Ευάντρο που αγωνίζεται εκεί. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο να λέμε ότι επειδή είναι ο Ντιονίου βασικός, έναν επιθετικό έχει. Τώρα δεν θα παίξει η δεύτερη σου επιλογή που είναι ο Κακουλής, δεν θα είναι καλός. Ή ο Νεοφύτου δεν θα είναι σε ψηλά στάνταρ απόδοσης, είναι άλλο. Αλλά δεν μπορείς να γεμίζεις το ρόστερ με την ίδια λογική. Όπως λες φίλε, 381 έχει τρία δεξιά μπακ, έχει τρεις επιθετικούς.
0: Να σας δώσω ένα νεότερο για το θέμα του Χατζηγιοβάνη. Είπαμε ότι το ψάχνουμε. Όντως έχει γίνει πρόταση. Και φαίνεται ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από την αντίδραση του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει η ξεκάθαρη εικόνα ως προς το πού πάει η υπόθεση. Τώρα εγώ, εάν κάποιος μου πει ότι ξέρετε έγινε πρόταση και να δούμε και ο παίχτης το τι λέει, μπορεί να σημαίνει ότι η πρόταση ως προς το κομμάτι της Ομόνιας μπορεί να κρίνεται και ικανοποιητική. Αλλά αν η επιθυμία του παίχτη είναι διαφορετική θα το δούμε. Αλλά εντάξει, ένα-δυο μέρες, σήμερα αύριο θα ξεκαθαρίσει το πράγμα.
1: Εγώ διαβάζω λίγο ανάποδα, δηλαδή ότι εντάξει έχουμε μια πρόταση, αλλά θέλει ο ποδοσφαιριστής να πάει και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Κάπως έτσι το βλέπω. Γιατί εντάξει, ναι, κακά τα ψέματα, είναι διαφορετικό να είναι ο βασικός σου, για να το ξέρει, για να ξέρει ότι υπολογίζεται ναι. Βασικός.
0: Όπως επίσης εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι μια στην προκειμένη περίπτωση Ομόνια, αν αυτή η πρόταση που εμείς μάθαμε σήμερα ή εχθές ότι υπάρχει, μπορεί να μην είναι χτες ή σήμερα, να έχει και κανένα δύο μέρες εννοώ, θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάνει ήδη και τις όποιες κινήσεις, ή αν κρίνει ότι στο ενδεχόμενο να δώσει ή να αποχωρήσει ο παίχτης, πρέπει να έχει μια άλλη λύση. Θα το δούμε και αυτό βέβαια.
1: Ναι, και αν το δώσει τον... Γιατί ο Χατζηγιοάννης είναι μια πάρα πολύ καλή αξιόπιστη επιλογή. Για... Δεύτερη, για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη λέμε φίλε 92.
0: Ναι. Που υπάρχει πρόταση από την αρμενική ΝΟΑ, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί.
1: Αν δεν καταφέρει να καλύψει με έναν άλλον ποδοσφαιριστή το συγκεκριμένο κενό, θα έχει πρόβλημα. Αποδυναμώνεται. Είναι από τις περιπτώσεις που αποδυναμώνεται. Ένα λεπτάκι να δούμε. Ο Τανάς έπαιξε πολλά μάτσες στην καριέρα του σαν striker μας λέει ο 569. Κοίτα, οι αριθμοί του κάτι τέτοιο δείχνουν. Δηλαδή ότι και striker να μην έπαιξε, είναι ένα δεκάρι που αν είναι καλά ή αυτό που δείχνουν οι αριθμοί του, γιατί άλλον οι αριθμοί άλλον το γήπεδο, θα βρεις γκολ από αυτό. Ο φίλος 613 λέει έτσι όπως πάνε οι αποελίστες αν κάνουν άλλο μια νίκη να πάνε εξώστην, να ηρεμήσουν λίγο τους καλοί. Θυμάμαι ένα θέμα χτες στο σταθμό σας. Θίξαμε ένα θέμα χτες στο σταθμό σας και περιμένουμε απάντηση. Πώς γίνεται χωρίς να είναι στο φύλλο αγώνα ο Βρίζας να είναι μέσα στο γήπεδο πίσω από τον επόπτη? Να εδίναν και ο Παπαδόπουλος και ο Βρίζας οδηγίες και να είναι συνέχεια στη γραμμή και δύο χωρίς καν παρατήρηση είναι από κανένα. Συνότι σε κάθε φάση στη γραμμή ο Βρίζας διαμαρτυρώντας σε επόπτη και διαιτητή.
0: Δεν είναι ένα θέμα που έδειξε πρώτα απ' όλα. Το αν έδινε ή αν στεκόταν ή αν δεν έπρεπε να δίνει οδηγίες ή να διαμαρτύρεται είναι άλλο θέμα το οποίο θα χειρίζεται με τον τέταρτον ο κάθε διαιτητής. Τώρα, γιατί δεν ήταν στο φύλλον αγώνος όμως. Εσύ έχεις το φύλλον αγώνος και δεν ήταν γραμμένος ο Ζης Βρίζας. Εγώ ανοίγω τώρα που είδα το μήνυμα σου, μπαίνω στο application της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, του επίσημου, στο οποίο δημοσιοποιούνται τα φύλλα αγώνος στην προκαθορισμένη ώρα που προνοεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος για όλα τα παιχνίδια. Και αν θέλεις, δεν είναι κάτι υπομυστικό ή μόνο εμείς εννοώ στην πλευρά των δημοσιογράφων, μπορείς να το έχεις και εσύ αν θέλεις στο κινητό σου. Και βλέπω εδώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι ακόμη πάνω τα στοιχεία και οι πληροφορίες, εκεί που είναι οι συνθέσεις, μετά τους παίχτες είναι κατεγραμμένα τα στοιχεία και όσοι είναι στον πάγκο με την ιδιότητα που είναι. Και ο κύριος Ζήσης Βρίζας είναι στο φύλλον αγώνος. Αναφέρεται εδώ ως λοιπόν προσωπικό. Είναι θέσεις που υπάρχουν και αναλόγως τι θέλουν ή ποιους επιλέγουν οι ομάδες να είναι. Λοιπόν προσωπικών έχει και άλλους, όπως έχει και η ΑΕΛ και όπως έχει κάθε ομάδα στο φύλλον αγώνος. Άρα τούτο που θίξαμε ένα θέμα και θέλουμε απάντηση, δεν είσαι στο φύλλον αγώνος, έχεις το φύλλον αγώνος φίλες και δεν τον βρίσκεις πάνω ας πούμε. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, όσοι στο φύλλον αγώνος δεν σημαίνει ότι δικαιούνται όλοι να κάνουν το κάποιο ρόλο μέσα στο κήπεδο. Δεν ήμουν στο παιχνίδι, δεν μπορώ να σου πω εγώ, αλλά δεν ξέρω εσύ αν είσαι στο παιχνίδι, γιατί δεν σε κόβω για και ο παδόν του Αποέλ, ας πούμε, εκεί πίσω από τον μπάγκο και τον έβλεπε συνέχεια που σηκωνόταν ή έδινε οδηγίες ή διαμαρτυρόταν, δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω. Μια ενδιαφέρουσα έτσι διάσταση βάζουν εδώ οι φίλοι κάτω. Εγκαλύπτεται στην Ευρωπαϊκή λίστα, λέει ο φίλος
0: Αγγελίδη. Αυτό δεδομένο.
1: Δεν πρέπει να φύγει. Και 3.40 τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή λίστα, μας αφήγουν παίχτες που είναι μέσα, αν μπαίνει αυτό που θα έρθει. Όχι. Μένει με λιγότερο. Και νομίζω μετά έχει ακόμα.
0: Το έχει και ο Ολυμπιακός Πειραιώς τώρα. Χθες το συζητούσαν πάνω ενώ με βάση το πρόβλημα του LKB που χτύπησε. Ό,τι και αν κάνει τώρα ή αφέρει παίχτην τώρα επιθετικών, θα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm.
1: Νομίζω έχει ακόμα ένα σημείο σε περίπτωση που προχωρήσεις που νομίζω δικαιούσε να κάνεις κάποιες αλλαγές. Αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρωπαϊκή Λίστα, κάπως έτσι πάει, σωστά.
0: Ναι.
1: Προπονητής της Νοένιον Γκαρσία μας λέει ο Κότσος.
0: Μάλιστα, ναι. Ισχύει.
1: Ναι, το φίλον αγώνα στην ΚΟΠ δεν τον έχει μέσα, λέει ο 637.
0: Τούτο μου βλέπω εγώ είναι να μπωνε, ρε φίλε. Το φίλον αγώνα στις ΕΠΟ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Εκτός αν δουλεύει στην ΚΟΠ και εσείς το ξέρω εγώ που άλλοι, δεν μπορώ να σου πω.
1: Εκεί που κάθονται φωτογράφοι, λέει, συνεχίζει ότι δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Ξαναλέω, εγώ απάντησα το αν είναι μέσα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, το που έκατσε ή τι έκαμνε κάποιος ο οποιοσδήποτε που είναι στο φύλλον αγώνος και είναι στον αγωνιστικό χώρο, δεν το ξέρω. Είναι θέμα των διαιτητών ή του παρατηρητή εκεί, εάν κάποιος παραβιάζει τους κανονισμούς ή όλα αυτά.
1: Ο Ολυμπιακός μας λέει ο φίλος δικαιούται να δηλώσει παίχτη λόγω τραυματισμού.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν δικαιούται, αλλά εν πάση τόσο. Μπορεί να είναι συμπροκειμένη περίπτωση.
1: Και ο Εφραίμ μας λέει ότι τρεις αλλαγές στη λίστα το Γενάρη.
0: Το Γενάρη, εντάξει. Ναι, εντάξει.
1: Είναι αυτό που λέγαμε ότι δικαιούνται κάποιες αλλαγές οι ομάδες μας, εάν και εφόσον. Αυτά από εμάς. Ώρα να πηγαίνουμε σιγά σιγά.
0: Καλό τραγουδί του τον αύριο. Ώρα να πηγαίνεις. Σιγά σιγά, ώρα να πηγαίνεις.
1: Ποιο είναι τούτο? Έτσι όπως θέλεις να καταλάβω. Ποιο είναι τούτο? Και μου γελάς που κάτω ώρα να πηγαίνεις. Και γελάς μου που κάτω. Θέλεις να μου πεις κάτι?
0: Να μάνα σου, Ανδρέα μου. Για μόνο με αντιθεί. Λοιπόν, όντως είναι η ώρα να πηγαίνουμε.
1: Γιατί?
0: Κλείστε. Κοιτάζω να γίνεται ένα μήνα, αλλά προέκυψε κάτι. Οτιδήποτε νεότερο. Εκπομπές και δελτία που ακολουθούν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Άθωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Ομόνια που επικράτησε με 4-1 του Άρη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Η ομάδα της Λευκωσίας δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες και αξιοποίησε πλήρως το αριθμητικό της πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Κορέια στο 32. Ο Ντιονί άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, ενώ ο ίδιος βρήκε δίκτυα και στο δεύτερο ημίχρονο. Λογαριασμό άνοιξαν επίσης στο πρωτάθλημα η Σάτκα και Μπράουερς. Για τον Άρη μείωσε προσωρινά ο Εφανγκέ, ευστοχώντας από το σημείο του πέναλτι. Είμαστε ικανοποιημένοι με τους 3 βαθμούς, ελέγξαμε το παιχνίδι και λειτουργήσαμε επαγγελματικά, το σχόλιο του Μπέρκ. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, αλλά δεν θα αλλάξουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία, ανέφερε ο Ράτσκοφ. Πρόταση στην Ομόνια υπέβαλε η Νόα του Πάμπλο Γκαρσία για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Οι πράσινοι δεν παρουσιάζονται αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή, με τον Ελλαδίτη μεσοεπιθετικό να καλείται να πάρει την απόφαση για το μέλλον του. Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης, με την Πάφο και τον Ολυμπιακό να μένουν στη λευκή ισοπαλία. Περισσότερες ευκαιρίες προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου δημιούργησε η Πάφος, με τον Ολυμπιακό να αμήνεται αποτελεσματικά και να έχει τα δικά του καλά διαστήματα στην αναμέτρηση. Μας έλειψε η αποτελεσματικότητα, ο αντίπαλος έκλεισε καλά τους χώρους, ανέφερε ο Σάπιντο. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, είμαστε καινούργια ομάδα και χρειαζόμαστε χρόνο, δήλωσε ο Γιώργος Κωστή. Σε προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ Αθηνών για τον δανεισμό του Φραντζή Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε επαφές και με τον Λορέν Μωρόν, με τις εξελίξεις για ό,τι αφορά την απόκτηση κεντρικού επιθετικού να αναμένονται σύντομα. Εν ώψη Νέας Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Σκαφού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν ώψη του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της κυρίας. Πλάνο χωρίς να υπολογίζει στον τιμωρημένο Ντάλσιο, καταστρώνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Βροντής. Πιανούν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρπι της Κυριακής κοντρά στην Πάφο. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Δεν υπολογίζεται ο Αμίν, διαθέσιμος ο Παλαιαρή. Τις επιστροφές των Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ μετρά ο Απόλλωνας εν ώψη Ομόνιας. Δεν υπολογίζονται Ανδρέου, Λιούπιτς και Μπράουν.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με 5 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής

0: που δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική, Club Brugge Aston Villa στις 7:45 και στις 10, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, καλώντας τον να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος, οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 9:45 το Βόλο. Στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, αναμένεται εντός της ημέρας ο 29χρονος Κροάτης Χαφ Κρίστιαν Γιακίτς. Παρελθόν από τον Άρη Θεσσαλονίκης αποτελεί και επίσημα ο Τάσος Οδόνης. Για την Super League χθες, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2, για την Serie A Κάλιαρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Για τη Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα Βίκο 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάθ 2-3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
6: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
5: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Landas Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος.

0: Δροσιακόβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
1: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
2: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρας.
1: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
3: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
6: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η Εταιρεία Ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Σπούδαιο διπλό για την Ομόνια και πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Οι πράσινοι επιβλήθηκαν με 4-1 του Άρη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και δείξαν βελτίωση, ενώ η λεμεσιανή ομάδα είχε ολοκληρώσει τον αγώνα με 10 παίχτες. Η Πάφος έμεινε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό. Απρόσμενες απώλειες, αν μπορούσε να πει κανείς, για την παφιακή ομάδα. Παλικαρίσιος βαθμός από την άλλη για τους μαυροπράσινους. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο είναι στην πρώτη θέση και είναι η ΑΕΚ με 6 βαθμούς. Στη συνέχεια, Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Λευκοσίας, Πάφος, Απόλλων, Ομόνια Ραδίπου έχουν από 4 βαθμούς. Το ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ έχουν από 3. Ο Ολυμπιακός είναι στους 2. Η Νέα Σαλαμίνα, ο Άρης και η Καρμιώρης έχουν από 1. Και στις 2 τελευταίες θέσεις χωρίς βαθμό η Ανόρθωση και η Κράσαβα. Επόμενη αγωνιστική, η τρίτη στο πρωτάθλημα, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανοίγει η Αυλαία με τον αγώνα ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στις 8 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Πάμε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7, Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ και Καρμιώρης Ομόνια Ραδίπου, και στις 8 ακόμη έναν ντερμπί, το Ομόνια Απόλλων. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 ΑΕΚ Πάφος και άλλον ντερμπί, στις 8 Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου και την Δευτέρα στις 8 η ώρα Κράσα Βαϊνή Άρης. Αύριο πέφτει και η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου στην Κύπρο. Αναμένονται κάποιες τελευταίες κινήσεις από τις ομάδες. Θα έχουμε και κάποια ρεπορτάζ σε λίγο. Θα μάθουμε ό,τι νεότερο προκύπτει. Και σήμερα έχουμε και την αυλαία, ανοίγει και εδώ, για την link phase του Champions League. Είναι 5 πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν, με την μάχη της Real Madrid της κόντρα στην Ίντερ να δεσπόζει του προγράμματος. Θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα στην εκπομπή.

Λοιπόν, θυμίζω, είναι και η τελευταία σήμερα μέρα για τον διαγωνισμό μας. Διεκδικείται μια διπλή πρόσκληση για το επίσημο δείπνο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ. Εκεί θα βρίσκονται και προπονητές και καλαθοσφαιριστές και αρκετοί άλλοι από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στο τουρνουά, τον Ολυμπιακό Πειραιός, τον Άρη Θεσσαλονίκη, στην Μακάμπι Τελαβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη Basket Stars, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή Pressing σήμερα.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Θα δώσουμε και τον απόϊχο της χθεσινής αναμέτρησης. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ήταν η πρώτη νίκη για την Ομόνια στο πρωτάθλημα μετά το στραβοπάτημα στην πρεμιέρα. Ήταν βελτιωμένη η παρουσία σε σχέση με κάποια προηγούμενα παιχνίδια, Γιώργο. Τι μπορείς να μας πεις παραπάνω, πώς είδες εσύ και την εμφάνιση και πώς κρίνεις και το τελικό αποτέλεσμα?
1: Ναι, εντάξει, η Ομόνια μπήκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ένα μέρος της τακτικής της ήταν να αφήσει τον Άρη να ανέβει ψηλά για να πιέσει εκείνη έτσι στη γραμμή του κέντρου και να φύγει γρήγορα στο χώρο με τους γρήγορους μεσοπιθετικούς που παρένταξε ο Μπέρκ στη μεσοπιθετική γραμμή και με κάποιες

0: έτσι βαθιές μπαγιές να χτυπήσει, όπως έγινε στη φάση με τον Κόρτον Διονύ, όπως έγινε στη φάση με την κόκκινη κάρτα του Κορέα. Σε γενικές γραμμές η Ομόνια ναι, πατούσε καλύτερα, είχε καλύτερες μεταβιβάσεις, ήταν πιο επικίνδυνη και πιο δημιουργική, θα έλεγα. Πέτυχε έναν πολύ γρήγορο γκολ και σίγουρα αυτό βάζει σε άλλες βάσεις στο παιχνίδι. Ο Κουλυμπαλή πρόλαβε και την μπάλα στο 8 λεπτό, συνεπώς το πιο γκολ πήγε να μετρήσει, δεν μέτρησε και αυτό έπαιξε ρόλο και στη ψυχολογία, θεωρώ, των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Σχετικά γρήγορα ήρθε και η αποβολή του Κορέα που άλλαξε τις ισορροπίες στο παιχνίδι και όπως και να το κάνουμε έβαλε πλέον τα δεδομένα σε άλλη βάση. Με την επανάληψη ο Ομόνια Στέλλα πετύχε ένα πολύ γρήγορο γκολ και πάλι σε μια εκτέλεση κόρνερ. Μπορεί ο Άρης να μείωσε μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, αλλά τα πράγματα ρίχναν να είχαν πάρει τον δρόμο τους, η αλήθεια είναι, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Ο Ντιονί πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ με δεύτερη ασίστ του Μοτνόρ και νομίζω ότι κάπου εκεί μπήκαν τίτλοι τέλους στο παιχνίδι, με τον Μπράουερς να βάζει το κερασάκι στην τούρτα που λέμε και να γράφει το τελικό 4-1. Σε γενικές γραμμές ήταν όντως μια βελτιωμένη εμφάνιση από την Ομόνια, μια Ομόνια που έδειξε αντίδραση, έβγαλε και κάποιες άλλες αρετές στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι σιγά σιγά κερδίζει και κάποιους ποδοσφαιριστές, Στέλλα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι δείχνει να γίνεται στο και να γίνεται πιο ουσιαστικός ο Μοτνόραν και σίγουρα υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε τις δύο του ασίστ. Ο Ντιονί δείχνει και πάλι, Στέλλα, ότι εάν τροφοδοτηθεί σωστά μπορεί να βοηθήσει και να σκοράρει. Ενώ είδαμε και κάποια πράγματα.
1: Στα συνήθεια 6 τέρματα ο Ντιονί. Αντί κάτι αυτό.
0: 6 γκολ σε 8 εμφανίσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά πράγματα, θα έλεγα. Επίσης κρατώ, Στέλλα, το γεγονός ότι πήραν από ένα μισάωρο περίπου η Τανάσε και Μπράουερ. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο Τανάσε πέρασε στην κορυφή της επίθεσης. Ναι. Ως ψευδοεννιάρη κυρίως. Και αυτό νομίζω ότι λέει κάτι για το πώς τον βλέπει.
1: Είχε το βάλει τον Κακουλίν αριστερά στην επίθεση.
0: Ναι, δηλαδή όλο αυτό εμένα προσωπικά μου δείχνει κάποια πράγματα. Δηλαδή,
1: και τον Μπράουερ ότι στην θέση 10.
0: Ακριβώς. Δηλαδή λέει πολλά πράγματα για το πώς υπολογίζει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ότι ο Τανάσε δεν θα παίζει μόνος 10, αλλά μπορεί να δώσει λύσεις σε ένα πιο ένα διαφορετικό σχηματισμό. Θα έλεγα ως ψευδοεννιάρι, ότι ο Μπράουερ δεν είναι το κλασικό οχτάρι. Θα μπορέσει να σου δώσει λύσεις και πιο ψηλά, εκεί που θέλει τρεξίματα και περισσότερη δύναμη, θα έλεγα. Και το γεγονός ότι ο Κακουλής μεταθέθηκε.
1: Και δημιουργία αριστερά και τελειώματα.
0: Και, ναι, γιατί και οι δύο έδειξαν να είναι δημιουργικοί ποδοσφαιριστές, ενώ ο Μπράουερς είναι ένας ποδοσφαιριστής που ψάχνει το σουτ, ψάχνει τον γκολ, πολύ πάθος το παιχνίδι του, νομίζω αυτό ξεχώρισα κυρίως από τον ίδιο. Και είμαι σίγουρος, Στέλλα, ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές με την πάροδο του χρόνου και όταν αφομοιώσουν τα θέλω του Μπέρτ, νιώθω ότι έχουν πολλά να προσφέρουν στην Ομόνια. Την ίδια ώρα ο Κακουλής μπήκε στο φτερό αριστερά και χρησιμοποιήθηκε εκείνος αντί για παράδειγμα ο Χατζηγιοβάννης, οπότε ίσως και αυτό λέει κάποια πράγματα για το πώς βλέπει τη συνέχεια ο Μπέρτ ή αν θέλει πώς θέλει να χτυπήσει κάποια παιχνίδια όταν θέλει περισσότερη ταχύτητα, για παράδειγμα, στα φτερά. Ναι. Σε κάθε ενδεχομένο, νομίζω ο τρόπος που διαχειρίστηκε το ρόστερ του Μπέρκ έχει αρκετό ενδιαφέρον και μας δείχνει κάποια πράγματα για τη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Αυτό που λέω και το σημείωσα και σε ένα σχετικό κείμενο στο 24 Sports είναι ότι κέρδισε πάνω από όλα χρόνων η Ομόνια, γιατί θα μπορέσει με περισσότερη ηρεμία και με καλύτερη διάθεση και ψυχολογία, αν θέλεις Γιώργο, να δει κάποια επόμενα παιχνίδια που έρχονται και είναι και σημαντικά. Θυμίζω ότι θα έχει και ευρωπαϊκό την ερχόμενη εβδομάδα η Ομόνια, φιλοξενεί την Θέλτα, οπότε είναι συνεχόμενοι αγώνες και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να βελτιώσει, γιατί αυτό είναι ο στόχος νομίζω, πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω την ομάδα του και να δούμε τι μπορούν να δώσουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές όταν και εφόσον πουν και πάρουν και περισσότερο χρόνο στην ομάδα, δεν είναι?
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, μιλάμε για μια ομάδα που όπως και να το κάνουμε άλλαξε αρκετούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Συνεπώς

0: πολύ πολύτιμος για την Ομόνοια. Και όταν κερδίζεις με τον οποιοδήποτε τρόπο, πόσο μάλλον με καλή εμφάνιση και με τέτοιο σκορ, σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις με περισσότερη ηρεμία, να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και όντως ακολουθούν πολύ δύσκολα παιχνίδια για την Ομόνοια, μαζεμένα παιχνίδια για την Ομόνοια. Οπότε κάθε λεπτομέρεια έχει τη δική της σημασία και νομίζω ότι μετά από αυτή την νίκη η Ομόνοια θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και ακόμη καλύτερα.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με την συνέχεια, Γιώργο, έρχεται το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ένα ντέρπι στο Γασίπι, το ερχόμενο Σάββατο. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, κάποια αγωνιστικά, εάν και εφόσον προκύπτουν, πριν πάμε στα μεταγραφικά?
0: Εντάξει, όσον αφορά τα αγωνιστικά, δεν υπάρχει, νομίζω, κάποια διαφοροποίηση. Δεν προέκυψε κάτι από το σημερινό, από το χθεσινό παιχνίδι, εξ όσων γνωρίζω. Οι επόμενες μέρες νομίζω θα το ξεκαθαρίσω, αλλά δεν έχω κάτι υπόψη μου αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είπαμε κάτι για την αλλαγή του Καμίνσκι. Ενώ άλλαξε πάλι τον τερματοφύλακα ο Μπέρκ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τώρα αγώνα με αγώνα, να θα πάει έτσι. Ίσως να προτιμήσει το πρωτάθλημα τον Καμίνσκι.
0: Εντάξει, θα έχει την ευκαιρία να το κάνει.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό.
0: Ναι. Στέλλα, ξέρεις, σκεφτόμουν χθες όταν έβλεπα τον Καμίνσκι να ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Παρολίγο να πιάνε και το πέναλτι εκεί.
0: Ακριβώς. Και δεν το είχα στο μυαλό μου στην πρώτη είδηση, ξέρετε, από το παιχνίδι. Και με αυτό μου έφερε ένα συνειρμό ότι είχε τόσο πολύ συνηθίσει η Ομόνοια το να έχει καλό τερματοφύλακα με τον Φαμπιάνο, που δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο το ότι πάντα θα έχει ένα καλό τερματοφύλακα. Δηλαδή πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια τόσο αξιόλογη επιλογή δίπλα από τον Φαμπιάνο και αυτή είναι του Καμίνσκι. Δεν είναι δεδομένο το ότι θα έχεις πάντα ένα τόσο καλό τερματοφύλακα. Οπότε πρέπει να του δώσουμε και την ανάλογη αξία που είδαμε μέσα από αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ θετικό για την Ομόνοια το γεγονός ότι έχει ακόμη ένα τόσο καλό τερματοφύλακα. Σημαντικές αποκρούσεις, έβγαζε ασφάλεια και νομίζω ότι έχει πολλά να προσφέρει και αυτό στην Ομόνοια. Όσον αφορά τη διαχείριση, νομίζω ότι και ο ίδιος ο Φαμπιάνο αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι στα 25 για παράδειγμα. Οπότε όσο παίρνει τον Μπέρκ, νομίζω ότι θα κάνει αυτή τη διαχείριση, αυτές τις αλλαγές στη θέση του τερματοφύλακα. Και νομίζω ότι όσο υπάρχουν μαζεμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάπως έτσι θα το πάει. Νομίζω θα αργήσουμε να δούμε πού θα κατασταλάξει και αν κατασταλάξει σε ένα από τους δύο στη συνέχεια.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στα μεταγραφικά. Να θέσουμε στο τραπέζι της συζήτησης κάποια θέματα που προκύπτουν. Πρώτον, η δήλωση του Μπέρκ για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Που ερμηνεύεται και με τον Α και με τον Β τρόπο. Το δημοσίευμα από χθες, Γιώργο. Να πω κάτι. Mm-hmm. Το δημοσίευμα από χθες για Κλίντον Ενσιαλά. Είναι ο ποδοσφαιριστής, είναι του καταλόγου Β και είναι για το κέντρο της άμυνας. Και ένα νέο δημοσίευμα για την ΝΟΑ του Πάμπλον Γκαρσία και για το ενδιαφέρον για τον Τάσο Χατζηγιοβάνι. Σ' ακούμε.
0: Εντάξει, ο Ενσιαλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι εκτός πλάνων στη Rangers και ψάχνει ομάδα για να πάει δανεικός, να αγωνιστεί. Όντως το προφίλ του Στέλλα ταιριάζει με τα θέλω της Ομόνοιας. Είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Είσαι εν επαφές και με την Πάφο, θυμίζω.
0: Ακριβώς. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η είδηση ευσταθεί ως προς το ότι κοιτάζει τουλάχιστον αυτή την περίπτωση η Ομόνοια. Το αν θα προχωρήσει ή όχι θα φανεί πολύ σύντομα. Εξάλλου αύριο κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο για ποδοσφαιριστές που έχουν ομάδα. Συνεπώς μέχρι αύριο θα έχουμε τις απαντήσεις μας. Φαίνεται όμως ότι είναι μια περίπτωση που είναι στα υπόψη της Ομόνοιας τέτοια.

0: που δείχνει να έχει.
1: Ναι. Μάλιστα. Για την περίπτωση Χατζηγιοβάνη, τι ισχύει?
0: Φαίνεται ότι ευσταθεί το δημοσίευμα ως προς το ενδιαφέρον της ΝΟΑ για τον Χατζηγιοβάνη. Φαίνεται ότι η πρώτη απάντηση που πήρε η ομάδα από την Αρμενία είναι αρνητική. Όμως είμαστε σε μεταγραφικό παράθυρο στέλα. Μένουν ουσιαστικά μία μέρα απομένει ουσιαστικά μέχρι να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Κύπρο. Συνεπώς, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει πολύ σύντομα. Αν επανέλθει για παράδειγμα η ΝΟΑ και καταφέρει να πείσει τον ποδοσφαιριστή και να ικανοποιήσει την ίδια ώρα την Ομόνοια, προσωπικά δεν μπορώ να αποκλείσω το οτιδήποτε, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της μεταγραφικής περίοδου.
1: Άρα η πρόταση έγινε, η Ομόνοια το συζητά και να πρόκειται στον ίδιο να αποφασίσει?
0: Νομίζω ότι γενικά η Ομόνοια Στέλλα δεν είναι αρνητική στο να παραχωρήσει ποδοσφαιριστές, εάν και εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά στον βαθμό που πρέπει. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχει απαντήσει θετικά. Η Αστέλη είναι αρνητικός σε πρώτη φάση. Τώρα αν επανέλθει την ώρα και καταφέρει να τον πείσει τον ίδιο και την Ομόνοια, νομίζω θα φανεί πολύ σύντομα. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ομάδας και μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως χθες, επαναλαμβάνω, Στέλλα, δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση. Έπαιξε ο Καβουλής, για παράδειγμα, στο φτερό αντί ο Χατζηγιοβάνης που ήταν διαθέσιμος. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα.
1: Ναι, αλλά αν φύγει ο Χατζηγιοβάνης, δεν θα πρέπει να πάρει κάποιον άλλο για τα άκρα?
0: Σίγουρα θα πρέπει να πάρει κάποιον άλλο για τα άκρα.
1: Το θέμα είναι αν θα προλάβει κιόλας.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να δει αν προλαβαίνει. Γιατί θα πρέπει να τον παραχωρήσει και να τον αναπληρώσει μέσα σε ουσιαστικά κάποιες ώρες. Και την ίδια ώρα θα πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός ότι θα χάσει έναν ποδοσφαιριστή από την Ευρωπαϊκή Λίστα, εκεί που δεν μπορεί να κάνει αλλαγή.
1: Ναι, με την αποχώρηση του οποιοδήποτε.
0: Ναι, οπότε είναι γι' αυτό ένα μειονέκτημα που ενδεχομένως να δυσκολεύει και λίγο την κατάσταση. Σε κάθε ενδεχόμενο νομίζω θα ήταν καλύτερο να περιμένουμε και νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε όλες τις απαντήσεις μας.
1: Μάλιστα. Γιώργο, επειδή μου γράφει κάτι σχετικό, ο φίλος 731 εδώ για τον Κουλυμπαλή, αν θέλει να φύγει, ήθελε να φύγει, τι συμβαίνει? Υπάρχει κάτι, κάποια διαφοροποίηση? Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα η Ομόνοια.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Από την μέρα που απέρριψε τις προτάσεις, τις δύο προτάσεις που είχε η Ομόνοια από τη Ροντίνα, δεν υπάρχει κάποια νέα πρόταση στο τραπέζι. Συνεπώς ο Κουλυμπαλή παραμένει ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας. Και νομίζω, Στέλλα, ότι και με την αποκλήση.
1: Και ήταν και αρκετά καλός εχθές, μου φάνηκε να.
0: Νομίζω μια χαρά ήταν ο
1: Κουλυμπαλής. Και απέκτησε και ένα γκολ πάνω στη γραμμή. Σωστό.
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπει και αυτός και πάλι στην δική του έτσι, πραγματικότητα, στην πραγματικότητα της Ομόνοιας, να αφήσει πάνω πίσω του το ότι έχει προηγηθεί και να είναι και πάλι ο Κουλυμπαλή, ο οποίος γνωρίζουμε, σαν του είναι πλέον και αρχηγός όταν λείπει ο Φαμπιάνο από το γήπεδο, οπότε νομίζω ότι και αυτό λέει κάτι. Δεν υπάρχει τότε.
1: Και ο άλλος είναι ο Τάνκοβιτς, έτσι, μετά που αποχώρησε ο Κούσουλος.
0: Ακριβώς, είναι με σειρά ο Φαμπιάνο, ο Κουλυμπαλή και ο Τάνκοβιτς.
1: Ναι. Ένας φίλος, ο 294, εκφράζει τον προβληματισμό του για το ότι έφυγαν παίχτες από το κέντρο ο Κούσουλος και ο Εράκοβιτς και έχει πάρει μόνο τον Μπράουερς, λέει. Είναι και ο Άιτινγκ που δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει και πότε.
0: Εντάξει, φαίνεται ότι. Εντάξει, να θυμίσω όμως, Στέλλα, ότι υπήρχε στο ξεκίνημα της σεζόν, για παράδειγμα, επειδή να το πάρουμε λίγο χρονικά, δεν ήταν σε πρώτο πλάνο, για παράδειγμα, ο Παναγιώτης Ανδρέου, έτσι, όταν ξεκινούσε πέρσι τη σεζόν. Στη συνέχεια πήρε τη θέση με το σπαθί του ο Νεαρός και έγινε δεκαδάτος. Οπότε, ενδεχομένως, ποσοτικά να μην υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Εννοώντας ποσοτικά, εξάλλου ο κύριος Μπέρκ έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλους ποδοσφαιριστές στις θέσεις στον άξονα, εκεί που ίσως να μην το υπολογίζαν. Ίσως να είναι ο Θανάση, για παράδειγμα, στο 8 που έχει συμμετοχές εκεί, ίσως είναι κάποιες άλλες λύσεις. Νομίζω ότι για να πάρουν αυτές τις αποφάσεις έχουν βάλει κάτω τα δεδομένα και έχουν βγάλει το πλάνο τους.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ο φίλος 890 μου λέει για τον Κακουλή και αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν τη θέση στα άκρα της επίθεσης. Φαντάζομαι είναι θέματα που βλέπει και ο ίδιος ο προπονητής. Είπαμε και προ...

0: προηγούμενος για κάποιες αλλαγές σε θέσεις ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι και η περίπτωση του Οντουμπάντζο, με θυμίζει εδώ και ο 596, και για τον Άιτινγκ έχουμε μπει. Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση για αποδέσμευσή τους, ναι, ή ακριβώς πώς θα διαχειριστεί αυτούς τους δύο η Ομόνια, Γιώργο.
1: Δεν υπάρχει ούτε κάποια ενημέρωση ούτε απόφαση για το οτιδήποτε, Στέλλα. Λαμβάνουμε ότι πρώτα απ' όλα και οι δύο διατηρούν συμβόλαιο. Οπότε το ένα είναι αυτό. Ο Ντουμπάντζο είναι στη λίστα, είναι διαθέσιμος. Αν αλλάξει κάτι, οτιδήποτε, ή υπάρχουν άλλες αποφάσεις για ανθρώπους της Ομόνιας, θα το δούμε στην πορεία. Παραλαμβάνω ότι έχουν δικαίωμα να κάνουν αλλαγές στη λίστα μέχρι το τέλος του μήνα, εννοώντας ότι μπορούν να διαγράψουν κάποιον από τη λίστα και να προσθέσουν κάποιον άλλο που είναι ήδη εγγεγραμμένος στο ρόστερ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δηλαδή μπορεί να γίνει μια αλλαγή στη λίστα, μια Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο για χάρη συζήτησης. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Θεωρώ, Στέλλα, ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ξεκαθάρισαν ακόμη και στο μυαλό των ανθρώπων της Ομόνιας όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τον Ντουμπάντζο. Το ότι δεν βοήθησε μέχρι στιγμή είναι δεδομένο, νομίζω το είχαμε δει όλοι, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια διαφορετική απόφαση από αυτή που ισχύει μέχρι στιγμή.
0: Λοιπόν, για το Χατζηγιοβάνι τα έχουμε μπει, γιατί έχουν έρθει 3-4 μηνύματα. 807. Να το δω λίγο αυτό το θέμα που μου λέτε και θα σας απαντήσω αν και εφόσον υπάρχει κάτι. Για τα χαφ της Ομόνιας ο 411, και αν θα μπορέσει να βγάλει τις διοργανώσεις και τις τρεις. Η Ομόνια είναι full στο κέντρο, μας λέει ο 956. 545 στην Ομόνια υπάρχει αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός. Δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να παίξει σε αυτήν τη θέση ο Μπαλκόβιτς, Γιώργο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ανδρέου, από τους πιο σημαντικούς παίχτες της Ομόνιας, βγήκε ένα αλλαγή με την Πάφων και η ομάδα κατέρευσε. Ο Παναγιώτης Ανδρέου λέει ο 396. Εντάξει, νομίζω ότι έχω δώσει όλα τα μηνύματα. Εάν και εφόσον προκύψει οτιδήποτε σε σχέση με τα μεταγραφικά, θα επανέλθουμε. Είμαστε προς το τέλος της μεταγραφικής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλόν υπόλοιπο. Γιώργο, όχι, φίλε, 077 δεν παίζει τέτοιο θέμα για επιστροφή του Λοΐζου. Το έχω απαντήσει και τις προηγούμενες μέρες. Πάμε. Α, για την ΑΕΛ, φίλε που μου έχει στείλει μήνυμα, 051, θα τα πούμε αργότερα στην εκπομπή. Και για την ώρα, πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Τριμερής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σήμερα στο El Alamein σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Θα προηγηθεί η διμερή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Έτοιμος ακόμα και για καθημερινές συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη μέχρι τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σημερινή με σειρά εκδηλώσεων στη Λευκοσία. Νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοείας.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Και θα πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στον Sport FM 95 τον Γιώργο Γεωργίου, ο οποίος θα μας δίνει το ρεπορτάζ της Πάφου. Ασχολείται, ξέρει, μαθαίνει πολλά και θα τα λέμε μαζί για ό,τι χρειαστεί για την παφιακή ομάδα. Γιώργο, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές του 95 FM.
0: Μάλιστα.
1: Από την Πάφο.
0: Να πω ότι θα έχουμε έτσι τακτική επαφή και επικοινωνία για ό,τι χρειαστεί για τα θέματα της Πάφου και θα μας ενημερώνεις. Και να αρχίσουμε από το χθεσινό παιχνίδι, τον απόϊχο της χθεσινής αναμέτρησης που ήταν ναι. Η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Θα έλεγα ότι ίσως και να μην το περίμεναν πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα με βάση την προηγούμενη εικόνα που είχε η Πάφος.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε κανείς στην Πάφο το αποτέλεσμα. Ήρθε έτσι σαν κεραυνός εν ευθρία αυτό το 0-0. Ο Σαπίντο μετά το τέλος του παιχνιδιού στη συνέντευξη τύπου εμφανίστηκε, εντάξει, λίγο καθησυχαστικός να το πω, ψύχρεμος, είπε ότι είναι ακόμα νωρίς για να βγάλουν συμπεράσματα κλπ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Πάφος απόλυσε 2 βαθμούς μέσα στην έδρα της απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή, πολύ καλοδουλεμένη, αλλά υποδιέστερη σε δυναμικότητα από αυτή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
0: Τι θα έλεγες ότι στήκησε περισσότερο, Γιώργο, αυτόν το rotation που έκανε ο προπονητής ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι?
1: Θεωρώ είναι ξεκάθαρα λόγω rotation, Στέλλα μου, διότι αν είδες στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Σαπίντο πέρασε κάποιους ποδοσφαιριστές των αγωνιστικών χώρων, η Πάφος πήρε πνοή επιθετικά, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν εγκλωβισμένη. Ήταν ένα πράγμα, θυμίσε λίγο την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού με την Καρμιώτη σαν το πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Όπου και εκεί σκόραρε στο 45 και λύθηκαν τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Ήταν έτσι λίγο εγκλωβισμένη επιθετικά. Μετά με την είσοδο κυρίως του Μπρούνο από τα δεξιά του Λελέ προσπάθησε να βάλει τον γκολ. Πέτυχε έναν, αλλά ακυρώθηκε σωστά κατά την άποψή μου.
0: Και προηγηθεί φάουλ εκεί.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι ο rotation στήχησε στο Σαπίντο, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο εννοείται θα μπορούσε να μπει έναν γκολ εκεί στο τέλος και να μην θυμάται κανείς τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Γιατί χάθηκαν, η αλήθεια, να λέγεται, αρκετές ευκαιρίες. Ήταν πάρα πολύ καλός και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτά είναι κάποια δεδομένα. Αν λέει κάτι, έχασα σχεδόν με εξαίρεση την ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες είχαν απώλειες.
1: Ναι. Απλά να αναφέρω ότι μετά το τέλος του αγώνα ο Σαπίντο ερωτηθεί για το γεγονός αυτό ότι έκανε το rotation. Είπε ότι αρκετοί σε εισαγωγικά βασικοί ποδοσφαιριστές που έμειναν στον πάγκο χθες βρίσκονται στα κόκκινα, ναι, που λέμε, σε θέμα ενέργειας, καθώς τα συνεχόμενα παιχνίδια του τελευταίου διαστήματος, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολλοί τραυματισμοί και γι' αυτόν επέλεξε να κάνει αυτόν τον rotation για να είμαστε JD και με τον Πορτογάλο.
0: Ναι, άρα κάποια πράγματα τα βλέπουν και τα προσμετρούν οι προπονητές, αντίθεση με εμάς που απλώς κάνουμε την κριτική μας.
1: Ναι, εννοείται, γιατί ερωτήθηκε.
0: Κάτι παραπάνω προφανώς θα γνωρίζει.
1: Ναι, γιατί και για τον Προύνο είπε ότι είναι αρκετά καταπονημένος, για τον Νικόλα Ιάννου είπε συγκεκριμένα ότι υπάρχει θέμα τραυματισμού, γι' αυτό δεν ξεκίνησε βασικός.
0: Εντάξει, για την Πάφον ήταν το ένα των επίσημων, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα των επίσημων παιχνίδι. Μάλιστα.
1: Νομίζω ένα το, αν δεν
0: κάνω
1: λάθος.
0: Είναι αυτοί οι τραυματισμοί, Γιώργο μου, που επηρεάζουν προφανώς. Είναι αρκετοί οι τραυματισμοί. Καταρχήν ήταν ο Ζιάζια με το σοβαρό πρόβλημα που τέθηκε εκτός. Ο Κορέα ήταν να επιστρέψει, τραυματίστηκε πάλι, τι έγινε?
1: Ναι, με τον Κορέα να σου είχα μια συζήτηση χθες, δεν μου είπαν πολλά, απλά μου είπαν ότι το θέμα είναι στον προσαγωγό. Όπως και ο Μπρίτο υπάρχει πρόβλημα στον προσαγωγό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω, Στέλλα μου, είναι ότι Ο Κορέα έχει πάθει μια υποτροπή σε παλιό του τραύμα. Στο παιχνίδι που αγωνίστηκε κόντρα στη Χάιντουκ, στο εντός έδρας παιχνίδι. Εκεί βιάστηκα λίγο να το χρησιμοποιήσω, θεωρώ. Εντάξει, από ό,τι φάνηκε. Και αναμένεται εκτός απρόπτου μετά τη διακοπή στο τέλος του μήνα να επιστρέψει. Όσο για τον Πρίτο, αναμένεται πιο σύντομα. Υπολογίζω μέχρι με την ΑΕΛ την τάση αγωνιστική θα είναι έτοιμος. Μάλιστα. Για τον Πιέλ ρώτησα εγώ συγκεκριμένα χθες στο Σαπίντο, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι ο Βραζιλιάνος ήταν στην αποστολή με την Ομόνια για το Super Cup, ενώ χθες δεν ήταν, απουσιάζει από την αποστολή και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός. Μου είπε ότι εντάξει, στον τελικό, σε ένα τελικό μπορεί να ρισκάρει να το χρησιμοποιήσεις, και ενώ για το Super Cup, σε ένα παιχνίδι προαθλήματος που είναι μαραθώνιο στο προαθλήμα και δεν κρίνεται στην ουσία τίτλος, αποφάσισε να τον προφυλάξει για να τον έχει έτοιμο για τα παιχνίδια που ακολουθούν, που είναι πολύ σημαντικά. Να θυμίσουμε απλά ότι την ερχόμενη Κυριακή η Πάφος θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στην Αρένα, μια ΑΕΚ η οποία βλέπουμε ότι πόσο δυνατή είναι.
0: Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη έξοδος. Ο Μαμάντοφ επιστρέφει.
1: Ο Μαμάντοφ έκανε κάποιες εξετάσεις μετά το παιχνίδι με την Ομόνια. Επαναληπτικές εξετάσεις για να φανεί κατά πόσο έκλεισε το τραύμα. Χθες η αλήθεια, Στέλλα, τον είδα στην κερκίδα με τις πατερίτσες ακόμα.
0: Πάλι.
1: Ναι, ναι, ήταν... Οπότε αναμένουμε και εκεί, γιατί εντάξει είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήρθε με περγαμινές στην Κύπρο, αν και νεαρός, αλλά δυστυχώς και αυτού η τύχη δεν του φέρθηκε καλά τώρα στην αρχή της σεζόν.
0: Μάλιστα. Γιώργο, αυτά τα θέματα με τραυματισμούς, για προσθήκες, αν μπορείς να μας πεις... Τι γίνεται στην Πάφο, θα πάρει ακόμη, επειδή τελειώνει κιόλας αύριο η μεταγραφική, θα πάρει κάποιον άλλον παίχτη?
1: Κατά 99% θα πάρει ένα κεντρικό αμυντικό. Είναι κοντά από ό,τι μαθαίνω να ανακοινωθεί ένας ποδοσφαιριστής, λογικά καταλόγου Β. Να σημειώσουμε επίσης ότι στην Πάφο υπάρχει και χώρος για έναν ποδοσφαιριστή καταλόγου Α, αν και έτσι, πηγές γύρω από την ομάδα διαψεύδουν ότι θα αποκτηθεί εκεί ποδοσφαιριστής, ναι. Για κατάλογον αλφα λέω πάντα.
0: Ποιος έμεινε έξω εννοείς?
1: Δεν υπάρχει κάποιος.
0: Ή θα μείνει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος. Ναι, αν δεν κάνω λάθος υπάρχει ακόμη μια θέση
0: γενή. Είναι 16, δεν είναι 17.
1: Ναι, 16 νομίζω, ναι. Για τους κατάλογο αλφα μιλώ πάντα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Εγώ έτσι με την εμπειρία μου που έχω τα τελευταία χρόνια κοντά στην ομάδα στο ρεπορτάζ, θεωρώ ότι αυτή η θέση θα καλυφθεί. Τώρα πότε θα καλυφθεί και πώς θα καλυφθεί, δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί εντάξει και στην Πάφο έτσι κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι έχει, ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Απλά
0: αυτόν τον παίχτη, τον Ενσιάλα, για τον οποίο φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον και η Ομόνια, είχε επιδείξει ενδιαφέρον η Πάφος, δεν προχώρησε?
1: Η αλήθεια είναι ότι για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή έγραψα εγώ προσωπικά ότι η Πάφος ενδιαφέρθηκε. Έμαθα ότι ήταν επιλογή του τεχνικού διευθυντή της Πάφος FC,
0: του κ. Τζαρέτα.
1: Του Κριστιανό Τζαρέτα, ήταν μια επιλογή. Να. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω, αν και ο ποδοσφαιριστής ήταν ψηλά στη λίστα, κάπου το θέμα κόλλησε, γιατί έχουν περάσει και αρκετές μέρες από εκείνο το σημείο που εμείναμε με το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πάει για άλλον κεντρικό αμυντικό, ναι, και θα δούμε αν θα πάρει και κάποιον του καταλόγου Α.
1: Ναι, ναι. Κατάλογο Α δίνω πιο λίγες πιθανότητες. Απλά...
0: Μου λένε κάποιοι φίλοι, ο 617-020 για τον Πασού Αμινά. Ναι, το γνωρίζω ότι έφυγε τον Πασού Αμινά, αλλά δεν ήμουν και τόσο βέβαιο ότι κρατούσε θέσεις των καταλόγων με τους 17 ξένους και κοινοτικούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το ψάξεις και θα τα πούμε ξανά.
1: Είμαι κατά 90% σίγουρος να το κοιτάξω εγώ ξανά. Απλά γνωρίζω ότι υπάρχει θέση αυτή τη στιγμή κατάλογο Αλφα στην Παφό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα περιμένουμε εξελίξεις σε αυτά τα ζητήματα.
1: Περιμένουμε εξελίξεις, ναι, ναι. Πιστεύω σήμερα το αργότερο μέχρι αύριο θα υπάρχει όνομα στη δημοσιότητα για το ποιος θα, τουλάχιστον για το κέντρο της άμυνας. Και από εκεί και πέρα, αν η ομάδα κάνει κάποια υπέρβαση και φέρει έναν ποδοσφαιριστή για καταλόγο α, εντάξει, φαντάζομαι αν γίνει τέτοιο πράγμα θα γίνει μεσοεπιθετικά.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλόν υπόλοιπο. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, ο Ανδρέας Παναρέτου. Γεια σου, Ανδρέα. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πήρε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό ο Ολυμπιακός χθες. Πώς είδατε εσείς την παρουσία της ομάδας σας? Σας ικανοποίησε?
2: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια. Ναι. Όλων και των παιδιών και, και του προπονητικού επιτελείου, αλλά σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι από τον βαθμό τον κρατάμε. Παίζαμε κοντά σε μια πολύ ποιοτική ομάδα, την πιο ποιοτική κατά τη δική μου όψη του πρωταθλήματος, μια ομάδα με ρυθμό, μια ομάδα προς το οποίο υπάρξει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και σταθήκαμε πάρα πολύ καλά, κάναμε το παιχνίδι μας. Εγώ έχω πει κάτι το οποίο δεν είναι κλισέ, είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε από τον πρώτο ποδοσφαιριστή μέχρι τον τελευταίο, από τον προπονητή μας που είναι ο πρώτος που το πιστεύει και όλο το προπονητικό του επιτελείο, ότι ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι για να διεκδικά και τους τρεις βαθμούς. Θεωρώ ότι χτες διεκδικήσαμε τους τρεις βαθμούς. Αναδιαστήματα ήμασταν και καλύτεροι από την αντίπαλη ομάδα. Σίγουρα δεχτήκαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Είχαμε
0: περισσότερο στο δεύτερο μέρος.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει και η παραπάνω ποιότητα, ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός όσον αφορά τις επιλογές που μπορεί να έχει σε αριθμό παραπάνω. Όχι, θεωρώ, σε ενδεκάδα, διότι και εμείς θα δούμε όλοι, θεωρώ, ότι θα ξεδιπλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι την πόση ποιότητα έχουν οι ποδοσφαιριστές μας.
0: Μάλιστα. Είχε και δοκάριν ο Ολυμπιακός με τον Κυνηγόπουλο. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και από ό,τι είδα είχε σκοράρει και σε φιλικά. Ενώ συνεχίζει από την προετοιμασία του καλοκαιριού και είναι σε πολύ καλά επίπεδα η παρουσία του. Τι λέτε εσείς?
2: Είναι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής, ένας από τους αρκετούς ποδοσφαιριστές στους οποίους ποντάρουμε πάρα πολλά για τη φετινή περίοδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις.
0: Από πού ήρθε Ανδρέα ο Κυνηγόπουλος, αν θυμάσαι?
2: Έπαιζε στην Ηρακλή, στη Super League 2.
0: Μάλιστα.
2: Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει και μπροστά και στο στερό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μην στάθω μόνο στον Κυνηγόπουλο, διότι πιστεύω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές και σε ξένους αλλά και σε Κύπρους ποδοσφαιριστές και είναι κάτι το οποίο θα το διαπιστώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Δεν αφιβαλώ, απλώς ναι. Επειδή είχε και το δοκάρι και γι' αυτό αισθάθηκα περισσότερο εκεί.
2: Όχι, δεν είναι. Εγώ απλά αυτό που θέλω να πω και θέλω να μείνει ως το συμπέρασμα της χθεσινής εμφάνισης όσον αφορά το δικό μας στρατόπεδο. Είναι ότι δείξαμε έναν πρώτο δείγμα κόντρα στις ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, μπορεί να έχουν η ομάδα της ΠΑΦ ήταν και πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός θα κατεβαίνει σε κάθε παιχνίδι να παίζει με τον τρόπο που παίζει όπως κάθε άλλο παιχνίδι, θα πιέζει ψηλά και θα παίζει χωρίς σκοπιμότητες, διεκδικώντας τους τρεις βαθμούς της νίκης. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι το μήνυμα mm-hmm. που δίνουμε στον κόσμο και γενικότερα στο ποδοσφαιρικό φιλάθλο κοινό της Κύπρου.
0: Έχετε δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμής, εντάξει, σε διαφορετικών πλαισιών, τα δύο παιχνίδια οπωσδήποτε. Και έχετε τώρα την αναμέτρηση με την Ομόνια 24 Μαΐου, σωστό, στο ΓΑΣΥΠΗ.
2: Ορθώς. Παίξαμε δύο παιχνίδια. Μπορεί ο καθένας να δει και μισό γεμάτο και μισό αδειό το ποτήρι. Στο ένα μπορούμε να πούμε ότι παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, βρήκαμε τη δύναμη και ισοφαρίσαμε με μεγάλες πιθανότητες να το ανατρέπαμε και το παιχνίδι, αν είχε ακόμα λίγο χρόνο, θεωρώ, από 1-3. Και χθες παίξαμε με την πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος και πήραμε ένα βαθμό, έχοντας και εμείς τις ευκαιρίες μας να το κερδίσουμε. Αυτό όμως συνεπάγεται σε δύο βαθμούς. Δηλαδή εμείς πρέπει να πάμε να αρχίσουμε να παίρνουμε τα τρίποντα. Και θεωρώ ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι μια πρώτη της τάξης ευκαιρία μαζί και με τον κόσμο μας να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς όπως κάθε παιχνίδι και αυτήν την φορά τους πάρουμε.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Ανδρέα, είναι διαθέσιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές ή μήπως έχει προκύψει κάτι από το χθεσινό παιχνίδι, να μπορείς να μας πεις?
2: Εντάξει, σήμερα είχαν ρεπό. Είναι κάτι το οποίο
0: αύριο, εντάξει, βασικά
2: εκ πρώτης όψεως δεν υπήρχε κάτι που είδαμε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, είναι και μέρα αποθεραπείας αύριο, mm-hmm. αύριο η ομάδα και οι γυμναστές και οι φυσιοθεραπευτές. Από εκεί και πέρα ο Πρόκοπ ήταν στην αποστολή αλλά δεν αγωνίστηκε. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και τον Πρόκοπ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης και αυτός.
0: Είχε παίξει στην πρεμιέρα, αν είχε ενδραματισμό.
2: Ναι, και έγινε αναγκαστική αλλαγή πολύ γρήγορα. Είναι ακόμα ένας παίχτης σημαντικός, μια μονάδα στην οποία υπολογίζουμε αισθητά και ευελπιστούμε να τον έχουμε και αυτόν έτοιμο την Κυριακή.
0: Κάτι ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με τα μεταγραφικά. Ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, να περιμένουμε κάτι ακόμη? Τι έγινε με τον Μουσιαλόφσκι και δεν προχώρησε η μεταγραφή του, ή αν υπάρχει το ενδεχόμενο, Ανδρέα, να επανέλθετε γι' αυτόν?
2: Με τον Μουσιαλόφσκι, καταρχάς να πω ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού Λευκοσίας έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον προγραμματισμό που είχε τεθεί από το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ο μήνας του Σεπτέμβρη ιδιαιτέρως, επειδή είναι ένας μήνας κατά τον οποίο υπάρχει το παρασυράκι με τους δανεισμούς από κυπριακή ομάδα σε άλλη κυπριακή ομάδα και πολλές ομάδες είτε ψάχνονται να φέρουν μέσα, είτε ιδέε να δώσουν κάποιους ποδοσφαιριστές που θα μείνουν ουσιαστικά στα ρόστερ τους, είναι ένας μήνας στον οποίο μπορεί να προκύψουν πράγματα τα οποία είναι εκτός προγραμματισμού. Η περίπτωση του Μουσιαλόφσκι ήταν μια τέτοια περίπτωση, πάνω κάτω. Και παρότι υπήρχε συμφωνία με την ομάδα του, για κάποιους λόγους από την πλευρά του ποδοσφαιριστή μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι. Δεν ήταν θετικό στο να αγωνιστεί στην ομάδα. Έχει τις δεύτερες σκέψεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Από εκεί και πέρα προχωράμε και δεν μπορώ να αποκλείσω. Μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη δεν μπορώ να αποκλείσω εκ νέου δανεισμό ή προσπάθεια δανεισμού από άλλη ομάδα. Παρότι η ομάδα είναι πλήρης, είμαστε ευχαριστημένοι με το υλικό και οτιδήποτε έρθει θα είναι επιπλέον για να δώσουμε παραπάνω βάθος ουσιαστικά στην ομάδα, όχι επιλογές πρώτης γραμμής.
0: Έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά από τον Ανδρέα Παναρέτου, τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού. Πάμε σε αθλητικό δελτίο με την Μαρία Βασιλιάδου και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Ικανοποίηση στην Ομόνοια για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και τη βελτιωμένη εμφάνιση κόντρα στον Άρη. Πρόταση στην ομάδα της Λευκοσίας υπέβαλε η ΝΟΑ του Παύλου Γκαρσία για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Οι πράσινοι δεν παρουσιάζονται αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή, αν ικανοποιηθούν οικονομικά και εναπόκειται στον Ελλανδί τη μεσοεπιθετικό να πάρει την απόφαση για το μέλλον του. Όλα ανοιχτά για το θέμα ενίσχυσης. Στα υπόψη βρίσκεται η περίπτωση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Κλίτον Ενσιάλα, που ανήκει στη Rangers. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί από την ECM Partners αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ. Οι ενδείξεις είναι θετικές, με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Ομοσπονδίας να καθορίζει τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πλάνο χωρίς να υπολογίζει στον τιμωρημένο Ντάλσιο, καταστρώνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Βρόντις. Εγγράφηκαν Καρίγιο και Μπακασέτας. Σε προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ Αθηνών για το δανεισμό του Φραντζή Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Η ομάδα της ΛΜΣΟΥ βρίσκεται σε επαφές και με τον Λορέν Μωρόν, με τις εξελίξεις για ό,τι αφορά την απόκτηση κεντρικού επιθετικού να αναμένονται σύντομα. Εν ώψη Νέας Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Καφού. Στην Πάφο αφήνουν πίσω τους το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, με την προσοχή να στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού βρίσκεται η παφιακή ομάδα. Εκτός για τις επόμενες εβδομάδες θα μείνει ο Κορέια, ο οποίος υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι ο Μπρίτο. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός ο Μπιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επιστροφή του ο Μαμαντόφ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν ώψη του ερχόμενου αγώνα ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στους γαλαζοκίτρινους κάνει ο Φουρτάδο. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρπι της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ δεν υπολογίζεται ο Αμίν. Τις επιστροφές των Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ μετρά ο Απόλλωνας εν ώψη Ομόνιας δεν υπολογίζονται Ανδρέου, Λιούπιτς και Μπράουν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Παίζαμε κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα και σταθήκαμε πολύ καλά στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι για να διεκδικεί τους τρεις βαθμούς, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Λευκοσίας, Ανδρέας Παναρέτου. Όπως επισήμανε, παρόλο που προέκυψε συμφωνία με την Ομόνια για τον Μουσαλόφσκι, δεν προχώρησε η απόκτηση του.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Με στόχο να αρχίσει με το δεξί της υποχρεώσεις της, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδελφία. Ερωτηματικό η κατάσταση του Στρακόσια που δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Sita Vision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική, Club Brugge Aston Villa στις 7:45 και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, καλώντας τον να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος, οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 9:45 τον Βόλο. Στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, αναμένεται εντός της ημέρας ο 29χρονος Κροάτης Χαφ, Κρίστιαν Γιαγκίτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC.

0: Bridge Aston Villa. Στις 10 Real Madrid Inter, Lille Betis, Dortmund Villarreal και Porto Manchester City. Carabao Cup, Crystal Palace Middlesbrough στις 9:45 στην Cedar Vision Sports 7.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
1: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Αν και άργησαν πολύ μέχρι να το αποφασίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ο Νίκος Γκάλης εντάχθηκε στο πάνθεον των κορυφαίων του μπάσκετ καθώς έγινε δεκτός στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, το μουσείο του μπάσκετ που εδρεύει στο Springfield της Μασαχουσέτης.

Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Ο φίλος ο Γιώργος από την Πάφο μου έχει στείλει μήνυμα προηγουμένως. Να το δώσω τώρα, φίλε Γιώργο. Παράληψη μου λέει: καλημέρα και σε εσάς. Ανταποδίδουμε. Να δώσουμε συγχαρητήρια, λέει, στον Ολυμπιακό. Έπαιξε στα ίσα, χωρίς καθυστερήσεις και αντιποδόσφαιρο. Και πήρε δίκαια την ισοπαλία. Μπράβο τους, λέει. Τέλος πάντων, 176 μου. Για ποιο λόγο λέτε αυτό το μήνυμα, δεν κατάλαβα σε ποιον αναφέρεστε. Εντάξει, να το δώσω στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν αναφέραμε κάτι προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια.

0: ξεχάσει από την απαραίτητη διαδικασία, ενεργομετρικά, ιατρικά. Και ναι. Το θέμα είναι πόσο έτοιμοι είναι να βοηθήσουν άμεσα.
1: Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο, εγγράφηκαν Καρύγιο και Μπακασέτας, που δεν ήταν ουσιαστικά στην αποστολή στο προηγούμενο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, γιατί δεν είχαν εγγραφεί από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Δικαιούταν η ομάδα να κάνει δύο αλλαγές ουσιαστικά 24 ώρες πριν από το παιχνίδι, όπως ήταν γνωστό, και από τα μεταγραφικά αποκτήματα. Είχαν εγγραφεί για το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ η Μπαράκ και Ζελένικα. Οπότε πλέον γράφονται στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ η Καρύγιο και Μπακασέτας. Ούτως ή άλλως ο Ισπανός αμυντικός βρίσκεται εδώ και κάποιες εβδομάδες στην Κύπρο, και από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας συμμετείχε σε κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Πλέον εντάσσεται στις προπονήσεις και ο Τάσος Μπακασέτας. Υπήρξε και μια ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΑΠΟΕΛ με τα τεστ που καλείται να περάσει ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός, για ό,τι αφορά το θέμα της φυσικής του κατάστασης. Όπως είπα, εντάσσεται πλέον και ο ίδιος στις προπονήσεις. Και τώρα, αναφορικά με το πότε θα τους δούμε να αγωνίζεται, είναι κάτι που εναπόκειται και στον προπονητή, ανάλογα και με την ετοιμότητα και των δύο ποδοσφαιριστών, που σαφώς χρειάζονται και αγωνιστικά λεπτά και χρόνο για να φτάσουν στα αναμενόμενα επίπεδα απόδοσης. Έχουν πάντως δικαίωμα συμμετοχής για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση πλέον, Στέλ.
0: Μάλιστα. Μια και έχουμε μπει για το θέμα με τα αγωνιστικά, να δώσουμε συνέχεια ακριβώς πώς έχουν τα δεδομένα, ναι, Μαρία μου, για αυτό το παιχνίδι.
1: Όπως είναι καλά γνωστό, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Οντάλσιο λόγω τιμωρίας, λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Σωστά. Και ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτό που αναμένουμε για ό,τι αφορά τον Στέλιο Βρόντι είναι πως, αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, θα είναι στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ για ό,τι αφορά το επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί κοντρά στην Ανόρθωση. Εντάξει, σημαντικό να τον έχει διαθέσιμο, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό το τι θα κάνει στην μεσαία γραμμή ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Μπαράκ πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής στην πρώτη αναμέτρηση, αλλά σαφώς και ο ίδιος χρειάζεται κάποιο χρόνο για να είναι βασική επιλογή έτσι στα πλάνα του Ελλαδίτη τεχνικού. Ο Αβραμίδης είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση και στο παιχνίδι της προηγούμενης ουσιαστικά Κυριακής κόντρα στην ΑΕΛ. Οπότε είναι θετικό αυτή η επιστροφή του Βρόντι, που αναμένουμε να επιστρέψει, γιατί θα δώσει και περισσότερες επιλογές στον Νίκο Παπαδόπουλο στην μεσαία γραμμή από τη στιγμή που θα απουσιάζει ο Ντάλσιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για το πόσα εισιτήρια θα πάρει το ΑΠΟΕΛ για αυτό το παιχνίδι, περιμένουμε επίσημη ενημέρωση. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι το νεότερο, ναι.
1: Σωστά, και είναι και το θέμα που προκύπτει κιόλας με το Αντώνης Παπαδόπουλος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και για τις δύο ομάδες, ενώ τα εισιτήρια που θα πάρουν τόσο οι γηπεδούχοι, η ομάδα της Ανόρθωσης, αλλά και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, σε σχέση και με την αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου, που αναμένουμε ουσιαστικά την ενημέρωση για τα πόσα εισιτήρια θα διατεθούν και στις δύο ομάδες, εφόσον λειτουργήσουν όλα καλά, γιατί υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Στέλλα, διόρθωσε με αν δεν κάνω λάθος, και από πλευράς επίσημης ανόρθωσης, για το ότι θα προχωρήσουν κανονικά οι διαδικασίες. Αυτό τουλάχιστον.
0: Ναι, για να εξασφαλιστεί άδεια.
1: Για να εξασφαλιστεί άδεια για την Ανατολική Κερκίδα.
0: Και γενικότερα για το στάδιο.
1: Μάλιστα. Άρα αναμένουμε ότι αν όλα λειτουργήσουν έτσι θετικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τον αριθμό των εισιτηρίων που θα πάρουν και οι φιλάθλοι του ΑΠΟΕΛ για την αναμέτρηση που ακολουθεί.
0: Ωραία. Πάμε και σε ένα θέμα. Υπήρξε χθες, έτσι δόθηκε ένα αρκετή προβολή θα έλεγα, βγήκαν αρκετά ρεπορτάζ σε σχέση με το ότι απάντησε η UEFA. Και το ότι αναμένεται την Τετάρτη στην Κύπρο ο πρόεδρος της ΚΟΠ για να έχουμε παραπάνω εξελίξεις. Τι ακριβώς ισχύει όμως?
1: Ναι, εντάξει, προφανώς το θέμα που είναι στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα αφορά την απάντηση που αναμενόταν από πλευράς της UEFA και την ενημέρωση ουσιαστικά που θα δώσει η Ομοσπονδία στα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό που μπορούμε να πούμε, Στέλλα, είναι ότι εντός της εβδομάδας, αν θέλεις καλύτερα εντός των επόμενων δύο ημερών, αναμένεται ότι η ΚΟΠ θα ενημερώσει μέσω του Προέδρου της τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την απάντηση.

0: απάντηση που έχει δώσει η UEFA για το αίτημα που έχει κάνει το ΑΠΟΕΛ γνωστό σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί, ή μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, την επιστολή που είχαν στείλει για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί αδειοδότηση στη νέα εταιρεία που είναι στο πλάνο. Η απάντηση λοιπόν που έφτασε από την UEFA στην COP θα βοηθήσει στο να τρέξουν ταυτόχρονα κάποιες διαδικασίες, εφόσον αυτή είναι θετική και είναι αλήθεια πως υπάρχουν, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από πλευράς από ΕΛ, θετικές ενδείξεις για την όλη διαδικασία. Αναμένουν ωστόσο επίσημη ενημέρωση, όπως είπα, μέσα στις επόμενες δύο μέρες από την Ομοσπονδία. Θα καθορίσει καταρχάς η απάντηση αυτή τα επόμενα βήματα σε σχέση με το να προχωρήσει η διαδικασία της νέας εταιρείας και της αδειοδότησης, γιατί προφανώς η απάντηση τώρα που έρχεται από την UEFA δεν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας, είναι όμως ένα σημαντικό βήμα, γιατί παράλληλα ανοίγει το δρόμο για να εμπλακεί το επενδυτικό σχήμα με οικονομική συνδρομή μέσω του σωματείου πριν την ανάληψη της ηγεσίας, πριν δηλαδή πάρει άδεια η νέα εταιρεία και μπει η ECM Partners, αναλάβει το ΑΠΟΕΛ. Λέχθηκε επίσημα, θυμίζω, από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Χάρη Φωτίου, ότι εφόσον τα πράγματα είναι θετικά, κάποια λεφτά θα μπουν στην ομάδα από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο σημαντικό είναι σε αυτή τη φάση το να προχωρήσουν οι όλες οι διαδικασίες και να συνδράμει και η πλευρά του Σαβάλιασι στην όλη διαδικασία, που όπως λέχθηκε είναι διατεθειμένος να το πράξει. Οπότε μέσα σε όλα αυτά αναμένεται απάντηση, μάλλον ενημέρωση της COP στο σωματείο, την εταιρεία και την ECM Partners μέσα στις επόμενες δύο μέρες, όπως είπα, για το πώς θα τρέξουν έπειτα και οι όλες διαδικασίες και την απάντηση που έχει δώσει και η UEFA στο θέμα αυτό.
1: Ωραία. Συνεπώς περιμένουμε και θα έχουμε τις αμέσως επόμενες μέρες παραπάνω εξελίξεις.
0: Ναι, αναμένουμε εξελίξεις. Όπως είπα, είναι θετικές οι ενδείξεις. Αλλά αυτό που αναμένουν και τα εμπλεκόμενα μέρη είναι επίσημη ενημέρωση, ναι. Επειδή ήταν και κάτι που κυκλοφορήσε από χθες, ότι απουσιάζεται και στο εξωτερικό ο πρόεδρος της ΚΟΠΟ, ο Χάρης Λοϊσίδης, ουσιαστικά με την επιστροφή του αύριο αναμένουν στους γαλαζοκίτρινους ενημέρωση, είτε αύριο είτε την Πέμπτη, για ό,τι αφορά το θέμα.
1: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να σε
0: καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια σε όλους.
1: Και εμείς πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε ένα και τους ακροατές.
1: Μάλιστα, ο Άρης που δέχθηκε την ήττα χθες στο παιχνίδι με την Ομόνια, είχε μείνει σχετικά νωρίς, κάπου στο 30 κάτι ήταν η κόκκινη στον Κορέα και επηρεάστηκε προφανώς. Τι μπορείς να μας πεις παραπάνω για την παρουσία της ομάδας χθες?
2: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που νομίζω ότι πρέπει να κριθεί σε δύο μέρη. Το ένα ήταν όταν το παιχνίδι ήταν 11-11, που εντάξει ήμασταν πίσω στο σκορ αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί, ενώ διεκδικούσαμε πράγματα, ψάχναμε τον γκολ, και το άλλο κομμάτι είναι μετά την κόκκινη κάρτα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε απέναντι μας μια πολύ δυνατή και πολύ έμπειρη ομάδα, οπότε διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Εμείς από την πλευρά μας δεν θέλαμε απλά να μείνουμε πίσω και να κρατήσουμε το σκορ. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν δύσκολο και στο τέλος δεχτήκαμε μια βαριά ήττα. Όμως πρέπει να πω κάτι που είχα τονίσει και πριν από καιρό, Στέλλα, ότι ο Άρης είναι μια νέα ομάδα με πολλούς νέους παίκτες και πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, και είμαστε σε μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα στο 100% μετά από 1-2-3 παιχνίδια, οπότε κάποια λάθη που έγιναν είτε ατομικά είτε ομαδικά είναι εντός εισαγωγικών μέσα στο πρόγραμμα, γιατί είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να περάσει η ομάδα καλός ή κακός για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που μπορεί.
1: Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, είδα στα social media ο Κορέα με ανάρτηση που απολογήθηκε για την κόκκινη. Νομίζω ότι εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι κάτι, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Απλώς έτσι ένιωθε ο ίδιος, φαντάζομαι, για να το πράξει αυτό.
2: Ναι, ο Κορέα εκτός από σπουδές ποδοσφαιριστής είναι και πολύ καλό παιδί. Αισθάνθηκε ότι η αποβολή του επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα και γι' αυτό και αισθάνθηκε να απολογηθεί. Συμφωνώ όμως μαζί σου ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, είναι μέσα στο πρόγραμμα, όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν λάθη και για μας το χθεσινό παιχνίδι ο Κορέα δεν ήταν ο μόνος που έκανε κάποιο λάθος, οπότε εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμά μου, αισθανόταν έτσι, γι' αυτό έκανε αυτή την ανάπτυξη.
1: Πάνω...
2: Για μας ασφαλώς και δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή δεν αφαιρεί από την ποιότητα του ποδοσφαιριστή το γεγονός ότι έκανε ένα λάθος.
1: Σωστό. Και θα λείψει τώρα από έναν παιχνίδι, Κώστα?
2: Ένα παιχνίδι, ναι.
1: Το αμέσως επόμενο, σωστό?
2: Ναι, το αμέσως επόμενο.
1: Ήταν δύο παιχνίδια αυτά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος για τον Άρη, με διαφορετικό πρόσημο μπορεί να πει κανείς. Δεν ξέρω εσείς πώς θα αξιολογείτε γενικότερα για αυτό το ξεκίνημα. Νομίζω ήταν πιο θετικά τα πράγματα στην πρώτη αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Είδαμε και κάποια παιδιά να ξεχωρίζουν. Χθες δεν ήταν και τόσο. Άρα τι μπορείς να μας πεις εσύ?
2: Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, Στέλλα. Χθες το παιχνίδι δεν εξελιχθεί καλά από το ξεκίνημα, γιατί πολύ πολύ νωρίς βρεθήκαμε να κυνηγάμε το σκορ. Ο τρόπος που παίζει η ομάδα μας είναι πάρα πολύ επιθετικός. Παίζαμε στο σπίτι μας και έχουμε αυτή την φιλοσοφία ότι θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και ανταγωνιστικοί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ήρθαν κάποια ατομικά λάθη τα οποία πληρώσαμε στο 100%, γιατί εντάξει, δεν θέλω να πω για ποδοσφαιριστές, αλλά σχεδόν σε όλα τα γκολ που δεχτήκαμε προηγήθηκαν σοβαρά ατομικά και ομαδικά λάθη και το πληρώσαμε γιατί είχαμε απέναντι μας μια ομάδα πολύ έμπειρη και ικανή, γι' αυτό και δεχτήκαμε αυτή την βαριά ήττα στο τέλος της ημέρας. Παίζοντας, επαναλαμβάνω, για μισή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Παραπάνω, όχι μισή ώρα.
2: Νομίζω στο 33, εντάξει. Και...
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω λίγο και για τα επόμενα παιχνίδια, για τη συνέχεια, πώς την περιμένατε στον Άρη. Από ό,τι καταλαβαίνω, δέχεται και μια κριτική ο προπονητής για τις επιλογές του, για τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα, αλλά δεν είναι νωρίς για να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα.
2: Ασφάλως και είναι νωρίς, αλλά απ' την άλλη γνωρίζουμε και τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος, όχι μόνο ο δικός μας, γενικότερα ο Κύπριος φίλαθλος, θα έλεγα, γιατί ζούμε στην Κύπρο, Στέλλα. Φαντάζομαι και εσύ είχες δει τις δημοσιεύσεις των φίλων του Άρη.
1: Υπήρξε ένα ενθουσιασμός.
2: Μετά το πρώτο παιχνίδι, ναι. Μετά από μια εβδομάδα, από όλα ευίωνα και αισιοδόξα, έγιναν όλα μαύρα ξαφνικά. Δυστυχώς αυτή είναι η κυπριακή πραγματικότητα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε την ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν γίνεται μια εβδομάδα να είσαι μια ομάδα με σπουδαία προοπτική και την άλλη να παλεύει για να αποφύγει τον οικογενειασμό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει υπομονή, τουλάχιστον μέσα στην ομάδα αυτό είναι δεδομένο και κατανοητό πλήρως. Είπαμε ότι είναι μια ομάδα που χτίζεται και θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην αποδοσή μας και θα πρέπει να περάσουμε αυτή τη διαδικασία, να βελτιωθούν και οι ποδοσφαιριστές, να αποκτήσουν μια σχετική εμπειρία πριν σταθεροποιηθούμε στο επίπεδο που μπορούμε να σταθεροποιηθούμε και το επίπεδο που είναι οι πραγματικές μας δυνατότητες.
1: Και με τα δεδομένα δηλαδή που επέλεξε φέτος ο Άρης να πορευτεί, με πιο νεαρά παιδιά και χωρίς εμπειρία η πλήστη.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και είπα ότι είναι μια διαδικασία. Δηλαδή για παιδιά που παίζουν για πρώτη του σεζόν, αν θες, σε αυτό το επίπεδο και μπαίνουν να παίξουν είτε με την πρωταθλήτρια ομάδα είτε με την ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη, γιατί και ο Απόλλωνας και η Ομόνια ήταν ομάδες που η Ομόνια βεβαίως θα συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Δεν μπορείς να περιμένεις από μικρούς που τους βάζεις μέσα να παίξουν για πρώτη σεζόν στην καριέρα τους σε επαγγελματικό επίπεδο ή τουλάχιστον να λογίζονται ως βασικοί, να περιμένεις να είναι αψεγάδιαστοι και να είναι έτοιμοι. Δεν πάει έτσι, είναι μια διαδικασία. Οπότε αυτό το γνωρίζουμε και γι' αυτό και υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Για μας το παιχνίδι αυτό τελείωσε. με το που σχήριξε ο διαιτητής, εντάξει, υπήρχε στεναχώρια, είναι δεδομένο και για την

0: κατάφερε με τη συγκλήρωση 4 εβδομάδων να είναι έτοιμος να βρεθεί στην αποστολή. Στην αποστολή ήταν και ο Σαχίντ Ελαράτσι, ο οποίος εντάξει δεν ήταν στο 100% γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε. Εκτιμώ ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είναι διαθέσιμος και ο Βέλικο Νίκολιτς και θα αξιολογηθεί από αύριο ξανά η περίπτωση του Χάμπου για να δούμε αν θα προλάβει και αυτό στο παιχνίδι με τον Ύψονα. Τώρα όσον αφορά στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, είναι όπως όλα τα παιχνίδια είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, το πρώτο που δίνουμε φέτος μακριά από το ΑΜΕΓΑ. Απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή δεν ξεκίνησε καλά όσον αφορά στα αποτελέσματα, αλλά βλέποντας και τον τελευταίο τους αγώνα, νομίζω έχει βελτιωθεί σημαντικά και θα πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε το πρώτο μας τρίπο.
1: Μάλιστα. Βασικά, ο αμφίβολος από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο Χάμπος, σωστό? Οι υπόλοιποι θα είναι διαθέσιμοι?
0: Εντάξει, και ο Νίκολιτς, αλλά επειδή ο Νίκολιτς είχε κάποιες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολική αυτή την εβδομάδα, ασχέτως αν τελικά δεν προλάβε, εκτιμώ ότι θα είναι στην αποστολή στο ερχόμενο παιχνίδι. Ο Χαραλάμπος που έχει να κάνει με το πρόβλημα στο πλευρό θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και σήμερα και αύριο για να δούμε κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Ψησόν.
1: Μεταγραφές θα κάνει ο Άρης?
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια, τουλάχιστον για κανονική μεταγραφή, γιατί μετά είναι το παράθυρο με τους ανέργους, αλλά αν και δεν θέλω να είμαι απόλυτος, κατά πάσα πιθανότητα όχι, αλλά κρατάμε ένα μικρό παραθυράκι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις αν θα προκύψει κάτι αξιολόγο την τελευταία στιγμή.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κωστά, να είσαι καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Φίλε μου, 767 είναι εύλογο το ερώτημά σας. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας δώσω κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα, δηλαδή οφειλές προς το κράτος, πρέπει να τακτοποιούνται. Διαφορετικά θα τεθούν εκτός του σχεδίου οι ομάδες. Οπότε πρέπει να βρουν ή υπήρξαν μια προσπάθεια για να βρεθεί μια λύση. Και περιμένουμε να δούμε πώς προχωρούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το ότι γίνονται αρκετές μεταγραφές είναι έναν το κρατούμενο. Ίσως να υπάρχουν έσοδα για αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να τα ξέρω για να σας τα απαντήσω ακριβώς. Λοιπόν, 11 και 32. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Τριμερής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σήμερα στο El Alamein σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Θα προηγηθεί η διμερή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Έτοιμος ακόμα και για καθημερινές συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη μέχρι τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σημερινή με σειρά εκδηλώσεων στη Λευκοσία. Νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοείας.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit

0: Agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
4: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας και βλέπω και κάποια μηνύματα και μου το θυμίζει και ένας φίλος. Άρα να σας πω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, και μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε σήμερα στην εκπομπή Pressing. Και θα ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση και θα πάει στο επίσημο δείπνο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει το Σάββατο το βράδυ στο Old Nicosia Town Hall στις 8.30 και εκεί θα βρίσκονται και καλαθοσφαιριστές και προπονητές και αρκετοί άλλοι από τις 4 ομάδες που συμμετέχουν, τον Ολυμπιακό Πειραιός, τον Άρη Θεσσαλονίκη, την Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα. Φίλε μου, 2.43 σε σχέση με το μήνυμά σας, τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να το δώσω και στον αέρα, γιατί υπάρχουν και χαρακτηρισμοί. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι λίγο νωρίς πάντως. Είναι καλά να περιμένουμε πρωτού εξάγουμε έτσι πιο συμπεράσματα για αυτόν τον τρόπο και μάλιστα και σε σχέση και με τις αναφορές εδώ. Να περιμένουμε λίγο, έχω την εντύπωση. Φίλε μου, 203, από ό,τι είχα ενημερωθεί χθες, είχε πάρει εξιτήριο από την ίδια βραδιά το κοριτσάκι που είχε χτυπηθεί με μπαταρία μετά τον αγώνα του από ΕΛ με την ΑΕΛ, και ευελπιστούμε και ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Για να πάρει και εξιτήριο σημαίνει ότι ήταν σε μια καλή κατάσταση. Αυτά νομίζω σε σχέση με τα μηνύματα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Χαραλαμπός Τσαλούμπης μαζί μας. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Αρχίζουμε από το μεταγραφικό, διότι πλησιάζει και το τέλος αυτής της μεταγραφικής περίοδου της καλοκαιρινής και η ΑΕΛ ψάχνει επιγόντως επιθετικό. Τι παραπάνω μπορείς να μας πεις για αυτό το θέμα?
1: Ναι, ψάχνει επιθετικό. Υπάρχει διορία μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν επαφές και με τον Λορέν Μωρόν του Άρη Θεσσαλονίκης και τον Πιέρο της ΑΕΚ Αθηνών. Δύο δύσκολες περιπτώσεις. Τις παλεύουν στην ΑΕΚ τα τελευταία 24 ώρα ώστε να επιτευχθεί συμφωνία και να έρθει ένας εκ των δύο στην ομάδα της Λεμεσού Στέλλα.
0: Ναι, υπάρχει το έδαφος για συνεργασία, αυτό μας λες? Δηλαδή, επειδή είναι ποδοσφαιριστές που από ό,τι γνωρίζω έχουν ψηλά συμβόλαια.
1: Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, ούτε μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ποδοσφαιριστής είναι κοντά. Είναι πολύ ψηλά τα συμβόλαια και των δύο ποδοσφαιριστών. Θα καλύπτει κάποιο μέρος είτε η ΑΕΚ είτε ο Άρης για τον συγκεκριμένο επιθετικό, και η ΑΕΛ θα προσπαθήσει έτσι να συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό. Βέβαια, ένα και από τα εμπόδια Στέλλα που έχει η ΑΕΛ είναι να πείσει και τους ποδοσφαιριστές να έρθουν στο νησί μας. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές με καλό βιογραφικό, βέβαια δεν έχουν βρει ομάδα μέχρι στιγμής, και όσο περνάνε οι ώρες σίγουρα το έργο της ΑΕΛ γίνεται και κάπως πιο εύκολο, καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις για να έρθουν στην πιθανότητα για να έρθουν στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Άρα για τώρα που μιλάμε είναι αυτές οι δύο περιπτώσεις και θα προσπαθήσουν να πάρουν έναν εξ αυτών. Σωστό?
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο?
1: Κρατάω μικρό καλάθι και για τις δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ενδιαφέρουν. Είναι λογικό αυτά τα δύο ονόματα να προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι γνωστοί στους φίλους της ΑΕΛ και όχι μόνο. Ωστόσο και λόγω του οικονομικού, όπως προανάφερα, κρατάω μικρό καλάθι και για τις δύο περιπτώσεις.
0: Εντάξει, λένε στην Ελλάδα, μου λέει και ο 051, ότι είναι συμφωνημένοι, αλλά το ότι λένε στην Ελλάδα καμιά φορά μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι.
1: Για την ώρα δεν είναι. Υπάρχουν επαφές. Οι επαφές μέχρι την υπογραφή των συμβολέων για την ώρα απέχει πάρα πολύ μακριά. Το δεδομένο είναι ότι θα πάρει τουλάχιστον ένα επιθετικό η ομάδα της ΑΕΛ μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα.
0: Μάλιστα. Είναι δεδομένο αυτό. Έτσι κι αλλιώς προκύπτει ανάγκη μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς και ό,τι συνέβη και το προηγούμενο διάστημα. Και μιλάμε μόνο για αυτήν τη θέση, σωστά, ή υπάρχει ανάγκη και για οτιδήποτε άλλο?
1: Νομίζω θα είναι έκπληξη με τα δεδομένα που υπάρχουν και στο οικονομικό και στο αγωνιστικό κομμάτι να αποκτηθεί και ποδοσφαιριστής σε κάποια άλλη θέση στέλνα.
0: Μάλιστα. Τώρα που είπες οικονομικό, θυμίζω ότι τρέχει και μια οικονομική εκστρατεία για αυτόν τον λόγο, για να μαζευτούν χρήματα για να μπορέσει να πάρει επιθετικό η ΑΕΛ. Είναι σε καλά επίπεδα, υπάρχει ικανοποίηση?

0: από την ανταπόκριση του κόσμου ή τι γίνεται?
1: Εντάξει, περίμεναν πολύ περισσότερα στην ΑΕΡΙ. Αλήθεια, μέχρι στιγμής είναι κάπου κοντά στις 25.000. Υπολόγιζαν ένα μεγαλύτερο ποσό. Θεωρώ, Στέλλα, ότι και το τελευταίο αποτέλεσμα στο ΓΑΣΥΠΗ επηρεάζει πλέον κατά πολύ και τον κόσμο ώστε να βοηθήσει, δεδομένου ότι υπάρχει απογοήτευση. Ωστόσο, όπως και να έχει στην ΑΕΛ, είναι ελλειμμένη η απόφαση να πάρουν επιθετικό. Οπότε δεν θα παίξει και ιδιαίτερο ρόλο, θεωρώ, το ποσό που θα μαζευτεί.
0: Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΛ που είχε μια πάρα πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με την Πρεμιέρα στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, δέχτηκε πάρα πολύ βαριά νύχτα. Κατά την άποψή σου, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε χθες, Χαραλαμπέ, τι μεσολάβησε, τι έγινε, για ποιο λόγο να παρουσιάστηκε έτσι η ομάδα?
1: Συνθεωρώ τα δύο πολύ γρήγορα γκολ που δέχθηκε επηρέασαν κατά πολύ την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν θεωρώ σε καμιά περίπτωση ότι ήταν σε κακή μέρα η ΑΕΛ. Είναι ένα πολύ σημαντικό καμπανάκι που είχε η εξάρα της Κυριακής για την ομάδα της ΑΕΛ. Νομίζω, Στέλλα, θα συμφωνήσεις και εσύ, δεν ξεχώρισε κάποιος από τους προσφαιριστές που αγωνίστηκαν και σε κάποια φάση έδειχναν και οι προσφαιριστές της ΑΕΛ να τα έχουν παρατήσει στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι πολύ ανησυχητικό για ομάδα μεγάλη και ειδικά από την δεύτερη αγωνιστική. Νομίζω και η εικόνα του παιχνιδιού αλλά και το σκορ δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα για την ΑΕΛ, με τους προσφαιριστές και τον προπονητή να έχουν σοβαρές ευθύνες, και νομίζω και δικαιολογημένα ο κόσμος εκφράζει την απογοήτευσή του για την έκταση που πήρε το σκορ. Θεωρώ ότι πλέον θα πρέπει να γυρίσει σελίδα η ΑΕΛ βελτιώνοντας τα λάθη της, ωστόσο σίγουρα έχει πάρα πολλά να αλλάξει εν ώψη τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Η συνέχεια, τι λέει τώρα για την ΑΕΛ εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής με την Νέα Σαλαμίνα?
1: Ακολουθεί το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει προβληματισμός, θα υπάρξουν αλλαγές στο αρχηγό σχήμα και σίγουρα, Στέλλα, θα έλεγα μία νίκη με οποιονδήποτε τρόπο και αν έρθει θα φέρει και κάπως την ηρεμία. Το αποτέλεσμα της Κυριακής έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ψυχολογία του κόσμου και μόνο με μία νίκη θα ηρεμήσουν έτσι κάπως τα πράγματα. Υπάρχει δεδομένα η απουσία του Καφού, ο οποίος δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Είναι ο Ζόκε που είναι εκτός. Στον δρόμο της επιστροφής ίσως ο Παπαγιώργιος. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη δύο μέρες για να γνωρίζουμε καλύτερα τα αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας του Κομάρτης.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο και περιμένουμε και στην ΑΕΛ σε σχέση με τα μεταγραφικά εξελίξεις μέχρι αύριο. Εντάξει, εννοείται ότι καταδικάζεται από τον οποιονδήποτε αυτόν το περιστατικό με το κοριτσάκι, άλλη μονό, φίλε μου, 203. Πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Είναι έτοιμος εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Ανοίγει αυλαία στην Link Face του Champions Link. Παίζει και η ΑΕΚ Αθηνών απόψε. Σε χαιρετώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Αρχίζουμε από την ΑΕΚ.
3: Ναι, που και χρονικά είναι το πρώτο παιχνίδι της League Face μαζί με το Clan Brugge Aston Villa, 8 παρατέταρτο. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κύρια φάση της κορυφαίας δεσσελικής οργάνωσης. Σίγουρα με την ελπίδα και στόχο να τα πάει καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Δεν είναι δύσκολο, δεν είχε πάρει βαθμό την προηγούμενη φορά. Σε μία πορεία, σε μία κλήρωση αν θέλεις, που εντάξει, σίγουρα δεν είναι εύκολη η κλήρωση, το μονοπάτι, αλλά δεν είναι και απαγορευτική για το στόχο της πρόκρισης. Ξεκινά σήμερα εντός έδρας με την ΛΑΣΚ, Και στην δεύτερη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Σαχτάρ εκτός έδρας σε ουδέτερο γήπεδο. Θεωρώ είναι δύο παιχνίδια τα οποία είναι στα μέτρα της ΑΕΚ και πολύ πιθανόν το αποτέλεσμα αυτών των δύο αγώνων να καθορίσουν και τους στόχους της για το επόμενο της League Phase. Δηλαδή, το καλό σενάριο, αν πάρει 6 βαθμούς, σαφώς θα είναι μετά στα χέρια της. Αλλά ακόμη και αν πάρει 4, λέω εγώ, θεωρώ θα είναι μια καλή αρχή εν ώψη της πιο δύσκολης συνέχειας.
0: Ναι.
3: Θυμίζω ότι πέρσι και πρόπερσι, αλλά πέρσι που είναι και πιο πρόσφατο και είχαμε και την παρουσία της Πάφου, η Πάφος αποκλείστηκε με 9 βαθμούς και υπήρχαν ομάδες που προκλήθηκαν με 9 βαθμούς. Άρα το 9 είναι ένα όριο, δεν σου εξασφαλίζει σίγουρα πρόκριση, αλλά αν πάρει 9 συν βαθμούς, θεωρώ ναι, θα είναι καλές πιθανότητες.
0: Έχει σημασία αυτό που είπες προηγουμένως, το ξεκίνημα. Γιατί ναι, είναι δύο ομάδες που μπορεί και να προσφέρονται. Αν δει κανείς ποιες άλλες έχει στη συνέχεια.
3: Η επόμενη διάδα αγώνων είναι με Manchester City και Real. Εκτός με City και με Real εντός.
0: Ναι.
3: Η επόμενη διάδα σε σύγκριση με το City Real είναι και πάλι λίγο πιο βατή, αλλά και πάλι δύσκολη, με Κόμο στην Ιταλία και με Γαλατά εντός, και μετά πάμε Γενάρη που κλείνει με Ρώμα και Ντόρτμουντ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι θεωρώ έως και καθοριστικά τα δύο παιχνίδια αυτά.
0: Είναι κλειδί αυτά τα δύο παιχνίδια, σωστόν. Και ειδικά το αποψινό στην έδρα.
3: Ναι, ναι, που εντάξει, η ΛΑΣ ξεκίνησε και συνεχίζει η αλήθεια με εντυπωσιακό τρόπο την χρονιά, την περσινή πρωταθλήτρια. Για πρώτη φορά στην ιστορία τη συμμετέχει στην κύρια φάση του Champions League. Η μοναδική έτσι παραφωνία, επειδή μετρά μόνο νίκες, ήταν μια ίτσα, βαριά ίτσα από την Celtic με 3-0 στα προκριματικά, την οποία όμως κέρδισε με 5-1 στο Μαριπτικό και βρίσκεται εδώ που βρίσκεται σήμερα. Στο πρωτάθλημα πάει τρένο. Τελευταίο παιχνίδι Κυπέλλου έβαλε 6, 5 στα 5. Γενικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όμως και η ΑΕΚ έδειξε και στα τελευταία παιχνίδια ότι είναι και αυτή σε πολύ καλό δρόμο. Έχει την έδρα, έχει μια πολύ καλή ομάδα σε καλή κατάσταση. Θεωρώ έχει τον πρώτο λόγο, αλλά θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Για κάποιον που δεν έχει εικόνα της Λίντσερ, της ΛΑΣΚ, σίγουρα δεν είναι ομάδα την οποία θα κερδίσει χωρίς να παρουσιάσει έναν καλό πρόσωπο. Τώρα αγωνιστικά, ένδειξε ο Αθένα.
0: Όχι, ναι, για το 300 θα σου
3: για το 300, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες και μοιάζει να είναι δύσκολο να ξεκινήσει σήμερα βασικός. Τα ρεπορτάζ δεν το αποκλείουν, το σενάριο να είναι βασικός, αλλά μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο να ξεκινήσει ο Μπρινιόλι το αποψινό παιχνίδι. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα τραυματισμού. Υπάρχουν οι παίχτες οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας για την ΑΕΚ.
0: Ναι. Αυτοί που είναι δηλωμένοι, όπως λέει και το ρεπορτάζ, υπολογίζονται όλοι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Με και σε σχέση με τον τερματοφύλακα που είπα.
3: Και σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, τελευταία ενδεκάδα, μια-δυο θέσεις που παίζονται, είναι εκεί στα χαφ. Αν θα παίξει όχι ο Κοϊτά, θα το μάθουμε απόψε. 7:45, πρώτο χρονικά παιχνίδι για την ΑΕΚ. Όπως και όλα τα υπόλοιπα από την τηλεόραση της CitaVision. Είπαμε την ίδια ώρα είναι το Club Brugge Aston Villa και από τα παιχνίδια των 10, να θυμίσω καταρχάς ότι είναι τρίμερο Champions League, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 6 παιχνίδια κάθε βράδυ και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δύο βραδιές συνεχόμενες Europa League. Και μετά πάμε 8 όπου θα πάμε στα
0: συνηθισμένα
3: Τρίτη, Τετάρτη, Champions, Πέμπτη, Europa και Conference. Από τα επόμενα παιχνίδια σαφώς ξεχωρίζει το Real Inter. Λόγω του μεγέθους των δύο ομάδων, ομάδες οι οποίες η Real διαχρονικά, η Inter τα τελευταία χρόνια κάνει πορείες με δύο παρουσίες σε τελικούς, χαμένοι και οι δύο στην διοργάνωση. Είναι και η παρουσία του Μουρίνιο που δίνει έτσι μια άλλη.
0: Δούλεψαν και στις δύο ομάδες, πήραν και ενδιαφέρον.
3: Με τη μία Champions League, εντάξει, με τη μία την Inter τα πήρε όλα, έκανε τρέπολ. Και τη νύχτα που μαγειρίζαν όλοι, ο τρέπολ συμφώνησε να πάει στην Real Madrid το 2010. Η Ίντερ προέρχεται από μια πολύ μεγάλη ανατροπή στο πρωτάθλημα το 0-2 επί της Νάπολη που έγινε 3-2. Η Ρεάλ από τις πρώτες της απώλειες στη χρονιά στην Ίτσαν, την οποία θα μπορούσε και να αποφύγει, αλλά έχασε ένα 0 από την Μπέτις. Έχει απουσίες, κυρίως λόγω τιμωρίας που βγαλούν παίχτες από την περσινή χρονιά. Στον χώρο του κέντρου έχουν μαζευτεί κυρίως ο Καμαβίγκα, ο Μπερνάρτο Σίλβα και ο Γκιουλέρ. Θα μπορούσαν τουλάχιστον ήδη από τους τρεις να είναι βασικοί. Είναι αυτοί που απουσιάζουν εδώ και καιρό. Ο Ροντρίκο, ο Μιλτάο, ο Μεντίο, Ασένσιο κτλ. Οπότε μένει να δούμε πώς εκεί στην μεσαία γραμμή θα καταρτήσει την ομάδα του ο Μουρίνιο. Από την άλλη, στην Ίντερ, η μεγάλη απώλεια είναι ο Ντιμάρκο, από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές, χτύπησε στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του Κύβου. Εκτός παραμένει ο Σπένς, τον οποίο πήρε από την Τότεναμ, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Οι υπόλοιποι παίχτες είναι στη διάθεσή του για αυτόν τον παιχνίδι, που για τον Κύβου, ο οποίος ήταν παίχτης του Μουρίνιο το 10 όταν πήραν το τρέμπολ, θα είναι και για τον ίδιο έτσι μια ιδιαίτερη έτσι, αναμέτρηση απέναντι στο παγιόν του προπονητή.
0: Ωραία, άρα είπαμε 7:45 ΑΕΚ ΛΑΣΚ και Club Brugge Aston Villa, και στις 10
3: Real Inter, και έχουμε ακόμη 4 παιχνίδια την ίδια ώρα, τρία. Το Porto City, και αυτή είναι διαφορετική αναμέτρηση. Η Porto ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά, μετρά μόνο νίκες σε κύπελλον, σε πρωτάθλημα, η περσινή πρωταθλήτρια. Θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ για την City, που και αυτή μετά την ήταν 3-0 από την Arsenal στο Community Shield παρουσιάζει έναν σαφώς καλύτερο πρόσωπο. Lille, Real Betis, θα έλεγα πιο ισορροπημένο παιχνίδι, και Dortmund, Villarreal συμπληρώνουν το αποψινό πρόγραμμα. Αν θέλεις να αναφέρουμε και το επόμενο διημέρου, και θα πούμε πιο αναλυτικά αύριο και μεθαύριο. Αύριο 8 παρατέταρτον κάνει πρεμιέρα η Μπαρσελόνα, υποδέχεται την Φέγενορτ. Είδες τι ωραία Στέλλα, 7:45.
0: Ό,τι πρέπει. Επειδή να έχω και άλλες υποχρεώσεις το βράδυ.
3: Ναι, μα γι' αυτό λέω. Είναι στρωμένο στα μέτρα σου. Στουτκάρδι Βίκινγκ την ίδια ώρα. Και στις 10 ξεχωρίζουν δύο παιχνίδια, θα έλεγα. Και το Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γαλατάσερα. Και την Πέμπτη, 7:45 Αϊτχόφεν Σαχτάρ Φενέρ Ρώμα. Και στις 10 Κόμο Λιψία, Μπάιερ Μπόντο Κλιμ, Σλάβια Πράγα Λάντς και Μάντσεστερ United απέναντι στη Σαμπάχ του
0: του πολύ γνωστού μας, του κυρίου
3: Νταμπράουσκας. Και
0: της μεγάλης έκπληξης.
3: Ναι. Έκανε φοβερά προκληματικά ο κύριος Σταμπράουσκας.
0: Μάλιστα. Αυτά.
3: Να πω απλά, εντάξει, είχαμε χθες κάποια παιχνίδια με τα οποία έκλεισε η αυλιά της αγωνιστικής σε διάφορα πρωταθλήματα. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, ο Ηρακλής κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. 4 βαθμούς από 2 παιχνίδια. Και ο Αστέρας μαζί με τον Λεβαδιακό είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν βαθμό μετά από 2 αγωνιστικές. Στην Ισπανία, Χετάφε Θέλτα 1-1.
0: Θυμίζω ότι η Θέλτα είναι η πρώτη ομάδα που θα παίξει, έρχεται Κύπρο την άλλη εβδομάδα.
3: Σωστά.
0: Και παίζει με την Ομόνια.
3: Ναι.
0: Δεν κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, δεν έχει νίκη.
3: Όχι,
0: από ό,τι είδαμε
3: μέχρι στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 4 ισοπαλίες. Έχει 4 βαθμούς, δεν έχει κερδίσει.
0: Όχι.
3: Ή 3 βαθμούς, 3 ισοπαλίες και μία νίτσαν. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, όντως. Αν και χθες, εντάξει, λίγο συγκυριακά παίζει και 10 παίχτες, είχε τάφε πήρε το βαθμό. Και το βράδυ έγινε ίσως το καλύτερο μέχρι τώρα παιχνίδι του Ισπανικού Πρωταθλήματος, το Elche Sociedad 2-3. Με την Sociedad με 10 παίχτες στο τέλος, στις καθυστερήσεις, να παίρνει την νίκη με 3-2. Στην Ιταλία, με το διπλό της Λάτσιο επί του Τενέζε 2-1 ολοκληρώθηκε η αγωνιστική. Και νωρίτερα η Κάλιαρη κέρδισε 1-0 την Λέτσε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κάτι έπαθε ο υπολογιστής, δεν μας τα βρίσκει.
3: Ωραία. Τι θέλεις να βρούμε, Στέλλα μου?
0: Απλώς ήταν για να δω, να σου πιστοποιήσω αυτό που έλεγες για τη βαθμολογία της Θέλτα.
3: Της Θέλτα, να σου πω τα αποτελέσματα της 1-1, είναι 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Ισοπαλίες με Σοσιεδάδ, Χετάφε, Βαλένθια εκτός έδρας και έχασε ένα από Μπιλπάο και Οσασούνα. Mm-hmm. 3 βαθμοί σε 5 παιχνίδια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων, και σε εσάς, φίλοι ακροατές. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Ικανοποίηση στην Ομόνια για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και την βελτιωμένη εμφάνιση κόντρα στον Άρη. Πρόταση στην ομάδα της Λευκοσίας υπέβαλε η Νόα του Πάμπλο Γκαρσία για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Οι πράσινοι δεν παρουσιάζονται αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή αν ικανοποιηθούν οικονομικά και να πόκειται στον Ελλαδίτη μεσοεπιθετικό να πάρει την απόφαση για το μέλλον του. Όλα ανοιχτά για το θέμα ενίσχυσης. Στα υπόψη βρίσκεται η περίπτωση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Κλίντον Ενσιάλα που ανήκει στη Rangers. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί από την ECM Partners αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ. Οι ενδείξεις είναι θετικές με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς της Ομοσπονδίας να καθορίζει και τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εν όψη ανόρθωσης δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Ντάλσιο, διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Βρόντις, εγγράφηκαν Καρίγιο και Μπακασέτας. Σε επαφές με τους Μωρόν και Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ για το θέμα ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Στο πλάνο βρίσκονται και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο. Εν όψη Νέας Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Καφού. Εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες θα μείνει ο Κορέια, ο οποίος υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι Ομπρίτο, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός ο Μπιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επιστροφή του Μαμάντοφ, κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού βρίσκεται η Πάφος. Πληρώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ατομικά λάθη. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και ανταγωνιστικοί κόντρα σε κάθε αντίπαλο. Ο Άρης είναι μια ομάδα που κτίζεται και θα υπάρχουν σκανπανεβάσματα στην απόδοσή μας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ενή Ύψωνα ο τιμωρημένος Κορέια. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει για να είναι διαθέσιμος ο Νικολίτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Χαμπού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν ώψη του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στους γαλαζοκίτρινους κάνει ο Φουρτάδο, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Κάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρπι της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ, δεν υπολογίζεται ο Αμίν. Τις επιστροφές των Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ μετρά ο Απόλλωνας εν ώψη Ομόνιας, δεν υπολογίζονται Ανδρέου, Λιούπιτς και Μπράουν.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Με στόχο να αρχίσει με το δεξί της υποχρεώσης της, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδελφία. Δύσκολα θα αγωνιστεί βασικός ο Στρακώσα που δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cita Vision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική, Club Brugge Aston Villa στις 7:45 και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Ανακοίνωση με αποδέκτη των Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, καλώντας τον να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 9:45 τον Βολό. Στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται ο 29χρονος Κροάτης Χαφ Κρίστιαν Γιακίτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
9: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
13: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
12: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business.
14: Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 8 ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντώνιο, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούδιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Σας αναφέρω πρώτα έτσι θέματα που τρέχουν αυτή την ώρα, για να δώσουμε την εικόνα πρώτα τις εξελίξεις σε σχέση με το τι συμβαίνει στο κακουργοδικείο Λεμεσού στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Ο εισαγγελέας ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα το δικαστήριο ότι κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα αναστέλλεται ποινική δίωξη σε βάρος τριών από τους συνολικά έξι κατηγορούμενους. Πρόκειται για τον 30χρονο που φερόταν να συνδέεται με την κλοπή της μοτοσυκλέτας, ένα ακόμη της ίδιας ηλικίας που κρατείται στις κεντρικές φυλακές και τον 51χρονο ο οποίος μέχρι σήμερα τελούσε υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Έχει επαναπρογραμματιστεί υπόθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου. Και κατά τη νέα δικάσιμο θα ακουστούν τα γεγονότα και θα επιβληθεί η ποινή στον 30χρονο για την κλοπή του οχήματος, ενώ θα οριστεί νέα ημερομηνία για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους. Αυτά είναι τα νέα που έρχονται από την Λεμεσό. Να σας πω επίσης την ίδια ώρα ότι διαβάζουμε σήμερα συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην εφημερίδα Γενής του ΖΕΝ. Είναι η πρώτη του συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο μετά από 3 χρόνια. Διαβάζω από το Κυπριακό Πράκτορα Ειδήσεων. Αναφέρει μεταξύ άλλων την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία. Σημείωσε παράλληλα ότι ως Ελληνοκύπροι δεν έχουμε σχέδιο Β. Η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Το εφιστάμενο status δεν επιτρέπει στη χώρα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Αν τα πάντα, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ήταν στο χέρι του κυρίου Έρχιουρμαν και στο δικό μου, θα μπορούσαμε να φτάναμε σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά η απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από μας. Πιστεύω ότι ο κύριος Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση. Τόνισε επίσης ότι, έτσι διαβάζω αποσπάσματα, ότι όλοι λένε ότι θέλουν λύση. Το τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι μέρος που θα δοκιμαστούν όλοι και στο τέλος της ημέρας θα υπάρξουν αμοιβές υποχωρήσεις, όπως ανέφερε. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει όλα όσα επιδιώκει. Ενώ δεν παλέψει να αναφέρει ότι αν δεν μπορέσει να επανενώσει τη χώρα, μόνο οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι είναι αυτοί που θα χάσουν από το υφιστάμενο status quo. Και κανείς άλλος. Αυτά είναι μεταξύ των κάποια από τα οποία είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην συνέντευξή του. Να σας πω επίσης ότι παρακολουθούμε τις τιμές με τα καύσιμα. Είχαμε και χθες τη συζήτηση και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας. Δεν φαίνεται να διαφοροποιείται κάτι αυτή την ώρα. Έχουμε αυξήσεις στις τιμές που δικαιολογούνται βάσει και το αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου και από εκεί και πέρα θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να σας πω επίσης το συνταξιοδοτικό που είναι, υπάρχει μια συνεχή συζήτηση και επίσης το παρακολουθούμε και αναφερόμαστε συχνά σε αυτό. Υπήρξε η χθεσινή συνάντηση που ακούσαμε από την εκπομπή και τις δηλώσεις τόσο του Υπουργού Εργασίας όσο και του Υπουργού Οικονομικών. Υπάρχει μια προσπάθεια για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Δυσκολεύουν τα πράγματα λίγο σε σχέση με τα σημεία τα οποία πρέπει να υπάρξει καθαρή συμφωνία. Υπάρχουν αυτά τα σημεία που μας έλεγαν και την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, τόσο ο κύριος Αντώνιο από πλευράς ΣΟΕΦ όσο και ο κύριος

0: να διαφοροποιηθεί ο κύριος Μάτσας, από ό,τι θυμάμαι, τι μπορεί να διαφοροποιηθεί σε θέμα πενταετίας, γιατί φαίνεται πως υπάρχει θέμα σε σχέση με την διαφοροποίηση των εισφορών, αν δεν αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στην βιωσιμότητα του ταμείου, και αν σε μια πενταετία που θα γίνει αξιολόγηση των δεδομένων θα πρέπει να δώσουμε ακόμη επιπλέον χρήματα. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στο, έτσι έδωσα μια εικόνα, γιατί είναι πολλά και παράλληλα τα θέματα που τρέχουν αυτή την ώρα, και θέλω να δώσουμε μια εικόνα για να προχωρήσουμε αναλυτικά, και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, την ψάχνουμε, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, την Βουλευτρία του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Σάβια Ορφανίδου, να μιλήσουμε τόσο σε σχέση με την χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών για την λιμουζίνα. Δεν είναι αντιπρόεδρος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, όχι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, γιατί είναι ο κύριος Χρήστης Παντελίδης που τον είχαμε χθες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την κυρία Ορφανίδου και με τον κύριο Μιχαηλίδη σε σχέση με την χθεσινή απόφαση για την λιμουζίνα, αλλά υπάρχουν, προκύπτουν θέματα τόσο και με σχέση της διαφοροποίησης που θα υπάρχουν για το σύστημα και τον τρόπο πλέον που θα διορίζονται στην δημόσια υπηρεσία, αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν με τους ασθενείς που μεταφέρονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό και είπα ότι με την κυρία Ορφανίδου θα πούμε περισσότερα, για ως πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας πολλές φορές το ανέφερε και το συζητήσαμε, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και πού σκάλωσε αυτή η νομοθεσία, η οποία και εγκρίθηκε, θυμάστε, πέρσι το συζητούσαμε, όταν κάποιος ασθενής και οι δικοί του χρειαστεί να φύγουν άμεσα για το εξωτερικό, την στήριξη που πρέπει να υπάρχει από πλευράς του κράτους. Υπάρχει έτσι έντονος προβληματισμός του την ώρα για το τι ακριβώς συμβαίνει, και ένας οικονομικός γολγοθάς για τις οικογένειες που συνοδεύουν τον ασθενή τους στο εξωτερικό για να λάβουν την θεραπεία που χρειάζεται. Το αλλάζω και κάνω την ανατροπή, γιατί θα ρωτήσω την, όπως σας είπα, την πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας. Για άλλο θέμα την καλέσα, αλλά θα την ρωτήσω, γιατί έχω και μια ανακοίνωση της μπροστά μου. Κυρία Ορφανίδου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είναι πολλές και παράλληλες οι επιτροπές. Είδα και την ανακοίνωση σας πριν από λίγο. Βγαίνει ξανά στην επιφάνεια.
1: Συγγνώμη, ξαναπέστε μου. Απολογούμε, ξαναπέστε μου.
0: Λέω. Ξέρω ότι είναι πολλές οι υποχρεώσεις σας. Λέω ότι είδατε, είδα πριν λίγο την επιστολή σας, την αναφορά στη δήλωσή σας. Γιατί επανέρχεται το θέμα με τις οικογένειες των ασθενών στο εξωτερικό. Ναι. Θυμάστε, το συζητούσαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή και όταν πέρασε από την Βουλή και είπαμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τι έγινε τελικά και δημιουργούνται ζητήματα?
1: Λοιπόν, καταρχάς μεταφέρεται, και έχει εδώ και καιρό που μεταφέρεται, η διαδικασία για έγκριση ασθενών στο εξωτερικό από το Υπουργείο Υγείας προς τον ΟΑΗ. Και οφείλω να πω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια, ούτε ο στόχος μας είναι να τα βάλουμε με κάποιον. Ξέρω ότι αναγνωρίζονται τις προσπάθειες και του ΟΑΗ αλλά και των λειτουργών του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ο Υπουργός όμως, θέλω να πω κάτι, ο Υπουργός Υγείας ο προηγούμενος, γιατί ήταν τότε ο κύριος Μιχαλής Ζαμιανός, είχε πει ότι θα γίνει αυτό μόνο άμα είναι έτοιμοι.
1: Είναι έτοιμοι. Υπάρχουν όμως, σε όλα τα ζητήματα αντιλαμβάνεστε, κάποια προβλήματα που προκύπτουν σιγά σιγά, είτε που δεχόμαστε καταγγελίες εδώ στη Βουλή, είτε που ενημερωνόμαστε από διάφορους φορείς, είτε ακόμα και από τον ίδιο τον ΟΑΗ και το Υπουργείο Υγείας, για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία χρειάζονται ακόμα λίγο χρόνο. Η διαδικασία τρέχει, να μην περάσουμε το μήνυμα ότι δεν τρέχει.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν κάποια επιμέρους ζητήματα.
0: Επιμέρους οικονομικά μια... όμως, που μπορεί να είναι ασύμφωνα.
1: Δεν είναι μόνο οικονομικά.
0: Έχουμε
1: δεν
0: και άλλα.
1: Δεν είναι οικονομικά και δεν είναι τίποτε ασήφο όσον αφορά την υγεία. Εγώ δεν έχω πει έτσι πράγμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το λέω εγώ για τις οικογένειες, ότι οι οικογένειες καταγγέλουν ότι είναι ασύμφορο για τις ιδίες. Κάνουν τα πάντα. Δεν το συζητάμε για θέμα υγείας και ίδιες.

0: προβλήματα τα συγκεκριμένα. Και γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε να κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με όλους τους ασθενείς, με όλους τους εμπλεκόμενους. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τους ασθενείς που πήγαν ήδη με έγκριση του Υπουργείου Υγείας στο εξωτερικό στο παρελθόν και πρέπει να ξαναπάνε για να συνεχίσουν τη θεραπεία
1: τους.
0: Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, προβλήματα, κολλήματα τα οποία πρέπει να προσπεράσουμε. Θα τα αναφέρω και στην Επιτροπή Εκτενέστρα. Αυτό είναι το ένα.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα αφού υπήρχε η έγκριση?
0: Αυτό είναι το θέμα που θέλω και εγώ να διευκρινίσω, γιατί το έχω ήδη θέσει και στον ΟΑΗ. Θα το δούμε, να δούμε πώς θα βρούμε τη λύση, ούτως ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι και αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε ο ΟΑΗ συνάδει απόλυτα και με τις προηγούμενες διαδικασίες που είχε το Υπουργείο Υγείας. Γιατί είναι όντως παράδοξο,
1: ναι,
0: και πολύ
1: να τους είχε στείλει το Υπουργείο και τώρα.
0: Και επένδυσε. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το ένα και το βλέπει και ο ΟΑΗ. Λοιπόν, το δεύτερο αφορά τις διαδικασίες έγκρισης για να συμπεριληφθεί ένας ασθενής στο σχέδιο στήριξης. Θέλω να ρωτήσω λίγο ακριβώς αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση με το τι γινόταν στο παρελθόν όσον αφορά τη διαδικασία των προσφορών, γιατί κάποιοι γιατροί μπορεί να είναι εξειδικευμένοι στο εξωτερικό, μιλάω τώρα, να είναι εξειδικευμένοι για ένα θέμα, αλλά ο ΑΗ να μην έχει προσάψει συμφωνίες μαζί με συγκεκριμένα νοσοκομεία ή κλινικές που είναι εκεί ο συγκεκριμένος γιατρός και μπορεί οι ασθενείς να νιώθουν πιο άνετα στο συγκεκριμένο γιατρό. Γι' αυτό και πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις που νομίζω τις έχει ο ΑΗ και τις έχουμε συζητήσει και ανεπίσημα πολλές φορές, για να βοηθήσουμε τον ασθενή να μπορέσει να πάει εκεί που πιστεύετε με αφαγιωτά από τους περισσότερους ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο και να μην φτάνουμε στο σημείο να γίνονται και δημόσιοι ράνοι όπως έχουμε δει πρόσφατα. Το άλλο θέμα είναι το θέμα της οικονομικής στήριξης ακριβώς των ασθενών και των συνοδών. Εδώ γίνεται πάλι καλή διαδικασία, αλλά υπήρξαν και στο παρελθόν καθυστερήσεις. Να διευκρινίσω τα δύο.
1: Πώς γίνεται όμως καλή διαδικασία, άμα πολλές περιπτώσεις έχουν προβλήματα και καταγγελίες, αφού τις έχει η ΟΣΑΚ μπροστά της τις καταγγελίες, κυρία Φθαρίδη?
0: Να διευκρινίσω τα δύο, Ριάννα μου. Το ένα αφορά τη στήριξη των ασθενών που είναι έγκριση που τα γιατροσυμβούλια που εκεί έχει σχέση ο ΑΗ και το άλλο αφορά την στήριξη των συνοδών των ασθενών που εξακολουθεί να υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας. Έκαναμε έκκληση και έκανα και δηλώσεις πριν 2-3 μήνες πάλι για αυτό το θέμα, γιατί είχαν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην υποβολή της οικονομικής στήριξης. Μας είχε και όντως το έπραξε, ο Υπουργός μας είχε πει θα μειωθεί κατά το ίμιση. Όντως μειώθηκε ο χρόνος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα καθότι οι άνθρωποι παρετούν τις δουλειές τους, δημιουργούνται προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, δημιουργούνται και άλλα ζητήματα γιατί πολλές φορές πρέπει μια μάνα ή ένας πατέρας να συνοδεύσει το παιδί στο εξωτερικό. Οπότε είναι και τα θέματα της δουλειάς τους, τα θέματα ασθενείας που είναι ένα διαφορετικό ζήτημα που θα τεθεί και αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Δεν παίρνουν εγκαίρως μερικές φορές οι γιατροί εκεί μέσα, τα νοσοκομεία μπορεί να ζητάνε απευθείας από τον ασθενή να πληρώσει και ύστερα τα πάρουν από το.
1: Κυρία Αρφανίδου, δεν τα ξέραμε όλα αυτά? Δηλαδή δεν γίνονταν και πριν? Γιατί τώρα προκύπτουν εκ νέου για κάτι που απλά έπρεπε να γίνει μεταφορά?
0: Μα όπως πάντοτε και πριν μπορεί να υπήρχαν κάποια ζητήματα.
1: Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Όπως δηλώνουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι.
0: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει, και παραλαμβάνω, δεν είναι ο σκοπός μου να αυτό το σύγκρουση.
1: Όχι, εγώ όμως είναι σκοπός μου να θέσω τα ερωτήματα ότι κάποιοι δεν ετοιμάστηκαν ορθά. Και μιλούμε για ασθενούς.
0: Και γι' αυτόν τον λόγο, αγαπητή μου Ριάννα, θα γράψουμε το θέμα. Έχω ήδη προχωρήσει και θα το γράψουμε την Πέμπτη στην Επιτροπή Υγείας, στο γενικότερο του φύση, να δούμε λίγο τα ζητήματα της διαδικασίας όλης και της μεταφοράς από τον ΟΑΗ από το Υπουργείο Υγείας στον ΟΑΗ. Να κάνουμε μια θετική και επικοδομητική συζήτηση με τον ΟΑΗ, που ξέρω ότι προσπαθεί να λύσει πολλά από αυτά τα προβλήματα, αλλά εμπλέκονται γιατί το Υπουργείο Υγείας, όπως έχω πει, για τη στήριξη των συνοδών των ασθενών. Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση εκεί, άλλο το ένα ταμείο, άλλο το άλλο. Και υπάρχει και ακόμα ένα θέμα, το οποίο έχουμε συζητήσει και με την ΟΣΑΚ, και η ΟΣΑΚ το είχε θέσει, νομίζω, και στον ίδιο τον Υπουργό, όσον αφορά την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε ένα διαχρονικό, έτσι, όχι τώρα, ένα διαχρονικό πρόβλημα για την έλλειψη του μόνιμου μέσου της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις αεροδιακομιδές που αφορούν.
1: Είναι και εκείνο που είπε ο πρόεδρος να πάει, άμα χρειαστεί, και το προεδρικό, αλλά δεν γίνεται γιατί πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός και όλα αυτά.
0: Γι' αυτό και είπαμε είναι ευκαιρία τώρα που υπάρχει ακόμα αυτή η διαδικασία της μετάβασης να τα συζητήσουμε όλα. Μπορεί να συμβάλλουμε και εμείς θετικά ως Βουλή για να μπορέσουμε να εξεύρουμε νεγίσους τρόπους μαζί με το Υπουργείο Υγείας, τον ΟΑΗ πάνω απ' όλα και τους λειτουργούς που εμπλέκονται, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να διευκολύνουμε, δηλαδή να μην βάλουμε περισσότερα κολλήματα στους ασθενείς.
1: Όχι, κυρία Ορφανίδου, αλλά η μεταφορά από το Υπουργείο στον ΟΑΗ ήταν μέσα από την γενικότερη απόφαση, πέρασε και από την Βουλή. Δεν ξέρω αν μπήκαν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με το να μην προκύπτουν τόσα πολλά ζητήματα. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ για μια υπηρεσία που γινόταν πριν ένα χρόνο και γινόταν τουλάχιστον με περισσότερα θετικά, τώρα να γίνεται με περισσότερα αρνητικά.
0: Αγαπητή Μωριανά, εγώ δεν έχω έτσι εντύπωση. Εγώ ξέρω ότι υπήρξε και στο παρελθόν, παρόλο που κάποια προβλήματα λύνονταν πιο εύκολα, δεν υπήρχε κάποια γραφειοκρατία περισσότερη όντως.
1: Ναι.
0: Λύνονταν πιο εύκολα και εδώ να αναγνωρίσουμε και το ρόλο της πρώην διευθύντριας, της Γενικής Διευθύντριας.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος κάθε φορά. Το θέμα είναι.
0: Γι' αυτό και το αναγνωρίζουμε απόλυτα αυτό. Δεν σημαίνει ότι τα οποιαδήποτε προβλήματα που υπήρξαν τώρα είναι περισσότερα από τα καλά που γίνονται. Υπάρχουν όμως και το εντοπίζουμε, όλοι μας το εντοπίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και θέλουμε να εστιάσουμε.
1: Ναι, και πρέπει ο ΟΑΗ να έρθει πρώτων ευθυνών, όχι να λέμε κάνει ό,τι μπορεί. Προφανώς και δεν κάνει ό,τι μπορεί, γιατί πήρε μια υπηρεσία.
0: Θα τους καλέσουμε στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Γιατί
0: γράφω το θέμα. Αν αναγνώριζα απλώς τις προσπάθειες.
1: Όχι, απλά θυμώνω, ξέρετε, γιατί άκουγα. Μίλησα με εμπλεκόμενους και θυμώνω πάρα πολύ όταν συζητάμε αν πρέπει να πάει σύνοδος με ενήλικα ή όχι. Δηλαδή, αν ήταν στην Κύπρο, δεν θα είχε ένα σύνοδο ενήλικα. Άρα, αφού δεν είναι εδώ, δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοια κολλήματα σε σχέση.
0: Νομίζω ότι χρειάζονται οι σύνοδοι και δεν είναι απόκειται σε κανέναν άλλο να αποφασίσει από τον ίδιο τον ασθενή. Θέλει κάποιον να το συνοδεύσει, είτε είναι ενήλικα είτε ανήλικα.
1: Ναι.
0: Οπότε, αυτά τα ζητήματα, όπως και άλλα, όπως έχω περιγράψει πριν λίγο, θα τα δούμε πάντοτε. Με επικοδομητική και θετική.
1: Ωραία, άρα θα αρχίσει η συζήτηση στην Επιτροπή. Να συνεργαστούμε είτε και να έχουμε αποτελέσματα άμεσα. Επειδή θέλω να πάμε γρήγορα, πώς πιστήκατε ότι πρέπει να αποδεσμεύσετε το κονδύλιο για τη λιμουσίνα?
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε δηλώσει κάτι διαφορετικό εξ αρχής. Εμείς είπαμε ότι για την ουσία τώρα, έτσι, να αφήσω το χειρισμό για ύστερα. Για την ουσία, εμείς ενδιαφερόμασταν πρωτίστως για την αναγκαιότητα, τι αναγκαιότητα υπάρχει για την αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου, το ύψος της δαπάνης, να μας επεξηγήσουν χωρίς να μας δίνουν βεβαίως απόρριτες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές. Και ο Δημοκρατικός Συγγερμός χθες είπε ότι δεν θέλει απόρριτες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, για να μην έχουμε και αυτά τα προβλήματα που προέκυψε και να κατηγορείται συνέχεια όλη η Βουλή για διαρροές. Και το τρίτο, οι διαδικασίες με βάση τις οποίες θα προχωρούσε στο να κατοχυρωθεί σε κάποιον ενδιαφερόμενο πάροχο αυτό το όχημα και να αγοραστεί. Αυτά τα ερωτήματα είχαν υποβληθεί από πλευράς δικής μας χθες στην Επιτροπή. Πήραμε τις απαντήσεις που πήραμε. Θεωρούμε ότι για τα θέματα ασφάλειας του θεσμού του Προέδρου, επαναλαμβάνω, του θεσμού του Προέδρου, αλλά και των αρχηγών κρατών μελών που έρχονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων αρχηγών εδώ στην Κύπρο, είναι διαφυσβήτητο για αυτή η ανάγκη για μας. Δεν το αφισβητούμε. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας, εξυγχρονίζονται όλα τεχνολογικά πλέον και υπάρχουν και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν είναι κάτι που εγώ έχω εξειδικευσει, ούτε με ενδιαφέρει να δω.
1: Πιστήκατε όμως ότι πρέπει τώρα να γίνει αλλαγή? Αυτό που σας ενόχλησε είναι η διαχείριση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Λοιπόν, αυτό που πραγματικά ενόχλησε και ήταν αχρίαστο, αν με ρωτάτε εμένα, γιατί είναι ένα θέμα, το θέμα ασφάλειας και το αποδεσμεύσαμε το κονδύλι, ήταν αχρίαστες οι δηλώσεις και το Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν γνώριζε. Πολύ αχρίαστο αυτό, γιατί κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει θέματα αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου. Νομίζω το διευκρίνησε στην πορεία, εν πάση περιπτώσει όμως.
1: Πήγε να σώσει ό,τι σώζεται. Ναι, ας είμαστε
0: καθόλου καλά αυτό και όντως εύλογα υπήρξαν αντιδράσεις. Αλλά και το άλλο ότι αμέσως να κατηγορηθεί όλη η Βουλή για τη διαρροή. Εν πάση περιπτώσει, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, αγαπητή Μωριάννα, η επιστολή δεν είχε τίποτε το απορρίτο, ούτε πρέπει να χαρακτηριστεί ως τέτοια. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βουλή θα αποδεσμεύσει ή δεν θα αποδεσμεύσει έναν κονδύλι για την αγορά ενός τεφορακισμένου αυτοκίνητου για θέματα ασφάλειας. Οι απόρριτες πληροφορίες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές. Βεβαίως που εκείνες δεν τα ζητήσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, από τη στιγμή που χαρακτηρίστηκε η επιστολή ως απόρριτη, έπρεπε να τύχει ανάλογης μεταχείρισης. Δεν ξέρω που πήγε το λάθος. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία τώρα.
1: Εντάξει, η επιστολή βρέθηκε σε πάρα πολλά χέρια. Εγώ δηλαδή το θεωρώ και τώρα να συζητάμε πώς διέρευσε. Εντάξει, είναι. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε κι εσείς κι εμείς. Ωραία.
0: Και είναι καλύτερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί.
1: Σας ενόχλησε που τα βάλε με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: Είμαι 6,5 χρόνια βουλευτή, θα μιλήσω για τον

0: κοινό καλό και με τους αρμόδιους υπουργούς. Γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντοτε υπήρχε αυτή η πρακτική και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Οπότε λιγότερες κουβέντες για αυτά τα θέματα. Πιο πολλές κουβέντες εντός της Επιτροπής για να πιστούμε για την αποδέσμευση. Τέλειωσε το θέμα, το αποδεσμεύσαμε. Είναι χρήσιμο, είναι σωστό για τα θέματα ασφάλειας να προχωρήσει η αγορά και θα δούμε την κατάληξη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Αρφανίδη. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Πάμε στο άλμα και στον πρόεδρο του, ο κύριος Οδυσσέας Μιχαλίδης μας ακούει. Το άλμα χθες δεν πίστηκε προφανώς για αποδέσμευση του συγκεκριμένου κονδυλίου για την λιμουζίνα. Κύριε Μιχαλίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Η αλήθεια, Οριάννα, η δική μου απορία είναι πώς οι άλλοι πίστηκαν.
1: Εσείς να μου πείτε που ήσασταν εκεί, γιατί δεν πίστηκατε.
2: Δεν πίστηκα, Οριάννα, γιατί η απόφαση αντικατάστασης ενός οχήματος είναι καθαρά τεχνοοικονομική.
1: Μάλιστα.
2: Αν πρώτα απ' όλα σου κάνει αυτό που έχεις, αν ικανοποιεί τις ανάγκες σου, και αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ικανοποιεί τις ανάγκες της Προεδρίας, τόσο το υφιστάμενο όσο και το εφεδρικό. Άρα ο τρόπος, η λήψη απόφασης για αντικατάσταση οχήματος σε ένα στόλο οχημάτων είναι καθαρά τεχνοοικονομικό θέμα. Το διδάσκουμε στα οικονομικά, το κάνουμε.
1: Αυτοί που αποφάσισαν για την αλλαγή δεν είναι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά αυτό το κομμάτι.
2: Οριάννα, αποφασίζει το τμήμα ΙΜΗ ότι θέλει να αλλάξει το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Πώς ξαφνικά το αποφάσισε, όταν. Με βάση στοιχεία τα οποία ζήτησα εκεί και μας έδωσαν,
1: ναι.
2: Το κόστος συντήρησης τον τελευταίο χρόνο του καινούριου αυτοκινήτου, γιατί ουσιαστικά περί καινούριου πρόκειται, είναι κάτω από 1,5% του κόστους αντικαταστασής, άρα τεχνοοικονομικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για βία στην αντικατάσταση. Το προηγούμενο...
1: Είναι του 2010 το αυτοκίνητο. 16 χρόνια μετά δεν πρέπει ένας
2: πρόεδρος... Όχι, δεν είναι του 2000. Α, το προηγούμενο.
1: Το πρώτο, ναι, αυτό. Το εφεδρικό είναι του 19.
2: Χρησιμοποιείται πολύ λίγα χιλιόμετρα, λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα τον χρόνο. Πολύ λίγο μετακινείται. Άρα σε αυτή την περίπτωση πάλι θα αξιολογήσεις τεχνοοικονομικά στα λίγα χιλιόμετρα που θες να διανύσεις, αν υπάρχει λόγος να το αντικαταστήσεις. Γιατί πρακτικά χθες ήρθαν και μας είπαν, υποτιμώντας και την νοημοσύνη μας, ότι ξέρετε, τελικά ο λόγος που θέλουμε να το αλλάξουμε είναι για να διώξουμε το παλιό αυτοκίνητο. Αυτό το οποίο χρησιμοποιείται έξω 10 φορές το χρόνο, ορισμένα χιλιόμετρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλα κριτήρια θα έπρεπε να έχουμε υπόψη μας οι βουλευτές.
1: Την ασφάλεια, του ηγέτη ενός κράτους.
2: Η ασφάλεια... Η ασφάλεια με βάση τα λεγόμενά τους ικανοποιείται πλήρως. Ουδόλως ηγέρθη θέμα ασφάλειας, ούτε κατά διάνοια δεν ηγέρθη τέτοιο θέμα. Άρα αυτή τη στιγμή σε αυτό που έχω και το εφεδρικό ικανοποιεί τις ανάγκες ασφάλειας. Τεχνοοικονομικά τα έξοδα συντήρησης είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του κόστους αντικατάστασης. Είναι αυτό κλασικό, ο φοιτητής που θα βάζει ότι πρέπει να το αλλάξουμε θα έπρεπε να τον κόψουμε στο μάθημα. Δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί χθες όλοι λένε ακούσαμε και πιστήκαμε. Δεν κατάλαβα τι ακούσανε και πιστήκανε οι υπόλοιποι βουλευτές. Η αλήθεια, με όλο το σεβασμό, το μόνο που ακούσαμε είναι τα ποσά τα οποία είχα ζητήσει εκεί και μας έδωσε το τμήμα ΙΜΗ, τα οποία αντίθετα καταδεικνύουν ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το τεχνοοικονομικά η αντικαταστάση του οχήματος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, ουσιαστικά μόλις διέρευσε αυτό το θέμα. Και δεν ήταν μόνο στον πολίτη. Εγώ θυμάμαι την ίδια μέρα ήταν και στο Φιλελεύθερο. Δεν ξέρω γιατί τα έβαλε. Δεν θα υπερασπιστώ εγώ τον πολίτη. Είμαι ο τελευταίος που θα το κάνω αυτό. Αλλά ήταν και στο Φιλελεύθερο.
1: Ναι.
2: Και,
1: καλά, τα έβαλε και με τους βουλευτές, τα έβαλε και με τα μέσα.
2: Βγήκε μενόμενος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μας είπε ξεκάθαρα ψέματα. Είναι ξεκάθαρο ότι μας είπε ψέματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δήλωσή του ήταν σαφής. Τη διαβάζω επί λέξη, Οριάννα, ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τον τύπο για αυτή την πρόθεση να αγοραστεί. Δεν γνώριζα για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ψέμα. Προφανώς γνώριζε ότι θα αγοραστεί και
1: αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ο χειρισμοί. Η αγορά είναι δεύτερο κομμάτι.
2: Οριάννα, είναι ο πρόεδρος της χώρας.
1: Ναι,
2: ο πρόεδρος της χώρας να ψεύδεται έναντι των πολιτών.
1: Αυτό το κρατάω ως ένα η διαχείριση. Αλλά η αγορά. Πριν πάμε στη διαχείριση, εγώ θέλω να μείνω λίγο στην αγορά, την οποία μου είπατε δεν πιστήκατε. Γιατί εγώ, ακούγοντας και μελετώντας τα όσα λέχθηκαν και χθες, πιθανώς αυτό το όχημα να μην καταφέρει η παρούσα κυβέρνηση να το, δηλαδή ο νυν πρόεδρος να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή είναι μια αγορά που οι εξηγήσεις δίνονται σε σχέση με τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Μετά από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και γιατί αυτό αλλάζει την εικόνα μας.

0: Όχι, αλλάζει την εικόνα μας σε σχέση με τη μελέτη. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη γι' αυτό, σε σχέση με τη μελέτη και τις ανάγκες.
1: Ναι. Εκεί στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι αξιολογείς την ανάγκη αντικατάσταση ενός οχήματος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα στοιχεία ουδόλως καταδεικνύουν ότι αυτό το όχημα, είτε αυτό είτε το εφεδρικό, και ακριβώς επειδή το εφεδρικό πολύ λίγο χρησιμοποιείται,
0: ναι,
1: ότι έχουν φτάσει σε τέτοιο όριο ηλικίας που θα είναι αναγκαία.
0: Το εφεδρικό είναι του 10,
1: του 2010.
0: Και αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα που είναι του 19 να γίνει το εφεδρικό και να αγοραστεί καινούριο, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι,
1: ναι, αυτό είναι που είπανε τώρα, να γίνει το αυτό που έχουμε τώρα, ουσιαστικά 7 χρόνο αυτοκίνητο δεν είναι ακόμη. Ούτε 200.000 χιλιόμετρα δεν έχει, και να το παρκάρουμε βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή αποφασίσαμε να αγοράσουμε,
0: μάλιστα,
1: άλλο, πρόεδρος να λέει ότι δεν είχε ιδέα.
0: Αυτό σας ενόχλησε, έτσι. Τώρα πάμε στους χειρισμούς σας.
1: Δεν ξέρω, Οριάννα, αν ενόχλησε εμένα ή τους πολίτες. Δεν ξέρω αν είμαστε εντάξει να ακούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ψεύδεται τόσο ανερυθρίαστα ενώπιον των πολιτών και να κάνει την ίδια ώρα και επίθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Επιτέθηκε ουσιαστικά στη Βουλή για ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε καν να χαρακτηριστεί απόρριτο. Δεν είχε τίποτα απόρριτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της χώρας θα αλλάξει αυτοκίνητο. Το απόρριτο είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας ενός αυτοκινήτου. Όχι το γεγονός. Έπρεπε να το πει ο ίδιος. Έπρεπε να βγουν δημόσια και να πούνε προτίθεται ο πρόεδρος να αλλάξει το αυτοκίνητό του. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν. Και πραγματικά διαρωτώ με αυτή η μεγαλομανία μας να συγκρινόμαστε με χώρες που έχουν ξολοπληθυσμό 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, και να λέμε μα ούτε ο Μακρόν γνωρίζει πότε θα αλλάξει αυτοκίνητο. Ο Μακρόν μπορεί να έχει και 5 αυτοκίνητα και να μην είναι τίποτα στον κρατικό προϋπολογισμό. Στην Κύπρο 600.000. Είναι σίγουρα ένα σεβαστό ποσό. Πραγματικά ζούμε απίστευτα πράγματα.
0: Ναι. Θέλω να σας πάω και στο άλλο θέμα χθες που συζήτησα, γιατί είχατε τοποθετηθεί σε σχέση με την εξυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στη δημόσια υπηρεσία. Γίνονται βήματα προς τα μπρος.
1: Ωραία. Να πούμε, Οριάννα, για αυτό το θέμα, ότι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν διαπιστώσει κάποιες παθογένειες στο υφιστάμενο σύστημα.
0: Είναι αυτό που δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε επί της ουσίας, έτσι.
1: Όχι, εφαρμόζεται το σύστημα. Εφαρμόζεται το υφιστάμενο σύστημα. Ουσιαστικά γίνονται εξετάσεις. Το υφιστάμενο σύστημα έχει πολλά χρόνια, νομίζω, είναι από το. Οι εξετάσεις για πρόληψη στο δημόσιο.
0: Οι εξετάσεις γίνονται. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, είναι η αξιολόγηση που
1: είναι. Νομίζω πήγανε. Δεν είναι καινούριο πράγμα. Απλώς, ναι, υπάρχουν κάποιες παθογένειες. Δίνουν κάποιες εξετάσεις, πρέπει να κρατήσουν το βαθμό. Δεν ξέρουν όταν κάνουν αίτηση καν θα ανοίξουν θέσεις εκεί που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν κάποιες παθογένειες.
0: Ναι,
1: έχουμε ένα πρόβλημα να λύσουμε. Πώς πάμε να λύσουμε το πρόβλημα? Πρώτα απ' όλα με ενέργειες οι οποίες αφαιρούν από την αξιοκρατία. Όταν μας λένε ότι θέλουν να είναι 100 μονάδες η γραπτή εξέταση και να έχει 20 μονάδες η ΕΔΗ που έχει και σήμερα και 15 ο προϊστάμενος, δηλαδή 35% των μονάδων να είναι καθαρά υποκειμενικά, δηλαδή αυτό που λέμε Οριάννα το μέσο. Δηλαδή μπορεί ένας να πάρει 100, στα 100 λέω τώρα, να πάρει 90 και ένας να πάρει 55 αντί 90 και να τον κάνουμε αυτό που πήρε 55.
0: Ναι, ωραία. Δεν πρέπει όμως κάποια στιγμή, κύριε Μιχαηλίδη, αυτό που είπατε με το μέσο και την αξιολόγηση από πλευράς προϊστάμενου, γιατί ήταν εκεί που δεν τηρήθηκε και το ανέφερα και πριν, σε σχέση με τις αξιολογήσεις στο δημόσιο που είχαμε ζητήματα σε σχέση όλοι έπαιρναν 10 ή όλοι έπαιρναν βάση τα τελευταία την πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να γίνει. Δεν πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτό και να γίνονται αξιολογήσεις από τους προϊσταμένους, όπως γίνεται και στο δημόσιο τομέα, όπως γίνεται σε όλους μας.
1: Οριάννα, απλώς αν θες να ολοκληρώσω το προηγούμενο και θα έρθω μετά στις αξιολογήσεις, να πούμε ότι το δεύτερο που ήρθε η κυβέρνηση να μας πει είναι ότι το υπουργικό, και ο υπουργικό, αυτό το υπουργικό, το οποίο μας έχει αποδείξει ότι ουσιαστικά έχει γραμμένη την αξιοκρατία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, να αποφασίζει αυτό το υπουργικό, ενώ σήμερα πρέπει να πάει να πείσει και την Βουλή, ποιες θέσεις θα εξαιρούνται από τις κανονικές διαδικασίες και θα πηγαίνουν σε μια άλλη διαδικασία που θα αποφασίζει το τμήμα αν θα κάνει εξετάσεις, τι εξετάσεις θα κάνει κλπ. Αυτό, όταν ρωτήσαμε την διευθύντρια του τμήματος προσωπικού, καλά, πόση καθυστέρηση σας προκαλεί το γεγονός ότι αφού ολοκληρώσετε τη δική σας μελέτη, πάτε εσείς στο Υπουργικό και έρχεστε στη Βουλή. Πόση καθυστέρηση σας προκαλεί η Βουλή? Μας είπε μια εβδομάδα. Καλά της λέω. Για να κάνετε μήνες προετοιμασία για να αποφασίσετε ποιες θέσεις να εξαιρεθούν, είστε OK και σας μάρανε μια εβδομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που θέλουν είναι να κρατήσουν για τον εαυτό τους την ευχέρεια να καταργούν αξιοκρατικές διαδικασίες. Αυτά λοιπόν οριανά, συν κάποια πρακτικά προβλήματα τα οποία είπαμε, ο πρόεδρος της ΕΔΗ χθες τα άκουσε με προσοχή. Για παράδειγμα, εσύ είσαι OK να κάνεις αίτηση για 10 θέσεις στο δημόσιο που πες είσαι δικηγόρος και κάνεις αίτηση για 10 τμήματα. Είσαι εντάξει να σε καλούν κάθε ένα μήνα και να σου λένε έλα τώρα να δώσει εξετάσεις. Άρα είπαμε μήπως πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται ομαδοποίηση. Αυτά είναι πιο πρακτικά θέματα, τα οποία θα δούμε όταν θα αρχίσει η κατάρθρωση συζήτηση. Πάμε τώρα, Οριάννα, σε αυτό που είπες για την αξιολόγηση. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το οποίο συζητάμε είναι για το σύστημα διορισμών.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα οι θέσεις οι οποίες δεν είναι αυτές που είναι ομαδοποιημένες, που έτσι και λέω, ούτε εδώ έχει, εδώ έχει 5% βαρύτητα ο προϊστάμενος, σε αυτές που δεν είναι ομαδοποιημένες, ο προϊστάμενος επειδή δεν σε γνωρίζει, είσαι νέος, είσαι υποψήφιος για να διοριστείς, δεν έχει κανένα λόγο, παρίσταται στα interview, βοηθά την ΕΔΗ να γίνουν τα interview και δεν έχει κανένα λόγο, ενώ με την έννοια μετρήσιμο βαρύτητα, να πει τόσα τοις100. Το 5% ok, το έχουμε, ας το αφήσουμε. Πάμε τώρα στην αξιολόγηση που είπες. Ναι, πράγματι, το 2024, Οριάννα, το Γενάρη και Φεβράρι, ήταν η πρώτη χρονιά, ήμουν και εγώ στην ηλεκτρική υπηρεσία, που κάναμε αξιολογήσεις του προσωπικού. Στην ηλεκτρική υπηρεσία
0: δεν πήγαινε καλά. Ναι.
1: Στην ηλεκτρική υπηρεσία πήγαν όλα πάρα πολύ
0: Μάλιστα.
1: καλά. Το προσωπικό μας ήταν, όπως είναι μια κλασική καμπύλη μορφής καμπάνα, η καμπύλη Γκάους, το 20% top performance, το 70% καλή και πολύ καλή με στη μέση, κατάλαβες, και το 10% ας το πούμε υστερούσα. Όμως φαίνεται ότι αυτό το σύστημα αξιολόγησης σιγά σιγά θα αρχίσει να εκφυλίζεται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κεντρικά η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι υπάρχουν τμήματάρχες οι οποίοι αρχίζουν και ξαναεξισώνουν τις αξιολογήσεις του προσωπικού. Και τι πρέπει να γίνει, Αλλοριάννα, πρέπει να έρθουμε να βάλουμε πλέον δείχτες και στους προϊσταμένους. Όταν εγώ νιώθω σαν προϊστάμενος ότι αν προαγάγω και βαθμολογώ καλά τους άχρηστους, αυτό τελικά θα έχει επίπτωση στην απόδοση της δικής μου υπηρεσίας και έχω και εγώ να λογοδοτήσω για την απόδοση της δικής μου υπηρεσίας, αυτό θα είναι για μένα ένα κίνητρο να συμπεριφέρομαι σωστά.
0: Άρα είστε υπέρ, απλά θέλετε με περισσότερη προσοχή ασφαλιστικές δικλίδες και διαχείριση.
1: Μάλιστα. Και αντίθετα αυτό που λέω,
0: έχει αποτύχει το σημερινό. Ναι.
1: Υπάρχει κίνδυνος να ξαναεκφυλιστεί η όλη διαδικασία. Αυτό είναι που με τρομάζει. Όταν εισήχθη το
0: είναι η βάση όμως. Δεν θα γίνει συζήτηση, δεν θα γίνουν διαφοροποιήσεις, τοποθετήσεις κομμάτων. Δηλαδή υπάρχει περιθώριο.
1: Όχι, το σύστημα αξιολόγησης δεν εκθεμεί ενώπιον της Βουλής οτιδήποτε. Είναι εκεί το σύστημα αξιολόγησης προς τιμήν της ΠΑΣΥΔΗ είχε αποδεχτεί την εισαγωγή αυτού του συστήματος αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό που φαίνεται ότι κινδυνεύει τώρα το σύστημα είναι να διαβρωθεί από την κακή εφαρμογή του. Δηλαδή, αν η Οριάννα είναι προϊστάμενος τμήματος. Και επειδή είναι ένας μέσος υπάλληλος, η Οριάννα σαν διευθύντρια, δεν εννοώ εσένα, εννοείται.
0: Ναι, όχι, όχι, ναι,
1: κόφτει,
0: ναι.
1: Δεν την κόφτει να βάλει και στους υπαλλήλους της όλους 10 στα 10 για να έχει το κεφάλι της ήσυχο. Πρέπει να έχουμε κάποιο μηχανισμό να φωνάξει την Οριάννα και να της πει ένα λεπτό, Οριάννα. Ή εννοείς ότι εσύ, ας πούμε, έχεις 100 υπαλλήλους και είναι όλοι αστέρια. Mm. Κάτι δεν πάει καλά με το τμήμα σου. Για να δούμε την απόδοση του δικού σου τμήματος. Αφού έχεις 100 υπαλλήλους και είναι όλα αστέρια, δεν έπρεπε το τμήμα σου να πετά. Για να δούμε τους δείχτες απόδοσης του δικού, τους δικούς σου δείχτες απόδοσης. Έτσι κάνουμε management στο δημόσιο.
0: Αυτό πάντως δεν το είδε ούτε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ούτε η ΠΑΣΥΔΗ, ούτε η νομική υπηρεσία, που συμφωνούν ότι είναι καλό αυτό που έχουμε μπροστά.
1: Μα σαν σύστημα είναι καλό. Σαν σύστημα είναι καλό. Ο τρόπος που έχει δομηθεί αυτό το σύστημα είναι καλός. Έρχεται και λέει η Οριάννα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει 10 ο Γιάννης αν δεν ξεχωρίζει έκδηλα από όλους τους συναδέλφους του. Και λέει κάποιος, καλά, πώς μπορείς ένα τμήμα να βάλεις σε όλους, και το ίδιο και το 9, πώς μπορείς ένα τμήμα να βάλεις σε όλους 9 και 10. Πρέπει κάποιος να σε ρωτήσει, καλά, πώς γίνεται και οι 100 να λες ότι ξεχωρίζει.
0: Μα είναι αυτό που έγινε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, έτσι που έγινε η
1: έξι. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, Οριάννα, όταν εισήχθη το προηγούμενο σύστημα, ήταν τότε ο πατέρας μου δημοσίου συμβάλλου, περί το 1980, κάπου τότε μπήκε, στην αρχή δούλεψε και σιγά σιγά εκφυλίστηκε. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι βάλαμε ένα σύστημα το οποίο είναι φιλόδοξο, είναι καλό, στο σχεδιασμό του είναι καλό, αλλά δεν εκκρεμεί κάτι στη Βουλή γι' αυτό. Αυτό που εκκρεμεί είναι η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να βεβαιωθεί ότι αυτό το σύστημα θα δουλέψει. Το ίδιο πρέπει να σου πω, Ριάννα, και έστειλα σήμερα και μια ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών μέσω των υπηρεσιών της Βουλής, είναι το θέμα της τηλεργασίας. Έχουμε πει στο δημόσιο ότι το 2026 δικαιούται ένας προϊστάμενος να δώσει μέχρι και 20 μέρες τηλεργασία και το 2027 θα γίνει 50 μέρες τηλεργασία. Ναι. Ρωτά κάποιος, καλά, όταν στείλεις τον άλλο το σπίτι να δουλέψει, δεν πρέπει να υπάρχουν δείχτες KPIs, δείχτες παραγωγικότητας, να ξέρω πήγε σπίτι, έπρεπε να έχεις κάνει 100 αιτήσεις. Στο γραφείο κάνεις 100 αιτήσεις, σου έχω βάλει δείχτη και σε παρακολουθώ. Όταν πήγες στο σπίτι, πόσες αιτήσεις έχεις χειριστεί. Αυτό για να επιτρέψει κάποιο τμήμα τηλεργασία θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν δείχτες απόδοσης.
0: Πάντως είναι λυπηρό, κύριε Μιχαλίδη, όταν συζητάμε ότι πρέπει όλοι να ελέγχονται για να δουλεύουν στη δημοσία.
1: Όχι, Οριάννα, δεν είναι λυπηρό. Σε όλο τον κόσμο οι οργανισμοί δουλεύουν στη βάση δείχτων απόδοσης.
0: Ναι, μα αυτό οι δείχτες απόδοσης. Ναι. Άλλο το ένα και άλλο να δούμε κατά πόσον όταν είναι στο σπίτι δεν προσπαθούν για αυτούς τους δείχτες. Είναι και η νοοτροπία νομίζω.
1: Γιατί θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι αν έχω 100 υπαλλήλους και οι 100 είναι φιλότιμοι. Για πού βασίζουμε μια τέτοια προσέγγιση. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει.
0: Όχι, αλλά στον ιδιωτικό τομέα περιμένουν από σένα να παραδώσεις συγκεκριμένη δουλειά.
1: Αυτό
0: άρα αυτό θα μπορεί. Δηλαδή, γι' αυτό μου φαίνεται. Εγώ είμαι του ιδιωτικού τομέα, δουλειά. Γι' αυτό το λέω ότι είναι λίγο
1: ωραία,
0: παράλογο.
1: Να περιμένει να παραδώσει συγκεκριμένη δουλειά.
0: Ναι.
1: Άρα, αν εσύ θα κάνεις την εκπομπή από το σπίτι σου, δεν ενδιαφέρει τον εργοδότη.
0: Ναι.
1: Η εκπομπή σου θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν τον ενδιαφέρει εκείνον. Του γλιτώνεις και το ρεύμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως, αν η δουλειά σου ήταν να είσαι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, είναι ανάλογα και με την εργασία. Έχετε δίκιο. Κάποιες δεν μπορούν να μετρηθούν. Ναι.
1: Εκείνες όμως που δεν μπορούν να μετρηθούν, θεωρητικά δεν έπρεπε να πηγαίνουν για την εργασία.
0: Άρα περιμένετε να δείτε πώς θα η ερώτηση.
1: Μάλιστα. Στείλαμε την επιστολή στις υπηρεσίες της Βουλής μέχρι να την ετοιμάσουν να πάει. Απλώς αυτό που θέλω να πω, Οριάννα, είναι ότι η δημόσια υπηρεσία θέλει όραμα. Ναι. Δημόσιοι υπαλλήλοι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Εξαιρετική, για χρόνια παίρναμε τον ανθό των ανθών και τους κάναμε δημοσίους υπαλλήλους. Έχει πάρα πολύ, έχει και που δεν είναι καλή εννοείται, όμως υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό μέσα στη δημόσια υπηρεσία. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρούμε τρόπο να αξιοποιούμε τον καθένα στο maximum των δυνατοτήτων του και στο δημόσιο, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Το δημόσιο θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό οργανισμό.
0: Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί, υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και θα...
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλίδη, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι, σας χαιρετώ, γεια σας. Ανώτερος Λειτουργός Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων, ο κύριος Φάνος Χρουφέξης μας ακούει. Κύριε Χρουφέξη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι γίνεται με τα επιδόματα, αλλάζουν κάθε φορά σας παίρνουμε. Και μας λέτε νέα πράγματα. Καλό είναι βέβαια, αφού αυξάνονται οι δικαιούχοι. Για
2: αυτό
0: πείτε μας.
2: Έλεγα και εγώ, εφόσον είναι καλά.
0: Αφού εφόσον είναι καλά, μια χαρά. Πρώτο, θέλω να κάνουμε αρχή με αυτή την ανακοίνωση από πλευράς Προέδρου της Δημοκρατίας και την αύξηση ουσιαστικά των δικαιούχων γονιών. Πείτε μας λίγο τι αφορά ακριβώς.
2: Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο για να εγκρίνει το νομοσχέδιο που είχαμε επεξεργαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα και τους μήνες το δουλεύαμε, το οποίο προβλέπει τρεις είναι οι αλλαγές οι ουσιαστικές για το επίδομα τέκνου, αλλά και για το επίδομα που αφορά την επιδότηση στα νηπιαγωγεία.
0: Ναι, ας πάμε είναι το επίδομα αλλαγή... τέκνου και μετά θα πούμε για τα νηπιαγωγεία, ναι.
2: Μάλιστα. Η μία αλλαγή είναι ότι διευρύνεται η βάση, αυτή που δικαιούνται, ο αριθμός αυτών που δικαιούνται το επίδομα, αυξάνεται κατά περίπου 17.000 οικογένειες, περίπου 22.000 παιδιά. Γιατί? Επειδή ανεβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, για οικογένειες που είχαν ένα μόνο παιδί, μέχρι τώρα το εισοδηματικό κριτήριο είναι στις 49.000. Πάει στις 69. Αυτούς που έχουν δύο παιδιά ήταν 59, πάει στις 74. Και ούτω καθεξής, για τα τρία και τέσσερα παιδιά είναι 90 και 100 αντίστοιχα που πάει. Άρα ανεβαίνει σημαντικά, δεν είναι μια μικρή αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου, είναι περίπου 40% αύξηση στο ότι μπορεί κάποιος να έχει ως εισόδημα και να εξακολουθεί να είναι δικαιούχος του επιδόματος τέκνου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι, να ρωτήσω, έχω απορίες που έρχονται. Αυτό θα το κοιτάξει ο καθένας μόνος του και να κάνει αίτηση, έτσι, νέα αίτηση, για να μπορέσει να
2: δει. Να πούμε από την αρχή, ίσως αυτό να είναι και το πιο σημαντικό που ρωτάτε, ότι όλα όσα λέμε αφορούν από το 2027 και μετά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή είναι απλώς νομοσχέδιο το οποίο θα πάει στην Βουλή. Κανείς δεν θέλει να προκαταλάβει το τι θα κάνει η Βουλή. Σίγουρα θεωρούμε ότι θα ψηφιστεί, επειδή η Βουλή πάντοτε καλωσορίζει τέτοιου είδους νομοσχέδια και τα βλέπει κατά προτεραιότητα. Αλλά ό,τι και να γίνει στην Βουλή θα ισχύσει από το 2027.
0: Άρα, ό,τι ακούμε τώρα και ό,τι συζητάμε θα δοθούν λεπτομέρειες όταν και αν περάσει από την Βουλή. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Yeah. Και να ξέρει και ο κόσμος.
2: Συζητάμε για την πρόταση της κυβέρνησης.
0: Γιατί μου λένε αμέσως πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Όταν έρθει η ώρα θα μας τα πείτε.
2: Ναι, σίγουρα θα τα πούμε και θα τα δούμε και εμείς αναλόγως με το τι θα... Πάντα η Βουλή μπορεί να αλλάξει κάτι, όμως εάν όλα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει θα κάνουν αιτήσεις αυτοί που δεν έπαιρναν το επίδομα τέκνου το 2027 ναι. Και όλοι όσοι το έπαιρναν δεν θα χρειαστεί να
0: κάνουν. Δεν θα χρειαστεί αντιληπτό, ναι. Αυτό είναι αντιληπτό. Άρα το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με το επίδομα τεκνού?
2: Ακόμα δύο πράγματα. Το ένα είναι μια σημαντική αύξηση στα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, περίπου 10% για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και 5% στα επιδόματα τα ετήσια στη δεύτερη εισοδηματική κατηγορία, που είναι, αντανακλούν και την αύξηση που είχαν και οι
0: Βοηθήστε μας λίγο αυτό με τις κατηγορίες, τι σημαίνει, τι συμπεριλαμβάνει.
2: Ναι, είχαμε πει πριν για παράδειγμα ότι κάποιος τρίτεκνος με τρία παιδιά, το όριο είναι στις 90.000, όμως το ποσό του επιδόματος το οποίο λαμβάνει κάθε τρίτεκνη οικογένεια είναι διαφορετικό. Αυτοί για παράδειγμα που είναι το εισόδημα το οικογενειακό κάτω από το αφορολογικό, κάτω από 22.000, λαμβάνουν περισσότερα από διπλάσια από αυτούς οι οποίοι είναι πιο κοντά στο όριο των 90.000.
0: Μάλιστα.
2: Μειώνεται προοδευτικά ενώ αυξάνεται το εισόδημα και είναι και λογικό. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη στήριξη στους πιο χαμηλόμισθους. Οπότε αυτό το δεύτερο που έχω εξηγήσει είναι ότι στους πιο χαμηλόμισθους αυξάνεται και το επίδομα ακόμα 10%. Δηλαδή εκεί που μιλούμε για τρίτεκνη οικογένεια το επίδομα θα ήταν για τρία παιδιά όλο μαζί και για τα τρία για έναν έτος θα ήταν για παράδειγμα 5.000 ευρώ. Θα γίνει 5.500.
0: Μάλιστα. Και αυτό θα το ξέρουμε όταν περάσει, έτσι, από τη
2: Μάλιστα,
0: Βουλή.
2: Ναι.
0: Και έχουμε κάτι άλλο, το τρίτο.
2: Ναι, το τρίτο, κατά την δική μου την άποψη, την πιο τεχνοκρατική, είναι και το πιο σημαντικό, ίσως.
0: Ήταν το πιο δύσκολο ή όχι, για να το
2: αποτεχνοκρατήσουμε. Ήταν δύσκολο για μας να το εφαρμόσουμε, αλλά είναι και δίκαιο και σωστό το εξής. Όταν κάποιος υπερβαίνει το όριο το εισοδηματικό, έστω και για ένα ευρώ, χάνει ολόκληρο το επίδομα αυτό. Ναι. Είναι αυτό που ισχύει όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα. Δηλαδή,
0: και που το συζητούμε πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι μας στέλνουν εμείς για 20 ευρώ, για 30.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μια οικογένεια με δύο παιδιά, να πιάσουμε αυτό το παράδειγμα, θα έπαιρνε ένα επίδομα 1.300 ευρώ το χρόνο. Εάν το εισόδημα υπερβεί κατά 10 ευρώ το όριο που ήταν στις 59.000, θα είχαν και τα 1.300 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι όταν μια οικογένεια που είναι δικαιούχη υπερβεί για ένα ποσό, οποιοδήποτε ποσό, το όριο φτάνει αυτό το ποσό να μην υπερβαίνει και την επόμενη εισοδηματική κατηγορία, τότε δεν χάνει το επίδομα, απλώς το επίδομα μειώνεται. Και παραμένουν
0: ποσοστιαία
2: δικαιούχοι.
0: Είναι η μείωση, ανάλογα.
2: Ναι, μειώνεται στο 50% για... με βάση μια αναλογία, μια έτσι διευρυμένη αναλογία και όταν το εισόδημα υπερβεί και την μεθεπόμενη εισοδηματική κατηγορία, τότε μειώνεται στο 25%. Το σημαντικό είναι ότι παραμένουν δικαιούχοι και αυτό έχει σημασία για το άλλο που θα πούμε τώρα, που είναι τα συνδεδεμένα με το επίδομα τέκνου επιδόματα, επειδή όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου δικαιούνται για το επίδομα για τα νηπιαγωγεία ή και διάφορα άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Και παραμένουν δικαιούχοι με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Αλλάζουν πολλά πράγματα με αυτό. Ας πάμε λοιπόν στα νηπιαγωγεία. Άρχισε η διαδικασία, οι αιτήσεις για τους δικαιούχους. Νομίζω κυλάει πλέον αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι, είχαμε μιλήσει. Όχι. Την πρώτη μέρα είχε παρουσιαστεί κάτι το οποίο πάντα όταν την πρώτη φορά που ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων είμαστε πάντα όλοι στην αναμονή, μην πας και υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά έκτοτε κυλάει κανονικά η διαδικασία.
0: Ο κυλάει σε σχέση διαδικασία με πέρσι, γι' αυτό ενώ είναι πιο γνώριμο νομίζω πλέον, έτσι, αυτό.
2: Ναι,
0: το...
2: ναι, μα αφού από την πρώτη μέρα υποβληθήκαν 2.000.
0: Επειδή θυμάμαι που το λέγαμε. Λοιπόν, όμως έχει γεγονείς που δεν ξέρουν ή τώρα πάνε. Πείτε μας λίγο τι είναι αυτό και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός.
2: Πολύ ωραία. Τα τελευταία χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων έχουν ενταγμένοι σε αυτό το σχέδιο, έχουν ενταχθεί.
0: Ναι, και κάνω παρέμβαση εδώ. Συντριπτική πλειοψηφία, ρωτήστε όταν πάτε. Οι γονείς, ας ρωτάμε πριν πάτε στο, ή όταν πάτε
2: υπάρχουν
0: στο νηπιαγωγείο. Είναι
2: στο σελίδα μας.
0: Ωραία, εντάξει, και όταν το βρούνε για να ξέρουν να μην μείνουν μετά έτσι στο εωρίτιο. Μάλιστα.
2: Επομένως, οι γονείς οι οποίοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου και γνωρίζει ο καθένας αν είναι, αν λαμβάνει επιδόμα τέκνου, και οι οποίοι έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών που τα έχουν γραμμένα σε νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, αυτοί αυτόματα δικαιούνται να λάβουν και την επιδότηση για τα δίδαχτρα του νηπιαγωγείου, η οποία πάει μέχρι και το 80% του τι πληρώνει ο γονιός στο νηπιαγωγείο. Πάλι, μια κλίμακα,
0: το ποσοστό εξαρτάται πάλι από τα εισοδήματα του γονιού.
2: Ναι, από τα εισοδήματα και από τη σύνθεση. Δηλαδή οι πολυτέκνοι έχουν πολύ μεγαλύτερη στήριξη από τους μονοτέκνους.
0: Ναι, από πού αρχίζει, φτάνει μέχρι 80, από πού αρχίζει, ενώ από το 50.
2: Ναι, το 80 είναι το
0: maximum, το μεγαλύτερο. Ναι. Το μικρότερο ποσοστό.
2: Το μικρότερο είναι ποσό, να σας πω πόσο είναι. Αναλόγως είναι δύο διαφορετικές κλίμακες. Η μία είναι για 0 έως 2 ετών.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ πιο ακριβά τα δίδαχτρα για τα βρέφη. Οπότε εκεί ξεκινάει από 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Και πάει μέχρι 350 ή το 80% οτιδήποτε είναι
0: Μάλιστα.
2: το πιο μικρό.
0: Μάλιστα. Και στα
2: για τα
0: μεγαλύτερα
2: νήπια που είναι 2 και πάνω ετών, ξεκινάει από 50 ευρώ και πάει μέχρι 250 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Πάντα να μην ξεπερνά το 80%.
0: Ναι. Πώς είναι οι δικαιούχοι, γνωρίζουμε περίπου ή όχι?
2: Ναι, έχουμε αρκετά καλή εικόνα. Βεβαίως, εντάξει, πριν κλείσει ο μήνας δεν θα έχουμε τελικό νούμερο, όμως από τις προηγούμενες χρονίες γνωρίζουμε ότι είναι γύρω στους 11 με 12.000 δικαιούχους που λαμβάνουν αυτή την επιδότηση.
0: Ναι. Μέχρι τέλης Σεπτεμβρίου μπορούν να κάνουν την αίτηση.
2: Οι αιτήσεις είναι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου για όσους ξεκίνησαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς, αλλά σίγουρα ένα παιδί το οποίο θα γραφτεί στον νηπιαγωγείο τον Οκτώβριο, τον Νιόβριο, οποιοδήποτε μήνα και πάλι μπορεί να κάνει αίτηση.
0: Α, όποτε πάει το παιδάκι μπορούν να κάνουν αίτηση.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Είναι συνέχεια, ναι.
2: Ας την πούμε ιδιαιτερότητα, είναι ότι η επιδότηση ξεκινάει από τον μήνα μέσα στον οποίο γίνεται η αίτηση. Αν κάποιος κάνει αίτηση τον Οκτώβριο, δεν θα πληρώσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Τι ετοιμάζετε, μας ετοιμάζετε κι άλλα καλά. Δεν θα πείτε, αλλά λέω άμα ετοιμάζετε κάτι καλό, άμα δουλεύετε.
2: Ναι, όχι, σίγουρα.
0: Εντός του 26 θα έχουμε κάτι.
2: Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τη δική μας την υπηρεσία στο Υφυπουργείο είναι αυτή. Το αδερφό τμήμα των κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες γνωρίζετε ότι εφαρμόζει εκείνη τη μεταρρύθμιση που είναι και εκείνη αρκετά μεγάλη. Και επίσης έχουμε και τη συνταξιοδοτική που μας αφορά και εμάς. Επειδή αλλάζει το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου στο πλαίσιο της όλης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Άρα με αυτά το 26 νομίζω...
0: Θα έχετε αυτό με τους χαμηλοσυνταξιούχους, αντιλαμβάνομαι πώς θα τώρα θα μπείτε στην διαδικασία. Αρχίσατε εσείς τους υπολογισμούς από ό,τι αντιλαμβάνομαι ή όχι, περιμένετε?
2: Είμαστε πλήρης μέλη της ομάδας που σχεδιάζει την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, επειδή ο λεγόμενος πυλώνας μηδέν, όπου τον ακούει κάποιος,
0: βέβαια,
2: είναι επί της ουσίας το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου μαζί με την κοινωνική σύνταξη. Και βεβαίως και μας αφορά, σχεδιάζουμε και εμείς τα συστήματα μας, κάνουμε αρκετά πράγματα. Άρα το 2026...
0: Θα έχουμε να πούμε, μέχρι το κλείσιμο θα έχουμε πολλά να πούμε και ελπίζω μόνο θετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, σας χαιρετώ.
2: Να είστε καλά, γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ο, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το τόση ώρα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
11: Βρείτε τη μαγιά σας.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctio και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
15: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
16: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
17: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
16: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
18: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
19: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στον βουλευτή του ΑΚΕΛ. Θα περάσουμε τώρα τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Χρήστο Χριστοφίδη, για το θέμα που αναφέρθηκε και χθες έτσι επιγραμματικά από αυτήν εδώ την εκπομπή σε σχέση με την μάστιγα πλέον, που μπορούμε να αναφέρουμε έτσι, να χαρακτηρίσουμε, που παίρνει διαστάσεις. Τα εγκλήματα κατά των γυναικών και της βίας στην οικογένεια. Τα τελευταία 5 χρόνια καταγγέλθηκαν συνολικά 10.000 υποθέσεις, 7 έφτασαν στα δικαστήρια. Είναι τα στοιχεία που έδωσε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Κώστας Φυτηρής, ανακοινώνοντας πως ετοιμάζεται εφαρμογή πρόληψης Red Flag. Ευχόμαστε να δούμε την υλοποίηση. Κύριε Χριστοφίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριες μας.
1: Υπάρχει αποδοχή πλέον και από πλευράς Υπουργείου, όχι ότι υπήρχαν αμφιβολίες σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
0: Είναι δεκαχιλιάδες υποθέσεις, ένας σημαντικός αριθμός έχει φτάσει μέχρι τα δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε πλέον για ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.
1: Ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που που έγιναν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για αντιμετώπιση. Να ρωτήσω, όχι πρόοδος, αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες με τρόπο ώστε να μπορούν να στηρίξουν τον τόσο μεγάλο αριθμό?
0: Κοιτάξτε, γίνονται αρκετά, πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Δηλαδή κανένας δεν θέλει να μηδενίσει.
1: Όχι, αλλά τι είναι αυτό που κάνετε σας, γιατί είδα ότι και μια σειρά αναφερθήκατε σε μια σειρά από ζητήματα.
0: Να σας πω εμείς τι έκαναμε, διότι ακριβώς ως Επιτροπή είπαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει να καταγράφουμε τα προβλήματα.
1: Ναι, να λέμε αριθμούς, γιατί λέμε αριθμούς συνήθως.
0: Να λέμε αριθμούς, να το συζητούμε όταν είναι στην επικαιρότητα.
1: Ή όταν συμβεί κάτι, ακόμη και ένας θάνατος, έτσι, χάνονται ανθρώπινες ζωές.
0: Κάναμε δύο συζητήσεις μόλις έγινε η εκλογή ουσιαστικά της Νέας Βουλής με αφορμή και την απόπειρα γυναικοκτονίας.
1: Θυμάμαι, ήμασταν εδώ τότε που το συζητούσαμε εκείνη τη μέρα. Ναι.
0: Ναι. Και εγκαταγράψαμε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που έθεσαν ή οι οργανώσεις ή οι βουλευτές και άλλοι εμπλεκόμενοι και τα στείλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας γραπτές απαντήσεις πριν από τη συνεδρία την χτεσινή. Πήραμε γραπτές απαντήσεις, οφείλω να ομολογήσω, κάποιες ικανοποιητικές, κάποιες μη ικανοποιητικές, για κάποια θέματα δεν πήραμε καμία απάντηση. Εκάναμε και αυτόν το εγγράφον εχθές και τους το δώσαμε. Τους είπαμε ότι σε αυτόν, αυτόν και αυτόν το ζήτημα δεν έχετε απαντήσει. Εδώ που λέτε ότι ξέρω εγώ η νομοθεσία θα ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατόν, δεν είναι ικανοποιητική απάντηση, διότι το συντομότερο δυνατόν είναι όπως τον τάφο του Αγίου Νεοφύτου, που τα χωρά όλα, ναι. Και θέλουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν έμειναμε εκεί. Εχθές είχαμε και κάποια θετικά βήματα, και πρέπει να το πούμε. Είχαμε την εξαγγελία της δημιουργίας πλατφόρμας οριζόντιου συντονισμού όλων των κρατικών υπηρεσιών, ενημέρωσης όλων των κρατικών υπηρεσιών με στόχο να βγαίνουν και μοτίβα για να προλαβαίνουμε τέτοιου είδους περιστατικά, αλλά όταν γίνεται μια καταγγελία φερυπίν στην αστυνομία να γνωρίζουν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Η αλληλενημέρωση, αυτό που λέμε ότι γίνεται κάτι ακριβώς. Και δεν το ξέρει το γραφείο ευημερίας, δεν το ξέρει.
0: Ναι. Είναι ένα.
1: Ναι.
0: Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αν αδυνατούν να συντονιστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους.
1: Γνωρίζουμε ποιος αιγείται αυτής της προσπάθειας, ποια υπηρεσία.
0: Ναι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα είναι κάτω από τη σκέψη σου και θα λειτουργήσει, μάλιστα. Ναι.
0: Εχθές ήρθε ναι. Ο ειδικός ο οποίος δημιουργεί την πλατφόρμα,
1: ναι.
0: Πήρε τον λόγο, παρουσίασε κάποια πράγματα, εντάξει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει βέβαια τόσο το τεχνικό κομμάτι, καλή τους προαίρεση που μας έδωσαν όλη αυτή την ενημέρωση, εμείς θα παρακολουθούμε, ούτως ώστε αυτόν το οποίο υποσχέθηκαν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η πλατφόρμα θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει αποτελεσματικά, να συμβεί. Από εκεί πέρα βεβαίως είναι κλείτο θέμα με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας. Υπάρχουν πολλά άλλα τα οποία πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα την προηγούμενη φορά σε ό,τι αφορά την οπλοκατοχή με αφορμή το περιστατικό.
1: Και τους ψυχομετρικούς ελέγχους, επανελέγχους βασικά. Είναι
0: ότι κάθε τρία χρόνια πρέπει να γίνονται ψυχομετρικοί ελέγχοι. Αυτό το πράγμα δεν έχει προχωρήσει πρακτικά. Το έχουμε γύρει και έχουμε καταγράψει βεβαίως μερικές άλλες δεκάδες ζητήματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν, μεταξύ των οποίων και νομοθετικές αλλαγές.
1: Νομοθετικές υπάρχουν... ως προς τι, για να τα βάζουμε ένα-ένα.
0: Στη βάση των 25
1: συστάσεων της
0: Γκρέβιο,
1: ναι,
0: για την εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά, από το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που πρέπει να φοράω επιτιθέμενος για να γνωρίζουμε ότι δεν είναι κοντά στο θύμα, δεν πλησιάζει το θύμα και να νιώθει και το θύμα ότι εάν τολμήσει να πλησιάσει για να κάνει κάτι κακό, αυτό θα εντοπιστεί αυτόματα από την αστυνομία. Μέχρι το τι συμβαίνει από τη στιγμή που γίνεται η καταγγελία μέχρι να φτάσουμε σε αποτελέσματα και μέχρι βέβαια και τη λειτουργία αυτού που ονομάζουμε του σπιτιού της γυναίκας, που είναι ένα κέντρο φιλοξενίας ουσιαστικά γυναικών μετά από τέτοια περιστατικά.
1: Που χρειάζεται οποίο... την ομάδα όμως στήριξης, έτσι, να είναι πλήρως επανδρομένο σε σχέση,
0: ναι,
1: με όλες τις υπηρεσίες. Ναι, στελεχωμένο, έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω, από εκεί και πέρα, ναι, πείτε.
0: Απλά να πω ότι λέμε να είναι στελεχωμένο και λοιπά. Κάτι δεν υπάρχει σε όλες τις αρχές της Κύπρου. Να ξεκινήσουμε από τα τέγια βασικά, να υπάρχει σε όλες τις αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί, είναι, ας πούμε, μια γυναίκα από την ελεύθερη να μόχω στο, να αναζητά στη Λεμεσόνη, στη Λευκοσία, αν δεν ξέρω εγώ πού καταφύγει.
1: Άρα για άλλη μια φορά κάναμε συζήτηση σε σχέση με τα συγκεκριμένα.
0: Κάθε άλλο. Κάναμε βήματα μπροστά,
1: ναι,
0: και ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, διότι εμάς μας ενδιαφέρει να επιλύονται ζητήματα, όχι απλά να καταγράφονται. Έχουμε ξαναβάλει συνεδρία σε 1,5 μήνα,
1: ναι,
0: για να δώσουμε, έχουμε και καινούργια υφυπουργό Μπρόνοιας, να της δώσουμε τον χρόνο να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Θα ξανασταλούν τα ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά για να δοθούν επιτέλους συγκεκριμένες απαντήσεις και πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή έχει αναθέσει στις υπηρεσίες της Βουλής σε εκείνες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι σε εκκρεμότητα και οι οποίες είναι εντός των συνταγματικών δυνατοτήτων της Βουλής να ετοιμάσουν προτάσεις νόμου. Και αν η εκτελεστική εξουσία δεν προχωρήσει, θα προχωρήσουμε εκεί όπου μπορούμε τουλάχιστον αυτόνομα να κάνουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν.
1: Κύριε Χριστοφίδη, σε σχέση με την καταγραφή, ίσως για να μελετάμε και περαιτέρω κάποιο μοτίβο, κάποιες επιρροές,

0: θα διαμορφωθεί. Θα είναι και πολύ πιο εύκολο να βγαίνουν τα μοντίβα, αλλά θα είναι και πολύ πιο εύκολο να βλέπουμε τα red flags, τις κόκκινες σημαίες,
1: ναι,
0: του κινδύνου, για να προλαβαίνουμε και πράγματα. Διότι το θέμα δεν είναι μόνο να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Ναι. Ξεκινώντας από το σημαντικότερο ίσως, να διαμορφώσουμε συνειδήσεις εντός της κοινωνίας που...
1: αυτό το βλέπετε να γίνεται κάπως. Θα μου πείτε πώς μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω,
0: είναι
1: αλλά...
0: μεγάλη προσπάθεια, έχουμε και πισωγυρίσματα. Τώρα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι αυτό το πρότυπο του Νταΐ που βρίζει και χτυπά κλπ. Έχει ιδεολογικοποιηθεί ως ένα σημαντικό βαθμό και σε ομάδες της κοινωνίας περνά.
1: Και στα σχολεία μας θα πρέπει έτσι να είμαστε προσεκτικοί και οι εκπαιδευτικοί να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί και εκεί έχουμε κρούσματα.
0: Αυτό είναι σωστό, αλλά ξέρετε ότι...
1: Ανοίγουμε τώρα πολλές μεγάλες συζητήσεις, αλλά όλοι πρέπει να εμπλακούν.
0: Επειδή η παιδεία είναι το θέμα μου. Οι στάσεις ζωής δεν διδάσκονται ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που λέμε ότι οι εκπαιδευτικοί εντός της τάξης πρέπει να έχουν και τον αναγκαίο χρόνο για να είναι εκτός από εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί.
1: Mm-hmm.
0: Να παρέχουν αγωγή στα παιδιά και να καλλιεργούν στάσεις ζωής, που αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο. Διότι αν κάποιος ξέρει καλά μαθηματικά ή φυσική ή οτιδήποτε, αλλά μισά τους γύρω του χτυπά κορίτσια, ξέρω εγώ, είναι ακραίος σε πάρα πολλές προσεγγίσεις, και πέτυχε το εκπαιδευτικό σύστημα επειδή τον έμαθε να σεις μαθηματικών. Έχει αποτύχει το εκπαιδευτικό
1: σύστημα. Είναι η παιδεία μας, είναι η στάση, πρέπει να αντιληφθεί και ο κάθε εκπαιδευτικός και ο κάθε άνθρωπος που συναναστρέφεται με παιδιά την σημασία που έχουν τα όσα λέει και το τρόπος που συμπεριφέρεται. Εντάξει, τα λέω αυτά γιατί είχαμε ήδη τις πρώτες τοποθετήσεις από πλευράς σχολείων και τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα και γενικότερα η κοινωνία πρέπει όλοι σε αυτή την προσπάθεια να συμβάλλουν.
0: Πρέπει όλοι ασφαλώς και πρώτα και κύρια το συντεταγμένο κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, να κάνει εκείνα τα οποία μας λένε και διεθνείς οργανισμοί με τεράστια εμπειρία, όπως συγκρέβιο, ότι πρέπει να κάνουμε.
1: Γιατί δεν τα κάναμε, δεν αργήσαμε λίγο σε σχέση με την κρέβιο ή όχι, είμαστε...
0: Προφανώς αργήσαμε.
1: Αργήσαμε, επειδή το συζητάω, ναι. Επειδή...
0: Αυτό πιέζω, επειδή αργήσαμε, δυστυχώς. Έπρεπε να φταίσει οι παρατηρήσεις, να είχαμε μετουσιωθεί σε νομοθεσίες, σε μέτρα, εδώ για αρκετό καιρό.
1: Ναι. Άρα θα επανέλθετε για να δούμε πώς προχωράει η διαδικασία.
0: Σε 1,5 μήνα, θυμάστε το καλοκαίρι είπαμε ότι θα είναι ο έλεγχος, θα είναι η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε αρχές του Σεπτέμβρη. Θα το κυνηγήσουμε αυτό το ζήτημα με βάση χρονοδιαγράμματα. Ξέρουμε ότι δεν είναι όλα στο χέρι της Βουλής προφανώς,
1: ναι,
0: αλλά σε ό,τι μας αφορά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να δοθούν πρακτικές λύσεις.
1: Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Μια κουβέντα, επειδή η παιδεία και το συζητούσαμε και πριν, είναι ο τομέας σας. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια σε σχέση με το σύστημα διοριστέων και την κατάργηση της λίστας?
0: Εντάξει, πολλά μεγάλο θέμα, να απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε έναν αδιέξω.
1: Μάλιστα.
0: Διότι οι πάντες με πρώτον το Υπουργείο Παιδείας παραδέχονται ότι το σύστημα το οποίο ψηφίστηκε πριν 10 χρόνια, αν εφαρμοστεί, αν δηλαδή ακολουθήσουμε την νομοθεσία και όπως είναι τα πράγματα προχωρήσουν και απλά καταργηθεί ο κατάλογος διοριστέων, το Σεπτέμβρη δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Είναι τόσο απλό, δηλαδή... Ακούω αυτές τις...
1: Σας ρώτησα γιατί το ξέρετε καλά, δεν σας το είπα από πριν, αλλά ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, λόγω μικρού ποσοστού επιτυχίας των δασκάλων, των φιλολόγων, των μαθηματικών, εάν αύριο το πρωί

0: δεν έχουμε κατάλογο διοριστέων, δεν θα έχουμε μαθηματικούς φιλόλογους σίγουρα στα σχολεία και δεν θα έχουμε και δασκάλους. Και δεν θα έχουμε σίγουρα αντικαταστάτες, δεν υπάρχει από κάπου να διορίσουμε. Άρα, εκείνο το οποίο παραδέχεται και το Υπουργείο εξού και επεξεργάζεται αλλαγές, είναι ότι εκείνη η νομοθεσία από μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και πρέπει να γίνουν αλλαγές.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές τις οποίες εισηγείται ο Υπουργός θυματοποιούν χιλιάδες εργαζόμενους ήδη στα σχολεία. Δηλαδή, προσέξτε, λέμε όλοι ότι ο καλύτερος τρόπος να δεις αν κάποιος κάνει για εκπαιδευτικός, θα δεις με στην τάξη.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να γίνεντουν, λέμε, τόσα χρόνια, να τους εβλέπαμε όλους με
1: στην τάξη. Αυτό προσπαθεί να γίνει μέσα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
0: Τώρα έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στα σχολεία, στους οποίους το κράτος έχει επενδύσει εκατομμύρια, τους πληρώνει δηλαδή μισθούς ετών. Μάθαν τα αναλυτικά προγράμματα από έξω και εκατοντά, μάθαν το κλίμα του σχολείου, μάθαν τους μαθητές κλπ. Και τους λέμε ότι όχι, εσείς τώρα πρέπει να φύγετε, να πάτε να δώσετε μια θεωρητική εξέταση γύρω από αυτά που διδάσκετε, για να δούμε να κάνετε ως εκπαιδευτικοί. Και δεύτερον, και τούτο θέλω να το ακούσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι συγγενείς τους και ούτω καθεξής, θα θυματοποιήσουν και τα παιδιά τα οποία επέτυχαν και προπορεύονται στις εξετάσεις των διορισμών. Διότι με αυτόν το σύστημα ο Υπουργός μιλά για υποτυπώδεις εξετάσεις βασικά,
1: ναι,
0: για να στείλει το μήνυμα ότι με φοάστε και όλοι να περάσετε. Και
1: θα διαφοροποιηθεί το σύστημα των εξετάσεων, θα είναι πιο απλό.
0: Αυτό
1: και κάθε τρία εκλία.
0: Ότι όλη η φιλοσοφία εκείνη ότι θα μπαίνουν οι άριστοι κλπ. Πάει περίπατο.
1: Δεν πρέπει όμως επιτέλους να υπάρξει ένας τρόπος διορισμού και ένας κατάλογος, κύριε Χριστοφίδη?
0: Κοιτάξτε, εμένα η άποψη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε έναν αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν καλό σύστημα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει αδυναμίες, όμως διασφάλισε μια σχετική δικαιοσύνη, διασφάλισε ότι μπαίνουν νέα παιδιά στα σχολεία μας και στο γυμνάσιο και στο δημοτικά και στα νηπιαγωγεία μας, διασφάλισε επάρκεια εκπαιδευτικών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω κάτι που πιθανόν να μην ξέρετε, ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα στις πλείστες χώρες της Ευρώπης είναι ότι δεν βρίσκουν εκπαιδευτικούς.
1: Ναι. Γιατί είναι και διαφορετικός ο τρόπος πρόσληψης, έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε εγώ αναγνωρίζω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Αν αύριο απλά εφαρμοστεί η νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν από 10 χρόνια, θα δημιουργηθεί χάος. Εάν εφαρμοστεί αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός, θα θυματοποιηθούν τα παιδιά και στον κατάλογο διορισμών και στον κατάλογο διοριστέων, οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, οι αντικαταστάτες και ούτω καθεξής. Οπότε ξέρετε, καμιά φορά ο σοφός λαός λέει ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και καμιά φορά ίσως είναι καλά να κρατάς το καλό για να μην βρεθείς μπροστά σε εκπλήξεις.
1: Ευχαριστώ, σας αποδεσμεύω γιατί έχετε άλλη υποχρέωση. Σας χαιρετώ, κύριε Χριστοφίδη. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12:10. Όμορφο απόγευμα.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Σήμερα ο καιρός δεν είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο

0: Με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα Race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
3: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
5: Κάνω προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
6: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch, η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 29.50 τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό, στην αθλητική επικαιρότητα, και είναι μάλιστα και μέρα με σημαντική δράση η σημερινή, καθώς ανοίγει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Θα έχουμε απόψε τα πρώτα 6 παιχνίδια. Σαφώς συγκεντρώνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην ΛΑΣΚ, που θα αρχίσει στις 7.45. Ξεχωρίζει βεβαίως και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Real Madrid και Inter. Μπαίνουμε από σήμερα ουσιαστικά σε ένα τριήμερο παγωνιστικής δράσης για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ολοκληρώθηκε χθες και η δεύτερη αγωνιστική της Cyprus League πάει στοίχημα, με την Ομόνια να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Επικράτησε με 4-1 του Άρη και ο Ολυμπιακός στέρισε ουσιαστικά τους 2 βαθμούς από την Πάφο. Μείναν στη λευκή ισοπαλία οι δύο ομάδες, στο Στέλιος Κυριακίδης. Δράση στο πρωτάθλημα θα έχουμε ξανά από την ερχόμενη Παρασκευή για την τρίτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Διανύουμε κιόλας τις τελευταίες έτσι ώρες για ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Μέχρι αύριο το βράδυ έχουν το δικαίωμα οι ομάδες να εντάξουν ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους. Από εκεί και πέρα θα ανοίξει το παράθυρο για άνεργους ποδοσφαιριστές, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κενή θέση στον κατάλογο Α για κάποια ομάδα, ούτως ώστε να προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση με άνεργους ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω. Έχουμε λοιπόν έτσι κάποια θέματα που αναμένουμε με ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουν σε σχέση με το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Ως γνωστόν, η ΑΕΛ βρίσκεται σε διαδικασία να εντάξει στο ρόστερ της ακόμη ένα κεντρικό επιθετικό. Βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Μωρόν και Πιερό, και οι δύο περιπτώσεις έχουν τη δικιά τους δυσκολία. Γι' αυτό και βρίσκονται επίσης και άλλα ονόματα στο πλάνο της ομάδας της Λεμεσού για ό,τι αφορά την περίπτωση μεταγραφικής ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν μέχρι αύριο τα δεδομένα στους γαλαζοκίτρινους. Όπως έγινε επίσης γνωστό σήμερα, έχει έρθει επίσημη πρόταση στην Ομόνια από την ΝΟΑ, ομάδα από την Αρμενία, στην οποία προπονητής είναι ο Πάμπλο Γκαρσία, σε σχέση με τον Τάσο Χατζηγιοβάνι. Οι πράσινοι, που δεν είναι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή εφόσον ικανοποιηθούν οικονομικά, εναπόκειται όμως και στον ίδιο τον παίκτη το τι θα αποφασίσει για το μέλλον του. Είναι μάλιστα στα υπόψη της Ομόνιας και ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ο Κλίντον Ενσιάλα, ο οποίος συνδέθηκε το προηγούμενο διάστημα και με το ρεπορτάζ της Πάφου. Θα δούμε το πώς θα προχωρήσουν πλέον από εδώ και μπρος οι διαδικασίες, όπως είπαμε, την ίδια στιγμή που αναμένουμε να προκύψει και περαιτέρω ενίσχυση και στην ομάδα της Πάφου, που πληροφορίες αναφέρουν πως βρίσκεται κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.

0: Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Κατάφερε να φύγει η Νικηφόρα λοιπόν χθες από το στάδιο ΑΜΕΓΑ η Ομόνια, επικρατώντας με 4-1 του Άρη και καταφέρνοντας να πάρει μια νίκη την οποία είχε απολύτως ανάγκη για πολλούς λόγους. Και σε ό,τι αφορά στο να βγάλει έτσι αντίδραση μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου και το χαμένο τελικό του Super Cup κόντρα στην ΠΑΦΟ, κερδίζει λοιπόν και ηρεμία και χρόνο και ψυχολογία η ομάδα του Μπέρκ. Μετρά αρκετά θετικά στοιχεία από το χθεσινό παιχνίδι. Το ότι μέσω επιθετικά παρουσιάστηκε πιο απειλητική, το ότι ήταν αποτελεσματική, είχε μάλιστα πολυφωνία στην επίθεση και παρουσιάστηκε και με σοβαρότητα στην αμυντική της λειτουργία. Ήταν η ομάδα που ήταν ανώτερη για την μεγαλύτερη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης και διαχειρίστηκε και πολύ σωστά το αριθμητικό της πλεονέκτημα μετά και την αποβολή του Κορέια στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο τρόπος παιχνιδιού της, οι μακρινές μπαλιές, η ταχύτητα μπροστά οδήγησαν, όπως είπε και ο Μπέρκ, στο να έρθει και η κόκκινη κάρτα για τον Άρη. Βοήθησε σημαντικά και τον γκολ του Ντιονί, ούτως ώστε να αποβάλει το άγχος της η ομάδα της Λευκωσίας. Ντιονί, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ στη χθεσινή αναμέτρηση, δείχνει ότι είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει βοήθειες στην επιθετική γραμμή για ό,τι αφορά το σκοράρισμα, γιατί θυμάστε τη συζήτηση που γινόταν σε σχέση και με την αποχώρηση του Ράιαν Μαέ. Θετικό το ότι πήρε 2 γκολ και από τους Σάτκα και Μπράουερς η ομάδα του Μπέρκ, γιατί γινόταν μια συζήτηση για την Ομόνια ότι πρέπει να βελτιώσει το θέμα της αποτελεσματικότητας που παρουσίασε στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και στις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις. Από εδώ και μπρος το ζητούμενο είναι να έχει συνέπεια και συνέχεια για ό,τι αφορά την εμφάνιση που παρουσίασε χθες κόντρα στον Άρη. Ακολουθεί ακόμη μια απαιτητική αναμέτρηση το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στον Απόλλωνα στο Γασιπί. Καταγράφονται στα θετικά και οι δύο ασίστ που έδωσε ο Μοτνόρ, που και αυτός φαίνεται ότι το ψάχνει αρκετά για το πρώτο του γκολ με το τριφύλι. Είπε και ο Μπέρκ ότι κρατάνε έτσι τα θετικά στοιχεία από την χθεσινή αναμέτρηση, με ζητούμενο όμως να έχει και συνέχεια η χθεσινή εμφάνιση της Ομόνιας, την οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν σε ό,τι αφορά και κάποια δεδομένα που είναι ανοιχτά σε σχέση με το κομμάτι μεταγραφικής ενίσχυσης. Είπαμε και προηγουμένως, είναι στα υπόψη της ομάδας της Λευκωσίας η περίπτωση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού, του Κλίτον Ενσιάλα, που ανήκει στην Rangers. Θυμίζω πως ο εν λόγω παίχτης μέσω δημοσιευμάτων είχε συνδεθεί το όνομά του και για την ομάδα της ΠΑΦΟ πριν από κάποιο διάστημα, ωστόσο δεν φαίνεται να προχωρά η περίπτωση του στην παφιακή ομάδα. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι περαιτέρω και με την Ομόνια, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο μέχρι στιγμής. Πάντως το προφίλ του, το ότι είναι 22χρονος, παίρνει θέση στον κατάλογο Β, ταιριάζει αν θέλετε σε σχέση και με το πλάνο που έχουν οι πράσινοι για ενδεχόμενες προσθήκες από εδώ και πέρα. Τόσο άλλως λεγόταν ότι το έψαχνε η Ομόνια και για κεντρικό αμυντικό που να παίρνει θέση στον κατάλογο Β, οπότε θα δούμε το πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα. Συν του ότι περιμένουμε να ξεκαθαρίσει ακριβώς και το θέμα με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, για τον οποίο επέδειξε ενδιαφέρον η ομάδα της ΝΟΑ, ομάδα από την Αρμενία, η οποία υπέβαλε κιόλας επίσημη πρόταση στην ομάδα της Λευκωσίας. Εναπόκειται όμως τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να αποφασίσει για το μέλλον του. Οι πράσινοι, όπως είπα και στην αρχή, δεν παρουσιάζονται αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον παίκτη εφόσον ικανοποιηθούν στο οικονομικό κομμάτι. Ο Άρης από την άλλη πλήρωσε χθες τα αρκετά λάθη που έκανε στην αναμέτρηση. Μπορεί να έθεσε ο Ράτσκοφ ότι δεν θα αλλάξει την αγωνιστική του φιλοσοφία, αλλά Σίγουρα τα λάθη που παρουσίασε η Ελαφρά Ταξιαρχία χρειάζεται να τα βελτιώσει και τα πλήστα αφορούν την αμυντική της γραμμή. Θυμίζω ότι Ιόνι και Μαγιαμπέλα έφυγαν δύο φορές πίσω από την πλάτη της άμυνας. Το έπαιξε έξυπνα και με μακρινές μπαλιές ο Μπέρκ στην αναμέτρηση, προκαλώντας και οι δύο προβλήματα. Και στον γκολ του Σάτκα ο Ζάντρο δεν αντέδρασε σωστά. Και στο δεύτερο γκολ του Ντιονί επίσης εκμεταλλεύτηκε ο Γάλλος επιθετικός μια αδράνεια που υπήρξε στην αμυντική γραμμή της ομάδας του Άρη. Διάθεση και ποιότητα πάντως στο επιθετικό τρίτο υπάρχει. Το ζητούμενο είναι να βρει και ισορροπία στις γραμμές του. Θα μπορούσε να σκοράρει και περισσότερα γκολ η Ομόνια, με τον Ζάντρο να προχωρά και σε αρκετές επεμβάσεις χθες. Έκανε και κάποιες τοποθετήσεις σήμερα στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος, που τόνισε και ο ίδιος ότι είναι μια ομάδα που κτίζεται, γι' αυτό και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπαρεβάσματα από τη στιγμή που είμαστε και στην αρχή της σεζόν. Χρειάζεται να υπάρξει λοιπόν επί τούτου και περαιτέρω δουλειά για να σταθεροποιήσει την απόδοση της η ομάδα του Ράτσκοφ. Θυμίζω ο Άντερσον Κορέα που αποβλήθηκε χθες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην Ενή Ύψωνα. Θα αξιολογηθεί εκ νέου και η κατάσταση του Χαραλάμπους, ενώ συγκεντρώνει και πιθανότητες να επιστρέψει στην αποστολή ο Νίκολιτς. Έβαλε δύσκολα λοιπόν χθες στην Πάφο και ο Ολυμπιακός, που παρουσιάστηκε ανταγωνιστικό στην αναμέτρηση στο Στέλιος Κυριακίδης. Έκλεισε καλά τους χώρους, αμήνθηκε αποτελεσματικά. Έδειξε κόντρα σε ένα πιο ποιοτικό αντίπαλο ότι και φέτος μπορεί ο ίδιος να βάλει δύσκολα στους μεγάλους εντός εισαγωγικών. Το προσπάθησε η Πάφος, είχε περισσότερες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Πλήρωσε όμως την αναποτελεσματικότητά της και το γεγονός ότι, αν θέλετε, άργησε να ξυπνήσει. Δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες προς το τέλος της αναμέτρησης. Θυμίζω είχε προχωρήσει κιόλας σε κάποιες αλλαγές και στην αρχική εντεκάδα ο Σαπίντο. Άφησε λοιπόν 2 βαθμούς και καλύτερα να μάθει από τα λάθη της εν ώψη και του αγώνα που ακολουθεί κοντρά στην ΑΕΚ, που θα είναι ένα καλό τεστ τόσο για την ίδια όσο και για την ομάδα της Λάρνακας. Προκύπτουν και νεότερα σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς τέθηκε εκτός ο Κορέια, ο οποίος όπως φαίνεται θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες. Θυμίζω δεν ήταν στην αποστολή και στο χθεσινό παιχνίδι. Υπέστη υποτροπή και αναμένεται ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα έχουμε για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι και ο Μπρίτο, ο οποίος μάλλον θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της μεθεπόμενης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΛ, ενώ για προληπτικούς λόγους είχε μείνει εκτός και ο Μπιέλ. Χρειάζεται ακόμη κάποιο χρόνο για την επιστροφή του και ο Μαμάντοφ. Είναι θέματα αυτά που καλύτερα να τα διαχειριστεί και ο Πορτογάλος τεχνικός της ομάδας. Την ίδια ώρα που, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι κοντά η Πάφος στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα.

Όπως είπα και στην αρχή, από τα σημαντικά θέματα που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν μέχρι αύριο, αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και το πώς θα κινηθούν οι γαλαζοκίτρινοι, γιατί αφορά το θέμα της ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Εντάξει, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς και όλα στον Τσατάκοβιτς και Γκομής, είναι απαραίτητο το να έρθει ένας επιθετικός που να μπορεί να προσφέρει βοήθειες, που να έχει ποιότητα. Είναι σε επαφές, ως γνωστόν, οι γαλαζοκίτρινοι με τους Πιερό και Λορέν Μωρόν για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Δύο περιπτώσεις με τις δικές τους δυσκολίες, λόγω και των συμβολέων που έχουν με ΑΕΚ και Άρη Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις μέσα στο πλάνο, σε περίπτωση που δεν προκύψει συμφωνία με κάποιο από τους δύο, που αυτός είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας της Λεμεσού. Το μόνο σίγουρο είναι πως μέχρι αύριο έχει τη δυνατότητα η ΑΕΛ να αποκτήσει ποδοσφαιριστή, οπότε θα ξεκαθαρίσει σύντομα το όλο σκηνικό. Για τους συγκεκριμένους δύο δεν χρειάζονται συστάσεις. Είναι γνωστή και η ποιότητα που διαθέτουν και το τι μπορούν να προσφέρουν στην ΑΕΛ. Μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω κινδύνους στο επιθετικό τρίτο. Μετά και όλα στην ήττα που δέχθηκαν οι γαλαζοκίτρινοι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, αποκτά και πολύ μεγάλη σημασία ο αγώνας της επόμενης Παρασκευής κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, γιατί το πιο σημαντικό είναι να βγάλει και αντίδραση η ΑΕΛ, να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε σχέση με τα όσα έδειξε στο Γασιπί. Θυμίζω πως πέρα από τον Καφού, που δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας, παραμένει εκτός και ο Ζώκε, ενώ είναι αμφίβολος για την επόμενη αναμέτρηση και ο Παπαγεωργίου. Για ό,τι αφορά τα της επικαιρότητας, εξελίξεις αναμένουμε τις επόμενες μέρες και στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με την ενημέρωση που θα υπάρξει από την Ομοσπονδία για την απάντηση της UEFA σχετικά με την επιστολή που είχαν στείλει, θυμίζω, Σωματείο Εταιρεία και ECM Partners για το θέμα της δημιουργίας νέας εταιρείας. Μέσα στις επόμενες λοιπόν δύο μέρες αναμένεται να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από πλευράς Ομοσπονδίας στους γαλαζοκίτρινους, στα εμπλεκόμενα μέρη, και θα δούμε από εκεί και πέρα ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι πως οι ενδείξεις είναι θετικές, ότι υπάρχει, αν θέλετε, αισιοδοξία, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται τόσο η επίσημη ενημέρωση και να καθοριστούν επίσης τα επόμενα βήματα, γιατί το θέμα αυτό δεν αποτελεί το τέλος της όλης διαδικασίας, όπως είναι καλά γνωστό. Πρέπει να υπάρξει και τελική κατάληξη ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και επενδυτικό σχήμα για το πώς προχωράει η διαδικασία, αλλά και να τηρηθούν τα απαραίτητα βήματα, στάδια, αν θέλετε, σε σχέση με το κομμάτι της αδειοδότησης και ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση της UEFA. Το σημαντικό είναι πως εφόσον υπάρξει θετική απάντηση, ανοίγει ο δρόμος για την εμπλοκή του επενδυτικού σχήματος με οικονομική συνδρομή μέσω του Σωματείου αρχικά, με τα πρώτα χρήματα να αναμένεται ότι θα μπουν μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, όπως είπε στην τελευταία δημοσιογραφική του διάσκεψη ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο Χάρης Φωτίου. Είναι λοιπόν σημαντικές οι επόμενες μέρες σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία και την ενημέρωση που θα υπάρξει από πλευράς Ομοσπονδίας για το θέμα αυτό. Είναι στο προσκήνιο γιατί αφορά το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι φίλοι της ομάδας τα νεότερα επί τούτου. Στο αγωνιστικό, να πω πως εγγράφηκαν, όπως ήταν επόμενο, η Καρίγιο και Μπακασέτας. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, από το οποίο θα απουσιάζει ο Ντάλσιο, που είναι τιμωρημένος, ενώ αρκετές πιθανότητες για να προλάβει το επόμενο παιχνίδι συγκεντρώνει και ο Στέλιος Βρόντις.

Στην ανόρθωση πρόκειψαν κάποια νεότερα σε σχέση και με το αγωνιστικό κομμάτι και το επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται πως δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα και θα διαφανεί μέχρι και την τελευταία προπόνηση το αν θα καταφέρει να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο Φουρτάτ, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Nasty! Όπως είπαμε λοιπόν, ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ξεχωρίζει σαφώς το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ, που θα αρχίσει νωρίς στις 7:45. Επιστρέφει στο Champions League η Ένωση μετά από 8 χρόνια, υποδέχεται τους Αυστριακούς στη Νέα Φιλαδέλφια και επιδίωξή της είναι να καταφέρει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της. Σε αναμέτρηση που την έχει κιόλας μέσα στην έδρα της, προφανώς και έχει απαιτητική πορεία μπροστά της για ό,τι αφορά το θέμα πρόκρισης στην επόμενη φάση η ΑΕΚ. Οπότε το παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ και το επόμενο κόντρα στη Σακτάρ μοιάζουν, αν θέλετε, ιδανικά εντός εισαγωγικών για να καταφέρει να μαζέψει κάποιους βαθμούς, χωρίς να σημαίνει όμως ότι έχει εύκολο έργο. Αντιθέτως, η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει διαγράψει εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής. Είναι αντίπαλος, θέλω να πω, με απαιτήσεις. Έγραψε ιστορία ίδια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε σε League Phase του Champions League. Μάλιστα, το έκανε με τρόπο που φαίνεται και ο χαρακτήρας που έχει ως ομάδα. Θυμίζω πως μετά την ήττα με 3-0 από τη Celtic έκανε την ανατροπή στη Revanse, επικρατώντας με 4-1 στην κανονική διάρκεια και παίρνοντας τελικά την πρόκριση στην παράταση. Βρίσκεται κιόλας σε εξαιρετική κατάσταση και στο πρωτάθλημα της, μετρώντας 5 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και έχοντας ήδη πετύχει και 15 γκολ. Οπότε σαφώς και χρειάζεται προσοχή ένας τέτοιος αντίπαλος. Με την ΑΕΚ, όπως φαίνεται, να μην υπολογίζει ή, αν θέλετε, είναι δύσκολο το να δούμε τον Στρακόσα να αρχίζει ως βασικός στην σημερινή αναμέτρηση, από τη στιγμή που δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση της ομάδας. Φαίνεται πως περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το να αρχίσει στην αναμέτρηση κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι.

Αντίτοπο στην ίδια ώρα, η Club Brugge υποδέχεται την κάτοχο του Europa League, την Aston Villa, και στις 10 θα έχουμε τα άλλα 4 παιχνίδια. Σαφώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο παιχνίδι στο Μπερναμπέου, με τη Real Madrid της να υποδέχεται την Inter. Υπάρχει και επιπλέον ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Μουρίνιο στο πάγκο των Μερέγκες, Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος είχε στο παρελθόν μια εξαιρετική πορεία με την ομάδα του, με την ομάδα της Inter, κατέκτησε και το Champions League και την ίδια νύχτα, θυμίζω, πήρε το αεροπλάνο για τη Μαδρίτη για να βρεθεί στο πάγκο της Real. Κάνει ντεπούτο ο ίδιος σήμερα με την ομάδα της Real Μαδρίτης για ό,τι αφορά το Champions League για την φετινή σεζόν. Στο Πόρτο, η Πόρτο υποδέχεται την Manchester City. Θέλει να κάνει την έκπληξη, δυσκολεύοντας έτσι το έργο των πολιτών. Έχει ξεκινήσει με το απόλυτο της υποχρέωσης της στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Μετρά 5 σερί νίκες, με την ομάδα του Μαρέσκα από την άλλη να παίρνει αποτελέσματα πάντως μέχρι στιγμής στην Premier League. Έχει το απόλυτο μαζί με την Arsenal. Είναι στους 9 βαθμούς στην βαθμολογία του αγγλικού προαθλήματος. Dortmund Villarreal και Lille Real Betis, θυμίζω, τα άλλα δύο παιχνίδια.

ασχολήθηκε αυτό το καλοκαίρι για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ περισσότερο μέσω δημοσιευμάτων στην Ελλάδα, η περίπτωση του Τάσου Δόνη, ως γνωστό στην Κύπρο, αυτό που έβγαινε από πλευρά των γαλαζοκιτρίνων είναι ότι δεν υπήρχε το οτιδήποτε προχωρημένο με τον Ελλαδίτη μεσοεπιθετικό, ο οποίος, όπως διαβάζω, βρίσκεται μία ανάσα από την μεταγραφή του σε ομάδα της Πολωνίας, την ομάδα της Randomiak Random συγκεκριμένα, στην οποία μάλιστα αγωνίζεται και ο Χρήστος Δόνης, ο αδερφός του. Λοιπόν, μένετε εσείς συντονισμένοι στο Sport FM 95. Θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έπειτα η εκπομπή Pressing. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Όλα ανοιχτά στην Ομόνια για προσταφαιρέσεις στο ρόστερ μέχρι αύριο, όταν και ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Οι πράσινοι δέχθηκαν πρόταση από την ΝΟΑ του Πάμπλον Καρσία για παραχώρηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο Ελλαδίτης μεσοπιθερικός δεν παρουσιάζεται πολύ θετικός, αλλά όλα είναι πιθανά. Στα επόψη για ενίσχυση στο τριφύλι, η περίπτωση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Κλίντον Ενσιάλα, που ανήκει στην Rangers. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί. Αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Εν ώψη ανόρθωσης δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Ντάλσιο. Αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Βρόντις, εγγράφηκαν Καρίγιο και Μπακασέτας. Σε επαφές με τους Μωρών και Πκερό βρίσκεται η ΑΕΛ για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Στο πλάνο βρίσκονται και άλλοι επιθετικοί με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο. Ενώ ψηνιά Σαλαμίνας δεν υπολογίζονται Καφού και Ζόκε, αμφίβολος σε Παπαγεωργίου. Στην Πάφο, Κορέια υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι Ομπρίτο. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός Ομπιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επάνωδό του Ομαμάτοφ κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πληρώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ατομικά λάθη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που χτίζεται και θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, ανέφερε στον Sport FM ο Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ένωση Ιουνιών Ήψεων ο τιμωρημένος Άντερσον Κορέια. Ενδέχεται να επιστρέψει ο Νίκολιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Χάμπου. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αμφίβολος είναι ο Φουρτάδο, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ λόγω τραυματισμού. Στην ΑΕΚ άρχισε η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπόριτς. Δεν υπολογίζεται ο Αμίν, διαθέσιμος ο Παλαιάρη. Τις επιστροφές των Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ μετρά ο Απόλλωνας εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια. Αντίθετα, δεν υπολογίζονται Ανδρέου Λιούμπιτς και Μπράουν. Παίζαμε κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα και σταθήκαμε πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι και να διεκδικεί τους 3 βαθμούς. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Ανδρέας Παναρέτου. Ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός, αλλά ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο απόκτησης δανεικού ποδοσφαιριστή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Link Phase του Champions League. Με στόχο την νίκη, ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 την LASK στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολα θα αγωνιστεί βασικός ο Στρακόσα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική στις 7:45 Club Bridge Aston Villa και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο. Με τιμωρία 3 αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ντέσσερς του Παναθηναϊκού για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 29χρονος Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάκιτς. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
8: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται μειώματα.

0: σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
1: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
3: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
4: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
3: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
4: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
5: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
8: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
9: Πρώτη αγωνιστική στη League Face του Champions League. Στα κανάλια Cita Vision Sports, δύο αγώνες στις 7:45. ΑΕΚ Αθηνών Λάσκ, Bridge Aston Villa. Στις 10, Real Madrid Inter, Lille Betis, Dortmund Villarreal και Porto Manchester City. Carabao Cup, Crystal Palace Middlesbrough, στις 9:45 στην Cita Vision Sports 7.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που ξεκινά σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και θα τελειώσει σήμερα 8 Σεπτεμβρίου η ώρα 4 και εκείνη την ώρα ευχόμαστε και εγώ αλλά και ο συμπαρουσιαστής μου Ανδρέας Βιολάρης. Γεια σου Ανδρέα.
3: Γεια σου Λεξό.
2: Η μέρα σας να είναι ελαφρώς ή και πολύ καλύτερη. Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, Ανδρέα,
3: ναι,
2: και η καλλιέργεια της φαντασίας είναι από τις πιο παραμελημένες πλευρές της ανατροφής των παιδιών μας. Τα παραγεμίζουμε σαν γαλοπούλες με γνώσεις και πληροφορίες, ενώ αφήνουμε τη φαντασία τους να λιμοκτονεί. Τα παιδιά εισέρχονται στο σχολείο πρικισμένα με πλούσια φαντασία και αποφυτούν με φαντασίες ατροφικές ή στραγγαλισμένες. Και αν είναι κάτι για το οποίο είναι γνωστή, η εκπομπή μας είναι η φαντασία. Και θα ήθελα να μου πεις, αν γνωρίζεις. Αρέσκει, όχι, κάνε ξανά. Ποιο είναι αυτό το απόφθεγμα? Έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Διορθώνω, έχει φύγει από τη ζωή. Όχι, έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Σωστά που το είχα. Έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1946.
3: 46. Μιλάμε για.
2: Έλληνα. Καθηγητής εγκληματολογίας.
3: Ναι.
2: Και συγγραφέας. Θα σου το πω το επόμενο. Έχει αγάπη με παιδιά για να μην απλά για να μην σου δει την απάντηση.
3: Α, άρα μου πεις, έχει αγάπη με παιδιά.
2: Ναι, συγγραφέας.
3: Παιδικών παραμυθιών, ας πούμε. Έλληνας. Κοίταξε, ένα ξέρω. Η αλήθεια είναι που. Έλληνες. Δεν πειράξω περισσότερο, δεν θυμάμαι. Ο Τριβιζάς.
2: Σήμερα γεννηθεί ο Τριβιζάς. Συγχαρητήρια. Και ήθελα να διαλέξω αυτό το απόφθεγμα του, γιατί πραγματικά το νιώθω ότι η φαντασία μας είναι ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχουμε. Χωρίς να τη χρησιμοποιούμε περισσότερο από το κανονικό. Μας βοηθάει να ξεφεύγουμε από προβλήματα, μας βοηθάει να φανταζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για μας και είναι κάτι που σίγουρα δεν πρέπει να το απορροφάμε από τα παιδιά και γι' αυτό διάλεξα το συγκεκριμένο απόφθημα του
3: κύριου. Καλησπέρα, αυτό λογίζω μου.
2: Πραγματικά.
3: Ναι, πραγματικά.
2: Μαζί με τον Τριβιζά γεννήθηκε το 1925 και ο Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός και γνωστός σαν Ρος Πάνθυρας.
3: Ο Ρος Πάνθυρας. Ναι.
2: Να είσαι εκεί, κύριε Chance. Έχουμε και ένα τσιγκάνα τάκαν. Και ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Έλληνας ποιητής και δικηγόρος. Έφυγαν από τη ζωή ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα το 1944 και ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 21, διπλωμάτης και πολιτικός. Είναι σήμερα, Ανδρέα, μια μέρα που γιορτάζουν αρκετοί. Γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμιά, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκ. Τη Παναγία είναι η γιορτή.
3: Λογικά ναι, για να έχει Μάριους, να έχει Παναγιώτες, Παναγιώτες και τα λοιπά και Δέσποινες, λογικά κάτι πες.
2: Είναι η διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
3: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ για αυτήν.
3: Είναι επίσης όχι παγκόσμια, αλλά είναι μέρα κλήρωσης, μάλλον κληρώσεων. Συγγνώμη που το κάνω πιο πεζόν. Αντιλαμβάνω, απλά δεν μπορώ, δεν μπορώ να τα αποκριθώ. Ανέβηκε πολλά ψηλά, δεν μπορώ να ακολουθήσω.
2: Είναι περίμενο στην Τριβιζάν, παρέχτου.
3: Σε μία ώρα από τώρα, λίγο μετά τις 3, 3 και 15 κάπου εκεί, θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος πια μαζί με το plus one του ή plus one της θα εκπροσωπήσουν, ελπίζω επάξια, τον Sport FM 95 στο Gala Dinner, στο επίσημο δείπνο του Νεόφυτος Χανδριώτης, το ερχόμενο Σάββατο 8:30 στην Παλιά Λευκοσία, στο Παλιό Δημαρχείο.
2: Ναι.
3: Οπότε έχετε ακόμη μία ώρα να στείλετε Basket Stars, όνομα, επίθεση.

0: ηλικία. Θα κάνουμε την κλήρωση σε μία ώρα από τώρα. Θα ξέρουμε ποιο ή ποια θα το κερδίσει.
1: Έχουμε και τον κίτριο ρεπόρτερ που κουτσομπολίστικο ρεπόρτερ που ξεκινάμε από κλειστική είδηση. Απίστευτη.
0: Ναι, η αλήθεια ήμουν. Θα σου. Όχι, όχι. Ευχαριστήκα πριν μισή ώρα που την είδα.
1: Α, έγινε.
0: Και ήμουν έτοιμο εδώ να έρθω να σου το πω, αλλά έκαμε spoiler ο 5-3.
1: Α, έχει διαρρεύσει.
0: Ναι, έχει διαρρεύσει. Έχει διαρρεύσει.
1: Ποιο το έκανε γνωστό.
0: Με κυκλοφορεί στα site. Αλλά το αφήνω πάνω σε αυτό.
1: Θέλουμε στο Τσάβη και στην Έλενα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια καθένα στον δρόμο του. Ναι, ρε φίλε. Και ελπίζω στην Έλενα Αλεξάνδρου και στο Τσάβη Κιντιγιά.
1: Ελπίζω να μην ευθύνομαι εγώ γιατί είχαμε δειπνήσει στη Μαδρίτη χωρί να. Εντάξει, τον Κιντιγιά ήξερα τον. Είδα τον Κιντιγιά και καταλάβα τι έγινε του. Γλυπνήσαμε μαζί, νιώμε δίπλα-δίπλα σε έναν πολύ ωραίο ταπερία εντός το...
0: Τα?
1: Ταπερία είναι τάπας.
0: Από τάπας, ναι.
1: Ναι, έναν τάπας μπαρ. Η αλήθεια είναι ότι να μου παραγγείλει ο Κιντιγιά και παραγγείλει πίσω του.
0: Το ίδιο, αλλά στην Καστονιού, the same.
1: Ναι, μπράβο, γιατί λαλό είναι Ισπανός. Να χαιρετήσω το φίλο Μοντζίο, με ξενυχτήσαμε χτες, κάναμε και το δεύτερο μας draft pick.
0: Πώς πήγε, από τώρα μέχρι 10 πώς το βαθμολογείς?
1: Το πρώτο που κάναμε βαθμολογώ το 9,5 και το δεύτερο 8.
0: Οκ.
1: Το δεύτερο λίγο και δύσκολο ήταν, διαλέγαμε 10 και είμαστε λίγο έτσι, λίγο περιορισμένοι όπως ευκαιρνάν τα διασταυρώσεις. Έστειλε μας κάτι εδώ, σήμερα ξεκινά η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που έλεγε ο Χατζηγιασής. Στέλνω σας τροφή για κουβέντα στους 11 κορυφαίους που έφκαλαν ηλεκοί παιχτές και άφηγε έξω τον Κριστιάνο.
0: Κορυφαίους τι, παίχτες στην ιστορία του Champions League. Δεν θέλω να ακούσω η λίστα, ρε φίλε.
1: Λεκύπ.
0: Δεν θέλω να την ακούσω. Εγίνεται ο κορυφαίος των κορυφαίων. Στο Champions League μιλάμε.
1: Ναι,
0: να είναι εκτός. Άρα, πώς να πάρω σοβαρά μια λίστα που ένιωσε μέσα τον Ρονάλτο. Τώρα μου πει είναι μπρος σε δεύτερος που και πάλι δεν δικαιολογείται. Να το συζητήσουμε. Αλλά ενδεκάδα. Τι είναι έξω, είναι αναθέση,
1: ναι,
0: τερματοφύλακας. Μπαίνουμε να δω, περιέργεια, να δω.
1: Ένα λεπτό.
0: Μέχρι να το βρεις, να πω ότι μετά το πρώτο μας break, σε 20 λεπτά από τώρα, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο πλαίσιο των καλεσμένων συνεντεύξεων που κάνουμε κάθε χρόνο, λίγες μέρες πριν την έναρξη του νεόφετος Χανδριώτης. Φιλοξενήσαμε προπονητές, καρδοσφαιριστές, αρχηγούς, παράγοντες, δικούντες. Κυρίως Ολυμπιακού που έχει κάθε χρόνο και Παναθηναϊκού. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Νίκο Ζήση αργότερα, ο οποίος είναι ο team manager. Βασικά είναι ο υπεύθυνος σχεδιασμού λειτουργίας του μπασκετικού Άρη Θεσσαλονίκης. Οπότε θα είναι ωραία να τα πούμε με τον Ζήση.
1: Clements στο τέρμα είναι και η Champions, είναι και πανευρωπαϊκό. Είναι από το άλλο σαν προαθλητριό. Clements, δεξιά ο Καρβαχάλ, αριστερά ο Πόλο Μαλτίνι.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της άμυνας Μπέκενπάουερ και Μπαρέζι.
0: Ναι.
1: Στα χαφ Μόντριτς και Ινιέστα.
0: Μόντριτς, Ινιέστα.
1: Δεξιά ο Λιονέλ Μέσι.
0: Ναι.
1: Αριστερά ο Γιόρτζ Μπεστ.
0: Ναι.
1: Και πίσω από τον Ντι Στέφανο, ο καλύτερος παίχτης για τον πατέρα μου, ο Γιόχαν Κρουιφ.
0: Άντε ρε φίλε, τώρα.
1: Φτωχή.
0: Εντάξει.
1: Άδικο, λέει.
0: Είναι θέμα άδικο. Είναι θέμα ότι είσαι. Δηλαδή ακυρώνεσαι με το που ανακοινώσει ενδεκάδε με μέσω Ρονάλτο. Ακυρώνεις αυτόματα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να είναι. Να κάνουμε την αξία του καθενός, τι παιχταράς ήταν ή δεν ήταν. Πώς μπορεί να είναι ο best πάνω από το Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Δεν μπορεί να είναι.
0: Όταν μιλάμε για τη διοργάνωση αυτή. Α πούμε, αν μου λε κορυφαία 10 χρόνων παγκόσμιο κύπελο, ούτε ένα πληρωματικό δεν θα ήταν ο Κριστιάνο. Αλλά μιλάμε για Champions League. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή σε 200 χρόνια που σήμερα πρέπει κάποιο παιδιά να αλλάξει το όνομα του Champions League. Πρέπει να αλλάξει όνομα. Θα δώσουμε σε κάποιον. Να δώσουμε την διοργάνωση στο όνομα κάποιου ποδοσφαιριστή, θα πάει πίσω να μπει Κριστιάνο Ρονάλτο. Λίκ. Ναι. Τέλειος. Τέλος πάντων. Άσχετη, ρε φίλε. Άσχετη. Έτσι εξηγείω τη διαδικασία, αν εψήφισε τον κόσμο κλπ. Οκ. Ο φίλος 227, συγγνώμη, ο φίλος 288, είμαι σίγουρος, λέει ότι ο Λούις ήταν από εκείνα τα μωρά που. Τα μωρά. Πότε γελούσαν με συντάξιο. Που γελούσαν ή ποτέ δεν γελούσαν, δεν καταλαβαίνω.
1: Όταν ακούγαν το όνομα του, αλλά χαβέρι παίζαμε για το όνομα μου. Του το εννοεί.
0: Ότι ο Λουίς ήταν πουζίνα τα μωρά που γελούσαν μέσα στην τάξη όταν ακούγαν το όνομα του.
1: Α, τα χαμόνο
0: μου. Α, του Τριβιζά. Του Τριβιζά ίσως.
1: Α,
0: ήσουν εσύ αυτός, 88 μου. Ήσουν εσύ αυτός. Ο Σέλλας γνωστός και για την κόντρα του με Όρσον Βέλλερς. Δεν γνωρίζω αυτή την κόντρα, η αλήθεια. Ανδρέα, R9 ή Κριστιάνο. Γενικά R9 για μένα. Αλλά μιλούμε για Champions League, παιδιά. ούτε πλησιάζει ο R9 τον Κριστιάνο σε ό,τι έχει να κάνει με επιδόσεις, ατομικές διακρίσεις, γκολ, συμμετοχές και κατακτήσεις εννοείται τίτλων. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Πέτε τσίνου τη Λεκύπ. Οκ, Boomer. Οκ, Boomer από τον Γιώργο. Ναι, αγαπημένη μου εφημερίδα. Είδες, ο Μάριος. Υπάρχει και αυτό το ακροατήριο. Λέω Μέση, Λίκ δεν είναι goals μόνο. Βαθμολογίες είναι απόδοση γενικά. Πάλι δεν μπορώ να σκεφτώ με ποια κριτήρια έμεινε εκτός. Το λοιπόν, Βιόλα. Να δούμε αν θα σε παραδεχτώ. Πες μου τον παίχτη που τον περασμένο Game Week έγινε μόλις ο πέμπτος στην ιστορία της Premier League που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τρεις διαφορετικές ομάδες. Δεν το έχω αυτόν το σταριστικό, αλλά περασμένο Game Week, πέμπτος στην ιστορία της Premier League που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τρεις διαφορετικές ομάδες. Μπορώ να σκεφτώ λίγο να του δω. Το σκέφτομαι όσο συζητάμε.
1: Άλεξη Γόπη. Η απάντηση. Το σκεφτέσαι τώρα.
0: Αγόπη. 100 με 5. Με πόσες διαφορετικές. Με τρεις διαφορετικές. Ναι. Μπορεί να το σκέφτομαι μετά από 5-10 λεπτά. Θα αρκέψω να αφαιρώ ομάδες, παίχτες. Θα κατέληγα κάποια στιγμή, αλλά σε 10 λεπτά για αν.
1: Προχθές δεν είδαμε μάθημα.
0: Ενώ ο ίδιος που απάντησε είναι άλλος ακροατής.
1: 709, όχι.
0: Ναι. Ήταν Arsenal, πήγε στην Everton και πλέον στη Φούλα. Εντάξει, έρχονται και άλλα μηνύματα. Είδατε Παναθηναϊκό προχθές στην νόμη σας. Ο πράσινος ταξιτζής Παναθηναϊκός από τη Λεμεσό σας χαιρετά. Αν είδατε Παναθηναϊκό προχθές με την. Εντάξει, άμα χρήνει παιδιά που άμα στα πρώτα 10-15 λεπτά τρώει κοκκίνο άλλο. Προφανώς το φαίνει στα μέτρα σου. Έτρωνε κάτω φυσικά επειδή ήταν όντως. Μέχρι ως ένα σημείο πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Ενώ ήταν ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου, τραυματίες ο Τετέι έπιανε παραπάνω προσπάθειες από ό,τι έπρεπε. Ήταν έως και λίγο ατομιστής, λίγο τραυματισμένος παμαλιά κάποιες προσπάθειες. Μια-δυο φορές εθύμωσε τον Ίστρουμ, δύο-τρεις φορές απολογήθηκε στους συμπαίχτες του. Φυσικά δεν το έκανε τον άνθρωπο με τα γκολ του, τις ενέργειες του πολύ ωραία, αλλά κάπου δεν μ' άρεσε. Το πράγμα. Αλλά και περιμένουν και Ουναΐ. Θεωρώ ότι Ουναΐ θα είναι
1: ακόμη. Ναι, και θα... το Λούντζα που μας γίνουν πιτσιο.
0: Και το Λούντζα. Λούντζα. Άσε να Φούλαμ Έβερτον. Α, για τον Αγώπη είναι. Λούι δεν είναι αντί Ρονάλτο. Ποιος. Λογικά δεν είναι αντί Ρονάλτο.
1: Ξέρω, δεν ήταν καλή η ενδεκάδα της
0: λέξης. Μας άρεσε.
1: Η ενδεκάδα πρέπει να ξέρουν φανίστερο. Την κορύφη.
0: Αντικειμενικά ομιλώντας, ναι.
1: Είναι πια τσάπια λίγο ρούτα.
0: Ο Welpet, όχι δηλαδή. Ο Welpet, ρε φίλε, δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή. Δηλαδή, προχθές το Σαββατοκύριακο να συμπλήρωσαν 100 συμμετοχές με τρεις διαφορετικές ομάδες. Basket Stars, δεν στέλνετε μόνο όνομα ανεπίθετο. Θέλουμε Basket Stars, όνομα ανεπίθετο 29-50 σε 40-45 λεπτά. Θα ξέρουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει. Νούσιμα, ρε παιδιά. Νούσιμα, ρε παιδιά, να εκπροσωπήσει το σταθμό.
1: Ήσυχα.
0: Ναι.
1: Αν είσαι με Manchester United, να κάτσω να γίνω ένα μου coach.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε λίγο. Θα βγάλουμε το coach να μιλήσουμε για Manchester.
0: Θα το βγάλουμε.

0: Έχει εγώ τίτλο.
1: Καλησπέρα, παιδες. Αλλάξαμε εντός προμονητές στο ΑΠΟΕΛ και πάλι παίζουμε με μπαλιές μακρινές από τον τερματοφύλακα προς κέντρο επίθεση. Είναι λόγω δεκαριού. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με έναν καθαρό εξάρι να ξέρει μπάλι, γνώμη μου, που είναι και σεβαστή του φίλου Γιώργου ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είδα δύο παιχνίδια που νομίζω στο τέλος της ημέρας προσφέρονται σε πολλά μεγάλο βαθμό. Όχι για πρώτα συμπεράσματα, αλλά για να καταλήξει στο πού στέγει το ΑΠΟΕΛ, ποιες είναι οι δυνατότητες του, αν έχει και ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποιοι είναι οι στόχοι του. Ένα παιχνίδι είναι το πρώτο του στη χρονιά με την ΑΕΚ στην Αρένα, και ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε. Εγώ θέλω να δω έτσι ακόμα ένα πιο παιχνίδι για το ΑΠΟΕΛ, θα μπουν και οι παίχτες μέσα, να δούμε σε ποιους ρόλους, ποιες θέσεις υπολογίζει κάποιους παίχτες.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Τα τραγούδια αυτά τη ρεβιού.
1: Ρε παιδιά, επάθα παράκουση. Συγγνώμη, αλλά η Λεκύπη έβαλε τον Κλεμέν και τον Μπε. Πόθεν ω τα πόθεν, ή αυτό δεν ρωτούμε για ποια είναι τα κριτήρια.
0: Εκεί όπου το ήβρε, δεν έχουν πάρει ανάψει τι φωτικέ δάμε.
1: Εντάξει, εμένα είναι πιο σοκίνο best αντί του Κριστιάνο παρά ο Κλέμε. Ο Κλέμε το γάτο.
0: Ναι, ο Κριστιάνο είναι goat του Champions.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εμεί δεν ακούμε Λεκύπη και ακούμε Sport FM. Ούτε γαλλικά ξέρουμε, αλλά λίγο εντάξει.
1: Ενώ έπιανε τουλάχιστον δύο, αν ήξερα και τρία. Αν μα ακούει ο άντρο να μα πει, νομίζω ότι σίγουρα δύο τα back to back, 77-78, και δεν είμαι σίγουρο αν ήταν και στο 81 τερματοφύλακα ο Κλέμεν. Οπότε, οκ, okay, το Κλέμεν το ακούω. Ποιον να βάλουμε, α πούμε, τον Μπουφόν, που είναι πια η Champions League. Θέλω να πω, έχει να κάνει και με τη διοργάνωση αυτήν καθ' αυτήν. Έπιαν πολύ τρία Champions League. Όπω και να έχει. Έφανε κόκκινο ο Αγιό και η Λεκύπ και το. Και η δεκάδα αυτή. Πάμε με Black Magic Woman σε break. Επιστρέφουμε για να καλέσουμε και να συζητήσουμε με τον Νίκο. Πια να πω Βρίζα. Με τον Νίκο Ζήση.
0: Τρεις αγωνιστικές των τέσσερις.
1: Ναι.
0: Νίκο Ζήση. Βρίζα έχει τα γραμμένα στο φυλάκι να διάρκεια.
1: Α, ένα μαθάμε. Είδες. Break, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Τριμερή σύνοδος Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Προηγήθηκε κατηδίαν συνάντηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομολογό. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να μετέφερε στους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να αρχίσουν εκ νέου

0: reinvent themselves, professionals fight to remain relevant, and every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
0: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριο 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: We are back. Εσύ Λουί μαζί μας.
1: Ο Παμπλόν Γκαρσία που τον είναι το Χατζιωάννη, αφού είναι παίζει πέρσι στη Ομονία Μπόλλα.
0: Θέλει να κάνει προλάβει της Ομονίας. Θα χτυπήσει η Ομονία. Εδώ ξέρω που είναι Ελλάδα ρε φίλε. Τον ήξερε πριν το μάθουμε εμείς το Χατζιωάννη. Ναι. Το οποίο δεν ξαναλάξε κάτι. Η τελευταία ενημέρωση που υπήρχε είναι ότι η πρόταση είναι δεδομένη. Δεν είναι πρόταση οικονομικά ενώ που αφήνει αδιάφορη την Ομόνια ή και τον παίχτη. Από ό,τι το καταλάβα περισσότερο να πω γιατί στον παίχτη να αποφασίσει. Που δεν είναι ακόμη σίγουρος, το σκέφτεται. Εκτός και άλλαξε κάτι τις τελευταίες ώρες. Σε 5 λεπτά από τώρα θα πάμε Ελλάδα, Θεσσαλονίκη φαντάζομαι, για να συναντήσουμε τηλεφωνικός Νίκο Ζήση, να τα πούμε για τα του τουρνουά και όχι μόνο, και αυτό το νέο πάρα πολύ ενδιαφέρον project του μπασκετικού Άρη. 29.50 σε 30 λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε την διπλή πρόσκληση για το επίσημο τουρνουά, συγγνώμη, το επίσημο δείπνο του τουρνουά Χανδριώτης, Payable Νέος Χανδριώτης. Θα γίνει ενδιάμεσα των δύο αγωνιστικών ημερών, Παρασκευή, Κυριακή, τα παιχνίδια, Σάββατο βράδυ 8:30 το Gallant Dinner στην Λευκοσία. Θα στείλουμε δύο από εσάς, ο ένας ή μία που θα κερδίσει, συν το άτομο που θα πάρει μαζί του ή μαζί της.

0: 328 μας χαιρετάνε την περασμένη αγωνιστική. Σας έστειλα το εξής μήνυμα. Πέρσι ο Μόνιά μας ξεκίνησε με Ethan και είδατε τι έγινε. Φέτος έκαναμε ένα upgrade με χ και clean sheet. Πάμε να το πάρουμε με μεγαλύτερη διαφορά. Έχουμε τους. Ο Μόνιά αιώνια, ο πράσινο σκούφο. Χαιρετούμε για πράσινο σκουφάκι να μας ακούει. Για να ξανά σχολεία. Αλλά πρέπει να σχολάσει.
1: Άντρα, πρέπει, εγώ θεωρώ ότι είναι κάποιο ρεκόρ.
0: Ποιο?
1: Του δάεις και προσαγωνιστικός σε γκολ.
0: Στην Κυπρό?
1: Ναι, όχι.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουμε να δούμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Σε φόρμα 14 ομάδο.
0: Κοίταξα, μείνω τα τελευταία χρόνια, 10-15 μπορεί. Αλλά πιο παλιά αποκλείεται να...
2: Μπαίνουν παραπάνω.
0: Ναι. Ο 656, ενώ ήμουν στο Άρη Μαστελή. Άρη-Άρη, σε το καμάρι, Άρη-Άρη, ομάδα ξαγουστή. Άρης,
1: να γουστάρεις.
0: Σαλόνικα, Σαλόνικα με το θερμαϊκό σου που έχεις για καμάρι σου, τον Άρη, τον Θεό σου, αυτοκράτορα στο θρόνο του. Νίκο, έκλεισε το ρόστερ μετά και την προσήκη του Θανάση. Και με ποιο σκεπτικό να αποκτήθηκε, πώς θα τον αξιοποιήσει ο coach, γιατί στον Άσον τόση. Α, να στριμώξουμε τον Νίκο, θα στριμώξουμε τον Νίκο. Καλά, πόσους Άσους έχεις δηλαδή, Άρης, που...
1: Έχει τον Γιόγουλον και Αμερικάνος. Νομίζω.
0: Ναι. Θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος.
1: Χιούμορ! Ο Άρης ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο EuroCup εκτός έδρας 29 Σεπτεμβρίου με την Le Mans.
0: Είναι στα φαβορή να απολογίσω για να
1: είναι
0: κατακτήσουν το τρόπαιο.
1: Είναι από τα φαβορή, όχι. Εντάξει, το EuroCup στέλνει τους δύο φιναλίστου τον αυτό που θα το πάρει και το στο EuroLeague.
0: Ο Ζης, ο οποίος, όπως εννοείται ο Σπανούλης, διατηρούν πάλι και οι θέσεις τους που έχουν στην Εθνική. Είναι team manager, είναι team manager ή general manager.
1: Είναι μαζί,
0: εντάξει. Ναι, και στην Εθνική και ο Βασίλης και ο Νίκος.
1: 2, 4, 6, 8,
0: που φαντάζομαι...
1: 32 ομάδες στο EuroCup.
0: 32,
1: ναι. Πάω στον τέταρτο να μιλώ, Άρης, στον πρώτο.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Πάμε λοιπόν στο πλαίσιο του καθιερωμένου πλέον τουρνουά Νύφος Ανδριώτης. Έχουμε και εμείς ως χορηγή επικοινωνία τη χαρά κάθε χρόνο την τύχη. Αν θέλεις να συνομιλάμε, να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε συνεντεύξεις με άτομα τα οποία έχουν αφήσει ή θα αφήσουν τα επόμενα χρόνια τη σφραγίδα του στο ελληνικό ευρωπαϊκό μπάσκετ με κορυφαίους παίχτες, προπονητές, παράγοντες. Στη λίστα μας, Ζουλή, προσθέτουμε από σήμερα και τον Νίκο Ζήση, ο οποίος ως General Manager του Άρη στην πρώτη παρουσία της ομάδας Θεσσαλονίκης στο τουρνουά. Τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ζήση, χαιρετάμε. Καλό μεσημέρι από την Κύπρο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Δεύτερη φορά στον Νίκο Ζήση, σωστά. Νομίζω ότι είχαμε.
1: Σωστά. Είχα έτσι μια φορά απλά να παρακολουθήσω, χωρίς να είμαι μέλος κάποιος.
2: Όταν ήταν το Περιστέρι και ο Ολυμπιακός. Σωστά. Το θυμάμαι γιατί σας πήρα συνέντευξη στο γήπεδο.
1: Ναι, ήταν πριν από 4 χρόνια.
0: Ο κύριος Πανούλης πάει και ο κύριος Ζήση. Ο κύριος Ζήση πάει και ο κύριος Πανούλης.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή η συνύπαρξη σε διαφορετικά πόστα, ομάδες όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς υπάρχει μια σχέση.
1: Εντάξει, υπάρχει μια σχέση, μια εκτίμηση, ένας αλληλοσεβασμός, μια κοινή πορεία που είχαμε για πολλά χρόνια στις μικρές εθνικές ομάδες και μετέπειτα στη μεγάλη. Ξέχωρα την προσωπική φιλία μας και οικογενειακή σχέση, θα έλεγα που έχουμε.
2: Αν και τη μεγάλη μας σύστημα έδωσε στο Γιαμαντίδη.
1: Ναι, σωστά. Άλλος ένας εξαιρετικός παίχτης και φίλος.
2: Πώς νιώθετε που είστε, πριν πάμε στο τουρνουά, που είστε όλοι γύρω από το, πώς νομίζω είναι πολύ θετικό για το ελληνικό μπάσκετ, ότι είστε όλοι κοντά στο, πλέον στον μπάσκετ.
0: Από διαφορετικά πόστα.
2: Από διαφορετικά πόστα, ναι. Αυτή η γενιά είναι πολύ θετικό νομίζω για το άθλημα.
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι αθλητές, οι οποίοι έχουν ζήσει πολλές εμπειρίες στο μπάσκετ, όταν τελικά αποφασίζουν να σταματήσουν σαν αθλητές, έχουν να δώσουν πολλά πίσω στο άθλημα. Και φυσικά και τους ίδιους εαυτούς μας σημαίνει πολλά να μένουμε στον χώρο, γιατί είναι το μπάσκετ ένα μικρόβιο, το αγαπάμε από μωρά παιδιά. Οπότε να έχουμε την ευκαιρία να είμαστε και εμείς και να υπηρετούμε κάτω οποιοδήποτε πόστο στο χώρο του μπάσκετ, πολύ σημαντικό. Και αυτό κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπατε είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν παίξει μπάσκετ, πλέον ασχολούνται και στο ελληνικό μπάσκετ και γενικότερα στο ευρωπαϊκό.
0: Το πόστο, ο ρόλος που έχετε και υπηρετείτε στον Άρη σε μια περίπτωση ή και στην εθνική ομάδα, ήταν αυτός που ιδανικά θα θέλατε να κάνετε όταν τελειώνετε τον μπάσκετ? Το κομμάτι προμονητική δεν ήταν ποτέ έτσι στα πλάνα σας, στη σκέψη σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα σκεφτεί αρκετά την τελευταία χρονιά που ουσιαστικά είχα αποφασίσει ότι θα σταματήσω να αγωνίζουμε, ποιος ήταν ο ρόλος που θα με γέμιζε περισσότερο και θα ήθελα να ασχοληθώ. Σκέφτηκα και την προπονητική, αλλά τελικά με κέρδισε αυτός ο ρόλος και είχα μάλιστα πολύ σύντομα με την απόσυρσή μου από το μπάσκετ την πρόταση από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για να έχω αυτή τη θέση στην εθνική ομάδα, που για μένα σήμαινε πάρα πολλά και ήταν μια σπουδαία ευκαιρία για μένα. Οπότε το ένα έφερε το άλλο, τα χρόνια περάσανε. Τελικά έχω επίσης μια σπουδαία ευκαιρία με το σύλλογο του Άρη, ένας σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία και παράδοση στο χώρο του μπάσκετ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σε ένα εντελώς διαφορετικό project με νέα διοκτησία από πέρσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, δημιουργικό και για μένα προσωπικά και φυσικά πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε όσοι είμαστε στον Άρη, με σκοπό να προσπαθήσουμε να φέρουμε την αλλαγή στην ιστορία του Άρη και να έρθουν πάλι σπουδαίες στιγμές όπως το παρελθόν.
0: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εκ του πόστου σας, του ρόλου σας, η ευθύνη είναι μεγάλη. Να έχετε την απόλυτη ευθύνη για τη στελέχωση και την λειτουργία ενός καλοσφαιρικού τμήματος. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα του μεγέθους του Άρη και το timing που μπήκατε στον σύλλογο για αυτή τη νέα εποχή που ακούμε και περιμένουμε πλέον να τη δούμε να ξεδιπλώνεται τα επόμενα μήνες, χρόνια.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Ναι, όπως είπατε ακριβώς και αυτό που ανέφερα πριν. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Προφανώς όταν ένας σύλλογος τον ακολουθεί τόσο πολύ κόσμος, που μάλιστα είναι, νομίζω όλοι είναι ευρέως γνωστό ότι ο κόσμος του Άρη είναι πολύ μπασκετικός. Έχει τις προσλαμβάνωσες από το παρελθόν με την εποχή του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Ιαννίδη, Και διψάει πραγματικά, αδειμονεί να έρθουν και πάλι σπουδές στιγμές, αλλά φυσικά αυτό έρχεται με πολλή δουλειά, με πλάνο, με γερό στομάχι και με μεγάλες αποφάσεις. Για μας προφανώς αυτό το καλοκαίρι η τεράστια αλλαγή που σηματοδοτεί το σύλλογο και την αλλαγή του είναι η παρουσία του Βασίλη του Σπανούλη και φυσικά γενικότερα το ρόστερ που έχει δημιουργηθεί είναι ένα πολύ καλό ρόστερ το οποίο ήδη δουλεύει πολύ καλά μαζί και ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε τα φιλικά, μέχρι τώρα παίξαμε δύο προπονητικά φιλικά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και αγωνιούμε για να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει και στο γήπεδο. Αλλά όλο αυτό θα γίνει με πολλή δουλειά, όπως είπα, με καλές και δύσκολες στιγμές. Και πραγματικά όλοι πιστεύουμε σε αυτό το project, από την ιδιοκτησία, από όλο το management και από μένα προσωπικά και την επιτυχία αυτού του project.
0: Πριν σου δώσω λόγο, Λουίν, να πω ότι είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει και αν όχι θα το ζήσει από κοντά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αριανοί και Έλληνες που μένουν Κύπρο, αλλά και Κύπροι φανατικοί οπαδοί του Άρη. Θα το ζήσει και στο τουρνουά. Ήταν και πάρα πολλά μηνύματα. Ό,τι προλάβουμε στο τέλος θα μεταφέρουμε 2-3-4.
2: Θα κάνω μια ερώτηση για μπασκετή, επειδή ήρθε το μήνυμα για τους πολλούς άσους, πολλούς χειριστές της μπάλας που είδα στο ρόστερ οι φίλοι του Άρη και μας έστειλαν μήνυμα.
0: Επιβεβαιώνει ότι είναι και μπασκετική.
2: Ναι,
0: δεν είναι απλά.
2: Η ερώτησή μου θα ήταν έτσι λίγο σε δύο σκέλη. Το ένα είναι αν φαντάζομαι έχει να κάνει με τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Βασίλης Πανούλης και η ομάδα. Και ο άλλο ήταν ένα point guard που έφαγε τα γήπεδα με το κουταλάκι σαν εσένα. Δεν μπαίνει στον πειρασμό την ώρα τη προπόνηση έτσι να βοηθήσει, να εξελίξει, να συμβουλεύσει όλου αυτού του χειριστέ τη μπάλα που μπορεί να βλέπει να προπονούνται.
1: Εντάξει, νομίζω καταρχήν για τον τρόπο που θέλει να αγωνιστεί η ομάδα coach, αυτός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να το πει. Σίγουρα τον γνωρίζω πως σκέφτεται το μπάσκετ και σίγουρα θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει και στις δύο πλευρές του γηπέδου, η οποία θα έχει συνοχή, θα έχει ταυτότητα, θα έχει τη δική του φιλοσοφία που να είναι στην άμυνα να είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα. Νομίζω και το ρόστερ που δημιουργήθηκε είναι τέτοιο που έχει αθλητικότητα, πολύ μεγάλη αθλητικότητα σχεδόν σε όλες τις θέσεις της πεντάδας και με εναλλακτικές λύσεις και από εκεί και πέρα στην επίθεση να είναι μια ομάδα η οποία θα έχει πλουραλισμό, θα έχει απειλές από όλες τις θέσεις, θα έχει καλές αποστάσεις και θα παίζει γρήγορο μπάσκετ. Θα προσπαθεί να παίξει γρήγορο μπάσκετ όταν παίρνει το rebound και όταν ακόμα και μετά που θα δέχεται τα λάθη, αλλά φυσικά μετά να έχει και ξεκάθαρη εικόνα γιατί τι θα γίνεται στο μισό, στη μισή πλευρά του γηπέδου, στο 5-5 δηλαδή, γιατί κάθε αγώνας εν τέλει στο 4 δεκάλεπτο κυρίως κρίνονται εκεί. Από και πέρα σίγουρα και η δική μου παρουσία και η εμπειρία μου. Θα υπάρχουν στιγμές μέσα σε σεζόν που μπορεί να συμβουλέψω κάποιους παίχτες και ειδικά χειριστές. Φυσικά έχουμε την τύχη να έχουμε παίχτες με υψηλές παραστάσεις, με εμπειρία, με ταλέντο, με ποιότητα. Αλλά κάθε χρονιά είναι διαφορετική και κάθε ομάδα είναι διαφορετική και σίγουρα και η δική μας παρουσία και η εμπειρία μας μπορεί να βοηθήσει κάποια παιδιά συμβολευτικά. Φυσικά αυτό είναι η δουλειά πάνω απ' όλα του coach και όλου του τεχνικού team, γιατί και αυτό ουσιαστικά εμείς έχουμε την χαρά να έχουμε δημιουργήσει ένα ρόστερ προπονητικό και ένα προπονητικό staff που είναι πολύ υψηλό επίπεδο, που θεωρούμε ότι είναι επίπεδο Ευρωλίγα και με τον Ηλία, τον Κατζούρη, τον Κώστα Χαραλαμπίδη, όλους τους ανθρώπους που είναι στο προπονητικό team. Και με αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά, ότι θέλουμε κάποια στιγμή να βρεθούμε εκεί σύντομα και γι' αυτό έχει ξεκινήσει η δουλειά να έχουμε αυτό το staff όχι μόνο πριν τελικά παίξουμε ήδη στο υψηλότερο επίπεδο που είναι η Ευρωλίγκα.
0: Προάγγελος της Euroleague κάθε χρόνο είναι ένα τούρνο όπως αυτό που θα λάβετε μέρος Νέος Χανδριώτης που είναι επίπεδου Euroleague, οπότε είναι μια πρώτη ευκαιρία να μετρήσετε δυνάμεις, κύριε Ζήση.
1: Σωστά, θα ήθελα καταρχάς με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τη διοργανώτρια αρχή για την πρόσκληση και ειδικά τον Πανίκο και τον Νικόλα τον Κωνσταντίνο που στην ουσία υπήρχε αυτή η πρόσκληση, παρόλο που δεν είμαστε ομάδα Ευρωλίγκα, δεν γίνεται πολύ συχνά. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας και χαιρόμαστε που θα παίξουμε πολύ πολύ δυνατά παιχνίδια απέναντι σε εξαιρετικές ομάδες της Ευρωλίγκα. Είναι ο Ολυμπιακός φυσικά που είναι ο πρωταθλητής, και η Μακάμπη και ο Ερυθρός Αστέρας, ομάδες οι οποίες έχουν πολύ πλούσια ρόστερ. Νομίζω ότι κάθε χρόνο, όπως είπα μια φορά, έχω παρευρεθεί εκεί. Πολλές φορές έχω δει αγώνες του τουρνουά από την τηλεόραση και είναι παιχνίδια, παρόλο που είναι φιλικά, έχουν πάντα ανταγωνισμό. Οι παίχτες θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις από τους προπονητές τους. Γενικά θέλουν, έχουν τον εγωισμό να κερδίζουν κάθε φορά που, να προσπαθούν να κερδίζουν κάθε φορά που μπαίνουν στο παρκέ. Οπότε θα είναι σίγουρα καλά τα παιχνίδια και φυσικά πρωτίστως είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτό το τουρνουά που είναι στη μνήμη του νεόφυτου, ενός παιδιού ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία και πραγματικά είναι πάντα χαρά να βλέπω τους γονείς του και εγώ προσωπικά, και πλέον θα τον εκπροσωπήσουμε με τον Σύλλογο του Άρη και θα είμαστε εκεί για να παρευρεθούμε για ακόμη μια φορά σε τουρνουά που είναι στη μνήμη του νεόφυτου.
2: Θα ήταν η επόμενη ερώτηση μας αυτή, γιατί από ό,τι θυμάμαι και πριν 4 χρόνια έτσι ήρθατε πιο κοντά με τους γονείς του νεόφυτου, τους γνωρίσατε, γνωρίζετε και την ιστορία του νεόφυτου και νομίζω ότι κάθε ομάδα που έρχεται φεύγοντας από αυτό το τουρνουά, εκτός από τα μπασκετικά συμπεράσματα που παίρνει, παίρνει μαζί της και ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία.
0: Και αναφορές που γίνονται όπως τώρα από τον κύριο Ζήση, δεν γίνονται απλά τυπικά για να το πούνε επί χρέους. Όσοι οι οργανωτές το νιώθουν και το μεταφέρουν και σε εμάς.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, ειδωθήκαμε τυχαία στο Final Four στην Αθήνα τώρα πριν από μερικούς μήνες. Πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά να τον βλέπω και να μοιράζομαι πραγματικά τον πόνο του και είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία κάθε χρόνο να τιμούμε τη μνήμη του.
0: Να ρωτήσω αν έκλεισε το ρόστερ και είμαι σίγουρος η επόμενη ερώτηση που ήρθε είναι ερώτηση που απαντήσατε πιο πολλές φορές από κάθε άλλη τους τελευταίους μήνες. Αν θα έρθει κάποια στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούμπο στον Άρη.
1: Αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ πολύ πρόημο να το συζητήσουμε. Ο Γιάννης έχει 3 χρόνια συμβόλαιο στο Μαϊάμι και νομίζω οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι αυτή τη στιγμή άκερη. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, έχουμε ένα ρόστερ 16 παιχτών. Υπάρχουν κάποια θέματα τραυματισμών τα οποία όμως θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε πλήρεις. Ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος στην αποθεραπεία του Γιώργου Τανούλη. Από εκεί πέρα ο coach με την καθημερινότητα και ξεκινώντας και επίσημα αγώνες θα κρίνει αν χρειαστεί να έχουμε κάποια προσθήκη περαιτέρω, αλλά αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε όσο έχουμε.
2: Ο Μπραντοβιτς, Μπαρτζόκας, Τρινκέρι, Σπανούλης, Σάκοτα, τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ?
0: Και πόσο μακριά είμαστε από το να σπάσει κάποια στιγμή αυτόν το δίπολο? Αλλά απολούμαστε στους Ολυμπιακούς και Παθηναϊκούς που μας ακούνε, αλλά κάποια στιγμή θα είναι καλό για τον μπάσκετ το ίδιο να σπάσει.
1: Σίγουρα είναι εξαιρετικό για τον μπάσκετ να έχει τόσες καλές ομάδες. Φυσικά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι ομάδες οι οποίες εδώ και χρόνια είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι αξιοπρόσεχτη προσπάθεια που κάνει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ επίσης τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ στιβαρή ομάδα που έχει κερδίσει τίτλους. Οπότε το ενδιαφέρον μετά από πολλά χρόνια, και αυτό το βιώνουμε και στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα, ότι φαίνεται πολύ μεγάλο, ότι κυρίως ο μπασκετικός κόσμος της Ελλάδας περίμενε να παρακολουθήσει την Ευρωλίγκα και μόνο τους τελικούς του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι φέτος αυτό θα αλλάξει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το άθλημα και όλο γενικά το οικοσύστημα του μπάσκετ. Και φυσικά μην παραβλέψουμε ότι θα υπάρχουν, όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, θα είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το οποίο έχει πλέον 14 ομάδες και νομίζω ότι ακόμα και αυτές οι ομάδες οι οποίες θεωρητικά είναι πιο μπροστά, ειδικά στους εκτός έδρας αγώνες, θα έχουν μεγάλη δυσκολία. Οπότε νομίζω όλο αυτό σε συνδυασμό και ότι η εθνική ομάδα μετά από 16 χρόνια πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έπαιξε στα αίσια την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία πριν από 2 χρόνια στο Παρίσι. Πέρσι κέρδισε ένα χαλκίνο μετάλλιο και αυτή τη στιγμή είναι στη μάχη για να προκριθεί στο παγκόσμιο και είναι σε μία τα τελευταία 2 χρόνια σε ένα πολύ καλό επίπεδο.

0: υπήρχε κάποια στιγμή κάποια, θα έλεγα, μια δυσκολία στο να παράξουμε νέους παίχτες, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία θα έχουν τις ευκαιρίες και θα βγουν, ξέχωρα από τα παιδιά που είναι ήδη στα κολέγια, και σίγουρα και αυτοί, πολλούς από αυτούς θα γυρίσουν σύντομα και να αγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οι ερωτήσεις που έρχονται είναι αφορά και Άρη και ΠΑΟΚ, αλλά εμείς για Άρη ρωτάμε. Η προοπτική για του χρόνου, ή δεν ξέρω

0: συζητήσεις και πολύ σύντομα θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε και νεότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό και κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Σίγουρα υπάρχει και αγωνιστικός τρόπος, ότι μέσω του EuroCup και οι φιναλίστ του EuroCup εξασφαλίζουν τη συμμετοχή στην Ευρωλίγα της επόμενη χρονιά. Αλλά εμείς σαν διοίκηση και σαν και η ιδιοκτησία μας ουσιαστικά δουλεύει και προσπαθεί ώστε να το πετύχει αυτό, ανεξαρτήτως αν τελικά είμαστε στον τελικό του γύρω κάποιοι όχι, που είναι φυσικά στόχος της ομάδας.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, ξεπεράσαμε και λίγο τον χρόνο μας. Ανέφερα και πριν ότι είναι πάρα πολύ αριανή και απολογούμε και στα μηνύματα που δεν διαβάσουμε, δεν θα διαβάσουμε. Ένα μήνυμα εν όψη και του τουρνουά, αλλά αν θέλετε και της χρονιάς που έρχεται, την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμό και προσδοκίες μεγάλες, θα έλεγα.
0: Καταρχήν, για το τουρνουά, όπως είπα, ξέχωρα ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που θα συμμετάσχουμε απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρωλίγκα και για τη μνήμη του νεόφυτου. Είναι σπουδαία ευκαιρία να δει την ομάδα, την καινούργια ομάδα, ο κόσμος του Άρη, που όπως πληροφορήθηκα και από εσάς, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των φιλάθλων του Άρη στην Κύπρο και είναι δεδομένο ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομάδα από κοντά τόσο εύκολα, οπότε ανυπομονούμε γι' αυτό να έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα. Και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό και γενικότερα για τη σεζόν είναι καταρχάς να έχουμε υγεία και σίγουρα με σκληρή δουλειά και με επιμονή στο πλάνο μας θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους που είναι υψηλοί.
2: Έχουμε και μια ερώτηση για την ανακαίνιση στο Αλεξάνδριο, έτσι, μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι. Να το πούμε και αυτό πριν κλείσουμε.
0: Αυτό είχε αναφερθεί σε αυτό και ο CEO μας, ο αγαπητός ο Διακογιάννης, ότι η μεγάλη αλλαγή που θα υπάρξει στο Αλεξάνδριο αρχής γενομένης από τον πρώτο επίσημο αγώνα της ομάδας που είναι με την Μπούργκος θα είναι η πρόσθετη εξέδρα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα χαροποιήσει πολλούς από τους φιλάθλους της ομάδας μας και ειδικά τους μεγαλύτερους, γιατί ήταν κάτι το οποίο το περιμέναν χρόνια. Και από εκεί και πέρα διάφορες βελτιώσεις που γίνονται στους χώρους και γι' αυτό δεν είχαμε τη δυνατότητα μάλιστα να παίξουμε κάποιο φιλικό, γιατί γίνονται εντατικές εργασίες με σκοπό να είναι έτοιμα όλα αυτά, όλες αυτές οι αλλαγές με την έναρξη των αγώνων. Φυσικά θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερες οι αλλαγές και με την ενεργειακή αναβάθμιση θα προκύψει από την παραχώρηση του γηπέδου, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα όταν θα ανακοινωθούν, θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις.
1: Άστα, κύριε Ζήση, Νίκο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε και από κοντά όταν έρθετε με την ομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε. Πάμε έτσι με λίγη καθυστέρηση σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να κληρώσουμε και τη διπλή πρόσκληση για το επίσημο δείπνο. Όσοι θέλετε να δείτε από κοντά τον Νίκο Ζήση και τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα που θα είναι στο τουρνουά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση. Λίγο μετά τις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Όλα ανοιχτά στην Ομόνια για προσταφαιρέσεις στο ρόστερ μέχρι αύριο, όταν και ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Οι πράσινοι δέχτηκαν πρόταση από την ΝΟΑ του Πάμπλον Γκαρσία για παραχώρηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο Ελλαδίτης, μεσοπιθετικός, δεν παρουσιάζεται πολύ θετικός, αλλά όλα είναι πιθανά. Στα επόψη για ενίσχυση στο τριφύλι, η περίπτωση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Κλίτον Σιάλα, που ανήκει στην Rangers. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί, αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Εν ώψη ανόρθωσης δεν

0: Υπολογίζεται ότι τιμωρημένο είναι Ντάλσιο. Αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Βρόντις, εγγράφηκαν Καρίγιο και Μπακασέτας. Σε επαφές με τους Μωρόν και Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Στο πλάνο βρίσκονται και άλλοι επιθετικοί με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο. Ενώ ψηνία Σαλαμίνας δεν υπολογίζονται Καφού και Ζόκε, αμφίβολος ο Παπαγεωργίου. Στην Πάφο, Κορέα υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι Ομπρίτο, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός ομπιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επάνωδό του ο Μαμάτοφ, κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πληρώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ατομικά λάθη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που χτίζεται και θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Ανέφερε στον Sport FM ο Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ένωση Νέων Ήψων ο τιμωρημένος Άντερσον Κορέια. Ενδέχεται να επιστρέψει ο Νίκολιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Χάμπου. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του Σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αμφίβολος είναι ο Φουρτάδο. Δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ λόγω τραυματισμού. Στην ΑΕΚ άρχισε η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπόριτ. Δεν υπολογίζεται ο Αμίν, διαθέσιμος ο Παλαιάρη. Τις επιστροφές των Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ μετρούν στον Απόλλωνα εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια. Αντίθετα δεν υπολογίζεται ο Ανδρέου, ο Λιούπιτς και ο Μπράουν. Παίζαμε κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα και σταθήκαμε πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι για να διεκδικεί τους τρεις βαθμούς, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου. Ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δανεικού ποδοσφαιριστή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Link Face του Champions League. Με στόχο την νίκη, ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολα θα αγωνιστεί βασικός ο Στρακώσα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική στις 7:45 Club Bridge Aston Villa και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα 24 Sports. Για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο. Με τιμωρία τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ντέσσερς του Παναθηναϊκού για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το

0: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Mill Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Mill Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κάτ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
5: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
4: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
7: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
8: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
9: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
8: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
9: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
10: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Archip και Eni.

0: Όντως τώρα.
1: Ναι, αλλά ας πω...
0: Επιδομένες πληροφορίες ή...
1: Επίξε ακόμα και που οι φίλοι μας στον Αλφα.
0: Ναι.
1: Λίγο εντάξει.
0: Τι έγινε.
1: Έμα άρεσε το... Αν είναι η πρώτη εκπομπή, η δεύτερη, ξέρω.
0: Νομίζω δεύτερη πρέπει να είναι.
1: Έμα άρεσε και το φορέμα που κάνεις Χριστίνα σήμερα.
0: Α, το φορέμα συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: Χριστίνα, το σχέδιο, το χρώμα, τι.
1: Και το σχήμα
0: και το χρώμα.
1: Το χρώμα έχει, καταλαβαίνω το, ας πέρα, λείπαν οι γεσί πράσινες.
0: Ναι.
1: Ήταν οκ, το λιλά με το άσπρο. Ήταν τζάζ, ας πέρα, είναι το άσπρο, το πράσινο με το μαύρο, οι γεσί νομίζω. Πάντα ξέρω και μου δουλειά τότε. Γιατί δική μου και δεν κάνω, δεν κάνω τότε.
0: Όσοι στείλατε μήνυμα, στείλατε για το τελευταίο.
1: Είναι δεσμός εργάζομαι. Χάρη μου και εκεί σε ελευθερία.
0: Εντάρτηλο συνδεσμός ή εκπροσωπεία. 8-8.
1: Νομίζω και αντιπρόεδρος.
0: Γιώργος, να μην αναφέρω το επιθεόν του, διευθυντής ΔΕΗ Αθηνών. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Άριος Πάγος, Μαντούτι, όλοι θέλουν να πάει στον καραντίνα. Θωμάς Γουόκαπ, United, Arab Emirates. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τι.
1: Μια χορηγήση φορά στη φάλα, έχουμε κάποιο feedback.

0: Δεν ξέρω, πέ μου, τι, πώς.
1: 300 εκατομμύρια λέει το Sky Sports.
0: Ναι.
1: Turkish Airlines will become Liverpool's new main shirt sponsor from next season.
0: Από του χρόνου, μάλιστα.
1: Which Sky Sports News understands to be worth in excesses of 60 million per season over their 5-year partnership.
0: Και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια.
1: Θα απευθύνω την direct ερώτηση στο φίλο μου άντρο Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Θα αγοράσεις την Εβοφάλα αν είσαι χρονιάς άντρος. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Αν μας ακούει να απαντήσει. Ανακοίνωσε, εντάξει, να σου πω, η πρώτη φορά είναι όλο και χρόνια ακούγεται. Αποφάσισαν επίσημα να απαγορεύσουν την τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχηματικών εταιριών στις φανέλες. Οπότε γι' αυτό υπάρχει μια στροφή, νέες συμφωνίες, οι περισσότερες, οι αρκετές μάλλον είναι για την επόμενη χρονιά. Στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και η United ανακοίνωσε σήμερα πριν μια ώρα, ούτε μια ώρα, νέο χορηγό στο Μανίκι.
1: Τι εννοεί?
0: Sum up. Είναι. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι ακριβώς αλήθεια. Είναι πρόβλημα να το ψάξω. Το είδα λίγο πριν στο στούδιο. Sum up. Είναι ο καινούργιος χορηγός στο Μανίκιν και για μια πολυετή συμφωνία.
1: Sum up.
0: Ξέρει πως θέλει να παραγγέλει ο άνδρος, λέει, φανέλα, χωρίς να έχει χορηγό μπροστά στη φανέλα. Πήγα να πω ότι ναι, όσοι στείλατε για Basket Stars, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Και ρούσε ένας φίλος για το quiz Παρασκευής, 4 παρά, πριν το κλείσουμε της εκπομπής, θα κάνουμε την κλήρωση και για αυτό.
1: Sum up becomes official sleeve partner.
0: Το οποίο τι είναι, τι ήταν του, τι είναι το Sum up. Οι δύο ασίστ του Μοντρόνο πέρασε στον Τούκου, θέλει χρόνο.
1: Να δεις Pressing Podcast Edition, έγινε ένα ειδική αναφορά για τις ασίστ του.
0: Ναι. Εντάξει, το ειρωνικό θέλει χρόνο, ήθελε χρόνο. Το 847 λέω, από την πρώην του εμφάνιση μέχρι τη χθεσινή, είδες βελτίωση? Και αν ναι, αν είδες βελτίωση, που όλη την είδαμε, θεωρείς η χθεσινή εμφάνιση του Μοντρόνο είναι το ταβάνι του? Η καλύτερη εκδοχή του Μοντνόρ που μπορεί να δούμε στην καριέρα του, στην Ομόνια τουλάχιστον, ήταν το χθεσινό.
1: Είναι...
0: πάω ένα βήμα παραπέρα και θεωρώ θα μαντήσεις όχι. Άρα ναι, θέλει χρόνο για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Ήρθεν και μάλιστα αυτή ήταν η άποψη των ανθρώπων που επέλεξαν και κατέληξαν για να το φέρουν, ότι είναι παίχτης επιπέδου ή έχει και το potential, την προπτυγή να δώσει περισσότερα πράγματα, να γίνει ακόμη καλύτερος και από το Σεμέδο. Οπότε είναι πιο ψηλά ο πύχης των προσδοκιών, καταρχάς από τους ανθρώπους που τον επέλεξαν και νομίζω από όλους. Αυτό, ναι. Και ναι, σε παραμείνουμε και στο podcast για την αναφορά μας συγκεκριμένα για τον Νόρκ και όχι μόνο.
1: Σιχλάρο, είδα το τρέιλ. Σάμα πίνει μηχανά για POS.
0: POS?
1: Ναι.
0: Για πληρωμές.
1: Ναι.
0: Οκ. Δεν είναι κάποιος οργανισμός τραπέζικος, μηχανήματα. Οκ.
1: Σάμα είναι British Financial Technology Company, headquartered in London. Σάμα's primary target is an EMV card reader.
0: Μάλιστα.
1: And a number of online payments and bank account systems for merchants and businesses.
0: Λουί, Χάρι Μαγκουάιρ, Κούλη Συγνατιού.
1: Με όλη την αγάπη που έχω του Κούλη, τον οποίο γνώρισα και προσωπικά στην Ball Boys. Χάρι Μαγκουάιρ.
0: Δεν ξέρω αν γράφτηκε η κυκλοφορία κάτι. Υπάρχει μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Αν επιβεβαιωθεί, είτε μέχρι τις 4 που θα είμαστε μαζί, είτε στις επόμενες εκπομπές, θα σας μεταφέρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αλλά φαίνεται ότι η Ομόνια ψήνει μεταγραφή και σώζουμε. Δηλαδή μπορεί να βγει από τα κάρβουνα όπου να είστε, αλλά παραπάνω ανεπιβεβαιωτή πληροφορία. Μένει να δούμε τις επόμενες ώρες, νομίζω, αν ισχύει ή όχι, και αν ισχύει, ποιος είναι ο παίχτης. Εντάξει, πληροφορίες είναι και ένα όνομα, αλλά δεν θα το αναφέρω έτσι απλά για να το αναφέρω. Είμαι αγχωμένος με την ομάδα μου, με τις ομάδες μου, United και Ανόρθωση. Πώς τις βλέπετε, παιδιά?
1: Δύσκολα προφίλ. Για United που είναι περισσότερο, η Ανόρθωση είναι ήδη ακόμα. Αλλά United θα έρθει στην καλύτερη τετάρτη. Στην πολύ καλύτερη, που δεν το βλέπω ούτε εκεί.
0: Ναι. Κοίταξε, για τη United, μάλλον πάμε ανόρθωση λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, από την άποψη ότι αυτού του παίχτε είχε, με αυτού ξεκίνησε, με αυτού θα κλείσει τη χρονιά. Δεν μπορεί τον Γενάρη να κάνει κάποια ενίσχυση. Που σε κάποιε θέσει είναι και περιορισμένο το βάθο, το ποιοτικό βάθο. Είχε και την ατυχία να θέλει να ξεκινήσει με το πρόγραμμα που ξεκινούσε. Θυμούμε στην ιστορία τη σύγχρονη του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, μια ομάδα ξεκινάμε και όντω έρχομαι στη Λεμεσό, με άλλη και Απόλλωνα. Οπότε μέσα σε όλα τα άλλα και αυτόν. Δε και το τρίτο σου παιχνίδι, το πρώτο home να είναι μετά από ελ. Οπότε είχε και αυτήν την ατυχία να ξεκινήσει με ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Πρέπει να βγάλει μια αντίδραση, μια καλύτερη εικόνα. Τώρα, ιδανικά να πάρει αποτέλεσμα και νίκη, εννοείται. Όσο περνούν νωρίς μεν οι αγωνιστικές και παραμένει στο 0, και οι άλλες ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν βαθμούς, μπαίνει σε μια έξτρα πίεση πέραν από αυτήν που υπήρχε. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Και για τον ίδιο τον Ελμαέστρο. Και για τον ίδιο τον Ελμαέστρο είναι σημαντικό, επειδή, καλός ή κακός, μπαίνει και μια πίεση, γίνεται και μια κριτική. Λίγο υπερβολική, αν με ρωτάς, αλλά στην Κύπρο είμαστε. Οπότε είναι. Ας πω, να μην κρύβουμε στην πίσω παραδάχτυλα μας. Κυκλοφορούν και διάφορα, δεν ξέρω από πού, αλλά από κάπου πηγάζουν. Τώρα είναι εντελώς ανυπόστατα όλα αυτά που το αφιβάλλω. Σημαίνει κάποιος είπε κάποιος την ανόρθωση, τον προμονητή της. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος και γιατί να το κάνει αυτό. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ελ Μαέστρο για την ανόρθωση το παιχνίδι της. Είναι Κυριακή. Σάββατο, το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Είναι Κυριακή. Εγώ ρε που σαν.
0: Πότε είναι.
1: Σάββατο.
0: Τι θέση με γραφή για Ομόνια. Να δούμε, παιδιά. Λογικά λέει κεντρικός αμυντικός. Κεντρικός αμυντικός.
1: Του καταλόγου του Β'.
0: Είναι απίστευτο να σκεφτείς ότι ο Λιούξο είναι εδώ και 10 χρόνια ο βασικός αριστερός back της United και να σας ρωτήσω ποια ήταν η καλύτερη ανάμνησή σου σαν Manchester United fan που να περιέχει τον show. Δεν θα βρεις. Εγώ με Chelsea, αλλά είναι για να διερωτάσαι. Όντως δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Μπορώ να σκεφτώ κάτι, αλήθεια. Για τα ΑΠΟΕΛ, παιδιά, τα ΑΠΟΕΛ κρατάμε την επίσημη θέση. Όπως μεταφέρθηκε από τον προπονητή, οπότε δεν άλλαξε κάτι. Εντάξει, το κυκλοφορούν διάφορα, αλλά.
1: Εντάξει,
0: τούτα είναι. Τα μακρά κοντά έγιναν. Αύριο κλείνει το κύριο παράθυρο, το μεγάλο παράθυρο των μεταγραφών. Μετά έχουμε τους άνεργους, τους δανεικούς κτλ. Θεωρώ ότι μέχρι αύριο, και σήμερα, αλλά και μέχρι αύριο θα γίνουν κινήσεις από αρκετές ομάδες και ακόμα τι γίνεται με την Ελλάδα. Θα κλείσει επιθετικών. Έναν ο Μωρόν, έναν ο Πιερό, έναν κάποιος άλλος. Θα κλείσει δύο, θα κλείσει κανένα.
1: Εγώ λέω Μωρόν.
0: Νομίζω ότι και να πάρει, είτε Μωρόν είτε Πιερό, διαφορετικοί παίχτες μένα, αλλά είναι και οι δύο παίχτες για τα δικά μας δεδομένα. Ή αν θέλεις και τις άλλες συγκεκριμένα, που ποιος ήταν, οι άλλοι είναι να μας πούν, ο τελευταίος έτσι καλός striker, το τελευταίο εννιάριν, που είχαν και θεωρούνται από του καλύτερου του πρωταθλήματο. Επειδή αν έρθει τώρα ένα Μωρόν, ένα Πιερό, στα χαρτιά θα είναι από του καλύτερου striker του Κυπριακού πρωταθλήματο. Ανεξάρτητα την αδείξη στο γήπεδο.
1: Με κίνδυνο να πω μεγάλη μπελάρα.
0: Ναι, ποιο. Σε αφήνω στα χέρια των αλιστών, τον ακροατό γενικότερα.
1: Τσόροβιτς.
0: Δεν είναι σημαδεύκιστο. Δεν σημαδεύκιστο. Είπε ότι είπε τελείω, δεν έμεινε. Λέει τα γραπτά μενού, αλλά και τα προφορικά καμιά φορά. Τι, τα αποσύρει. Τα αποσύρει.
1: Ένα καλό. Ανακάλεσε, ανακαλώ.
0: Και πάλι, Τσόροβιτς.
1: Όχι. Λοιπόν, έτσι το είχα το αδυναμία.
0: Επειδή για να το συμμαζέψεις το. Ποιος ήταν πιο παλιός, ο Τσόροβιτς ή ο Ορλάντο Σα?
1: Α, έτσι ο Ορλάντο Σα.
0: Ναι, αλλά ποιος ήταν πιο παλιός?
1: Ο Τσόροβιτς.
0: Τσόροβιτς, ναι. Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, ο Τσόροβιτς ήταν early 2000.
0: Ενώ εντάξει, ο Σα, ο Ορλάντο Σα ήταν πριν 10 χρόνια. Δεν ξέρω, 12 ας πούμε, κάτι τέτοιο. 12. Είχε φύγει Γενάρη, που τελικά έγινε Φεβράρης Μάρτης και δεν μπορούσε ούτε να καλύψει το κενό του ο Ανδρέας Οκλέους και δέχθηκε πολύ μεγάλη κριτική για αυτήν την απόφαση να τον πουλήσει στη Λέκια τότε, στη Λέκια νομίζω. Επειδή χάσανε και το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και μετά πήγαινε να τον. Ράιαν Μαέρ, είχε τον
0: Ιαέρ. Α, ρε φίλε, είδες, αφού λέω κι εγώ ξέρω. Ράιαν Μαέρ. Ναι, μα είπα, ξεχνώ κάποιον. Άντε ρε παιδιά, ξεχνάτε εύκολα. Ράιαν Μαέρ. Ναι, Ράιαν Μαέρ. Σέπο και ένα λίπου.
1: Το Σέπο, ξέρω ότι το Ορλάντο Σάμα είναι μόνο που έμεινε εξού.
0: Τούτη, μάλιστα, μάλιστα. 6-5-7 μου. Οι άλλοι αλίστε, βάρ μου του 4 σειράν. Α σου πω, έστειλε για στο Φρέντι. Φρέντι, έως πάντα.
1: Ο Φρέντι όμως ξαναμανιρίζει.
0: Ο Φρέντι που έφυγε που είναι να πάει στην Ομόνια να πιάει προάθεια, να πιάνε το ΕΑΛ. Τούν τους τέσσερις ή και πέντε αν θέλετε, αλίστε σε σειρά με αγαπημένους σας, με δεκά σας κριτήρια. Σέποκ, Τσόροβιτς, Ορλάντο, Σάμαε ή αν θέλετε και Φρέντι. Γιώζεφ Σέποκ, αυτός ήταν ο τελευταίος που είναι αξιομνήμευτο. Όχι ρε φίλε, εντάξει, ήταν και ο Τσόροβιτς και ο Ορλάντο Σά. Κανείς νομίζω δεν φτάνει την αποδοχή και την αγάπη του Σέποκ.
1: Είναι ένα μείνο μάδο.
0: Ναι, εμπούνες περιπτώσεις που μένουν στην ιστορία, δένονται. Γεια σας φίλοι μου, αν σας ενδιαφέρει στο 88 η ομάδα του Παναγιώτου τρέχει, χάνει 3-2, είναι η συνέχεια του διακοπέντα αγώνα του Σαββάτου. Πέτρα του Ρωμιού, ναι. Έβλεπα το παιχνίδι, έτσι κλεφτές ματιές για να δω. Του εγώ πήγαινε με ακροτίδες για βρήξα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι τώρα σε εξέλιξη δηλαδή το παιχνίδι. Πού να το βάλω. 3-3, μόλις σοφαρίσαν.
1: Νικόλας.
0: Λαλείς.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Μάρτον μπορεί να το δείχνει.
0: Ποιος θα το δείχνει.
1: Κέμπολ νετ.
0: Α. Παίρνω αριθμό. Μόλις τελειώσει. 3-3. Με πέναλτι στο 90 η σοφάρισαν. Επέστρεψε μου 0-3 ρε φίλ.
1: Show.
0: Show. Στο 77-2-3 και στο... 3-3 στο 90. Άιλτον Αλμέιδα, πού, 706. Άλλο.
1: Άλλο έργο.
0: Από, είσαι από άλλο βιβλίο. Άλλο.
1: New movie.
0: Το λοιπόν, την κλήρωση, ξέχαμε την. Εντάξει, επιστρέφουμε για να κάνουμε την κλήρωση για το Basket Stars και για τα quiz της Παρασκευής. Καθαρά goal scoring, μας βάζει ο 6-5-7 πρώτα τον Σα, Μαέτ, Σόροβι, Σέμποκ, Φρέντι, Αβάλι και Βουό και Άουραν Μπαρένα. Πού τον εθιμήθηκε.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Τριμερή σύνοδος Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Προηγήθηκε κατηδίαν συνάντηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να μετέφερε στους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως οι συνομιλίες με το Σουλτανάτο του Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς έχουν φτάσει στο τελικό του στάδιο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant.

0: 1111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
1: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με προβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Κάτσε λέει, πού να πάει, κάτσε. Πού να πάει να φύγει.
1: Θα
0: φύγει κάποιο, όχι κάποιο. Σέμποκ, ρε φίλε, μάγο με διαφορά. Ο Μπράσα ακόμη τον βλέπει εφιάλτε σε ένα από τα πιο iconic, θα έλεγα, παιχνίδια του 21ου αιώνα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Το Σέμποκ Μπράσα.
0: Το Σέμποκ Μπράσα και μετά το Ράουφμαν. Ποιο ήταν τη ΑΕΛ τερματοφύλακα εκείνη την ημέρα, ήταν ο Λεωνί. Που έβαλε δύο φοβερά γκολ του Μπράσα ο Σέμποκ. Και μετά ο Ράουφμαν έκαμε τον Μπόκαμεν το 2-0, 1-2, έγινε 3-2 από τα πολύ.
1: Στο Τσιρίο.
0: Ναι, πολύ χαρακτηριστικά παιχνίδια. Το λοιπόν, έχει μαζέψει ο Μάκη και τον ευχαριστούμε για αυτόν. Τα μηνύματα για τον Basket Stars. 194 μηνύματα, 194 κουρατές. Ή μάλλον κάποιες στείλαν περισσότερες από μία φορά.
1: 16 το Μάρτιο 2002.
0: Τι?
1: Τι νομάτσο?
0: Όχι, ήταν, νομίζω ήταν πριν Χριστούγεννα.
1: Άλλον το.
0: Επειδή θυμάμαι, ήμουν φοιτητής τώρα στην Αγγλία. Περίμενε, ήταν 2-2 το παιχνίδι. Και περίμενε ταξιδιώτη να έρθει κάτω να πιάει παροδρόμιο. Και αρχίσαν να φωνάζουν πάνω, ρε γκολο Ράουφμα, ρε 3-2. Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
1: Μάγκε, κουαλίτι εδώ.
0: Είδες, ήβρες ημερομηνία.
1: Βρα highlights.
0: Ημερομηνία γράφει.
2: Ε, 8 καπά.
0: Το λοιπόν, από το Μάκε, έχουν μπροστά του το αμηνύματα με τους ακροατές, με, τους, με τη λίστα με τους Basket Stars. Τι είχαν μπροστά σας, όχι. Ωραία, οπότε Λουί. Θέλω να πεις από το 1 μέχρι το 194.
1: Με τον κόρπο που καλή γλωσσά του Καγιαφάς.
0: Α, είναι θύμουν έτσι λεπτομέρεια, τρεφίλ.
1: Είπε μου ξανά.
0: Από το 1 μέχρι το 194 να βγάλουμε τον 1 ή τη 1 για να πάει στο επίσημο δείπνο του τουρνουά Χανδριώτης.
1: Μην που φορεί ο Βεζέγκο. Τώρα θυμίζω, εξία κόλλης.
0: Κοπέλια, η ερωτική εκπομπή λειτουργεί, έκλεισε, τι εννοεί.
1: Α, για τις συμβουλές.
0: Α, φίλε, εκτάκτος είναι, αλλά αν έχεις κάτι
1: ναι,
0: να μας το στείλεις και να.
1: Μας κάνει να φύγει τώρα βιολαρίς, οπότε στείλε και να κάνουμε εγώ τι.
0: Όχι, μωρέ, θέλει από κάποιον πιο ειδικό ή από κάποια. Είπες το 14. Επιτέλους, ρε. Αν δεν ξέρω να μας πει ο αριθμός του Τζόκερ. Το λοιπόν, νούμερο 14 είναι ο φίλος Αντώνης Λοϊζίδης. Αντώνης Λοϊζίδης. Έχουμε και τον αριθμό του, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Θέλεις να βγάλουμε, δεν θα τον αφήνω έναν πυλαχόντα, σε περίπτωση που οποιαδήποτε λόγο, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πάει Σάββατο βράδυ, είναι ο φίλος.
1: Ναι.
0: Πέμε ακόμα αριθμό.
1: Το 41.
0: Oh, no, το 40. No, no, no. Το αντίστροφο. Εντάξει, δεν θα διαβάσω το όνομα του για να μην. Άρα υπάρχει και ο επιλαχών με το νούμερο 41. Συγχαρητήρια στο φίλο Αντώνη. Και Αντώνη μου νούσιμα, εκπροσωπείς το Sport FM95. Σε έναν καλαντίνερ. Αν δεις τα ωραία σου, τις γραβατούες σου, το παπηγιό σου. Είμαι σίγουρος ότι θα σε συνοδεύσει μια πολύ ωραία παρουσία. Είτε ανδρική είτε γυναίκα, έχει σημασία. Και σε λίγο μια συντονισμένη κληρώσεις για το quiz της Παρασκευής.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Η Eurobank, σε κάθε μπροστά.
1: Αν και άργησαν πολύ μέχρι να το αποφασίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ο Νίκος Γκάλης εντάχθηκε στο πάνθεον των κορυφαίων του μπάσκετ καθώς έγινε δεκτός στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, το μουσείο του μπάσκετ που εδρεύει στο Springfield της Μασαχουσέτης.

0: Επιστρέψα, φίλες και φίλοι, χωρίς τον Ανδρέα Βιολάρη.
1: Και τώρα που είναι μόνοι μας.
0: Αφού έχουμε ερωτική εκπομπή, λέτε. Κοπέκια, βλέπω ότι εκδίδεις με το αθλήματος του από Ήλκη Ομόνια στο τέλος μετά από 16 χρόνια. Πώς το βλέπετε, αν πιστεύεις δηλαδή ότι Πάφος Απόλλων, ένας ΑΕΚ, ΑΕΚ, τούτες ομάδες τρεις που εσβάλεις και βλέπεις τις άλλες. Εμβιάζομαστε, είχαν τους και έναν πολύ καλό παιχνίδι και το από Ήλκη και η Ομόνια, αλλά περιμένετε. Λοιπόν, λέει 8.93, έρχομαι γυμναστήριο με τη γυναίκα. Δεκάρι, που έρχεται στο γυμναστήριο με άλλο boyfriend. Παίζει συνέχεια βλέμματα πάνω μου σε ανύποπτες στιγμές ή με τα μαγιά και τα λοιπά και τα λοιπά. 8.3 ερώτηση σου ποια είναι. Υπάρχει ένα φλερτ στο γυμναστήριο. Οκ, το κάνουμε εδώ. Η ερώτηση σου ποια είναι. Α, πράγμα είναι κληρώσεις ρε.
1: Τα κάνει η Κυλιακούς ή πώς και είναι η ερώτηση.
0: Λοιπόν, γράψε την να δούμε. Δεν στο καλύτερο. Και στο φυκαλές μου να αρκετά σου λέμε ενημέρα. Μάγκε, θρησκεία, τρομοκρατία. Θέλω ενημέρωση για το επόμενο live. Πόψη.
1: Απόψη, στο τι να είναι.
0: Στο τι να είναι πάλι. Λάλε του στο μάλα.
1: Πόψη στο μάλα.
0: Ή στο τι να είναι. Έσασε στο playlist.
1: Δε φίλε, άκου να δεις. Ήρθε προχτές ο μάλας και ο λαλί μου που ήσουν τζαμέ. Πόψη έκαμε στο καλύτερο πρόγραμμα που έκανες ποτέ.
0: Ήμουν εγώ τζαμ.
1: Και όταν τον ήθελα το παρασύραμε. Λάλης και έτσι του είπα.
0: Ναι. Έβαλα σου πίεση όμως.
1: Έβαλε μου πάρα πολύ. Αλλά
0: θετική ανταποκριτική.
1: Ανταποκριτική.
0: Τι βάφηκε ένα λεπτό. Όχι που το κινείτε τώρα, και στο κάτω αέρα.
1: Α, θες να ευκάλουμε αέρα. Όχι, ευκάλουμε τώρα.
0: Επειδή μου πέντε να το κούμε, είπε μου να κάνω την κλήρωση. Είπε μου ότι ο άντρος εκέρδισε που μόνος του

0: Λοιπόν, Μάγκη, αφού κληρώνουμε ότι θέλουμε που το 1 ως το 10,
1: ναι.
0: Θέλω να μου πεις τρεις αριθμούς.
1: Το 12. Το 1. Το 5. Και το 8.
0: Το 12.
1: Το 1, το 5 και το 8.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Ο Κότσος και ο Blue Phoenix είναι οι κοιτές του quiz. Θα ενημερωθείτε για τα δώρα σας.

0: Να χαιρετήσω τον φίλο μου, τον Patriot 26 που επιστρέφει. Έχει καιρό να τα πούμε. Αφορμή και την έναρξη του NFL την Πέμπτη. Ξημερώματα Πέμπτη, επαναληπτικό του Super Bowl. Ποιε ομάδε μάκε πήγαν στον τελικό του Super Bowl?
1: Δεν ξέρω, ρε, λογικέ ομάδε πήγαν.
0: Ποιοι είναι οι προαθλητέ του American Football πέρσι?
1: Δεν έχω ιδέα, ρε.
0: Οι Seahawks με τους Patriots. Patriots μου αρέσκει μου πολλά, αρέσκει μου πολλά. Είμαι Bears φέτος. Τους βλέπω να πηγαίνουν αρκετά καλά. Έχω θετικά έτσι σήματα για την ομάδα μου τους Giants, γιατί πιάσαν καλό προπονητή και πιστεύω ότι θα τα πάμε αρκετά καλά. Αλλά εντάξει, είναι ο John Barrow, είναι στήλα μας σχετικό. Είναι για μας John Barrow, που μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι οι Bengals θα πάνε καλά. Ερωτηματικό, ο Rodgers η τελευταία του χρονιά ενισχύθηκε στους wide receivers, οπότε έτσι για μέχω θέλω να δω. Σίγουρα οι Eagles ήταν πολλά δυνατοί όπως κάθε χρονιά. Οι Cowboys με τα καλά τους και τα κακά τους. 4-63 που με είδες, ήμουν εντάξει, ήμουν φρόνιμος. Έχει πολύ ενδιαφέρον το φετινό το NFL. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, γίνουν οι Seahawks που μια αναφετηρία, αλλά έχασαν το running back τους Μάκη Seahawks.
1: Είδες ότι σου ρώτησε με έναν ύφος έτοιμος να συμμετέχω?
0: Ναι, θέλεις να κάνεις ερώτηση?
1: Όχι, απλά άρεσε μου πολλά το μήνυμα του 378.
0: Α, για το γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Ότι αν πάει χωρίς τη γυναίκα του ο φίλος, θα τον φλερτάρει άλλη κοπέλα. Εμάντζε η άλλη κοπέλα με το φίλο της, δηλαδή. Η φλερτερ.
1: Η φλερτερ. Έτσι λέγεται.
0: Ναι. Εσύ τα αγάπη, αλλά η φωνή σου εν καμπάνα. Να μπρο άλλη ο φίλος. Α, ήβρε, έστειλε μου τα βέλ. Πού είμαι εδώ, με. Πολλά όμορφο το καπάρις πλέον. Είμαι στον... Πάντα ήθελα μου στον καπάρι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι τώρα, ανέβηκε η ψυχολογία μου και στα ουράνια. Αν έβρουμε ένα εξοχικό στον καπάρι, είναι πιο κάτω. Τέσσερα, έξι, έναν τρία, θέλω να βρεθούν και από κοντά. Ή αθήν να πάει στο γυμναστήριο του φίλου. Πολύ καλός ο Πάο, ανέδινε το καθαρό πέναλτι στον Πάο, θα είναι άλλο παιχνίδι. Οι σχολιαστές αν δεν μπορούν να είναι αντικειμενικοί, καλύτερα να μην παίρνουν θέση, λέει ο 280. Εξήγησε, μίλησε ο Μιχάλης Τσόχος, μπορείτε να το βρείτε στο TikTok του Sport FM Ελλάδος, να δείτε την εκδοχή του. Έγινε αρκετή συζήτηση για το τι είπε, τι δόθηκε. Δεν είναι εύκολο, ρε φίλε, να σχολιάσεις κάτι ενώ που μπορεί και να σε 50, 50, 60, 40, 70, 30 να έχει οπτική γωνία που δικαιώνει και τον έναν και τον άλλο. Γιατί την ώρα καλείσαι να πάρεις, να πεις τη θέση σου. Τώρα στην Ελλάδα ισχύαν άλλα δεδομένα σε άλλες πλατφόρμες, καλός ή κακός κάποιοι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και κάποτε φαίνονται οι συμπεριφορές τους αντιφατικές. Τούτο όμως για τον κάθε συνάδελφο έχει ο καθένας την δική του εξήγηση να δώσει. Σημείο στους αριθμούς που είπες και φύλαξε το παρέμβανο του Ανδρέα. Να πάμε να δούμε τη United με το Fan Club. Καλό να πάμε όποτε θέλεις. 463, μα απλά να βολεύκει, γιατί έτσι όπως πάντα πράγματα χτες έρχεναμε να ράντζο φάμε το που το Maitland Niles εμείναμε και εθωρούσαμε. Κάμαμε τις σκληρώσεις, να κλάψουμε πλήμα να τις λέει. Να κλάψουμε, δεν κάνουμε τίποτε άλλο που τότε που έφυγε ο Σερ Άλεξ. Α, γι' αυτό μας το έκλεισε ο Νίκος Ζήσης ήταν και μας τον πήραμε μετά ήταν σε συνάντηση που είχε κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Η ΕΚΟ ενημέρωσε πως είχε ένα επαναστατικό πλάνο για τη διαιτησία, λέει εδώ. Ολυμπιακός τέλος ο Κοβάσεβιτς. Σε μια άλλη είδηση, η εξηλαίωση του Κάριους μπορεί να τη δείτε στο podcast. Αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση για μας. Αν θεωρεί ο φίλος ότι δεν τον κατάλαβε η γυναίκα του, πλανάτε πλάνη νυχτράν. Ένιωσες ποτέ?
1: Πρέπει από πέρα.
0: Ένιωσες ποτέ σε κάπου να κάνεις κάτι
1: και να πλάνουμε πλάνη νυχτράν
0: με τα μάθηκια, ας πούμε, και να σε καταλάβουν?
1: Όχι, νομίζω.
0: Προχτές την Τρίτη που τραβάζα σε κάποια μάθηκια είδασαι, αφού είδασαι εγώ.
1: Φίλε, άκου να δεις, προχτές την Τρίτη, εντάξει, εθωρούσα σε όλη νύχτα, ήσουν το καλύτερο πλάνο ever
0: νερό,
1: που είχα ποτέ σε live.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο για προχτές. Ήσουν παρόν και χάρηκα το πολλά.
0: Στήριξα, είπα σου ελάκαμε. Άρα να παίξω ένα λόγο αύριο στο στίχο.
1: Θέλεις?
0: Ναι, είμαι ο βιολάριο σου.
1: Να παίξουν.
0: Άρα ένα από τα επόμενα quiz θα είναι αύριο στο στίχο. Να μου γεια.
1: Τίποτε, τίποτε.
0: Πέ μου.
1: Τίποτε, φίλε. Έχω... Καμώ μου παρέμβολες. Να παίξουμε βρεστό στίχο να τσουν βιολάρις, δαμε.
0: Ναι, που έτσι το πολύ, δεν είμαι να βιολάς.
1: Σε εμπιστεύχεις να ξέρει βλέπεις τους στίχους.
0: Η άλλη είναι καλός, να τον ελέξουν.
1: Θέλεις να έρθω μια ημέρα να του πω δεν έκανα, μην ήξερει ένα. Τι θα δικά μου.

0: Δαράδο. Να μ' ακούετε.
1: All time rock and roll.
0: Τι μ' ακούετε, τι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έφυγε έτσι ο Βιολάρης, δεν είδαμε τι έχει απόψε στο Champions League. Θα σου λέω ρε και τα μάτς και θα μου λες άσε στο χειδίο.
1: Να μην πάει κανένας να παίξει, α.
0: Όχι, όχι, είναι για να παίξω. Για το feeling σου. Ετοιμός.
1: Να τα γράψω κάπου να δούμε, να μπορεί να κερδίσω αύριο.
0: Γράφε τα ονόματα. Περίμενε. Ελ ΑΕΚ Λίντσερ.
1: Άσου.
0: Club Bridge Aston Villa. Μπορείς να πεις και χι, γράφω τα εγώ.
1: Χι.
0: Όχι, είπα σου για να πεις χι.
1: Όχι, είπα, ήταν από χι.
0: Dortmund Villarreal.
1: Χι, θκιολί, double chance. Δες
0: να έμπαιξε.
1: Θκιολί.
0: Διπλώνει Villarreal, να δίνει Dortmund, α.
1: Ναι.
0: Porto Manchester City.
1: Ένα δίνει City. Πιστεύω.
0: Λίλ Μπέτις.
1: Αν και κάτω τώρα, αλλά πώς να
0: δίνει. Κάτω, έχει πια στα τρία.
1: Έμενα τον Πέπε. Ένα θέλει να
0: ξεσπαρτίνε. Λίλ Μπέτις.
1: Μπέτις.
0: Ρεάλ Ίντερ.
1: Ρεάλ.
0: Αυτά.
1: Μα μόνο.
0: 245 στο ένα μου φτιάχνει ο Μπέτις.
1: 245 στο ένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ καμπασέουλα τα outsider.
0: Όχι ρε, είπες και κάποια φαβορί. Μα 6 μάτσο σήμερα, 6 μάτσο. Πώς σου φανήγει η ομάδα σου το Σαββακυράκο? Ο 463 μου ο κύριος που είναι μαζί μου ήταν ο Ανδρέας Βιολάρης, αλλά έφυγε και έμεινε ο υπολείπτης μας και συνεργάτης αυτής της εκπομπής ο Μάκε. Για να κάνουμε τις κληρώσεις τις κάναμε και για ανοίξω για το άλλο λόγο με.
1: Συνεργάτης αυτής της εκπομπής.
0: Εν είσαι. Αρχίσε μια φάγκα σε 6 μήνες. Πες του Jim Buddy, εν η ραχώα του που τον τρώει, λέει ο 5-13. Εν τον εθαρρύνουν να κάνει την κίνηση οι φίλοι.
1: Μα δεν πρέπει να την
0: κάνει. Δεν είσαι χαρούμενος με την κυρία σου, παιδίς το και προχωρήστε τις ζωές σας, όχι να καθίσετε να καταπιέζεστε. No, you want just a fling, ας πούμε. Σήμερα τα highlights που έλεγατε το ΑΕΛ Ομόνια, αλλά μόνο, δεν το βίντεο που ήβρα μόνο τον κόλ της Ομόνιας, δεν έχει τον κόλ της ΑΕΛ, το 2-3, σεζόν 2002-2003, γκολάρα του Ράουφμαν στο 91, είχε να ανοίξει το σκορ με καλιάφανη Ομόνια. Είμαστε ο Σινούτσιο Ρεμάγκε.
1: Να χρόνια αν είπες.
0: 2002-2003, πόσο χρόνο ήσουν?
1: Το 2?
0: Το 3. Το 3.
1: 6, 7.
0: Α, ήσουν μεγάλος.
1: Με το 96.
0: Ωραίος.
1: Τι θες?
0: Κάτι έτσι, σαν Elvis. A little less conversation, a little more action. Έχεις το.
1: Να δούμε. Ας αγωνίσω.
0: Ο κύριος μου είναι και σε κύριε. Κάπου επίγαινε ο Δόνης γραφεία με Πολωνία. Παρά τις φήμες από την Ελλάδα μου τον ήθελα να επιστρέφει γαλάζο κίτρινους. Ο Ελλαδής επειδή εδώ βρίσκεται μια σάπατη μεταγραφή του σε πολωνικό σύλλογο. Πού είναι την ομάδα, γιατί δεν είναι γράφει. Στην Πολωνία. Α. Στην Χριστό. Το... Άντε τώρα. Ραντομιάκα ράντομ. Ελπίζω αντούτοι.

Με τις ευλογίες του Μάκε. Έχει καιρό να απαγγείλω. Να πρέπει να απαγγείλω. Α, στείλε μας ο φίλος ο Γιώργος που είναι ΜΕΤ. Προβλέπει Chelsea στο top 4. Σωστός μέσα. Dortmund στο top 4 το πιστεύω. Inter στο top 2 το πιστεύω. Από ΕΛ, head to head να δερμαίσει πάνω από τον Άρη. Ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ διαφωνώ. Δεν θα δερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ, από τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Και Ατλέτικο top 4 δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Κάτι μου στείλε και Μάριο Βάς. Ένα λεπτό να το δω και αυτόν. Απόλλωνας, ιατρικό δελτίο τύπου για τον Απόλλωνα. Η εταιρεία Απόλλων Ποδοσφαίρο ενημερώνει για την κατάσταση του Άγγελου Ανδρέου, ο οποίος υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσιους μυϊκούς κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ανόρθωση. Ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάσταση, ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Να μιλάτε λιγότερο, να δράτε περισσότερο, όπως λέει και ο Elvis Presley. Τα λέμε αύριο στις 2. Γεια σας.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφικής προσθήκης βρίσκεται η Ομόνια. Οι πράσινοι δέχθηκαν πρόταση από την ΝΟΑ του Πάμπλον Γκαρσία για παραχώρηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο Ελλαδίτης μεσοπιθετικός δεν παρουσιάζεται πολύ θετικός, αλλά όλα είναι πιθανά. Σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους Μυριαίους υπέστη ο Άγγελος Ανδρέου, όπως ενημέρωσε ο Απόλλωνας. Ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Εκτός είναι επίσης η Λιούπιτς και Μπράουν, στα θετικά η επάνωδος εν όψη του αγώνα με την Ομόνια των Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Εν όψη ανόρθωσης δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Ντάλσιο. Αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Βρόντις. Εγγράφηκαν Καρίγιο και Μπακασέτας. Σε επαφές με τους Μωρών και Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Στο πλάνο βρίσκονται και άλλοι επιθετικοί με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο. Εν όψη Νέας Σαλαμίνας δεν υπολογίζονται καφού και ζώ και αμφίβολος Παπαγεωργίου. Στην Πάφο, ο Κορέια υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι ομπρίτο, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός ομπιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επιστροφή του Μαμάτοφ, κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πληρώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ατομικά λάθη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που χτίζεται και θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Ανέφερε στον Sport FM ο Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Ήψον ο τιμωρημένος Άντερσον Κορέια. Ενδέχεται να επιστρέψει ο Νίκολιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Χάμπου. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος, εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα σε ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αμφίβολος είναι ο Φουρτάδο, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ λόγω τραυματισμού. Στην ΑΕΚ άρχισε η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Πάφο, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπόριτ, δεν υπολογίζεται ο Αμίν, διαθέσιμος ο Παλαιάρη.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Link Phase του Champions League με στόχο την νίκη ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 την LASK στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολα θα αγωνιστεί βασικός ο Στρακώσα, ο οποίος δεν συμμετείχε σε χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Cita Vision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική στις 7:45 Club Bridge Aston Villa και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 απόψε τον Βόλο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τάρκο Κοβάσεβιτς. Με τιμωρία τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ντέσσερς του Παναθηναϊκού για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκαν οι υποψήφοι για το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα της χρονιάς, ανάμεσα σε αυτούς και ο κίπερ του πράσινου ακροτηρίου Βοζίνια. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
8: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
7: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
8: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
11: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
16: Έμνο προ. Που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο.
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
19: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
20: Πρώτη αγωνιστική στη League Face του Champions League. Στα κανάλια Cita Vision Sports. Δύο αγώνες στις 7:45. ΑΕΚ Αθηνών Λάσκ, Μπριζ Άστον Βίλα. Στις 10, Real Madrid Inter, Lille Betis, Dortmund Villarreal και Porto Manchester City. Carabao Cup, Crystal Palace Middlesbrough στις 9:45 στην Cita Vision Sports 7.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη και άμα δεν το ξέρετε, το μήνας έχει 8, είναι ο ένατος και ζούμε στο 2026. Ακούτε Sport FM 95 και του Mappe Show, τη μοναδική εκπομπή που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάγης. Καλησπέρα, Μάγη.
1: Και ο Χρήστος, γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να μπορέσει κανείς να εκφράσει σκέψεις, απόψεις, συναισθήματα, να σου μαλήσει ή και να ζωγραφίσει με σκέψη του, σωστά.
1: Να σου πω όμως ένα πράγμα να το...
0: Να μας ερεθίζει ρε κουμπάρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Κατά τη διάρκεια των διακοπών σου, ανάκτορα της Λευκωσίας. Αλλάξει το.
0: Αλλάξει ένα...
1: Ανάκτορα.
0: Άμα σας τα λέμε εμείς, είμαστε κόμπλεξοι, είμαστε κόμπλεξοι. Η ανάκτορα είναι, σωστά το είπεις. Γενικώς. Αν δεν θέλει να ακούσεις τώρα. Άμα τα λέμε εμείς, είμαστε κόμπλεξοι. Ξύπνα παιχνίδι μου πήγε 7, φάγαμε και άλλο. Δεν φάγατε άλλο, κύριε. Δεν βάλατε άλλο, κύριε 97. Παίζει εσύ να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί κιόλα, να το χαρεί. Μια και είναι Χριστούγεννα κιόλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα λόγω sorry, μα εξέθεσε. Α, άλλο μου sorry τώρα. Ζητώ συγγνώμη, να απολογούμε.
1: Μα εντάξει, ο συγκεκριμένο φίλο έχει καιρό που απολογείται κάθε μέρα σχεδόν για τον τώρα λόγο.

0: σας πω κάτι. Έξι δέρματα το ρολόγο τώρα.
1: Άκου να σου πω κάτι τώρα για να μην είναι λίγο σοβαρά. Εντάξει. Στην ιδιοσυγκρασία μας σαν Κύπρη κυριαρχούν δύο στοιχεία. Μόνια μπούς. Κυριαρχούν δύο στοιχεία. Εντάξει. Και ο καθένας πρέπει να ανήκει, πρέπει να δηλώσει που ανήκει. Σε ποια από τις δύο παρατάξεις. Ή είσαι ψεύτης ή είσαι λαβαζάνης. Έτσι.
2: Καλά.
1: Μάγκη, πού θέλεις να καταλήξεις τον εαυτό σου. Πρέπει να καταλήξεις τον εαυτό σου.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει μια. Όχι, δεν υπάρχει μια μεση κατάσταση.
2: Ενώ πως τους κύκλους. Είναι ένας κύκλος το ψεύτης.
1: Ομοτσέντρι μου λέμε.
2: Ένας κύκλος το λαθαζάνης. Δεν υπάρχει ένα σημείο που ο κύκλος περιέχει.
1: Όχι.
2: Και τα δύο.
1: Όχι, είναι τα δύο.
2: Δεν μπορείς να είσαι ψεύτης και λαθαζάνης.
1: Υπάρχουν κάποιοι που είναι και τα δύο.
2: Αυτό λέω.
1: Οκ. Υπάρχουν κάποιοι.
2: Εκεί που τεμνώνται οι κύκλοι υπάρχει και το σημείο.
1: Γιατί σκέφτηκα τον πρόεδρο. Και τον σκέφτηκα. Δεν έπρεπε να το σκεφτώ, αλλά συχτωδώ, δηλαδή αυθόρμητα μου βγήκε. Τον πρόεδρο που θα τον καλάσεις, σε ποια από τις δύο. Φοβάσαι.
2: Εσύ που θα το ανεβάζεις.
1: Και σε δύο. Μα είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί να το κρύψει. Είναι και κάποιοι που δεν μπορούν να το κρύψουν. Είναι και κάποιοι που το κάνουν με μαεστρία να κρύβουν το πόσο ψεύτες είναι και το πόσο λαφαζάνιδες. Είναι κάποιοι που δεν είναι ικανοί να το κρύβουν, ρε εσύ, ας πούμε. Όπως καλή, ώρα, ξαναλέω έτσι. Αν δεν είσαι ψεύτης ή λαβαζάνης, σίγιας εκατόν είσαι απατεώνας και την κελένης, λέει ο κανόγοντα. Και να σου πω κάτι, είναι και ο καιρός τέτοιος, δεν μας δίνει και πολλά περιθώρια ο καιρός.
2: Γιατί δεν σου δίνει περιθώρια ο καιρός.
1: Μα αφού στέκεσαι και συγκάφκεις, στέκεσαι χωρίς να περπατάς, έτσι, στέκεσαι και συγκάψεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αναρωτιέμαι και ήταν πάντοτε ένα ερώτημα που είχα και το εξεφράσαμε πάρα πολλές φορές και ραδιοφωνικά. Υπήρχε με έτσι να ήταν ο Πικάσο Κύπριος, δεν έχουν πάρει. Μα πώς να ήταν Κύπριος, πώς να και πώς θα το είδε, που αν πάρω εχθές δηλαδή, που στέκεσουν και τρέχαν που πάνω σου, θα μπορούσε να εμπνευστεί, ξέρω εγώ, τον Κυβισμό ή δεν ξέρω εγώ, τις κυρίες της Ομόνιας, πώς λέγεται το πίνακας του.
2: Ναι, οι κυρίες της Ομόνιας,
1: η θηρά 9 του Πικάσο. Έτσι. Δεν μας επιτρέπει και πολλά πράγματα. Είναι και τα συστήματα και η ιστορία μας που σου δίνουν. Επιλέξω εγκουτάκια. Φτάνει πια να είμαστε ειλικρινείς με αυτό μας. Η πρώτη και τελευταία ομάδα στη βαθμολογία θα μείνουν έτσι. Η πρώτη και τελευταία ομάδα στη βαθμολογία θα μείνουν έτσι μέχρι τέλους. Η πρώτη πια είναι η ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Και η τελευταία.
2: Η Κρασάβα.
1: Εντάξει. Είναι η εκτίμηση του.
2: Εντάξει, αν είναι ο παδός της ΑΕΚ. Στη 13η θέση είναι η ανόρθωση.
1: Α, οκ.
2: Είναι ο παδός της ΑΕΚ, εντάξει.
1: Το χθεσινό τέτραπλό χαστούκι της Βασίλισσας του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και προαθλήτριας Ομόνιας δεν είχε μοναδικό αποδέχτη τον Άρη, που πολλοί με επιφανειακή ποδοσφαιρική. Ένα λεπτό. Μα τι έχει στείλει το μανιφέστο μου, μόλις πριν από λίγο είπαμε ότι ο Πικάσο δεν μπορούσε να ήταν Κύπριος. Ούτε και ο Μάρξ. Έτσι, παρεπτόντως. Καταρχήν θα είσαι πατήσει. Τέλος πάντων, σκέφτηκα την ΑΕΚ, αλλά ας το να πες την ευχή. Ο Πικάσο σίγουρα ήταν Κύπριος.
2: Ούτε ο Μάρξ θα μπορούσε να ήταν Κύπριος.
1: Ούτε και ο Μάρξ θα μπορούσε να ήταν Κύπριος. Κάτσε το χθεσινό τετραπλόχαστο και τη Βασίλισσα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και πρωταθλήτρια Ομόνιας, το διαβάζω και με στόμφο, δεν είχε μοναδικό αποδεκτή τον Άρη, που πολλοί με επιφανειακή ποδοσφαιρική αντίληψη βιάστηκαν να εκθιάσουν και ουσιαστικά από χθες. Βγήκε νοκάουτ από κάθε συζήτηση διεκδίκηση πεντάδα.
2: Απόψε.
1: Ναι.
2: Αλλά αποδείχτε είχε και όλου του αιώνιου αρνητέ τη ανωτερότητα τη Βασίλισσα που βιάστηκαν σχεδόν να την βγάλουν ακόμη και εκτό διεκδίκηση τίτλου. Καλό τον κόσμο τη Ομόνια να κλείσει τα αυτιά του στι Κασάνδρε και να στηρίξει την ομάδα μα. Έχουμε τον καλύτερο πρόεδρο, τον καλύτερο προπονητή, ένα μεγάλο ρόστερ, πολύ καλού παίχτε. Έχουμε τον καλύτερο κόσμο και έχουμε το momentum. Στηρίξτε την ομάδα και τον back-to-back είναι πολύ πιο πιθανό από ό,τι νομίζετε.
1: Έχει και λίγο, σου προκαλεί και λίγο συγκίνηση ο 613 με αυτό το όλο το συνέστημα που
2: έχει. Ναι, μου αρέσει ότι είναι και κεφαλαία, δηλαδή για να τα τονίσει όλα ναι, έτσι. Ναι.
1: Εγώ τον είχα κόψει στήρο, δηλαδή. Στη σκέψη, κατάλαβα.
2: Τι μήνυμα έχει πιο πάνω, το μικρό του Πικάσο είναι το πανίκο.
1: Το πανίκο Πικάσο είναι ο γνωστό. Don't panic που λέει ο φίλο μα ο πανίκο. Σωστά.
2: Ναι, don't panic.
1: Μ' άρεσε αυτό που υιοθέτησε ο πανίκο, ο συνάδελφο. Είναι don't panic Πικάσο. Ο γνωστό πρώην παίκτη στην Μπαρσελόνα και πάει λέγοντα. Με καριέρα στην Παρίσι Ζερμέν.

0: Και νομίζω ότι έριξε την καριέρα του. Όχι. Γνωστό κομμουνιστή παρεπτόντω. Ξεκίνησε από τα τσιγκούε ομόνια. Μάλλον είναι την ομόνια έτσι. Αφού χθε βάλατε την ίδια συζήτηση Παπαδόπουλο και Φλικ, σήμερα γιατί όχι Ντιόνι και Χάλαν, λέω.
1: Εμεί τι βάλαμε, έστειλε στο τομείο, αν μπορούμε να βάλουμε.
0: Αν ήταν ο Μάρξ, θα έκλεινε την Κύπρο τον Ιούνιο μέχρι το. Ποιο έγραψε το. Γυρεύκη το. Δεν ξέρω. Αυτά τα ενδομονιάτικα δεν μας πολύ αφορούσαν, εκπομπή. Ομολογώ έτσι. Λοιπόν. Αυτό. Μην μας εμπλέξετε με τους τσακωμούς των ομονιάτων. Είστε και πολλοί. Είναι, ας πούμε, είναι φυσιολογική η εσωτερική, η φίλη, ας πούμε, που κατά καιρούς ξεσπούν ανάμεσα στους πάντους της ομονίας.
1: Ζεις 50 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Κάθε χρόνο. Ο Κάσαλος είναι λίγος καλλιτέχνης.
0: Κάθε χρόνο.
1: Ναι, ότι 50 χρόνια είσαι άμε. Ναι. Στην πυρά. Εν τα μαθές. Ο Κάσαλος είναι λίγος καλλιτέχνης. Ένα ζωγράφος σε μια χώρα, σε μια εποχή που ήμασταν μισό βήμα μπροστά από τον Πίθηκο.
0: Εξακολουθούμε, κύριε 718. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι ο φίλος μου ο Κότσος. Εξακολουθούμε, συγγνώμη που σου το λέω, να είμαστε σε εκείνο το επίπεδο, έτσι. Ανεξαρτήτως αν έχουμε βίλες, αυτοκινητάρες, πολλές εταιρείες, αλλά αλήθεια πιστεύω ότι ο ψυχισμός μας είναι ένα βήμα μετά ο Πίθηκου. Και επιβεβαιώνεται κάθε φορά που φεύγεις από τον τόπο. Και σε πίσω.
1: Θα με χτες, πήγε στη ίδια συζήτηση, είναι η Αέλτσο Κάπτος, λαλί
0: Τι, ναι, σωστά, γιατί. Εγώ πάντως δέχομαι κάθε μάτσο να έχει δυο ασίστ στο Μοντνόρ και να μην βάλει μισό γκολ. Ωραίος παίκτης είναι ο Μοντνόρ.
1: Χθες ήταν πολύ πιο ουσιαστικός, δηλαδή. Συνήθως για τον Μοντνόρ η συζήτηση πάει στο ότι πολλές φορές έχει γίνει το έξτρα. Προσπαθεί να κάνει την έξτρα κίνηση, την επιπλέον τρίπλα. Χθες ήταν όσο.
0: Το να είσαι στην δεύτερη, τρίτη, ακόμη και στο τέλος κανονικής διάρκειας, στη 12η, 13η, ακόμη και τελευταία θέση δεν είναι πρόβλημα. Κάποιοι όμως ξέρουν πως να είναι.
1: Στο τέλος της σεζόν εκεί.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Μέχρι και οι μπούκιδες παρασύρθηκαν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και έβαλαν τρίτο φαβορί την Ομόνια. Έτρεξαν θες να αλλάξουν τα μοντέλα τους και να επαναφέρουν την Ομόνια πρώτο φαβορί και τον Άρη από 7 στόνα στο 50% λέει ο 613. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά απαραίτητοντος και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είστε μάλλον ερεθισμένοι και θέλετε συζήτηση επί του θέματος. Όταν ανατείλει ο ήλιος που τη δύση θα τερματίσει πρώτη η ΑΕΚ και θα πάει διαβάθμιση αν όλα, λέω 123. Που τον κάσαλο στον Πικάσο πάνω από ό,τι και λέμε από νερό, λέω 060. Έχει σκεφτόμουν για τον Διονύ, αλλά να τα πούμε όλα σιγά σιγά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Χθες ο Άρης δεν ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Έχει δύο έμπερους παίκτες και ο ένας αποβλήθηκε.
1: Αντιλαμβάνεσαι.
0: Συνεπώς, ναι, κατά τη διάρκεια του διαλύματος τα παιδάκια λίγο ξέφυγαν. Και άφηναν τον Διονύ να φεύγει στα 40 μέτρα βάθος. Φυσικά είναι κάτι που έχει ο Άρης.
1: Όχι, αυτόν το έχει ο Άρης και όταν ήταν και οι ναι, δύο παιδονόμοι μέσα. Ενώ, εντάξει, απλά όταν φεύγει ο ένας από τους δύο παιδονόμους. Και αυτό που μένει εντός που είναι λίγο πιο χαλαρός.
0: Ο Γιανγκό έκανε καλό παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρός σαν παιδονόμος που τον Κορέα. Mm-hmm. Εντάξει, δημιουργείται.
0: Ερώτηση που δεν ξέρω αν είναι προσβλητική και δεν ξέρω αν πρέπει να τη θέσω. Γυαλίζει ο μάτι του τον Λαδού και είναι η Ομονία.
1: Ναι.
0: Γυαλίζει ο μάτι του.
1: Γυαλίζει.
0: Ναι. Μπορεί να έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες. Και εμένα, ας πούμε, που γυρίζει ο Κύπρος και γυαλίζει ο μάτι μου.
1: Και καταχάρηκε το τέρμα του. Καταχάρηκε το.
0: Το οποίο είναι σούπερ ποιοτικό τέρμα.
1: Δηλαδή μετά το τέλος του παιχνιδιού.
0: Το θέλει, ας πούμε, ναι, θέλει μαλαίγος.
1: Το θέλει, ακριβώς. Εντάξει, είχα τη μετάδοση χτες για το Sport FM, οπότε μετά το τέλος του παιχνιδιού.
0: Γιατί είναι πολύ και εσύ, δεν καταλάβω.
1: Βάλουμε λίγο με την πιο ωραία φωνή.
0: Στα παρασκήνια.
1: Με την πιο ωραία
0: φωνή. Γιατί είναι χοροδιά, το Άρη μου περιγράψεις.
1: Ποια νόμα.
0: Καχή φωνή του πόλη είναι Αηδόνη, έτσι. Γνωστή φωνή του πόλη Αηδόνη. Ναι, συγγνώμη.
1: Την έχει το δεύτερο παιχνίδι μου κάνω το Άρη.
0: Έπιασε τον Άρη σιγά σιγά. Όλα τα καλά έτσι είναι μάκι. Όλα τα καλά. Τέλος πάντων, πάντα δέθηκε. Ναι.
1: Οπότε μετά στο τέλος που έφευγαν οι ποδοσφαιριστές, έτσι, μια μικρή συζήτηση στο πόδι μαζί με τον Μπράουερ. Ήταν πραγματικά, έβλεπε τον να χαμογελάρε.
0: Το ήθελε, ναι.
1: Καταπληκτικό το τέρμα σου. Ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά κάτσε να σου. Τι σου είπε?
1: Δηλαδή μου ότι ήταν ωραίο, δηλαδή μου, ήταν ωραίο ο τρόπος που...
0: Στα Ολλανδικά συζητήσαμε.
1: Στα Ολλανδικά.
0: Okay. Αλλά από την Ομονία, ας πούμε, το μοναδικό πράγμα, όχι το μοναδικό, ψέματα. Αυτό που πρωτίστως έρχεται το μυαλό, περιγράφοντας θέση στην Ομονία, σε ρωτήσω σένα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, βλέποντας την Ομονία, τι χθες είναι?
1: Χτες ήταν μια ομάδα που τακτικά ο Μπέρκ έκανε ματ απευθείας από την αρχή του παιχνιδιού. Φάνηκε για μένα μέσα στα πρώτα λεπτά. Πρώτον και κύριον, που βλέπεις το πρώτο παιχνίδι του Άρη, ξέρεις ότι ο Άρης θα ανεβάζει τη γραμμή του εκεί τόσο ψηλά. Εντάξει, θες να χτυπήσεις πίσω στον κοινό χώρο. Το τέρμα του Ντιονί στο 5 είναι στον κοινό χώρο. Η φάση του Μοτνόρ είναι στον κοινό χώρο. Ο Μαϊαμπέλα. Συγγνώμη, ο Κορέα που δέχεται κόκκινη. Είναι στον κενό χώρο μαγιά που βγαίνει πίσω στην πλάτη της άμυνας. Και υπήρχαν και άλλες ευκαιρίες τέτοιες. Επίσης, θέλω να σου πω ότι ο Μάριτς μου έκανε τρομερή εντύπωση στο χτεσινό παιχνίδι. Και οι κινήσεις του κυρίως χωρίς την μπάλα. Ενώ είναι ένας παίχτης ο οποίος μέσα στο μυαλό όλων είναι ένα πιντικό χαφ κλπ. Χτες οι κινήσεις του χωρίς την μπάλα και ανάμεσα στις γραμμές του Άρη ήταν ένα από τα κλειδιά της Ομόνιας.
0: Εγώ θέλω να σας πω και είναι καθαρά προσωπικό θέμα, επειδή δεν είδα την πρώτη αγωνιστική, λέω της άδειας μου, το πρώτο πράγμα που αναπόφευκτα πήγε το μυαλό μου χθες βλέποντας την Ομόνια ήταν ο Γαμίσκι κάτω από τα δοκάρια. Και όχι ο Φαμπιάνο. Δεν τον είδαμε.
1: Okay.
0: Δεν τον είδαμε.
1: Δεν,
0: είδες, που, ναι. Δεν είχα αυτή την... Δεν ξέρω πώς το βιώνετε οι Ομονιάτες ή και ο κόσμος που παρακολουθεί την Ομόνια, αλλά ξαναλέω, αναπόφευκτα το μυαλό μου πήγε εκεί. Και το βλέμμα μου και η σκέψη μου.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για, μάλλον εισαγόμαστε, αν το λέω σωστά, σε μια εντελώς καινούργια εποχή. Και αυτή είναι η αρχή της νέας εποχής. Είναι μια εποχή που δεν έχει Φαμπιάνο εν μέρη, γιατί εξ όσων καταλαβαίνω να μοιραστούν το πράγμα. Όχι το πράγμα, ναι, να μοιραστούν το πράγμα. Θα μοιραστούν τα καθήκοντα.
1: Θα μοιραστούν.
0: Εικάζω, είναι να παίρνουμε ένας.
1: Εικάζω
0: νοουμένου κιόλας ότι η Ομονία γιατί έχει 8 μάτς του Europa και έχει και αυτά του κυπέλου. Ο Φαμπιάνο θα αναλάβει την Ευρώπη και ο κύπελο. Και ο Καμίσκι θα αναλάβει το πρωτάθλημα. Αυτό από μόνο του ξαναλέω συνιστά την αρχή μιας καινούργιας εποχής. Και μπορούμε να πούμε και άλλα πολλά, αλλά σκεφτόμαι να τα γράψω. Δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι έπεσε το βλέμμα σου κυρίως στον Καμίνσκι ακριβώς γιατί δεν είδες και την πρώτη αγωνιστική. Ενώ
0: μα ξεκάθαρα, δηλαδή είναι ως αν και εσύ συνηθισμένος να βλέπεις μια κυρία που είναι εντυμένη σε αυτό το συγκεκριμένο στυλ. Δηλαδή ντύνεται, ξέρω εγώ, αλλά χαβανέ, δεν ξέρω, λίγο light ας πούμε και γυρνάς και τη βλέπεις με ένα κουστομάκι. Καταλαβαίνετε, είναι εντελώς διαφορετικό στυλ. Γιατί ο Φαμπιάνο καθόριζε το στυλ της Ομονίας. Καθορίζει μάλλον το στυλ της Ομονίας. Μη βλέποντας τον εκεί, ή μάλλον βλέποντας εκεί κάποιον άλλον, την ίδια ώρα λες και τη στιγμή, όπως δεν μου είναι, άλλαξε ρούχα. Είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα ντουέτα τερματοφυλάκων θεωρητικά ever στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Θεωρητικά, γιατί δεν τους έχουμε δει πώς θα αποδώσουν και πώς θα συνυπάρξουν. Αλλά το γεγονός ότι ο Καμίνσκι είναι κάπως μεγάλος σε ηλικία. Είναι χορτάτος δηλαδή, μου δίνει την εντύπωση ότι θα συνυπάρξουν αρμονικά. Δηλαδή δεν έχει κανείς κανένα αποθυμένο και τίποτα να ζηλέψει από τον άλλον, έτσι. Τώρα, το θέμα είναι και το εξής. Πώς τον αντιλαμβάνεται ο Καμίσκι τον Φαμπιάνο, γιατί μπορεί ο Μονιάτης πριν να φάει να βάλει ο σταυρόν του και την προσευχή του στον Φαμπιάνο, αλλά ο Καμίσκι δεν έχει βιώσει την Ομονία, δεν ξέρει τι καλά διαστή Ομονία, συνεπώς. Δεν αντιλαμβάνεται ο Φαμπιάνο σαν συνάδελφό του, έτσι. Όχι σαν έναν άνθρωπο που καθόρισε τη σύγχρονη εποχή της Ομονίας. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Τι νομίζετε, ο Καμίσκι βλέποντας τον Φαμπιάνο τον εκτιμά ως θεματοφύλακα ή όχι?
1: Ναι.
0: Και εγώ πιστεύω, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Τον εκτιμά, εννοείται ότι τον εκτιμά.
0: Ναι. Και μάλλον γνωρίζει το εκτόπισμα του Φαμπιάνο μες στην Ομονία. Ξαναλέω, άλλο είναι το εκτόπισμα του Φαμπιάνο στην Ομονία. Και άλλο είναι το εκτόπισμα του Φαμπιάνο στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Έτσι, να το καταλάβουν κάποιοι. Αυτό το λέω για άτομα που δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν πράγματα και καταστάσεις.
1: Το εκτόπισμα του Βοζίνια.

0: Μες στην ΑΕΛΤ είναι απειροελάχιστον και παγκόσμια είναι τεράστιο.
1: Γιατί δεν είναι στους υποψήφιους για χρησιμοί, για τους καλύτερους τερματοφύλακες.
0: Ναι, αλλά στην ΑΕΛΤ πάντα ισχύει κάτι το αντίθετο, ρε, πάντα είναι το αντίθετο. Έτσι. Ενώ στην ΑΕΛΤ δεν έχει κανένα εκτόπισμα, έτσι, είναι ο Ιαννίζος Κουρουβίνος ο Βοζίνια. Στο παγκόσμιο στερεόμα ο Βοζίνια είναι αυτός που μόλις μας είπες. Τούτο πράγμα είναι, μου δείξεις, με αν καλή μπάσο για να εξηγήσω την ΑΕΛ. Στην περίπτωση του Φαμπιάνο, ξαναλέω, και του Καμίνσκι, μου δίνει, εκτιμώ, αυτή είναι η σωστή λέξη, εκτιμώ ότι οι δύο, υπάρχει ένας αλλήλος σεβασμός. Έτσι, δηλαδή ο Φαμπιάνο δεν θα γυρίσει να πει, μα να μου το σας προγιάρεις, ήρθε τώρα οκ θέση. Σωστά. Ή ο Καμίνσκι θα πει, μα να μου θέλει τόσο ιέρος,
1: ναι.
0: Και να μου κάνει με έναν τον εξυμνό. Φαίνεται ότι θα συνεπάρξουν και έχει ενδιαφέρον να δούμε. Τώρα, σε τεχνικά ζητήματα και αυτά, έχει 300.000 podcast, σωστά, και 300.000 αναλύσεις αυτό το νησί. Ακούστε τα και βγάλετε τα συμπεράσματά σας και συζητήστε τα και ελάτε να μας τα πείτε μετά.
1: Ήταν ωραία γάστρα.
0: Για να τα κάνετε πάνω μας ημετών και να αγκαστούμε εμείς να ζω το φιδένο φάτε.
1: Ήταν ωραία γάστρα να πιάσει το πενάρτη όμως.
0: Ναι, μα το ψαρεύκει.
1: Κάνει εδώ. Ακουμπά της μπάλας, πάει το κάρι ή μέσα, αλλά τσαμέ.
0: Φοβερός θεμαφυλάκας.
1: Είσαι ομονιάτης στην κερκίδα. Τι είναι το πρώτο πέναλτι που εκτελείται στη μετά Φαμπιάνο εποχή που ξέρεις ότι ο Φαμπιάνο στα πέναλτι σου είχε μια σιγουριά.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις την προσπάθεια του Καμίνσκι. Έσου δημιουργεί ένα χαμογελό.
0: Ναι, ρε.
1: Έστωρα, ναι. Δεν. Έστωρα στο τέλος κατέληξε. Τότε ακουμπά την παρόλα να βγάλει.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τα παιχνίδια του Άρη και τη Ομόνοια είναι λίγο. Δεν περιλαμβάνουν ποτέ αυτό που λέμε. Είναι πολύ, να το πω κυπριακά, entertainment. Το Άρης Ομόνοια έχει πάντα πολύ διασκέδαση. 4, 2, 99, 22, 33, 44, 3, 3, κατάλαβες πώς να πω. Δεν είναι ας πούμε, ξέρω εγώ το...
1: Κάποτε παίζαμε με μηδέχα αυτό.
0: Ναι, έχει...

0: Ωραία, με
1: ναι,
0: το
1: πάντα υπάρχει κάτι που φέρνει ένα μαύρο τώρα από τον Νεκυριανό και σίγουρα θα πεταχτεί κάποιο να μα πει: μα εν τούτο, έτσι ο Λέου. Έτσι. Καμίνσκι είναι, σωστά, Μαγκέζο. Ναι. Μίλησε μαζί του χθε.
0: Καμίνσκι.
1: Μίλησε μαζί του χθε. Μίλησε με τον Μπρούερσον, μπράβο. Ο Φαμπιάνο εκτιμάται από το 99% των ποδοσφαιρόφιλων τη Κύπρου. Και δεν θα εκτιμάται που συμπαίχτη του. Πάω πάσου. Δεν είναι μόνο Φάπη και η φυγή Κούσου και Νικόλα είναι καθοριστικές. Είναι όντως νέα εποχή στην Παπασταύρου εποχή, λέει 847. Και μα βουόι βουού, λέει ο 182.
0: Βουόι βουού.
1: Γενικώς όμως πώς ήταν το κλίμα μια και ήσουν χθες στο παιχνίδι. Δηλαδή ήταν entertainment, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι Αριανοί δεν είναι αυτό που λέμε. Ξέσπασαν.
0: Εντάξει, αν και θα έχω να σου πω ότι ο κόσμος θα ήθελε να μαζί με ο Μαγιαμπέλα.
1: Τι εννοείς, ο κόσμος του Άρη.
0: Ναι.
1: Και ο Ομονιάδης θα πρέπει να τα έχουμε ο Μαγιαμπέλα, με ρωτάς, ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ακόμη δεν έχει βρει τα πόδια του στην Ομονία.
0: Δεν έχει βρει τα πόδια του, σωστά, δεν τα έχει βρει στην Ομονία. Ναι. Έξουρε, τον βλέπεις ότι δεν είναι ο βασικός και αναντικατάστατος παίχτης στην ομάδα.
1: Χιώτη Σπάρτο ή Καμίς και Φαμπιάνο, λέει το καλύτερο δίδυμο. Νομίζω στο δικό μου το μυαλό ξεκάθαρη απάντηση. Επί της πράξης είναι το Χιώτη Σπάρτο. Επί της θεωρίας είναι το Καμίς και Φαμπιάνο, κύριε Τραγωσάκο. Στο ξαναλέω στο δικό μου το μυαλό. Άρα το Χιώτη Σπάρτο, άμα είναι να μιλήσουμε και είμαστε ρεαλιστές. Πάμε σε ένα. Αλλά επειδή για μάπα, και η κουβέντα μας είναι καθαρά θεωρητική, μπορεί κανείς να επιλέξει και το άλλο δίδυμο. Πάμε σε αμπρίκ της Καρπής. Έχεις απόψη, έχεις απάντηση για το δίλημα του συγκεκριμένο.
0: Ότι μπορείς να κάνεις μια σύγκριση,
1: ναι,
0: έχοντας τους μεν, γνωρίζεις το τι έχουν πετύχει και οι δε τώρα έρχονται σαν δίδυμο. Μπορείς να μιλήσεις στη θεωρία αν θέλεις, mm-hmm, για τα χαρακτηριστικά του καθενός. Στην πράξη όμως δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συζήτηση.
1: Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Τριμερή σύνοδος Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Προηγήθηκε κατηδίαν συνάντηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να μετέφερε στους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως οι συνομιλίες με το Σουλτανάτο του Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς έχουν φτάσει στο τελικό του στάδιο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οδεύει για δεκαετία η συνεργασία Πίλτσπουρη με τις Κυπριακές Τράπεζες. Από τη μία ανταποκρίτρια τράπεζα σε δολάριο στις 5 σήμερα Κύπρος. Δύσκολο φθινόπωρο για τους καταναλωτές. Πρώτον πυλών νέο κύμα ακρίβειας. Αφήγημα με το κόστος του GSI χωρίς το μέγεθος των οφειλών. Οι υποχρεώσεις της Κύπρου και πόσες έχει εκπληρώσει με βάση τη συμφωνία πλαίσιο του 24. Αύξηση επιτοκίων. Προωθείται νέα αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σημαίνει για την Κύπρο? Νέα ευρωπαϊκή μάχη. Οι γαλλογερμανικές πιέσεις για κατάργηση του βέτο. Έντονες αντιδράσεις και η Κύπρος. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available.

0: Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγηση σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
8: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
7: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
9: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
10: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Στο 2950 Μαγουστάρης επικοινωνείς μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
16: Για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε, άμα σουμαλίσετε και ό,τι άλλο θέλετε.
15: Εν τω μεταξύ, λέει να θυμηθούμε ότι στα πρώτα ευρωπαϊκά φέτος ο Άις Φαμπιάνο έκανε 2-3 κότσους τύπου Ζόχο. Οπότε, σαν να του φάνηκε ήδη ότι είναι πάση την ημερομηνία λήξης του, απολύτως αναγκαία η αποκτήση του Καμίσκι. Άρα, ακούγεται καλό να του διαχειριστεί, όπως είπε, σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Επειδή
16: η
15: τώρα παλαράδια.
16: Το έχω είναι αν θα είναι πρωτάθλημα ο Καμίσκι και κύπελλο Ευρώπη ο Φαμπιάνο, ή αν θα είναι πρωτάθλημα Ευρώπη ο Καμίσκι και κύπελλο ο Φαμπιάνο.
15: Όχι. Τι μα δεν βγαίνω έτσι. Είναι να παίξει 5 μάτσο ο Φαμπιάνο. Θα παίξει και τα ευρωπαϊκά. Ο Καμίσκι υποθέτω ότι δεν είναι 30 χρονών, δηλαδή θα ψάξει ο συμβόλαιο.

0: Όχι, μάλλον δεν υποθέτω, είναι 33 χρόνια.
1: Είναι 33
0: χρόνια. Υποθέτω όμως ότι δεν ψάχνει άλλο μεγάλο συμβόλαιο στην καριέρα του. Δεν θα πει, ας πούμε, αν θέλω να παίξω στο Europa για να με δουν στη Saint-Étienne και να με υπογράψουν. Παρεπτόντως, εξ όσων έχω μάθει, ξαναλέω, απουσίαζα λόγω άδειας, του είχε κάνει πρόταση η Χαλ.
1: Του είχε κάνει η Χαλ.
0: Το ξέρεις, okay. Δεν είναι γνωστό.
1: Δεν το ήξερα.
0: Του είχε κάνει πρόταση η Χαλ για να ήταν αντικαταστάτης του
1: Τσολάκη.
0: Του Τσολάκη. Και επέλεξε να έρθει Κύπρο.
1: Επέλεξε να έρθει Κύπρο για να είναι βασικός.
0: Ναι, για να είναι βασικός, ναι. Αγαπητέ 207, δεν ξέρω ποιος είναι ο νέος επιθετικός της ΑΕΛ. Αυτό που ξέρω είναι ότι μέχρι και αύριο στις 12 ώρα το βράδυ θα πρέπει να υπογράψει ή ο Μωρόν ή ο Πιερό. Ποιος θα σημειώνεται να πιέτσει ο Σκιό, δεν το ξέρω ούτε και αυτό. Γιατί με πήρα στο τηλέφωνο, λέγω να πιέτσει ο Σκιό.
1: Υπάρχει όμως ένα σενάριο, εντάξει. Το ότι αν για παράδειγμα ο Μωρόν μείνει ελεύθερος αύριο.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΛ έχει θέση στον καταλόγο, όπως λες εσύ. Άρα πολύ μπορεί μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να βρει επιθετικό που να είναι ελεύθερος.
0: Που...
1: Υπάρχει το παράθυρο των ανέργων, ενώ το οποίο πάει μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Ξέρω, παιδί μου, για να μπορέσεις να το αξιοποιήσεις, πρέπει να έχεις καινή θέση στον κατάλογο.
0: Ποιος είναι, πώς ορίζεται ανέργος, δηλαδή.
1: Ανέργος είναι εκείνος που αύριο,
0: ναι,
1: η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, δεν θα έχει ομάδα.
0: Α, οκ. Okay. Ναι.
1: Δεν θα έχει ομάδα. Θα είναι.
0: Ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι απαραίτητα να με δεσμεύσουν αύριο είναι νύχτα.
1: Ναι.
0: Δεν τους ενδιαφέρει αν λύγει το παράθυρο εδώ στην Κύπρο.
1: Μαζί σου. Απλά
0: γιατί
1: λέω ότι
0: ο Μωρόν έχει συμβόλαιο. Μέχρι και σήμερα έχει. Δεν θα. Πώς το λένε.
1: Ναι, ρε Χριστό. Αυτό που εννοώ είναι ότι ακόμα και αν δεν καταλήξει μέχρι αύριο, όπως λες, σε ένα από τους δύο, το δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να προχωρήσει σε κάποια μεταγραφή. Υπάρχουν ένα σωρό ελεύθεροι.
0: Δεν θα είναι ο Μωρόν και ο Πιέρο.
1: Δεν θα είναι ο Μωρόν και ο Πιέρο. Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είπαν. Ναι. Ναι. Ότι θα μπορούν να πάρουν άνεργους, θα μπορούν να πάρουν άνεργους. Ξέρω εγώ, έχει μια λίστα. Μια σύκλα γεμάτων άνεργους.
1: Ναι,
0: ένα κουβά γεμάτων.
1: Με πολλά καλά ονόματα.
0: Και πολλά. Πες μου ένα, ας πούμε.
1: Ανδρέα Μπελότη.
0: Ανδρέα Μπελότη. Άλλο.
1: Ντάνι Ινγκς.
0: Άλλο.
1: Χωσελού.
0: Έχει κανένα Μπαμεγιάνγκ μέσα.
1: Όχι, ρε, ο Μπαμεγιάνγκ.
0: Ναι.
1: Αφού ο Μπαμεγιάνγκ παίζει.
0: Παίζει, αλλά μήπως είναι άνεργος.
1: Νομίζω ότι έχει ομάδα τον Μπαμεγιάνγκ.
0: Η Ομόνια έχει τρεις αμυντικούς και τρεις στο κέντρο αφού ο Έντινγκ δεν βγαίνει. Ο Έντινγκ είναι. Ξεχάστε τον, παιδιά. Ο Έντινγκ δεν θα μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο για τους επόμενους τρεις μήνες τουλάχιστον. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η ΧΑΦ στην Ομόνια. Άμα δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και πολλοί, κύριε.
1: Έχει συμβόλαιο με την Λακορούνια. Δεπορτιβό Λακορούνια, ο Μπαμεγιάνγκ.
0: Ο Μπαμεγιάνγκ, υπάρχει ο Μπαμεγιάνγκ.
1: Ο γνωστός, ναι.
0: Έχει συμβόλαιο με την Λακορούνια, έχει απέξει πόσο καιρό.
1: Ο τίποτε. Παίζει 4 παιχνίδια. Φέτος έχει 4 τέρματα και 2 ασίστ.
0: Άρα δεν είναι ο Μπαμεγιάνγκ, κάτι άλλο είναι. Μα αφού έχει πρόβλημα με το όνομα, ρε. Δεν είναι. Πώς κρίνετε εσείς τον Ελ Μαέστρο ανεξαρτήτως των ητών της Ανόλας? Αν φάμε ξάραπα από θα πρέπει να τον διώξουμε?
1: Εντάξει, υπάρχουν καμπανάκια για τον Ελ Μαέστρο. Πώς να κάνουμε, υπάρχουν. Τώρα
0: η
1: Μπεζεμά είναι ελεύθερος παρεμπιπτόντος. Αν θέλεις να μιλήσουμε για πολλά πολλά μεγάλα ονόματα που είναι ελεύθεροι. Ο Καρίμ Μπεζεμά, τεράστιο όνομα και... Τώρα δεν ξέρω σε τι ηλικία. Που λες, όντως υπάρχει μια συζήτηση από την ανόρθωση, λένε ότι δεν υπάρχει στήριξη στον προπονητή κλπ. Αλλά αν δεχτεί challenge ήταν ο Ελ Μαέστρο, ανάλογα με την εικόνα της ομάδας, ξέρεις, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω ανακατοσούρα. Να το θέσω έτσι, να το θέσω έτσι.
0: Για ποιο να θες έτσι, τι αν θες?
1: Για τον Ελ Μαέστρο. Ότι ναι, υπάρχει στήριξη από την ανόρθωση, αλλά αν συνεχίζουν οι ίντες και αν η εικόνα δεν είναι top, εντάξει.
0: Ο Αμό είναι ελεύθερος και θα τον έχουν συλλάβει, λέει. Σίμω, κλείσε τρεις ακόμη παίχτες, πόψε και είμαστε κομπλέ. Δεν είναι η κομπλέ, είσαι ρε εσύ. Άμα έρθει και ο τέταρτος στόπερ, αυτό που τίθεται πια σε ερώτημα είναι αν μπορούν τα τρία strikers σου, οι τρεις φόρσους τέλος πάντων, να αντεπεξέλθουν. Δηλαδή ο Ντιονί, ο Κακού.

0: Κουλής και ο Νεοφίτ.
1: Εντάξει, υπάρχει το όνομα του Εντσιάλα.
0: Ο Εντσιάλα είναι τέταρτο στόπερ όμως.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέω, ναι.
1: Ακριβώς. Έγινε κατάλογο Β.
0: Είναι
1: κοιτάς full... τα υπόψη της ΠΑΦΟ παρεπτόντως συγκεκριμένως.
0: Ναι, είναι γεμάτη η ομάδα παντού, εκτός αν είναι να θέσεις κάποια ένα ερώτημα, δηλαδή πες μου μια θέση ας πούμε.
1: Θέλω στόπερ, θέλω ακόμα ένα.
0: Θες ένα ακόμη στόπερ και ναι, μάλλον θα το πάρουν και ναι. Ξαναλέω το ερώτημα θεωρητικά πάντα μιλώντας, είναι κατά πόσον τα τρία φόρ που διαθέτει είναι αυτά, πώς να το πω, θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, είχε Μαέ, Γιώβετης και Νεοφίτου.
1: Όταν λες τα...
0: Είχε Μαέ, Γιώβετης και Νεοφίτου, σωστά.
1: Φέτος έχει τέσσερα. Ποιος είναι το εχθές.
0: Άμα ο...
1: Τον Τανάση τον έβαλε στην κορυφή.
0: Εντάξει, ψευδενιάρη είναι
1: ναι,
0: όμως, ναι.
1: Αλλά όταν μπήκε ο Κακουλής μέσα στο γήπεδο, δεν είχαμε που περιμένεις ότι...
0: Τον πήρε στα εξτρέμ.
1: Ακριβώς, επειδή ο Κακουλής εξτρέμ.
0: Ναι, κάτι δοκιμάζει όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, η τριάδα των φορ φέτος για την Ομόνια είναι ο Ντιονί, ο Κακουλής και ο Νεοφίτου. Και πέρσι ήταν ο Μαέ, ο Γιώβετιτς και ο Νεοφίτου. Τι παίρνεις.
1: Εντάξει. Το περσινό. Οκ. Okay. Okay.
0: Το τέρμα
1: είδετε το... θέμα να πουλήσει η Ομόνια Χατζηγιοβάνη τώρα που δεν μπορεί να φέρει άλλον παίχτη. Μπορεί να φέρει άλλον παίχτη. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φέρει άλλον.
0: Τώρα ερώτηση κάνει, κύριε. Είναι με σχετική ευκολία μπορεί να πουλήσει η Ομόνια οτιδήποτε έτσι. Δεν.
1: Μα και γιατί όχι. Η μόνη
0: αν πάρει
1: συζήτηση,
0: τα λεφτά που θέλει, να δώσει.
1: Η ναι, μόνη συζήτηση για τον Χατζηγιοβάνη, ξέρει ποια θα είναι. Τότε στην Ευρωπαϊκή μου λίστα έχω δηλωμένο τον Χατζηγιοβάνη και δεν θα μπορώ να τον αντικαταστήσω. Δεν θα μπορώ στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Εδώ, αν τον πουλήσω, μπορώ να τον αντικαταστήσω. Είτε με κανονική μεταγραφή, όπως είπαμε, μέχρι αύριο, είτε μέχρι το τέλος του μήνα. Με ελεύθερο.
0: Τι είναι τον Basket Stars που έρχεται, έχουμε κάτι και δεν το λέμε εμείς. Ο Κακουλής. Τώρα το ξέρω ότι. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια αρρώστια ανάμεσα στον κόσμο της Ομονίας. Έχετε μια μανία κάποιοι, και όχι όλοι, γιατί ξαναλύσαστε πολύ. Έχετε να θέτετε στόχους, δηλαδή εβδομάδα με εβδομάδα. Την μια θα είναι ο Μπέρκ, την άλλη θα είναι ο Έτσι, την άλλη θα είναι ο άλλο πώ. Άλλη...
1: Τον Ντιονί, ναι, ο Κακουλή.
0: Άστε τον Κακουλή, ο Μοντνόρο, ο Μαγιαμπέλα, δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Ο Τάσος.
0: Εγώ μπορώ να το πω και από Μάρα. Μα γιατί έρχονται τόσα μηνύματα ρε, για τον Μπάσκετ Στάρ, α πούμε. Και δεν το έχουμε βγει καν, α πούμε.
1: Να το δω.
0: Ναι, για να μάθει λίγο. Τελικά εμείς ποιον θα πιάσουμε, τον Μωρό ή τον Πιερό και τους δύο δεν πρόκειται ποτέ, δεν ξέρω γιατί προέκυψε το θέμα να πάρει δύο φορ τύπου Πιερό και Μωρό ή ΑΕΛ, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ένα εξπεριμέν, δύο φορ.
0: Δεν μου κάθεται.
1: Δύο φορ Πιερό και Μωρό,
0: ναι,
1: να επιστρέψει. Ο Γκομής, γιατί να επιστρέψει στη σεζόν ο Γκομής.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψει, έχεις το Γιόβετιτς, άρα πιάνεις τέσσερις. Ναι. Και προς το τέλος της χρονιάς θα είναι αν όλα πάνε καλά διαθέσιμος. Ο Τσαντάκοβιτς, στο τέλος της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Ναι, αναπίστευτη πέντε φορές το μεταξύ.
0: Δεν κολλάρε, παιδιά. Δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο. Πες ότι δραμαίστηκε ο Γκομής, έτσι. Και αν χαμηλώσεις συμβόλαιες και όχι 50.000 ευρώ. Τι να πληρώσεις. Ναι. Και ο Τσαντάκοβιτς, 300.000 ευρώ. Τι να πληρώσεις. Λεφτά που δεν θα βρεις κανένα αντίκρισμα τους. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να φέρει και ο Μωρό. Πώς θα το δώσει του Μωρό. Να πω εγώ 350.
1: Δεν πρέπει να το δώσει του Μωρό.
0: Να πω εγώ 350.
1: Ναι.
0: Okay. Και να φέρει και τον Πιερό. Να δω και τσε του Πιερό. Εντάξει, 350 είναι γιατί θα πάρει το συμβόλαιο του Άρης, έτσι.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο. Ναι. Το πιάνουν ένα εκατομμύριο. Αλλά πες ότι έκλεισε εσύ 350. Δέχτηκε ο Άρης, δέχτηκε ο παίχτη, ύβρεστα. 350. Να δω ή τσακουά 350 τον Πιερό.
1: Ναι.
0: Θέλετε να συνεχίσω.
1: Έναν κομμαντρία. Συνολικά.
0: Ναι, ρε, ποιος είσαι, ας πούμε. Ηρεμήστε μερικοί από εσάς. Δεν είναι ότι σας γράφουν και ότι σας λένε, ας πούμε. Μπορεί να βρείτε.
1: Ένα ιδιαίτερα αύξημα τον πάρει σε σχέση με Περσιάνερ του Νίτσιο.
0: Μα του δεν κάτι σαν παραπάνω. Εσύ φυλαγή. Πήγαινε έξω, μόνο φάκα η μόρτα. Ένα που βάζει φωτιά στο βοηθητικό. Πήγαινε βάζει φωτιά στο βοηθητικό. Είμαι παραδοδού μετά. Γιατί, κι αν σε ρωτήσουν μέσα στη φυλακή, γιατί είσαι μέσα, δεν τους έκανε. Υπόγραψα 2 φορ 400.000, 350 στις 10 Σεπτέμβρη. Χαίρετε, παιδιά. Το θέμα είναι πως θα γίνουν πιο παραγωγικοί οι εξτρέμοι. Θα βρούμε τέρματα από τους μεσοεπιθετικούς. Δυστυχώς τρίγωνα δεν γίνονται με τα μπακ αφού υστερούν επιθετικά και ίσως μεσοεπιθετικοί και τα στημένα είναι λύση. Επενδύονται όσα τρένα. Δύο.
1: Για ποια ομάδα.
0: Μάλλον για την Ομόνια λέει. Μεγάλε Νίκο Παπαδόπουλε, πιστή στο πλάνο σου, λέει ο 602. Θέλω πολύ φακελό στον 602. Θέλω πολύ φακελό. Έναν εβδομαδιαία πάθηση έβαλε, λέει, και το 9, σαν να είναι το πρώτο κανόνι. Κάπως έτσι λέει εδώ. Γιώβετης πέρσι δεν πρόσφερε μόνο 5 γκολ στο πρωτάθλημα λόγω τραυματισμών. Είχε καλή παρουσία μόνο το καλοκαίρι. Πάρα πολλά μηνύματα δεν σας προλαβαίνουν.
1: Όχι, ένα λεπτό. Δεν πρόσφερε.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Έχει κόμμα μετά το δεν πρόσφερε. Δεν το γράφει, αλλά νομίζω ότι εννοεί ότι δεν το πρόσφερε.
0: Ο Τανάσε ήρθε ως μισός αντικαταστάτης του Γιώβετης. Ο άλλος μισός είναι ο Κακουλής, κύριε Τραγός, 60. Σας το είχαμε πει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι η πρόθεσή τους ήταν να αντικαταστήσουν τον Γιώβετης με δύο παίχτες. Ο ένας ήταν ο Κακουλής και ποια είναι και ο Τανάση. Εντάξει, η σέντρα του Μοντνόρ χθες ήταν καλύτερη που τον γκολ. Ενώ καλύτερη που έναν γκολ. Απίστευτο πράγμα.
1: Ναι. Ο Μωρόν ήταν κλειστός στην ΑΕΚ Λάρνακας και τελευταία στιγμή του έδωσε μεγαλύτερο συμβόλαιο ο Άρης και τότε και πήγε εκεί. Είναι πολύ το ψηλό το συμβόλαιο για την ΑΕΛ.
0: Μα δεν πρόκειται να καλύψει συζήτηση... το συμβόλαιο του. Ναι. Δεν υπάρχει μια ούτε μια στο εκατομμύριο να καλύψει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Αν είναι η ΑΕΛ θα εκμεταλλευτεί τυχόν διακοπή συμβολίου με τον Άρη, ας πούμε, το ίδιο ισχύει για την ΑΕΚ. Παρεπτόντως μαθαίνω ότι ο μάνατζερ του Μωρών είναι του Πιέρο είναι όντως στην Κύπρο.
1: Okay.
0: Αλλά δεν είναι για να ογκλήσει στην Κύπρο.
1: Γιατί είναι στην Κύπρο.
0: Έχει άλλους παίχτες. Εντάξει, και επειδή είναι κατά επειδή μόλις έρθει η Κύπρο, εγώ θα πελάνω πως η ΑΕΛ εντόπισε δύο στόχους, δεν ξέρω αν τους έκλεισε, αλλά έκανε αποφασιστικές δραματέσεις για αυτούς. Σας χάσαμε κύριε, όσο έτσι να νοιάζει, ζητάω συγγνώμη. Βρίζας εδώ και δύο μήνες το ψάχνει για επιθετικό.
1: Μου πει πιθανόν να μην φέρει. Πιθανόν να μην φέρει. Δηλαδή αν δεις την αναφορά του Παπαδόπουλου,
0: όχι, δεν την είδα. Την αφορά του Παπαδόπουλου, είμαστε πιστοί, είμαστε οπαδοί σου. Όχι, δεν την είδα. Δεν την είδα, όχι.
1: Για τη μεταγραφή, σε αφήνει ότι ρε παιδί μου, μάλλον δεν θα γίνει.
0: Παιδιά, τώρα έβαλα ράδιο, ήρθε λέει το τσάπαρι. Τι είναι το τσάπαρι,
1: το χαπάρι, ρε. Το χαπάρι.
0: Να σου καεί μπαταρία, ο τηλεφώνου, δεν μπορεί να φορτίσει ξανά. Το χαπάρι με CH. Εντάξει, πηγαίνει ο Λευκός, ένας άνθρωπος να ξέρει τσαπάρι, τσάλι, τσάλι, εγώ, τσάλι, ο άλλος, τσαπάρι. Λέω, και όταν μου γράφει ρε, χαπάρι θέλει να πει. Να το χαπάρι ρε. Η πιο ωραία λέξη της Κυπριακής νοπιολαγιάς ρε. Χαπάρ. Έγραψε το μεσί έιτς ας πούμε. Έλεος. Πίνουμε φυτικά κάποια ροδέντερο, ποιο το καταλαβαίνετε κύριε Σιγήνη, μας εγκουράσατε. Ξέρεις πω, παραλήρημα. Τι ωραία, είναι η μοναδική λέξη που καταφέραμε και δώσαμε στους Ελλαδίτες παρεπτόντως. Το αχάπαρε, το έχουν πια υιοθετήσει οι Ελλαδίτες. Πώς το λένε οι Κύπροι αδελφοί. Και μου το στέλνει με CH ρε φίλε ας πούμε. Μια λέξη επινοήσαμε ρε μες στον τόπο. Το αχάπαρος. Πήγαινε κύριε Παπασταύρου και κλείσε Πιερό. Κάμνη λέει με τα χίλια στην ομάδα. Έλαντε, η αλήθεια ξέρεις. Σκεφτόμουν
1: ότι... Πουλάς πάθος να πιάνεις Πιερό.
0: Και ποια έξτρεμ θα μου μείνουν όμως.
1: Θα έχω τον Μοτνόρ, τον Μαϊαμπέλα, τον Εβάντρο.
0: Μπα, ευκάμε τρία έξτρεμ.
1: Δεν μπορώ. Και τον Τανάση μπορώ να τον βάζω.
0: Μπορώ όμως να φύγω τον Ντουμπάτζο ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και να φέρω το στράικερ μου. Αλλά
1: εντάξει, δημιουργείται ύστερα το θέμα είναι το εξής. Ότι έχω τον Μπάλκοβιτς.
0: Ναι.
1: Α, στο πάρς τούτο μου λες.
0: Είναι ο Χρήστος που.
1: Έρχεται και δεν είναι ο Ενσιάλα.
0: Είναι και ο Ενσιάλα.
1: Ο οποίος είναι αριστερό μπωδινό Ενσιάλα, άρα είναι αριστερό στόπερ που στην καριέρα δεν έδεξε το αριστερό μπακ. Στην καριέρα
0: δεν μπορεί να καλύψει. Παιδί,
1: αλλά μπορεί να καλύψει.
0: Και ξέρεις, είναι και όλα στην Ομόνια, είναι η Ομόνια που έχει διδάξει του είδους το... Εδώ από τσιγκουνιά, έτσι. Του είδους τα τρίκ, τα ωραία, τα έξυπνα. Γιατί έχω μια φίλη, δεν μπορώ να κάνω το η φίλη μου. Κάθε φορά που πάει να τελειώσει το καλοκαίρι, πάει και είναι καλοκαιρινά ρούχα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στις καλύτερες τιμές.
1: Καλά, χαβλή.
0: Και ακολουθεί. Το έκαναν παγιά στην Αθήνα, το κάνανε πάρα πολλά παγιά.
1: Αφού στο Πάσχα μειώνει το σακάκι για τον χρόνο.
0: Που μωρώ. Α?
1: Στο Πάσχα θέλει σακάκι. Και στο Πάσχα για τον χρόνο.
0: Ναι, αυτό δηλαδή. Αυτό κάνει η Ομόνια. Πάντοτε έπαιρνε τους καλύτερους τους παίκτες Σεπτέμβριο. Μάε, Γιώβετη, Στάνκοβιτς. Δεν ξέρω κάποιους άλλους.
1: Πήγαινε,
0: φέρε ένα striker τώρα. Και αν ο Μωρό, ας πούμε, ήθελε 800.000, τώρα θα μου κλείσει με 350. Να μην στον αποέτοιμα, είπαν. Ότι ο Μπακασέτας ήθελε ντόζα και σε μια εβδομάδα παίζει στα ντόζα.
1: Ξέρεις τι έγινε. Διαβάζω δημοσίευμα σήμερα από την Ελλάδα. Το οποίο λέει.
0: Ναι, στην Ελλάδα είπαν ότι ο Πιερόν κλειστό στην ΑΕΛ όμως.
1: Εντάξει. Ναι. Το οποίο λέει ότι ο Αλαφούζος επιπλήρωσε τόσα πολλά. Τόσα πολλά. Που έδωσε το 80% του συμβολέου του Μπακασέτα.
0: Ναι.
1: 80%.
0: Ένα μισό εκατομμύριο μου κάνει ο Μπακασέτα που κάρχει.
1: Η αναφορά στην Ελλάδα λέει δύο, αλλά εντάξει. Εγώ ήξερα ένα κομμάτι 7.
0: Η Ομόνια είναι υπερπλήρη στο κέντρο. Ότι του καπνίσει του κάθε ενό το λέει, λέει ένα εδώ.
1: Παίζει ο Χρήστο λίγο striker. Φίλο 7-37. Winger παίζει. Ο Τάνκοβιτ, ο Τανάσε.
0: Άλλο είναι ποιο ο παίκτη που σα είπα. Όχι, τον πάμε για άγκρε.
1: Ο Μπεζεμά.
0: Όχι, ένα Νιάνκ.
1: Άλλο Νιάνκ.
0: Μπαϊέν Νιάνκ. Ναι, πάμε για άγκρε. Μα εντάξει, τώρα δεν μου τα μέσα μιλώ. Το σύνδε στα ελληνικά ο άνθρωπος τελικά έρθει να το είχα πάρει από την
1: Ελλάδα. Νομίζω ότι αύριο περιμένουμε να έχουμε εξέλιξεις.
0: Το μαχαλέπιν τρώει στο λέει ένας εδώ.
1: Ματσαλέπι.
0: Ναι, αλλά ο Γκραντ έφερνε τη μόδα χειμώνα καλοκαίρι λέει ένας εδώ. Ο Αμερικάνος είναι... Τι είναι αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Το Γενάρη θα φέρουμε ό,τι θέλουμε. Προς το παρόν έχετε μεταγραφή Σάβα Γιασί. Κάπως έτσι λέει ένας εδώ.
1: Εμπαγέν Ιάνγκ, τεράστιο όνομα. Ο Ιάνγκ, τεράστιο όνομα.
0: Εμπαγέν Ιάνγκ. Τεράστιο όνομα. Και ο Μπεζέμα, τεράστιο όνομα. Ο Κάλαθος των Ανέργων έχει πάρα πολλά πράγματα, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, ενώ πέρασμα από Μίλαν, Τωρίνο, Ρεντ, Μπορτό, Οσέρ.
0: Περιμένω, λέει, να μου πείτε το δεύτερο εξάρι της Ομόνιας μετά τον Μάριτς. Μα να, τα πάμε όλα λίγα-λίγα, τα λέμε, ρε φίλε. Μα έρθουμε τα δύο που είναι τα ούλα. Στο τέλος, δεν θα μπορούμε να κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Ας του κρυφό, δηλαδή.
0: Ποιο, για το δεύτερο εξάρι.
1: Ναι.
0: Όχι, μα το θέμα είναι να έχεις εδώ να ξέρεις και τι λες, ας πούμε. Όπως σας είπα, Ομπάμα Γιάνγκ, Εμπαϊέν Γιάνγκ. Δεν θα σου πω και τι και πώς. Σου μίλησα για τον Καμίσκι, σου μίλησα για τον Φαμπιάνο, δεν τα λέμε όλα. Και όμως η Ομόνια είχε καλύτερη τριπλέτα τερματοφυλάκων από ό,τι έχει τώρα. Απλά δεν κατάφεραν ποτέ να συνεργαστούν.
1: Η οποία ήταν.
0: Φαμπιάνο Ουζόχο στα καλά του και Παντελεήμων.
1: Παντελεήμων.
0: Μα δεν μπορώ να σας τα λέμε νουλά, ρε φίλε. Στο κάτω-κάτω θέλουμε να σας ξεκουράσουμε κιόλας. Από τις τόσες πολλές πληροφορίες και τοποθετήσεις και σχολιασμούς. Τι γίνεται, ρε, σήμερα στον Τονισί. Να έχουν αναδειχθεί τόση και τόση σχολεία. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να μείνει πίσω. Εμείς να μείνει πίσω. Είναι αδιανόητο και θα το ξαναζητήσω άλλη φορά. Πόσο τουπέ έχει ο καθένας να πιάνει ένα μικροφόνο και να μιλά. Αδιανόητο. Εντάξει, κάποιοι είναι πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι.
0: Λέμε.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Μα αυτό, σε αυτή την εποχή.
0: Είναι αδιανόητο πώς. Μα και δεν μιλάω μόνο για ποδόσφαιρο.
1: Παντού. Παντού.
0: Σε μια κοινωνία που στην τελική δεν έχει κανένα άποψη και δεν εκφράζεται πουθενά και πού ποτέ. Θεσμικά, οργανωμένα, κοινωνικά, έχουν όλοι ένα μικρόφωνο και μιλούν. Και εμείς μαζί. Άντε μαζί. Μπράβο μας. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Μπράβο μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφικής προσθήκης βρίσκεται η Ομόνια. Οι πράσινοι δέχθηκαν πρόταση από την ΝΟΑ του Πάμπλο Γκαρσία για παραχώρηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός δεν παρουσιάζεται πολύ θετικός, αλλά όλα είναι πιθανά. Σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους Μυριαίους υπέστη ο Άγγελος Ανδρέου, όπως ενημέρωσε ο Απολλώνας. Ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Εκτός είναι επίσης οι Γιούπιτς και Μπράουν, στα θετικά η επάνω του στον Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί, αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Εν ώψη ανόρθωσης δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Ντάλσιο, αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Βρόντι, σε γράφει Καγκαρίγιο και Μπαγκασέτας. Σε επαφές με τους Μωρόν και Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Στο πλάνο βρίσκονται και άλλοι επιθετικοί με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο. Ενώ ψινέα Σαλαμίνας δεν υπολογίζονται Καφού και Ζόκε, αφίβολος ο Παπαγεωργίου. Στην Πάφο, ο Κορέα υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι ο Μπρίτο. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός ο Μπιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επιστροφή του Μαμάντοφ, κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στον Άρη δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ενίψωνα ο τιμωρημένος Άντερσον Κορέα. Δέχεται να επιστρέψει ο Νίκολιτς, αξιολογείται η κατάσταση του Χάμπου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αφίβολος ο Φουρτάτου, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ λόγω τραυματισμού. Στην ΑΕΚ άρχισε η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Δεν υπολογίζεται ο Αμίν διαθέσιμος ο Παλιάρη.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολα θα αγωνιστεί βασικός ο Στρακόσια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cita Vision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική, στις 7:45 Club Brugge Aston Villa και στις 10 Dortmund Villarreal. Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Λίλ, Ρεάλ Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα 24 Sports. Για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 απόψε τον Βόλο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Με τιμωρία τριών αγωνιστικών τιμωρηθήκε ο Ντέσσερς του Παναθηναϊκού για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε.

0: Ξεκινάμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
4: Αν θα με δεις το δρόμο να με
3: προσπεράσεις. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο Κονάθιου Γκρίφιθ, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Μαξ Νικίας. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI Battles. Challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ.
11: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappy Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Σα ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ενώ να πω ότι μαζί μα είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλά ποτέ. Πακέτο τηλεόραση για full ψυχαγωγία. Και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσει. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Αν ο Άρης είχε χθες τον Βάνα, Χάμπο, καλύτερο προμονητή και έπαιζε με 11 παίχτες, ούτε στον Ιωάννα τον Άπαντον η ομάδα θα τον νικούσε λίγο σε
1: 3. Το αν. Συνήθω μου λέει στο χωριό μου. Το αν το έσπαιρνε ο Λογοτρόνης και δεν φύτρωσε.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι άλλο, τι θέλει να κάνω.
0: Το ξεπερνώ αυτό.
1: Έχει. Στο χωριό, Καστάνια, Λαγωνία, να επισκεφτεί, Μάνι, top.
0: Δεν επισκεφτώ, ρε, μάχη. Κύριε Νιώσα, τριά, λίγο ξέρεις, φλερτάζει με την αποκάλυψη του Ιωάννη. Θέλω να σου πω, έλα λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αν και αν και αν ο κανονίστη. Α, ένας άλλος εδώ λέει, έχεις. Τελικά μάθαμε ποιος παίχτης ήθελε να μπει στο Αποελίν που μου έλεγε τότε ο Κράντε ότι ένας παίχτης παγκοσμίου επίπεδου που ήθελε να μπει μέσα στον Αποέλ. Έτσι για τον αστικό, μάθατε ποτέ ποιος ήταν αυτός που μας λέγε?
1: Είχα το όνομα, αλλά.
0: Ποιο είναι, ο Ρομπέρτο Κάρλο?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποιο, Φακοέτσι.
1: Ένα που είχε παίξει εθνική Βραζιλία κάπου αρχέ του 2000, κάτι.
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του. Μπορώ να το βρω. Μάλιστα, είναι να κάνει και με. Θυμάστε μια ανακοίνωση μια φορά που ήρθε από η Ιαπωνία μεριά ότι αναλαμβάνουμε μια εταιρεία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Στην Ασιατική. Είχε να κάνει με την εταιρεία ο συγκεκριμένο.
0: Μάλλον έμεινε στην Ιαπωνία. Είναι μεταξύ Ιαπωνία και Βραζιλία όμω τώρα ο. Ο συγκεκριμένος τύπος, έτσι. Άλλος λέει εδώ, υπάρχει καλό προέστημα ότι από έρθει πετυχημένη χρονιά σε οικονομικό ή αγωνιστικό 100% κύριε 36. Δεν έχει κανείς. Ξέρεις, παρατηρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι ο Αποέλ είναι καταρχήν καταχρεωμένος και κατά δεύτερο, ξέρεις αν είναι και αριστερή στην Καστανιά, Μάγη.
1: Μπορώ να σου μετρήσω όλους τους ψήφους.
0: Ξέρεις να μας πεις αν είναι δεξιά-αριστερή?
1: Μάντεψε, θέλω να μαντέψεις.
0: Όχι, δεν είναι να μας πεις.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένας που ψηφίζει. Όχι, δεν υπάρχει πλέον. Ψήφιζε το Google.
0: Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι είναι δεξιά.
1: Ναι.
0: Και τους Βασιλείς.
1: Ναι.
0: Μάλλον. Λοιπόν, κάτι λέγαμε και το χάσα με το. Όλοι πιστεύουν ότι ο Αποέλ είναι καταχρεωμένος και ότι η κουτσά στραβά θα βγάλει τη χρονιά. Μάλλον έχουν χάσει τα σημαντικότερα επεισόδια των εξελίξεων. Ότι δηλαδή ο Αποέλ βρήκε ένα καινούργιο επενδυτή, ότι ο Αποέλ κατάφερε να ξεπεράσει το σκόπελο που υπήρχε με την UEFA και με την COP. Ότι ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, προφανώς.
1: Αύριο περιμένουμε τις. Νομίζω ότι είσαι εξέλιξη για την UEFA.
0: Εντάξει. Λίαν συντόμως θα ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο με την UEFA. Μάλλον έχετε χάσει αυτά τα επεισόδια. Είναι γιατί πολλοί από εσάς δεν αποδέχεστε την πραγματικότητα ως έχει. Έτσι. Επιμένετε να πιστεύετε κάτι άλλο που είναι πιο κοντά στα δικά σας σέλο. Τους θες καταχρεωμένους, το καταλαβαίνω. Okay. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δεν είναι τέτοια. Ο Αποέλ έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό προγραμματισμό. Έχει μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική. Και δεν βρίσκω, είναι πάρα πολύ αποφασισμένοι στα 100 χρόνια τους να δείξουν αυτό που θέλουν να δείξουν. Δεν βρίσκω κάτι που θα κρατήσουν τον Αποέλ πίσω από την ιστορία. Από την όλη ιστορία, ενώ από το Καρκαζαλίκι. Δυστυχώς για πολλούς από εσάς. Σωστά τα λέω, Μάγκη μου.
1: Ναι.
0: Θες κάποια προσθέσεις ή να αφαιρέσεις ή να.
1: Εντάξει, εγώ έχω πει τους προβληματισμούς μου για το ρόστερ πώς είναι δομημένο, αλλά.
0: Τι δηλαδή, ότι και όπως.
1: Μου κάνει εντύπωση το ότι δεν υπάρχει ένα αμυντικό χαφ καθαρό μέσα στην ομάδα.
0: Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι άλλο λόγος όχι, που θα κάνει κάποια. Από όχι, πρωταγωνιστικό.
1: Όχι, δεν θα το κάνει μη πρωταγωνιστικό, αλλά σε κάποια φάση. Και στο αγωνιστικό κομμάτι θα μπουν κάποια έτσι ερωτηματικά και νομίζω ότι αυτό μπορεί
0: να. Πρωταγωνιστή ή όχι κατά την άποψή σου από ελ.
1: Θεωρώ ότι το στόχο που έχουν θέσει για Ευρώπη είναι να τον πιάνουν.
0: Για Ευρώπη, δηλαδή μέσα στους 5 πρώτους.
1: Μέσα στους 4 πρώτους.
0: Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί.
1: Ναι.
0: Έχει τεθεί αυτός ο στόχος από χάρη.
1: και από τον Βρίζαν και από τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, δεν έχει μιλήσει όμως ακόμη ο κύριος Γιασής.
1: Εντάξει, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Γιασής.
0: Εγώ επειδή ξέρω καλά τον Αποέλ ως ξένος, σε εισαγωγικά η λεξή και χωρίς, ξέρω ότι είναι μανιγωμένοι από πια στα 100 τους χρόνια. Ρε, μανιγωμένοι δεν περιμένουν τον κόσμο δάμε. Και ότι θα κάνουν το παν για να το πιάν. Έτσι.
1: Στα 100 τους χρόνια.
0: Ναι, αφού.
1: Άτε, άτε, έλα, άστο, άστο.
0: Αφού επιλέξατε την. Άστο, πάμε. Τούτα τα 100
1: χρόνια. Άστο. Έτσι θα κάνω την συζήτηση ξανά.
0: Αφού πέρασε προ τα έξω ότι αυτά είναι το 100 χρόνια του. Του τα 100 χρόνια. Πού είναι αυτό είναι. Δεν τσακωνόμαστε για τα 100 χρόνια. Αν μετά το ξύλο που θα πέσει. Α. Πέσει ξύλο για πού. Βρόντι, Φακούντο και ο μικρό Αβραμίδη από ό,τι φάνηκε με την ΑΕΛ για το εξάρι. Βρόντι, Φακούντο, Φακούντο.
1: Ναι, Φακούντο Πέρες.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, αλλά κανεί του δεν είναι το καθαρό εξάρι. Νομίζω ότι ο Αβραμίδης από ό,τι φάνηκε με την ΑΕΛ, δεν νομίζω ότι αυτό φάνηκε.
0: Και νέα εταιρεία να κάνει, θα πρέπει να εξοφλήσει 40 εκατομμύρια, άρα θα κάνει υψηλού προπολογισμού που κάποια χρήματα θα πηγαίνουν στα χρέη. Με Ομόνια και Πάφο. Τα, και κάπως έτσι τα λέει ο δικός μου εδώ.
1: Και με τα χρήματα που βάζουν είναι δύσκολο πράγμα. Εννοεί να.
0: Ναι. Πες μας τι πάει χ με τον Άρη. Το χ με τον Άρη είναι ότι δυστυχώς έχει γίνει πια, κατά την άποψή μου, έτσι. Έχει γίνει τόσο προσωποκεντρικό του η όλη ιστορία, τόσο προσωποκεντρική η όλη ιστορία, που όλα εναπόκειται και εξαρτώνται από τον κύριο
1: Νίκ
0: Αγαθαγγέλου.
1: Πώς είναι το πιθανό. Νίκ Αγαθαγγέλου.
0: Από τον Νίκ Αγαθαγγέλου που. Κατά κάποιο τρόπο παίζει, έτσι. Ενώ δεν το βλέπει και πολύ πολύ σοβαρά. Ο Μωρόν δεν έρχεται στην ΑΕΛ, παιδιά. Έχει ψηλό συμβόλαιο. Να δείτε που θα μείνουμε χωρίς επιθετικό και θα μας πούνε ότι μπορούσαμε. Κάναμε, λέει ο 040. 100% θα φέρουμε επιθετικό, κύριε 040.
1: Και επαναλαμβάνω, και να μην κλείσει μέχρι αύριο, να έχεις μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να βρεις. Αν έρχομαι επιθετικό.
0: 100% θα φέρουμε επιθετικό, κύριε 40. Μπορεί να μην είναι ο Μωρόν, μπορεί να μην είναι ο Πιερό, αλλά ένα επιθετικό νομπιάν. Ρε που την Αμερική, ρε που τον Καναδά, ένα επιθετικό νομπιάν. Είσαι Άμστερνταμ, ούτε εξάδα δεν παίρνει το Αποέλ. Έχει 23 ομάδες, 2-3 μάλλον ομάδες μάλλον θέλει να πω.
1: Που είναι στρωμένες από πέρσι, Ομόνια, Πάφος και Απολλώνας.
0: Και ΑΕΚ.
1: Και ΑΕΚ.
0: Okay. Και υπάρχει κανένας που λέει όποιος είναι στρωμένος που πέρσι πρέπει να ξεπερνά αυτόν που δεν ήταν στρωμένος πέρσι. Μας περιπέζεις, κύριε Ζάβε. Χρωστούν 50 εκατομμύρια και παίζετε με την νοημοσύνη μας. Εξόφησαν το χρέος και... Να σου πω εξόφησαν το χρέος και είναι ασφαλής και στο φόρο ή το μεγάλωσαν. Έχουν 50 προσφυγές, ναι ή όχι. Εμείς 20 χρωστούσαμε και παίζαμε με οικονομίδη και φυλακτού. Όχι να φέρνω και παίχτες των 50 μήνα. Εντάξει, μόνο σου τα λες, μόνο σου τα εξηγείς και τα νερείς. Τι θα σου πω εγώ. Ότι ναι, στην περίπτωση του Αποέλ μπορούν και φέρνουν παίχτες των 50.000 ευρώ το μήνα και εσύ έπαιζε με οικονομία και φυλακτού. Εσύ το λες, εν τω μεταξύ. Δεν
1: νομίζω όμως ότι έχει συμβόλαιο των 50.000 το μήνα.
0: Των 40, των 30. Εσύ το λες, εν τω μεταξύ, ξαναλέω κι εγώ.
1: Έτσι. Ποδοσφαιρικό ξύλο θα παίξει στον Παπαδόπουλο. Δεν θα παίξουν πουνιές κλουτσές.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να θυμίσουμε σε κάποιους ότι πιάσαμε το πατισμένο πριν 2 χρόνια, λέει ο 699. Να θυμίσω και εγώ σε κάποιους ότι όταν σας έλεγαν κάποιοι ότι είναι απλήρωτοι παίκτες, τους είχατε βάλει στην μπούκα. Εκ των υστέρων όμως παραδέχθηκαν ότι ήταν απλήρωτοι. Η αγωνιστική κατάσταση του Αποέλυπο τη περιστάσει είναι αρκετά καλή. Η καταξίωση στα 100 χρόνια είναι από μόνη τη ισχυρότατο κίνητρο. Θα πρέπει όμως αυτό να περάσει στους παίκτες, πράγμα όχι και τόσο εύκολο. Τι εννοεί δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πιο εύκολο το συγκεκριμένο.
0: Όχι, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε το Αποέλ. Ότι δηλαδή καταφέρνουν και μπάζουν τους παίχτες τους στην κουλτούρα που αυτοί επιθυμούν και θέλουν, ας πούμε. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια
1: είναι.
0: Τώρα δείξε μου για σύν τι γίνεται. Δηλαδή. Κάτι θα αλλάξει, δεν θα είναι όλα. Σιγά σιγά θα αρχίζει να, ξεφτίζει η μπόγια του πρώτου Πετρίδη.
1: Ναι, όταν αλλάξει η διοίκηση τώρα και μπει στην νέα εποχή οριστικά. Mm-hmm. Ναι.
0: Είχαμε δώσει κάποια ερμηνεία σε σχέση τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως πως φαίνεται η πολιτική που θα έχει ο κύριος Γιασής είναι όπως και του πρόεδρου Πετρίδη φιλολαϊκή. Όσο και αυτό δεν πολύ ταιριάζουν με τα ΠΟΕΛ, αλλά έτσι φαίνεται ότι προσεγγίζει την πραγματικότητα ο κύριος Γιασής. Δια του κόσμου το ΑΠΟΕΛ πρόκειται να κυβερνήσει την ομάδα και όχι εξ αποστάσεως ή της ισχύς του. Καταλάβατε τι λέω. Στην παρούσα βάζει, μετά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Να σου θυμίσω ότι εγώ συμφωνώ 100% για τον Γκραντε Μάκη, μην μου θυμίσει τίποτα άλλο.
0: Καλά, Τζούρισι, Σάστρεμ, Μπαγκασέτα, πέρσι είχα συμβόλαιο 1 και 2 εκατομμύρια το χρόνο. Δέχτηκαν να έρθουμε 300.569. Άλλος λέει: Ρε Πέλε, επειδή ξέρω ότι αρέσκω σου εδώ, από όλου να παίζει η Ομόνια και από ελ, Λωσάδα με φεύγει ή μένει. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω για να μπορεί να λίγο να πούμε αρχικά ότι ήταν άτυχο δυστυχώ ο Άγγελο Ανδρέου. Όλο αυτό που λέει η ανακοίνωση με μια λέξη είναι θλάση.
1: Βαριά μορφή.
0: Γιατί λένε σοβαρό, πώ το λένε.
1: Να σου πω πώς ακριβώς.
0: Σοβαρός μυϊκός τραυματισμός στον Εωμήσιο, Πυριαίο. Ναι. Αυτό σημαίνει θλάσμη μια λέξη. Και άμα είναι και βαριάς μορφής, σημαίνει ότι τουλάχιστον 1,5 μήνας.
1: Γιατί ο βαριάς μορφής.
0: Σε μια φάση που ο Ανδρέου έδειξε ότι okay, πάμε καλά, ας πούμε. Ναι,
1: ότι μπορείς
0: το
1: να με
0: τον Απόλλωνα.
1: Μπορείς να με εμπιστευτείς, να είμαι δαμέ.
0: Κρίμα για το παιδί, πραγματικά κρίμα. Κρίμα για τον Απόλλωνα κατά δεύτερη.
1: Σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στου Οπίστιους Μυριαίου.
0: Θλάση. Τώρα από εκεί πέρα και δεν πίσω ο Τωμάς, μα κάτι γράφτηκε σήμερα ότι θα έρθουν κάτι Νιγηριανάκια, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι και αλλιώς στον Απόλλωνα.
1: Συνθήκες ήταν οι Νιγηριανοί οι δύο.
0: Ναι, αυτό που πρέπει να διαφανεί, αυτό που πρέπει μάλλον να ξεκαθαριστεί, αυτό που πρέπει να φανεί στα επόμενα δύο μάτς, είναι ότι μπορεί να πάρει βοήθεια από τον πάγκο, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Απόλλωνα. Και όταν λέω πάγκο, εννοώ κυρίως τον Ουγκμπό
1: και τον Ασορό.
0: Και τον Ασορό.
1: Να μπουν μέσα στην
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Που τον Εσκρίτσο θα πιάσει τη βοήθειά σου.
1: Που τον Όσπορτ ήδη βλέπεις.
0: Ο Όσπορτ δεν είναι από τον πάγκο όμως.
1: Α, ναι.
0: Ο Όσπορτ είναι δεκαδάτσο. την καιρό θα κάνει την Παρασκευή στη
1: Λεμεσό. Εσκρίτσο...
0: Πάντως έβρεξε ρε τώρα 44 όπως καταλάβεις την Κυριακή στη χώρα. Δυστυχώς.
1: Τον Εσκρίτσο γιατί τώρα το βλέπεις να μην παίζει βασικός.
0: Αν παίξει, αν γυρίσει πίσω ο Βάισπεκ, ναι. Δεν έχει θέση ο Εσκρίτσο, είναι ο Βάισπεκ.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης που πρέπει να παίζει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω, α, ναι. Είναι όντως ένα μεγάλο στοίχημα. Κάποια πράγματα θα διαφανούν για τις επόμενες δύο εβδομάδες στον Απόλλωνα. Ξαναλέω, θα κληθεί να παίξει με Ομόνια και από ελ. Δύσκολα μάτς, 100%. Και θα έχει απουσίες το Γιούπιτς και τον Μπράουν.
1: Και τον Ανδρέα.
0: Και θέλω να πω κάτι σε αυτό και κλείνω με τον Απόλλωνα. Μακράν ο πιο αδικημένος παίχτης στη σύγχρονη ιστορία του Απόλλωνα είναι ο Ντανίλος Πογιάριτς. Μακράν. Έτσι. Αν ο Ντανίλος Πογιάριτς δεν ήταν ο Λεμισανός και ήταν, ξέρω εγώ, ένας παίχτης που έφερε ο Μεμπογόπιος, ένας που ασχολείται με άλλα αθλήματα, θα μας έλεγαν ότι είναι ο.
1: Όταν λες άλλα αθλήματα.
0: Παίχτης του Ερυθρού Αστέρα, ας πούμε. Το χόκι εννοούσα. Καταλαβαίνετε. Φοβερή αντικατάσταση, ας πούμε, φοβερή αναπλήρωση του Ντανίλο σε σχέση, ας πούμε, με τον Γιούπιτς. Πάρα πολύ καλά παιχνίδια είναι αυτά που κάνει φέτος ο Ντανίλο. Τώρα για το οχτάρι αντί Μπράουν θα ζουν σάω, εντάξει. Παλεύεται, δεν το συζητώ.
1: Η ομάδα με Πάφος χθες δεν έπαιξε καλά και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Για το παιχνίδι υπάρχει όμως ένα αλλά. Στον κόλπο ακυρώθηκε, όντως πριν βγει η επίθεση υπήρχε soft foul, αλλά ο διαιτητής ήταν στο ένα μέτρο και δεν το έδωσε και παρενέβηκε το VAR για να ακυρωθεί το γκολ. Δεν είναι αυτή η δουλειά του VAR να κάνει τη δεύτερη διαιτησία.
0: Έθελμε πρωτάθλημα να μην μπούμε μέσα στα πόθηκια του στη δεύτερη θέση. Μια χαρά λέει ο 244, αλλά νομίζω είναι αντιπερισπασμός αυτός. Επιμένω ότι στον Αποέλ. Δώσ' το λέμε, οι κρυφοκοιτάζουν. Ναι, κρυφοκοιτάζουν. Ούτε κολοσσυμαθιά. Κάτι κρυφοκοιτάζουν τον τίτλο. Εγώ έτσι πιστεύω. Είμαι 4 μήνες μπροστά και διαβάζω το άρθρο σου για Μποντνόρ και γιατί δεν βγήκε της Ομόνιας. Λέω 514. Δεν το πιστεύω αυτό και δεν το υιοθετώ. Από τις ομάδες που φαίνονται εκ πρώτης όψης ότι είναι δυνατές για φέτος είναι η Πάφος, η Ομόνια, από Έλο, Άρη, από Λονασιάεκ. Κάπως έτσι το λέω, 16. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που δείχνει να έχει τα περισσότερα περιθώρια μεγάλης περαιτέρω βελτίωσης.
1: Η ΑΕΚ είναι και.
0: Και γιατί όχι ο Αποέλ, ας πούμε, κύριε 16 μου. Ή ο Άρης.
1: Και η ΑΕΚ είναι και η μόνη που έχει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστές.
0: Εντάξει, είναι η φοράδα, όμως με σταλώνει τώρα. Και αγωνιστικές έκαμε τρεις στα δύο. Για μένα είναι το πρώτο φαβορί. Όχι, δεν είναι το πρώτο φαβορί. Θεωρώ όμως είναι η ομάδα μου να πιάει.
1: Ναι. το ξέρουμε.
0: Έτσι.
1: Και για τους Πουκίδες πλέον είναι μαζί με τη Ομόνια πρωτοφόρο.
0: Κρίμα, γιατί στις 2 χρόνια που σπίζουν νοπιάν και τους έβρισκες από εδώ, είσαι 7-8, έρχονται πάντα δεύτεροι και νομίζω ότι φέτος που έτσι θα τους αγγίξουν εδώ νοπιάν. Δεν ξέρουν πώς να το πανηγυρίσουν, πού θα το πανηγυρίσουν, πώς το πανηγυρίζουν. Αλλά θα έρθει και για αυτούς η πρώτη φορά. Είναι νομοτελειακό αυτό που σου λέω. Πολύ κρίμα για τον Ανδρέου πριν τον τραυματισμό του. Δύο κάθετες που θέλει πολλά κότσια μπάλα για να περάσω. Συμπεριμένουμε. Κρίμα, όντως είναι κρίμα για το παιδί. Είμαι 8 μήνες μπροστά και διαβάζω το άρθρο σου για τον Αποέλ που ακόμα κάποιοι τον θεωρούν πατισμένο. Αλλά μόλις βάλε το τρίτο αστέρι, λέω 699.
1: Και γιατί όχι ο Απόλλωνας που του έλειπαν 5 καλύτεροι του παίχτες για τα πρώτα δύο παιχνίδια, για την προοπτική. Αναφέρεται ο 250.
0: Γιατί η δεύτερη καλύτερη μεταγραφή του Απόλλωνα είναι οικονομίζει. Αυτό είναι, κύριε 250. Και δεν υποτιμώ τον παίχτη προς Θεού.
1: Ο οποίος είναι δεδομένο, νομίζω ότι θα είναι στην κλίση, στην επόμενη κλίση.
0: Για την εθνική.
1: Ναι. Ναι.
0: Το πρωτάθλημα θέλει ένα δυνατό Αποέλ, γιατί μου το στέλνεις. Ναι, θέλει ένα δυνατό Αποέλ. Ναι, εννοείται. Μου Αποέλ είναι δυνατό έτσι και αλλιώς. Και όταν αδύναμος, δυνατός είναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα για τον Ντανίλο. Θα τον έβλεπες όμως για πάρτινερ του Κβίτα στην άμυνα? Θα πάει ένα βήμα πίσω ο Ντανίλο να γίνει κεντρικός αμυντικός?
0: Γιατί δηλαδή όμως? Γιατί χρειάζεται? Α, εν διαπουσία τον στόπερ. Μα δεν έχεις τραβώσει, γιατί να έχεις τον Αϊβού? Γιατί να φέρω τον Κβίτα, τον Ντανίλο? Τέτοια πράγματα συνέβαιναν συνήθως με τον Χάμπο, που πάντοτε τελείωνε τη σεζόν ο στόπερ. Γιατί πρέπει να συμβεί και με τον Ντανίλο?
1: Το έγραψα.
0: Ξαναλέω, εδώ 300.000 να φέρει τον Αϊβού. Ίσως και περισσότερα.
1: Το έγραψα παλαιότερα, θα το γράψω ξανά. Μα χρωστάς, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις τις δόσεις σου. Όταν πληρώνεις τους πιστωτές σου, όλοι είναι happy. Σημαντικότερο είναι να έχεις ρευστότητα. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ευχής έργων είναι να είμαστε αντάξει των περισσότερων στα εκατοντά χρονά μας. Όσο ψηλότερα, τόσο το καλύτερο. Το κύπελλο φαντάζει πιο βάτος στόχος. Για τους απανταχού ποδοσφαιροσωτήρες που κόπτονται για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Και γιατί όχι ο Μένα που έχει 5-6 νέους παίκτες στην 11, αναρωτιέται και τώρα και βρήκαμε.
1: Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν προοπτικές.
0: Βρήκαμε καλή και να ξύπνουμε τώρα, καθαρίζουμε εντός τον. Πώς να το πω για το ραδιοφωνικό, καταλάβουμε. Ποια τόσες φιέστες και αξίες λογικά θα έμαθα μας πανηγυρίζουν, λέει ένας εδώ. Άλλος αναρωτείται και λέει, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή, πώς κατάφερε το Αποέλ να λύσει το πρόβλημα και να βρει νέο επενδυτή ή ιδιοκτήτη μέσα σε λίγους μήνες μετά το Μάκη? Δεν θα το καταλάβω ποτέ εγώ αυτό. Οι άλλοι πώς δεν τα καταφέρουν που ψάχνουν επενδυτές? Οι άλλοι που δεν ψάχνουν πουλά, ψάχνουν επενδυτές. Τι μπορεί να είναι, στην ΑΕΛ?
1: Και στην Ανόρθωση.
0: Στην Ανόρθωση, στον Απόλλωνα. Γιατί στον Απόλλωνα ψάχνουν επενδυτές.
1: Στη Σαλαμίνα.
0: Πες, στην Τζούπερα, 12 μήνες θα μου έφυγε ο δισεκατομμύριος Γκρέκ.
1: Ο κύριος Γκρέκ, ναι.
0: Ναι, που χρωστάγανε τα ταβέρνες πίσω, αλλά δεν είχε πρόβλημα.
1: Μα νομίζω ότι το Απόλλωνα χρωστά του.
0: Δεν ξέρω, είναι στα δικαστήρια. Δεν...
1: Α, στα δικαστήρια, ναι.
0: Εντάξει, στον Αποέλ όμως επιβεβαιώθηκε ο φόβος κάποιων και η ερμηνεία πάρα πολλών που λέγαμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή παραγόντων στη Λευκωσία που δεν θα αφήσουν το Αποέλ να παραπέει ως αγγένει Οδυσσέα στην Οδυσσία του. Δεν, στον Αποέλ δεν έχει γραφτεί το βιβλίο της Οδυσσίας. Έχει άλλου είδους βιβλία που σκευάζει ο κόσμος. Συμφωνείς μαζί μου? Άφησε κανένα τον Αποέλ να βολοδέρνει μέσα στα πελάγη?
1: Όχι.
0: Άφησαν τον Αποέλ να μπλέξει με την Καλυψόια Μενγκύρκη?
1: Όχι, αφού βλέπεις ότι
0: και βρέθηκε, αυτό δεν λέγαμε πριν.
1: Χάρισε, βάλε την επιτροπή να με.
0: Δεν είναι ότι είμαστε

0: Βοήθεια το διχαστό, διχαστό Βερλίνος εδώ. Σε ένα σάντουιτς.
1: Το πιο φτηνό, συγγνώμη, 126 ευρώ για 4 παιχνίδια. Είναι ότι είναι τρελά ακριβό. 126 ευρώ για 4 εντός έδρας, το πιο φτηνό σου λέω.
0: Άρα πέφτει 30 ευρώ, 30 ευρώ. Ελία ρε μαγιά, ούσε εγώ δεν μου αρέσουν.
1: Εντάξει, είναι και τόσο.
0: Μα αν είσαστε μια οικογένεια τετραμελής.
1: Εντάξει ρε Χριστό, έχουμε δει άλλες φορές που ήταν 50 τα φιλικά.
0: Δεν λέμε έτσι, πράγματα, γιατί χάνουμε τον μπούσουλα
1: μας. Είναι 4 ευρωπαϊκοί αγώνες. Και θα παίξεις. Με Θέλτα, Μπενφίκα, Σέλτικ και Μπεζίκτας.
0: Πες ποιες ομάδες παίζουν στην έδρα μας.
1: Θέλτα, Ισπανική.
0: Πολλά καλή ομάδα να πάω εδώ, ναι.
1: Μπενφίκα,
0: Γκλαμουράτη.
1: Σέλτικ.
0: Και. Περιμένω σας φρότσεβό σου να ξεσπάσετε πάλι. Αν η κόπη τον ναι, πότε είναι το best case σενάριο να δημιουργηθεί νέα εταιρεία και να λάβει επίσημο για εσείς?
1: Μα αφού ξέρουμε όλα τα βήματα που θα ακολουθήσουν και τα είπαμε. Η έγκριση.
0: Μπεσίκτας ρε. Ναι, για βες.
1: Η έγκριση για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και τη νέα εταιρεία γίνεται στα κριτήρια του Μαρτίου και επίσημα αναλαμβάνει τον Μάη. Μέχρι τότε θα συνεισφέρει ο Σάββας Γιασής μέσω του σωματείου.
0: Είμαι 4 μήνες μπροστά και διαβάζω το άρθρο σου. Σας ευχαριστώ καταρχήν που διαβάζετε. Είσαι μια φορά που δεν διαβάζω. Σας ευχαριστώ για τιμή μου. Έτσι. Διαβάζω το άρθρο σου για την παρουσίαση του νέου προμονητή από τον Νίκο Κίρζη. Τη δηλώσει ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες για τα λάθη της φετινής χρονιάς, ότι ο γνωστός που ασχολείται με άλλα αθλήματα δεν έχει σχέση με την ομάδα και ότι πρώτος στόχος είναι το κύπελλο για να βγούμε Ευρώπη. Την ίδια ώρα ο Φανούρη τσακώνεται με γνωστό Λεμεσιανό δημοσιογράφο και του διαβάζει άρθρα που έγραψε ένα νιώτο από όλα τα τελευταία. Τελικώς δεν είναι και πολύ δύσκολη η πραγματικότητά μας, ούτε και το μέλλον μας είναι δύσκολο να το εκτιμήσει, να το προβλέψει κανείς. Αυτό είναι μάλλον προβληματικό, έτσι. Ομόνια Σέρτικ ιστορικό παιχνίδι, αλλά τριφύγια. Ναι, για την Ομόνια κυρίως, για τη Σέρτικ δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι να πάει στη Γλασκόβη και να λέει ο Νουλή. Τι να συζητούμε στη Γλασκόβη, αμάνα μου, να παίξουμε τα τριφύγια. Ιστορικό παιχνίδι για την Ομόνια 100%. Στο Ομόνια Μπεσίκτας δεν θα έχει διαχωριστικά. Γιατί να έχει, κύριε Τραβούσα 15, τι. Όπως έχει, μάλλον θα έχει. Όπως υπάρχει στο Ομόνια Αποέλ, θα έχει στο Ομόνια Μπεσίκτας, σωστά.
1: Ναι.
0: Πάμε σε αμπρία και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Τριμερή σύνοδος Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Προηγήθηκε κατηδίαν συνάντηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να μετέφερε στους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως οι συνομιλίες με το Σουλτανάτο του Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς έχουν φτάσει στο τελικό του στάδιο.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οδεύει για δεκαετία η συνεργασία Πίλτσπουργκ με τις Κυπριακές Τράπεζες. Από τη μία ανταποκρίτρια τράπεζα σε δολάριο στις 5 σήμερα η Κύπρος. Δύσκολο φθινόπωρο για τους καταναλωτές. Πρώτον πυλών νέο κύμα ακρίβειας. Αφήγημα με το κόστος του GSI χωρίς το μέγεθος των οφειλών. Οι υποχρεώσεις της Κύπρου και πόσες έχει εκπληρώσει με βάση τη συμφωνία πλαίσιο του 24. Αύξηση επιτοκίων. Προωθείται νέα αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σημαίνει για την Κύπρο? Νέα ευρωπαϊκή μάχη. Οι γαλλογερμανικές πιέσεις για κατάργηση του βέτο. Έντονες αντιδράσεις και η Κύπρος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια

0: πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
1: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
7: Μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappy Show στο 2950. Αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, και σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, πάντοτε ανεπιτυχώς, να τα διαβάσουμε.
16: Απλά να σημειώσω ότι το παιδικά είναι στα 48 που ξεκινούν και τα μαθητικά στα 97.
7: Εννοείς τα πακέτο έτσι, ναι. Όχι ναι. Ένα αγώνα. 48...
16: Το πακέτο.
7: Okay.
16: Ναι. Αναγώνα είναι άλλες οι τιμές.
7: Επιμένω ότι τα 32 ευρώ αναγώνα δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πώς τα κοστολογούν και πώς το σκέφτονται.
16: Εντάξει, αν είναι 20 ευρώ το παιχνίδι του Κυπριακού Πρωταθλήματος, το ευρωπαϊκό.
7: Εντάξει, είναι καλό να υπάρχει μια έτσι, το συνέστημα, ας πούμε, το ιερό συνέστημα της αλληλεγγύης. Στα παιχνίδια με την Celtic, στα παιχνίδια με την Μπεσικτάς, είναι ομάδες αριστερών καταβολών. Είμαι Ιρλανδοί, καθολικοί, κόντρα στην. Για αιώνες κόντρα στην Βασίλισσα της Αγγλίας. Η της Μπεσίκτας επίσης είναι μια ομάδα που στον τουρκικό, ας πούμε, κόσμο λογίζεται ως αριστερή ή τέλος πάντων. Πώς ακριβώς να το πω. Αντιεξουσιαστική, εισαγωγικά έχω χωρίσει λέξη.
16: Η Θέλτα.
7: Η Θέλτα του Βίκο, αμίγο μήνου μαύρα, και λέμε ρε μαγειμένου με ποντό. Η Θέλτα του Βίκο. Βίκο είναι. Ανατολική Ισπανία, Δυτική Ισπανία.
16: Ναι.
7: Αφού διερωτάστε και χασχολιλάτε με το εσχρό μήνυμα που διαβάσατε.
16: Η Μενφίκα παντός.
7: Για το αν θα έχει κυκλειδώματα στο Μόνια Μπεσίκτας, ρωτήστε τον. Δεν το καταλαβαίνω. Πακασέτα σχέση έχει τα κυκλειδώματα. Αυτό που μπορούμε με τα σιγουριά να σας πούμε, και δεν ξέρω που είδατε την εσχρότητα παρεπιπτόντως πάνω στο μήνυμα, είναι ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί αγώνας μεταξύ μεγάλων κυπριακών ομάδων χωρίς κυκλειδώματα. Αυτό μπορεί να σου το πω με τα σιγουριάς. Έτσι, πάμε παρακάτω.
16: Ιστορικά να σου πω απλώς ότι η Μπενφίκα λέει ότι είναι προς τα αριστερά από Γέρνη.
7: Ναι, για τις αντίθεση με τους βασιλικούς της Λισαβόνας, του Sporting. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά ναι, η Μπενφίκα είναι κάτι σαν Ομόνια για την Πορτογαλία. Είναι η ομάδα του που ήταν μαζί του ο περισσότερος κόσμος.
16: Okay.
7: Και άλλοι, πήσαν όλοι αριστεροί, μα τι είναι διεθνείς, δεν το καταλαβαίνω, μόνο ο Τρότσκι Λίπιο, Μαγαρέτης. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάλι θα λέει μια κούλπα για τον Απόλλωνα, μακάρι κύριε 250. Παρετός δεν έχω πει κάτι για τον Απόλλωνα φέτος που θα πρέπει να το πω, αλλά ας είναι, άμα είναι τέτοιος εσύ πάνω μας, έχει πρόβλημα. Είσαι και φίλος, σ' αγαπώ. Χακίμ Σαχάπο.
16: Σαχαμπό. Τι θέση παίζει, ρώτα.
7: Ναι.
16: Αμυντικό χαφ.
7: Για τον Αποέλ.
16: Κατά λόγο Β.
7: Για τον Αποέλ.
16: Είχε γραφτεί στην Ελλάδα για τον Αποέλ. Όταν το έψαξα από πλευρά στο Αποέλ, δεν μου προέκυπτε. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι την τελευταία εβδομάδα.
7: Αγαπητοί αντιαποελίστες, δυστυχώς για εσάς το Αποέλ εκεί θα είναι τα επόμενα 100 χρόνια να σας κάθετε στο στομάχι. Είναι σαν πολιτική διαφήμιση, ακούγεται, γιατί το

0: Είπαμε για τον Απόλλωνα ότι εκκρεμεί και είναι υπό συζήτηση το ερώτημα, μάλλον κατά πόσον. Δηλαδή να πάρω σημεία τη ΠΕΟ, πάρε και τη ΠΕΟ. Μπορεί να πάρει και τη ΠΕΟ, κυρία 316, ο άλλο παίρνει τα Ευαγγέλια, ο άλλο παίρνει ο Ζήρωε. Τη ΠΕΟ θα μα λείψει το άλλο, παίρνει ήρωαμε. Ο άλλο παίρνει στρατιώτε, ο άλλο στρατηγού. Ο άλλο παίρνει Ευαγγέλια. Ο άλλο παίρνει. Ό,τι θε παίρνουμε.
1: Αχ,
0: αν πάρει εσύ ΠΕΟ, σε ποιον να γαλάζει, α πούμε. Αυτό.
1: Χθε στην Κυρκία τη Ομόδα νομίζω ήταν για. Είδα βελγική σημαία. Και ο Καμίνσκι ενώ λογικό, αλλά νομίζω ήταν η πρώτη τη εμφάνιση.
0: Εντάξει.
1: Δεν είχε άλλο Βέλγο, ναι.
0: Μα αυτό α συζητήσω τώρα, έχει βελγική σημαία. Επειδή δεν είναι... βλέπει προοπτική, αν θέλει, θα αναλύσω το αλλά αφού δεν θα το διαβάσει. Άλλο. Στείλ το και θα διαβάσουμε. Το κάδρο του Εζεκία το βάζουν μέσα. Μάλλον θα το βάλουν και 27. Όπω βάζει εσύ, ξέρω εγώ, το ξαναλέω άλλον. Μην αρχίζω τώρα να λέω αυτού που βάζει εσύ. Ακόμα λίγο θα μα πείτε ότι θα είναι φιλικά τα παιδιά στα Ευρωπαϊκά Ομόνοια. Όπω λέμε στη Σαλαμίνα και διαρκεί, λέει ένα εδώ. Ο άλλο λέει ότι Πάφο παίρνει Προέδρο. Παίρνει Προέδρο. Πάφο παίρνει Προέδρο, ναι. Τον το παιδί να μην ξέρει τίποτα τι συμβαίνει γύρω του, ρε, που να πάρει ευχή, α πούμε. Πρέπει να είναι δυστυχισμένο στην τελική.
1: Όταν λέτε στο δελτίο ότι η Ομόνοια είναι κοντά σε μεταγραφή και αμέσως μετά έχει πρόταση ο Χάρη Γιωβάνης, μιλούμε ότι θα πάρει παίχτη στα εξτρέμ. Όχι, αυτή η συζήτηση που υπάρχει είναι για κέντρικο αμυντικό καταλόγου Β και το όνομα που κυκλοφορεί είναι το όνομα του κυρίου Ενσιάλα.
0: Ο οποίο είναι τη Ρέιντζερ.
1: Μα να έχουμε θέμα με η Σέλτικ τώρα.
0: Χαλάσουν τη σχέση με η Σέλτικ τώρα. Τι θα γίνει. Είχαμε βελγική για τον Deep Out, λέει ο 656. Ο μεγάλο Γιάσαρο πήρε και το πράσινο φω. Δύο χρόνια χωρί πρωτάθλημα ήταν πολλά. Μπαίνουμε ξανά στι παγιέ οργανωσιακέ ρυθμίσει των συνεχόμενων πρωταθλημάτων, λέει ο 759. Που ζει και αυτό το όνειρό του και καλά κάνει.
1: 759 ποιο είναι.
0: Τι εννοείς, το όνομα του δεν το ξέρω, ρε Μάκη. Ούτε ξέρω από πού μας έρχεται. Αυτό που ξέρω και με τα σιγουριά και μόλις το πάμε πριν από λίγο είναι ότι στα σχολεία του Αποέλ δεν υπάρχει λέξη Οδύσσια. Δεν υπάρχει το βιβλίο Οδύσσια. Δεν είπες κουβέντα για την ΑΕΚ ακόμη. Μάλλον τώρα
1: δεν είπε κουβέντα ακόμα για την ΑΕΚ. Τώρα συντονίστηκες, φίλε. Καλώς όρισες στη μαρέα μας, ο 27.
0: Εντάξει, όπως είναι κάποιοι φιλότουρκοι, κύριε 613, ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι να είναι φιλοεβραίοι, ας πούμε. Δεν είναι τώρα εκεί να κολλήσουμε. Γιατί πρέπει, ξέρεις, να προσαρμοζόμαστε σιγά-σιγά και στα δεδομένα όπως προκύπτουν στις εποχές μας, έτσι. Ένας ήταν, εδώ λέει.
1: Ήταν σοβαρή μπανανόφλουτα, νομίζω, της Πάφου. Ήταν.
0: Εντάξει, σοβαρή δεν είναι. Γιατί
1: να μου πει, ναι, πολλά νωρίς μέσα στη σεζόν, αλλά ξέρεις, μέσα στα παιχνίδια. Τα τελευταία χρόνια να θυμίσω ότι οι πρωταθλητές από ομάδες που δεν ήταν, ας πούμε, στην εξάδα
0: δεν είχαν απολύες.
1: Που θεωρούνται μικρομεσαίες είχαν, ας πούμε, μια. Έναν παιχνίδι να.
0: Και που είσαι ακόμη δηλαδή, γιατί δεν έχουν πει ακόμη για τα καλά μέσα στα ευρωπαϊκά μάτς. Νομίζω ότι θα προκύψουν και άλλες τέτοιες. Και το Μάγκη Μάκαρο το φωνάζατε όταν σας άφηνε γερές παρακαταθήκες. Κάπως έτσι το λέει ένας εδώ. Η τραγική αγωνιστική κατάσταση της ομάδας μας, της ΑΕΛ, επιβάλλει την απόκτηση και των δύο ποδοσφαιριστών. Επιβάλλει και την απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών, μωρών και πιερό. Να διαγραφεί ο Τσαντακόβιτς, Κωνσταντίνο, αν αποτύχουμε για τρεις επόμενη χρονιά, θα φέρει ακέρα την ευθύνα. Θύνη. Κράτησε τον Μάρτιν για ένα πείσμα. Αλλά το επιβάλλει την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών, τύπου μωρών και πιερό. Πότε δεν προκύπτει στο μυαλό σου, κύριε 651.
1: Μα αν το επιβάλλει, τότε η επόμενη συζήτηση είναι Σερινμπούγκα.
0: Όχι, μα δεν. Δηλαδή, δεν επιβάλλει σε τίποτα και κανένα να πάει να χρεοκοπήσει.
1: Ή αυτό να θέτει, είναι, αυτό
0: να, θέτει σε υπό απειλή τη βιωσιμότητα μια ομάδα. Άρα, λίγο να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Γιατί λίγο. Λίγο. Τα έχουμε χάσει προπολού. Ξέρω, κύριε 884, ότι μιλούν και με τον Μωρόν και με τον Πιερό. Ξέρω ότι αν είναι να αποκτηθεί, θα αποκτηθεί ένας από τους δύο. Και ξέρω ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αποκτηθούν.
1: Στην Ελλάδα, μάλλον δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Δεν μπορώ να δώσω παραπάνω.
0: Δεν μπορώ να δώσω άλλο ρεπορτάζ. Όχι, να
1: χάνω ότι ένας από τους δύο θα κλείσει. Θα κλείσει.
0: Όσο σοβαρή απόλυτη ήταν τη Ομόνοια Μαραδί, που το ίδιο είναι και αυτή τη Πάφου Ολυμπιακό, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι και πολύ σοβαρή. Για τον Διονύ τίποτα δεν θα πείτε από ελιστούθκια. Το από ελιστούθκια μόνο απευθύνεται και σε μένα, άρα.
1: Καθαράζεσαι, ένα.
0: Καθαράζεσαι.

0: Προσπάθησα να μην πω τίποτα για τον Διόνι. Για λόγους, ξέρεις.
1: Έξι δέρματα μέχρι
0: στιγμής. Αντιπαλότητας και μόνο.
1: Έξι δέρματα μέχρι στιγμής.
0: Έχει αυτό που μου έλεγες εκτός αερά. Έχει ένα πάρα πολύ καλό εκτόπισμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πάρα πολύ καλό τρέξιμο, ας πούμε, προς την...
1: Αντίπαλο. Ανάμεσα στην αντίπαλη γραμμή, την αμυντική γραμμή.
0: Καλύτερο δηλαδή από ποιον. Από τον... να μην αφήσω τον Μάη εκτός κουβέντας.
1: Αν πιάσουμε πέρσι ότι ήταν ο Γιόβετιτς, ο άλλος είπε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του Γιόβετιτς αυτό.
0: Μπορεί να σου κάνει τα πάντα.
1: Τα ούλα τα άλλα ο Γιόβετιτς. Όχι αυτό. Αν πάω πιο πριν, Στεπίνσκι, νομίζω επίσης είναι καλύτερο τον Διόνι από ότι ο Στεπίνσκι. Ενώ...
0: Στο να χτυπήσει το χώρο εννοείς.
1: Στο να κάνει.
0: Παίξει κάθετα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ομόνοια και το είχαμε πει και νωρίτερα είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας. Εγώ την εντύπωση τώρα μπορεί ο Κακουλής να μας το βάλει. Πώς θα το λέμε. Πώς το λέμε. Να σιωπήσουμε, εντός το λέμε. Να σιωπήσουμε. Μπορεί να μας κάνει ο Κακουλής να σιωπήσουμε, αλλά ξαναλέω, υπάρχει προβληματισμός για το αν η τριάδο φορ μπορεί να ανταποκριθεί. Στίγνωσα, ρε. Η Σιλάκα ξενήγησε με ήταν που άγναν πέσει, θα το πιάσει 20 πόντους. Που το δεύτερο.
1: Ναι, αλλά ήταν και το μοναδικό.
0: Για το κύπελο, λέει. Όχι, αλλά ω κύπελο. Μακριά από Πιέρο Αελάρα, μου είμαι και ο παδό τη ΑΕ και ο Πιέρο είναι μεγάλη απάτη με τα χίλια να έρθει ο Μωρόν. Και εγώ προτιμούσα τον Μωρόν.
1: Γιατί ο Πιέρο είναι μεγάλη απάτη.
0: Ωραία, διαγάλιτσα τσέκια. Ξέρω γιατί είναι μεγάλη απάτη ο Πιέρο για τον Νούντο 181. Επειδή είναι πια στην ΑΕ για να πάτη. Το timing είναι το βασικό προσόν του Ντιονί. Το timing είναι το βασικό. Εγώ θα το έλεγα αντίληψη. Αυτό. Δηλαδή διαβάζει το παιχνίδι πώς θα προκύψει. Γι' αυτό και μπορεί να χτυπήσει το χώρο και να παίξει τόσο καλά κάθετα. Και έχει ευτυχώς τους παίκτες που μπορούν να τον τροφοδοτήσουν. Υπάρχει αυτό στην Ομόνοια.
1: Ναι. Και είναι κάτι, υπάρχει για σε αυθονία, ενώ είτε ο Τάκοβιτς, είτε θες ο Ιβάντρο, θες ο Μοτνόρ που του έβγαλε χτες.
0: Και πώς δεν θα χωρούσε ο Μωρός στην Ομόνοια, κύριε 716, πες μας γιατί να μην χωρά. Νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση και όλα αυτά, ας πούμε. Γιατί να μην χωρά. Έχει το time to be point Jackie. Με λέει ο 613. Να κρατήσω το πίπο. Όπως λέμε στα κυπριακά, πιπόνι. Θέλεις έναν πιπόνι. Λέμε στο κυπριακά. Ή κόψε λίγο πιπόνι να φάμε. Σωστά το λέμε μαγκή. Να κλείσω με αυτό. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Μέχρι αύριο αναμενόνται προσαφαιρέσεις στην Ομόνοια. Οι πράσινοι δέχτηκαν προτάσει από την ΟΑ του Πάμπλον Γκαρσία για παραχώρηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός δεν παρουσιάζεται πολύ θετικός, αλλά όλα είναι πιθανά. Σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους Μυριαίους υπέστη ο Άγγελος Ανδρέου, όπως ενημέρωσε ο Απόλλωνας. Ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Εκτός είναι επίσης οι Γιούπιτς και Μπράουν, στα θετικά η επάνωδος των Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί. Αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Εν όψη ανόρθωσης δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Ντάλσιο. Αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Βρόντι, σε γράφηκαν Καρίγιο και Μπακασέτας. Σε επαφές με τους Μωρών και Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ για ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Στο πλάνο βρίσκονται και άλλοι επιθετικοί με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο. Εν όψη Νέας Σαλαμίνας δεν υπολογίζονται Καφού και Ζώκε, αφίβολος ο Παπαγεωργίου. Στην ΠΑΦΟ, ο Κορέα υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι ο Μπρίτο. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός ο Πιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επιστροφή του Μαμάντοφ κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στον Άρη δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ενίψωνα. Ο τιμωρημένος Άντερσον Κορέα δέχεται να επιστρέψει ο Νίκολιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Χάμπου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος εν όψη του αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αφίβολος ο Φουρτάδο δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ λόγω τραυματισμού. Στην ΑΕΚ άρχισε η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής κοντρά στην ΠΑΦΟ. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Δεν υπολογίζεται ο Αμίν, διαθέσιμος ο Παλαιάρη. Σε ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής προχώρησε η Ομόνοια Ραδίπου ανακοινώνοντας την αποκτήση του Φρέντι Πλουμέν, Γάλλου ακραίου επιθετικού.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολα θα αγωνιστεί βασικός ο Στρακόσια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Citavision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική στις 7:45 Club Brugge Aston Villa και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα 24 Sports. Για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 απόψε τον Βόλο. Οι Ερυθρολεύκοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Darko Kovacevic. Με τιμωρία τριών αγωνιστικών τιμωρηθηκών, 4 του Παναθηναϊκού για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινεί

0: Στον Παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving. Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
4: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
3: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
4: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
5: Αν η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλά απόγευμα, Sport FM 95, τρίτη σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Γιατί έπρεπε η δεύτερη μέρα της εβδομάδας να ήταν η Δευτέρα, ενώ να ξεκινάμε νορμά, ρε παιδί μου, γιατί κάπου στραβώνει. Τέλος πάντων, τρίτη σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, θα περάσουμε όμορφα και ωραία, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», εδώ πάντα στον Sport FM 95, Αντώνης Κυπριανού. Στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Έχω να πω για τον χορηγό μας. Το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε τη για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Και επίσης η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» δίνει δώρο ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, προσφορά από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Charity Idols. Στο 2950 γράφεται Game, κανονικά, G-A-M-E, όνομα και μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι το παιχνίδι που δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε τον σταθμό από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτό το παιχνίδι με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχουν συνήθως τα παιδιά του Pressing. Είναι ωραία τώρα που χειμωνιάζει, έχει πέσει η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Όσο να είναι το καταλαβαίνεις, θέλεις ένα μπουφανάκι στους 37 το βράδυ. Ένες για έναν αεκτσίν να μου στείλει ότι εγκριάδα στην κορυφή, είναι δυνατόν? Επίσης να πω, τα χαρτονομίσματα ευρώ ετοιμάζονται να αλλάξουν εμφάνιση για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία τους το 2002. Πριν όμως επιλογή το νέο σχέδιο, έχεις και εσύ λόγο. Δες τις 10 προτάσεις εμφανίσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πες ποια προτιμάς, συμμετέχοντας στη διαδικτυακή έρευνα μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Όλες οι πληροφορίες και ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γεια σου Πανίκο, δωρεάν σάουνα λέει 051. Μόλις τελείωσα το σουπ μου, δαμέ στο τι ωραία, είναι η καλύτερη περίοδος. Σάπι σουπ, πώς ονομάζεται?
1: Βασικά τι εννοεί ο φίλος?
0: Το κάνω με το αυτό που πατάς πάνω και πας βόλτα.
1: Εγώ ξέρω το αλλιώς. Είχα κάνει κανό καγιάκ εγώ, ας πούμε.
0: Ας το κάνω.
1: Ναι, εγώ διαφορετικό πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία γυμναστική. Πάρα πολύ ωραία γυμναστική. Άρα να μη σε ρωτήσω, δεν το έχεις δοκιμάσει, δεν το ξέρεις.
1: Ναι,
0: κατάλαβες
1: ναι.
0: Όμως.
1: Ναι, κατάλαβα τι μου λες, αλλά ναι.
0: Αυτά που στέκονται πάνω και τραβάνε κουπί. Είναι και τώρα με χωρίς αέριδες, χωρίς τίποτα, πρέπει να είναι μούρια. Η Κυριακή θεωρείται η πρώτη μέρα από το χριστιανισμό. Γι' αυτό η Τρίτη είναι η δεύτερη. Εσύ είχες εσμέρα, φίλε. Η Κυριακή θεωρείται η πρώτη μέρα από το χριστιανισμό. Γι' αυτό η Τρίτη είναι η δεύτερη. Η Δευτέρα τι είναι, η Τρίτη? Εμπλέξαμε τα. Μήπως ήθελε να μου γράψεις για τη Δευτέρα, διότι αν είναι η Τρίτη έχουμε θέμα. Και λέει το 987, εν τρίτη και είμαστε δεύτεροι. Μα έτσι είναι. Να δω τη βαθμολογία. Διότι θυμάμαι τώρα. Ήταν 3-0 και 2-2, 5-2. Η Πάφος ήταν 3-0-0-0. Έχει καλύτερη επίθεση ο 29η. Η Ομόνια 4-1-0-0. Ναι. Ποιοι άλλοι είναι με 4 βαθμούς? Δεύτερη δεν το αφισβητώ, απλώς είπα να το επιβεβαιώσω. Για επιβεβαίωση το λέω, 987. Ναι, μεν έχει την ίδια διαφορά, αλλά είναι στα 5 γκολ. Μια ομάδα που σκοράρει, αβέρτα. Θα είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ομόνια 29. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εχθές είχαμε τα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Ομόνια κέρδισε τον Άρη με 4-1. Ένα μεγάλο σκορ, καλή παρουσία, με αρκετά κέρδη. Η Πάφος τούμπαρε στον Ολυμπιακό, που έχει ένα τρόπο, ο Κωστή. Έχω γράψει και ένα σχόλιο στο 24 Sports, μπορείτε να το δείτε. Το έχω ανεβάσει και στο Facebook, μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα μας. Βρίσκει ένα τρόπο να τουμπάρει την Πάφο. Ο Κωστή έχει καταφέρει να κλειδώνει την Πάφο. Βέβαια, η προϊστορία λέει το ίδιο πράγμα. Και πριν τον Κωστή και πριν τον Σαπίντο και με Κασέδο και λοιπά και λοιπά. Η Πάφος από την πρώτη μέρα που αναλαμβάνει το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς Λωμάκη, έχουν παίξει 8 παιχνίδια στο Στέγιος Κυριακίδης, δεν έχει νίκη Ολυμπιακός, αλλά μόνο 3 φορές έχει τύχει εκτός έδρας. Και γενικώς τα πάει καλά στο μέσα έξω. Πέρσι, θυμίζω, έχει κερδίσει Ολυμπιακός. Έχει βρει όμως ο Κωστή και παίζει, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Πέρσι είχε χάσει στο 96, την έχει κερδίσει μέσα στη Λευκοσία. Εχθές πάλι καλή παρουσία. Θα μπορούσε να έχανε. Δεν το συζητάω αυτό. Είναι πιο καλή ομάδα, είναι πιο ποιοτική και φυσιολογικό να φτιάξει ευκαιρίες και να έχει να λέει. Αν δεν είχε ούτε τις ευκαιρίες, θα κάναμε διαφορετική κουβέντα. Εννοείται. Θα φτιάξει και τις φάσεις σου, θα τις χάσεις. Θέλει και λίγη ρέντα τέτοιου είδους παιχνίδια. Αλλά παίζει και καλά ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μια ομάδα η οποία μπήκε να κρυφτεί, να κάνουμε σκοπιμότητες, να καθυστερεί ο τερματοφύλακας, να πέφτουν κάτω, να τραβάνε φανέλες, να διαμαρτύρονται. Όχι, παίζει τα ίσα. Και επειδή ακριβώς έχει παίξει τα ίσα, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς να βρίσκουν προφάσεις να σταματήσουν το παιχνίδι, δημιουργήθηκε και αυτός ο καλός ρυθμός στο τέλος. Γιατί μη μου πείτε όταν παίζει ο μικρός με τον μεγάλο και πάμε προς το τέλος, δεν έχετε δει 7 φορές τον τερματοφύλακα να μείνει κάτω, 8 φορές τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να μένουν κάτω, να φεύγει μπάλα, να μην επιστρέφει πίσω, να μην θέλουν να παίξουν γρήγορα, να... Χίλια πράγματα τέτοια. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει. Έχει παίξει, ρε παιδί μου. Παίζω το παιχνίδι μου. Αν φάω, έφαω. Αν βάλω, έβαλα. Αλλά έχει παίξει. Νορμάλ, με καλή νοοτροπία, με καλό τρόπο παιχνιδιού και καταφέρνει συνήθως να μην χάνει από την Πάφο και να παίζει και καλά. Δεν ήταν απλώς μαχητικός ο Ολυμπιακός στο εχθεσινό παιχνίδι, ήταν και πάρα πολύ καλά διαβασμένος και καλά στημένος στο παιχνίδι του. Και ο Κωστή έχει καλές παρουσίες, επαναλαμβάνω, με την Πάφο. Και δέχομαι το επιχείρημα ότι έκανε φάσεις η Πάφος. Αλίμονο δηλαδή να μην έκανε. Και η αλήθεια ότι είναι δύσκολο να μην κάνεις με τέτοιο ρόστερ απέναντι σε μια ομάδα που ποιοτικά, μισθολογικά, χίλια δύο πράγματα υστερεί. Αλλά ό,τι περνούσε από το χέρι του ο Ολυμπιακός το έχει κάνει, και αποκρούσει ο Ταλιχμανίδης και επικίνδυνες επιθέσεις φέρνοντας σε δύσκολη θέση την άμυνα της Πάφου, και στο κέντρο έτρεξε πάρα πολύ, δεν προσπάθησε με ψέματα να σταματάει το παιχνίδι, δεν έβαλε σκοπιμότητα στο παιχνίδι του, δεν έπεφταν κάτω οι παίκτες τους, γενικώς δεν καθυστερούσαν τον αγώνα και έπαιξε ένα κανονικό ποδόσφαιρο. Ένα κανονικό ποδόσφαιρο, πήρε ένα παλικαρίσιο βαθμό. Θα μπορούσε να έχανε, θα μπορούσε με λίγη τύχη όμως και να κέρδιζε το παιχνίδι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός, λέει ο 907, αλλά και άτυχη λίγο η Πάφος, ήταν μια ματσάρα από Παφίτη, λέει ο 907. Ναι, καλός Ολυμπιακός. Έχει χάσει σημαντικές ευκαιρίες η Πάφος για να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι. Βοήθησε ο Ολυμπιακός να βγει ένα τέτοιο παιχνίδι. Και θα συμβαίνουν όλα αυτά στο πρωτάθλημα μας. Βλέπουμε ότι οι μικρές ομάδες, ναι, μεν υστερούν σε ποιότητα, σε χρήμα κλπ. Δεν υστερούν όμως σε άλλα πράγματα που είναι βασικά για το ποδοσφαιρό μας. Δεν υστερούν στην ανάλυση. Κάθονται, αναλύουν. Όπως αναλύει η Πάφος, αναλύει και ο Ολυμπιακός. Η Πάφος μπορεί να έχει 5, ο Ολυμπιακός 1, αλλά πάλι. Τα μέσα τα έχεις. Φυσική κατάσταση το ίδιο. Μπορεί να έχεις 5 γυμναστές, ο άλλος 1, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις. Εκείνο που μεγαλώνει την απόσταση είναι η ποιότητα των παιχτών. Και εδώ είναι που υπερτερούν οι μεγάλοι σε σχέση με τους μικρούς. Αλλά αυτό το κομμάτι, το να σε διαβάζω, το να μένει στερό σε φυσική κατάσταση, το να μπορώ να είμαι συντονισμένος, οργανωμένος, αφορά εμένα, τον μικρό. Και βλέπουμε ότι σε κάποια βασικά στοιχεία που χρειάζονται στο ποδόσφαιρο, όταν σου βγουν, θα έχουμε ζημιές. Και βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα βλέπουμε. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Είμαστε δεύτερη αγωνιστική, μόλις τη δεύτερη. Και μόνο μία ομάδα έχει κάνει δύο νίκες. Μόνο μία. Αυτό δείχνει τον βαθμό δυσκολίας. Το να έχεις καλές ομάδες, ποιοτικές ομάδες, γεμάτες ομάδες και να μην βρίσκεις δύο, τρεις, τέσσερις να ξεκινάνε με διπλά, αυτό δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα μας και δεν είναι ότι έχουν παίξει ντέρπι και κάποιος έτσι και αλλιώς θα έχανε, που θα μπορούσε ένας να κάνει τις δύο νίκες. Αλλά δεν έχουν παίξει. Είναι η Αραδή που παίρνει το βαθμό με την Ομόνια. Είναι ο Ολυμπιακός που παίρνει από την Πάφο. Δεν συζητάω το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Ήταν ντέρπι, κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Ούτε το Άρης Απόλλωνας. Ντέρπι ήρθε χ. Αλλά υπάρχουν ομάδες που μπορεί να σταθούν και να πάρουν βαθμούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημά μας. Η ανόρθωση, λέει ο 527, έκανε σχετικά καλό παιχνίδι με τον Απόλλωνα και έχασε στις λεπτομέρειες από κάποιες αποφάσεις που επηρέασαν τον αγώνα. Άλλωστε και οι αναλυτές φάσεων είπαν, ειδικά στο τέρμα της ανόρθωσης έπρεπε να μετρήσει. Και διαφωνώ με τον προπονητή του Απόλλωνα ότι ήταν καλύτερος, ήταν σε άλλο παιχνίδι ο τύπος. Εντάξει, ο προπονητής του Απόλλωνα, κοίταξε, ο Απόλλωνας ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα. Το ότι η ανόρθωση ήταν καλύτερη σε σχέση με την ανόρθωση της πρεμιέρας ήταν αλήθεια. Το ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα επίσης. Το ότι ήταν πιο επικίνδυνη, το ότι ήταν πιο επιθετική, το ότι ήταν πιο κρατούσε περισσότερη ώρα την πάλα, το ότι βρήκε ένα αντίπαλο πάλι εκτός έδρας, έτσι, δύσκολος αντίπαλος. Που τον καιρό που ήταν ντέρπι, ντερπάριστα ανόρθωση Απόλλωνας, θα μπορούσε να είχαν η ανόρθωση και μετρούσε ήττες. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει και η οικονομική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων. Αλλά το στοίχημα στην περίπτωση της, η ανόρθωση έχει μια τεράστια διαφορά από τον Ολυμπιακό, από ομάδες όπως είναι η Καρμιώτισσα, όπως είναι η Κράσαβα, η Ομόνια 24 της Μαΐου. Έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες και την ιστορία που κουβαλάει. Είναι μεγαλύτερη πίεση στην ανόρθωση σε σχέση με αυτές τις ομάδες. Είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη η πλήστη εκεί που θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Στην ανόρθωση όμως μπαίνει, ενώ το αναγνωρίζουν, ενώ το ξέρουν, είναι λίγο παραπάνω η πίεση σε αυτό το κομμάτι και αισθάνονται τους πληγών. Υπάρχει και υπερηφάνεια που θα τους πληγώσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό χρειάζονται να συνδυαστεί και μια καλή παρουσία με βαθμολογικό κέρδος. Ειδικά αυτό το κέρδος να είναι με αντίπαλους με τους οποίους κάποτε πάλευα για τίτλους. Το να κερδίσω την Κράσαβα, το να κερδίσω τον Ύψωνα, να κερδίσω ξέρω εγώ τον όποιον να είναι, δεν είναι τόσο για την ανόρθωση όσο να κερδίσω τον Απόλλωνα, να κερδίσω την ΑΕΛ. Αυτό μετράει πολύ περισσότερο στον κόσμο. Η ουσία είναι η ίδια, έτσι. Άμα κερδίζω τρεις βαθμοί, δεν είναι. Δεν έχει πάρει παραπάνω βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ επειδή κέρδισε 6-0 την ΑΕΛ. Αλλά τι έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει όλα τα γύρω-γύρω του 6-0. Και όχι μόνο τα έχει κερδίσει, έχει φορτώσει και ένα σωρό γύρω-γύρω στην ΑΕΛ. Που τι έχουμε. Μία νίκη, μία ήττα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πήρε 4 βαθμούς, ούτε η ΑΕΛ πήγε στο πλήν 1. Είναι αυτά τα γύρω-γύρω, ακριβώς. Και στην περίπτωση της ανόρθωσης, αυτά τα γύρω-γύρω είναι που τα ψάχνει σε ένα ντέρπι. Μία διαπίστωση, λέει ο 969, οι κανονισμοί για αποτροπή καθυστερήσεων έχει βοηθήσει πολύ στο επιθετικό παιχνίδι από το Μουντιάλ. Φαινόταν αυτό, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και να το τηρήσουμε όμως, 960 μου. Να το τηρήσουμε αυτό. Να το τηρήσουμε. Και να είναι οι διαιτητές μας εκεί. Όχι σκόντο. Να το τηρήσουμε κανονικά. Μόνο ο Άρης έπαιξε δύο σερι ντέρπι πανικό και μάλιστα με δύο εξαιρετικές ομάδες πέρσι και Ευρωπαίες που ήταν πολύ πιο έτοιμες από αυτόν και με παιχνίδια στα πόδια τους στο καλοκαίρι. Θα σχολιάσουμε το παιχνίδι του Άρη με την Ομόνια. Απλώς για να κλείσω το κομμάτι της Πάφου με τον Ολυμπιακό. Να πω ότι η Πάφος άργησε πάρα πολύ να μπει στο παιχνίδι. Με τον Καρσέδο έμπαινε φορτσάτα στους αγώνες, έπνιγε. Με τον Πίντο σαν να μπαίνει σιγά σιγά στα παιχνίδια. Το ίδιο έκανε και με την Καρμιώτησα, θυμίζω. Και χθες με τον Ολυμπιακό, στο τέλος φορτσάρι, προοδευτικά φορτσάρι, και αυτό κάποτε δεν θα σου βγει. Δεν λέω ότι είναι κακό και δεν ξέρω, μπορεί να είναι και συγκυριακό όλο αυτό, διότι και η Καρμιώτησα στο πρώτο ημίχρο ήταν πάρα πολύ καλή, είχε χάσει ευκαιρίες, απλώς βάζει γκολ στο τέλος η Πάφος και το καθαρίζει το μάτς, που θα μπορούσε να το κάνει και χθες, να βάζει γκολ στο 40 και να το καθάριζε πάλι. Αλλά καμιά φορά δεν θα σου βγει όλο αυτό. Έχω όμως να πω και το εξής. Μου φαίνεται ότι έχει κάποια θεματάκια στην άμυνα. Επειδή, εντάξει, μιλάμε για center for, αλλά και η Καρμιώτησα έχει φτιάξει καλές φάσεις για γκολ και ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει καλές φάσεις για γκολ. Με Γκολτάρ και Νταβίτ Λουίς είναι πάρα πολύ καλά. Είναι δυνατή, είναι αξιόπιστη. Ακόμη ο Μαέ όμως δεν έχει δώσει εκείνη τη σταθερότητα που θα ήθελε ο προπονητής. Και στο εχθεσινό παιχνίδι πάλι κρατάει την πάρα του, την κλέβει. Νομίζω ο Σάπινεν είναι σε μια φάση που του την κλέβει και κάνει το σουτ και μόλις προσπαθεί να σουτάρει κάτω από τα πόδια του Νταβίτ Λουίς, αλλά και σε κάποια στιγμή μετά πάλι συνέβη κάτι αντίστοιχο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει μπει ακόμη, δεν έχει καταφέρει να ταιριάξει. Μπορεί να θέλει τον χρόνο του. Επίσης μπορεί να είναι συγκυριακό, αλλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια, πέραν ότι είναι ψάχνεις έναν κολτσί, ρε παιδί μου, κάνω φάσεις, δεν είναι ότι δεν κάνει, αλλά θέλεις έναν κολτσί να σου βάζει τα γκολ, μου μοιάζει και εκεί το κομμάτι αυτό να θέλει λίγο κούμπομα. Και θα πάμε στο διάλειμμα μας με το μήνυμα του 841. Θεωρείς ότι η ΑΕΛ κάποτε θα συνέλθει και θα ξαναμπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην Εξάδα μαζί με τις ομάδες της Εξάδας της τελευταίας πενταετίας που είναι εκτός Εξάδας? Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΛ, η σημερινή ΑΕΛ, είναι καλύτερη από την περσινή. Τέρμα, τελεία. Φαίνεται από τους παίκτες που έχει. Δεν ήταν σούπερ η ΑΕΛ στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Δεν έγινε η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος μετά την βαριά ήττα από τον ΑΠΟΕΛ. Και οι μεγάλες ομάδες είναι ακριβώς αυτές που μπορούν μέσα σε 24 ώρες να διώξουν και τον ενθουσιασμό, να διώξουν και την απογοήτευση. Όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα επιστρέφεις στον στόχο σου. Δεν ξέρω πόσο θα προοδεύσει, και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένας επιθετικός που έρχεται. Θα είναι ο Πιερό, θα είναι ο Μωρόν, θα είναι κάποιος άλλος, αλλά πρέπει να έρθει ένας. Οπότε, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι έρχεται ένας επιθετικός, μένει να δούμε πώς επιστρέφει η ΑΕΛ και τι μπορεί να της δώσει. Ξέρω ότι θα πάει να το παλέψει. Πόσο θα το παλέψει, πόσο κοντά θα είναι και αν τα καταφέρει, ακόμη είναι δύσκολο να το πω. Υπάρχει και ένα θέμα με τον Μάρτινς, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι πλέον είναι στην πίεση. Ό,τι και να συζητάμε με όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, δεν είναι τόσο εύκολο να το διαχειριστεί ούτε η διοίκηση ούτε ο ίδιος. Χρειάζεται συνεχόμενες νίκες για να μπορέσει να επιστρέψει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του. Αυτά λοιπόν τα μικρά-μικρά είναι που μας κάνουν να δυσκολευόμαστε να προβλέψουμε. Όμως τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Δεν είναι δυνατόν να λες στη δεύτερη αγωνιστική αυτή κάηκε ή αυτή πάει τρένο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα μου ξανακάνεις την ερώτηση μετά τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Να δούμε πώς μπαίνει ο επιθετικός, να δούμε πώς θα είναι το κλίμα στην ομάδα και πώς θα προχωρήσει. Είμαι με την Πάφο, αλλά συμπαθώ και σέβομαι πάρα πολύ την ΑΕΛ και αυτό που αισθάνομαι για αυτή την ομάδα είναι ότι οι παίκτες που έρχονται δεν καταλαβαίνουν σε τι ομάδα έχουν έρθει και οι απαιτήσεις που έχει ο κόσμος της. Αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα διοίκησης. Είδαμε. Τι είναι αυτό? Είδαμε πολλούς παίχτες να φεύγουν από την ΑΕΛ και να κάνουν πολύ καλύτερα πράγματα εκτός Κύπρου. Εντάξει, μπορεί να μην σου ταιριάζει. Και μπορεί εσύ να ευθύνεσαι γιατί να μην σου ταιριάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε με το παιχνίδι του Άρη με την Ομόνοια και ό,τι άλλο θέλετε το σχολιάζουμε στο 2950.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Τριμερή σύνοδος Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Προηγήθηκε κατηδίαν συνάντηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να μετέφερε στους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον

0: ενημέρωση χωρίς όρυβο.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Borman Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαλιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
12: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
13: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
14: Παραπαπα.
15: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εκπομπή καλό στα παιδιά σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Αν και άργησαν πολύ μέχρι να το αποφασίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ο Νίκος Γάλης εντάχθηκε στο πάνθεον των κορυφαίων του μπάσκετ καθώς έγινε δεκτός στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, το μουσείο του μπάσκετ που εδρεύει στο Springfield της Μασαχουσέτης.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Σαν κινηματογραφική ταινία μοιάζει αυτή η εκπομπή με τα τραγούδια της και με όλα τα υπόλοιπα, Αντώνη.
1: Μα είναι που κινηματογραφική ταινία το συγκεκριμένο.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θυμίζω ότι έχουμε να δώσουμε και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι γράφοντας game και ονοματεπώνυμο να μπείτε στην κλήρωση. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα δώσω τον τυχερό. Να πω ότι είναι προσφορά από το Charity Idol στο το επιτραπέζιο. Είναι αυτό το που έχουν και τα παιδιά του Pressing με 20 διαφορετικές κατηγορίες και απαντήσεις μαζί. Είναι ωραίο τώρα που μπαίνει ο χειμώνας να διασκεδάζετε με την παρέα σας. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο παιχνίδι του Άρη με την Ομόνια. Μισώ να ελέγξω λίγο τα μηνύματα. Και James Bond μουσικές. Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Κινηματογραφική ταινία έχει γίνει η εκπομπή. Είμαστε εντάξει. Ο Άρης έχει αδυναμίες πίσω. Στο 20... Τίποτα, game. Γράψε μου game. Game και ένα όνομα. Ούτε ηλικίες θέλω, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχει αδυναμίες πίσω. Έχει ενέργεια. Έχει δύναμη. Νέη κάρτα στο εκθεσινό παιχνίδι τον αποδυνάμωσε, αλλά κρίνοντας την ομάδα του θέλει αρκετά πράγματα έτσι ώστε να κτίσει μια ισχυρή ομάδα. Δεν μου μοιάζει αυτή τη στιγμή ομάδα πρωταθλητισμού. Και το λέω αυτό διότι ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσα να την αξιολογήσω πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Το αλλά έχει να κάνει ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα με δύο ντέρπι. Δηλαδή παίζει και με Απόλλωνα και με Ομόνια στο σπίτι του. Ήταν πιο μπροστά και οι δύο είχαν παίξει στην Ευρώπη. Είχε τα θέματα του. Νομίζω να του δώσουμε ακόμη λίγη πίστοση χρόνου. Δεν μου μοιάζει όμως ότι μπορεί να πάει για τίτλο. Για ευρωπαϊκό εισιτήριο μου κάνει. Λοιπόν, ακόμη και στην πρεμιέρα που ήταν καλή εικόνα του, εντούτοις δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι και ο Απόλλωνας ήταν ανταγωνιστικός και μάλιστα έχει και σοβαρές απουσίες. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, και ο Άρης έχει απουσίες και ίσως βοηθήσουν στη συνέχεια, αλλά η απειρία του μέχρι στιγμής βγάζει μάτι. Στις δύσκολες στιγμές δεν υπάρχουν εκείνοι οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κρατήσουν ψηλά την ψυχολογία. Για την Ομόνια φαίνεται να υπάρχει μια σχετική πρόοδος. Αν θεωρήσουμε ότι η εικόνα της στην ισοπαλία με την Ομόνια Ραδί που ήταν λόγω των πολλών αλλαγών, στα παιχνίδια που έχει παίξει φουλ εμφανίζει μια ανωδική πορεία. Ο Ντιονί είναι γρήγορος παίχτης και παίζει στο όριο του offside, αξιοποιώντας την ταχύτητά του, και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τα δίχτυα. Δεν θα τα βάλει όλα, έτσι όπως έγινε και στο παιχνίδι με την Ομόνια Ραδί που μπήκε ως αλλαγή σε εκείνο το χρονικό διάστημα που αγωνιστήκε. Αλλά τον είδαμε με τους Βέλγους, έβαλε γκολ. Με την Λίνκον έβαλε γκολ. Εχθές έβαλε γκολ. 8 μάτς, 6 γκολ. Για μία θέση που τόσο πολύ συζητήθηκε φέτος στην Ομόνια, δεν μπορείς να πεις ότι είναι λίγα. Δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαν να έφτανα σε αυτό τον αριθμό. Ποιοι επιθετικοί μετά τον ΜΑΕ και όλη αυτή τη σκόνη που σηκώθηκε για τον αντικαταστάτη του, τέλος πάντων. 8 μάτς, 6 γκολ, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Ένας άλλος παίκτης επίσης που αμφισβητείται είναι ο Μοτνόρ. Του λείπει το γκολ και βλέπεις κάθε φορά, όσοι είδατε το παιχνίδι, ειδικά από την τηλεόραση, δεν ξέρω στο γήπεδο πώς φαινόταν, αλλά από την τηλεόραση του λείπει το γκολ και κάθε φορά που χάνει ευκαιρία και ζουμάρει ο σκηνοθέτης επάνω του, βλέπεις πόσο πιεσμένος είναι. Το καταλαβαίνεις δηλαδή με το που κοιτάς ένα κοντινό πλάνο. Όμως η απόδοση του ανεβαίνει. Χρειάζεται άλλη ομάδα ο Άρης, άλλη ομάδα η Ομόνια, είναι ο κόσμος, είναι η πίεση στον Άρη, δεν υπήρχε μια ελευθερία. Και αυτό παθαίνουν πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές που έρχονται σε μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο, με ψηλές προσδοκίες, με όλα τα γύρω-γύρω της πίεσης του πρωταθλητισμού. Η απόδοση του όμως ανεβαίνει. Χθες έχει δώσει δύο assist που μπορεί να τον βοηθήσουν και μένει να δούμε αν θα βάλει γκολ για να ξεμπλοκάρει ή αν θα μείνει μέχρι εκεί. Η αλήθεια ότι χωρίς καλά εξτρέμι Ομόνια δύσκολα θα μπορέσει να πάει να κατακτήσει τον τίτλο. Όσο ανεβαίνουν τα εξτρέμ της, τόσο παραπάνω είναι και οι πιθανότητες της. Και αν ψάχνουμε και κάτι άλλο στο χθεσινό μάτς από πλευρά Ομόνιας, είναι το γκολ και η εμφάνιση του Μπράουερς. Πάντα ένα γκολ βοηθάει. Και είδαμε τον Τανάση να αγωνίζεται center for και τον Κακουλή στο πλάι. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι γίνεται επίσης κουβέντα ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Ντιονί κλπ. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς βελτιώνεται, πόσο θα βοηθήσει ο χρόνος αυτή την ομάδα να ανεβάσει κι άλλο την απόδοσή της και ειδικά αν καταφέρει να πάρει πέντε πράγματα παραπάνω από Extreme και με τους νέους παίκτες που έχουν έρθει. Είναι μαζί μας και ο Παντελής Παντελή, ο οποίος θα μας εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων. Έχει βγει κάτι καινούριο?
2: Όχι, πέρα από μια μεταγραφή της Ομόνιας Αλαδίπου πριν λίγο, τίποτα.
0: Θέση?
2: Είναι εξτρέμ Γάλλος, ο Πλουμέν.
0: Άρα φέρνει, ναι, στον επιθετικό χώρο. Εκτός έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ, ξεχνάω, Πέτροβιτ.
2: Ναι.
0: Ο Σέντερφορ. Ήταν το πρώτο του παιχνίδι. Πήρε την πάσα με το στήθος από τον Κέρτ. Ο Κέρτης είναι αυτός της Ομόνιας.
2: Ναι, και είναι δανεικό. Παίξε και στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Ομόνια. Δεν υπήρχε κάποιος όρος δηλαδή να μην αγωνιστεί. Είχε παίξει στο Γατσίπι.
0: Είχε αγωνιστεί και, ναι, κοντρά. Ναι. Okay. Και μου άρεσε πάρα πολύ το κατέβασμα και το πλασέ αμέσως. Ήταν, ναι, αψεσβήσε που δεν μπορούσε εκεί.
2: Όχι, να αντιδράσει. Και η κίνηση εκεί νομίζω έκανε τρία τάτσο ο Πέτροβιτς πριν το τελειώσει εκείνη τη φάση. Έδειξε ότι ξέρει και ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
0: ναι, την ώρα που καταλαβαίνεις σε κάποια στιγμή, την ώρα που το πασάρει και προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά του την πρώτη φορά, απλώνει το πόδι ο αμυντικός και χτυπάει την μπάλα αμέσως για να μην προλάβει ο αμυντικός και στη δεύτερη, τρίτη ουσιαστικά, κάνει το σουτ.
2: Ναι.
0: Που ήταν τόσο αυτόματο να φύγει του αμυντικού του πρώτου να μην ακουμπήσει την μπάλα και αμέσως το σουτ, που δείχνει ότι, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά δείχνει ότι είναι ένας καλός επιθετικός και αυτές οι ομάδες θέλουν ένα ποδοσφαιριστή που θα βοηθήσει. Πέρσι ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Φέτος έχει γεμίσει. Η Ομόνια Ραδί που, ναι, τώρα μου λες φέρνει εξτρέμ, που βρίσκει καλούς εξτρέμ. Έχει δώσει και καμιά δυο μεταγραφές πέρσι. Εντάξει, είναι καλό όμως για το πρωτάθλημα μας αυτό.
2: Ναι.
0: Στην Ομόνια γίνεται κουβέντα για στόπερ.
2: Για στόπερ είχε ακουστεί το όνομα του Ενσιαλά, ναι, αλλά λένε ότι δεν προχωρά. Τώρα δεν ξέρω με την περίπτωση Χατζηγιοβάνη, δηλαδή αν αποχωρήσει ίσως να κυνηγήσουν κάποιον παίχτη που να αγωνίζεται μέσω επιθετικά και πάλι, ίσως και στα άκρα.
0: Τι είναι, κατά λόγο Β?
2: Όχι, αν φύγει ο Χατζηγιοβάνης.
0: Μα προλαβαίνει, ξέρω εγώ.
2: Ναι, μέχρι αύριο είναι. Αφήγει ο Χατζηγιοβάνης. Απλά θα είναι μόνο στο προάθλημα και το να χάσει έναν ποδοσφαιριστή για την Ευρώπη. Όχι πως ήταν βασικός ο Χατζηγιοβάνης.
0: Έφυγε, ναι, ο Χατζηγιοβάνης. Και αύριο, πριν κλείσει μεταγραφική περίοδο, η Ομόνια φέρνει εξτρέμ 30 χρονών, καταλόγου Α.
2: Ναι.
0: Δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη. Δόθηκε η λίστα, πάει, τελείωσε, ή, ναι, θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει?
2: Όχι, τελείωσε. Μόνο για σοβαρούς τραυματισμούς, okay, νομίζω μπορείς να κάνεις αλλαγές.
0: Okay.
2: Οπότε πρέπει να το λάβει και αυτό υπόψη, δηλαδή αν θα προχωρήσει στην πώληση Χατζηγιοβάνη. Ακόμη και να φέρει έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να περάσει ο Ιανουάριος για να αλλάξει. Να,
0: κατάλαβα. Ο 917 λέει εδώ: καλησπέρα, ο Αποέλε διάλυσε την ΑΕΛ, αλλά πέ μου την άποψή σου για την κόκκινη και για το ότι πέρασε 10 λεπτά να επέμβει το ΒΑΡ. Να πω το εξής: ήταν μια φάση στο 47ο λεπτό, η μπάλα φεύγει πλάγιο και ο Αποέλ εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο. Είχαμε στη συνέχεια κόρνερ για το Αποέλ, ξανά πλάγιο για τον Αποέλ. Είχαμε φάουλ στο 50ο λεπτό για την ΑΕΛ και κίτρινη που δόθηκε στο Τζούρισιτς. Είχαμε πλάγιο ξανά για τον Αποέλ, μετά πλάγιο για την ΑΕΛ, μετά άλλο πλάγιο για τον Αποέλ. Στη συνέχεια κερδίζει πλάγιο η ΑΕΛ και εκεί του φωνάζει ο διαιτητής, περίμενε, στο 53-44. Του φωνάζει το ΒΑΡ. Είχαμε δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 διακοπές. Νομιμοποιείται το ΒΑΡ να φωνάξει τον διαιτητή. υπάρχουν κάποιες πρόνοιες στο πρωτόκολλο του ΒΑΡ που μπορεί να επιστρέψει πίσω. Το ότι έχει γίνει επανεκκίνηση του παιχνιδιού δεν εμποδίζει το ΒΑΡ να τον καλέσει. Το ότι είχαν περάσει πόσα λεπτά, 6 λεπτά, δεν εμποδίζει το ΒΑΡ. Το ότι μεσολάβησαν πάρα πολλές επανεκκινήσεις, 8 όπως σας έχω πει, 7, διότι στην 8η τον σταμάτησε, δεν εμποδίζει το ΒΑΡ. Η απευθείας κόκκινη είναι η προβλεπόμενη πειθαρχική ποινή εφόσον επιβεβαιωθεί το φτύσιμο. Και πότε γίνεται αυτό, πότε το ΒΑΡ μπορεί να το κάνει αυτό? Υπάρχει μία εξαίρεση στο πρωτόκολλο του ΒΑΡ για φτύσιμο, για βίαιο μαρκάρισμα, για δάγκωμα. Για τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επαναξιολόγηση και να επιβληθεί η κόκκινη κάρτα. Δηλαδή δεν υπάρχει βάση του πρωτοκόλλου μέγιστος χρόνος για τη διαδικασία επαναξιολόγησης. Δηλαδή αν περάσουν 3 λεπτά δεν επεμβαίνει το ΒΑΡ, αν περάσουν 5 λεπτά, ξέρω εγώ, αν περάσουν λιγότερο από 5 λεπτά επεμβαίνει, αλλά μετά τα 5 λεπτά δεν επεμβαίνει. Δεν υπάρχει πουθενά στον κανονισμό κάτι τέτοιο. Οπότε εάν ο διαιτητής θεωρεί ότι, ο βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει φτύσιμο, νομιμοποιείται να τον καλέσει. Το ερώτημα είναι, αυτή η φάση είναι αποβολή ή όχι? Η απόφαση από τον βαρίστα ότι υπάρχει φτύσιμο, στην ΑΕΛ λένε ότι είναι τσίχλα, μπορεί να είναι και τσίχλα, δεν ξέρω τι προνοεί ο κανονισμός, δηλαδή αν του φτύσει τη τσίχλα ή αν του φύγε. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορείς αυτό να το εξηγήσεις. Του έφυγε, του έπεσε, η τσίχλα είναι μέσα στο φτύσιμο, δεν το ξέρω. Απλώς λέω τον κανονισμό ότι μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα, για να φεύγει αυτή η σκιά ότι μα ξεκίνησε το παιχνίδι και δεν θα έπρεπε, δεν μπορούσε το ΒΑΡ να παρεμβεί. Μπορεί να παρεμβεί για τις περιπτώσεις που σας είπα.
2: Δηλαδή το
0: φτύσιμο,
2: είδε...
0: δάγκωμα, βίαιο παίξιμο, ακόμη και αν ξεκινήσει το παιχνίδι, μπορεί να επιστρέψει. Υπάρχει ένα ερώτημα και δεν αναιρείται τίποτα. Δηλαδή δεν μπορείς να... Είχαμε την κίτρινη στον Τζούρισιτς. Θα μετρήσει η κίτρινη. Υπάρχει ένα ερώτημα. Βάζει γκόλο παίκτης. Τι γίνεται? Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα το οποίο δεν διευκρινίζεται. Αν γίνει αλλαγή, τι γίνεται?
2: Ναι,
0: αυτά δεν διευκρίνεις. Θα μπορούσε να γίνει αλλαγή. Τότε τι γίνεται? Ποιος φεύγει, ποιος μένει σε τέτοια περίπτωση? Δεν υπάρχει. Δεν έχω βρει κάτι στον κανονισμό για αυτό το θέμα. Το ότι μπορεί να επιστρέψει για συγκεκριμένες φάσεις, αν είναι τσίχλα αντί φτύμα αντί λέει το ΒΑΡ. Δεν έχω ιδέα, ρε 49 μου. Έχει και διευκρίνηση τι μάρκα τσίχλα πρέπει να είναι η αποβολή. Λέει, αλήθεια τώρα, υπάρχει άνθρωπος που βλέπει την φάση και λέει ότι έφτιαζε τσίχλα, παίζεται με την νοημοσύνη μας. Σας λέω, 476 μου, λέω τι έχει παικτεί μέχρι στιγμής. Κρατάμε και την στάση της ίδιας της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ έχει φωνάξει τόσο πολύ στην πρεμιέρα, και εχθές που θα μπορούσε να φωνάζε, δεν έχει εκδοθεί ούτε μία ανακοίνωση. Πόσες μέρες έχουν περάσει, πότε ήταν το παιχνίδι? Κυριακή.
2: Ναι.
0: Έχουν περάσει μέρες. 2 μέρες. Άρα λοιπόν η απόφαση είναι ορθή. Δεν υπάρχει πέραν από την οπαδική αντίδραση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό. Τώρα, του φύγε, δεν του φύγε, είναι φτύμα, είναι κάτι άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Πάει, τελείωσε. Και κινδυνεύει ο ποδοσφαιριστής για αυτή την απόφαση, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι τουλάχιστον 3 αγωνιστικές. Άρα χάνει ένα, το επόμενο, συν ακόμη 3.

0: Χωρίς καμία δόση ειρωνίας, έχω μια εύλογη απορία πώς και κανείς δεν ενημερώνει τον προπονητή της ΑΕΛ ότι όταν κάνει δηλώσεις μετά από τα παιχνίδια να μην λέει good night και να λέει good evening. Α, την ώρα που ξεκινάει εννοείς.
1: Ναι, που χαιρετάτε.
0: Ξεκινάει και λέει good night.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αλήθεια εγώ. Αλλά μπορεί να γίνεται.
0: Δεν το πρόσεξα να πω την αλήθεια
1: αυτό, πρόσεξ.
0: Αλλά έχεις δίκιο. Δηλαδή τώρα κάποιος να του πει κουτίμνη. Εκτός αν είναι στο τέλος. Αν ήταν στο τέλος, δεν θα μας στέλνε το μήνυμα. 268. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να μας το στείλει. Τσίχλα ήταν το πιο πιθανό, λέει ο 449. Αλλά τι ψάχνεις, κύριε Καφού, πώς είπαμε πάνω από το λιμιό να φωνάζεις και η απόφαση του ΒΑΡ για αποβολή δεν άλλαξε το τελικό αποτέλεσμα, λέει ο 449. Και εν τέλει το βαρύ σκορ που μπορεί να αισθάνεται η ΑΕΛ, ξέρω, όταν λέω ΑΕΛ εννοώ η διοίκησή της, αλλά νομίζω ότι μετά από αυτό το σκορ είναι το τελευταίο πράγμα που θα ψάξεις να συζητήσεις. Και είδα και αρκετά μηνύματα από παδούς της ΑΕΛ, μην τολμήσετε να κάνετε παραπονά για την διαιτησία στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα. Τώρα θα μου πεις, θα αποφασίσει ο παδός τι θα κάνω εγώ, αλλά υπάρχει και αυτή η τάση από μέρους των οπαδών. Το στοίχημα στην ΑΕΛ είναι να ηρεμήσει, να δει πώς θα πάει, να προσιλωθεί στο επόμενο παιχνίδι. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολα, οπότε πάμε. Και ο Κυριάκος, διαφωνώ στο να φύγει τώρα Χατζηγιοβάνης, για το Γενάρη συζητάμε, Σεπτέμβρη μιλάς μόνο για προσθήκες, όχι αποχωρήσεις. Εξαρτάται τι θέλει και ο ίδιος, τι πρόταση, ξέρουμε τι πρόταση.
1: Όχι, δεν γνωρίζω, αλλά λένε ότι είναι περισσότερα
0: τι?
1: Από
0: Σαβερνίση. Ευκαλές με ψυχή μου, ρε.
1: Για το Χατζηγιοβάνη μιλάμε.
0: Ναι, πόσα, ναι. 100.000, 250, δεν ξέρω, 300.
1: Δεν ξέρω η αλήθεια πόσο, αλλά λένε ότι είναι περισσότερα από όσα παίρνει στην Ρουμανία. Έχει καλή πρόταση, δηλαδή στα χέρια του απλά το σκέφτεται.
0: Αυτός έχει πρόταση.
1: Ναι.
0: Για το συμβόλαιο. Η Ομόνοια θα πάρει χρήμα.
1: Λογικά θα πάρει. Να χάσει έναν ποδοσφαιριστή τώρα, λογικά θα πάρει και χρήμα.
0: Ναι, αυτό. Πόσο. Γι' αυτό λέω ότι αν είναι και καλή η πρόταση.
1: Τώρα τα οικονομικά δεδομένα της ΝΟΑ, αν είναι ομάδα που ξοδεύει, δεν τα ξέρουμε. Αλλά...
0: Μα μπορεί να μην ξοδεύει, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί να είναι 200.000. Δεν είναι τεράστιο ποσό. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια τώρα.
1: Ναι. Με αυτή την λογική θα πήγαινα. Δηλαδή μέχρι εκεί 200, αν 400, δεν νομίζω να ξοδέψει περισσότερα για ποδοσφαιριστή η ΝΟΑ. Τώρα δεν ξέρω και το μεταγραφικό του παράθυρο ποτέ κλείνει του συγκεκριμένου και αν βιάζονται τόσο πολύ και μέχρι αύριο, ας πούμε. Επειδή και η Ομόνοια μέχρι αύριο έχει να προσπαθήσει να. Πάντως έχει αρκετούς γνωστούς μαζί ΝΟΑ τώρα που τη βλέπω. Είναι ο Αμπαρτζουμιάνο, Μπουακή.
0: Έχει αλλάξει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και έχει μπει χρήμα. Τώρα το πόσο χρήμα δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Κωστάκη, Γιάκολης, Έλτερ Φερέιρα, υπάρχουν τουλάχιστον 5-6.
0: Γιάκολης.
1: Που έπαιζε στην ΑΕΚ δανεικός από την
0: ΑΕΚ. Α, εκείνος.
1: Όχι εκείνος.
0: Νομίζω είναι αδερφός.
1: Νομίζω είναι αδερφός του, ναι.
0: Γι' αυτό δεν έβγαλε ανακοίνωση η ΑΕΛ, Πανίκο, όχι γιατί δεν ήθελε να διαμαρτυρηθεί ότι δεν ήταν κόκκινη. Ο 412 λέει, φαντάζομαι από την πίεση των οπαδών, κόψτε την πλάκα, μην εκδώσετε ανακοίνωση γι' αυτό μετά την εξάρα. Κάτι τέτοιο είναι το μήνυμα του 412, η απάντηση τέλος πάντων. Ποια τσίχλα, ο ίδιος ο παίκτης δείχνει 10 φορές ότι φύσηξε τη μύτη. Στην προπαγάνδα ποιος σας πιάνει, λέει ο 745. Τσιφτές, όχι πεις, λέει ο 589. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα σας τα πει ο Παντελής. Και εμείς αμέσως μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Βαντελής Παντελή. Μέχρι αύριο αναμένονται προσαφαιρέσεις στην Ομόνια. Οι πράσινοι δέχθηκαν πρόταση από την ΝΟΑ του Πάμπλο Γκαρσία για παραχώρηση του Τάσου Χατζηγιοβάννη. Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός δεν παρουσιάζεται πολύ θετικός, αλλά όλα είναι πιθανά. Σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους Μυριαίους υπέστη ο Άγγελος Ανδρέου, όπως ενημέρωσε ο Απόλλωνας. Ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Εκτός είναι επίσης οι Κιούμπιτς και Μπράουν, στα θετικά η επάνωδος των Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Ενημέρωση από την ΚΟΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί, αναμένουν εντός των επόμενων ημερών στο ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Εν ώψη ανόρθωσης δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Δάλσιο, αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Βρόντι, σε γράφηκαν Καρίγιο και Μπακασέτας. Σε επαφές με τους Μωρών και Πιερό βρίσκεται η ΑΕΛ για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Στο πλάνο βρίσκονται και άλλοι επιθετικοί με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο. Ενώ ψήνια Σαλαμίνας δεν υπολογίζονται Καφού και Ζώ και αφίβολος ο Παπαγεωργίου. Στην ΠΑΦΟ, ο Κορέα υπέστη υποτροπή και αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι ο Μπρίτο. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός ο Μπιέλ. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για την επιστροφή του Μαμάντοφ κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στον Άρη δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ενίψωνα ο τιμωρημένος Άντερσον Κορέα. Δέχεται να επιστρέψει ο Νίκολιτς, αξιολογείται η κατάσταση του Χάμπου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί αδειοδότηση της Ανατολικής Κερκίδας του Σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος. Εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Αφίβολος ο Φουρτάδο, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ λόγω τραυματισμού. Στην ΑΕΚ άρχισε η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΠΑΦΟ, αφίβολος ο Σαμπορίτ, δεν υπολογίζεται ο Αμίν, διαθέσιμος ο Παλαιάρη. Σε ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της προχώρησε η Ομόνια Ραδιπού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Φρέντι Πλουμέν, Γάλλου ακραίου επιθετικού.

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 7:45 την LASK στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Citavision. Σε άλλες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική, στις 7:45 Club Brugge Aston Villa και στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis και Real Madrid Inter. Ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αγώνων του Champions League από την ιστοσελίδα 24 Sports. Για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 απόψε τον Βόλο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ντάρκο Κοβάζεβιτς. Με τιμωρία τριών αγωνιστικών, τιμωρήθηκε ο 4 του Παναθηναϊκού για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Για περισσότερες ειδήσεις, το 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώς και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
4: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
14: Πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. Στα κανάλια Cita Vision Sports, δύο αγώνες στις 7:45. ΑΕΚ Αθηνών Λάσκ, Bridge Aston Villa. Στις 10, Real Madrid Inter, Lille Betis, Dortmund Villarreal και Porto Manchester City. Carabao Cup, Crystal Palace Middlesbrough στις 9:45 στην Cita Vision Sports 7.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Να πω ότι η εκπομπή Καλώς τα παιδιά προσφέρει σήμερα ένα δώρο. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Προσφορά από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Charity Idols. Είναι ερωτήσεις, απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο με 20 κατηγορίες. Θα σας αρέσει, ειδικά τώρα που μπαίνει και ο χειμώνας, να μαζεύεστε με την παρέα σας. Έχει πλάκα. Στο 2950 γράφεται Game. Ένα όνομα και μπαίνετε στην κλήρωση. Και υπομονή, ο νικητής θα ενημερωθεί από το εμπορικό τμήμα. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Θύμισε με, Αντώνη, να μην ξεχάσω. Μην ξεχάσω. Και πάμε να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας από την Πάφο, να πω ότι η Τάσου Παπαδόπουλου εκεί έχει αρκετή κίνηση, όπως και η Λεωφόρος Δημοκρατίας. Στη Λεμεσό η Γρίβα, Διγενή και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μοιάζουν γεμάτες, ο Παραλιακός επίσης, Μέσα Γειτονιά επίσης και το Roundabout των Πολεμιδιών επίσης και το Roundabout της Αγίας Φύλας επίσης και ο δρόμος εκεί, το τρίγωνο εκεί στον ποταμό Γερμασόγιας πάει, ποια είναι αυτή, η Κολονακίου μέχρι Τέρμα εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση, σχεδόν γεμάτη Λέμεσο. Ο περιφερειακός μοιάζει καθαρός. Είναι μέσα στη Λέμεσο το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στη Λάρνακα έχουμε λίγο θέμα στη Σπύρου Κυπριανού, λίγο θέμα στη Γρηγόρη Αυξεντίου και λίγο θέμα στη Γιάννου Κρανιδιώτη. Στη Λευκωσία είναι η Λεωφόρος Αθαλάσσας λίγο, η Λεωφόρος Λεμεσού λίγο και ο περιφερειακός εκεί που είναι το μετρό προς Roundabout Τσερίου το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτά όσο αφορά την κίνηση. Να πω ότι η μεγάλη προωθητική ενέργεια έχει ολοκληρωθεί. Πάμε στην δεύτερη φάση, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο και έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε το δεύτερο ολοκένουργιο Jeep Avenger. Βάζεις τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη πετρέλαιο, χρησιμοποιείς την εφαρμογή Shell Co Plus App και λαμβάνεις συμμετοχές για την πρώτη φάση, ισχύει και προϋποθέσεις.

0: επικοινωνίας, γιατί δεν λες απλά όλοι Λεμεσός έχει κίνηση. Η αλήθεια σκέφτομαι να μην ανοίγω καν και να λέω ότι απλώς Λεμεσός είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Επανή κοντρά, εγώ δεν μου κάνει την κίνηση, ρε φίλε, είναι εκνευριστικό πολλά.
0: Να μην τη λέω.
1: Να μην λαλείς τίποτε, ρε φίλε, κάθομαστε τον ίδιο κάτι τρώμε, να πω μια κουβέντα να περάσει η ώρα μας. Λαλείς μου την κίνηση, ποιος την ακούει και ποιος την υπολογίζει, πρακτικά σου λαλώ τώρα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σκέφτονται.
1: Να...
0: Συγγνώμη, εσύ δεν αποφεύγει που το σπίτι σου ελέγχει που έχει κίνηση.
1: Τίποτε δεν ελέγχω.
0: Είδες. Άρα μπορεί κάποιο να σου πει, ρε παιδί μου, μην περάσει που την Κολονακίου. Φορτωμένη κίνηση.
1: Εντάξει, anyway, να σου πω, μπορεί ένα πολίτη να πάει στο ΚΑΣ.
0: Να προσφύγει. Πολίτη όχι.
1: Θέλω να προσφύγω ενάντια στην απόφαση τη UEFA να δω και άδεια αν το μπορεί να κάνει η εταιρεία. Δικαιούμαι.
0: Θέλει να σε κανονίσω να πα, νομίζω πληρώνει ένα ποσό. Να πάει να κάνει το κέφι σου.
1: Όχι, θα κάνω κέφι. Να έχω σοβαρά στοιχεία εναντίον του τη πρόταση και θέλω να το κάνω.
0: Ναι, άμα πληρώσει εκεί, δεν ξέρω.
1: Έλα να σου πω, απόψε παίζει.
0: Ξέρω αν μπορεί, μπορεί ποδοσφαιριστής να προσφύγει στο ΚΑΣ.
1: Όχι ποδοσφαιριστής, πολίτης.
0: Πολίτης τι να είμαι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, νομίζω πως όχι.
1: Έλα να σου πω, είναι η ΑΕΚ Αθηνών η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, η φετινή ΑΕΚ, είναι αυτή.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί το λαλήσουν το πράγμα.
0: Διότι δεν την είδαμε τη φετινή.
1: Εννοεί σε σχέση με την περσινή, ρε φίλε, συνέχεια τη, δεν εννοώ φετινή. Φετινή.
0: Όχι, φετινή είναι ο Παναθηναϊκός. Περσινή είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει σε κάθε θέση να έχει σίγουρα έναν από του πιο καλύτερου παίκτε στην Ελλάδα. Διαφωνεί ή συμφωνά.
0: Όχι, έχει γεμάτο το ρόστερ τη. Δεν είπα, δεν ξέρω τι ομάδα να βγάλει στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εχθέ έκαμε ρωτέισον, έφερε ισοπαλία με την Κηφισάν. Άλλο τούτο, επειδή έκαμε ρωτέισον.
1: Δεν με κορτίζει, ρε. Έλα να σου πω, νομίζω σήμερα να κερδίσει εύκολα η ΑΕΚ και θέλω να κάνω μια τελευταία πράγμα και να κλείσω. Νομίζω ότι ο Σωρότα είναι η προσωποποίηση, δεν μπορεί να μπορέσει, ρε, μηχάνημα, ναι, ποτούν το και ξέρει και μάπα. Ενώ συνήθως παλιά εκείνοι που ειδούσαν την ψυχή τους, εντάξει, ξέραν μάπα, αλλά είπα συμβολή, αλλά νομίζω ο Σωρότα είναι σε σημεία συγκινητικός κάποτε. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Συμφωνώ στη διευκρίνησή σου. Διότι παγιά λέγαμε εκείνους που ένεξερα μα πάνω ότι παίζαμε ψυχή. Σήμερα έχει ναι. Ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τούτη τη δουλειά, αλλά να ξέρουν.
1: Σωστό.
0: Και λέει ένα φίλο αριστερό μπακ, τίμιο ο Πήγιο, αλλά.
1: Όχι Πήγιο, ο άλλο, ο Ρότα που είπα.
0: Ναι, σου γράφω εγώ και για τον Πήγιο.
1: Εντάξει,
0: έχει πάρα πολύ καλού μπροστά όμως η ΑΕΚ.
1: Φίλε, είμαστε πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πιστεύω είναι ακόμη περίπατο στην Ελλάδα.
0: Η περσινή ΑΕΚ ήταν καταπληκτική. Μην είσαι τόσο βέβαιο. Είναι πάρα πολλά δυνατό ο Παναθηναϊκός και εν το Champions League στη μέση.
1: Εντάξει, οκ, okay, συμφωνώ.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλή ομάδα ή όχι.
1: Λίγο ότι να πιάζει κανένα άλλο.
0: Έγινε, άντε, τα λέμε. Να πηγαίνει 115 αριστερά στο highway και να περνά του άλλου που δεξιά και στο τέλο κάνουν κίνηση. Οκ, okay, εντάξει, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
2: Εγώ να δώσω συγχαρητήρια της προαθλητρίας Ομόνια, της Βασίλισσας προαθλητρίας.
0: Μου τα είπες, αφού είπες μου τα πέρσι, πώς.
2: Όχι, τα είπα. Να τα πω για να ακούσω τζάλι. Εσύ ακούεις τα μόνο, άλλοι σκένουν και λαλούν μας άλλα πράγματα. Λαλού μας είπαν μας ότι να πρέπει δεύτερη κάποιοι εκπάφου ορμόμενοι.
0: Α, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εδώ και συγχαρητήρια της φετινής χρονιάς.
2: Της
0: Ομόνιας. Ναι, για φέτος ή πέρσι, εσύ είχες.
2: Όχι, εγώ θα δίνω κάθε... Οπότε να φτιάχνω στο γραμμίσου θα λέω συγχαρητήρια για την Ομόνια.
0: Δικαίωμά σου, καμιά παγωρήση. Όποτε θέλεις να το λες.
2: Εγώ όποτε θα κάνω νίκη και θα κάνω από τούτο και στο εξής. Διότι άρχισε το τέλος και ξεκινά και μάλιστα και έχω εμπιστοσύνη από την του Μοντρόν γιατί έχει μία και δύο ασίστ οι οποίες ήταν ακριβώς το μέρος του Διονύ και ο Διονύ είναι πολύ καλός προσφέστης. Είναι συγχρονισμός ενεργειών, συντονισμός σκέψεων, αυτά που έχουν γίνει εχθές.

0: Και το παιχνίδι που ανέπτυξε η Ομόνοια είναι παιχνίδι της προπόνησης του που είχαν γίνει, που γίνει γενέστες. Δηλαδή έπαιξε με ένα σύστημα ομπέκ και αφόπλησε τον Άρη με γίνατα που έκαμε ο Μοσνός. Εγώ έτσι κατάλαβα. Δεν ξέρω πώς τα αντιλαμβάνονται κάποιοι προπονητές ή αθλιογράφοι. Εγώ βλέπω μια συνεννόηση στην προπόνηση μαζί με τον Διονύ. Γιατί οι παλιές όλες ήταν κατεβάσματα από την άμυνα.
1: Έψαξε το ρε παιδί μου, έψαξε τον Ιβρέντο.
0: Ναι, όχι, δεν καταλάβες. Θα ψάχνεις, θα το δεις και αύριο μετά από όλα τον οποίο θα κερδίσω.
1: Μα αφού είσαι στο παιχνίδι με τους Βέλγους το ίδιο πράγμα, ψάξαν.
0: Μπράβο, έτσι ήταν ακριβώς. Και το άλλο που θα πω είναι το εξής.
1: Κατάλαβα δηλαδή.
0: Η Ομόνοια θα είναι πρώτη μετά τη λήξη της τέταρτης αγωνιστικής και θα είναι και πρώτη στο πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
1: Okay. Έγινε δώρο. Και, α, δώρο, να... δώρο, μισό λεπτό για να το κλείνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Με ρωτάει ο 449. Ρώτα το δώρο αν ήταν τσίχλα νυφτήμα.
0: Κιό. Α, κοινό που είδε, τι να σου πω, είδε ένα πράγμα αν τσέπευτε, αλλά και ξέρω. Να μην πω κάτι διαφορετικό. Ναι. Πάντως δεν ήταν και το φτύσιμο που ξέρεις που φτύνεις απευθείας για να πάει στον άλλο. Ήταν κατακόρυφο το πράγμα, πως πέσε. Δεν ήταν, γιατί που λέμε να τον αγγίξεις. Και όπου φτύνεις του άλλου, παίρνεις, κάνεις μια, πώς να δω, μια κίνηση της φιαγώνας που κατευθύνεται ας πούμε σε εκείνο που πρέπει να χτίσει.
1: Είσαι κατατοπιστικός.
0: Σωστά, έτσι.
1: Σωστά. Αφού λέω σου είσαι κατατοπιστικός. Νομίζω ότι το 449 πρέπει να ικανοποιηθεί την απάντηση.
0: Έτσι το είδα.
1: Έγινε. Να τα λέμε. Γεια σου, δρόμο. Γεια σου, γεια χαρά. Γίνεται πολίτης να αποταθεί στην αρχή ραδιοτηλεόρασης με έτοιμα να μην βγαίνει στον αέρα ο συγκεκριμένος ακροατής. Με ρωτάει για σένα Σάββα ο 507. Μπορεί, ξέρω εγώ. Είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις γνωρίζω. 507 μου. Αν θέλετε να αποταθεί. Πάμε, παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου Πανίκο μου, τι κάνω.
1: Γεια χαρά, ωραία, εσύ.
2: Καλά και εγώ, ο Πέτρος.
1: Γεια σου Πέτρο μου.
2: Μα ο Παντελήμιος με εξαπολύσε σε μόνος σου, έφυγε.
1: 7 εντό ωράριον το σηκώθηκε, έφυγε.
2: Τώρα εννοώ
1: να πάει να παίξει, ενώ διεθνής μας, παίζει η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρο, έχουμε τουρνουά, Εστονία, κάπου να πάει η ομάδα της Ένωσης Αθλητικογράφων να πάει να μας εκπροσωπήσει. Οπότε ελπίζουμε να είναι καλά. Να τον στείλουμε ξενοδοχείο να...
2: Εντάξει εσύ να πάρουμε να παίξει.
1: Μα νομίζω ότι παίζει παντού αριστερό, μπακ, δεξίνη, εξτρέμε, από τούτους του Τζόκερ.
2: Να βάλουμε μου, εντάξει.
1: Όπου έχει αδυναμία η ομάδα να το βάλουμε. Μόνο να μην μας κάνει ρεζίλι. Έκαμε μας ρεζίλι, δεν ξανακάμε δελτίο.
2: να το κανονίσουμε, να το κανονίσουμε. Πανικό μου, η κουβέντα με τον Χαριβασί. Μπορεί ο... με το Χαριβάζι...
1: Ναι, προσπαθώ.
2: Με το Χαριβάνι.
1: Α, οκ, okay, ναι.
2: Ναι, μεν ακούστηκε ότι υπάρχει πρόσφορα από την ΝΟΑ, αλλά κάτι που ξεχάσαν πολύ είναι ότι η Ευρώπη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Λίστα ευκήγε, ο παίχτης είναι μέσα στη λίστα και από τη στιγμή που να φύγει από την Ομόνοια δεν μπορεί να αντικατασταθεί πάνω στη λίστα. Επομένως, ίσως το πράγμα να μην είναι το καλύτερο για την ίδια την ομάδα, γιατί να στερηθεί από μια θέση έναν παίχτη, τον οποίο δεν μπορεί να αντικαταστήσει στην Ευρώπη.
1: Αν το διακύβευμα είναι μόνο η Ευρώπη και η Ομόνοια βρει ένα αντικαταστάτη, βρίσκει ένα εξτρέμ, λέω καλύτερο από τον Χατζηγιοβάνι. Παίρνει χρήμα, βρίσκει ένα καλύτερο εξτρέμ και τον φέρνει. Και τώρα αυτός ο εξτρέμ που είναι καλύτερος από τον Χατζηγιοβάνι δεν έχει δικαίωμα στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Τι κάνεις εσύ? Μένεις με τον Χατζηγιοβάνι επειδή είναι γραμμένος στον ευρωπαϊκό κατάλογο ή παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι χειρότερος, αλλά η κουβέντα ξεκινάει με το ότι είναι καλύτερος. Ή παίρνεις ένα καλύτερο και ας τον έχεις μόνο στο πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο απλή απάντηση.
2: Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη, πιστεύω.
1: Ναι.
2: Γιατί και τώρα είναι πολλά στενά περιθώρια.
1: Γι' αυτό λέω. Άρα, δεν είναι τόσο απλό, δεν τον δίνω γιατί ξέρω εγώ κάνω ένα παίκτη από την Ευρώπη. Αν βρω ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να μου δώσει παραπάνω πράγματα από τον Χατζηγιοβάνη, έστω και αν δεν τον έχω στην Ευρώπη, δεν είναι δύσκολο να πεις το ναι. Από την άλλη σκέφτεσαι την Ευρώπη, ναι. Είναι φυσιολογικό να σκέφτεσαι, μειώνονται οι επιλογές σου.
2: Επειδή έδειξε και πέρσι στον Μπλεκ ότι κάνει συνήθως έναν αρκετά σεβαστό αριθμό παιχτών αντικατάσταση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είδαμε το και πέρσι full rotation ομάδες, 8-9 αλλαγές, 7 στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είναι που χρησιμοποιεί είναι και περισσότερο ο συγκεκριμένος παιχτής στην αρχή ειδικά, που έπαιρνε χρόνο ως βασικός το πρωτάθλημα, αν θυμούμε σωστά. Αν έχω λάθος, διόρθωσε.
1: Πάμε από την αρχή.
2: Ότι πέρσι ο Μπερκ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Πολύ πιθανό να το κάνει και φέτος, ναι.
2: Ακριβώς. Αν είμαι σωστός, ήταν μια από τις βασικές επιλογές του ως αντικαταστάτη για την Ευρώπη. Ο Χατζηγιοβάνη.
1: Ήταν φυσιολογικό εκείνη που δεν έπαιζα στο πρωτάθλημα. Τους έδινε αρκετό χρόνο, κρατούσε ορισμένους βασικούς ποδοσφαιριστές και τους υπόλοιπους τους άλλαζε. Δηλαδή αυτό που έχεις πει, 6-7 αλλαγές, κρατούσε εκείνους τους 3-4. Πολύ πιθανόν να το δούμε και φέτος. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο το Europa League. Βλέπεις με ποιες ομάδες έχει να παίξει, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και πώς θα μοιράσει, δηλαδή. Αν αυτή η εντεκάδα που είδαμε χθες, όπως τελείωσε, δηλαδή με τον Πράουερς και τον Τανάση, είναι η βασική του, λέω τώρα. Πώς θα τους μοιράσει στην Ευρώπη, θα σπάσει την ομάδα του με 5 βασικούς στην Ευρώπη και 6 στο πρωτάθλημα, θα κρατήσει τους βασικούς του και θα παίζει με μια άλλη ομάδα. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει να ξεκινήσει η Ευρώπη για να δούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή στο μυαλό του. Ό,τι θα έχει rotation θα έχει. Πώς θα είναι αυτό το rotation είναι το ερώτημα. Δεν μπορεί δηλαδή να παίζει συνέχεια με βασικούς. Δεν θα είναι ο Μπερκ. Αλλά ναι, πρέπει να το κάνει για να μπορέσει να κρατήσει σε ένα ψηλό επίπεδο τους ποδοσφαιριστές του στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι ο στόχος του πάλι είναι το πρωτάθλημα. Και εκεί θα έχει τους βασικούς του. Απλώς λόγω ψηλού επίπεδου στο Europa League να έχει αρκετούς από τους βασικούς.
2: Εδώ ανήκω, μιλούμε για την Ομόνια. Μόνο που θα δεις τη λέξη Ομόνια εννοείται ότι ο πρώτος σου στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει αυτή η βαριά του πράγμα στην Κύπρο.
1: Μα καμιά φορά δεν μπορείς να. Δεν μπορείς να αφήσεις. Δεν μπορείς να παραπέξεις τώρα με τη δεύτερη ομάδα, με τη Juventus. Λέω τώρα.
2: Σίγουρα.
1: Διότι η πρώτη ομάδα κινδυνεύει να διασυρθεί αν δεν είναι στα καλά της. Φαντάσου να παίξεις και με αποδυναμένη ομάδα. Αποδυναμωμένη. Άρα δεν ξέρω πώς θα το σκεφτεί ο Μπερκ. Να ξεκινήσει το Europa League, να δούμε τι σκέφτεται, πώς θα παρατάξει την ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι και μπορεί να μας δώσει μια εικόνα.
2: Πάντως, Πανίκο μου, νομίζω η Ομόνια στους ομίλους υπορβίζονται για 7 με 8 βαθμούς.
1: Ναι, αν πάρει 7-8 δεν μπορεί να περάσει. Είναι 8 τα παιχνίδια, θέλει λίγο παραπάνω, θέλει τουλάχιστον ένα δεκάρι για να μπορέσει να περάσει, αλλά και 7-8 βαθμοί μια χαρά είναι. Σημαίνει ότι παλεύεις μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Αν έχεις 8 δηλαδή μέχρι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι και κυνηγάς νίκη με όποιον και αν παίζεις, δεν ξέρω με ποιον παίζει τώρα τελευταία αγωνιστική, είσαι μέσα. Μπορείς το τελευταίο παιχνίδι να θέλει νίκη για να μπει στην 24η. Άρα είσαι μέσα, είσαι ανταγωνιστική. Και μου γράφουν αρκετοί εδώ ότι ο Χατζηγιοβάνης έκλεισε Ελλάδα. Άρα περιμένουμε ουσιαστικά και για όφη μου γράφουν. Δεν ξέρω αν ισχύει και τι ισχύει τέλος πάντων, αλλά πολύ πιθανόν από τη στιγμή που τον αφήνει η Ομόνια να έχουμε αντικαταστάτη του. Στην Ομόνια αυτό λένε, ότι για να φύγει η παίκτης πρέπει να αντικατασταθεί. Μένει να δούμε αν θα έχουμε αντικαταστάτη του μέχρι αύριο.
2: Μάλιστα.
1: Έγινε Πέτρο μου, να σε καλά.
2: Επίσης,
1: καλή συνέχεια. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 071 λέει προσωπικά είμαι απογοητευμένος από τις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Βλέπω άγριες διαθέσεις από τη διαιτησία και βλέπω ένα πισωγύρισμα στα γνωστά και μια εξαιρετέα μονοπάτια. Θα ήθελα τη γνώμη σου. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Είναι αλήθεια ότι πάντα βάζουμε πίεση στους διαιτητές. Είναι αλήθεια ότι δεν συγχωρεί κανένας το λάθος. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολύ μεγάλη προκατάληψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά και ευτυχώς που υπάρχει το VAR και διορθώνουμε πέντε πράγματα. Φανταστείτε να μην είχαμε ούτε το VAR. Πρέπει όμως και ήδη να βελτιωθούν. Πάμε, παρακαλώ.
3: Πάνικο μου, γεια σου. Αντρέας Ευανεσόφυλακτος ΑΕΛ.
1: Γεια σου, Αντρέα μου.
3: Πάνικο μου, εγώ δύο πράγματα θέλω να θίξω. Πρώτα να πω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για το 6-0 της ΑΕΛ. Ακόμα εντάξει, η φάση που συζητείται για την αποβολή, εγώ να πω ότι το γεγονός ότι ο δικός μας ο παίκτης έσκυψε από πάνω από τον παίκτη και έγινε και η φάση, θεωρείται για πρόκληση. Αν ήταν αντίθετα,
1: είναι κίτρινη κάρτα, φτύσιμο, δεν υπάρχει φτύσιμο, έτσι. Μόνο η κίνησή του είναι κίτρινη κάρτα. Η κόκκινη είναι για το άλλο. Τσίχλα, φτύσιμο, ξέρω εγώ, αυτό τραβά σαν μαγνήτη την αποβολή εκεί.
3: Το άλλο που θέλω να πω, Πανικό, γιατί δεν ήξερα πριν πω στο επόμενο, είναι αυτό που σε σπάζει ο Ιδρύτης. Ήταν το σκορ 5-0. Και θεωρώ ότι είχε μια έλπεντα κάθαρο πέναλτι. Γιατί δεν επενδύγε το ΒΑΡ. Δηλαδή στο 5-0. Γιατί κάτω στο ρε φίλε μου, αφού ήθελε να σε δίκιο και τράβησε και την αποβολή 11 λεπτά πριν, τι πίσω, έκαμε, έκαμε. Γιατί δεν το διαξουσίνω. Και θυμίζε μου, Πανικό, ότι φάση με το πέναλτι του ΒΑΡ προς τον Παναθηναϊκό. Ξέρω αν και ο Παναθηναϊκός τώρα να τον εξευτελίσει ο Ιδρύτης τόσο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν 7 σκαγιά ανωτέρος. Δηλαδή, όλα αυτά ήταν ο ίδιος το πέναλτι, ρε Πανικό.
1: Ναι, είδα την φάση, του παίρνει τα πόδια.
3: Ναι, καθαρό. Εν τρόπο που πρέπει γιατί να είναι. Υπάρχει προκατάληψη, υπάρχει, αλλά και ήδη προκαλούν τους εαυτούς τους. Ρε Ρομπέρτο, είναι 5-0. Εγώ θεωρώ ήταν καθαρό.
1: Να σου πω όμως, δεν είμαι βεβαίως ότι είναι περισσότερο ευθύνη του ΒΑΡ παρά του διαιτητή. Ο διαιτητής δεν έχει βρει φάση. Συνεχώς τον καλεί το ΒΑΡ.
3: Όμως τη στιγμή που τον κάλεσες 7-8 λεπτά μετά τη φάση και έδειξε μου κόκκινη και αφού θέλεις να είσαι δικαιός, κάμε το ζυζάνο. Εκεί ήταν να αλλάξει κάτι.
1: Όχι, δεν θα αλλάξει, απλώς ξέρεις, στην περίπτωση του ΒΑΡ πρέπει να είσαι 100% βέβαιος. 100% να είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή και καμιά φορά η απόφαση του διαιτητή, αυτά τα τραβήγματα, σπροξήματα κλπ. Πάει με τον διαιτητή. Ναι, Αντρέα, αλλά πάει με τον διαιτητή. Ο διαιτητής εκεί έχει μία ευθύνη. Δεν μπορεί κάθε φορά να φωνάζει το ΒΑΡ. Αν το δώσει το ΒΑΡ, πάει μαζί του. Αν δεν το... Δηλαδή, αν έδινε πέναλτι, δεν θα τον καλούσε το ΒΑΡ να του πει δεν είναι. Από τη στιγμή που δεν έδωσε, το ΒΑΡ έρχεται και λέει: ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι 100%. Θα πάω με τον διαιτητή. Μισοδίνεται και μισοδεδίνεται.
3: Όμως για μένα, για το πέναλτι του Αποέλ που κέρδισε, ήταν αυστηρό. Ο παίκτης ήταν γυρισμένος και έπρεπε να στο σύνολο. Δεν πήγε απευθεία να πα στην μπάλα.
1: Εντάξει, δεν ξέρει να κάνει αν είναι γυρισμένος ή όχι. Έχει να κάνει με το αν είναι ανοιχτό.
3: Ένα βλέπει, τέλος πάντων. Το δεύτερο. Βάλει κοτσιόν το Λοϊζίδιν τη ισότητα τη αστυνομία. Βρίσκει τον καμιά φορά με στον δρόμο.
1: Μπορεί κάποτε, ενώ στα μέσα, ενώ κάποτε μπορεί να έρθει και εδώ, στο σταθμό, να μιλήσει, ξέρω.
3: Κατάντησε σπαστικός ο άνθρωπος, θέλω να προσεκτικός τελείω, θα σου εξηγήσω γιατί. Όλη τη μέρα φτιάχνει, μόλις γίνει κάτι, πρώτον τραπέζι. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω, και αν τον έβρισε πέτου το. Και έγραψα το στο Facebook, αλλά μου απάντησε. Το ότι, εντάξει, δεν έχει σχέση με ποδόσφαιρο, το ότι η τροχιά χώνονται μέσα στα δέντρα όπως τους πίθηκους και πάει εσύ τη νύχτα μεθυσμένος, είτε τρέχεις υπερβολικά για να σε πιάει και πετάσσεται στα 5 μέτρα μπροστά σου για να μπορεί να σταματήσει να ονεστήσει στον άλλον κόσμο. Άκουσες τον κανένα να αυξήσει να υποστηρίξει τους αστυνομικούς του και να πειρέπεις και ασταματά είναι το πρόβλημα που κάνουμε εδώ και είναι επικίνδυνο. Δηλαδή πες βέζει σας κορώνα.
1: Ενώ τόσο επικίνδυνο. Επειδή έτυχε μόνο για μένα. Όχι να με γράψουν. Πρόσεξε, έχει 100% δίκιο, διότι πρώτα απ' όλα κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα. Ακόμη κι αν φταίω εγώ, κινδυνεύει, δηλαδή το λάθος μου, okay, τρέχω να πληρώσω ρε παιδί μου. Εντάξει, και με την προϋπόθεση ότι δεν είσαι επικίνδυνος. Απλώς είναι 80 και τρέχει στα 100, είναι 50 και τρέχει στα 80. Για τέτοια, όχι 200. Αλλά εσύ βάζεις τη σωματική σου ακαιρεότητα σε κίνδυνο. Και τυχαίνει στο νέο δρόμο, από Λάρνακα προς Λευκωσία, να κρυφτεί, να θέλει να σταματήσει το τη μεσαία λωρίδα να είσαι, να είμαι εγώ στην αριστερή και να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα για να σταματήσει τη μεσαία και να κινδυνεύω να τον πατήσω. Βασικά ο μπροστά μου. Πατάει φρένο μπροστά, πατάω φρένο εγώ για να μπορέσει να σταματήσει τον άλλον που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα από την μεσαία λωρίδα. Ρε αδερφέ, μπορεί να, και αν δεν σε βάλει ο μπροστινός μου, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, να του χτυπήσω και να σου χτυπήσει. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό.
3: Επειδή πανικόμου σαν προστασία έφυγε πάλι να παγορευτεί να κινήσει φυλάτρο, να ανάκεψε τα δικά του και είπε ότι αισθανούν στο γραμμή καλά ρε, εγκατά το δοκούν που τους προστατεύεις. Και το τρίτο πανικόμου για κρύο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, σαν παράδειγμα σαν είστε σκηνικό στη Λάρνακα ή στείλε μέσα στο Μόλο, γίνονται τόσα πράγματα κάθε νύχτα. Και πορτοφόλια που κλέφκουν, που αντιλαμβάνεστε τι, έτσι ακούστα. Δηλαδή πρέπει να κυκλοφορούμε, πλέον. Να βρουν τρόπο να σκόψουν ρε φίλε του Σκουλίγκας. Και πανίκο μου, και τον πάλι που είναι ευθύνη της αστυνομίας πεντακάθαρη, δεν επιτρέπεται η οπαδή του από και δεν έχω τίποτα γιατί έχει και άλλη Σκουλίγκας, έχει κάποια ομάδα Σκουλίγκας. Για να είμαστε εξηγημένοι.

0: σημαίνει αλλάζει.
1: Σε δώσει κάποιον τέτοιο παφίδι να περνώ από κάτω πλούσα από ελίστες ή να είμαι στην βόρεια και έρχονται από ελίστες από κάτω μου. Τι μου ξέρω να βρεθούν πέντε πελιά ελίστες να κέψουν και να απαντήσουν πέντε πελιά από ελίστες.
0: Κανονικά από την αρχή έπρεπε να γίνει. Οι οργανωμένοι να έπαιρναν πάντα τη βόρεια, να μένει η νότια στους φιλοξενούμενους, να μην δημιουργούν
1: και να
0: πρόβλημα.
1: Έρχονται σε επαφή.
0: Ναι, ναι, δεν θα ερχόντουσαν σε επαφή. Δυστυχώς δεν έγινε.
1: Και δεν λέω ότι οι άλλες ομάδες είναι κουμπανίκο, για να είμαστε εξηγημένοι, το επαναλαμβάνω. Γιατί να πούμε ότι φταίει μόνο τα από Έλλη. Όνομα του
0: Θεού. Όχι, όχι, μιλάμε για ένα πρόβλημα που δημιουργείται. Δεν καταλογίζουμε την ευθύνη.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε, Αντρέα.
1: Έγινε, Μαρίκο,
0: να σε καλά,
1: πολύ,
0: εγώ σε ευχαριστώ. Το ΒΑΡ πάντα διορθώνει, ρωτάει ο 071, ή μερικές φορές δημιουργεί περαιτέρω στρεβλώσεις. Πολλές φορές δημιουργεί περαιτέρω στρεβλώσεις, είναι καθαρά πόσο γνώστης είσαι και πόσο έμπειρος είσαι του ΒΑΡ. Το ΒΑΡ δεν διορθώνει κάθε απόφαση διαιτητή, ακόμη και αν είναι λάθος, αν είναι αυτό που λέμε μισολάθος. Θα πρέπει να διορθώσει μόνο εκείνες τις φάσεις που είναι 100% λάθος. Να μην υπάρχει δηλαδή καμία αμφιβολία. Αν είναι εκείνα τα σπροξήματα, τραβήγματα και τέτοια, κανονικά το ΒΑΡ δεν επεμβαίνει. Αλλά, οκ, κάποιοι επεμβαίνουν, γιατί παίρνουν την απόφαση επάνω τους. Όπως και να έχει. Πάμε στο διάλειμμά μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Yeni Düzen, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Τριμερή σύνοδος Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο El Alamein σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Προηγήθηκε κατηδίαν συνάντηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομολογό. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να μετέφερε στους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως οι συνομιλίες με το Σουλτανάτο του Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς έχουν φτάσει στο τελικό του στάδιο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οδεύει για δεκαετία η συνεργασία Πίλτσπουρη με τις Κυπριακές Τράπεζες. Από τη μία ανταποκρίτρια τράπεζα σε δολάριο στις 5 σήμερα η Κύπρος. Δύσκολο φθινόπωρο για τους καταναλωτές. Πρώτον πυλών νέο κύμα ακρίβειας. Αφήγημα με το κόστος του GSI χωρίς το μέγεθος των οφειλών. Οι υποχρεώσεις της Κύπρου και πόσες έχει εκπληρώσει με βάση τη συμφωνία πλαίσιο του 24. Αύξηση επιτοκίων. Προωθείται νέα αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σημαίνει για την Κύπρο? Νέα ευρωπαϊκή μάχη. Οι γαλλογερμανικές πιέσεις για κατάργηση του βέτο. Έντονες αντιδράσεις και η Κύπρος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Πάλι στον γκαράζ είσαι?
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
1: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology.

0: από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
4: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά εδώ στον Sport FM 95. Θα κάνουμε και την κλήρωση για το επιτραπέζιό μας σε πάρα πολύ λίγο. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Στο 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είπαμε, εξελίξεις τρέχουν. Οπότε πριν πάω στον ακροατή, να πω ότι ο Χατζηγιοβάνης κλείνει στον Όφι και η Ομόνοια θα πάει για extreme καταλόγου Α και θα πάει και για αμυντικό καταλόγου Β. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Πανικό.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα με δώρο.
0: Ναι.
1: Ότι Ομόνοια Πάφος, ΑΕΚ ΑΡΕΣ ΑΠΟΕΛ, πόσους ως τώρα, 2, 4, 5.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί η ΑΕΛ, πονέας ο Μανή Παράξενο που πάνε την ΑΕΛ, και πέμπω πού να τερματίσω από την βαθμολογία με την βαθμολογία που σου τώρα.
0: Εντέκατος.
1: Μάλιστα. Και να σου πω και ο λόγος.
0: Συμφωνείς ή βλέπεις τον πιο ψηλά?
1: Όχι, βλέπω. Βάλτε τον 7ο, 8ο έχω.
0: Όχι, αν πάει και πάνω.
1: Βάλτε τον 7ο,
0: 8ο. Ναι.
1: Ακούσα τον κύριο Φανούριο Κωνσταντίνου σήμερα χτες πότε στέλναν να αρχίσει δικαιολογίες για τους τραυματίες. Καλύτερα το καλό που πρέπει να κάνουν εσύ, εντάξει, αφού φεύγουν ο Νίκος ο Φανούριος, να παραφέρουν προπονητή φυσικής, να μου το λαούσει.
0: Φυσικής κατάστασης.
1: Μπράβο. Προχτές έβαστα τον τόμοφια του ο Ανδρέου. Ο ένας χτυπά, ο άλλος χτυπά, ως παντελώς ο πράσιμα να μείνουν χωρίς παίχτες. Τραυματίζονται μόνοι τους. Σε αρχή και να βρίσκουν δικαιολογίες ότι έχουμε τραυματίες πολλά, έχουμε τραυματίες πολλοί. Και να βρίσκουν τούν την δικαιολογία τώρα, ότι χάσαν την Ευρώπη ακόμα μια χρόνια. Γι' αυτό καλό ακόμα μια τουλάχιστον τελευταία φορά, να μην ευκαιρνώ συνέχεια, γιατί είμαι πολύ πολύ ενοχλητικό να ευκαιρνώ συνέχεια, να πας σπίτι τους. Ευαρισθήκαμε τους.
0: Οι διοικούντες ή ο γυμναστής.
1: Τι τρεις να φύγουν. Το Φανούρι, το Κέρδης και ο γυμναστής.
0: Ο προπονητής.
1: Καλύτερα να μας αδειάσουν τη γωνία να μας σπίτι τους. Ό,τι προσφέραν τους ευχαριστούμε. Αλλά όσα με κάνει.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Κυριακέ μου, σε ευχαριστώ. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ για το Champions League. Πρεμιέρα είναι στο τρίτο λεπτό με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Κάνουμε σύνδεση με τα στούντιο μας στην Αθήνα. Παρακαλώ.
2: Πανικό μου.
0: Ναι.
2: Και στην κουβέντα που λέει μίξ πατάτες ταχύ.
0: Μίξ πατάτες ταχύ. Μπορεί να την ξανακούσα, ναι.
2: Ναι. Ξέρετε που σημαίνει.
0: Μίξ πατάτες ταχύ.
2: Μεταφορικά όμως, ξέρετε που σημαίνει. Χρησιμοποιούνται μεταφορικά.
0: Κάμαμε τα σαλάτα, ας πούμε.
2: Ό,τι να είναι τούτο.
0: Ναι, κάτι ναι.
2: Ό,τι να είναι. Πόσους βρίσκει, ας πούμε, που τρώω μίξ με πατάτες και ταχύ.
0: Γιατί σου φαίνεται περίεργο? Απλώς δεν θέλω να το κουράσω, αλλά...
2: Τέλος πάντων.
0: Μια μίξ, νορμάλ, με πατάτες επίσης νορμάλ και κάποιοι βάλουν ταχύ.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, χρησιμοποιείται σαν που και ό,τι να είναι.
0: Okay.
2: Τούτο είναι και μέσα στα μυαλά και είναι στην Ομόνοια. Τούτο.
0: Ναι.
2: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, ρε Πανικό. Ακούω που τα τώρα, Ομονιάτες, Νιόβρι, Δεκέμβρη, Γενάρη να λαλούν έκρουσες τον Μοτνόρ. Έκρουσες τον Τανάση. Ή βάλεις το θέση που έμπολο παίζει. Ή ξέρω εγώ, βάλουν κάμι τσίντρο να σκύρουν
0: μέσα. Ακόμα δεν πήγαινε ο Τανάση.
2: Θέλω και παπά να μου πήρε Πανικό. Παναγιά. Ξενεύρα από εγώ τώρα μέσα μου.
0: Τώρα είναι πράγμα τώρα να νευριάζεις, γιατί κάθεσαι και θυκευάζεις μες στο Facebook, σοβαρά.
2: Όχι, ξέρεις να πόνε. Εντάξει, έτσι υπάρχει και ένα.
0: Πάμε στο TikTok, πάμε στο Instagram να δεις, ξέρω εγώ, η εικόνα.
2: Υπάρχει και ένα 1% που όντως να μην κλείσε, δεν ξέρουμε να πω.
0: Για ποιον μιλούμε τώρα?
2: Για Χατζη Γιωβάνη.
0: Όχι, να κλείσει τον Όφι. Η Ομόνοια φέρνει άλλον εξτρεμ, ναι. Είπαμε ότι ο Χατζηγιοβάνης κλείνει στον Όφι. Η Ομόνοια φέρνει εξτρεμ καταλόγου Α και θα φέρει και ποδοσφαιριστή αμυντικών καταλόγου Β.
2: Χρειαζόμαστε αμυντικών καταλόγου Β.
0: Τρεις είναι. Έφυγε ο Παναγιώτης.
2: Ποιοι είναι οι τρεις?
0: Ο Σίμιτς, ο Σάτκα και ο Κουλυμπαλή. Θέλει ακόμα ένα τέταρτο.
2: Ο Μπάλκο Βεζέμπεζι, που ήταν η παλιά του θέση.
0: Ναι,
2: μπορεί να πει. Μας είπαν ότι παίζει και σέντερ μπακ και δεξί μπακ.
0: Μπορεί, ναι.
2: Γιατί να είναι για λεπτά τούτη και να πιάει και ο Νεγκό και να πιάει και ο Χρήστο αριστερά να κάνει ένα μίξ ποτούτο.
0: Διότι να πιάσουν τα λεπτά, έχουν να παίξουν 8 παιχνίδια στο Europa League. Διότι όλες οι ομάδες έχουν 4. Η Ομόνοια γιατί πρέπει να πάει με 3. Πώς να δώσει και παιχνίδια στο Europa League.
2: Ωραία, στα άκρα θέλουμε βίδα καταλόγου.
0: Όχι, εσείς παίκτες.
2: Εσείς.
0: Ποσοτικά είναι εσείς.
2: Όχι.
0: Τι εννοείς.
2: Ποιος είναι ο backup δεξής back, αλλά sorry. Ποιος είναι ο backup δεξής winger, αλλά να άσυλα δεξί winger.
0: Δεξί winger.
2: Μπάκα, δεξί.
0: Ενώ Μαγιά Μπέλα και ο Ευάντρο, και ήταν και ο Χατζη Γιωβάνη, και να φέρει κι άλλον.
2: Ο Ευάντρο είναι καθαρό δεξί winger. Ο Χατζη Γιωβάνη έφυγε, ποιο μείνει στην μπάκα δεξιά.
0: Ο Μαγιά Μπέλα, ο Ευάντρο, και θα φέρει άλλον.
2: Λέμε καθαρό δεξί winger, παιδί μου. Θα φορεί κι άλλον. Τούτο σε winger, ένα μπέλα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά βασικό είναι ο Ευάντρο, τι είναι να κάνουμε. Ωραία, να φέρεις 7 winger για να παίζει ο Ευάντρο. Αφού τούτο χρησιμοποιεί ο Μπέρ.
2: Ωραία. Άρα τραβά κουπί είναι Ευάντρο, Μαγιαμπέλα δεξιά. Δεν θέλουμε καμιά εναλλακτική. Αν κόψει καμιά γουλιά να
0: πέσει. Δεν τσακούσει να πέσει. Να φέρει κι άλλον. Έτσι λες στην Ομόνια. Πώς είναι. Αφού ένας παίζει. Ένα έχει τρεις.
2: Πότε όμως.
0: Μέχρι απόψε, αύριο. Πότε μου κλείει η μεταγραφική περίοδος. Έτσι λες.
2: Γιατί τα κάμα πριν 20-25 μέρες του Ταβούλα.
0: Εντύμε ο Ταραβουλούζης ή ο Παπασταύρου, ρε παιδί μου. Εχθές έφυγε ο Χατζη Γιωβάνης. Ήταν για μέ. Έφυγε σήμερα, ξέρω εγώ, μπορεί να φέρουν άλλο.
2: Ώρες, όπως κάτι μωρά που τους λαλείς.
0: Πόσες ομάδες έχουν τρεις ποδοσφαιριστές στα εξτρέμ σε μια θέση.
2: Η Πάφος έχει.
0: Έχει πέντε δηλαδή εξτρέμ.
2: Όχι σε ουλές, αλλά έπιαν και βίδα καταλόγου. Η ΑΕΚ έχει.
0: Νομίζεις ότι η ΑΕΚ και η ΠΑΦΟΣ έχουν 4 δεξιούς εξτρέμ.
2: Είναι λάλο 4.
0: Αφού η Ομονία έχει 3 και κάνεις παράπονο.
2: Ποιος είναι ο τρίτος.
0: Αφού είπαμε ήταν ο Χατζηγιοβάνης, ο Ευάντρος και ο Μαϊαμπέλα και παίζει και κάποτε ο Χρήστου. Εμπεζί, πού παίζει ο Μαϊαμπέλα, είναι δεξιά. Ο Ευάντρο είναι δεξιά. Ο Χατζη Γιωβάνης είναι. Τι είναι το δύσκολο.
2: Αφού έτσι. Το δύσκολο είναι, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο λάθος κίνηση. Ακόμα μια μεγάλο λάθος κίνηση που λεβάζω.
0: Κλείσαμε το. Έχουμε έναν ακροατή. Είναι κρίμα να περιμένει ο άνθρωπος. Πριν σε κλείσω, θέλω ένα αριθμό για να βρω τον τυχερό. Έναν από το 25. Για να βρω το επιτραπέζιο.
2: Για αρχή, έμα έχεις να ολοκληρώσω από όλα.
0: Έμα είναι 8 παρά 5 και έχω άνθρωπο και περιμένει. Πες μου ένα αριθμό. Έφυγε. Από το οποίο να μην προλάβω να κάνω την κλήρωση. Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρίκο.
0: Έλα, φίλε. Δώσε μου ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 25.
2: Που το 1 μέχρι το 25.
0: Ναι, για να
2: το
0: δώσω.
2: 22, το 22.
0: Για να δώσω το επιτραπέζιο. Ωραία. Σ' ακούω.
2: Λοιπόν. Πανίκο μου, εγώ να ξεκινήσω για να τελειώνω με το θέμα με το φτύσιμο. Ήταν σωστή η κοτσινή, ήταν λάθος όμως που άρχισε 7 λεπτά να δοθεί.
0: Όχι, είναι λάθος. Προβλέπεται από τον κανονισμό.
2: Α, προβλέπεται. Δεν το ξέρα, περίμενε. Εγώ ξέρω ότι αν αυτή να πάει έξω.
0: Σωστά. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Για βίαιο χτύπημα. Δεν έχει σημασία αν ξεκίνησε το παιχνίδι. Μπορεί να πάει πίσω το ΒΑΡ και ας ξεκίνησε 7 φορές. Δεν έχει ούτε πόσες φορές σταματά, ούτε πόσος χρόνος, αν επέρασαν 5 ή 10.
2: Άρα σε βίαιες
0: χτύπημα, σε δάγκωμα και σε φτύσιμο. Είναι η περίπτωση που μπορεί να επιστρέψει.
2: Καθαρό. Άρα είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου κανονικά.
0: Ναι, το πρωτόκολλο το προβλέπει, ναι.
2: Ωραία. Εγώ λέω ότι σωστά έδωσε η γενικοκοινή. Η διαιτησία ήταν καλή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι φίλοι μου οι αελίστες έχουν παράπονο. Και είμαι ομονιάτης. Μπορούσα να λέω αυκότα σου λέω πελάρες τώρα. Και να σου πω και κάτι ρε Πανίκο μου. Ξέρεις τι είναι το χειρότερο. Ότι εάν η ΑΕΛ δεν έτρωνε την κοτσή πάλι και να φάει έτσι.
0: Ένα λεπτό για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Δεν δικαιούται όμως κανένας διαιτητής αν κάνει να αποφασίζει εκείνος επειδή εγώ είναι να φάω πολλά να μου αποβάλει άδικα παίκτη, να μου διάσει βάρον μου κόκκινη, συγγνώμη πέναλτι και πάει λέγοντας.
2: Συζητημένο ότι σωστά αποβλήθηκε ο παίκτης της ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Εγώ έτσι πιστεύω ας πούμε. Οπότε...
0: Τούτον που λέει σε ένα, απλώς για να μην δημιουργείται παρεξήγηση. Εν και σημαίνει επειδή εγώ είναι να χάσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Ομόνια παίζει με τη Γιουβέντους για παράδειγμα. Η λογική λέει ότι είναι να χάσει. Επειδή είναι να χάσει, πρέπει στα πρώτα πέντε λεπτά να φάει και ο κοτσίνες. Και να έρθει να πει. Μα αφού ήταν να φάει. Δεν
1: είπα το πράγμα.
0: Όχι, να μην παρεξηγηθεί το τραγική
1: εικόνα. Ναι, να μην παρεξηγηθεί. Δεν το εννοώ. Απλώ λέω ήταν τόσο τραγική εικόνα η Σάιρ, φίλε. Που πραγματικά θεωρώ ότι για την κοτσίνη να μείνει τώρα. Θα τρώει ένα άλλο τρία. Δηλαδή ήταν στα τρία για να φάει άλλο τρία. Ήταν τόσο τραγική.
0: Είναι,
1: μιλούμε ότι. Καθόλου καλή ρε πανεκούμε. Κάμε μου τρομερή εντύπωση του το πράγμα γιατί έχει ένα προπονητή που πέρσι ο οποίος έπρεπε τουλάχιστον να σταθεί στον περιστάσιο ας πούμε μετά την κότσινη. Και πριν την κότσινη βέβαια αλλά α, έρχεται η κότσινη και κάποτε λαλείς ένα στρώσει λίγο έλα λούμε να δερεί ούτε να πιάει την ισοπαλία δύσκολο είναι 2-0 αλλά όχι έτσι 2-3-0 πως θα ήταν αλλά όχι έτσι. Έλος πάντων, εν κρίμα αν ελπίζω ότι να βρουν τα πόθηκια τους κάποια στιγμή γιατί είναι κρίμα και όσο ο κόσμος ρε πανικό μου. Εγώ για τον που το λαλώ. Έτσι, μακάρι να πάει καλά, αλλά έτσι όπως το θεωρώ το πράγμα δύσκολο με την εικόνα που είχα προχτές. Έλος πάντων,
0: απλά
1: ήθελα να του πω τούτον ότι δίκαια κερδίσαν τα πόθηκια, δίκαια έβαλαν 6 γκολ, πρέπει να προβληματιστούν οι φίλοι μου οι αελίστες, να που γίνεται.
0: Έγινε, να σε καλά φίλε.
1: Θα
0: φέρει εξτρέμ πληροφορία, εξτρέμ καταλόγου Α, θα φέρει αμυντικό στόπερ καταλόγου Β και ο Χατζηγιοβάνης κλείνει στον όφη.
1: Πανικό μου, κάτι τελευταίο Μιτσίν, για τον γκολ εχθές που, που ήταν πάει στη γραμμή και εδώ και γκολ αλλά μετά ακυρώθηκε.
0: Το πιθανότερο σενάριο από ό,τι είχαμε μάθει έδωσε γκόλο βοηθός και πήγε μαζί του ο διαιτητής και ήρθε το ΒΑΡ που εξέτασε την φάση και το ακύρωσε.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: Ανικόμ. Έγινε. Να σε καλά. Λοιπόν, ο τυχερός που κερδίζει το επιτραπέζιο μας παιχνίδι είναι ο Μάριος Λανίτης. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 656. Μάριος Λανίτης θα ενημερωθεί από το εμπορικό τμήμα του Sport FM 95. Η ΑΕΚ είναι στο 0-0 με τους Αυστριακούς το 13ο λεπτό. Και κλείνουμε ρε Αντώνη με τι συγκρότημα. Ο χρόνος είναι ο τίτλος του τραγουδιού.
3: Babylon Views.
0: Ακούμε Babylon Views με το τραγούδι τους «Ο χρόνος». Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Σε λίγο σύνδεση με τα στούντιο μας στην Αθήνα. Θα τα ξαναπούμε σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breath. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλ. Θα βρίσκεται σε ένα και μόνο.

0: πολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια Nina Sink. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
3: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
4: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
3: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλή εκτέλεση, το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα και τώρα πάνω από την μπάλα με το δεξί, στο 21. Θα πάρει την μπάλα, γκολ! Να το στο παρατηράκι, να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 και βάζει φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφια. Να λοιπόν που από μια στημένη μπάλα η ποιότητα των παικτών της Ένωσης στο μέσο επιθετικό κομμάτι μιλάει και πάλι. Το θαυματουργό δεξί πόδι του Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου κανένας τερματοφύλακας δεν μπορεί να επέμβει, όπως ακριβώς το είχε κάνει πέρυσι στη Σαμσούντα. Έτσι και τώρα σημαδεύει το παραθυράκι. Ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης θα είναι σίγουρα, ακόμα και αν μιλάμε για το πρώτο ή για το δεύτερο, δεν ξέρω αν έχει μπει στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται ταυτόχρονα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο, ο οποίος με περίσσια αυτοπεποίθηση έστησε την μπάλα στο σημείο της εκτέλεσης του φάουλ. Ήταν τόσο σίγουρος που σχεδόν δεν πανηγύρισε έξαλλα. 1-0 η ΑΕΚ. Και τώρα οι Αυστριακοί, εκτός από αυτό το γκολ, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και την ακόμα πιο δαιμονιώδη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί στις εξέδρες της Allwyn Arena. Η ΛΑΣΚ, η οποία προσπαθεί να αναπτυχθεί από τη δεξιά πλευρά μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ουσόρ, εκείνος θα κοντρολάρει, θα πλασάρει πάνω από τον Μπρινιόλι ευτυχώς και πάνω από την εστία του Μπρινιόλι. Δεν ξέρω αν έχει καταλογιστεί φάουλ, γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ρέλβας ότι κοντρόλαρε με το χέρι ο επιθετικός της ΛΑΣΚ. Όπως και να έχει, ό,τι και αν έχει δοθεί, δεν έχει σημασία, διότι η μπάλα κατέληξε έξω. Όντως έχει δοθεί χέρι και όντως ο Ουσόρ με αυτόν τον τρόπο κατέβασε την μπάλα πριν εκτελέσει. Δεν θα καταγραφεί λοιπόν καν αυτή η φάση. Ελεύθερο το οποίο εκτελεί ο Μπρινιόλι.
1: Γιώργο μου, χρονικά, το γκολ του Μαρίν είναι το τρίτο στην League Face.

0: Ήδη στο Γιάν Μπρεϊντέλ το σκορ είναι 1-2. Προηγείται η Βίλα της Club Brugge. Το πρώτο γκολ των Χωριατών στο 11, ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 19 και στο 22 οι Χωριάτες ξαναπήραν προβάδισμα. Συνεχίζει.
1: Δεν έχω δει, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να είναι κάποιο πιο όμορφο από αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ από τη δεξιά πλευρά τώρα με τον Ρότα να επελάβει. Απέφυγε δύο αντιπάλους, ανατράπηκε και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ σε καλό σημείο. Δεν είναι για απευθείας εκτέλεση από εκεί, είναι αρκετά μακριά και διαγώνια. Αλλά θα φέρει ξανά συναγερμό μέσα στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Ο Τόρνιχ είναι αυτός που τον ανέτρεψε και θα μπορούσε να δει και την κίτρινη κάρτα. Διότι έκανε φράγμα στον Ρότα, ο οποίος πρόλαβε και του είχε τσιμπήσει την μπάλα. Ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα είναι αυτή. Δεν θα τη βγάλει ο Κοντίνιο, ο οποίος δείχνει διατεθειμένος και να μην σφυρίξει πολύ και να μην βγάλει εύκολα κάρτες μέχρι τώρα. Μόνο στον Νίκολιτς την έβγαλε νωρίτερα με ευκολία. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ και τώρα υπάρχουν 4 θαυματουργά πόδια και πάλι πάνω από την μπάλα και του Μαρίν και του Μάγερ. Για να φέρουν την μπάλα σε ένα σημείο που θα απειλήσουν είτε οι στόπερ είτε οι δύο σέντερφορ της Ένωσης. Στο 25 φεύγει ο Μαρίν, ο Μάγερ θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή θα πάρει την κεφαλιά ο Τόρνιχ και θα απομακρύνει σε κόρνερ, ενώ είχε οπλίσει και πάλι ο Βάργα για να πιάσει την κεφαλιά. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα εδώ. Πραγματικά σωτήρια παρέμβαση από τον Μπογκάρτε νομίζω ήταν. Πάρα πολύ γλυκιά η σέντρα από τον Μάγερ, ο οποίος θα πάει για να εκτελέσει και το κόρνερ μέσα σε πανδαιμόνιο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο 26, και ενώ η ΑΕΚ εδώ και 5 λεπτά προηγείται της ΛΑΣΚ με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Μάγερ έτοιμος να σεντράρει και πάλι στην περιοχή με πολύ κόσμο να συναισθίζεται εκεί. Θα φέρει την μπάλα στο πέναλτι, η κεφαλιά από τον Βάργα, η κόντρα, ο Μουκουτί βγάζει και πάλι προς τα αριστερά στον Μάγερ. Νέα σέντρα, θα πάρει και πάλι την κεφαλιά εκεί ο Μπογκάρντε. Ο Ρότα με το δεξί σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μουκουτί θα βγει, όχι τελικά, δεν θα προλάβει να κάνει επαφή με την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ καλή η σέντρα και η ιδέα του Ρότα να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είχε μείνει από το κόρνερο ο Μουκουτί. Αλλά ο Καμερουνέζος δεν προλάβει να κάνει επαφή με την μπάλα. Προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση οι Αυστριακοί. Τελευταία στιγμή κόβει και πάλι όμως ο Μάγερ. Στη συνέχεια η πάσα του δεν προλαβαίνει να ελεγχθεί από τον Βάργα. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει φτερά στα πόδια με αυτό το γκολ. Ποίημα από τον Μαρίν με την άψογη εκτέλεση φάουλ. Στο 27 έχουμε φτάσει και τώρα ο Γιούμβιρτ αφήνει από αριστερά στον Αντράντε. Βαθιά παλιά για μία ακόμα φορά. Ο Μουκουτί ελέγχει και μάλιστα βρίσκει τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει, ανεβαίνει ο Μαρίν, ο οποίος βρίσκεται παντού στο γήπεδο σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ελέγχει ο Μάγερ, πάρα πολύ ωραία πάνω στη γραμμή, αποφεύγει δύο αντιπάλους, αλλά βγήκε με την μπάλα εκτός. Επιφωνήμα θαυμασμού που μπορεί να ακούσατε κι εσείς από τις εξέδρες για αυτή την περίτεχνη ενέργεια του Κροάτη, ο οποίος δεν μπόρεσε στη συνέχεια όμως να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Και πάλι όμως πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια της φάσης ο Ρότα επεμβαίνει, κερδίζει την κατοχή και πάνω στη γραμμή αποφεύγει έναν αντίπαλο. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Βάργα, θα πέσει στο έδαφος, παίζεται και λέει και πάλι ο Κοντίνιο. Οι Αυστριακοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέτσου με τον Λιούμπισιτς να αφήνει στον Εμπουγιάμα. Δεξιά στον Γιώργενσεν ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά πάρα πολύ ώρα θα κερδίσει την κόντρα. Ο Βιτάλης ευνοείται και αφήνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ με τη μία για τον Βάργα. Κάνουν το 1-2. Η μπάλα έρχεται και πάλι δεξιά στον Κροάτη. Έχει απέναντί του τον Τόρνιχ και βγάζει προς τα έξω στον Βιτάλης. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα επιτίθεται τώρα η Ένωση. Με τον Μαρίν να ελέγχει στον άξονα και να γυρίζει προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Και πάλι Μαρίν αποφεύγει δύο αντιπάλους. Θα πέσει στο έδαφος και θα πάρει το φάουλ από τον Μπογκάρντε. Είναι ανίκητος ο Ρουμάνος μέχρι τώρα. Εκτός από τον γκολ που έχει πετύχει και χωρίζει τις δύο ομάδες, έχει πάρα πολλές κερδισμένες μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, αλλά και φάουλ. Ένα ακόμα τώρα, το οποίο θα φέρει κόσμο στην περιοχή, αν και είναι αρκετά μακριά. Στο 28 και είναι ο ίδιος και πάλι πάνω από την μπάλα. Πάρα πολλοί κόσμος μπροστά από τα καρέ του Γιούμβιρτ. Αφήνει ο Πίλιος και θα σεντράρει και πάλι ο Μαρίν. Στο πέναλτι η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον Τόρνιχ και κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία έχει αρχίσει να εγκαθίσταται στην περιοχή της ΛΑΣΚ. και να πιέζει για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Αποθέωση για τον Μαρίνο, ο οποίος πάει στο σημαίακι για να εκτελέσει το κόρνερ και ανταποδίδει το χειροκρότημα του κόσμου. Ακούτε τι γίνεται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία ήταν που ήταν μπαρούτη από το ξεκίνημα. Έχει εκραγεί μετά τον γκολ του Μαρίν στο 21. Ο Ρουμάνος και πάλι θα σεντράρει στο πέναλτι. Η κεφαλιά από τον Μουκουντή, κόντρες μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν όπως οι Αυστριακοί σε ένα σημείο όπου φαίνεται να ελέγχει ο Ρότα, τελικά κάνει βήματα προς τα πίσω. Ο Γιώργενσεν ανεβαίνει, ο Ρότα θα του βάλει την προβολή. Πάρα πολύ ωραία όμως, έστω και αν βρήκε την μπάλα πάνω σε κίνηση, ο Ρέλβας θα καταφέρει να κόψει μία ακόμα επίδεση των Αυστριακών και ο Μπρινιόλι αμέσως με τα χέρια για τον Πίλιο. Εκείνος ελέγχει το ρυθμό και γυρίζει και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Η ΑΕΚ πήγε δυνατά στο παιχνίδι. Είχε χάσει την καλύτερη ευκαιρία με το τέταρτο του Γιώβιτς. Στη συνέχεια η ΛΑΣΚ πατούσε καλύτερα για περίπου ένα τέταρτο. Αλλά ήρθε αυτή η πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Κοϊτά, το κερδισμένο φάουλ και η ακόμα ομορφότερη εκτέλεση από τον Μαρίν για να την φέρει μπροστά στο σκορ. Τώρα ο Βάργα βλέπει την κίνηση του Μάγερ και πάλι ως εξτρέμα από δεξιά. Πάει ξανά να τον αντιμετωπίσει ο Τόρνιχ. Βγαίνει προς τα πίσω ο Κροάτης και αφήνει στον Ρότα. Ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Ο Μάγερ, ο οποίος κινείται σε αυτό το πρώτο ημίωρο σε όλα τα σημεία του νησού που αμήνεται η ΛΑΣΚ. Αριστερά-δεξιά από τον άξονα. Και τώρα ξανά ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά. Αφήνει για τον Μαρίν. Κλείνεται και πάλι από δύο. Γύρισμα στον Κοϊτά και ακόμα πιο πίσω για τον Ρέλβας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσα από τα συνολικά 14 γκολ που έχει πετύχει ήδη η ΑΕΚ σε αυτά τα 3,5 σχεδόν παιχνίδια εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια έχουν επιτευχθεί στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό ή κοντά σε αυτό, γιατί του Μαρίν μπήκε στο 21. Τώρα μια κάθετη πάσα με στόχο τον Γιώβιτς, πρώτο στην μπάλα ο Τόρνιχ γυρίζει στον Γιούγκβιρτ. Με τη μία ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ γεμίζει, ο Μουκουντή όμως θα βγει πρώτος, θα απομακρύνει στέλνοντας την μπάλα και πάλι στην περιοχή της ΛΑΣΚ, εκεί όπου ο τερματοφύλακας της αφήνει για τον Μπέλο. Ο Μπέλος στον Χόρβατ, με τη μία για τον Λιούμπισιτς, έχει απέναντί του τον Μαρίν, η κάθε πάσα για τον Χόρβατ. Πάρα πολύ ωραία, θα κόψει τον πρώτο χρόνο ο Βιτάλης, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Μπέλο. Από αριστερά έχει απέναντί του τον Ρότα, ο οποίος τον στριμώχνει προς το σημαιάκι. Θα του βάλει την προβολή, διαμαρτύρεται ότι το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, αλλά ο Γκοντίνιο λέει ΛΑΣΚ. Μια ακόμα εξαιρετική ενέργεια στο ανασταλτικό κομμάτι από τον Ρότα, ο οποίος και σήμερα δεν έχει χάσει μονομαχία. Ο Μπέλο είναι αυτός που θα αφήσει τελικά την εκτέλεση του πλαγίου και πάλι στον Ούρσο. Στον Ούσορ. Μια πρώτη κόντρα, η δεύτερη ευνοεί τον Μάγερ, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνει όπως για να βγει η ΑΕΚ από την περιοχή της. Στο μισό που αμήνεται η ΛΑΣΚ, εκεί ελέγχει ο Μπέλο και γυρίζει προς τα πίσω στον Γιούγκβιρτ. Ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μπογκάρντε από χαμηλά μέτρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση για τους φιλοξενούμενους και ανοίγει δεξιά στον Εμπουγιάμα. Γιώργενσεν, Λιούμπισιτς, κοντινές πάσες από τη ΛΑΣΚ, αλλά σε ένα σημείο πολύ μακριά από την εστία της ΑΕΚ. Στο 32 βρισκόμαστε εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Η ΑΕΚ από το 21 προηγείται με την φανταστική εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Γιούγκβιρτ και πάλι απομακρύνει σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος για μία ακόμα φορά ο Ρέλβας. Κάνει ένα γέμισμα. Ο Βάρκα δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση γιατί ήταν εκτεθειμένος. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γιούγκβιρτ και αυτός αφήνει στον Μπέλο. Κάθετα για τον Χόρβαθ. Αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια, όμως έχει καταλάβει ο Ρότα τι γίνεται, θα κλέψει και τώρα δημιουργεί προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ΑΕΚ. Τραβάει χειρόφρενο γιατί δεν βρίσκει συμπαράσταση και προτιμάει να παίξει με ασφάλεια προς τα πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μαρίν και γίνος ακόμα πιο αριστερά για τον Πίλιο. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρέλβας και πάλι Μαρίν. Ο Βιτάλης στον Μουκουντή, κυκλοφορεί με υπομονή τώρα η ΑΕΚ την μπάλα και πολύ καλή ψυχολογία. Γύρισμα του Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Με τη μία ο Ιταλός, γέμισμα στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά, πάρα πολύ ωραία. Προσπαθεί να βρει τον Γιώβιτς, επεμβαίνει όμως ο Μπογκάρντε και κερδίζει για τη ΛΑΣΚ. Ο Εμπουγιάμα δεξιά στον Γιώργενσεν. Αφήνει στον Λιούμπισιτς, ο οποίος έχει χώρο από τα δεξιά, πάει να τον κλείσει ο Βιτάλης, πάρα πολύ ωραία. Θα του βάλει την προβολή και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Ούγκρος, ο οποίος καλύπτει πάρα πολύ καλά τα ανεβάσματα του Μαρίν. Εκείνος δείχνει να είναι ένα κλικ πιο πίσω. Να αφήνει δηλαδή, να κάνει περισσότερο βρώμικη δουλειά στο χώρο του κέντρου και να αφήνει τη δημιουργία στον Ρουμάνο. Για κάθε τι πάσαμε στόχο τον Ούσορ. Τον κλείνει ο Ρότα. Βγαίνει δυνατά και ο Μουκουντή προς το πλάι. Ο Ούσορ θα σεντράρει σε ένα σημείο όμως στη μικρή περιοχή όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι. Και εκείνος μάλιστα με τη μία ανοίγει στον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει από τα αριστερά. Πάει να τον κλείσει ο Λιούμπισιτς. Ο Πίλιος θα του κάνει την τρίπλα πάρα πολύ ώρα, θα τον περάσει. Ανοίγει στον άξονα όμως πάρα πολύ την μπάλα. Ευτυχώς η παρέμβαση από τον Μπογκάρντε θα στείλει την μπάλα και πάλι σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Βιτάλης. Αυτός αφήνει στον Μάγερ, έχει χώρο, δίνει για τον Γιώβιτς, εκείνος απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα, θα τον κρατήσει εκεί ο αντιπαλός του, σταματάει πιστεύοντας το καταλογίσει φάουλ ο Γκοντίνιο, όχι όμως, παραμένει η κατοχή στα πόδια των παίκτων της Ένωσης και τώρα ο Κοϊτά αλλάζει από τα αριστερά με τον Βιτάλης. Ο Ούγκρος κρατάει και αφήνει για τον Πίλιο. Γύρισμα στον Ρέλβας, εκείνος με τη μία απέναντι για τον Μουκουντή. Μουκουντή στον άξονα για τον Μαρίν και ακόμα πιο δεξιά για τον Ρότα. Η ΑΕΚ να προσπαθεί να προσκαλέσει τώρα τους παίκτες της ΛΑΣΚ να ανέβουν για να πιέσουν, για να τους χτυπήσει στην πλάτη της αμυνάς τους, εκεί που έχουν δείξει να έχουν ζητήματα. Ενώ ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία συνεχίζει να ενθαρρύνει τους παίκτες του Νίκολης για να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ πριν την ανάπαυλα. Τώρα ο Λιούμπισιτς κερδίζει, πάει να τον πιέσει ο Κοϊτά με πάρα πολύ ένταση ο Αφρικανός. Η μπάλα έρχεται στον Εμπουγιάμα και γύρισμα ακόμα πιο πίσω στον Τόρνιχ. Ο Τόρνιχ πιέζεται από τον Βάργκα, ανοίγει και πάλι στα δεξιά για τον Γιόργενσεν. Διαγώνια για τον Λάγκ, θα του βάλει την προβολή ο Βιτάλης και φάουλ λέει ο Γκοντίνιο. Ενώ πριν δεν σφυρίζει εύκολα, τώρα εδώ θα το κάνει ο Πορτογάλος ρέφερι. Ένα φάουλ για τη ΛΑΣΚ μακριά από την περιοχή ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και τα καρέ του Μπρινιόλι, αλλά είναι σε ένα καλό σημείο για να γίνει ένα γέμισμα. Στο 36 αυτή η φάση και πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση του φάουλ είναι και ο Ούσορ αλλά και ο Χόρβαθ. Ο Χόρβαθ ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ΛΑΣΚ μέχρι τώρα και ίσως και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της. Επίτα από ώρα αρκετή πολυκοσμία στην περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Χόρβαθ εκτελεί, θα προσπαθήσει εκεί ο Λιούμπισιτς να το εκμεταλλευτεί, αλλά πρώτος θα βγει στην μπάλα ο Πίλιος και, έστω και με λίγο ανορθόδοξο τρόπο θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Καλή παρέμβαση στο πρώτο σκέλος από τον Μπακτισάκη. Στη συνέχεια θα μπορούσε να ψάξει ένα συμπέκτη. Ο Βάργκα όμως θα κλέψει τώρα και θα βγει τέτα τέτ. Φτάνει απέναντι από τον Γιούβιτ. Κάνε το καλά. Όχι, δεν θα πλασάρει. Θα προσπαθήσει να κάνει μία ακόμα τρίπλα και θα δώσει το δικαίωμα στον Εμπουγιάμα να τον κόψει. Ήταν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ακόμα και αν δεν υπήρξε εκτέλεση από τον Βάργκα, ο οποίος σε πρώτο χρόνο έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του. Διένυσε σχεδόν το μισό γήπεδο για να φτάσει απέναντι στον Γιούμβιρτ. Μετά το δεύτερο κοντρόλ θα έπρεπε να έχει εκτελέσει, δεν χρειαζόταν τρίτο. Έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλό του να τον κόψει και μάλιστα να κερδίσει και το out από την κόντρα. Εδώ ο Βάργκα έφτιαξε ο ίδιος μια φάση μοναδική για τον εαυτό του, αλλά ήταν και εκείνος που τη σπατάλησε με αυτό το καθυστερημένο τελείωμα. Δεν ήταν καν τελείωμα, πρόλαβε και τον έκοψε ο Εμπουγιάμα λίγο πριν πλασάρει με το δεξί. Ένα τσακ νωρίτερα έπρεπε να τελειώσει τη φάση ο Βάργκα, ο οποίος και τώρα θα πάρει την κατοχή. Αφήνει για τον Ρότα από δεξιά. Και ο Μουκουντή ανοίγει πάλι δεξιά στον Βιτάλης. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, έρχεται προς τα μέσα και δίνει για τον Μαρίν. Πάρα πολύ ωραία, εκείνος προστατεύει την μπάλα και την αφήνει στη συνέχεια για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Πίλιο, εκείνος ακόμα πιο αριστερά στον Κοϊτά. Έρχεται προς τον άξονα ο Αφρικανός και αφήνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν βλέπει ότι ο Ρότα έχει χώρο από δεξιά και του ανοίγει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Τα κοντρολάρει ο Ρότα και ψάχνει τις επιλογές του. Διαγώνια μπαλιά με τη μία προσπαθεί στη συνέχεια ο Βάργκα, ο Γιώβιτς να βρει την κίνηση του Βάργκα. Καλή ιδέα, αλλά η πάσα ήταν προωθημένη και πρόλαβε να την μπλοκάρει ο Γιούμβιρτ, ο οποίος παίζει αμέσως δεξιά για τον Γιόργενσεν. Γύρισμα στον Εμπουγιάμα, υποπίεση, η ΑΕΚ μένει ψηλά τώρα για να πρεσάρει και δικαιώνεται με τον Ρέλβας να κόβει. Ο Μάγερ θα πέσει στο έδαφος, είναι φάουλ αυτό, πρέπει να το δώσει, ναι, είναι φάουλ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Μάγερ, ο οποίος έκανε το κοντρόλ με το στήθος, έβαλε το σώμα του μπροστά από τον Τόρνιχ. Αυτός τσίμπησε, τον γκρέμισε και ένα ακόμα φάουλ σε πολύ καλό σημείο από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, από εκεί που λίγο νωρίτερα ο Μαρίν ζωγράφισε το 1-0. Είναι λίγο πιο μακριά βεβαίως, αλλά νομίζω ότι τα πόδια του Κοϊτά Είναι πολύ ικανά να απειλήσουν και από αυτή την απόσταση. Στο 39 η ΑΕΚ θα έχει μια ακόμα ευκαιρία να σημαδέψει την εστία του Γιούγκβιρτ με μια στημένη μπάλα. Μια μικρή σύσκεψη από περίπου από 5 παίκτες της ΑΕΚ για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κοϊτά, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ και ο Πίλιος. Όλοι αυτοί δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα σχέδια θα πάνε περίπατο και στο τέλος θα σουτάρει ο Κοϊτά. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχει και ο Μαρίν, ο οποίος έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τον γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα και χωρίζει τις δύο ομάδες. Να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει μια απευθείας εκτέλεση ή ενδεχομένως ένα στρώσιμο της μπάλας. Φεύγει τελικά ο Κοϊτά, μάλιστα. Και θα πάει ο Μαρίν. Ό,τι πρέπει για να γράψει και ένα δεύτερο. Στο 40 πάνω από την μπάλα ο Ρουμάνος ετοιμάζεται. Ο Μάγκερ τελικά θα εκτελέσει στη δεξιά γωνία. Θα φύγει μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του Γιούγκβιρτ. Έντονες διαμαρτυρίες ότι ήταν κόρνερ και κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς. Τώρα δεν ξέρω, θα χρειαστώ ένα replay για να δω αν όντως ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ βρήκε την μπάλα. Αλλά και εδώ, με βάση το πώς φυρίζει μέχρι τώρα ο Πορτογάλος διαιτητής, θεωρώ αυστηρή αυτή την κάρτα. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια γιατί του είπε ο Γιώβιτς. Αν του είπε κάποια σερβική ομορφιά, όπως και να έχει. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία νωρίτερα από την πονηρή εκτέλεση του Μάγκερ, ο οποίος με πολύ φάλτσο χαμηλά σημάδευσε τη γωνία. Τώρα η ΛΑΣΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αναμπουμπούλα και να επιτεθεί από δεξιά με το ανέβασμα του Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν θα σεντράρει, όμως είναι καλά τοποθετημένος. Ο Πίλιος θα κόψει και στη συνέχεια ο Μαρίν ελέγχει. Δίνει και πάλι για τον Πίλιο, ο οποίος απομακρύνει πάρα πολύ όμορφα στο κέντρο, σε ένα σημείο που ο Γιόβιτς μονομαχεί με τον Τόρνιχ. Στη συνέχεια ο Χόρβαθ κάνει ένα γέμισμα. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Ρέλβας. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργα για τον Γιόβιτς. Και πάλι ο Μάγκερ τώρα θα βάλει πολύ ωραία το κορμί του. Θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ είναι. Όχι, όχι, δεν το δίνει. Και τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τη ΛΑΣΚ. Έντονες διαμαρτυρίες και για αυτή τη φάση από την εξέδρα. Ο Γιόργενσεν αφήνει στον Ούσορ. Θα προσπαθήσει να δώσει για τον Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Χόρβαθ ευνοεί τον Λαγκ. Θα βγει όμως ο Μπρινιόλι από την εστία του και πάρα πολύ ωραία θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ήταν μια καλή ευκαιρία εδώ για τη ΛΑΣΚ να ισοφαρίσει. Αλλά από τις κόντρες δεν ξεγελάστηκε ο Μπρινιόλι. Βγήκε πάρα πολύ γρήγορα στη γωνία της μικρής του περιοχής και εξουδετέρωσε αυτή την εκτέλεση του Λαγκ. Πρώτη καλή, πραγματικά καλή επέμβαση από τον Ιταλό goalkeeper, ο οποίος δηλώνει παρόν τώρα που τον χρειάζεται η ΑΕΚ. Άλλαξαν καλά την μπάλα οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Το σούτ του Χόρβαθ κόντραρε στα πόδια του Μάγκερ. Η κόντρα ευνόησε τον Λαγκ, ο οποίος από διαγώνια θέση προσπάθησε μετά το κοντρόλ που έκανε με το στήθος να πλασάρει, αλλά είχε βγει πάρα πολύ γρήγορα από την εστία του Μπρινιόλι και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία για τη ΛΑΣΚ στο παιχνίδι στο 42. Τώρα η Ένωση πρέπει να αμυνθεί καλά και σε αυτή τη στιγμένη μπάλα με αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά που έχει πάει να εκτελέσει ο Ούσορ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες, στην καρδιά της περιοχής δεν βγαίνει ο Μπρινιόλι, απομακρύνει το κεφάλι όμως ο Μουκουντή και τώρα ο Κοϊτά έχει πάρα πολύ ωραία. Θα πάρει την μπάλα, θα του κάνει το φράγμα εκεί ο Μπογκάρντε και αυτή τη φορά θα δώσει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα ο Κοντίνιο. Δεν θα μπορούσε να τη χαρίσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κοϊτά, ο οποίος ξεπέρασε σαν σταματημένους τους δύο αντιπάλους του στο σπριντ, χώθηκε ανάμεσά τους και στη συνέχεια έκανε και μια ποδιά στον Μπογκάρντε που ανάγκασε τον μέσο της ΛΑΣΚ να τον ανατρέψει. Σωστό και το φάουλ και η κίτρινη κάρτα για την ΑΕΚ, η οποία παίρνει την κατοχή και τώρα ο Μαρίν αφήνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος έχει αρκετούς παίκτες μπροστά του και γυρίζει προς τα πίσω. Στη συνέχεια αφήνει για τον Βιτάλης, με τη μία για τον Μάγκερ. Εκείνος ωραία ελέγχει, ο Ρότα, αλλά δεν είναι καλή η τελική πάσα. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τη ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα. Τώρα μια βαθιά παλιά που επιχειρεί εκεί ο Αντράντε, θα κοντράρει πάνω στο πρόσωπο του Μάγκερ. Θα φύγει μπάλα εκτός, ένα ακόμα πλάγιο out για τη ΛΑΣΚ, η οποία λίγο νωρίτερα έχασε την πρώτη της και τη μοναδική καλή ευκαιρία μέχρι τώρα στο μάτς. Τώρα ο Λιούμπιζιτς με τη μία προσπαθεί να βρει συμπαίκτη, βρήκε τελικά αντίπαλο. Η ΑΕΚ κερδίζει και τώρα ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά έχει το ανέβασμα του Πίλιου. Εκεί θα πάει μπάλα, αλλά ο Πίλιος έχει απέναντι δύο παίκτες, γυρίζει ξανά στον Κοϊτά. Με τη μία για τον Μαρίνο, ο οποίος κοιτάζει, θα αφήσει στον Κοϊτά, ο οποίος θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σούτι, μπάλα θα κοντράρει πάνω στο σώμα του Τόρνιχ. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Γιώργενσεν, βγει κόρνερ. Αν η μπάλα πέρναγε από αυτό το σουτ του Κοϊτά, δεν ξέρω αν θα έχει περιθώριο αντίδρασης ο Γιούνβιρτ. Ένας ακόμα πολύ ωραίος συνδυασμός από τους παίκτες της Ένωσης και αυτή η εκτέλεση από τον Αφρικανό. Τώρα ο Μαρίν ελέγχει και πάλι και αφήνει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Ο Μαρίν ξανά σε χαμηλά μέτρα, ανοίγει για το ανέβασμα του Πίλιου από αριστερά. Εκείνος έχει κάνει όμως τελικά ανάποδη κίνηση. Χειροκροτεί με το συμπαίκτη του, αλλά η κατοχή επιστρέφει στη ΛΑΣΚ με τον Γιούνγκβιρτ να ελέγχει και να αφήνει για τον Εμπουγιάμα. Στο 44 βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με 1-0 με την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Μπέλο από αριστερά, η ΑΕΚ μένει να πιέσει τώρα ψηλά. Γυρίσμα προς τα πίσω στον τερματοφυλάκα της ΛΑΣΚ. Γέμισμα στο χώρο του κέντρου σε ένα σημείο που και πάλι ελέγχει ο Ρέλβας, ανίκητος μέχρι τώρα, με το κεφάλι δίνει στον Πίλιο. Και ο Πίλιος με τη σειρά του για τον Μουκουντή. Υποδειγματικό παιχνίδι και από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, αλάνθαστος μέχρι τώρα. Θα γίνει ξανά κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά. Θα δει την κίνηση του Κοϊτά. Με τη μία θα τον αγκαλιάσει εδώ ο αντιπαλός του. Είναι φάουλ. Κρατάει ο Κοϊτά. Θα προσπαθήσει και θα τον περάσει ακόμα και έτσι. Δίνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ έχει χώρο. Θα κάνει την κίνηση για τον Γιώβιτς. Μέσα στην περιοχή θα τη φέρει στο δεξί. Όχι, τελικά δεν μπορεί να βρει εκτέλεση εδώ. Ο Γιώβιτς μπερδεύτηκε. Αλλά αν και ήταν πάρα πολύ καλή πάσα από τον Μάγερ, θα έπρεπε ίσως να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο ο Σέρβος. Η Λάσκ κερδίσει και προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά θα κλέψει και πάλι ο Ρότα. Και τώρα ο Βιτάλης θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Μπέλο και φάουλ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. Σε όλες τις μονομαχίες είναι πρώτοι οι παίκτες του Νίκολιτς και το εξαργυρώνουν και σε αυτή την περίπτωση με ένα φάουλ. Πρώτα έκοψε ο Ρότα και στη συνέχεια ο Βιτάλης έβαλε πολύ σωστά το κορμί του. Ανάγκασε τον Μπέλο να τον ανατρέψει. Φάουλ για την ΑΕΚ. Από τη δεξιά πλευρά ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία ακόμα στημένη μπάλα που θα έρθει μέσα στην περιοχή της ΛΑΣΚ από τα πόδια είτε του Μαρίν είτε του Μάγερ. Ό,τι πρέπει θα ήταν ένα ακόμα δεύτερο γκολ τώρα. Ο Μαρίν, η μπάλα έρχεται στον Βάργα, ο οποίος θα κάνει τη σκαστή κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Με τον Βάργα εδώ να βρίσκει μια καθαρή εκτέλεση. Δεν έπρεπε να κάνει σκαστή τη κεφαλιά. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, θα φύγει εκτός εστίας. Θα έχουμε λήξη όμως του πρώτου ημιχρόνου, ενός πρώτου ημιχρόνου, όπου η ΑΕΚ θα δηλώσει ότι είναι το απόλυτο αυθεντικό εδώ στην All Win Arena. Ελέγχει το μάτς, προηγείται με 1-0 με αυτή την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν από το 21 και έχει βάλει μια πρώτη πολύ καλή βάση για την νίκη που θέλει τόσο απεγνωσμένα, θα έλεγε κανείς, στην επιστροφή της στη League Face του Champions League. Αυτά από το πρώτο 45 λεπτό εδώ από την All Win Arena. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
0: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μαραθιανό. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 12-13 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία με το γκολ πείμα του Μαρίν από το 21 έχει πάρει προβάδισμα απέναντι στην ΛΑΣΚ. Δικαίως πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0. Νομίζω ότι με βάση την συνολική εικόνα και η εικόνα της Ένωσης είναι πολύ καλή σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Αδικείται από το σκορ, θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα δεύτερο γκολ με τον Βάργα, ο οποίος έχασε δύο πολύ πολύ σπουδαίες ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματα της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αν η ΑΕΚ έχει μια εμφάνιση ανάλογη στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι το φινάλε του αγώνα θα την βρει νικήτρια με τους πρώτους τρεις βαθμούς στο σακούλι της. Στο Βέλγιο, στο Γιάν Μπρεϊντέλ, δύο λεπτά των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση της Κλάμπρης με την Άστον Βίλα. Σε μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Η Άστον Βίλα έχει στήσει πάρτι απέναντι στην Κλάμπρης, προηγείται 3-1. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οδεύει για δεκαετία η συνεργασία Πίλτσπουρι με τις Κυπριακές Τράπεζες. Από τη μία ανταποκρίτρια τράπεζα σε δολάριο στις 5 σήμερα η Κύπρος. Δύσκολο φθινόπωρο για τους καταναλωτές. Πρώτον πυλώνεο κύμα ακρίβειας. Αφήγημα με το κόστος του GSI χωρίς το μέγεθος των οφειλών. Οι υποχρεώσεις της Κύπρου και πόσες έχει εκπληρώσει με βάση τη συμφωνία πλαίσιο του 24. Αύξηση επιτοκίων. Προωθείται νέα αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σημαίνει για την Κύπρο? Νέα ευρωπαϊκή μάχη. Οι γαλλογερμανικές πιέσεις για κατάργηση του βέτο. Οι έντονες αντιδράσεις και η Κύπρος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες, την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, πάει σε

0: στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
3: Πάλι στο γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

στο φίλο που ρωτάει πόσα κόρνερ γίνανε στο πρώτο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφια. Λέει κάπου λέει 3, αλλού 4. Εγώ βλέπω 3. 2 για την ΑΕΚ και 1 για την ΛΑΣΚ. Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω πού έχεις δει το 4, αλλά εγώ βλέπω 3.

Είπαμε, λόγω του αγώνα της ΑΕΚ δεν θα βγουν ρεπορτάζ στην απόψινή εκπομπή. Απλά θυμίζω σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της σημερινής ημέρας. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για την για τη Σανέλ Αρένα, για την παραχώρηση του γηπέδου από την Ένωση στους Ερυθρολευκούς μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα να κατασκευή στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, και κατ' επέκταση στο περιθώριο ουσιαστικά αυτής της συμφωνίας ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα επιστρέψει στην ΑΕΚ, με την οποία θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μπασκετικά, επίσης είχαμε την συνάντηση του πρόεδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, με τους εκπροσώπους των ΚΑΕ της στοίχημαν GBL. 13 από τις 14 έδωσαν το παρόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει από χθες ότι δεν θα παρευρεθεί. Η πρόταση είναι για και στις ομάδες και από τις οποίες ζήτησα η απάντηση εντός μίας εβδομάδας. Η πρόταση λοιπόν είναι για ορισμό των διαιτητών

όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων. Δηλαδή να αποφασίζουν οι ΚΑΕ ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν τα παιχνίδια τους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Για Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο και γενικά με το κλίμα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω είναι κάτι ανέφικτο.

Στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό έγινε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντήριου Ντάρκο Κοβάσεβιτς και αντικαταστάτης του θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Αντώνιο Κορδόν, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Κορδόν, τον οποίο υπήρξαν επαφές και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τότε δεν επήλθε κάποια συμφωνία. Μετά από κάποιους μήνες επιστρέφει για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι σε 63 λεπτά από τώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα υποδεχθούν τον Βόλο Έλαμπετ στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου Ελλάδας.

Δεν έχουμε ακόμη ενδεκάδες, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Πιθανόν να κάνει ντεμπούτο ο Πουέρτα. Επανενεργοποιείται και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.

και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, οι δύο ειδήσεις της ημέρας. Η πρώτη έχει να κάνει και η πιο φρέσκια με τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιαννούλη. Κάκους δεύτερου βαθμού στην Ποδοκνημική, 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης. Και από χθες είναι στην Θεσσαλονίκη ο Κροάτης Χαφ, ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα αποκτηθεί με την βορφή δανεισμού και οψιών αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ από την Augsburg. Επίσης, μια ενημέρωση από πλευρά Σόφη, όπως με ενημέρωσε τώρα η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου από την αίθουσα σύνταξης. Ο Όφη αναφέρει ότι δεν υπάρχει συμφωνία, όπως γράφτηκε αργά το απόγευμα, με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ανήκει στην Ομόνια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Εξετάζεται η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν μιλάμε ακόμη για συμφωνία.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Εκείνος για να μπει στην περιοχή τον καταδιώκει εκεί. Ο Τιμπέλο το πλασέ απομακρύνει με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Πολύ μεγάλη επέμβαση και εδώ από τον Ιταλό, ο οποίος δηλώνει ξανά παρόν σε αυτή την επικίνδυνη αντεπίθεση. Ο Χόρβατ, ο οποίος βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Λάσκ, και βρήκε μια εκτέλεση που δεν θα έπρεπε να την έχει βρει. Θα έπρεπε να έχει επέμβει νωρίτερα εκεί ο Μουκουντή. Τώρα βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Καμερουνέζος και κόβει για τον Γιώβιτς. Με τη μία ο Μάγερ, για τον Κοϊτά. ο οποίος έχει χώρο αλλά και τρεις αντιπάλους να τον καταδιώκουν. Κρατάει, θα περάσει τον πρώτο, κάνει κίνηση ο Βάργα. Θα του περάσει την μπάλα, ο Βάργα θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ κόβι τελευταία στιγμή. Εκεί ο Τόρνιχ, μάλλον ο Αντράντε, ήταν μεγάλη ευκαιρία και εδώ για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει την κατοχή. Θα τα καταφέρει με το κεφάλι ο Βιτάλης. Κόβει τελευταία στιγμή ο Αντράντε. Ένας μικρός χάμος κοντά στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Τελικά η παλιά που γίνεται στα μετώπιση της ΑΕΚ ελέγχεται από τον Μουκουντή και αυτός γυρίζει για τον Μπρινιόλι. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να ελέγξει το ρυθμό. Νωρίτερα έφαγε μια αντεπίθεση που δεν χρειαζόταν να τη βρει τόσο εκτεθειμένη στα μετώπιση. Ευτυχώς επενεύει με τα πόδια ο Μπρινιόλι στην ευκαιρία του Χόρβατ. Τώρα κερδίζει την κόντρα ο Βάργα, αλλά επανακάμπτει ο Αντράντε και κερδίζει με τη σειρά του για τον Μπογκάρντε. Άνοιγμα στα αριστερά και πάλι για τον Χόρβατ. Έχει απέναντί του τον Ρότα. Ανεβαίνει ο Μπέλο. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Χόρβατ. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι σε ένα σημείο που ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας. Η μπάλα θα φύγει εκτός της τελικής γραμμής. Είναι out για την ΑΕΚ. Ένα ελεύθερο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπρινιόλι στο 51. Μπήκαν λίγο καλύτερα, η αλήθεια είναι, οι Αυστριακοί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Μπρινιόλι, βλέποντας ότι πιέζουν ψηλά, αποφασίζει να εκτελέσει με γέμισμα αυτό το ελεύθερο, ψάχνοντας το κεφάλι του Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά τελικά ο Μπουγιάμα. Δεύτερη από τον Γιόργενσεν, σε ένα σημείο που δείχνει να ελέγχει ο Χόρβατ. Γυρίζει προς τα πίσω στον Μπέλο. Κρατάει, πάει να τον πιέσει ο Μάγερ. Δίνει για τον Τόρνιχ και ακόμα πιο πίσω στον Γιούγκβιρτ. Ο Τόρνιχ και πάλι. Τώρα μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και ο Αντράντε κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Λιούμπισιτς. Πρώτος ο Ρέλβας με το κεφάλι σε ένα σημείο που πάρα πολύ ωραία ελέγχει ο Βιτάλης. Και επίσης με το κεφάλι ελευθερώνει για τον Πίλιο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Ούγκρο. Ο Πίλιος γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Εκείνος πάρα πολύ ωραία αφήνει την μπάλα να περάσει. Την αφήνει στον Μπρινιόλι. Γεμίζει ο Ιταλός ξανά για τον Βάργα. Ο οποίος θα χάσει αυτή τη μονομαχία από τον Μπογκάρντε. Ελέγχουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι με τον Εμπουγιάμα να αφήνει. Αλλά η παλιά που γίνεται στην απέναντι πλευρά είναι λάθος. Κερδίζει ο Μάγερ και με τη μία βρίσκει τον Γιώβιτς. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου ο Σέρβος έχει χώρο για να επιτεθεί κατά μέτωπο. Θα κάνει μια παλιά που κόβεται τελευταία στιγμή. Ήταν έξυπνη η ιδέα να βρει τον Βάργα στο χώρο. Στη συνέχεια ο Λιούμπισιτς θα κάνει το κοντρόλ. Θα εντάξουν διαμαρτυρίες ότι το έκανε με το χέρι. Στη συνέχεια ο Βιτάλης θα τον ανατρέψει φάουλ για τη λάσκη, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Ο Χόρβατ και πάλι βρίσκει χώρο. Πάει όμως πάρα πολύ ωραία να καλύψει ο Μάγερ και κερδίζει την κατοχή. Ελευθερώνει μάλιστα πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια για τον Ρότα. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Λιούμπισιτς. Ένα ακόμα φάουλ για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται ο Λιούμπισιτς, αλλά δεν έχει δίκιο. Τράβηξε τον πρώην συμπαίκτη του και τον έριξε στο έδαφος. Ξαναλέω ότι αυτός ο ρυθμός πάνω κάτω δεν ευνοεί την ΑΕΚ. Στην προσπάθεια που κάνει να προστατεύσει αυτό το 1-0 που έχει διαμορφωθεί υπέρ της από το πολύ όμορφο γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21, πρέπει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Ο Πίλιος τώρα από αριστερά κλείνεται από δύο αντιπάλους. Έρχεται προς τα μέσα, αφήνει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Έχει χώρο τώρα ο Ρουμάνος και την επιλογή να παίξει είτε κάθεται να ανοίξει δεξιά, να πέσει στο έδαφος. Φάουλ που του κάνει ο Ούσορ, ο οποίος διαμαρτύρεται πολύ έντονα και νομίζω ότι και εδώ θα μπορούσε να εισπράξει μια κάρτα. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ για τον Μάγερ. Ο Κροάτης περιμένει και τελικά πασάρει στον άξονα στον Μαρίν. Τώρα γίνεται το άνοιγμα δεξιά για τον Ρότα με τη μία και πάλι για τον Μάγερ που κάνει κίνηση σαν εξτρέμ. Προσπαθεί να περάσει ξανά στον Ρότα, η κόντρα ευνοεί τον Μαρίν. Θα τσιμπήσει πολύ όμορφα, θα προσπαθήσει να επιτεθεί και θα πάρει το κόρνερ. Μία ακόμα επιβεβαίωση της ποδοσφαιρικής ευφυΐας του Μαρίν, ο οποίος βρέθηκε ακριβώς πάνω στη γραμμή. Ήξερε ότι το maximum που θα μπορούσε να κερδίσει είναι ένα κόρνερ και αυτό ακριβώς πήρε. Κόντραρε την μπάλα πάνω στα πόδια του αντιπάλου του και ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά που δίνει το έναυσμα στην εξέδρα να ξεσηκωθεί ακόμα περισσότερο. Με τον Μάγερ να φεύγει από εκεί και να αφήνει την εκτέλεση στον Μαρίν. Ενώ μετράει ήδη ο Γκοντίνιο βάσει των νέων κανονισμών. Υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτελεστεί η φάση. Ο Μάγερ αφήνει και πάλι στον Μαρίν, αλλά δεν συνεννοήθηκαν καλά οι δυο τους εδώ. Έπειτα από αυτή την κοντινή εκτέλεση του κόρνερ με πάσα, η μπάλα θα φύγει εκτός και είναι out για τη ΛΑΣΚ. Θα περάσει ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ να γεμίσει μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Η οποία είναι η δεύτερη ομάδα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ σε φάση ομίλων. Ήταν η πρώτη, η Καζίνο Σάλτσμπουργκ τότε, στην πρώτη συμμετοχή της ΑΕΚ σε ομίλους και πρώτη συμμετοχή γενικά ελληνικής ομάδας. Τώρα ο Χόρβατ και πάλι επικίνδυνα από αριστερά. Η ΑΕΚ πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό. την κίνηση που κάνει ο Χόρβατ. Τώρα δίνει για τον Λιούμπισιτς. Ελύσεται εκτός περιοχής. Μια παλιά για τον Μπέλο. Εκείνος θα κάνει ένα σουτ πάνω στο σώμα του Ρότα, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο. Κέρια παρέμβαση εδώ από τον μπακ της Ένωσης. Αλλά μια ακόμα περίπτωση που πρέπει να προβληματίσει λίγο τον Νίκολιτς. Η ευκολία με την οποία βγαίνει ο Χόρβατ στη δεξιά πλευρά, όπως αμήνεται η ομάδα του. Τώρα μια βαθιά μπαλιά. Κόβει με το κεφάλι ο Πίλιος και στη συνέχεια πάρα πολύ ωραία αποφεύγει τον αντίπαλό του. Επίδειξη και τεχνικής από τον Πίλιο εδώ, ο οποίος δίνει στον Κοϊτά. Πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσει τη μονομαχία από τον Γιώργενσεν. Εκείνος θα τον ανατρέψει με ένα φάουλ σκοπιμότητας, το οποίο είναι και αυτό κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω, γιατί κάποιες φάσεις τις αντιμετωπίζει με διαφορετικά κριτήρια ο Γκοντίνιο. Εδώ τώρα ήταν ένα ξεκάθαρο φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει αντεπίθεση. Ο Κοϊτά είχε αδειάσει τον αντίπαλό του και αφορμούσε προς τον άξονα. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ. Ο Ρέλβας αφήνει στον Μαρίν, ο οποίος είναι οπισθοχωρημένος. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι. Και αυτός υποπίεση θα τριμπλάρει αντίπαλο εδώ, Μπρινιόλι. Επίδειξη ψυχραιμίας από τον Ιταλό. Γεμίζει στη συνέχεια για τον Βάργα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιώβιτς θα βγει μόνος του. Καταδιώκεται ο Σέρβος, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα τσιμπήσει την μπάλα για τον Κοϊτά. Εκείνος θα γυρίσει. Όχι, δεν θα περάσει. Τελευταία στιγμή κρατάει ο Κοϊτά την μπάλα μέσα στο τερέν. Έρχεται ξανά προς τα έξω. Είναι ζωντανή η φάση. Γυρίζει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα σεντράρει. Απομακρύνει ο Γιούγκβιρτ. Η προβολή που ακολουθεί από τον Γιώβιτς θα φύγει εκτός εστίας. Καλή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Περισσότερο στο πρώτο κομμάτι της φάσης, εκεί όπου ο Γιώβιτς έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του και έφυγε μόνος του απέναντι από τον Γιούγκβιρτ. Πρόλαβε και τον έκλεισε όμως ο Εμπουγιάμα. Έβγαλε την πάσα στον Κοϊτά. Αλλά το γύρισμα που έκανε ο Αφρικανός εξουδετερώθηκε. Μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Απομακρύνουν εκείνη της ΛΑΣΚ σε ένα σημείο όπου ο Μουκουντή θα κάνει την κεφαλιά. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Ρότα και στη συνέχεια ο μπακ της ΑΕΚ θα προσπαθήσει να γεμίσει. Θα βρει μπάλα στο πρόσωπο με πολύ δύναμη τον Μπέλο. Θα φύγει εκτός. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ, αλλά μένει πεσμένος ο μπακ της ΛΑΣΚ.
17: Γιώργο, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα εντάχει η εντεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ντεμπούτο Πουέρτα, Πόποβιτς στα γκολπόστ, Πέντερσεν, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο και Τικνιζιάννη τετράδα στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά αντίστοιχα. Πουέρτα και Φίλη στη μεσαία γραμμή. Κουτσογούλας και Φορτούνης στα άκρα της επίθεσης και ο Σα πίσω από τον προωθημένο Γκονζάλες. Συνεχίζεις.
16: Εκτελείται αυτό το πλάγιο για την ΑΕΚ. Η κόντρα ευνοεί τον Βιτάλης, ο οποίος όμως θα χάσει τη μονομαχία στη συνέχεια από τον Λιούμπισιτς. Επεμβαίνει όμως και πάλι αποτελεσματικά ο Ρότα. Κερδίζει ξανά για την ΑΕΚ. Βάζει το κορμί του ο Βιτάλης, θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται λέει και πάλι ο Κοντίνιο. Ο Λάγκ τώρα έχει χώρο. Τον καταδιώκει ο Ρότα. Τον αναγκάζει να έρθει προς τον άξονα. Ανοίγει δεξιά για τον Γιώργενσεν. Έχει επιστρέψει όμως η ΑΕΚ στην άμυνά της. Ο Ούσορ από δεξιά. Ο Ρέλβας έχει πάει να καλύψει εκεί. Η κόντρα απομακρύνει όπως εκεί ο Ρέλβας στη συνέχεια παραχωρώντας το πλάγιο. Εδώ παρά λίγο να βρεθεί εκτεθειμένη η άμυνα της ΑΕΚ. Μια ακόμα κέρια παρέμβαση από τον Πορτογάλο στόπερ, ο οποίος πραγματικά είναι παντού σε φάσεις όπου η άμυνα της ΑΕΚ δέχεται γυρίσματα ή σέντρες από τα πλάγια. Τώρα ο Ούσορ θα δοκιμάσει και πάλι να φέρει απευθείας την μπάλα με αυτό το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Δίνει πάρα πολύ ύψος. Η πρώτη κεφαλιά από τον Εμπουγιάμα. Ένα άτσαλο τελείωμα εκεί από τον Γιώργενσεν, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα θα πάρει τελείως ανάποδη τροχιά και θα φύγει πλάγιο. Παραλίγο εδώ να κινδυνεύσει η ΑΕΚ από αυτές τις κόντρες. Ενώ μένει πεσμένος στο τερέν από την προηγούμενη φάση ο Βάργα, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά σηκώνεται. Όλα αυτά στο 59 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με τον γκολ του Μαρίν. Συνεχίζει να προστατεύει αυτό το προβάδισμα χωρίς να κινδυνεύει πάρα πολύ. Λίγο νωρίτερα είχαν μια καλή ευκαιρία βέβαια οι Αυστριακοί με το πλασέ του Χόρβατ που αποκρούστηκε με τα πόδια από τον Μπρινιόλι. Δεύτερη πολύ καλή παρέμβαση από την Ιταλό goalkeeper στο παιχνίδι μετά από αυτή την ευκαιρία του Λάγκ στο κλείσιμο του πρώτου μέρους. Αλλά η ΑΕΚ έχει τις στιγμές της και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκει εκτεθειμένη την άμυνα της ΛΑΣΚ. Όσο περνάει η ώρα και μένει αυτό το 1-0, θα της δίνονται ακόμα περισσότεροι χώροι. Τώρα μια μπαλιά με στόχο τον Χόρβατ θα περάσει εκτός. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Συνεχίζει ο Χόρβατ να τραβιέται προς την αριστερή πλευρά, να γίνεται ένας άτυπος εξτρέμ και να δημιουργεί ρήγματα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Νίκολιτς και αν θα το κάνει. ώρα ο Μπρινιόλι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Αφήνει για τον Μουκουντή. Εκείνος γεμίζει, ψάχνει τον Βάργκα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ούγγρος, αλλά βγαίνει από την άμυνά του ο Τόρνιχ και ελέγχει. Θα χάσει όμως από την παρέμβαση του Βάργκα. Προλαβαίνει να διορθώσει ο Εμπουγιάμα και ο Γιόργενσεν γυρίζει στη συνέχεια για τον Γιούγκβιλτ. Τώρα ο Αντράντε, η εξέδρα η οποία προσπαθεί να σπρώξει την ΑΕΚ να ανέβει λίγα μέτρα πιο ψηλά στο γήπεδο. Όχι ότι είναι οπισθοχωρημένη η ομάδα του Νίκολιτς και δέχεται πίεση, αλλά έχει δώσει κάποιους χώρους στη ΛΑΣΚ. Τώρα από αριστερά ανεβαίνει ο Αντράντε. Μια κάθετη πάσα η οποία είναι πολύ δυνατή. Βγαίνει από την εστία του ο Μπρινιόλι και θα την ελέγξει με ευκολία. Θα παίξει στη συνέχεια με τα χέρια για τον Πίλιο που έχει χώρο από τα αριστερά. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Λιούμπισιτς. Ο Πίλιος πασάρει στον άξονα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ωραία για τον οπισθοχωρημένο Γιώβιτς, ο οποίος απαλλάσσεται από τα μαρκαρίσματα και ανοίγει την μπάλα πάρα πολύ ωραία αριστερά για τον Πίλιο. Τώρα έχει χώρο ο Μπακ της ΑΕΚ για να πλησιάσει την περιοχή. Θα σεντράρει όμως και πάλι είναι απογοητευτική η σέντρα του Πίλιου. Εδώ δεν υπήρχε λόγος να σεντράρει από τόσο μακριά. Θα έπρεπε είτε να πλησιάσει την περιοχή είτε να πασάρει στον άξονα. Παρ' όλα αυτά χειροκροτείται και από την εξέδρα ο Πίλιος και από τον Γιώβιτς, ο οποίος συχνά είναι ένας από αυτούς που τον γκαζώνουν. Δεν έχουν και εξαιρετική σχέση. Τώρα η Λάσκα από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί να αναπτυχθεί με τον Γιόργενσεν. Μένει ψηλά να πιέσει η ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Ο Εμπουγιάμα απέναντι από τον Βάργκα γεμίζει, ψάχνει την κίνηση του Ούσορ. Είναι δυνατή η παλιά του όμως και θα φύγει απευθείας εκτός του αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την ΑΕΚ. Συνεχίζουν οι Αυστριακοί να ψάχνουν με βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας τις κινήσεις των δύο γρήγορων επιθετικών τους, αλλά είναι πολύ καλά διαβασμένη η ΑΕΚ και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μουκουντή τώρα αφήνει αριστερά για τον Πίλιο. Στον άξονα ξανά για τον Μαρίν, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Λιούμπισιτς. Ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, το εκτελεί ο Ρέλβας με μια κοντινή πάσα στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο δεξιά στον Ρότα, εκείνος γεμίζει ψάχνοντας τον Βάργκα. Ο Βάργκα θα πάρει την κεφαλιά, αλλά και πάλι δεν είναι στο σημείο που βρίσκεται ο Γιώβιτς, είναι μόνο ο Τόρνιχ, αυτός που ελέγχει τώρα και ανοίγει για τον Εμπουγιάμα. Παιχνίδι κατοχής και πάλι για τη ΛΑΣΚ, η οποία επιτίθεται σε οργανωμένη άμυνα με τον Χόρβαθ από αριστερά. Πάει να τον κλείσει τώρα ο Μάγερ. Θα του βάλει την κόντρα, θα τον καθυστερήσει, θα τον αναγκάσει να γυρίσει προς τα πίσω στον Αντράντε. Ο Αντράντε κάθετα σε ένα σημείο που βγαίνει πρώτος ο Ρότα και κόβει. Ο Βάργκα θα εκμεταλλευτεί στη συνέχεια το κακό κοντρόλ. Θα ανοίξει πάρα πολύ ωραία για τον Μάγερ. Η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση με 3 εναντίον 2. Ο Μάγερ τραβάει χειρόφρονο και ανοίγει πάρα πολύ ωραία στον Κοϊτά. Θα κάνει ανοιχτό κοντρόλ όμως ο Αφρικανός και θα δώσει χρόνο στη ΛΑΣΚ να οργανωθεί στην άμυνα. Κρατάει πάντως στην αριστερή πλευρά και θα παίξει στο ένας με έναν. Περιμένει συμπαράσταση, βγαίνει προς τα έξω. Κρατάει με την μπάλα, αλλά αναγκάζεται να την γυρίσει προς τα πίσω στο Μουκουντή. Αν εδώ ο Κοϊτάκη και κάνει ένα καλό κοντρόλ, θα μπορούσε να μπει με πολύ καλές προϋποθέσεις από αριστερά στην περιοχή. Ήταν εξαιρετική η πάσα που του έκανε ο Μάγερ. Κρατάει όμως την μπάλα στα πόδια της ΑΕΚ με τον Πίλιο από αριστερά. Έρχεται προς τον άξονα ο Μπακ της ΑΕΚ. Αλλάζει κατεύθυνση και ανοίγει πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια για τον Βιτάλης, ο οποίος κινείται σαν αριστερός εξτρέμ. Πατάει ο Βιτάλης και ευδύνει στον Πίλιο, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Θα γυρίσει η μπάλα, θα κοντράρει, θα περάσει παράλληλα με την εστία του Γιούγκβιρτ. Μία ακόμα περίπτωση όπου ο Πίλιος βρέθηκε σε επίκαιρο σημείο για να κάνει μια καλή σέντρα ή ένα καλό γύρισμα, αλλά κάνει λάθος επιλογή. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα φάουλ του Βάργκα πάνω στον Εμπουγιάμα. Εδώ βγήκε πάλι με καλές προϋποθέσεις η ΑΕΚ και δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Τώρα ανεβαίνει ο Γιόργενσεν. Πάρα πολύ ωραία, επιβλητικά του παίρνει την μπάλα ο Κοϊτά. Εξαιρετική παρέμβαση από τον Αφρικανό, ο οποίος δίνει στον Μάγερ. Έχει χώρο, ο Κροάτης δίνει για τον Βάργκα. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Ο Μάγερ περιμένει, δεν βρίσκει συμπαράσταση, γυρίζει προς τα πίσω στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά στον Βιτάλης. Ενώ θα έχουμε σε πολύ λίγο και τις δύο πρώτες αλλαγές από την πλευρά των Αυστριακών. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Βιτάλης να κρατάει από τον άξονα. Κάθετα στον Γιώβιτς με τη μία το άνοιγμα αριστερά για τον Κοϊτά. Πάρα πολύ ωραία, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Αφρικανός, θα την περάσει πάνω από τον αντιπαλό του, πλησιάζει την περιοχή. Αφήνει για τον Μάγερ, ο Μάγερ από αριστερά θα σεντράρει και βάλει γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Τι ομορφιά ήταν αυτή! Μια συνεργασία σαν συμφωνία του Μότσαρτ. Με τον Μάγερ να βγαίνει από αριστερά. Το μαγικό του αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα και πάλι εκεί που έπρεπε. στο κεφάλι του Γιώβιτς. Σαν μυρογνωμόνιο γύρισε, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γιούνγκβιρτ. 2-0 για την ΑΕΚ στο 64. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες για αυτή τη δεύτερη ομορφιά από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι βάζουν ακόμα πιο γερές βάσεις για την τρίτη τους νίκη, για την τρίτη νίκη της ΑΕΚ σε φάση, σε league phase του Champions League.
17: Γιώργο, είναι οριακή φάση, πάσα στον Μάγερ.
16: Όχι, είναι offside. Είναι offside τελικά. Είναι offside. Μάλιστα. Τσάπα με ενθουσιασμός.
17: Ο Μάγερ είναι οριακά εκτεθειμένος. Εκεί είναι το offside.
16: Μάλιστα, δεν είχαμε και καμία ένδειξη ότι ελέγχεται η φάση εντωμεταξύ, Τάσο μου.
17: Στο replay φάνηκε, στο replay, ναι. γι' αυτό
16: ναι,
17: το είπα.
16: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αλλάζουν αμέσως λοιπόν τα δεδομένα. Η ΑΕΚ θα παραμείνει με ένα γκολ μπροστά στο σκορ. Ενώ θα γίνουν και οι δύο αλλαγές που έλεγα για την ΛΑΣΚ. Θα περάσουν οι Φλέκερ και Σεπφ. Θα σας πω σε πολύ λίγο ποιοι πέρασαν και εκτός. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτή τη μικρή ψυχρολουσία από την ακύρωση του γκολ. Τώρα ο Λάγκ προσπαθεί να κοντρολάρει. Θα κρατήσει την μπάλα εντός. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Εκτός αγωνιστικού χώρου και πλάγιο για την ΑΕΚ. Στα Μάτρεξ παραμένει το σκορ στο 2-0, αλλά δεν έχει μετρήσει τον γκολ. Κρίμα πάντως, ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
17: Γιώργο, Γιώργενσεν και Λιούμπισιτς είναι αυτοί που πέρασαν εκτός.
16: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, Τάσο, γιατί μέσα στο πανδαιμόνιο δεν πρόλαβα να δω ποιοι ήταν αυτοί οι δύο που έφυγαν εκτός. Ο Λιούμπισιτς, λοιπόν, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συνδυάσει την επιστροφή του αντίπαλος με κάτι επιδραστικό για την ομάδα του. Και τώρα η Λάσκη είναι και πάλι στην επίθεση. Από αριστερά με τον Μπέλο. Για βαθιά μπαλιά την εξουδετερώνει ο Μουκουντή. Ο Βάρκα θα κοντρολάρει. Εκείνος θα δώσει στον Ρότα. Απέναντι σε δύο ο Ρότα θα προσπαθήσει να τους περάσει, κόβεται. Και τώρα προσπαθεί να ελευθερώσει για τη ΛΑΣΚ ο Μπέλο. Κρατάει τώρα την κατοχή πάρα πολύ δυνατά. Έχει έρθει πάνω του ο Βιτάλης και κλέβει. Δίνει στον Μαρίν με τη μία στον Γιώβιτς. Εκείνος ανοίγει αριστερά στον Μάγερ. Σε όλα τα σημεία του γηπέδου ο Κροάτης πριν δημιούργησε τον γκολ που ακυρώθηκε από τα αριστερά. Τώρα στην εντελώς ανάποδη πλευρά του γηπέδου δημιουργεί και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Πολύ καλή εμφάνιση και σήμερα από τον Κροάτη. Από τα πόδια του οποίου περνάει για μία ακόμα φορά ολόκληρο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Φάουλ λοιπόν για την ένωση, το οποίο είναι ακριβώς μπροστά στη γραμμή του πλαγίου, από τη δεξιά πλευρά, λίγο πιο μπροστά από τη σέντρα. Το εκτελεί με ένα γέμισμα ο Ρότα, ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Με το στήθος για τον Μάγερ, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή. Ψάχνει συμπαράσταση ο Μάγερ, περιμένει, βγάζει προς τα έξω τον Κοϊτά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Θα ανοίξει την μπάλα αριστερά ο Κοϊτά, θα γυρίσει. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Αντράντε να κόψει. Ο Κοϊτά κοντρολάρει και πάλι πριν μπάλα βγει έξω. Είναι κλεισμένος από δύο, του ξεπεράσει με μια εντυπωσιακή τρίπλα, θα πέσει στο έδαφος. Ήταν φάουλ αυτό. Το αφήνει ο Γκοντίνιο. Ο Μαρίν θα πλησιάσει την περιοχή, δίνει για τον Γιώβιτς. Εκείνος βγάζει στον Βιτάλης, ο οποίος θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ και βγάζουν προς τα έξω. Τώρα θα πρέπει να κόψει πολύ ωραία και θα το κάνει ο Ρέλβας με το κεφάλι, γιατί πήγαινε να βγει επικίνδυνα ο Ούσορ. Ο Ρότα ελέγχει και γυρίζει πάρα πολύ ωραία στον Πρινιόλι. Εξαιρετική παρέμβαση και εδώ από τον μπακ της ΑΕΚ. Ο Ιταλός ανοίγει με τη μία στην απέναντι πλευρά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στον Μάγερ. Εκείνος πολύ ψύχρεμα για μια ακόμα φορά στον άξονα αφήνει στον Μαρίν. Κάθετα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βλέπει την κίνηση που κάνει ο Πίλιος. Ανοίγει αριστερά. Ο Πίλιος θα προσπαθήσει να προλάβει. Θα μπει στην περιοχή και θα αναγκάσει τον Εμπουγιάμα να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Εδώ ο Πίλιος πίεσε όσο έπρεπε τον αντίπαλό του για να μην τον αφήσει να ρισκάρει. Να παραχωρήσει αυτή τη στημένη μπάλα. Και να δώσει το έναυσμα στην εξέδρα να σπρώξει ακόμα περισσότερο την ΑΕΚ. Βλέπω τώρα

από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή τον Ρασβάν Μαρίν. Στο 69 η Ένωση θα γεμίσει ξανά στα καρέ του Γιούνγκβιρτ. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Ρέλβας, απομακρύνει εκεί όπως ο Αντράντε. Ο Ούσορ προσπαθεί να κοντρολάρει με το στήθος, ο Ρότα ελέγχει και πολύ ψύχρεμα, υποπίεση, θα περάσει δύο αντιπάλους ο Ρότα. Φανταστική ενέργεια, μία ακόμα από τον Έλληνα μπακ, ο οποίος τώρα ανεβαίνει και πασάρει στον Μάγερ. Ο Μάγερ ανάμεσα σε δύο θα προσπαθήσει να πλησιάσει το σημαίακι, αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Μπέλο και εκείνος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Μία ακόμα επίδειξη τεχνικής από τον Μάγερ και τον άδειασε και τον ανάγκασε να πετάξει την μπάλα εκτός. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά στο 70. Δεν χάνει την μπάλα με τίποτα από τα πόδια του ο Μάγερ. Και τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει από το σημαίακι για να φέρει την μπάλα στα καρέ του Γιούνγκβιρτ. Να δούμε αν θα γράψει τώρα την assist που δεν έγραψε νωρίτερα στο ακυρωθέν γκολ. Σεντράρι, θα βγει με τα χέρια ο Γιούνγκβιρτ με τις γροθιές και θα διώξει. Ελέγχουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ, αλλά με ένα γέμισμα σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος ο Πίλιος και θα κόψει. Θα του γίνει φάουλ, παίζεται λέει ο Κοντίνιο. Και προσπαθούν τώρα να οργανωθούν στην άμυνά τους οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Χόρβατ κάνει ένα γέμισμα, μια αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Λάγκ. Έχει γυρίσει ο Μάγερ, θα τον περάσει ο Λάγκ, θα προσπαθήσει να γυρίσει. Έρχεται πάλι πάρα πολύ αποτελεσματικά ο Ρότα. Θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει το κόρνερ για τη ΛΑΣΚ από την αριστερή πλευρά. Ένα κόρνερ έπειτα από αρκετή ώρα για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Ρότα για μία ακόμα φορά βρέθηκε σε κύριο σημείο για να εμποδίσει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες ο Χόρβατ είναι αυτός που ετοιμάζεται να σεντράρει στο 71. Δεν αφήνουν οι παίκτες ΣΑΚ να εκτελεστεί το κόρτερ.

Και τώρα προς τα έξω και πάλι ο Χόρβατ κλείνεται από τον Κοϊτά. Αν εδώ η ΑΕΚ κερδίσει την κατοχή μπορεί να τους βρει εκτεθειμένους γιατί έχουν μείνει και οι στόπερ τους στην αντίπαλη περιοχή. Ακούτε τι γίνεται στην Allwyn Arena από τις αποδοκιμασίες. Τίποτα, ανοιχτό κοντρόλ από τον Μπογκάρντε, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπροστά σε μια τόσο κολλασμένη ατμόσφαιρα να προσπαθείς να κάνεις κορδελάκια. Πλάγιο out για την ΑΕΚ και νέα κερδισμένη κατοχή από τη δεξιά πλευρά με τον Ρότα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ψάχνει τον Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά, θα κοντράρει μπάλα στο σώμα του Μπέλο και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ πιο ψηλά στο γήπεδο από την δεξιά πλευρά. Και αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Ρότα. Αφήνει στον Βιτάλης. Και πάλι ο Ρότα, γυρίσμα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ακόμα πιο πίσω στον Μπρινιόλι. Και τώρα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει με πολύ δύναμη όμως. Στέλνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά και στον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Γιούγκβιρτ που κοντρολάρει και αφήνει στον Αντράντε. Τόρνιχ. Και τώρα ο Φλέκερ. Προσπαθούν από τη δεξιά πλευρά να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι με τον Ούσορ να αφήνει για τον Φλέκερ και πάλι θα πέσει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η ΑΕΚ κερδίζει και ο Πίλιος απομακρύνει. Δεν θα περάσει μπάλα. Θα κόψει με το κεφάλι ο Μπογκάρντε. Ελέγχει ο Αντράντε τώρα από την απέναντι πλευρά. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει. Πρέπει να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο που έπαιζε σε όλο το τελευταίο 20 λεπτό. Ο Αντράντε αφήνει και πάλι για τον Σεπφ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες μέσα στις οποίες προσπαθεί να αναπτυχθεί η ΛΑΣΚ. Ο Αντράντε, Χόρβατ και πάλι λάθος. Μία ακόμα περίπτωση που η εξέδρα νικάει τους παίκτες της ΛΑΣΚ και τους αναγκάζει σε ένα εντελώς αβίαστο λάθος. Ένδειξη και αυτό του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η έδρα για τις εμφανίσεις της ΑΕΚ και για το γεγονός ότι και σήμερα βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Μία ακόμα αλλαγή για τη ΛΑΣΚ. Ο Λάγκ θα φύγει εκτός για να μπει στη θέση του ο Καλαϊτζίτς. Η εξέδρα η οποία ενθαρρύνει την ΑΕΚ σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΛΑΣΚ έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Όσο περνάει ο χρόνος θα παίζει και τα τελευταία της χαρτιά για να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Τώρα θα κλέψει πάρα πολύ ωραία ο Βιτάλης, θα παίξει κάθετα για τον Κοϊτά, δεν θα περάσει μπάλα, ούτως ή άλλως ήταν εκτεθειμένος ο Αφρικανός. Κερδίζουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ, αλλά στη συνέχεια πολύ ωραία θα κόψει ο Βάργα, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μισό της ΑΕΚ για να αμυνθεί. Τώρα ο Καλαϊτζίτς θα κόψει πάρα πολύ ωραία όμως ο Ρέλβας. Ο Μάγκερ πάρα πολύ ωραία θα κερδίσει και η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης και πάλι από τον άξονα. Είναι απίστευτη εμφάνιση που κάνει και σήμερα ο Κροάτης. Αφήνει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει χώρο και απέναντί του τον Εμπουγιάμα. Θα έρθει προς τα μέσα, ψάχνει το σουτ. Δεν του το δίνουν, αφήνει στον Μάγκερ. Κρατάει ο Κροάτης και δίνει προς τα πίσω τον Πίλιο, ψύχρεμα. Απέναντι σε οργανωμένη τώρα άμυνα επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Μάγκερ κρατάει πάρα πολύ ωραία. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και βγάζει και πάλι στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά συγκλίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Γιώβιτς, κόβεται τελευταία στιγμή. Και τώρα η ΛΑΣΚ προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση με τον Χόρβατ με τη μία να περνάει στον Καλαϊτζιτς. Αυτός αφήνει για το ανέβασμα του Σεπ. Και ακόμα πιο δεξιά εκεί όπου κινείται ο Ούσορ. Ο Ούσορ πλησιάζει στην περιοχή, μπαίνει προς τα μέσα. Ένα γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτος θα πάρει την κεφαλιά ο Ρότα και θα πάρει και το φάουλ από τον Μπέλο. Μία ακόμα καθοριστική παρέμβαση από τον μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος και στο ψηλό παιχνίδι εδώ αποδεικνύεται αποτελεσματικός. Θα κόψει αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα. Ο Μπέλο, ο οποίος ερχόταν με δύναμη για να εκτελέσει, αντί να βρει την μπάλα, βρήκε το κεφάλι του Ρότα. Και το αποτέλεσμα ήταν να μείνουν τώρα και οι δύο πεσμένοι και να χρειαστεί ιατρική βοήθεια για τον μπακ της ΑΕΚ. Πολύ δυνατή μονομαχία. Κεφάλι με κεφάλι. Στο 76. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με έναν από τους δύο παίκτες. Είναι ο τελευταίος παίκτης για τον οποίο η ΑΕΚ θα χρειαζόταν να υπάρξει πρόβλημα. Ο Ρότα είναι ίσως ο μόνος αναντικατάστατος, ας το πούμε έτσι. Μένει πεσμένος στο τερέν από αυτή την πολύ δυνατή σύγκρουση με τον Μπέλο.
δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team της ΑΕΚ. Μιλάμε φυσικά για χτύπημα στο

0: κεφάλι, οπότε δεν τίθεται θέμα να πρέπει να περάσουν έξω για να συνεχιστεί το μάτς. Αναμονή λοιπόν, μέχρι να δούμε αν θα υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα με τον Ρότα, ο οποίος δείχνει να συνέρχεται σιγά σιγά.
1: Γιώργο, απλώς να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο 74ο λεπτό, Club Brugge Aston Villa 2-3, μείωσαν οι Βέλγοι από το 61ο λεπτό με το πέναλτι του Τρεσόλτη. Έχουμε και εκεί παιχνίδι. Συνεχίζεις.
0: Τώρα σηκώθηκε ο Ρότα μετά από τις περιποιήσεις που δέχτηκε από το ιατρικό επιτελείο. Και όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ευτυχώς δεν δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Πίλιος, ο οποίος λέω το σύνορα, ο Ρότα. Okay. Τώρα του λέει ο διαιτητής ότι θα πρέπει να περάσει εκτός. Σιγά σιγά λοιπόν ο Ρότα θα βγει εκτός της γραμμής του πλαγίου. Και ο Μπρινιόλι είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο Μπακ της ΑΕΚ από αυτή την πολύ δυνατή μονομαχία του στον αέρα με τον Μπέλο. Και ενώ το ρολόι δείχνει το 78 πλέον, η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Πέτυχε και ένα δεύτερο λίγο νωρίτερα με τον Γιώβιτς, το οποίο ακυρώθηκε σωστά αλλά και οριακά για offside πριν τη σέντρα του Μάγερ. Η Ένωση δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα πέραν μιας ευκαιρίας με το πλασέ του Χόρβατ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που εξετέρωσε με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Καλείται το ίδιο αποτελεσματικά να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα και στα περίπου 12 λεπτά σύντησης καθυστερήσεις που απομένουν μέχρι τη λήξη. Ο Μάγερ με το κεφάλι κόβει μια μπαλιά, παραχωρεί ένα πλάγιο out για την Λάσκ, ενώ σε πολύ λίγο θα περάσουν ξανά στο γήπεδο ο Ρότα και ο Μπέλο, γιατί και οι δύο έμειναν εκτός μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκαν. Ο Μάγερ κόβει μια ακόμα μπαλιά με το κεφάλι, δεύτερη από τον Βάργα, ο Γιώβιτς. Επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά συνεχίζεται η φάση. Ο Μαρίν και πάλι για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα προσπαθήσει να τσιμπήσει την μπάλα από τον Μπουγιάμα. Εκείνος θα του βάλει την προβολή και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Εδώ, αν ο Σέρβος πέρναγε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, θα έφτανε φάτσα με τον Γιούμβιρτ. Πολύ έξυπνη ενέργεια από τον Γιώβιτς, ο οποίος θα πάρει όμως το κόρνερ. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε αλλαγή και για την ΑΕΚ, με τον Ζήνη να μπαίνει εντός. Θα δούμε ποιος από τους δύο επιθετικούς, λογικά κάποιον από τους δύο θα αντικαταστήσει ο Νίκολιτς, θα βγει εκτός. Προς το παρόν έχουμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τη δεξιά πλευρά με τον Μαρίν να βρίσκεται μπροστά στο σημαίακι. Πάρα πολλοί κόσμος μπροστά στα καρέ του Γιούγκβιρτ και χρειάζεται μια ακόμα καλή σέντρα από τον Ρουμάνο. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέλβας, προσπαθεί να αποφεληθεί ο Κοϊτά. Τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνει να βάλει την προβολή. Τα μπλοκάρει ο Γιούγκβιρτ, ενώ μένει πεσμένος παίκτης της Λάσκ. Θα σηκωθεί όμως, γιατί βλέπει τους συμπαίκτες του ότι προσπαθούν να πετύχουν ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν θα το καταφέρουν. Μια ακόμα καλή επιστροφή από τους κιτρινόμαυρους και ένα γύρισμα προς τα πίσω στον Αντράντε. Ο Αντράντε για τον Τόρνιχ. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες για μια ακόμα φορά. Ο Τόρνιχ γυρίζει στον Εμπουγιάμα. Αυτός δεξιά για τον Σεπ. Ο Ούσορ, ανοιχτό κοντρόλ, ο Χόρβατ, εδώ συνδυάζονται καλά οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Έρχεται προς τα μέσα, ο Σεπ βγάζει για τον Χόρβατ. Και πάλι μέσα στην περιοχή από δεξιά πατάει, αλλά έχει καταλάβει ο Πίλιος τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραία κόβει και βγάζει και την μπάλα από τα καρέ της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά τριμπλάρει έναν αντίπαλο, τριμπλάρει και ένα δεύτερο. Ανοίγει για τον Μάγερ, ο οποίος κρατάει, περιμένει, βγάζει την έξτρα επίθεση. Διαγώνια πάσα για τον Βάργα. Θα κοντρολάρει ο Βάργα, έρχεται προς τον άξονα να περάσει. Θα ανοίξει, είναι φάουλ, ναι. Ναι, θα το δώσει, είναι φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στο ημικύκλιο. Θα το κάνει ο Εμπουγιάμα, αν δεν κάνω λάθος, όχι ο Αντράντε, είναι ο Βάργα, ο οποίος δεν κατάφερε να ανοίξει την μπάλα αριστερά στον Γιώβιτς, ο οποίος θα έμπαινε μόνος του, αλλά είχε ανατραπεί νωρίτερα από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα εξαιρετικά ξεδιπλωμένη αντεπίθεση για την ΑΕΚ και ένα φάουλ σε εξίσου επίκαιρο σημείο με αυτό που ο Μαρίν άνοιξε το σκορ στο 21. Πάνω από την μπάλα ξανά ο Ρουμάνος, αλλά και ο Βιτάλης, με τον οποίο συζητούν. Εδώ είναι ακόμα πιο ενδεδειγμένη η θέση για το δεξί πόδι του Μαρίν, αλλά είναι και ο Κοϊτά, θυμίζω, πάρα πολύ ικανός σε αντίστοιχες φάσεις. Μια αντίστοιχη ζωγραφιά χρειάζεται τώρα εδώ η ΑΕΚ με αυτή που ο Ρουμάνος έκανε στο 21 για να σφραγίσει σε ένα μεγάλο βαθμό την νίκη. Ο Ζήνη, ο οποίος περιμένει για να μπει αλλαγή, αλλά πιθανότατα αυτό θα γίνει μετά την εκτέλεση του φάουλ. Τώρα ο Γκοντίνιο δείχνει στους παίκτες της ΛΑΣ που πρέπει να σχηματίσουν το τείχος. Φεύγει ο Κοϊτά πάνω από την μπάλα, οπότε ο Μαρίν και πάλι θα εκτελέσει στο 82. Θα περάσει την μπάλα, όχι, τελικά κοντράρει στο τείχος και φεύγει αριστερά σε ένα σημείο που την ελέγχει ο Πίλιος. Ο Πίλιος θα σεντράρει, απομακρύνει με το κεφάλι ο Τόρνιχ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Κακή εδώ η πάσα από τον Μαρίν, ο οποίος θα κάνει λάθος. Επιτρέπει στους αντιπάλους να βγάλουν αντεπίθεση, αλλά επανακάμπτει και πετάει την μπάλα σε πλάγιο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η άμυνα της ομάδας του. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι αυτός που θα φύγει από το γήπεδο μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και σήμερα, δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα, ή μάλλον τον βρήκε με την υπέροχη εκτέλεση από τη σέντρα του Μάγκερ, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Κροάτης τρίτου σερβίρι. Είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό, όταν νικήθηκε στο τέτα-τέτα από τον Γιούγκβιρτ. Έδωσε όμως πολλές μάχες και σήμερα σε αυτόν τον ρόλο που είναι κάτι μεταξύ 9 και 10. Και έβγαλε πάρα πολλές επικίνδυνες κάθετες πάσες. Τώρα ο Πίλιος γεμίζει προς την απέναντι πλευρά του γηπέδου, αριστερά, εκεί όπου ελέγχει όμως ο Αντράντε. Πάρα πολύ ωραία, βγαίνει ο Ρότα, κερδίζει για την ΑΕΚ και πάλι ο Μάγκερ. Εδώ η πάσα όμως από τον Κροάτη δεν ήταν καλή. Κόβηκε πάλι ο Αντράντε, παραχωρεί όμως το πλάγιο out για την ΑΕΚ. Νέα πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα για την Ένωση στην δεξιά πλευρά, με τον Ρότα να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Νίκολης, ο οποίος έχει και άλλες αλλαγές να κάνει, φαντάζομαι θα τις χρησιμοποιήσει και για να ροκανίσει το χρόνο σε λίγο. Ο Ρότα κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, αφήνει τον Βιτάλης, ο οποίος έρχεται προς τον άξονα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Ούγκρο, ο οποίος θα κάνει το σου την μπάλα, θα κοντράρει. Παραμένει όμως σε πόδια παικτών της ΑΕΚ, συγκεκριμένα του Πίλιου. Αφήνει τον Κοϊτά, βγάζει για τον Μαρίν στον άξονα. Ο Μαρίν κάθετα για τον Μάγκερ, με τη μία δεξιά στον Ρότα. Συνδυάζονται οι δυο τους και πάλι ο Μάγκερ. Πάρα πολύ ωραία θα βγάλει για τον Ρότα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, χάνει χρόνο όμως, θα προσπαθήσει να κρατήσει και θα τα καταφέρει. Βγάζει και πάλι προς τα έξω για τον Μάγκερ. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή, η πρώτη κεφαλιά που θα γίνει από τον Αντράντε και κόρνερ για την ΑΕΚ, ενώ περίμενε ακριβώς πίσω του ο Ζήνη για να πιάσει την κεφαλιά. Μία ακόμα σέντρα ξηραφιά από τον Μάγκερ, ο οποίος αναγκάζει τους αντιπάλους του εδώ να πετάξουν ξανά την μπάλα εκτός. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, το οποίο πάει ο ίδιος ο Κροάτης να το εκτελέσει. Ακούτε τι γίνεται για μία ακόμα φορά στις εξέδρες της Allwyn Arena, με τους φίλους της ΑΕΚ να βλέπουν την ομάδα τους να χρειάζεται 6 λεπτά καλής άμυνας συν τις καθυστερήσεις για να μπορέσει να πανηγυρίσει μια πολύ σπουδαία νίκη. Ο Μάγκερ είναι και πάλι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από αριστερά. Στο σημείο του πέναλτι θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά ο Βάργα. Η μπάλα θα φύγει από το κεφάλι του Αντράντε, νομίζω. Out, λέει ο Γκοντίνιο. Εκτελείται γρήγορα το ελεύθερο από τους παίκτες της ΛΑΣΚ. Ο Αντράντε γυρίζει προς τα πίσω στον Γιούγκβιρτ. Και πάλι ο Αντράντε. Ο Τόρνιχ μέσα σε πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Η βαθιά παλιά θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Κάλατζης, θα πάρει και μια δεύτερη. Αλλά πάρα πολύ ωραία ο Ρέλβας βγαίνει πρώτος. Πάρα πολύ όμορφα στη συνέχεια και ο Βιτάλης αποφεύγει δύο αντιπάλους. Απίθανη ενέργεια από τον Ούγκρο, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται όμως, λέει και εδώ ο Γκοντίνιο. Θα κλέψει ο Ούσορ. Η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει να μην φάει αντεπίθεση εδώ. Ο Κάλατζης φεύγει από τον άξονα. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία να τον κλείσει ο Μάγκερ. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Σεφ. Αλλά και πάλι είναι πολύ καλή η επιστροφή των κυτρινόμαυρων. Δεν τους βρίσκουν εκτεθειμένοι οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Ο Ούσορ από την αριστερή πλευρά ψάχνει το σούτ. Ο Ούσορ δεν του το δίνουν. Ανοίγει στον Μπέλο. Με τη μία θα σεντράρει, η μπάλα θα περάσει. Έρχεται και πάλι στα πόδια του Ούσορ εκτός περιοχής. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Εμπουγιάμα. Ο Τόρνιχ πιέζεται από τον Ζήνη. Αφήνει και πάλι στον Εμπουγιάμα ψηλά τώρα στο χώρο του κέντρου. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζουν με το ΣΕΠ οι Αυστριακοί να επιτεθούν. Πολύ καλά οργανωμένη για μία ακόμα φορά η άμυνα της ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 86. Γύρισμα και πάλι στον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα πασάρει δεξιά στον ΣΕΠ. Εκείνος έρχεται προς τα μέσα και πάλι Εμπουγιάμα. Πολλές κοντινές πάσες από τους Αυστριακούς που ψάχνουν ένα ρήγμα στα μετώπιση της ΑΕΚ. Ο Αντράντε από αριστερά κάθετα για τον Χόρβατ. Εκείνος κοντρολάρει για απέναντί του τον Βιτάλης. Βγάζει στον Μπέλο. Εκείνος θα κάνει τη σέντρα. Πρώτος στην μπάλα ο Μουκουντή απομακρύνει και παραχωρεί το πλάγιο. Μία ακόμα περίπτωση όπου ένας από τους δύο στόπερ της ΑΕΚ βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για να απομακρύνει. Ο Ούσορ εκτελεί αυτό το πλάγιο με τρόπο που σηκώνει αλλαγή. Όπως να είναι, την πέταξε μέσα, παίζεται, λέει ο Κοντίνιο. Ο Μπέλο προς τα πίσω στον Μπογκάρντε. Ο Μπογκάρντε ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ, τον Γιούγκβιρ, το οποίο υπό την πίεση του Ζήνη γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα περνάει προς τα πίσω, απομακρύνει όπως ο Ρέλβας, δίνοντας πολύ ύψος την μπάλα. Μονομαχεί ο Κάλατζιτς με τον Μουκουντή. Πάρα πολύ ωραία όμως βοηθάει ο Βιτάλης. Η ΑΕΚ κερδίζει την κόντρα και τώρα έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Ζήνη. Να ανοίγει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει απέναντί του τον Τόρνιχ. Αφήνει για τον Ζήνη, ο οποίος κάνει το overlap. Ο Ζήνη σεντράρει, αλλά δεν είναι καλή η παλιά του. Σε ένα σημείο που δεν ακολουθεί. Συμπαίκτης περνάει παράλληλα από την περιοχή και θα φύγει πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Εδώ ο Ζήνη έπρεπε να φερθεί λίγο πιο όρημα, να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και να κερδίσει χρόνο μέχρι να έρθει κάποια βοήθεια. Τώρα οι παίκτες της ΛΑΣΚ και πάλι από τον άξονα του γίνει το φάουλ εκεί πάνω στον Σεπφ από τον Μαρίν. Το εκτελούν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι με τον Εμπουγιάμα να αφήνει στον Φλέκερ. Θα περάσει η μπάλα στον Χόρβατ. Εδώ επικίνδυνα τώρα η ΛΑΣΚ από δεξιά πλευρά με τον Ούσορ. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή και πάλι ο Ρότα απομακρύνει. Έρχεται δεύτερη φορά, πάρα πολύ ωραία, και ο Βάργα να βγάλει προς τα έξω. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Τόρνιχ να γυρίζει προς τα πίσω στον Εμπουγιάμα. Από αριστερά δοκιμάζουν τώρα οι Αυστριακοί, μια βαθιά παλιά και πάλι κόβει ο Ρότα. Πάρα πολύ ωραία η παρέμβαση από τον Έλληνα Μπακ και τώρα η Άκη και πάλι αντεπίθεση. Ο Μάγερ πάρα πολύ ωραία στον Ρότα. Μπορεί να τη γυρίσει απέναντί του στον Ζήνη. Ο Ρότα πλησιάζει μέσα στην περιοχή, θα τη βγάλει τώρα στον Ζήνη. Κάν το καλά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο το πλασέ. Όχι. Όχι. Πάνω στον Τόρνιχ. Κρατάει ο Ζήνη. Μπαίνει και πάλι από αριστερά. Βγάζει τον Κοϊτά. Μπουμπούνα το. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Γιούγκβιρτ και εδώ ο Κοϊτά είχε πολύ καλές προϋποθέσεις για να σουτάρει, αλλά το έκανε βεβιασμένα. Χάθηκε μια διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Σε δύο χρόνους εδώ απειλεί η ομάδα του Νίκολης, μια ακόμα υπέροχη αντεπίθεση. Ο Ρότα γύρισε όπως έπρεπε στον Ζήνη. Θα έπρεπε σε πρώτο χρόνο να εκτελέσει, καθυστέρησε. Το δεύτερο πλασέ που, το πλασέ που έκανε λίγο αργότερα αποκρούστηκε από τον Εμπουγιάμπα και στη συνέχεια το σούτ που ακολούθησε από τον Κοϊτά πήρε πολύ ύψος. Στο 89 μπήκαμε. Η ΑΕΚ παλεύει ακόμα και προστατεύει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Μαρίν από το 21. Η ΛΑΣΚ σε μια από τις τελευταίες της ενέργειες από τη δεξιά πλευρά με τον ανέβασμα του Εμπουγιάμπα, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω στον Μπογκάρντε. Εκείνος απέναντι στον Τόρνιχ και τώρα ο Αντράντε. Από την απέναντι πλευρά έχουν έρθει τώρα οι Αυστριακοί με τον Μπέλο να γυρίζει και πάλι προς τα πίσω στον Τόρνιχ. Μπογκάρντε, παιχνίδι στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ τώρα με τον Αντράντε να γυρίζει προς τα πίσω. Και πάλι Τόρνιχ από την αριστερή πλευρά. Και ο Βάργα και ο Ζήνη προς τα πίσω για να βοηθήσουν στην άμυνα. Ακούτε τι γίνεται για μία ακόμα φορά από τις εξέδρες. Ο Σέπφ έχει βρει χώρα από δεξιά. Θα κάνει μια σέντρα, θα βγει ο Μπρινιόλι και πάρα πολύ όμορφα θα μπλοκάρει επιβλητικά εδώ ο Ιταλός, χωρίς κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Αυτό το γέμισμα μέσα στην περιοχή του είχε διαπιστώσει από πριν τι θα κάνει εκεί ο εξτρέμ της ΛΑΣΚ. Ο Μπρινιόλι πάρα πολύ καλός, σταθερός, δεν άφησε καθόλου να φανεί η απουσία του 300 με δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις. Τώρα ένα φάουλ που γίνεται, ένα σκαμνάκι που γίνεται πάνω στον Ζήνη, αφήνει και πάλι ο Κοντίνιο, μένει πεσμένος από τη φάση ο Τόρνιχ και να δούμε αν θα χρειαστεί να βγει μπάλα εκτός. Διακόπτει ο ίδιος ο διαιτητής το μάτς για να δει αν τίθεται ζήτημα τραυματισμού. Όχι, αλλά θα έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνει δύο αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Κοϊτά είναι ο ένας που θα φύγει εκτός. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ όρημη εμφάνιση από τον Αφρικανό, ο οποίος δεν σκόραρε, αλλά ήταν ο άνθρωπος που με την υπέροχη ατομική του ενέργεια κέρδισε το φάουλ από το οποίο ο Μαρίν με την υπέροχη εκτέλεση έγραψε το 1-0, ενώ εκτός περνάει και ο Μάγερ, μια ακόμα φανταστική παρουσία από τον Κροάτη. Από τα δικά του πόδια πέρασε όλο το παιχνίδι και θα έχουμε μόλις 3 λεπτά καθυστερήσεων. Πάρα πολύ καλό νέο είναι αυτό, γιατί δεν υπήρξαν και καθυστερήσεις. Και ο Αριάγκα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Μάγερ. Τώρα ο Αντράντε προσπαθεί να μπει από αριστερά. Το γύρισμα του Μπέλο, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Ρότα και θα φύγει κόρνερ. Εδώ πήγαν να πιάσουν στον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ οι Αυστριακοί. Ευτυχώς η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Μία από τις τελευταίες φάσεις, ενώ ήδη έχει συμπληρωθεί το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που πρέπει να αμυνθεί καλά η ΑΕΚ. Ο Χόρβατ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες. Θα το κάνει στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Μπρινιόλι. Η μπάλα θα περάσει ευτυχώς σε δεύτερο χρόνο από την κεφαλιά του Κάλατζιτς πάνω από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη ΛΑΣΚ. Δεν ξέρω αν του έγινε επιθετικό φάουλ του Μπρινιόλι ή αν συγκρούστηκε με συμπαίκτη και έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Ευτυχώς, ναι, με τον Αριάγκα συγκρούστηκε. Εδώ τώρα από το πουθενά πήγε να κινδυνεύσει η ΑΕΚ. Ευτυχώς, μετά από αυτή την κακή συνεννόηση δεν επωφελήθηκε ο Κάλατζιτς. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία και ακούτε τι γίνεται στην Όλγουιν Αρίνα, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί και το δεύτερο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μαρίν μια κεφαλιά, μια δεύτερη από τον Ζήνη. Ο Βάργα με τη μία προσπαθεί να βγάλει τον Ζήνη μπροστά. Έπρεπε να κρατήσει και να σπαταλήσει τα δευτερόλεπτα εδώ ο Βάργα. Τελευταίο λεπτό που πρέπει να αμυνθεί η ΑΕΚ. Από αριστερά ο Γκατσίνοβιτς θα βάλει την κόντρα. Ο Αριάγκα απομακρύνει, όχι, και αυτός έπρεπε να κρατήσει τώρα. Παραχωρεί ξανά την κατοχή στη ΛΑΣΚ, η οποία θα κάνει μία από τις τελευταίες της επιθέσεις από αριστερά με τον Αντράντε. Κρατάει ο Αντράντε. Γυρίζει προς τα πίσω στον Τόρνι. 30 δευτερόλεπτα έμειναν. Ένα γέμισμα με στόχο τον Κάλατζιτς. Πάρα πολύ ωραία ο Αριάγκα και στη συνέχεια απομακρύνει ο Μουκουτί. Γεμίζει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου που βρίσκεται ο Γιούγκβιρτ. Ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ αφήνει στον Τόρνιχ, πάει να τον πιέσει ο Βάργα. Βγάζει τον Αντράντε σωστά και ο Ζήνη τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Στον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ γεμίζει εκείνος στον χώρο του κέντρου. Ο Αριάγκα μονομαχεί με τον Κάλατζιτς, την μπάλα περνάει προς τα πίσω. Η κεφαλιά από τον Ούσορ, σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Μαρίν. Προστάτεψε την καλά, ναι θα το κάνει. Θα πέσει το έδαφος, είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Κοντίνιο, γιατί ο Βιτάλης έχει κερδίσει την κατοχή και κάνει την παλιά για τον Ζήνη. Θα του την τσιμπήσει, όχι. Θα προλάβει ο Γιούγκβιρτ. Θα πετάξει την

0: με αυτό το φανταστικό γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παραδειράκι του Γιούμβιρτ. Καταφέρνει να πάρει τη νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ, να πανηγυρίσει τους 3 βαθμούς που ήταν απαραίτητοι σε ένα παιχνίδι κυκλωμένο για να μπορέσει να έχει ελπίδες πρόκρισης από τώρα πάρα πολύ σημαντικές και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο επόμενο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο με αντίπαλο της Σακτάρ. Και με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω πόσο κόσμο από την πλευρά της θα κουβαλήσει στο Λονδίνο για να διεκδικήσει μια δεύτερη νίκη. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες με τα 30.000 σημαίακια των φίλων της ΑΕΚ να ανεμίζουν για να δημιουργούν ακόμα πιο έντονη ατμόσφαιρα, να κάνουν ακόμα πιο έξαλλους τους πανηγυρισμούς για αυτή την επικράτηση που φέρνουν την ΑΕΚ να ξεκινά νικηφόρα στη League Face του Champions League. Αυτά από την Allwyn Arena, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
1: Θα ευχαριστήσω τον Γιώργο Μαραθιανό. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με τον γκολ πείμα του Μαρίν με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό. Επιστροφή στα αστέρια με νίκη για την Ένωση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Έλα Γιώργο.
2: Είναι νομίζω ότι θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο γιορτινό το feeling που έχω. Γιατί όντως η επιστροφή της ΑΕΚ στο πρώτο των αστεριών επιβραβεύεται με ένα τρίποντο το οποίο πήρε πολύ δίκαια, πολύ άξια, με μια υπέροχη και μάτια εμφάνιση, με συγκλονιστική ανταπόκριση στο τακτικό κομμάτι, με άριστες μεταβάσεις στο αμυντικό transition αλλά και στο επιθετικό, με μια εικόνα ποδοσφαίρου που δεν άφηνε περιθώρια να συζητήσει ποια είναι η ομάδα που πρέπει να πάρει στο τρίποντο, αριστοτεχνικά και αρχιτεκτονικά δομημένη από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά για να τα κάνεις αυτά μπορεί να έχει διαβάσει τώρα τι μπορεί να μπορεί να έχει μεταφέρει μέχρι να ξυπνήσει τα πάντα, αλλά αυτοί δεν θα αποκριθούν, δεν θα μπορέσει να κάνεις αυτό που έκανε σήμερα η ΑΕΚ. Πέσω στη σειρά Φιλαδέλφεια του Champions League, υποκλίνεται ο κόσμος των αστεριών στην μεγαλύτερη, στη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία με ένα φανταστικό γκολ του Μαρίν παίρνει το τρίποντο και λέει ότι δεν μου αφήνει τόσο γλυκά γεύση τελικά το παιχνίδι, γιατί υπάρχει ένα κλίμα και ένα γαμότο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα μπορούσε σήμερα να έχει βάλει τουλάχιστον 3 γκολ και λέω πολλά. Είναι φτωχό και άδικο το 1-0 της ΑΕΚ απέναντι στη Λάσκα του φίλου Ιούρομπερτ Ιούμπικιτ. Πολύ φτωχό και αυτό το λεπτό γιατί έχουμε διαπιστώσει τα χρόνια που υπάρχει αυτή η Νίκ Φρέντ Τσάντες Νίκ πόσο σημαντικό είναι να πετυχαίνεις όταν σου δίνεται ευκαιρία και 2 και 3 τέρματα. Η ΑΕΚ σήμερα έχει έναν γκολ που ακυρώθηκε σωστά για τον εκτεθειμένο στο Μάγκελ Κολάρα, βασικά του Γιώβιτ με το ψαράκι, και είχε 3 χαμένες ευκαιρίες από αυτούς που δεν περιμένουν να τις χάσουν ποτέ. Η πρώτη από τον Γιώβιτ, εδώ στέκεται λίγο άτομο γιατί σου φτάνει στην ευθεία, αλλά το βγάζει με το κεφάλι ο γκολκίπερ, εντελώς ενθυκτοδός. Οι άλλες 2 στιγμές με τον Βάργα από το ύψος της περιοχής κεφαλιά, και αυτό η τελευταία με το Ζήνη που του δώσε πάρε πάλι ο Λάζαρος Ρώτα. Δεν δικαιολογούνται. Εννοείται ότι άλλες 6-7 προϋποθέσεις, άλλες 3 πολύ καλές ευκαιρίες. Απόλυτη κυριαρχία και έπρεπε να έχει επικρατήσει και επικράτησε. Εμφαντικός ο τρόπος επιστροφής της ΑΕΚ στον κόσμο των αστεριών. Επιβλητική εμφάνιση σε μια πραγματικά ατμόσφαιρα που έπληξε τον αντίπαλο, έπληξε την αυστριακή λάσπη. Συγκλονιστική παρουσία των φίλων της ΑΕΚ και έπαιξαν πολύ πολύ μπάλα και αυτή.
1: Γιώργο, πες μου τριάδα κορυφαίων.
2: Διάδα κορυφαίων,
1: ναι.
2: Δύσκολο λίγο. Τίποτα δεν μπορεί να μην πει ο Μαρίν.
1: Ναι, που κρίνει το μάτς ουσιαστικά.
2: Έτσι και καθορίζει το μάτς. Σίγουρα θα πρέπει να βάλω πάρα πολλούς, αλλά επιστρέψτε μου να ξεχωρίσω λίγο. Ο Μαρίν ήταν πολύ καλός και στο χαφ, έτσι με τον Τάλι και το λέω. Να ξεχωρίσω την υπέροχη παρουσία των δύο κεντρικών αμυντικών, οι οποίοι δεν επέτρεψαν παρά μία μόνο στιγμή απειλής στον αντίπαλο, μόνο μία. Και μετά, αν και θα ήθελα να βάλω Μπρινιόλι, στη μία φορά που χρειάζεται ήταν εκείνο το πόδι, πρέπει να βάλω Μάγκελ. Δεν μπορεί να βγει αυτός έξω από τις κορυφαίες με το πώς μοιράζει, το πώς κόβει, το πώς τρέχει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Το κάνει πολύ πολύ πιο απλό και γρήγορο. Οπότε αυτούς θα ήθελα.
1: Και μιας και λες και τρέχει.
2: Αδικό πολλούς, αδικό Ρώτα, αδικό Πήγιο.
1: Ναι, γενικά. Γενικά ήταν μια πολύ μεστή εμφάνιση για την ΑΕΚ, επειδή είπες για το τρέχει του Μάγκελ. Έβγαλε μια κάρτα πριν εδώ στο Magenta Sport. Ο Μάγκερ ήταν πρώτος σε τρεξίματα. 11 κάτι και δεύτερος ο Πήλιος.
3: Είδα

0: Δεν το λέτε τυχαία, φαίνεται.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να. Ναι. Παίζει ρόλο και οι στατιστικές υπηρεσίες και δικαιώνουν αυτά που λέμε. Αλλά ναι, φαίνεται. Μέσα στο παιχνίδι το βλέπει παντού, παιδιά. Το βλέπει παντού. Ένα αξιόλογο στατιστικό θα είναι και το hit map του.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Πορτολόνε. Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Πήγε να γυρίσει ο Φίλης πρώτος στην μπάλα. Πολλές μονομαχίες. Άλλη μία με τον Πουέρτα. Είναι πάρα πολύ δραστήριος ο Κολομβιανός. Είναι τρομερός παίκτης με το εξωτερικό. Ανοίγει για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν στο δεύτερο δοκάρι εκεί που διώχνει ο Αγιάκου, απάνω στον Γκουστάβο Σά. Θα πέσει ο Γκουστάβο Σά στο έδαφος, πιάνει το πρόσωπό του. Παίζεται και εδώ από τον Βεργέτη. Ούτε τώρα θεωρεί ο διαιτητής ότι υπάρχει κάτι. Με τον Πουέρτα να κλέβει για ακόμη μια φορά. Έχει ήδη τρία κλεψίματα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα. Τρία κλεψίματα πάνω στην μπάλα στα πρώτα 7 λεπτά. Ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ ενεργητικός στο μαρκάρισμά του. Ο Γκουστάβο Σά σιγά σιγά θα σηκωθεί. Νομίζω με το Μίγα ήταν η προηγούμενη φάση. Έχει απλώς λίγο το χέρι του Μίγα. Πέφτει και ο Γκουστάβο Σά. Συνεχίζεται κανονικά πάντως το παιχνίδι από τον κύριο Βεργέτη. Και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο πτώσεις εντός περιοχής. Μία του Φουρτάδο στην περιοχή των Ερυθρόλευκων. Μία του Γκουστάβο Σά στην αντίπαλη περιοχή. Έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Ένα ωραίο τριγωνάκι από τους Ερυθρόλευκους. Και ο Φορτούνης υπέροχα κάθετα για τον Γκουστάβο Σά. Μέσα στην περιοχή ο Γκουστάβο Σά. Δεν μπορεί να εκτελέσει, αλλά η μπάλα φτάνει στο Κουτσογούλα. Το σου του Κουτσογούλα κοντράρει στα πόδια του Τσοκάνη από τα όρια της περιοχής. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Είναι πάρα πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που δείχνει διάθεση να σπρώξει την ομάδα του σε μια νίκη, σε μια καλή εμφάνιση. Τι χρειάζεται μετά το προηγούμενο μάτς πάλι με τον Βόλο στον Πανθεσσαλικό, που μπορούμε να πούμε πολλά για την εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά εγώ έχω πει πολλές φορές ότι προτιμώ να μην σταθώ στο ποδοσφαιρικό μετά τα όσα είδαμε κυρίως με τον Αγιούμπελ Καραμπή. Αλλά και με τον τραυματισμό σωλός και του Ρόκα. Εκτελεί ο Φορτούνης στο προδοκάριο. Σα, δεν μπορεί να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. δεύτερο στη σειρά με τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη, με τον τραυματισμό του Ρόκα, με τον τραυματισμό του Πυρόλα. Ένα μάτς που του πήγαν όλα στραβά του Ολυμπιακού. Έβαλε και στο χεράκι του με την μέτρια εικόνα που είχε για να μην καταφέρει να πάρει το διπλό. Εκτελεί και πάλι ο Φορτούνης από τα δεξιά, εκεί που πηδάει ο Σμαϊλόβιτς, θα πάρει με κεφαλιά η μπάλα out. Στο ένα το λεπτό αυτή η κεφαλιά από τον Βόσνιο στόπερ. Διαρκώς όρθιος ο Κώστας Μπράτσος. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν έχει σηκωθεί ακόμα από τον πάγκο του. Παρακολουθεί με τους συνεργάτες του το παιχνίδι. Και δεν έχω δει, μήπως βρίσκεται στο γήπεδο και ο Αντώνιο Κορδόν, ο νέος αθλητικός διευθυντής, που θα αντικαταστήσει τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τους ερυθρόλεπτους μετά από 2,5 χρόνια σε μία ακόμη θητεία του. Και σαν ποδοσφαιριστής έχει ξαναπεράσει και από αυτό διαφορά πώς θα έχει ξαναπεράσει. Ένας θρύλος του Ολυμπιακού. Ωραία ο Κάρμο για τον Φορτούνη, αυτός για τον Σμαϊλόβιτς. Πιέζεται ο Βόσνιος, αλλά είναι καλός χειριστής της μπάλας. Ανοίγει για τον Τικνησγιάν. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Κάρμο επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν που κατεβάζει με το στήθος. Ο Νορβηγός για τον Σμαϊλόβιτς. Έχει ανέβει ψηλά τώρα, έχει ανεβάσει ψηλά τις γραμμές του ο Βόλος να δυσκολέψει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού με αυτό το 4-4-2 όπως παίζει η ομάδα από τη Μαγνησία. Ο Φορτούνης με τον Πουέρτα, πάλι και τον Φορτούνη, η διαρκής κίνηση από τον Κολομβιανό. Και ο Φορτούνης αλλάζει ακόμη μια φορά για τον Πέντερσεν. Επιλέγουν αρκετά να παίξουν με τον Νορβηγό τώρα οι ερυθρόλεπτοι. Για τον Φορτούνη έχει αλλάξει θέση με στο γήπεδο, για τον Σα, για τον Φίλι, για προσποίηση του Φίλι, για τον Πουέρτα λίγο έξω την περιοχή. Ο Πουέρτα καθυστέρει. Παίζει πάλι για τον Φίλι. Επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν ο Φίλις. Ούτε η δεύτερη, αλλά είναι πεισματάρης ο μικρός. Κερδίζει. Κάνει και μια υπέροχη τρίπλα, μια υπέροχη πυρουέτα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα κοπεί όμως εκτός περιοχής από τον Τσοκάνη. Και ο Πουέρτα που λέξει να κάνει το φάουλ για να μην φύγει ο Βόλος στην αντεπίθεση. Πάρα πολύ ωραία η επιμονή από τον Χρήστο Φίλι. Ωραία και η ρουλέτα ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Το παράκανε στην ίδια και με μια ακόμα τρίπλα. Είναι πάντως ένας ποδοσφαιριστής εξαιρετικός πραγματικά στα 19 του. Θα πρέπει να τον προσέξει ο Ολυμπιακός, γιατί δείχνει ότι έχει καταπληκτικά χαρακτηριστικά. Πλάγια για τον Βόλο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου πήγαινε σιγά σιγά ο Λικουρίνος να πάρει την μπάλα. Του λέει Ευεργέτης να κάνει πιο γρήγορα, αρχίζει και να μετράει ασφαλώς. Όπως αρμόζουν και ορίζουν πλέον οι κανονισμοί. Παίρνει την κεφαλιά ο Σμαϊλόβιτς και το φάουλ ο Πέντερσεν από τον Φουρτάδο. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Λαμία, πήρε μεταγραφή στη Ρωσία, στη Ρούμπιν Καζάν. Αλλά τελικά επέλεξε να επιστρέψει η χώρα μας για λογαριασμό της ομάδας Μαγνησίας. Ο Κάρμο με τον Σμαϊλόβιτς. Διάθεση να πιέσει ψηλά ο Βόλος τώρα. Πίσω για τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα κάνει μια δυνατή πάσα. Και ο Τικνησγιάν δεν μπορεί να κοντρολάρει πλάγια ο την μπάλα. Μπροστά στον πάγκο που σηκώνεται για πρώτη φορά στο 11ο λεπτό. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με τον Μίγα εκ των αρχηγών του Βόλου. Σήμερα είναι ο Τσοκάνης, ο πιο παλιός παίκτης αυτής της ομάδας. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Φορτούνη. Ο οποίος αλλάζει για τον Πέντερσεν που έχει για ακόμη μια φορά πολλά μέτρα μπροστά του. Θα βάλει φρένο ο Νορβηγός και ψάχνει ένα στήριγμα πάλι με τα στόπερ. Τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς κάθεται για τον Φίλι. Ο Φίλις για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν ξανά για τον 19χρονο. Τον Χρήστο Φίλι. Με τον Σμαϊλόβιτς. Τον Κάρμο. Και μια βαθιά μπαλιά που επιχείρησε ο Κάρμο. Αλλά κόπηκε από τον Φουρτάδο σε πλάγι out. 12 συμπληρωμένα λεπτά στο γύρο Κραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός Βόλος έλαμπετ στο 0-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με 4-0 στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο κύπελο. Με ισοπαλία 2-2 εντός έδρας με την Καλαμάτα ο Βόλος σε ένα μάτς που κάλλιστα θα μπορούσε να το χάσει. Μιλάω για τη διακύμανση του σκορ, γιατί είχε προηγηθεί η Καλαμάτα με 2-0, αλλά βρήκε 2 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό η ομάδα του Βόλου για να πάρει τον πρώτη βαθμό. Ο Φίλης αργεί, κερδίζει όμως το φάουλ από τον Χαραλαμπόγλου. Άλλος ένας παίκτης του Αστέρα που αγωνίζεται στον Βόλο. Έχει περάσει και ο Τσοκάνης, έχει περάσει και ο Κρέσπι. Έχουν περάσει πολλοί. Η αλήθεια είναι που έχουν κάνει αυτό το δρομολόγιο. με τον Πουέρτα να χαμηλώνει αρκετά για να πάρει την μπάλα να βοηθήσει στην ανάπτυξη για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνη. Φορτούνης καθυστερεί, παίζει για τον Κάρμο. Καθυστερεί και ο Κάρμο. Θα κρατήσει την μπάλα του 4 γραμμού του γηπέδου, όχι. Αυτή η φάση κάνει έξαλλο τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προφανώς γιατί είναι αργοπορία από τον Κάρμο. Με τους φιλοξενούμενους και τον Μίγα να γυρίζει πίσω στον Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ παίζει για τον Τσοκάνη, βγαίνει ψηλά ο Κουτσογούλας να πιέσει, ψηλά και ο Πέντερσεν, δεν μπορεί να κόψει με το κεφάλι. Αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Σμαϊλόβιτς να γυρίσει πίσω στον Ποβόβιτς με πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Και ξανά από την αρχή για τον Ολυμπιακό με τον Κάρμο. Για τον Τικνιζιάν, αυτός βλέπει το άνοιγμα του Φορτούνη. Ο Φορτούνης φεύγει, γίνει κάτω η σημαία, γυρίζει ο Φορτούνης εκεί που θα κάνει το σουτ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, υπάρχει offside. Θα ήταν ένα εκπληκτικό γκολ αν έμπαινε αυτό από τον Γκουστάβο Σά με το βολέ που έπιασε από το ύψος του πέναλτι. Φοβερό βολέ από τον 20χρονο τον Γκουστάβο Σά. Αλλά η μπάλα θα περάσει λίγο out. Ωραία εδώ όμως η ανάπτυξη έδωσε ερυθρόλεπτους ακόμη και αν ήταν εκτεθειμένος ο Κώστας Φορτούνης. Ναι, είναι πιο μπροστά όπως βλέπουμε και από την διαγράμμη στο χορτάρι. Αυτή τη στιγμή στο 15ο λεπτό. Ο Μίγας για τον Αγιάκουα, αυτός για τον Τσοκάνη, λίγο παρακινδυνευμένη. Ο αρχηγός του Βόλου σώζει. Εκεί που πάει να αλλάξει παιχνίδι είναι μόνο ο Φορτούνης. Δεν κάνει καλή πάσα. Κρατάει όμως ο Σά. Ο Σά πάει να κάνει και δεύτερη τρίπλα. Θα χάσει την μπάλα από τον Γρόσδη. Ο οποίος ψάχνει ένα στήριγμα. Συνεχίζει να κρατάει ανάμεσα σε τρεις ερυθρόλευκους. Έχει πάρα πολύ χώρο. Θα κερδίσει και το φάουλ. Όχι, από τον Γκουστάβο Σά. Ο Κουτσογούλας. Κακό υπολογισμό και κερδισμένο φάουλ του Γκουστάβο Σά στην συνέχεια της φάσης. Από τον Γκουστάβο Σά διαφωνεί ο Γρόσδης. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο κάτω από το ημικύκλιο και ελαφρώς δεξιά. Το οποίο εκτελείται γρήγορα αφού σηκώθηκε ο Γκουστάβο Σά. Ο Πορτογάλος δεν έχει κάτι για τον Τικνιζιάν, για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Κλείνει προς τα μέσα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει πολύ γρήγορες αλλαγές κατεύθυνση με την μπάλα. Ο Πέντερσεν παράλληλα με την περιοχή φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γεμίζει εκεί που είναι ο Αγιάκουα. Παίζει για τον Κερδίζου Μαϊλόβιτς. Παίζει ο Τικνιζιάν αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνη για τον Αρμένιο. Μια καλή σέντρα χρειάζεται εδώ. Ο Γκονζάλες μέσα στην περιοχή φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Γκονζάλες τσιμπάει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν νομίζω πως έχει βγει μπάλα πάντως out. Όπως δείχνει εδώ ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Στάικος, θεωρεί ότι η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και ήταν out. Πατάει διαρκώς στην περιοχή ο Ολυμπιακός. Νομίζω πρέπει να βάλει μερικούς παίκτες παραπάνω, να πλησιάσει προς τον άξονα, προς το κουτί και ο Φίλης και ο Πουέρτα, ώστε ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερους παίκτες στην περιοχή του Κοσέλεφ, με τον Τσοκάνη να διώχνει. Καρλαμπόγλου μια κεφαλιά, ο Κάρμο απομακρύνει, κερδίζει ο Κουτσογούλας. Ο Τζόκα κοντρολάρει στη μεσαία γραμμή, κάνει μια ωραία ενέργεια. Αλλά τελικά για ακόμη μια φορά θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Κοσέλεφ. Ο Μίγας από τα δεξιά, κερδίζει ο Τικνιζιάν. Δεν προλαβαίνει ο Γκουστάβο Σά, διαμαρτύρονται για πλάγια ότι παίζει του Ολυμπιακού, αλλά παίζει κανονικά το παιχνίδι. Με τον Λικουρίνο. Τον Γρόσδη, τον Αγιάκουα και τον Μίγα πίσω του Γρόσδη μέσα γραμμή και δεξιά. Ο Μίγας μια βαθιά παλιά. Στο πουθενά ο Κάρμο δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην πλάτη του. Κάνει ένα κάτι σαν διώξιμο επιχείρησε. Ευτυχώς δεν ήταν για τον ίδιο κάποιος αντίπαλος του κοντά. Οπότε ήταν σαν να κάνει και ένα αέριο κοντρόλ από τον Κάρμο που έχει κάνει ένα-δυο εύκολα λάθη στα πρώτα 17 λεπτά. Θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός όμως τον καλό Κάρμο δεδομένα. Καθώς και ο Λορέντσο Πιρόλα είναι τραυματίας, θα λείψει μια εβδομάδα με 10 μέρες ο Γκουστάβο Σά. Γκουστάβο Πέρτα, με συγχωρείτε, κερδίζει την μπάλα με το κεφάλι και το φαόλ από τον Κρέσπι που πήγε με το πόδι, το σήκωσε λίγο ψηλά. Και το Τικνιζιάν πίσω στον Κάρμο, αυτός στον Πόποβιτς. Και δεξιά για τον Πέντερσεν.
10: Γιώργο μου, μια ανατελεία. Εγώ αποχωρώ, παραδίδω σκυτάλι και συνεχίζεις με Γιάννη Τσαούση. Εμείς τα λέμε αύριο.
9: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Γιάννη.
11: Καλησπέρα.
9: Με τον Τικνιζιάν Ολυμπιακός από τα αριστερά να επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον έτερο μπακ, τον Πέντερσεν, που έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Ενθαρρυντικό, εγώ θα πω. Γιατί όσο τον είδαμε την ΑΕΛ ήταν μικρό το χρονικό διάστημα και δεν ήταν εύκολο να κρυθεί. Ο Φίλης ψάχνει ένα στήριγμα, άλλη μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Τικνιζιάν. Λίγο μπροστά το χρόνο μέσα γραμμή. Για τον Πουέρτα ζητάει διαρκώς μπάλες. Ο Κολομβιανός ζητάει να παίξει και κοντά του και κάθετα. Με τον Φίλη, τον Πέντερσεν, τον Φορτούνι. Και τον κακή πάσα του Φορτούνη, πολύ κακή, ενώ ήταν εύκολη πάσα να παίξει είτε για τον Σα είτε για τον Πουέρτα. Γυρίζει ο Γκονζάλες να καθυστερήσει. Καθυστερεί όμως τώρα εδώ ο Τζόκα, κερδίζει ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες για τον Φορτούνη, ο Φορτούνη για τον Κουτσογούλα. Έξω την περιοχή ο Κουτσογούλα θα δοκιμάσει με το δεξί το σου, το οποίο κοντράρει και περνάει κόρνερ. Out λέει ο Βεργέτης. Δεν έχει δύο Βεργέτης ξεκάθαρα ότι είναι κόρνερ. Φαίνεται και από την πορεία της μπάλας. Δείχνει την μικρή περιοχή, δείχνει out. Ο Βεργέτης σε αυτή την φάση και ξεσηκώνει ακόμη μια φορά τις διαμαρτυρίες εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο 19ο λεπτό. Συνήθεια στο παιχνίδι με ελεύθερο, όπως το δείξε λανθασμένο ο Βεργέτης, με τον Μίγα, τον Κρέσπη να κλείνεται, ο Γκουστάβο θα παραχωρήσει το πλάγιο out για τον Βόλο μπροστά από την περιοχή που είναι όρθιος ο Κώστας Μπράτσος. Τελεί ο Μίγας, εύκολα ο Κάρμο με το κεφάλι, ο Γκουστάβο Σάκα και η κεφαλιά, δεν θα βρει συμπαίχτη, θα βρει αντίπαλο και ανοίγει ωραία ο Λικουρίνος από τα αριστερά, ψάχνει τον Τζόκα, δεν υπάρχει κάτι, κατεβάζει όμως ο Φίλης που δεν πέφτει από το μαρκάρισμα ούτε ενός ούτε δύο αντιπάλων του. Ο μικρός είναι πάρα πολύ καλός και μακάρι να πάρει και άλλες ευκαιρίες, αν και παίζει σε μια θέση που υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όπως ο Γκουστάβο Κουέρτα, όπως ο Έσε, όπως η Πιόνι, ασφαλώς ο Φρόιλερ και ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Φίλης θα καθυστερήσει λίγο, θα παίξει το Φορτούνι. Ο Φορτούνις βλέπει απέναντι τον έβασμα του Πέντερσεν. Άλλη μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Φορτούνι. Ζητάει ο Κουτσογούλας από τον Νορβηγό. Λέει να πάει σε έναν αντιονό ο Νορβηγός. Με την ταχύτητά του θα κερδίσει το κόρνερ από τον Λικουρίνο. Ο Φορτούνης από τα δεξιά να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες του Βόλου μέσα στην περιοχή για να μηνθούν. Εκτελεί ο Φορτούνης γλυκά, βγαίνει ο Κοσέλεφ εύκολα, θα μπλοκάρει. Ήταν σε μικρή περιοχή εκτέλεση του αρχηγού του Ολυμπιακού, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Και ο Κοσέλεφ γεμίζει, προσπαθεί να πιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού σαν ισορροπία. Ο Πέντερσεν με διπλή και τριπλή προσπάθεια θα κόψει. Πριν ο Φουρτάδο φύγει μόνος του απέναντι στον Πόποβιτς. Ανεβάζει το τέμπο ο Πουέρτα, δίνει για τον Σα. Άλλη μια αλλαγή παιχνιδιού, αυτή τη φορά για τον Κουτσογούλα. Σε ρόλο εξτρέμ σήμερα ο νεαρός. Με τον Φορτούνι να ψάχνει ένα στήριγμα, το βρίσκει στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα παίζει για τον Φίλη, ο Φίλης για τον Φορτούνι. Ένα δυνατό φαουλ πάνω στον Φίλη από τον Χαραλαμπόγλου. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα ο Βεργέτης, τώρα δεν καταλαβαίνω το λόγο. Από τη στιγμή που σφίριξε και δεν θέλει να δώσει κάρτα, για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Στο 22, στα μισά του πρώτου μέρους, εκδίδει γρήγορα το φάουλο. Φορτούνι μια σέντρα που κοντράρει. Ο Γρόζης απομακρύνει όπως όπως. Κατεβάζει ο Πουέρτα, παίζει για τον Φίλη. Για τον Κάρμο. Ο Κάρμο στα αριστερά για τον Τίκη, όπως γράφει και η φανέλα του.

Γιάν. Για τον Κάρμο και για τον Πουέρτα ξανά. Πολλές μπάλες πέραν τα πόδια του, κάθετα. Αυτός για τον Σά, με τη μία ο Σά για τον Φορτούνη. Πάρα πολύ ωραίο το κοντρόλ με το δεξί. Φορτούνης κάθετα για τον Σά, αυτός με τη μία για τον Κουτσογούλα στο πλάι. Γυρίζει με τον Κουτσογούλα. Με τη μία ο Τσοκάνης απομακρύνει. 8 παίχτες, 9 τώρα μέσα στην περιοχή του Βόλου. Μόνο Χαρλαμπόγλου και Φουρτάδο είναι οι δύο που έχουν μείνει λίγο πιο μπροστά. Με το Βόλο να προσπαθεί αυτή την κλασική πολυπρόσωπη άμυνα, κλασική τακτική, να μην επιτρέψει στους Ερυθρόλευκους να απειλήσουν. Ο Ζουμαϊλόβιτς μια κεφαλιά, δεν μπαίνει στη φάση ο Σά γιατί είναι offside. Ο Γρόζης κοντρολάρει και γεμίζει εκεί που είναι μόνο ο Κάρμο. Δίνει για τον Φίλι, αυτός για τον Σά. Ο Σά πίσω για τον Ζουμαϊλόβιτς. Ο Ζουμαϊλόβιτς και πάλι για τον Σά. Αλλάζει θέσεις με τον Πουέρτα και κατοχή με τον Φορτούνη. Για τον Ζουμαϊλόβιτς, για τον Πέντερσεν. Πίσω πάλι για τον Βόσνιο. Αυτός για τον Κάρμο. Ο Κάρμο παίρνει μέτρα. Θα παίξει για ποιον, για τον Φίλι. Πάλι για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνη. Φορτούνης προσπαθεί να ρολάρει πάνω στον Κρέσπη. Και πάλι πίσω στον Κάρμο και στον Ζουμαϊλόβιτς. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός με πολύ υψηλά ποστά κυκλοφορίας της μπάλας να διασπάσει την αντίπαλη πολυπρόσωπη άμυνα με τον Πέντερσεν. Από τα δεξιά να αλλάζει με τον Κουτσογούλα, αυτός για τον Φίλι, ο Φίλις για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα για τον Κουτσογούλα, ο Κουτσογούλας για τον Πέντερσεν, πάλι για τον Κουτσογούλα, για τον Ζουμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός εδώ και 1,5 λεπτό κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς να παρεμβληθεί το πόδι κάποιου αντιπάλου. Με τον Πουέρτα από τα δεξιά, κυλιοκατοχώρος μεσαίας γραμμής, παίζει για τον Σά, για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν για τον Σά, θα κάνει ένα στήριγμα ο Σά. Και θα το βρει πουθενά κοντά του, αλλά απέναντι στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν για τον Φορτούνη. Από τα αριστερά τώρα. Μεταφέρει την μπάλα ο Ολυμπιακός κάθετα, ωραία για τον Σά. Ο Σά με στην περιοχή πάει να γυρίσει. Ο Αγιάκουα θα βάλει το πόδι του για να παραχωρήσει ακόμα ένα κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού. Το τέταρτο κόρνερ του παιχνιδιού. Δεν έχουν πρόβλημα, όπως δείχνουν οι φιλοξενούμενοι να παραχωρήσουν κόρνερ. Πάνε το εκτελέσει ο Κουστάβο Πουέρτα. Παίρνει και ένα ζεστό χειροκρότημα. Ο Κολομβιανός, μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού, αναμφίβολα και των τελευταίων ετών, ξεκάθαρα. Ο μουντιαλικός χαφ. Εκτελεί ο Πουέρτα, είναι καλή εκτέλεση. Τελευταία στιγμή ο Γρόζης. Πάλι ο Κουτσογούλας, πάλι θα σουτάρει, πάλι στα σώματα. Ο Κουτσογούλας έχει τρεις καλές τελικές ως τώρα στο παιχνίδι. Στο 25ο λεπτό, και ενώ ο Βόλος με τον Τζόκα προσπαθεί να φύγει στην αντεπίδεση. Ο Τζόκα καθυστερεί, παίζει για τον Λικουρίνο που κάνει το overlap. Ο Λικουρίνος, κάκι στη πάσα η μπάλα απευθείας out σε μια κόντρα επίθεση με προϋποθέσεις. Αλλά κακή τελευταία πάσα από τον Λικουρίνο, τον αριστερό μπακ του Βόλου. Ο Φορτούνης ψάχνει ένα στήριγμα πίσω για τον Κάρμο. Ο Βόλος που πολλές φορές βάζει και ένα χαφ ανάμεσα στο στόπερ για να παίξει με πεντάδα όταν αμήνεται. Συνήθως αυτός είναι ο Ρεφατλάρη, ο 17χρονος Ελληνοαλβανός χαφ. Με τον Κάρμο να παίζει για τον Τικνιζιά, παίρνει ένα κοντρόλο ο Αρμένιος και συνεχίζει για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ωραία για το Φορτούνη, η χώρα Φορτούνης έξω την περιοχή, επιχειρεί και το σούτ, την μπάλα ψηλά out. Το σούτ του αρχηγού του Ολυμπιακού, ωραία εδώ και η κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ολυμπιακός δεν σηκώνει την μπάλα ιδιαίτερα μέχρι στιγμής και είναι κάτι καλό αυτό. Είναι ένα δείγμα πως προσπαθεί να προσαρμοστεί και ο προπονητής και να προσαρμόσει και το παιχνίδι του Βόλου, του Ολυμπιακού κόντρα στο Βόλο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Με λίγο πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, με περισσότερη κατοχή, με περισσότερες συνεργασίες. Και τον Ζουμαϊλόβιτς να παίζει για τον Πέντερσεν, αυτός για τον Φίλι. Ο Φίλις με τη μία για τον Σάκα και η πάσα του Φίλι. Και άλλη μια αντεπίθεση ή προϋπόθεση τέλος πάντων για το Βόλο. Υπέροχος ο Ζουμαϊλόβιτς θα κόψει και θα επιτρέψει στους φιλοξενούς να φύγουν στην κόντρα. Η αλλαγή παιχνιδιού του Ζουμαϊλόβιτς για το Φορτούνη κόβεται από το Μίγα. Ο Κρέσπη και στο χώρο μέσα γραμμή κοντά του τον Γκουστάβο Σά. Κρατάει ο Κρέσπη. Μείνει όρθιος και συνεχίζει να παίξει για τον Τζόκα. Ο Τζόκα πίσω για τον Μίγα.
για τον Ρεφάτ Λάρι. Καθυστερεί πάρα πολύ και χάνει την μπάλα. Φορτούνης, ο Σά, το Κουνάκι, ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα που αποφεύγει τον Φουρτάδο και ανοίγει δεξιά για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν γυρίζει ξανά για τον Πουέρτα. Ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στην περιοχή του Βόλου. Αυτή η προσπάθεια του Ολυμπιακού. Γυρίζει πιο πίσω ο Πουέρτα για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνη. Φορτούνης πάλι έχει ανέβασμα από τον Τεκνησιά, τον βλέπει. Ο Αρμένος μέσα στην περιοχή γυρίζει παράλληλα. Ο Αγιάκουα δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Φίλης δεν μπορεί να κοντρολάρει. Ο Φορτούνης δεν θα επιδείξει κεφαλιά. Κατεβάζει όμως ο Τεκνησιά για ακόμα μια φορά. Παράλληλα, Φορτούνης μια πάσα περίτεχνη, κακή. Αλλά δεν μπορούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Πουέρτα στα όρια της περιοχής διστάζει να σουτάρει. Καθυστερεί ο Πουέρτα. Πάει να παίξει κάθετα για τον Φίλη. Ο Φίλης μέσα στην περιοχή. Ο Φορτούνης. Στα όρια της περιοχής ο Φορτούνης κάνει και ένα σουτ αδύναμο. Ενώ είχε την επιλογή και του Γκουστάβο Σάκη και του Πέντερσεν. Επέλεξε να κάνει αυτό το σουτ. Που κατέληξε στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Στο 28 λεπτό ο Ολυμπιακός Βόλος έλαβε 0-0. Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Έχει στριμώξει τον Βόλο, ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα την μπάλα στην κατοχή του, ούτε και να επιτεθεί. Αλλά μέχρι τώρα αντέχει. Ένα μικρό πρόβλημα που είχε ο Τζόκα, ίσως έφαγε κάποια κλωσιά νωρίτερα. Έχει σηκωθεί και τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ακόμα δεν συνεχίζει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι λέει ο Βεργέτης τόση ώρα. Απορώ πραγματικά. Συνεχίζει ο Βεργέτης να συζητάει με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τον Τζοκάνη, με τον Σά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα κάτι είπαν εξηγήσει και στον Γκονζάλες. Το παιχνίδι ακόμη δεν παίζεται, εδώ και ένα λεπτό σχεδόν. Α, τώρα λέει στον Τζόκα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί δεν έχει δύο Τζόκα. Είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς, επειδή είχε πέσει κάτω για τραυματισμό, να βγει ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου και μια αιστεία φωτιάς εκεί με τον Φορτούνη και τον Τζόκα. Τώρα μετά από σίγουρα ένα λεπτό ο Τζόκα θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και επιτέλους θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κοσέλεφ. Καθυστερεί και ο Κοσέλεφ, τώρα γεμίζει. Εκεί που ο Κάρμο παίρνει την κεφαλιά, πρώτο Φουρτάδο. Φορτούνης μάχεται με τον Μίγα. Κερδίζει το πλαγιόουτ. Πολύ έμπειρο παιδί ο Γιώργος Μίγας, ταχύτατος. Με καριέρα σε Λεβαδιακό, σε Ιωνικό, σε Βόλο, σε αρκετές ελληνικές ομάδες. Γεμίζει ο Μίγας, εκεί που είναι μόνο ο Σμαϊλόβιτς και ο Πέντερσεν. Κυκλοφορία για τον Ολυμπιακό και επίθεση από την αρχή στο μισάωρο του αγώνα. Νομίζω αν βρει ένα γκολ ο Ολυμπιακός μέχρι το ημίχρονο θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του. Θα μπορέσει να ανοίξει λίγο και τον Βόλο. Ο Πέντερσεν δεν μπορεί να κοντρολάρει την δυνατή αλλαγή παιχνιδιού από τον Φορτούνη που το έχει επιχειρήσει αρκετές φορές ως τώρα. Ο Λικουρίνος στο πλάγι out από τα αριστερά. Παίζει για τον Τσοκάνη, αυτός γεμίζει όπως όπως. Τώρα θα μπει ο Τζόκα στο παιχνίδι, θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Άλλο ένα πλάγι out πάντως για τους φιλοξενούμενους. Και ο Τσοκάνης θα γεμίσει για ακόμη μια φορά προς τον Χαραλαμπόγλου. Ο Σμαϊλόβιτς κατεβάζει ωραία και παίζει για τον Πέντερσεν. Με πλάτη ο Πέντερσεν. Κυρία το πλάγι out, όχι, το πλάγι out είναι για τους φιλοξενούμενους που έχουν την ευκαιρία, είναι σχεδόν παράλληλα με την μεγάλη περιοχή του Μπάλσα Πόποβιτς, να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάτι επικίνδυνο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με τον Χαραλαμπόγλου, άλλη μια κόντρα του Πέντερσεν και άλλο ένα πλάγι out. Παράλληλα με την μεγάλη περιοχή και πάλι. Και κοντά στο σημείο του κόρνερ ο Λικουρίνος. Μπάλα in out, αφού δεν κατάφερε ο Γρόσδης να κάνει κοντρόλ. Ο Γκονζάλες επωφελείται όμως από το γέμισμα. Ο Γκονζάλες εκτελεί με το αριστερό πάνω στον Κοσέλεφ. Κακό τελείωμα του Μεξικανού πάνω στον Κοσέλεφ, στον αντίπαλο κίπερ. Ενώ ο Μπάλσα Πόποβιτς με τρομερό ελεύθερο
Έχει βγάλει μόνο του φάτσα τον Γκονζάλες. Δεν καταφέρει ο Μεξικανός να σκοράρει και να πάρει και έξτρα ψυχολογία σε μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα το ξαναπαρουσιαστεί μέσα στο παιχνίδι. Με τον Πουέρτα τώρα. Ο Πουέρτα, το τράβημα από τον Μίγα, θα κερδίσει το φάουλο ο Κολομβιανός. Ο Γκονζάλες χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Στο 33ο λεπτό με το 0-0 παραμένει ο Σμαϊλόβιτς. Παίρνει πάρα πολλά μέτρα, κάθετα πάρα πολύ ωραία. Ο Κουτσογούλας μες στην περιοχή. Ο Κουτσογούλας κάνει την προσποίηση και πάει να κάνει και τη σέντρα. Ο Τσοκάνης θα παραχωρήσει άλλο ένα κόρνερ. Θα πάει ο Φορτούνης να το εκτελέσει ξανά. Με τον Φορτούνη λοιπόν αυτή η εκτέλεση corner από τα δεξιά. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Κάρμο πηδάει πριν μια κεφαλιά. Μπάλα πάει παράλληλα με την εστία. Ο Γρόζης απομακρύνει όπως όπως. Λήξει ένα γερμού για ακόμη μια φορά στα καρέ του Βόλου. Με τον Ολυμπιακό να έχει αυτή την πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από ένα λεπτό. Με τον Ορμίγκα, Γκονζάλες να μην καταφέρνει να βρει δίχτυα. Για ακόμη μια φορά η μπάλα θα περάσει από τον Πουέρτα, κάθε καθώς για τον Φίλι. Πάρα πολύ ωραία με τη μία επέκταση του Ολυμπιακού. Με Γκονζάλες, Φίλι και Σά καθυστερεί λίγο Σά η κυκλοφορία αφού τη γυρίζει αρκετά πίσω. Ο Φορτούνης βλέπει τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Κακή πάσα από τον Νορβηγό. Θα του κάνει και την τρίμπλα ο Λικουρίνος και βγάζει στην κόντρα τον Βόλο. Πάλι ο Λικουρίνος, ο Πουέρτα δεν θα καταφέρει να πάρει την κόντρα. Την παίρνει ο Λικουρίνος. Έχει στην δεξιά του τον Κρέσπι. Εκεί πάει η μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Ο Κρέσπι για το Λικουρίνο μέσα στην περιοχή. Είναι ευκαιρία να κάνει μια σέντρα. Θα κερδίσει το κόρνερ το πρώτο του Βόλου στο μάτς. 34 λεπτό σε μια καλή ανάπτυξη εδώ από τους φιλοξενούμενους. Πρώτο κόρνερ λοιπόν. Ευκαιρία για τον Μίγα, για τον Αγιάκουα, για τον Τσοκάνη να ανέβουνε, να πατήσουν στην αντίπαλη περιοχή. Θα πάει να το εκτελέσει ο Φουρτάδο από τα δεξιά, όπως επιδίδεται ο Βόλος. Στο 35, και ενώ έχει μείνει μόνο ο Κώστας Φορτούνης εκτός περιοχής του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Φουρτάδο, ο Αγιάκουα μια κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Γρήγορα μπάσα από Βιτζιακό, ακόμη μια φορά. Ο Σά έχει πάρα πολλά μέτρα μπροστά του, αλλά προτιμάει να γυρίσει για τον Πουέρτα και να πάει Ολυμπιακός σε σετ παιχνίδι. Μπάλς Απούποβιτς παίζει διαρκώς πάρα πολύ γρήγορα με τα πόδια να πιάσει την άμυνα του Βόλου σε ανισορροπία. Και ο Κάρμο τώρα για τον Φορτούνη. Φορτούνης έμπροστά από τον Γρόζδη, γυρίζει στην Τεχνησιάν. Πάλι για τον Κάρμο, παράλληλα με τον Σμαϊλόβιτς πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σμαϊλόβιτς τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ψάχνει ένα στήριγμα για τον Σμαϊλόβιτς. Πάλι για τον Πόποβιτς. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, ο Πόποβιτς κάβει παρακινδυνευμένα για τον Τεχνησιάν, ο οποίος αφήνει την μπάλα να σκάσει. Λίγο επικίνδυνη μου φάνηκε εδώ η προβολή του Γρόζη, αλλά η μπάλα είναι πλάγια. Ότι ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς, ούτε ο ίδιος ούτε ο Τεχνησιάν. Για τον Φίλι στον άξονα, η αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν. Κεφαλιά του Πέντερσεν και προχωράει ο Νορβηγός. Δεν έχει κάποιο στήριγμα ο Νορβηγός, γυρίζει, ζητάει χέρι, η μπάλα είναι. Corner, out. Όχι, out. Αφού η μπάλα ξαναχτύπησε πάνω στον Νορβηγό, στον Πέντερσεν. Ζητάει πέναλτι ο Νορβηγός για χέρι του Λικουρίνου. Δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς αν υπήρχε χέρι ή κάτι τέτοιο. Συνεχίζει κάνοντα το παιχνίδι πάντως από το Βεργέτη. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί το VAR. Από τον Τζόκα, όχι, είχε τα χέρια πίσω από την πλάτη στο τάκλι. Δεν υπήρχε καμία, καμία παράβαση. Ασφαλώς. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει και πάλι την κατοχή, να ανανεώνει άλλη μια κατοχή και να ξεκινάει την επίθεση εδώ από πίσω. Με τον Πέντερσεν και τον το Κουτσογούλα. Για τον Σμαϊλόβιτς. Για τον Πέντερσεν ξανά. Και τον Σμαϊλόβιτς να απομακρύνει, όχι καλά. Με κεφαλιά του Πέντερσεν σε πλάγιο out. Όχι, πρόλαβε ο Φίλης, αλλά κερδίζει ο Λικουρίνος.
αργεί ο Τσοκάνης, αλλά την κόντρα αποφελεί το Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο μπαίνει ανάμεσα στα στόπερ, προσπαθεί να οθεί και τον Πουέρτα, παίζει δεξιά για τον Κρέσπι. Ο Κρέσπι θα χάσει την μπάλα από τον Τικνιζιάν, ο Σα, ο Φορτούνης, αλλά κακή η πάσα του Φορτούνη. Κλέβει όμως πάρα πολύ ωραία ο Πουέρτα. Προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό και παίζει κάθετα για τον Τικνιζιάν. Ο Αγιάκουα πρώτος στην μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλό το πρώτο ημίχρονο του Γκουστάβο Πουέρτα μέχρι στιγμής, σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά του παιχνιδιού. Με τον Κολομβιανό να ζητά διαρκώς μπάλες, αλλά και διαρκώς να κάνει κινήσεις με χέρια του για να πλησιάσουν οι συμπαίκτες του, να κάνουν κίνηση κοντά του, για να έχει διαθέσιμες επιλογές να παίξει κάθετα. Ο Φίλης για τον Πέντερσεν, Πέντερσεν για τον Σμάιλοβιτς, ο Βόσνιος πάλι για τον Πέντερσεν και αυτός για τον Κάρμου. Ελευθερώνει ωραία την μπάλα για τον Τικνιζιάν. Στο 38 το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλιο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με τον Πέντερσεν από τα δεξιά να κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Φορτούνης. Κοντρολάρει στα όρια της περιοχής ο Φορτούνης. Ψάχνει ένα στήριγμα. Πού θα τη δώσει ο Φορτούνης. Στον Τικνιζιάν που έχει κάνει το overlap. Ο Αρμένιος σκάβει στο δεύτερο δοκάρι. Κόβει ο Τσοκάνης. Ο Φορτούνης δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Είναι ευκαιρία στο Βόλο να φύγει σε άλλη μια κόντρα. Με τον Κάρμο να κάνει το φάουλ πάνω στον Φουρτάδο. Του τράβηξε τη φανέλα. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα ο Κάρμο. Σωστή εδώ η αποφασία από τον Βεργέτη. Ρόλαρε πάρα πολύ ωραία. Προσπάθησε τέλος πάντων να ρολάρει το Φουρτάδο πάνω στον Κάρμο. Πολύ έξυπνα ο Αγγολέος κεντρικός αμυντικός. Τον αγκάλιασε, δεν του άφησε να φύγει στην αντεπίθεση γιατί θα έφυγε μόνος του πραγματικά απέναντι στον Μπάλσα Πόποβιτς. Μια μπαλιά του Μίγα στο πουθενά, σε αντίπαλο. Πάνω στον Πέντερσεν στο 39. Και τους ερυθρόλευκους ξανά από την αρχή με τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κλείνει προς τα μέσα για τον Γκουστάβο Σα. Λάθος και πάλι από τον Σα. Τικνιζιάν κλέβει με φάουλ το μαρκαρισμά του πάνω στον Κρέσπι. Στο έδαφος τώρα ο Ισπανός επιθετικός, είτε εξτρέμ είτε σεντερφόρ, μπορεί να παίξει σε όλες τις επιθέσεις, ακόμα και πίσω από το σεντερφόρ. Με τον Μίγα πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ. Και τον κόσμο να συνεχίζει το μπουστάρισμα από την κερκίδα. Μπαλιά του Μίγα στην πλάτη του Κάρμου. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Κάρμου και ο Ρόζης έχει μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ρόζης κάνει προσπίση. Είναι τον Κάρμου στο έδαφος. Κρατάει, αλλά το γύρισμά του θα κοπεί από τον Φίλι. Και ο Πουέρτα ανοίγει ξανά. Πάρα πολύ ωραία για το Φίλι. Καθυστερεί ο Φίλης. Αλλά τώρα θα ανοίξει για τον Πέντερσεν. Έχει στα δεξιά του τον Γκονζάλες. Εκεί πάει μπάλα για τον Μεξικανό που έχει βγει σε ρόλο εξτρέμ. Κλείνει προς τα μέσα. Παίζει για τον Φορτούνη. Φορτούνης πάει να μπερδευτεί, αλλά θα γυρίσει τον έλεγχο της μπάλας. Ο Φορτούνης κλείνει, ψάχνει ένα στήριγμα. Είναι ο Κουτσογούλας μπροστά του. Είναι και ο Γκουστάβο Σα. Τώρα για τον Κουτσογούλα. Πάλι για τον Πέντερσεν. Είχε προποθέσει εδώ ο Ολυμπιακός για κάτι πιο γρήγορο. Αλλά δεν θα γίνει. Για τον Πουέρτα. Περίπου 20 μέτρα εκτός περιοχής. Ο Κολομβιανός για τον Κάρμο και αριστερά για τον Τικνιζιάν. Να δούμε αν θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Όχι, παίζει για τον Πουέρτα. Έξω την περιοχή ο Κολομβιανός. Έχει μπροστά τον Γρόζδη. Παίζει πάλι για τον Τικνιζιάν. Πάλι αυτός για τον Πουέρτα. Πουέρτα διαρκώς. Πάρα πολύ έντονα λέει στους συμπαίκτες του να έρθουν κοντά του. Είναι πάρα πολύ απαιτητικός και καλά κάνει ο Πουέρτα. Κάνει και έναν μορφασμό ότι ελάτε, τι κάνετε. Με τον Φορτούνη, το γέμισμα, κοντράριο, Πέντερσεν μέσα στην περιοχή, το σουτ, διώχνει ο Κοσέλεφ και μετά ο Τσοκάνης σε κόρνερ. Ωραία η προσπάθεια από τον Πέντερσεν. Έδειξε να ευνηδιάζεται ο Κοσέλεφ, δεν πήγε όμως στη γωνία, πήγε σχετικά πάνω του. Έδιωξε, λες και ήταν βολεϊμπολίστας, μαντσέτα. Για ακόμη ένα κόρνερ του Ολυμπιακού, 42.

Μίγκη τρύπωσε μέσα στην μικρή περιοχή. Θα πάρει το rebound από την επέμβαση του Κοσέλεφ και θα ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα, αλλά εδώ θα τη μυριστεί και θα γράψει το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους κόντρα στον Βόλο Έλαμπετ στο 42ο λεπτό. Στο κύπελο του πάει, σκόραρε και στην Λάρισα. Εκεί άνοιξε το σκορ και σήμερα θα ανοίξει το σκορ ο Αρμάντο Γκονζάλες για το 1-0 στο 42ο λεπτό από την εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη. Την κεφαλιά του Φίλη, παρακαλώ, που έδιωξε δύσκολα ο Κοσέλεφ, αλλά ο Αρμάντο Γκονζάλες, που ακούει και το όνομά του από τα μεγάφωνα, είναι εκεί για να σκοράρει, να κάνει το 1-0 στο 42ο λεπτό. Το χρειάζεται ο ίδιος αυτό το γκολ, το χρειάζεται και η ομάδα του, ειδικά από τη στιγμή που ο Ελκαμπή θα λείψει για πολλούς μήνες. Ο Γκονζάλης θα πρέπει να το πάρει πάνω του, ο Γιάρεμτσουκ θα πρέπει να το πάρει πάνω του τώρα που ενεργοποιείται ξανά, και φυσικά και ο Ζώτα Σίλβα, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Λάθος από τον Μίγα, ο Τικνιζιάν πρώτος πάνω στην μπάλα, αλλά με φάουλ, λέει ο Βεργέτης.

0: με τον Μίγα στο 43 να γεμίζει. Καθυστερεί και άλλο ο Μίγας. Τώρα θα γεμίσει τελικά. Ο Κάρμο με κεφαλιά στο πλάγι out. Ένα μισή περίπου λεπτό ακόμα για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Νομίζω κανένα διλεπτάκι και θα το έχουμε δεδομένα. Με τον Βόλο να προσπαθεί τώρα να επιτεθεί. Με τον Βόλο να προσπαθεί τώρα να επιτεθεί. Με τον Τζόκα. Γενοφίλη δυνατά να τραμποφεύγει ο Τζόκα. Ένα σουτ του κοντράρι. Απομακρύνει ο Πέντερσεν. Και ο Κουτσογούλας κατεβάζει. Να γυρίσει πάλι για τον Νορβηγό. Αυτός γεμίζει για τον Γκονζάλες, δεν θα πάρει την κεφαλιά, περνάει μπάλα από πάνω του. Με τον Αγιάκουα να παίζει για τον Μίγα. Ο Μίγας καθυστερεί για τον Φουρτάδο, το 1-2 στον χώρο της μέσης γραμμής. Και ο Φορτούνης με τάκλιν θα σώσει την κατοχή. Ο Πουέρτα ψύχρεμα πίσω στον Κάρμο. Ήθελα λίγο τα γκάζια τους, μάλλον οι ερυθρόλευκοι από τους συμπαίκτους, από τον Γκουστάβο Πουέρτα. Περίο Τιγνιζιάν για τον Πουέρτα και πάλι στο χώρο της μέσης γραμμής. Άλλη μια φορά που φωνάζει στους παίκτες του να έρθουν κοντά του. Για τον Πέντερσεν και τώρα Σμαϊλόβιτς, ωραία για τον Τιγνιζιάν. Λίγο κάτω το χώρο της μέσης γραμμής και αριστερά παίζει για τον Φορτούνι. Φορτούνι σκάβει για τον Αρμένιο, μέσα στην περιοχή ο Αρμένιος από τα αριστερά. Κάνει ένα γύρισμα πάρα πολύ κακό. Ο Αρμένιος που δεν άρασε καθόλου στο γήπεδο θα πάρει τελικά το χειροκρότημα. Πάντως ο Αρμένιος με τη συμπλήρωση 45 λεπτών, ένα λεπτό έξτρα χρόνο τελικά. Θα μπορούσε και κανένα παραπάνω σίγουρα ο ρέφερι. Με τον Σμαϊλόβιτς να παίρνει την κεφαλιά. Ο Πέντερσεν κάνει μια ωραία προσπάθεια. Παίζει για τον Πουέρτα, κάθεται αυτός για τον Φορτούνο. Ο Φορτούνος έχει πολλά μέτρα μπροστά του και δεξιά τον Σα. Δεν θα περάσει την μπάλα. Θα κοπεί τελευταία στιγμή η πάσα από τον Τσοκάνη. Τρομερή αμυντική προσπάθεια από τον Τσοκάνη. Εξαιρετικός, πραγματικά ο αρχηγός του Βόλου. Και ο Κρέσπη θέλει να παίξει κάθετα. Αλλά εκεί είναι ο Κάρμο. Ήταν και κάκιστη η πάσα από τον Ισπάνο. Λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός εδώ να βρεθεί φάτσα με το 2-0. Με τον Πέντερσεν να προσπαθεί να τραβήξει μπροστά τον Ολυμπιακό. Με τον Σμαϊλόβιτς. Για τον Κάρμο. Και τον Τιγνιζιάν. Ο Γκουστάβος έχει γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα. Παίζει με τον Φορτούνι. Και ενώ όπου να είναι θα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όπου ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος για τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Και θα πάει προηγούμενος στο ημίχρονο με 1-0 χάρη στον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες. Το 41ο λεπτό Ολυμπιακός Βόλος 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τσανάκα. Θα τον ακούσουμε και πάλι σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια του Champions League τα βραδινά. Dortmund Villarreal και Porto Manchester City.

0: είναι στο 0-0 και γκολ έχουμε στο παιχνίδι της Λίλ με τη Real Betis, που είναι και το πρώτο που μπήκε. Η Λίλ προηγείται με το γκολ του Ουέντα στο 12. Στο παιχνίδι της Real με την Ίντερ που είναι στο 2-0 συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Είναι αυτό που λέμε, άμα δεν βλέπεις το παιχνίδι δεν ξέρεις και τι γίνεται. Το παιχνίδι είναι 2-0 στο 28 αυτή τη στιγμή, ενώ η Real δεν υπάρχει στο γήπεδο. Αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα, η Real δεν υπάρχει στο γήπεδο. Η Ίντερ έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και δύο λάθη της Ίντερ, ένα του Μπισεκ που έφερε το πρώτο γκολ του Εμπαπέ στο 14 και ένα δεύτερο του τερματοφλάκαρτς του Μαρτίνες, που πήρε την μπάλα και πήγε να κάνει τα κουνάκια για να αποφύγει το Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε απλά έβαλε το πόδι του και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Έχουν κάνει το παιχνίδι 2-0. Απίστευτο, είναι ο ορισμός της μαγικής εικόνας. Λοιπόν, αυτά έχουμε στα παιχνίδια τα βραδινά. Θυμίζουμε νωρίτερα, βεβαίως, η σπουδαία πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της. ΑΕΚ Last Clincher 1-0. Μπριζ Άστον Βίλα 2-3. Και πριν συνεχίσουμε, θα πάμε σε σχόλια και όπως καταλαβαίνετε για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εγώ να σας πω ότι μεγάλες νύχτες το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει στοίχημα ανεπίσημος χορηγός του UEFA Europa League αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το στοίχημα Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ίσχυε ώρα και προϋποθέσεις περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21 plus παίξει υπεύθυνα, μικρή διαφημιστική διακοπή. Επιστρέφουμε με σχόλια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση βιβλή. Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Να πούμε ότι όσο ώρα σας λέγαμε τα αποτελέσματα στο παιχνίδι της Borussia Dortmund με τη Villarreal, ο Καρέτσας στον τεμπούτο του στο Champions League έγινε αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε πιάνοντας το στήθος του, μπήκε στη θέση του ο Νουανέρη. Αν έχουμε νεότερα για τον τραυματισμό του, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς συμβαίνει, εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε. Παραμένουμε στο Champions League, επιστρέφουμε λίγο πίσω, βεβαίως στην σημερινή νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ με την Λάσκ Λίντσερ, και έχουμε μαζί μας τον Κώστα Γετσιζόγλου για να μας πει όλα τα ωραία αυτά που είδε, πώς τα έζησε από μέσα και όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις που ακολουθούν μια τέτοια βραδιά. Γεια σου Κώστα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Καταρχάς ξεκινάω από εκεί, είναι τρεις βαθμοί στο πρώτο παιχνίδι, στο πιο must win παιχνίδι από την κλήρωση. Η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε, ξεκίνησε με νίκη, πήρε τους βαθμούς και τώρα έχει μπροστά της πάρα πολύ καιρό μέχρι το επόμενο μάτς, πάνω από μήνα, λόγω και της διακοπής που ακολουθεί. Yeah. Έχοντας, βρισκόμενοι να το πούμε έτσι, στην κορυφή της League Phase μαζί με άλλες ομάδες. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πάλι πάρα πολύ έτοιμη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απέναντι σε μια ομάδα που βασίζεται κυρίως σε επιθετικό τρανζίσιον, είδαμε να διαλύει τη Celtic με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα δεν δημιούργησε ούτε μία ευκαιρία σε κόντρα επίθεση, να το πω έτσι. Mm-hmm. Παρότι η ΑΕΚ έπαιξε επιθετικά, ανοιχτά, θα μπορούσε στο πρώτο μήχρονο σίγουρα να έχει το τύχει άλλο ένα γκολ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Γιώβιτς και δύσκολο να το πιστέψει ότι έχασε ο Γιώβιτς την συγκεκριμένη ευκαιρία.
2: Όντως. Ανεξήγητο πραγματικά με ναι. Ολόκληρο το τρέμα μπροστά ναι, του ναι. Να την πάει όπου θέλει.
3: Έχει 15 τρόπους να εκτελέσει, ναι, ναι, ναι. Το έχουμε δει. Δεν ξέρω γιατί εκτέλεσε έτσι. Τέλος πάντων, ίσως ευνηδιάστηκε αυτός από την πάσα. Ήταν μια καταπληκτική πάσα του Μάγκερ. Ήρθε όμως αυτό το γκολ, αυτή η φωτοβολίδα. Μας θύμισε την τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο Champions League πριν 20 χρόνια. Με τη Μίλαν πάλι με ένα 0 έλεξε το μάτς. Πάλι τελώς θεματοφύλακες και πάλι με τον ναι. Σπάουλ τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
2: Απλώς τώρα δεν έφυγε ο Λίμπε.
3: Όντως έφυγε ο Βιτάλης. Αλλά δεν φωνάζανε. Όχι, τελευταίως έφυγε ο Κοϊτά. Αλλά δεν νομίζω να βρούμε βιντεάκι που να λέει φύγε Κοϊτά. Σωστό. Διαχειρίστηκε πολύ καλά το παιχνίδι ΑΕΚ. Και το μόνο σημείο έτσι που στο τέλος κινδύνευσε ήταν από ένα λάθος του Αριάγκα που έπεσε πάνω στον Πρινιόλι.

0: Δύο πολύ καλές επεμβάσεις, ιδίως η δεύτερη με το πόδι στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ καλή επέμβαση. Είχε και άκρης πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είχε αυτό το γκολ που αν είχε δώσει λίγο πιο γρήγορα την πάσα στο Μάγκερ, δεν θα ήταν offside, θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ και αυτό. Και θα είχε γράψει και άλλη μια ασίστ στο Μάγκερ. Αλλά σημασία έχει ότι η ΑΕΚ στάθηκε πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο απέναντι στον αντίπαλο που είχε σήμερα, που και αυτή καταλαβαίνουμε το επίπεδο, το πόσο ψηλό επίπεδο είναι το Champions League, βλέποντας μια ομάδα σαν τη ΛΑΣΚ να είναι και αυτή τόσο καλή, τόσο ανταγωνιστική. Πήρε τη νίκη και νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Υπάρχει πολύ δρόμο μπροστά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάς με νίκη και ιδίως σε παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσεις. Έπρεπε να το κερδίσεις. Τώρα για διακριθέντες νομίζω σχεδόν όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί, πραγματικά. Θα πω τους δύο center back.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο MVP και για ποιο λόγο.
0: Και ο Μαρίν ήταν καταπληκτικό σήμερα.
1: Για μένα είναι ο Μαρίν. Για μένα είναι ο Μαρίν χωρίς συζήτηση. Και θα σου πω και γιατί, άμα θες. Για έναν απλούστατο λόγο. Διότι σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία παίζει 3-5-2, άρα είχε πάντα τη μισή της ομάδα να στριφογυρνάει στο κέντρο. Και την ΑΕΚ να παίζει στον χώρο αυτό κατά βάση με τον Μαρίν και τον Βιτάλης.
0: Και τον Μάγερ.
1: Και τον Μάγερ, ναι. Δεν φάνηκε ποτέ στα 90 λεπτά η ΛΑΣΚ να έχει υπεραριθμία.
0: Ναι, εντάξει, σε αυτό βοήθησε και ο τρόπος που έπαιξε η ΑΕΚ, βέβαια.
1: Σωστό.
0: Αλλά συμφωνώ ότι ο Μαρίν ήταν αυτός που έδινε τον τόνο. Να πω και αυτό. Δηλαδή, το πώς πρέπει να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα, και στο αμυντικό και στο δημιουργικό. Πραγματικά ήταν καταπληκτικός. Εντάξει, να πω την αλήθεια, από τους δύο φορ περίμενα, δεν λέω ότι δεν προσπάθησαν, δεν λέω ότι δεν τα έδωσαν όλα.
1: Αλλά ένα κολλάκι δυο τους έπρεπε να το πω.
0: Ναι, γιατί και οι δύο είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία και σε φάση που είναι εύκολο για αυτούς να βάλουν γκολ. Ναι. Δηλαδή και στην κεφαλιά του Βάργα και σε αυτό το που είπαμε και νωρίτερα.
1: Ο Βάργα έχει συνηθίσει τόσο πολύ να σκοράρει με το κεφάλι που δεν σκέφτηκε ότι εκεί πρέπει να βάλει το πόδι στην πραγματικότητα.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό, ναι. Και με το πόδι θα ήταν ίσως καλύτερα. Αλλά και με το κεφάλι, επειδή αυτός με το κεφάλι στέλνει την μπάλα που θέλει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, νίκησε 1-0. Πήρε το μάτς, πήρε τους 3 βαθμούς, αυτό έχει σημασία. Χάρηκε ο κόσμος, ένας φανταστικός κόσμος, φανταστική έδρα. Στήριξε την ομάδα μέχρι το τέλος. Και έγινε ένα μεγάλο πανηγύρι. Έμεινε πολλή ώρα ο κόσμος μέσα και αποθέωνε τους παίκτες. Ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και άλλο ένα σημαντικό, Κωνστάνο, με επιτρέπεις. Δεν κάνω σχόλιο, αλλά έτσι μια που κάνουμε τώρα την
0: κουβέντα. Όχι, καλά κάνεις.
1: Θεωρώ σημαντικότερο κέρδος αυτού του παιχνιδιού ότι όταν ξέρεις, περνάς από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή ότι όταν κάνεις ένα must win στα παιχνίδια τα χαρτιά, όταν κάνεις must win, ένα παιχνίδι στα χαρτιά win τελικά και παίρνεις τη νίκη και το παίρνεις με μια τόσο όρημη εμφάνιση, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη κλειδί για τη σημερινή εμφάνιση της ΑΕΚ, είναι το όρημη.
0: Ήταν έτσι για αυτό το
1: παιχνίδι. Οι παίκτες της όμως πλέον στο χορτάρι και μετά από τα 90 λεπτά και με τους 3 βαθμούς πλέον στην τσέπη, τώρα παίρνουν την σωστή ψυχολογία από την όρημη εμφάνισή τους πρώτα και την νίκη τους δευτερευόντως για να πάνε στα επόμενα παιχνίδια και να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν. Και το δεύτερο που για μένα, αν με ρωτάς, για οποιαδήποτε προσπάθεια της ΑΕΚ να κάνει οτιδήποτε, είναι το παιχνίδι κλειδί. ΑΕΚ πρέπει να πάει να κάνει διπλό στο Λονδίνο. Αν ρωτάς εμένα.
0: Κοίτα, αυτό ήθελα να πω, ότι τώρα το δεύτερο παιχνίδι μετά την νίκη τη σημερινή το βλέπεις διαφορετικά. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα από τα 4 εκτός έδρας, δεν λέω ότι είναι εύκολο μάτι. Η Σαχτάρ είναι μια μεγάλη ομάδα με συνεχή παρουσία στο Champions League σχεδόν. Αλλά είναι ένα ουδέτερο γήπεδο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα έχει πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο από τη Σαχτάρ. Αν κρίνω δηλαδή από το εξωσυκωμό που υπάρχει ήδη. Είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά αν το πάρεις, τότε αλλάζει όλο το έργο. Πραγματικά όμως αλλάζει όλο το έργο. Και να κλείσω με μια είδηση, Γιάννη. Να πω ότι, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τις εξετάσεις που κάνω ο Στρακώσα, έχει ένα μικρό ράγισμα, να το πω έτσι, στον καρπό. Θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ίσως θα μπορούσε με πίεση να επιστρέψει και πριν τη διακοπή, αλλά θα επιστρέψει μετά. Και σε εκείνη την ερώτηση έπλεξε και το εγγόνιο του Μπρινιόλι που αποδείχθηκε.
1: Και καλά έκανε. Πολύ έτοιμος εμφανίστηκε ο Μπρινιόλι, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι.

0: Ωραία.
1: Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Κώστα Γετσεζόγλου. Να πούμε ότι όση ώρα μιλάμε, μπήκαν δύο γκολ στο παιχνίδι τη Λίλ με την Πέτη. Από 1-0 έγινε 2-1. Πρώτα ισοφάρισε η Πέτη με τον Μπάρτρα στο 33ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα η Λίλ επανέκτησε το προβάδισμά τη με γκολ του Αλεσάνδρο. Ο Αλεξάνδρο, είμαστε τώρα περίπου στο 40ο λεπτό των παιχνιδιών. Ρεάλ Ίντερ με στο 2-0. Ντόρτμουντ Βιγια Ρεάλ χωρίς σκορ. Πόρτο Σίτι επίσης χωρίς σκορ. Και Λίλ Ρεάλ Μπέτις στο 2-1.

0: Μπορώ να πω για τα πράγματα μου ότι είμαστε παρέα με Στέφανο Παλό. Το λέω εδώ, στη ρύθμιση των ήχων. Δεν τολμάω να πω μουσικές επιλογές, ούτε για αστείο. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Και να πω ότι εκτός από τα παιχνίδια του Champions League και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο, στο οποίο θα επιστρέψουμε βεβαίως σε λίγο, 1-0 στο ημίχρονο, θυμίζω, έχουμε παιχνίδια αγγλικού κυπέλου, τα οποία βρίσκονται στο ημίχρονο τα 4 από τα 5. Bournemouth Lincoln είναι στο 1-0. Λέιτον Όριετ Μπράτφορντ στο 1-1. Σάντερλαντ Χαλ χωρίς σκορ. Κρίσταλ Πάλας Μίντελεσμπρο 1-0. Στο οποίο παιχνίδι της Χαλ, το παιχνίδι του League Cup, κάνει ντεμπούτο και ο Μουζακίτης με τη φανέλα της Χαλ. Και λίγο πριν το ημίχρονο για την ίδια διοργάνωση, το παιχνίδι της Millwall με την Newcastle είναι χωρίς σκορ. Επίσης έχουμε για Σαουδική Αραβία Al Ittihad Al Faiha 2-1, τελευταίο δεκάλεπτο, περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο. Al Qadisiyah Al Ahly είναι στο 3-1. Και για την Championship σε εξέλιξη παιχνίδια στο ημίχρονο, Cardiff Stoke 0-1, Watford Preston επίσης στο 0-1, Blackburn Sheffield United 1-2 και Southampton Swansea 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο για την ίδια διοργάνωση, Wrexham Burnley είναι στο 0-1 και Bolton West Ham 2-2. Αυτά έχουν πλούσια έτσι ποδοσφαιρική δράση γενικώς. Λοιπόν, και αυτά νομίζω λίγο πολύ μοιρασμένα τα στατιστικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, και οι τελικές λίγο πολύ, και η κατοχή μέσα σε άκρες το 50-50, και οι πάσεις, όλα έτσι περίπου μοιρασμένα. Αλλά τη διαφορά την έκανε αυτή η εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, στην οποία, για όσους τυχόν δεν ακούγατε τη μετάδοση, οφείλω να πω ότι ο Γιώργος Μαραθιανός, όπως περιέγραψε και όπως θα μείνει ενδεχομένως στην ιστορία, η μπάλα από την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν πήγε στο σημείο εκείνο όπου οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις. Έτσι, μια θα λέγαμε επικολυρική παρέμβαση του Γιώργου Μαραθιανού έτσι στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Δεν είναι φαντασίως, εδώ πέρα μου λένε από την παραγωγή ότι είναι φαντασίως. Αυτά δεν είναι φαντασίως, αυτά προφανώς προέρχονται από εμπειρικές παρατήρησεις, οι οποίες μεταφέρονται στο ποδοσφαιρικό πεδίο. Λοιπόν, αρκετά στο Καραϊσκάκη, στο δεύτερο ημίχρονο έτοιμο να ξεκινήσει. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα για την περιγραφή.
1: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Βόλου Ελάμπετ με τον γκολ του Γκουντζάλες εδώ το 42ο λεπτό, με τους Ερυθρόλευκους να είναι καθόλου ανώτεροι, να μην έχουν απειληθεί καθόλου ασφαλώς από τους Μαγνήσιους, οι οποίοι να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο μπορούν να ανεβάσουν και λίγο τις γραμμές τους, αν μπορούν και να απειλήσουν με τον Φουρτάδο τώρα από τα αριστερά. Κόβει ο Πέντερσεν, απομακρύνει, όχι τόσο καλά, και ο Χαρλαμπόγλου κερδίζει, ο Πουέρτα δυνατά πάνω στην μπάλα, ο Γρόσδης αφήνει την μπάλα να περάσει, ο Φουρτάδο γιατί ήταν εμφανώς εκτεθειμένος, με την κατοχή να επιστρέφει και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Με τον Κάρμο και τον Πόποβιτς, για τον Πέντερσεν, για τον Σμαΐλοβιτς. Ο Σμαΐλοβιτς μια βαθιά παλιά, κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά ο Φίλης θα κάνει το φάουλ πάνω στον Τζόκα. Να θυμίσουμε και τις ενδεκάδες του πρώτου μέρους. Ο Πόποβιτς για τον Ολυμπιακό κατά την εστία, ο Πέντερσεν στα δεξιά, ο Τικνησγιάννης στα αριστερά, ο Κάρο με τον Βοσμαέλοβιτς αστόπερ, ο Φίλης με τον Γκουστάβο Πέρτα που κάνει ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο, με συγχωρείτε, στα χαφ. Μπροστά του Σωσά, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Κουτσογούλας, σέντερ φορ ο Γκονζάλες. Για να δούμε τώρα όμως την κάθετη για τον Χαρλαμπόγλου στα όρια της περιοχής, ένα σούτ αδύναμο, μπλοκάρει εύκολα ο Μπαλτσαπόβοβιτς από την πλευρά του Βόλου. Ο Κοσέλεφ είναι στην υπεράσπιση εστίας, ο Μίγια δεξιά, ο Λουκουρούνος αριστερά, ο Αγιάκουα με τον Τζοκάνη στα στόπερ, ο Ρεφατλάρη με τον Γρόσδη, οι δύο χαφ, ο Τζόκα με τον Ρεγκής στα άκρα και ο Φουρτάδο με τον Χαρλαμπόγλου στην επίθεση. Σαν 4-4-2 είναι αυτό του Βόλου, πολλές φορές είναι και ένα 5-3-2 όταν αμήνεται η ομάδα. Κυρίως 5-3-2 θα έλεγα. Ο Πουέρτα θα κερδίσει έξυπνα το φάουλο και βάλει ωραία το σώμα του στον Χαρλαμπόγλου. Στα πρώτα αυτά 2-2,5 λεπτά ο Βόλος έχει σαφέστατη διάθεση να ανέβει ψηλότερα στο γήπεδο να πιέσει. Ο Φίλης δεν έχει καταλάβει γιατί το Φουρτάδο, αλλά θα χάσει με φάουλ την μπάλα από τον Φουρτάδο, ο οποίος έκανε και ένα thumbs up στον διαιτητή, στον κύριο Βεργέτη, για το φάουλ που έδωσε. Με τον Πέντερσεν να κλείνει προς τα μέσα, να παίζει τον Γκονζάλης, ωραίο το 1-2 του Νορβηγού με τον Μεξικανό. Και στα δεξιά ο Κουτσογούλας έχει χώρο. Παράλληλα με την περιοχή ο Κουτσογούλας κάνει το γύρισμα, ο Αγιάκου με κάποιον τρόπο κατάφερε να διώξει. Και ο Γρόσδης για τον Φουρτάδο, ο Σμαϊλόβιτς θα κάνει έξυπνα το φάουλ στον Φουρτάδο που βγήκε πρώτο στην μπάλα. Έχουν σηκωθεί και οι πρώτοι παίχτες από τις δύο ομάδες για ζέσταμα. Βλέπω τον Κάργα, βλέπω τον Λάμπρου και τον Γκοντζάλες μεταξύ άλλων από πλευράς του Βόλου και τον Κόμπα. Ενώ από την άλλη πλευρά για λογαριασμό του Ολυμπιακού είναι ο Ρέτσος, ο Μπακούλας, ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζέλσον και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ευκαιρία να ξαναδούμε σήμερα τον Ουκρανό. Τελευταία φορά που έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήταν στις 24 Ιανουαρίου σε αυτό εδώ το γήπεδο, κόντρα στον ίδιο αντίπαλο αλλά και το πρωτάθλημα. Για να δούμε τον Βόλο με τον Κρέσπι, με το εξωτερικό, κάτι σαν σου, κάτι σαν γύρισμα. Τελικά η μπάλα περνάει out, δεν μπόρεσε να μπει ο Χαρλαμπόγλου στην φάση. Στο 49 αυτή η απειλή, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, από πλευράς Βόλου. Ο Πέντερσεν γεμίζει για τον Γκονζάλες, βέβαια στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και μπαίνει στην περιοχή ο Γκονζάλες, σουτ με τη μία, η μπάλα περίπου 2-3 μέτρα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ. Απειλή ο Ολυμπιακός εδώ με τον Μεξικανό. Τον Πουέρτα να κερδίζει το πλάγι out σε αυτή την μονομαχία με τον Τζόκα. Πουέρτα, ο Σα κάθεται για τον Γκοντζάλες, αυτός ωραία για το Φίλι. Και τελευταίος με σειρά του ανοίγει για τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και πάλι ο Γκοντζάλες είναι αυτός που θα σκοράρει αυτή τη φορά με κεφαλιά. Ο Μεξικανός από την πάρα πολύ ωραία από την γλυκιά σέντρα του Πέντερσεν. Θα γράψει το 2-0 στο 50 λεπτό. Ο Γκοντζάλες θα πετύχει το πιέτα, θα σκοράρει δις στο σημερινό παιχνίδι. Είναι υπέροχη η σέντρα του Πέντερσεν. Εξαιρετική και η κεφαλιά του Γκοντζάλες, ο οποίος σκοράρει και πάλι. Φτάνει τα 3 γκολ και τα 3 στο κύπελο. Θα το έχει μάλλον στόχο να βγει πρώτο σκόρ στο κύπελο φέτος στο Αρμάντο Γκοντζάλες. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει καν offside, Γιάννη, έτσι. Έχει φύγει από πίσω κανονικά ο Γκοντζάλες. Μετά τη σέντρα του Πέντερσεν. Είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Νορβηγό. 2-0 για τον Ολυμπιακό, απλοποιεί πολύ τη δουλειά στο 51ο λεπτό, στο 42 και στο 50. Δύο γκολ από τον Γκοντζάλες, ναι, κερδισμένη κατοχή και δυνατό φάουλ πάνω στον Φίλι από τον Λικουρίνο, όχι, είναι από τον Ρεφαντλάρη. Συνεχίζεται το παιχνίδι γρήγορα από τους ερυθρόλευκους που έχουν πάρει ψυχολογία και μια σέντρα του Φορτούνη, εκεί που κόβει ο Τσοκάνης. Πέντερσεν να αφήνει την μπάλα να περάσει κόρνερ, ναι, κόρνερ είναι, στο 52ο λεπτό. Πάει ο Φορτούνη να το εκτελέσει και αυτό πρέπει να είναι το 7ο, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για τους ερυθρόλευκους. Τώρα θα εκτελέσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο ύψος του πέναλτι, απομακρύνει ο Γρόσδης, εκεί που είναι ο Πουέρτα. Για τον Πέντερσεν και ο Πέντερσεν ακόμη πιο πίσω στον Μπάλσα Πόποβιτς. Πόποβιτς καθυστέρησε, κάνει μια προσπίση και αποφεύγει όμως πολύ ωραία και έξυπνα τον Φουρτάδο. Ο Πέντερσεν σε σετ παιχνίδι για τον Πουέρτα, για τον Φίλι, αυτός για τον Φορτούνη. Για τον Σα, πάλι για τον Φορτούνη. Κακή η πάσα του Φορτούνη και θα κερδίσει το φάουλ ότσο κάνεις από τον Κουτσογούλα. Ακούτε τώρα τι γίνεται. όλο το γήπεδο φωνάζει ρυθμικά το όνομα του μεγάλου άτυχου της σεζόν, αλλά και ενός θρύλου του Ολυμπιακού, ίσως του κορυφαίου βάση επιτευγμάτων center forward που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, του Αγίου Μπελκαμπή. Να πάει καλά η αποθεραπεία του, να επιστρέψει το λιγότερο δυνατόν και να τον ξαναδούμε. Φορτούνης, ωραία η ενέργεια, και στα δεξιά είναι ο Πέντερσεν. Εκεί πάει μπάλα, ανοίγει τον Νορβηγός, έχει μπροστά του τον Κουτσογούλα. Ο Πέντερσεν δεν του δίνει την μπάλα, πάει σε ένα συνέντευξη ενός. Καθυστερεί και γυρίζει τώρα για τον Κουτσογούλα. Ο μικρός κάνει υπέροχη τρίπλα με το τακουνάκι και μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει εκεί που διώχνει όμως ο Μίγας. Ο Φορτούνης έξω την περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κάνει μια τρίπλα. Αλλά ο Κρέσπι πάρα πολύ έξυπνα και ωραία θα τον κόψει. Και ο Κρέσπι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έχει μπροστά του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Πουέρτα συνεχίζει να τον μαρκάρει και με το ντουμπλάρισμα του Τεκνιζιάν θα κερδίσει ο Κολομβιανός που αποφεύγει και τον Φουρτάδο. Ξανά και πάλι ο Κολομβιανός. Για τον Φίλι, για τον Σμαέλεβιτς και τώρα για τον Κάρμο. Ο Κάρμο ψάχνει ένα στήριγμα να το βρει στο Φορτούνι που έχει χαμηλώσει πολύ στο γήπεδο. Αυτός για ακόμα μια φορά στον Πουέρτα. Νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια που θα πάρει τη φάνη λασπίδι του βασικός ξεκάθαρα. Ο Πουέρτα με την εικόνα που έχει, νομίζω πως όλο το παιχνίδι θα περνάει από τα πόδια του. Μόλις τον δούμε και με τον Φρόιλερ δίπλα του, ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πάρα πολύ την αγωνιστική του συμπεριφορά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Σα να μην κάνει καλή πάσα. Μπαλά πίσω στον Κοσέλεφ για τον Γρόσδη, κάθετα για τον Τζόκα. Καλή ανάπτυξη από τους φιλοξενούμενους εδώ. Και ο Τζόκα αλλάζει παιχνίδι για τον Κρέσπι, αφήνει αυτός για τον Μίγα. Ο Μίγας θα κοπεί από τον Φορτούνι προσωρινά. Και μια βαθιά μπαλιά εκεί που ο Κάρμο κόβει με το κεφάλι για τον Φίλι, για τον Πουέρτα, για τον Τεκνιζιάν. Ωραία εναλλαγή της μπάλας για τον Γκουστάβο Σα. Θα αποφύγει τον Τσοκάνη και θα ανοίξει για ακόμη μια φορά στον Πέντερσεν ο Νορβηγός. Σήμερα δεν σταματάει να ανεβοκατεβαίνει και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Γκοντζάλες. Κάνει το κοντρόλ. Όχι, θα το χάσει το κοντρόλ τελικά. Ήταν πιο ανοιχτό το κοντρόλ. Δεν περίμενε πιθανότητα και ο ίδιος να περάσει μπάλα και χάνει ευκαιρία να κάνει χατρίκ το πρώτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία ο Φουρτάδο που είναι ταχύτατος, αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Στα όρια της περιοχής ο Φουρτάδο δίνει για τον Χαρλαμπόγλου. Χαρλαμπόγλου καθυστερεί πάρα πολύ για να γυρίσει, να επιτρέψει στους Μαέλεβς να γυρίσει, να κόψει. Και ο Φίλης προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Για τον Φορτούνη από τα αριστερά. Ο Φορτούνης πάει κατά μέτωπο με τον Μίγα. Κλείνει προς τα μέσα ο Φορτούνης. Παίζει πάλι για τον Φίλη. Ο Φίλης έχει τον Κουτσογούλα. Γνωρίζονται καλά οι δυο τους. Και από την Β' ομάδα και από την K19. Πρωταλήτες Ευρώπης και οι δύο. Με τους νέους του Ολυμπιακού. Όταν κατέκτησαν το Youth League πριν από δύο χρόνια. Ο Τεκνιζιάν γυρίζει στον Πουέρτα. Δεν θα επιλέξει να κάνει μια σέντρα. Ο Πουέρτα για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης ξανά για τον Πουέρτα. Στα αριστερά ο Πουέρτα. Και ωραία κάθετα για τον Τεκνιζιάν με στην περιοχή. Γυρίζει παράλληλα ο Κουτσογούλα. Στρώνει ο Σα το σουτ. Η μπάλα out. Πάρα πολύ δυνατό του σουτ του Σα. Η μπάλα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αναπτύσσεται πολύ ωραία. Και αυτό κάνει χαρούμενο τον κόσμο του. Σκοράρει δύο γκολ του Γεωργίου Καραϊσκάκης. Θέλει να βάλει κι άλλα. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι αρκετά ήρεμος, να είναι καθιστός στον πάγκο του. Και ενώ από την άλλη μεριά ο Κώστας Μπράτσος ετοιμάζει τον Γκοντζάλες, έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλός παίκτης, θα μας απασχολήσει φέτος με την εικόνα που έχει. Και τον Λάζαρο Λάμπρου, επιθετικά θέλει να αλλάξει την ομάδα του. Και άλλο ένα κλέψιμο του Πουέρτα, που είναι καταπληκτικός. Ο Πουέρτα για το Φορτούνι, τελευταία στιγμή κόβει ο Τσοκάνης. Ο Φορτούνης δεν αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Αλλά θα κοπεί συνέχεια από τον Λικουρίνο που κερδίζει για το play out. Σε πολύ λίγο οι αλλαγές. Θα κάνει και τρίτη αλλαγή. Θα βάλει και τον Κάργα. Ίσως να θέλει να τους έχει ζεστούς, να τους έχει έτοιμους, να τους δώσει μάτς περισσότερα στα πόδια του ο Κώστας Μπράτσος και βάζει άλλους τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές, γιατί την Κυριακή παίζει εκτός έδρας με την Καλαμάτα ο Βόλος. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική στοίχημα Super League. Για να δούμε. Ο Κάργας στη θέση του Αγιάκουα. Μπαίνει λοιπόν ο Κάργας, βγαίνει ο Κρέσπη για να μπει ο Λάμπρου. Και βγαίνει και ο Τζόκα για να μπει ο Γκονζάλες. Τριπλή αλλαγή λοιπόν από τον Κώστα Μπράτσο. Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ ακόμα δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Νομίζω σε λιγάκι και ο προπονητής του Ολυμπιακού θα αρχίσει να αλλάζει και να φρεσκάρει την ομάδα του. Ο Λάμπρου κλείνει προς τα μέσα. Αλλάζει ωραία με τον Φουρτάδο. Κερδίζει ο Γκονζάλες. Έχει προηγηθεί φάουλ στο Λάμπρου, όπως λέει ο κύριος Βεργέτης. Στο 59 ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 του Βόλου Έλαμπετ. Με δύο γκολ του Ορμίγκα. Ο Μεξικανός Στράικερ στο 42 πήρε το rebound από την επέμβαση του Κοσέλεφ για να σκοράρει από κοντά για το 1-0. Και στο 50 λεπτό από την εξαιρετική σέντρα του Πέντερσεν τελείωσε αποδειγματικά τη φάση με το κεφάλι. Έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ για το 2-0. Μια επικίνδυνη κατάσταση εδώ τώρα στα καρέα του Ολυμπιακού με τον Λάμπρου να γεμίζει. Εκεί ο Μαέλοβιτς απομακρύνει προσωρινά. Κάτω φως της μπάλας ο Γρόζης. Δεν γεμίζει. Και τώρα να δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Γιατί εκεί έμπλεξε ο Γρόζης. Βρίσκεται τον Τσοκάνη. Ο Τσοκάνη στον Γρόζη. Ο Γρόζης μέσα στην περιοχή γυρίζει. Για ακόμη μια φορά θα κλέψει ο Πουέρτα. Αλλά η πάσα του δεν ήταν τόσο καλή. Για τον Κουτσογούλα η κατοχή και πάλι στους φιλοξενούμενους. Ο Κάργας στο δεύτερο δοκάρι και που είναι ο Μίγας. Πάρα πολύ ωραίο τεκνησιάνο με το κεφάλι γυρίζει στον Πόποβιτς. Και αυτός με τη μία με βολέ βγάζει εκπληκτικά το Φορτούνι στην αντεπίθεση. Ο Φορτούνις θα μπει στην περιοχή από τα πλάγια. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Γυρίζει για τον Κουστάβο Σά. Ένα κοντρόλ του Σά. Καθυστερεί και μια προσποίηση. Θα κοπεί τελευταία στιγμή το σουτ από την εξαιρετική άμυνα του Τσοκάνη. Ο Ολυμπιακός εδώ βγήκε τάχιστα στην κόντρα επίθεση, αλλά δεν καταφέρνει να βρει το τρίτο γκολ. Ο Σάτο έχει προσπαθήσει πάρα πολύ σήμερα, αλλά δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Ο Λικουρίνος στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά το πλάγι out. Βρίσκει τον Γρόζδη, αυτός το Χαραλαμπόγλου για τον Γκονζάλες, αλλάζει παιχνίδι για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου για τον Γκονζάλες, έχει Γκονζάλες και ο Βόλος τώρα. Για τον Λάμπρου η αλλαγή παιχνιδιού για τον Λικουρίνο στα όρια της περιοχής και αριστερά. Ο Λικουρίνος μια σέντρα με το κακό, με το δεξί του πόδι. Ο μακρύνει ο Κάρμο που έρτα πάρα πολύ ψύχρεμα. Για τον Φορτούνι, Φορτούνις παίζει λίγο εκεί με τη φωτιά. Αλλά έχει την ποιότητα για να μην κάνει το λάθος. Και ο Γκονζάλες υπέροχα για τον Πουέρτα. Και ο Πουέρτα ξανά για τον Γκονζάλες. Καταπληκτική εδώ ομαδική προσπάθεια. Και φεύγει ο Μεξικανός να μπει μέσα στην περιοχή. Από τα αριστερά καθυστερεί. Θα του φύγει το κοντρόλ και ο Μίγας θα απομακρύνει. Θα κερδίσει την κατοχή. Βρίσκει τον Λάμπρου πάλι για τον Μίγα. Και διώχνει ο Μίγας εκεί που ο Κάρμο θα απομακρύνει. Με κεφαλιά ψαράκι σε πλάγια. Εξαιρετική η ομαδική προσπάθεια νωρίτερα του Ολυμπιακού με Γκονζάλες και Πουέρτα να βρίσκονται υπέροχα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο Μεξικανός είδε το κοντρόλ να του φεύγει και να μην καταφέρει να τελειώσει ακόμη μια φάση. Στο 62 πλέον το 2-0 παραμένει υπέρ του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Φίλης Τακουνάκη για τον Φορτούνι. Φορτούνις ορεξάτος κάθεται για τον Γκονζάλες και τώρα ο Μεξικανός θα φύγει. Μπαίνει με στην περιοχή ο Γκονζάλες. Κακό τελείωμα. Πολύ κακό τελείωμα από τον Γκονζάλες. Δεν έχει καταφέρει να βρει την μπάλα όπως θέλει. Είχε τις προϋποθέσεις εδώ να σκοράρει ξανά. Δεν τον βλέπω σήμερα να κάνει χατρίκ ο Μεξικανός. Και ίσως και σε λίγο να είναι και η ώρα και του Γιάρεμτσου. Κορώ τα κουνάκι του Φουρτάδο για τον Λικουρίνο. Ο Φίλης κόβει ξανά. Υπέροχο ο Κάρμο για τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά κλείνει προς τα μέσα. Πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Τσοκάνη. Από τα δεξιά ο Κουτσογούλας μέσα στην περιοχή. Σκάβει για τον Φορτούνι. Κόβει ο ψυχορημένος Λάμπρου. Και ένα επιθετικό φάουλ του Γκουστάβο Σά. Σε ποιον? Στον Ρεφαζλάρη. Κάρτα και για τον Τσοκάνη που έχει χτυπήσει νωρίτερα πολύ δυνατά τον Γκουστάβο Σα. Σε 63 θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι με τον Κάργα που έχει πάρει τη θέση του Αγιάκουα για τον Κοσέλεφ, πάλι για τον Κάργα, για τον Τσοκάνη, αυτός για τον Γρόζδη. Θα αποφύγει ο Γρόζδης έναν αντίπαλό του, παίζει και το 1-2 και κάνει μια βαλιά φιλόδοξη αλλά πολύ δυνατή εκεί που είναι μόνο ο Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Βόλος προσπάθησε κυρίως με την ανασταλτική του λειτουργία, με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, να κρατήσει τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Ακόμα και στο 1-0 έδειξε μια διάθεση πέρα από τα πρώτα 2-3 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου να παίξει πίσω, να μείνει στο παιχνίδι όσο μπορούσε, να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε στο μάτς του Πανθεσσαλικού. Μόνο που τότε μπορεί ο Ολυμπιακός να πέταξε 2 βαθμούς και να κάνει μια χοντρή γκέλα, αλλά αν μη τι άλλο είχε ελαφρυντικά με τον Κάρμο να παίζει κάθε για τον Μπουέρτα, αυτό για τον Γκονζάλες, Γκονζάλες για τον Σμαϊλόβιτς, τον Σμαϊλόβιτς για τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Ο Πέντερσεν για τον Γκουστάβο Σα, για τον Πουέρτα, πάλι για τον Γκουστάβο Σα, στα 25 μέτρα περίπου εκτός περιοχής, αλλάζει παιχνίδι για τον Τικνησγιάννη, για τον Φορτούνι, γέμισμα του Φορτούνι, ο Κοσέλες θα μπλοκάρει. Καλό το γέμισμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, με τον Τσοκάνη και τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος υπό την πίεση δύο αντιπάλων του θα δώσει στον Τρεφαγλάρη, με τη μία που μακρύνει αυτός ο Μαϊλόβιτς, κερδίζει ακόμη μια μπάλα στον αέρα. Γκουστάβο Σά, ο Πέντερσεν, ο Πουέρτα, ο Πέντερσεν και τώρα ο Σμαϊλόβιτς για τον Πουέρτα, για τον Φορτούνι. Λάθος του Φορτούνι και τώρα ο Βόλος έγινε με προϋποθέσεις στην κόντρα επίθεση με τον Γρόζδη από τα αριστερά. Περιμένει ο Γρόζδης, κάποιο στήριγμα γυρίζει ο Φορτούνι, στον καθυστερεί αρκετά. Παρά λίγο να του κλέψει και την μπάλα, συνεχίζει να κρατάει ο Γρόζδης, θα πέσει. Plug out για τον Ολυμπιακό. Δεν αφήνει τώρα την μπάλα ο Γρόζδης. Μια εκτελεστή το plug out γρήγορα από τον Γκουστάβο Σα. Στο 65ο λεπτό Ολυμπιακός Βόλος έλαβε 2-0. Γκονζάλες στο 42 και στο 50 έχει βρει τα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε να έχει βρει και άλλα δύο, χωρίς όμως τα τελειώματά του να είναι αποτελεσματικά και ιδανικά. Επανάληψη στο πλάγιο ό,τι έχει δώσει ο διαιτητής με τον Γκονζάλες και τον Τζοκάνη τώρα κάθετα, αλλά βγαίνει ο Πέντερσεν πρώτος στην μπάλα, χάνει και κερδίζει ο έτερος Γκονζάλες, αυτός του Βόλου, με τον Μίγα από τα δεξιά να παίρνει πάρα πολλά μέτρα. Καλοχρός μέσα γραμμής ο Γκονζάλες, να ψάχνει ένα στήριγμα, έχει καλή τεχνική ο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα θα κλέψει την μπάλα υπέροχα, δίνει για τον Γκουστάβο Σα, καθυστερεί ο Γκουστάβο Σα, αλλά παίρνει την μπάλα μπροστά του και φεύγει ο Γκουστάβο Σα και πάει κατά μέτωπο και παίζει για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες για τον Κουτσογούλα, δεν είναι καλή πάσα από τον Μεξικανό και συνέχεια ο Φίλης θα κάνει το φάουλ πάνω στον αντίπαλό του, πάνω στον Ερφαντλάρη. Ακόμα δεν έχει φωνάξει κάποιον στον πάγκο ο Χωσέλης με τη Λίμπερ. Να δούμε. Λίγο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται και να έχουμε και άλλη αλλαγή. Ο Κόμπα στη θέση του Γρόζδη. Ο Κόμπα στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα κάνει λάθος. Κλέβει ο Φορτούνης. Παίζει κάθε για τον Γκονζάλες. Πάλι στην περιοχή ο Γκονζάλες. Σπάει υπέροχα και ο Πουέρτα θα βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα στο 68 λεπτό. Αυτός είναι κύριο Γκουστάβο Πουέρτα. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που κόστησε 16 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό με ένα μαγικό τσίμπημα από την αστής του Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα ήρθε να αλλάξει όλο τον Ολυμπιακό. Ήρθε να τον ανεβάσει επίπεδο. Θα τσιμπήσει μαγικά την μπάλα γύρω από το κορμί του Κοσέλεφ Και ακούτε τι γίνεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης από αυτό το υπέροχο τέρμα του Γκουστάβο Πουέρτα, ένας ποδοσφαιριστής που δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο σε μερικά χρόνια να είναι στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, σε μεγάλες ομάδες, γιατί είναι πραγματικά μια καταπληκτική περίπτωση. Βλέπω Φρόιλερ, βλέπω και Γιάρεμτσουκ να ετοιμάζονται. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-0 του Βόλου Έλαμπετ. Ο Γκοντζάλες αυτή τη φορά έσπασε πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, νομίζω αυτά τα γκολ σου αρέσουν και σένα. Ένα καταπληκτικό τελείωμα από τον Γκουστάβο Πουέρτα.
0: Τελείωμα μεγάλου παίκτου, όπως θα λέγαμε παλιά.
1: Μεγάλου παίκτου, σωστά. Έτσι ακριβώς. Από τον Γκουστάβο Πουέρτα. Πιστεύω σε λίγο θα δώσει και τη θέση του στον Φρόιλερ να γνωρίσει και την αποθέωση. Πάντως συστήνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε 68. Ο Γκουστάβο Πουέρτα θα βάλει και αυτό στη σφραγίδα του. Δεν χρειαζόταν τον γκολ για να φανεί η εξαιρετική του απόδοση, αλλά καταλαβαίνετε πόσο έλειπε ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής όπως ο Πουέρτα αλλά και ο Φρόιλερ από τον άξονα του Ολυμπιακού, που καλός ή κακός είναι αρκετά ταλαιπωρημένος. Ο Κόμπα για τον Λάμπρου, για τον Σαοντικνιζιάν, για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες φέρνει την μπάλα στο αριστερό, στο καλό του πόδι, στο δεύτερο δοκάρι γυρίζει ο Κουτσογούλας και κόβει έξω από την περιοχή. Ο Ρεφατλάρη θα του βάλει το σώμα, ο Σάκια τον βγάλει εκτός πορείας. Για τον Γκονζάλες, ωραία ο Γκονζάλες τον Πουέρτα που έχει πολλά μέτρα μπροστά του και παίζει στα αριστερά για τον Κώστα Φορτούνη. Χάσει το κοντρόλ αλλά θα κερδίσει το πλάγιο του αρχηγός του Ολυμπιακού. Ρέμο Φρόιλερ και η επιστροφή του Τανκ, η επιστροφή του Ουκρανού, του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Και το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που παίρνει τελευταίες οδηγίες από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον φίλη από τα αριστερά, τον Κάρμο, τον Τικνιζιάν, τον Πουέρτα, παρά το έντονο μαρκάρισμα του Κόμπα να μην χάνει την μπάλα, έχει πολύ χαμηλό κέντρο βάρους. Τικνιζιάν θα χάσει, αλλά θα κάνει το πλάγιο, θα παραχωρήσει το πλάγιο μετά την συνέχεια. Να δούμε τώρα και τη διπλή αλλαγή στο 71ο λεπτό. Ο Γκονζάλες φυσιολογικά θα φύγει και θα πάρει ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα ο Μεξικανός. Μια μεταγραφή στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, συν 2,5 μπόνους, πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ακούτε τι γίνεται για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Είναι εκοφαντικός ο θόρυβος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και πάρα πολύ έντονη αποθέωση και για τον Γκουστάβο Πουέρτα που αποχώρησε για να δώσει τη θέση του στο Ρέμο Φρόιλερ. Φοβερή αποθέωση πραγματικά για τον Ουκρανό, ένα πολύ αγαπητό παιδί για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Γκουστάβο Πουέρτα περνάει μπροστά και από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Έχει βγει από την απέναντι πλευρά, περνάει μπροστά και από το πέταλο των οργανωμένων και γνωρίζει την αποθέωση. Με τον Σμαέλοβιτς και τον Κάρμο. Ο Κάρμο γεμίζει για τον Γκουστάβο Σα. Και το πλάγιό του είναι κερδισμένο από τον... Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Τρομερή αποθέωση και για τον Κολομβιανό παιχταρά. Με τον Σάξ από την περιοχή για τον Φορτούνη. Ο Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή θα κερδίσει το κόρνερ. Χαιρετάει και ο Γκουστάβο Πουέρτα τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι συγκλονιστική αποθέωση και για τον Γκουστάβο Πουέρτα αλλά και για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Θα τον αγαπήσει ο κόσμος του Ολυμπιακού, τον Κολομβιάνο, είναι δεδομένο αυτό. Και δεν θυμάμαι πραγματικά πολλές φορές στο πρώτο του παιχνίδι ένας ποδοσφαιριστής να αποθεώνεται από ολόκληρο τον Γιώργος Καραϊσκάκης. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Από ένα πάρα πολύ επιδικό κοινό που ξέρει να γνωρίζει όμως. με τον Κόμπα να ανοίγει στα δεξιά για τον Λάμπρου, λίγο κάτω από το χώρο της μεσάς γραμμής. Ο Λάζαρος Λάμπρου γυρίζει υπό την πίεση του Φρόιλερ στον Τσοκάνη, δεξιά για τον Μίγα, για τον Γκονζάλες, πάλι για τον Μίγα, κάθετα για τον Λάμπρου. Ο Σμαϊλόβιτς έχει αντιληφθεί και αυτή την φάση και θα κόψει, θα δώσει για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για το Φορτούνι, κερδίζει το φάουλ. Όχι, πλεονέκτημα, γιατί η μπάλα είναι στα πόδια του Κουστάβο Σά. Ο Κουστάβο Σά παίζει κάθετα για τον Τικνιζιάν. Μέσα στην περιοχή του Τικνιζιάν έχει δίπλα του το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θα κάνει τσαφ από την μικρή περιοχή. Τεράστια ευκαιρία για τον Ουκρανό. Στον Κουστάβο Σά η μπάλα. Και στον Φρόιλερ το σουτ. Λίγο out. Πάρα πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 74ο λεπτό. Ο Γιάρεμτσουκ εδώ φάνηκε πραγματικά η αποχή του από, από τα επίσημα παιχνίδια. Σε μια πολύ εύκολη φάση θα μπορούσε απλά να κάνει ένα ταπίν, να σκοράρει, δεν το κατάφερε και στη συνέχεια λίγο έλειψε ο Φρόιλερ που πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, γιατί είναι ένας παίκτης που αρκετοί νομίζουν ότι είναι 6, αλλά περισσότερο πατάει στο 8 ο Ελβετός Χαφ. Θα πλασάρει ελάχιστα out, έψεξε και αυτός το πρώτο γκολ με τον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φρόιλερ. Πάλι ο Αγγολέζος στόπερ που αλλάζει παιχνίδι για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν από τα δεξιά παίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Κρίμα που δεν το βάλε ο Ουκρανός, να πάρει και αυτός λίγο ψυχολογία με τον Γκουστάβο Σά και τον Φίλι. Ο Φίλις για τον Πέντερσεν. Όλα αυτά κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και δεξιά όπως επιδίδει ο Ολυμπιακός για τον Γκουστάβο Σά. Ωραία προσποίηση, το γύρισμα με στην περιοχή, ο Τσοκάνης διώχνει προς τα πίσω, αλλά ο Μίγας έχει κλείσει σαν τρίτο στόπερ. Ο Φίλης μια ακόμα κεφαλιά για τον Γρόσδη που απομακρύνει. Ο Βεργέτης δεν έχει σφυρίξει, τώρα θα σφυρίξει, νομίζω πως είχε χτυπήσει κεφάλι, αλλά δεν είχε σφυρίξει. Ο Βεργέτης τώρα θα σφυρίξει. Στο 75ο λεπτό θα μπει και το τεχνικό, το ιατρικό επιτελείο, με συγχωρείτε, μέσα. Οπότε έχουμε μικρή διακοπή στο Γιώργος Κραϊσκάκης. Ολυμπιακός Βόλος 3-0. Γκονζάλης 42-50. Τα δύο πρώτα τέρματα. Και συνέχεια Πουέρτα στο 68ο λεπτό με ένα υπέροχο τσίπημα. Έχει δώσει αέρα τριών τερμάτων σε ερυθρόλεπτους. Θα κάνουν το 2-2 στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. 4-0 στην πρεμιέρα κόντρα στην Ελνόβιμπετ, στη Λάρισα. 3-0 τώρα και να δούμε που θα σταματήσει η επίθεση των ερυθρόλευκων. Σιγά σιγά περιμένουμε
0: με την ευκαιρία, Γιώργο, να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια του Champions League. Porto City 0-1 είναι το παιχνίδι, περίπου στο 56ο λεπτό όλα τα παιχνίδια. Porto City 0-1 με γκολ του Haaland στο 47, προηγείται η City. Dortmund με την Villarreal στο 1-0, από το 53 με αυτό το γκολ του Renato Veiga προηγείται η Borussia. Στο παιχνίδι της Real με την Inter παραμένει το 2-0 με τα γκολ των Mbappé και Valverde. Και Lille Real Betis, το παιχνίδι έχει γίνει 2-3, το είχαμε αφήσει στο 2-1 και όμως η Betis το γύρισε το παιχνίδι, σοφάρισε σε 2-2, Μπάρτρα στο 49, στο ο Πάροτ στο 53, 2-3 και η Lille αγωνίζεται και με 10 ποδοσφαιρίστες. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Τσανάκα.
1: 4-0 για τον Ολυμπιακό στο 77ο λεπτό, αλλά υπάρχει offside. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα από την υπέροχη κάθετη πάσα του Γκουστάβο Σά, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside και να δούμε αν είναι κιόλας από το replay. Πρέπει να είναι λογικά ο Ουκρανός. Δεν έχουμε replay ακόμα, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Να περιμένουμε λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία πάντως η κάθετη παλιά του Γκουστάβο Σά. Ο Ουκρανός κινήθηκε στην πλάση αντίβαλης άμυνας, πέρασε πολύ εύκολα τον Κοσέλεφ, πλάσαρε σε κενή εστία. Η κάμερα αυτή δεν είναι διαφωτιστική. Νομίζω πως είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Επικυρώνεται τώρα και από το VAR ότι υπάρχει offside στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
0: Να πούμε σχέση με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα ότι μόλις έβγαλε επίσημη ενημέρωση Dortmund στην οποία ενημέρωση αναφέρει ότι ο Καρέτσας αποχώρησε από το παιχνίδι λόγω προβλήματος στην κυκλοφορία του αίματος, έτσι ακριβώς το αναφέρει, και πηγαίνει στο ξενοδοχείο, στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Επιστρέφω στον Γιώργο Τσανάκα με μια ευκαιρία του Ολυμπιακού Βόλου να μειώσει.
1: Στο 78 λεπτό απειλεί εδώ ο Βόλος με ένα σουτ του Χαραλαμπόγλου. Θα περάσει λίγο out έξω από την περιοχή. Ο Φορτούνης παίζει για τον Σά. Πάλι ο Σά για τον Φορτούνη. Δεν είναι καλή η πάσα του. Έκοψε ο Κάργας. Και συνέχεια ένα φάουλ από τον Γιάρεμτσουκ με το σώμα, λέει ο διαιτητής, πάνω στον Ρεφατλάρη. 78 λεπτά στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός έχει απλοποιήσει το έργο, έχει απλοποιήσει τη δουλειά. Προηγείται 3-0 του Βόλου Ελαμπέτ. Ο Λικουρίνος, το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου, και πάλι ο Λικουρίνος από τα αριστερά. Ο Ισμαήλος προσπαθεί να το βγάλει εκτός πορείας. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Στο 79 λεπτό η μπάλα έχει περάσει πάνω από τον Πόποβιτς μετά την σέντρα του Λικουρίνου. Ο Γκονζάλες κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Αφύλαχτος ήταν. Δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να εκτελέσει εξ επαφής για το 3-1, να μειώσει σε 3-1. Και ενώ θα γίνει αλλαγή και για τον Βόλο, παράλληλα με την μείωση του σκορ από τον Γκονζάλες, είπαμε νωρίτερα ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Γκονζάλες, μας δικαίωσε κατευθείαν. Περιμένουμε και την αλλαγή. Ο Βόλος μειώνει σε 3-1. Άλλος ένας Γκονζάλες σκοράρει. Δύο παίζουν σήμερα, σκοράρουν και δύο Γκονζάλες. Περιμένουμε να γίνει και η αλλαγή. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί το ταμπελάκι. Είναι ο Γκαραβέλας αυτός που θα μπει στη θέση του Ρεφατλάρη. Βγαίνει μικρός, μπαίνει μικρός. Ο Γκαραβέλας λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο. Σέντρα με τον Βόλο να μειώνει. Ο Ρέτσος και ο Ζέλσον είναι οι δύο που είναι έτοιμοι από πλευράς του Ολυμπιακού να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πέντερσεν από τα δεξιά γεμίζει εκεί που ο Γκουστάβο Σά δεν θα πάρει κεφαλιά. Κερδίζει όμως ο Φρόιλερ και ανοίγει στα αριστερά για τον Τικνησγιάν που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Αρμένος από τα αριστερά κάνει και το γύρισμα. Φορτούνη στο σουτ. Τρομερή επέμβαση από τον Κόμπα και τώρα έχουμε διακοπή γιατί ο Τσοκάνης έχει χτυπήσει το κεφάλι. Ο αρχηγός του Βόλου είναι πεσμένος και έχει χτυπήσει στο κεφάλι, φτιάχνει το κεφάλι του, γι' αυτό σταμάτησε ο Βεργέτης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το γύρισμα του Τικνησγιάννου. Φορτούνης έκανε από πλεονεκτική θέση το τελείωμα, αλλά ο Κόμπα έβαλε το stop. Ο Ρέτσος και ο Ζέλσον ετοιμάζονται λοιπόν, να δούμε αν θα βγει ο Κάρμο που έχει κάρτα ή θα επιλέξει να βγάλει τον Σμαϊλόβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και ο Ζέλσον μήπως πάρει θέση του Πέντερσεν και γυρίσει ο Κουτσογούλας στο ρόλο δεξιού μπακ. Για να δούμε, ας μαντέψω. Ναι, ο Κάρμο είναι ο ένας που αποχωρεί και ο Πέντερσεν, όντως, αυτοί οι δύο. Ο Κάρμο και ο Πέντερσεν θα αποχωρήσουν. Βγαίνει πρώτα ο Πέντερσεν για να μπει ο Ζέλσον και μπαίνει τώρα ο Πορτογάλος, ο Ζέλσον Μάρτινς. Τελικά δεν θα βγει ο Κάρμο, θα βγει ο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς άλλαξε την αλλαγή του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βγαίνει τώρα και ο Σμαϊλόβιτς για να μπει στη θέση του ο Παναγιώτης Ρέτσος. Στο 82ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Βόλος έλαβε 3-1. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο, καθώς είχε διακοπεί το παιχνίδι για αυτόν τον τραυματισμό του Τσοκάνη, ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, αφού μπήκε και το ιατρικό team. Πρέπει να βγει για ένα λεπτό. Για τον Μίγα, ο Μίγα σε ένα γέμισμα προς τον Κόμπα. Ο Φουρτάδο είναι, έχει κάνει το φάουλ. Κάνει το φάουλ πάνω στον Τικνησγιάν. Για τον Κάρμο και τον Ρέτσο στην πρώτη επαφή. Κάρμο παίζει για τον Φρόιλερ. Λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Ελβετός για τον Κουτσογούλα, πάλι για τον Φρόιλερ. Παράλληλα αυτός για τον Κάρμο. Με ασφάλεια πάντα δίνει την μπάλα ο Φρόιλερ, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ως ποδοσφαιριστής. Και ο Φίλης αλλάζει για τον Κουτσογούλα, έχει μπροστά το Ζέλσον, εκεί θα πάει μπάλα στον Πορτογάλο. Δεξιό εξτρέμ, αυτός βλέπει το όβρα του Κουτσογούλα, κάνει και τη σέντρα ο Κουτσογούλας. Τελευταία στιγμή ο Τσοκάνης απομακρύνει και ο Κοσέλε δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει αφού η μπάλα πήρε πολύ μεγάλη καμπύλη. Γρήγορα ο Λευκορώσος, εκεί που είναι ο Ρέτσος και μάχεται με τον Φουρτάδο. Στο έδαφος ο Φουρτάδο μετά την μονομαχία με τον Ρέτσο που του κέρδισε και την μπάλα. Τώρα έχουν και ένα πηγαδάκι δυο τους. Ο Ρέτσος του έδειξε ότι τον χτύπησε. Ού, μεγάλη ευκαιρία με τον Κουστάβο, σαν να μην προλαβαίνει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ στα όρια της περιοχής για τον Φορτούνι. Ο Φορτούνι σε ένα σούτ ψηλά την μπάλα. Στο 84ο λεπτό το γύρισμα του Κουστάβο, από το γύρισμα με συγχωρείτε του Κουτσογούλα, δεν πρόλαβε ο Κουστάβο σαν με το τάκλιν να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και συνέχεια το σούτ του Φορτούνι πέρασε out. Έλεγα ότι ο Ρέτσος με τον Φουρτάδο είχαν μια κοκορομαχία, καθώς ο Ρέτσος έδειξε στον αντίπαλό του ότι πήγε με τον αγώνα να τον χτυπήσει το πρόσωπο. Προφανώς θεώρησε και εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού το έκανε επίτηδες. Μια κεφαλιά τώρα του Ρέτσου, ο Λικουρίνος, με τον Κόμπα. Πρώτος στην μπάλα ο Φίλης, κερδίζει ο Φρόιλερ. Ο Γκουστάβο Σα για ακόμη μια φορά τραβά τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Κακή η πάσα του Κόβετ Σοκάνης, αλλά κερδίζει και πάλι ο Πορτογάλος. Πίσω στον Κουτσογούλα, στον Φρόιλερ, στο Φορτούνι, στο Φρόιλερ, ο Φορτούνης, ωραία και σε μικροφόρο αλλάζουν την μπάλα για τον Κουτσογούλα, για τον Κουστάβο Σα, για τον Φορτούνι. Κάνει κίνηση ο Γιάρεμτσουκ, δεν θα παίξει κάποιος με τον Γιάρεμτσουκ. Λάθος του Φορτούνι, ο Φίλης κόβει και κλέβει ξανά ο Φρόιλερ. Ο Ελβετός έχει μπει και είναι πάρα πολύ καλός. Σε αυτά τα λίγα λεπτά κάθεται προς τον Γιάρεμτσουκ Κουστάβο Σα. Ακόμη μια κόντρα που θα αποφελήσει τον Γκονζάλες. Στο 85 πλέον βρισκόμαστε. Γκονζάλες για τον Λάμπρου. Πίσω και πάλι για τον Λάμπρου. Τώρα για τον Κόμπα. Και πέφτει στο έδαφος ποιος. Να δούμε. Ο Χαραλαμπόγλου είναι αυτός που έχει πέσει στο έδαφος. Έχει μια κράμπα ο Έλληνας επιθετικός. Πάλι το ιατρικό επιτελείο μέσα. Δεν έχει άλλη αλλαγή ο Βόλος. Οπότε αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο Χαραλαμπόγλου, θα συνεχίσει ο Βόλος με 10. Νομίζω πως θα καταφέρει πάντως να συνεχίσει. Και ο Τσοκάνης έχει πρόβλημα. Τον βλέπω να κάνει κάποιες διατάσεις. Και ενώ οδεύουμε προς το τέλος του παιχνιδιού στο κύριο Καϊσκάκης, είμαστε στο 86 πλέον. Ο Ολυμπιακός Βόλος Έλαμπετ 3-1. Όπως έχει διαμορφωθεί με τα δύο τέρματα του Γκονζάλες στο 42 και στο 50, όπου έρτα συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο ερυθρόλευκο κοινό του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με γκολ στο 68 λεπτό, με υπέροχο τσίπημα πάνω από τον τερματοφύλακα. Δίπλα από τον τερματοφύλακα, πέρασε την μπάλα έξω από τον Κοσέλεφ. Ενώ ο έτερος Γκονζάλες, ο Ναουέλ Ματίας του Βόλου, είναι αυτός που μείωσε στο 21 λεπτό. Αποχώρησε ο Χαραλαμπόγλου που δεν πατάει τόσο καλά. Και ενώ πρέπει να έχει φωνάξει και τον Σιπιώνη, ο Χωσελής Μεντιλίμπαρ, με τον Τικνιζιάν να παραχωρεί το κόρνερ με την κεφαλιά. Και μια ευκαιρία για τον Βόλο να ανεβάσει και πάλι παίχτες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Με τον Λάμπρου αυτή η εκτελέση κόρνερ προσπαθεί να βρει ένα δεύτερο γκολ, μπας το κάνει ντέρμπι ο Βόλος. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά, στο 87 είμαστε πλέον. Ο Λάμπρου εκτελεί, απομακρύνεται όχι καλά από τον Φρόιλερ, ο Κάρμου λίγο πιο μακριά, ο Ζέλσον κερδίζει και προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Με τον Φορτούνι να καθυστερεί, τώρα παίζει για τον Φρόιλερ και τώρα αυτός για τον Γκουστάβο Σά, μπροστά του το Γιάρεμτσουκ και εκεί θα πάει μπάλα. Και ο Γιάρεμτσουκ είναι με τον Μίγα στο ένας εναντίον ενός από πλάγια. Αποφεύγει ο Κρανός τον Μίγα, μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει για το Ζέλσον. Το πλασέ που κάνει στην κίνηση ο Ζέλσον δεν θα βρει εστία. Ωραία προσπάθεια από τον Γιάρεμτσουκ. Δύσκολο το τελείωμα του Ζέλσον, υποπίεση. Η μπάλα θα περάσει out. Ακόμα μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και ενώ είναι έτοιμος και ο Σιφιώνη, θα πάρει νομίζω τη θέση του Γκουστάβο Σα σε πολύ λίγο. Ο Λορέντσο Σιφιώνη, η μοναδική μεταγραφή από τις 8, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που έκανε ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι και παραμένει στο ρόστερ. Δείγμα και ότι κάτι δεν πήγε καλά στον περσινό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης υπέροχα για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κατεβάζει και το γύρισμα πάνω στον Κοσέλεφ στο 88. Με τον Βόλο να προσπαθεί να παίξει τώρα γρήγορα με τον Κάργα. Ο Κάργας κάθετα για τον Γκονζάλης, αυτός για τον Λάμπρου. Λίγο κάτω το χρόνο της μεσαίας γραμμής και δεξιά, όπως επειδή στο Βόλος. Για τον Γκαραβέλα, για τον Κόμπα. Τώρα για τον Τσοκάνη, σε σέντ παιχνίδι ο Βόλος, αφού επέστρεψαν γρήγορα τον του Ολυμπιακού. Με τον Λικουρίνο από τα αριστερά. Για τον Κόμπα, να επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, είναι καλή. Για τον Κάργα, που είναι σαν δεξιός μπακ. Το γύρισμα 3-2 ο Βόλος. Μειώνει κι άλλο, μειώνει ακόμη περισσότερο ο Βόλος. Ο Χαραλαμπόγλου είναι αυτός που σκοράρει. Δεν πανηγυρίζει κιόλας ο Χαραλαμπόγλου, γιατί έχει παίξει ακαδημίες του Ολυμπιακού. Στο 81ο λεπτό ο Κάργας βρέθηκε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Γύρισε παράλληλα ο Χαραλαμπόγλου, σχεδόν από το ύψος του πέναντι και λίγο πιο πίσω. Θα πιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο μονοκόμματο σουτ, νικώντας τον Πόποβιτς και προσθέτοντας λίγο άγχος στον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του παιχνιδιού μπαίνει τώρα ο Σιφιώνη στη θέση του Γκουστάβο Σα. Ο Ολυμπιακός ανάμεσα μπορούσε να βάλει 5 και 6 γκολ. Θα το κάνει ντέρμπι στο τέλος, όσο ντέρμπι μπορεί να γίνει. 3-2 λοιπόν στο 81ο λεπτό. Πλέον διανύουμε το τελευταίο λεπτό με τον Κάρμο να γεμίζει τον Φορτούνη, να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός παιχνιδιού. Ο Βόλος προσπαθεί να κυνηγήσει ό,τι μπορεί, προσπαθεί να πάρει ψυχολογία. Είπαμε την Κυριακή έχει και μάτς πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη εδώ σε Γεωργίου Καραϊσκάκης και μετά το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό του παιχνίδι με την Γιαγκελόνια εδώ στο Φάληρο. Ο Κάργας για τον Γκονζάλες. Πιέζει και κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Φρόιλερ. Την Κνιζιάν δεν μπορεί να κρατήσει. Ο Φρόιλερ γυρίζει για να κλέψει. Ο Σιπιώνη θα κάνει λάθος και ο Βόλος τώρα φεύγει σε νέα κόντρα επίθεση με τον Λάζαρο Λάμπρου. Ο Λάζαρος Λάμπρου στα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Λάμπρου, συνεχίζει μέσα στην περιοχή. Ο Χαραλαμπόγλου πάει να κάνει το τακουνάκι, θα κόψει όμως ο Ρέτσος. Και ο Φορτούνης προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό σε άλλη μια αντεπίθεση. Θα χάσει ξανά την μπάλα ο Φορτούνης εύκολα. Ο Μίγας ανοίγει για τον Λάμπρου. Οι παίκτες του Βόλου έχουν αρχίσει και πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν κατά το παιχνίδι. Ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή με το δεξί κάνει την σέντρα. Κόβει ο Ρέτσος και μπλοκάρει ο Μπάλτσα Πόποβιτς. 5 λεπτά έχει δείξει και ο τέταρτος διαιτητής. Με τον Χαραλαμπόγλου να είναι ξανά στο έδαφος. Πετάει την μπάλα ο Μπάλτσα Πόποβιτς. Ταλαιπωρείται από κράμπες ο Χαραλαμπόγλου. Δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Πάλι θα μπει το ιατρικό team μέσα, λογικά. Να δούμε. Πάλι θα μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Με τις κράμπες που έχει ο Χαραλαμπόγλου. Έχουμε συμπαίξει το 1 από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Βόλος 3-2. Ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Μέχρι το 71 το λεπτό που ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει 3 τρέμοντα και είχε πάρα πολλές τελικές για να βρει πολλά περισσότερα γκολ. Βλέπει πλέον από τη στιγμή που χαλάρωσε και έπειτα να γίνεται 3-2 με Γκονζάλες 79 και Χαραλαμπόγλου στο 89 αντίστοιχα να έχουν φέρει το Βόλο σε απόσταση ενός τέρματος. Χαραλαμπόγλου είναι ακόμη στο έδαφος. Τώρα σηκώνεται, δεν μπορεί να πατήσει καν το πόδι του Χαραλαμπόγλου. Κάνει και κάποιους μορφασμούς, δείχνει να πονάει πάρα πολύ ο Έλληνας center forward. Και ίσως είναι και ο μοναδικός καθαρός center forward που έχει ο Βόλος. Γιατί θυμίζω ότι ο Ουρτάδο έχει χτυπήσει. Ο Φουρτάδο είναι ok. Μάλλον μόνο με τον Φουρτάδο θα κατέβει στο επόμενο μάτσι, όπως τον βλέπω, τον Βόλο. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Απομένουν άλλα 3 λεπτά, ίσως να κρατήσει κάτι παραπάνω και ο κ. Βεργέτης, θα δούμε. Με τον Κάρμο να γεμίζει εκεί που είναι ο Κάργας. Και τώρα ο Κοσέλεφ καθυστερεί και παίζει για τον Κόμπα. Ο Σιπιώνει πολύ ωραία δυνατά πάνω στην μπάλα. Παίζει για τον Φορτούνη. Καθυστερεί ο Φορτούνη, βρίσκει τώρα τον Ζέλσον. Παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή ο Ζέλσον. Και τώρα Φορτούνης μια σέντρα, κοντράρει. Υποφελείται ο Ζέλσον, παίζει για τον Φορτούνη με στην περιοχή. Πάλι δεν μπορεί να περάσει ο Φορτούνης και θα κοπεί. Το έχει παρακάνει λίγο με τις δρίμπλες ο Φορτούνης. Ο Φίλης, ο Ζέλσον, ο Λικουρίνος όμως όρθιος. Και αλλαγή παιχνιδιού για τον Μίγα. Κατάσταση transition και πάλι για τον Βόλο. Ο Κώστας Μπράτσος φωνάζει τους παίκτες να ανέβουν όλοι γρήγορα μπροστά. Ο Κάρμο βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει. Ο Γιάρεμτσουκ γυρίζει πίσω στο Ρέτσο για να παγώσει τον ρυθμό. Και κάνει μια παλιά στον χώρο για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει μπροστά του τον Κόμπα. Θα τον αποφύγει πάρα πολύ ωραία ο Ζέλσον. Δεν θα κάνει όμως μια σέντρα γιατί είναι μόνο ο Γιάρεμτσουκ στην περιοχή. Κράταει την κατοχή ο Ζέλσον, ο Κουτσογούλας και ο Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός παγώνει τον ρυθμό με τον Σιπιώνη και τον Ρέτσο. Και ενώ ο Βόλος παίζει με 10 παίχτες, αφού ο Χαραλαμπόγλου δεν μπορεί να συνεχίσει, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να πονάει αρκετά. Και ελπίζω να είναι κράμπα για το παιδί, γιατί ήταν σε μια αέρια μονομαχία, δεν προσγειώθηκε καλά. Γι' αυτό λέω ελπίζω να είναι μια κράμπα. Με το Φορτούνι, το Ρέτσο και τον Φρόιλερ. Και άλλο ένα λεπτό να απομένει. Μια συμπληρώσουμε τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Ζέλσον κλείνει. Παίζει για τον Φίλη. Με στην περιοχή ο Φίλης θα πάρει τις κόντρες. Δεν θα μπορέσει να πάρει και άλλη κόντρα. Και δεύτερη κερδίζει το κόρνερ. Όχι, α, ό,τι είναι. Ο Κάργας έβαλε έξι με το σώμα του. Τελευταία δευτερόλεπτα όπως φαίνεται. Με τους παίκτες του Βόλου να μην δείχνουν να έχουν άλλο κουράγιο για να καταφέρουν να κυνηγήσουν κάτι έξτρα. Σε μισό λεπτό θα έχουμε συμπληρώσει και τα 5 των καθυστερήσεων με τον Κόμπα και τον Ολυμπιακό να παίζει ψηλά. Ο Τσοκάνης, εκεί που ο Ζέλσον κόβει με το κεφάλι, βρίσκει τον Κουτσογούλα, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κόμπα και χρόνο. Να δούμε αν θα κάνει κάποιο γέμισμα ο Φορτούνης ή θα παίξει με πάσα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, έστω και αν στο τέλος λίγο μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο αγχώθηκε, θα κάνει τα 2-2 όπως φαίνεται στην League Phase Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το 0-4 στην έδρα της ΑΕΛ θα κερδίσει όπως φαίνεται τον Βόλο, προηγείται με 3-2. Απομένει πολύ λίγος χρόνος και ενώ ο Ζέλσον κερδίζει άλλο ένα πλάγιο out και χρόνο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 40 λεπτό με το κοντινό τελείωμα του Αρμάντο Γκονζάλες. Με τον ίδιο ποδοσφαιριστή στο 52 με εξαιρετική, στο 51 με συγχωρείτε, με εξαιρετική κεφαλιά από την καλοζυγισμένη σέντρα του Πέντερσεν να γράφει το 2-0. Ο Γκουστάβο πέρασε τον τεμπούτο του στο 68 λεπτό, έδωσε αέρα τριών τερμάτων στους ερυθρόλευκους και άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο που βρίσκεται σε εκτέλεση του Γιώργου Καραϊσκάκη. Με τον Βόλο να βγάζει μια αντίδραση στο φινάλε, εκμεταλλευόμενος και την χαλαρότητα των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλες στο 79 μείωσε 3-1 και ο Χαραλαμπόγλου στο 89 σε 3-2, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ μετά και το σφύριγμα του κυρίου Βεργέτη. Στον ένα βαθμό μείνει ο Βόλος μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Στους 6 ο Ολυμπιακός. Μετράνε ασφαλώς τα γκολ και διαφορά τερμάτων στη League Phase, αλλά έχει ο Ολυμπιακός την πρίκα ως πρίκα το 4-0 του πρώτου παιχνιδιού με την ΑΕΛ εκτός έδρας, οπότε με 7-2 συντελεστή και 6 βαθμούς θα χρειαστεί από εδώ και πέρα να κάνει άλλες δύο νίκες για να είναι στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος του κυπέλλου, με συγχωρείτε.

Μουρίνιο στο 66ο λεπτό. 1-1 εδώ το παιχνίδι. Τα άλλα δύο όπως τα είχαμε αφήσει, δηλαδή Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι στο 0-1 και Λίλ Ρεάλ Μπέτις στο 2-3.

Θέλω να θυμίσω πως λέγαμε και λίγο πριν ότι στο παιχνίδι της Άντερλαν με την Χάλ για το αγγλικό Λικάπ έκανε το ντεμπούτο του και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μπήκε στο 60. Ιτήθηκε η Χάλ από την Σάντερλαν με 1-0 για να κάνει καθυστερήσεις. Περιμένουμε σε λίγο το τελικό. Βέβαια δεν έπαιζε ο Τζολάκης, έπαιζε ο αστροματοφυλάκας ο Φίλιπς, οπότε δεν συνυπήρξανε με τον Μουζακίτης στην 11. Ωστόσο, ο Μουζακίτης έκανε και επισήμως τον ντεμπούτο του με την καινούργια του ομάδα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον, Κώστα Ψάκη και για τα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν, τόσο δηλαδή για την νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, όσο και για αυτή του Ολυμπιακού, επί του Ολυμπιακού Βόλου στο κύπελλο. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
5: Μια χαρά εσύ.
6: Νομίζω ότι αυτό που είδαμε από την ΑΕΚ ήταν κάτι που περιμέναμε. Η ΑΕΚ, το συζητάμε όλο αυτό το καιρό, είναι η πιο έτοιμη ελληνική ομάδα. Το απέδειξε από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Προφανώς και το 1-0 αδική. Θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα και φτάσαμε στο τέλος να χωθούμε για την κεφαλή του Καλέτζιτσα το μισό μέτρο που την έστειλε πάνω από την ευθεία. Η ΑΕΚ έχει τη χημεία από την περσινή σεζόν, αλλά έχει βρει φοβερή ποιότητα με το Μάγερ. Και νομίζω ότι η διαφορά του Μάγερ που είδαμε σήμερα σχέση με αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι στο ανασταλτικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα τον έβλεπες, ναι, τον έβλεπες και έλεγες ότι αυτό το παιδί κόβει πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο πρώτος στα κλέψιματα.

0: στο ματς. Δηλαδή έχει τρέξει 12 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό το παιδί ήρθε γι' αυτό. Προφανώς και θα παίξει στην Ελλάδα και προφανώς παίζει στην Ελλάδα και είναι και πολύ καλός και βγάζει assist και είναι κομβικός και θα είναι κομβικός για την ΑΕΚ, αλλά ήρθε για το Champions League και αυτό είναι το μοναδικό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Όχι ο Μάγκερ, γενικότερα οι παίχτες που θα επικεντρώσουν τόσο πολύ την προσοχή στο Champions League σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά αυτό θα το διαχειριστεί ο Νίκολιτς. Έχει διαχειριστεί τα πάντα μέχρι τώρα με επιτυχία. Οπότε, μάλλον λες ότι μπορεί να, να το διαχειριστεί.
1: Ποιος άλλος το κάνει, ο Γιώβιτς, ας πούμε, ποιον άλλον έχει στο μυαλό σου?
0: Ναι, το Γιώβιτς. Γιατί και ο Γιώβιτς έχω την αίσθηση ότι σήμερα είναι ο καλύτερος Γιώβιτς που είδαμε. Άσερ, που δεν βρήκε γκολ. Βρήκε ένα καταπληκτικό, αλλά ήταν offside ο Μάγκερ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είχε πάρα πολύ ενέργεια, πολύ ένταση, πρόσεξε πολύ όσο μπορούσε να προσέξει μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα στα μετώπιστεν και βρήκε και έναν πρωταγωνιστή που πριν το μάτς, αν στον έλεγε κάποιος, θα έλεγες Βρινιόλι, ο οποίος ήταν έτοιμος. Αυτό είναι το καλό όταν πληρώνεις δύο τερματοφύλακες κοντά στο καλό. Αυτό είναι το καλό. Όταν έρθουν τα δύσκολα, η άτυχη του 300, το θέλατο που μπορεί να παίζει για πρώτη φορά στο Champions League, αλλά να κάνει τέτοια εμφάνιση, να είναι εκεί σε όλες τις στιγμές που τον χρειαζόταν η ΑΕΚ και να δείξει και την ικανότητά του με τα πόδια, γιατί δεν ήταν μόνο τα χέρια. Ήταν και ο τρόπος με τον οποίο. Αλλά αυτό, ξέρεις, αυτό το έχει στο κεφάλι σου ότι το έχει ο Μπρινιόλι. Νομίζω ότι για το καλό, για την οικονομία της βαθμολογίας θα ήθελε και άλλα γκολ η ΑΕΚ. Μπορεί να τις χρειαστούν μελλοντικά. Όμως να κρατάει ότι μετά από 20 χρόνια κερδίζει, ο κόσμος της ήταν εκεί, το γιόρτα, το γκολ του Μάριν είναι τσέσιο. Προφανώς, ξέρεις, η συγκυρία και η προηγούμενη νίκη είχε έρθει με ροχιάς φάουλ. Πολύ πιο ωραίο αυτό, πολύ πιο ωραίο αυτό, του Μάριν, ο οποίος νομίζω ότι δείχνει, δεν ξέρω αν είναι κριτική σου αίσθηση, πιο ελευθερωμένος από πέρσι. Λες επειδή είναι ένα χρόνο ακόμα, λες του ταιριάζει καλύτερα ο παρτενέρ του. Νιώθει δηλαδή πιο ηγέτης από τον παρτενέρ του στο κέντρο και μοιάζει καλύτερος φέτος. Πάντως σήμερα μοιάζει.
1: Είναι νομίζω το τελευταίο από τα τρία που είπες και ξέρεις, έχει βάλει και την πουλάδα, ας πούμε, από πέρσι και νιώθει καλύτερα φέτος. Είναι εξαιρετικός παίχτης ο Μαρίν και νομίζω βλέπει παιχνίδι με το παιχνίδι ότι έχει, ξέρεις, περισσότερα πράγματα να κάνει, τα οποία μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Έλεγα σήμερα, συζητούσα πριν με τον Κώστα Τσετζόγλου και έλεγα ότι είναι... Κώστα, δεν ακούγεσαι, δεν σε ακούμε πολύ καλά, σε ακούμε λίγο με διακοπές.
0: Κάτσε να προσπαθήσω να κουνηθώ λίγο.
1: Ναι, ανοίξε την καλοσύνη.
0: Προσπαθώ. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Για πάμε.
0: Τώρα μήπως με ακούς καλύτερα.
1: Για πάμε.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Εγώ σε ακούω, Κώστα. Μάλλον εσύ δεν με ακούς.
0: Ωραία. Ναι, εγώ δεν σε ακούω. Εγώ δεν σε ακούω. Ο Μαρίν είναι εξαιρετικός παίχτης και αυτό που ήθελα να προσθέσω για την ΑΕΚ, για να ολοκληρώσουμε την ΑΕΚ, είναι ότι είναι και μια βραδιά που ο πιο φορμαρισμένος της παίχτης, ο Βάργα, δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Yeah. Δηλαδή, αν ήταν ο Βάργα προ τριών ημερών, μάλλον θα είχαμε διαβάσει. Έτσι.
1: Yeah.
0: Πάμε και στο άλλο παιχνίδι, πάμε και στον Ολυμπιακό. Προφανώς το κλίμα είναι περίεργο στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Η εμφάνισή του μετά τον γκολ που βρίσκει είναι καλή. Είναι πολύ καλή, θα πω εγώ. Μέχρι να έρθει το χαλάρωμα. Μάλλον το χαλάρωμα του τελευταίου διαστήματος. Προφανώς και στα πολύ θετικά ο Πουέρτα δείχνει αυτό που βλέπαμε. Μπορεί να είναι το πρώτο παιχνίδι, προφανώς δεν θα βγάλει συμπέρασμα, δεν θα πεις ότι θα αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού απαραίτητα, αλλά βλέπεις πράγματα. Είναι άψογο και το τελείωμά του, γιατί το έχει μέσα στο ρεπερτόριό του. Προφανώς σημαντικό για το Μεντιλίμπαρ το γεγονός και τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι ο center for του βρίσκει δύο τέρματα τώρα που τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, από τη στιγμή που είχε μπει. Σχέτος που είχε και στιγμές που θα περίμενες κάτι καλύτερο. Εντάξει.
1: Καλά. Θα κάνει όλα εντάξει, τέλεια. Αν Μπαπέ να βάλει πέντε γκολ, εντάξει. Έβαλε δύο.
0: Σωστά.
1: Δύο και μια assist. Okay.
0: Πόσα θες. Πόσα θες, ναι. Εγώ όμως θα πω ότι το σημαντικότερο για το θερμόμενο για το οποίο ήταν το ματς σήμερα, για τον Ολυμπιακό, είναι τα δύο πιτσιρίκια. Γιατί δεν ξέρω πώς το είχαν σκεφτεί. Με την αποχώρηση του Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός από τις μεγάλες, από τις ομάδες, ας το μεγάλες, από τις ομάδες που λες ότι μπορούν να διεκδικήσουν το κύπελο με μεγάλες πιθανότητες, είναι η ομάδα που έχει τις λιγότερες επιλογές στο βασικό του rotation mm-hmm. με πιτσιρίκια.
1: Yeah.
0: Με πιτσιρίκια. Με παίχτες γεννημένους μετά το 2004. Στην πραγματικότητα στο πρωτάθλημα ούτε φίλοι βλέπεις, ούτε κουτσογούλα βλέπεις.
1: Σωστό.
0: Στις υπόλοιπες ομάδες κάτι βλέπεις. Και η ΑΕΚ είναι περίπου σε αυτό το σημείο, yeah. αλλά περίπου. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι ένα κλικ χειρότερος. Γιατί είχε έναν. Έχει ένα παιδί το οποίο κιόλας ήταν στο βασικότατο rotation Ολυμπιακός στο Μουζακίτη μέχρι που έβγε. Σήμερα λοιπόν εγώ λέω το καλύτερο κύριο του Ολυμπιακού είναι ότι βλέπει και τα δύο αυτά παιδιά, ίσως λίγο παραπάνω φίλης, ότι μπορούν να είναι σε αυτό το επίπεδο και να μην λες εδώ έχω ένα πρόβλημα.
1: Mm.
0: Δεν μαρκάρει ή δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που τον βάζει ο προπονητής. Κτογούλας έπαιξε και έκανε μια χαρά. Είναι back, μπορεί να παίξει ως back. Ο Φίλης έκανε μια χαρά δουλειά στη μεσαία γραμμή και ξεσήκωσε και τον κόσμο, δηλαδή αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος από αυτόν. Οπότε για το θεσμό που ήταν το σημερινό μάτς, το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Για τη σεζόν του, προφανώς την παρουσία του Πουέρτα, το ντεμπούτο του και το ότι σκόραρε ο παίκτης που πρέπει να βγάλει πλέον τα κάστανα από τη φωτιά από τη στιγμή που δεν υπάρχει LKV μετά τον τραυματισμό του.
1: Έτσι είναι. Και να γεμίζουν τα social media με Μεξικανούς και Μερμήγκια, έτσι. Τα γνωστά.
0: Και βέβαια, και να ανεβαίνουν οι λογαριασμοί.
1: Έτσι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά από τον Κώστα Ψάρα. Λοιπόν, τα παιχνίδια του Champions League πλησιάζουν προς την λέξη τους και αυτό που έχει συμβεί όση ώρα μιλάγαμε με τον Κώστα είναι ότι η Dortmund έβαλε δύο γκολ, ο Γκερασί για την ακρίβεια στο 80 και στο 85 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έτσι η Μπορούσια έχει πάει το παιχνίδι με τη Villarreal πλέον στο 3-1, οπότε ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι στο γκολ, οπότε θα περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλιά μας με τον κύριο Μιχάλη Τσόχο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου. Είναι μια πολύ δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντική, ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Θα μπορούσε να έρθει εύκολα και χωρίς καθυστέρηση.
0: Θα μπορούσε και να μην έρθει με την ίδια λογική.
1: Σωστά, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν έχει απολυθεί παρά μόνο στις καθυστερήσεις. Ουσιαστικά, και όμως που η ευκαιρία της Λάσκ με τον Κάλατζιτς είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν αυτό που μπορούσες να αρχίσεις να φοβάσαι από το 70 και μετά, όταν έβλεπες ότι δεν το βρίσκει το δεύτερο γκολ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε γιατί δεν γίνεται μια καλύτερη πάσα, είτε γιατί δεν γίνεται μια καλή εκτέλεση, είτε γίνεται μια καθυστέρηση στην
0: τελική. Είτε γιατί δεν το έψαξε όσο στο πρώτο.
1: Ναι, με διάφορους τρόπους δεν γίνεται το 2-0 και εκεί αρχίζεις και πιστεύεις ότι το κλασικό κλισέ, ο νόμος του ποδοσφαίρου κτλ. Ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες θα πάρεις και δεύτερο γκολ. Αλλά τέλος πάντων η εξαίρεση στον κανόνα του ποδοσφαίρου που λέει ότι αν χάνεις, δεν το βρίσκεις στο δεύτερο γκολ, μπορεί και να το δεχτείς. Λίγο έλειψε για να την πάρει τη ζημιά. Ευτυχώς δεν την έπαθε, γιατί δεν της έπρεπε και δεν της άξιζε. Ήταν μια γεμάτη εμφάνιση, πολύ όρημη, πολύ διαβασμένη. Όσοι δεν είχαν δει ξανά την ΛΑΣΚ, ενδεχομένως και να μην καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέω, αλλά έβγαλε αρκετά από το ρυθμό της και από τον τρόπο παιχνιδιού της στη ΛΑΣΚ. Η ΓΑΕΚ, ο Νίκολιτς την είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά. Ήταν μια νίκη που θα την κρατάει ζωντανή για πάρα πολλές αγωνιστικές. Θα της δώσει όθηση. Δεν θα ζήσει. Αυτό για μένα ήταν το κρίσιμο μάτς. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι θα ζήσει αδιάφορο μάτς για την League Face. Όλα από το και μπρος θα έχουν σημασία. Αδιάφορο το λέω από την έννοια να μην έχει ελπίδες πρόκρισης. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος όλα θα έχουν νόημα, όλα θα έχουν σημασία. Θυμίζω ότι μπορεί να προκρίσεις και με 9. Για να είσαι σίγουρος, μάλλον θες τους 11. Είναι πιθανό να προκρίνεσαι με 10, αν αναφέρουμε πάντα την τετράδα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που προκρίνονται ομάδες με 9. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς ότι η ΑΕΚ ξεκινώντας με 3 βαθμούς σακούλα από την πρώτη αγωνιστική, θα παίξει αυτή τη League Face με πολλές προοπτικές. Ας το βλέπει ένα-ένα βέβαια τα παιχνίδια, γιατί όχι μόνο δεν έχει νόημα να κάνεις μαθηματικά από την πρώτη αγωνιστική, αλλά και γιατί και το δεύτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θα πάει να ζητήσει πράγματα και αντιλαμβάνεται νομίζω κανείς ότι αν τα καταφέρει και εκεί τότε θα τον έχει στρώσει το δρόμο όπως ακριβώς θέλει. Θυμίζω ότι αυτή είναι και μια διοργάνωση που μπορεί να κάνεις 3-4 είτε στη σειρά, αλλά μπορεί να κάνεις και 2-3 νίκες στη σειρά. Αναφέρομαι σε ελληνικές ομάδες. Θυμίζω για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός έμεινε καταδικασμένος πέρυσι μετά την ισοπαλία με την Πάφο και γενικά με την κομιδή που είχε μέχρι 3 αγωνιστικές στο τέλος και έκανε 3 νίκες στα 3 τελευταία μάτς για να μπει στην 24. Οπότε νομίζω ότι αυτή η νίκη ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την ΑΕΚ να τουλάχιστον το λιγότερο να την διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι τέλους στην 24. Αν θες την άποψή μου, είναι τέτοιου είδους τα παιχνίδια που έχει να παίξει η ΑΕΚ και τέτοιου είδους ο τρόπος παιχνιδιού της που νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ της να είναι και μάλιστα σημαντικά υπέρ της να είναι στην 24. Δεν έχει κάποιον που λες χάρη σε αυτόν νίξε, που να έχει τόσο μεγάλη διαφορά η δική του απόδοση σε ατομικό επίπεδο από τους υπόλοιπους. Ναι. Έχει προφανώς παίκτες που ξεχώρισαν, αλλά δεν υπάρχει στα μάτια μου ο ένας που λέμε αν δεν είχε αυτόν η ΑΕΚ δεν θα είχε κερδίσει. Τώρα για τον Ολυμπιακό που μου ζήτησε ο Μανώλης να κάνω ένα σχόλιο, έβλεπα λίγο στο κινητό γιατί έβλεπα Champions League, ναι. Η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι δεν έχεις να πεις πάρα πολλά και πιο με την λίγο να δει παίχτες το λέει και υπό αυτή την έννοια ότι ο Μεξικανός του φόρου τώρα που χτύψει ο Γιούμπερ Καμπί του βάζει 2 γκολ και δίνει μία assist και ότι ο Πουέρτο στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό πετυχαίνει αυτό το πολύ ωραίο γκολ, νομίζω τον αφήνει ικανοποιημένο. Αν και νομίζω, και εδώ το τονίζω γιατί ξέρεις, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ νομίζω αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός του κυπέλου. Και μπράβο που υπάρχει αυτός ο κανονισμός του κυπέλου. Υπάρχει ένα παιδί από τους νεαρούς του Ολυμπιακού που τον ξέραμε λιγότερο πριν την φετινή σεζόν από τους υπόλοιπους. Ο Φίλης, ο οποίος μοιάζει να έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και σε μια θέση μάλιστα που το ελληνικό ποδόσφαιρο υποφέρει.
0: Αλήθεια.
1: Και με ένα κορμί που το ελληνικό ποδόσφαιρο σπανίως βγάζει σε αυτή την θέση και με μια τέτοια τεχνική κατάρτιση που τον κάνει να ξεχωρίζει. Γενικά είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που μάλλον πρέπει να τον προσέξουμε πολύ από το εξής και κυρίως πρέπει να τον προσέξει πολύ ο Ολυμπιακός, και είναι ευλογία, ευτυχία που θέλοντας και μη θα παίξει όλα τα μάτς του κυπέλου, άρα θα έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει και άλλα πράγματα από το ταλέντο του και να μαζεύει εμπειρίες. Θυμίζω αυτά τα παιδιά εξελίσσονται μόνο όταν παίζουν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βελτιώνονται και να γίνονται καλύτεροι.
0: Ακριβώς. Και αυτό θα δούμε φέτος. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εξάλλου, είναι αλήθεια, ο Ολυμπιακός, εντάξει, πολύ νωρίς είναι για να το λέμε, αλλά καταλαβαίνετε, οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν βλέπουν ψηλό αμυντικό χαφ με, έτσι, με καλή τεχνική προστασία της μπάλας και αριστεροπόδαρο, έρχεται ο ιέρος στο μυαλό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ιέρος. Η παιχτάρα αυτή, η ψυχάρα αυτή, μάλλον την ακρίβεια. Τέλος πάντων. Μάμε, ο Ηρακλής, επειδή είναι, έχω και το χάρι απέναντί μου, μου κουνάει το κεφάλι. Θυμάμαι, έχει πέσει στο Λίδη σε κάτι φάση του Ολυμπιακού πάρα πολύ δύσκολες. Όπου είναι όχι απλά ο μόνος αμυντικός χάφ, είναι ο μόνος άνθρωπος που μαρκάρει. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι να είναι στο κέντρο και να έχει ανοιχτά τα χέρια και να κοιτάει γύρω του και είναι σαν να λέει: ρε εσείς, να ανοίξω εγώ, ελάτε ένας άνθρωπος, βοηθήστε με. Δεν έχω αφήσει το ένα πλεμόνι, θα αφήσω και τ' άλλο τώρα όπου να είναι. Τέλος πάντων. Ο Στολτίδαρος. Όλα αυτά για τον Ολυμπιακό. Μακάρι και ο Φίλης και ο Κουτσογούλας και όλα τα παιδιά που θα παίξουν στις ομάδες, είναι πολύ σημαντικό και σωστά το τόνισε και ο Μιχάλης Σόγος, και για την εθνική ομάδα, ειδικά για μια εθνική η οποία πονάει πάρα πολύ σε μια θέση που παραδοσιακά έβγαζε παίκτες πριν από 15-20 χρόνια, και αυτή τη στιγμή έχει παίκτες στις υπόλοιπες θέσεις και δεν έχει παίκτες στη θέση του αμυντικού χαφ. Οπότε τους ψάχνουμε όλους αυτούς με το κιάλι. Λοιπόν, τελειώσαμε τα παιχνίδια, τελειώσαμε με μανούρες. Για κάποιο λόγο είχαμε τσακωμούς, κίτρινες και γενικώς φασαρίες.

0: σε όλα τα παιχνίδια, ολοκληρώθηκαν. Ωστόσο και τα αποτελέσματά τους των βραδινών είναι τα εξής. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι τελείωσε 0-2 το παιχνίδι. Ο Χάλαντ σκόραρε και δεύτερη φορά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πόρτο Σίτι λοιπόν 0-2. Το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ ολοκληρώθηκε 3-2. Η Βιγιαρεάλ μείωσε με αυτογκόλ του Γκυρασί, ο οποίος είχε σκοράρει δύο φορές τα προηγούμενα λεπτά, θυμίζω. Έβαλε και ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και το παιχνίδι τελείωσε με σκορ 3-2. Η Ρεάλ κατάφερε να κερδίσει την Ίντερ περί κατορθώματος. Πρόκειται. Θα αναρωτιέται, φαντάζομαι, και ο ίδιος ο Μωρίνιο πώς το κατάφεραν αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να κέρδισε η Ρεάλ σήμερα αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, μετά γκολ των Εμπαπά και Βαλβέρδε κέρδισε η Ρεάλ με 2-1. Ενώ το παιχνίδι της Λίλ με την Μπέτις ολοκληρώθηκε με 2-3. Σπουδαίο διπλό εδώ για τη Ρεάλ Μπέτις. Θυμίζω ότι βρέθηκε με 1-0 και 2-1 πίσω στο σκορ και όμως το γύρισε. Η Λίλ έπαιζε και με 10 παίχτες από το 56ο λεπτό. Βεβαίως νωρίτερα να θυμίζουμε Μπρίζα στον Βίλα 2-3 και σπουδαία νίκη της ΑΕΚ της Λας Κλίντσερ με 1-0. Αυτά γίνανε στην πρεμιέρα του Champions League. Αύριο συνεχίζουμε δεύτερη από τρεις μέρες. Αύριο 8 παρατέταρτο το Μπαρσελόνα Φέγενορντ Στουτγκάρτ Βίκινγκ και στις 10 το βράδυ Παρίσι Σεν-Ζερμέν Σλόμο Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατάσαράι και Νάπολι Άρσεναλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Χάρη Χριστόγλου, τον οποίο να ευχηθώ και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Πολύχρονο, υγιή και χαρούμενο να είναι. Ευχαριστώ στον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγή. Όλου εσά για την προσοχή και την ακρόαση. Κυρίε και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Νίκος Ράλης και Μανώλης Μουσουράκης για το υπόλοιπο ρεπορτάζ, σχόλια ό,τι υπάρχει και φυσικά για να ανοίξουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλή σας νύχτα.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να

0: Μητσοτάκη. Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη. Τη lead phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport.

0: ενημέρωση των Βεστφαλών που αναφέρει ότι ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Επιστροφή στα αστέρια με νίκη για την ΑΕΚ που επικράτησε 1-0 της Λας Κλίντσερ στην Όλγουιν Αρένα στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Το γκολ ο Μαρίν. Πολύ όρημη εμφάνιση, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον άλλο ένα γκολ, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που ευχαρίστησε τον κόσμο για την ατμόσφαιρα. Ράγισμα στον καρπό η διάγνωση για τον Στρακόσα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-2 τον Βόλο Έλαμπετ στο Καραϊσκάκι. Διόγκο Λογκονσάλες σκόραρε στον τεμπούτο του Οπουέρτα, επιστροφή στη δράση για τον Γιάρεντσουκ. Ο Αντώνιο Κορδόν θα είναι ο αντικαταστάτης του Τάρκο Κοβάσεβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Αντίο στον Παναθηναϊκό, είπε ο Τάσος Μπακασέτας, αποχωρώ με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, έγραψε ο πρώην αρχηγός των Πράσινων. Σήμερα θα εκδικαστεί η έφεση για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Τέσσερς, ο οποίος θα χάσει σίγουρα το μάτς της Πέμπτης με την Κηφισιά. Στις υπηρεσίες του Γιαννούλη για περίπου ένα μήνα θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδειξαν κάκωση δεύτερου βαθμού στην ποδοκνημική. Μόνο ένα κίνος επομένει για τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκητς από την Άουξμπουργκ. Πρόστιμο 30.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ευχάριστα στον Άρη με Φαμπιάνο που μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης μετά από 10 ημέρες. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος στόπερ που θα προφυλαχθεί στο μάτς της Πέμπτης με τον Αστέρα Άκτορ. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζουν οι κίτρινοι στο στόχαστρο της ΑΕΛ Μεσού Ομορών. Εντός της ημέρας σας αναμένεται να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας ΑΕΚ και Ολυμπιακού προκειμένου να χρησιμοποιούν οι πυρεώτες της ΑΝΕΛ Αρένα στο διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες στο ΣΕΦ. Έτοιμος να επιστρέψει από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Πρόταση για τον ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 13 από τις 14 ΚΑΕ, προαναγγέλλοντας μάλιστα χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Μία εβδομάδα διορία να απαντήσουν έχουν οι σύλλογοι. Το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ που χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού να μην εκπροσωπηθεί. Σε διαπραγματεύσεις με την Ομόνια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη βρίσκεται όφη. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα περί συμφωνίας με τον 29χρονο Εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Κυπριακή ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο Χρήστος Κόντης στο σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Στην κυκλοφορία τίθεται από σήμερα τα εισιτήρια για το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο T-Center, στο οποίο θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εσόδων θα διτεθεί στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη των Πρασίνων. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφτατζόγλιο λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχές Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του πρωταθλήματος Novibet Volley League που θα κάνει πρώτο σερβίς στις 24 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας Όφη ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Ρέθινο Ολυμπιακός, Κηφισιά Πανιώνιος, Άρης Φλίσβος και Φίνικα Σύρου Μήλων. Την τέταρτη αγωνιστική των Derby Ιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η Real νίκησε 2-1 την Ίντερ στη Μαδρίτη στο ντέρμπι της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Τα άλλα αποτελέσματα: Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge Aston Villa 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Winsport FM 94,6. Η Bayern ψάχνει η κεφαλιά από κοντά, γκολ για την Bayern με τον Thomas Müller. Αυτό που άκουσα. έξιζε, η Μπάγερ το παίρνει. Είχε βάλει την Chelsea από την αρχή του παιχνιδιού μέσα στα καρέ. Δεν μπορούσε να βρει όμως τον δρόμο για τα δίχτυα. Και έρχεται στο 82. Ο Τόμας Μίλλερ με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ευνηδιάζει τον Τσέχ και πετυχαίνει τον γκολ.

0: την Bayern, αυτό που με την απόδοσή της όλη τη βραδιά δικαιούται απόλυτα. Η μπάλα έξω για την Chelsea είναι corner. Βαλέ έρχεται μέσα στην περιοχή, καταπληκτική κεφαλιά, 1-1 από τον Ντρογκμά. Η Chelsea ισοφαρίζει. Η Chelsea για μία ακόμη φορά βγάζει άσο από το μανίκι σε αυτή την πορεία του στο Champions League. Το corner του Μάτα, η κεφαλιά του Ντρογκμά, η μπάλα στο παράθυρο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Νόιερ. 1-1. Πάμε για παράταση. Σβάινστάιγκερ με τον Τσέχ. Χαμηλά δοκάρι. Στέκεται. Σουτάρει χαμηλά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Σβάινστάιγκερ ολοκληρώνει τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο. Και έχει την ευκαιρία ο Ντιντιέ Ντρογκμά. Ντρογκμά γκολ, η Chelsea είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μέσα στο Allianz Arena η Chelsea παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά, φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Η ώρα της απονομής από τον Πλατινί. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
1: και του Λάμπαρτ.
0: Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Chelsea, αυτό που ονειρευότανε χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Εκεί που όλοι την είχαμε χαμένη, εκεί που όλοι την είχαμε ξεγραμμένη, η Chelsea σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και γίνεται η πρώτη ομάδα από το Λονδίνο ποτέ που αναδεικνύεται σε κορυφαία της Ευρώπης.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Pro FM 94,6. Νίκος Ράλης.
1: Μανώλης Μουσουράκης, καλησπέρα σας.
0: Και εορτάζουν Χάρης Χριστόλου, χρόνια πολλά και...
1: Α, χρόνια πολλά, Χάρη.
0: Όχι διαέρος, επειδή και χθες τα πάμε.
1: Σου τα πάμε και χθες, αλλά δεν άκουγες.
0: Και πάντα.
1: Αλήθεια. Έλα, ρε Τάνα. Πού τα άκουσες?
0: On demand, ρε φίλε. Το πρωί που ξύπνησα.
1: Πρώτη δουλειά.
0: Αυτό.
1: Αντί για πρωινό.
0: Πολύχρονος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέχρι και τις 2 να συζητήσουμε για την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της τελική φάση του Champions League με φαουλάρα του Μαρίνε. Στο 21 μπήκε.
1: Στο 21, ναι.
0: Όπως και τελευταία νίκη μετά από 20 χρόνια. Η σημείωση τότε επί της Μίλαν και τότε με φάουλ. Θα το πάμε με σχόλια. Θα τα πούμε βεβαίως και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο κύπελο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκονζάλης. 2 γκολ με assist, γκολ και για Πουέρτα. Βέβαια, προς το φινάλε το έκανε τερμπάκι ο Ολυμπιακός. Θα τα πάμε πρώτα με σχόλια και μετά βεβαίως γραμμή σε εσάς να τα συζητήσουμε. Πώς το δες από μέσα?
1: Το είδα από μέσα, ναι. Είχα πάει στο γήπεδο. Καταρχάς να πω ότι τα τελευταία 20 λεπτά που πίεζαν οι Αυστριακοί, είχε γίνει το γήπεδο πραγματικά. Ο κόσμος είχε γίνει 12ος παίκτης, δηλαδή 2-3 πλάγια.
0: Α, όχι άγχος.
1: Όχι.
0: Όχι άγχος.
1: Όχι. Αλλά ήταν τόσο εκοφαντικός ο θόρυβος στο τελευταίο 20 λεπτό, ειδικά όταν είχαν την μπάλα οι Αυστριακοί. Και κάνανε 2-3 λάθη και παραχώρησαν πλάγια, τους φεύγαν τα κοντρόλ. Που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο θόρυβος ήταν, δηλαδή, ο άνθρωπος με τον οποίο ήμουν εκεί. Έκλεινε τα αυτιά του, ας πούμε, δεν μπορούσε. Για τέτοιο θόρυβο. Ναι, ναι, για τέτοιο θόρυβο μιλάμε. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε λίγα σχόλια ακόμη.
0: Αντώνης Καραπετόπουλος.
1: Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Πώς είμαστε?
2: Εντάξει, η ΑΕΚ ήθελε να κάνει πρεμιέρα με νίκη. Είχε σημαδέψει το μάτι στο κύκλο, σε που λένε. Και νομίζω τα κατάφερε πιο εύκολα από όσο δείχνει το τελικό 1-0. Λέω σε γενικές γραμμές με τον τρόπο της. Τώρα μας είχε καλομάθει η ΑΕΚ με τα 4 και τα 5 γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και υπήρχε μια, πώς το λένε, μια εντύπωση ότι μπορεί και απόψη να γίνει κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, δεν θέλω να πω όλες τις διοργανώσεις ίδιες και όλα τα παιχνίδια ίδια. Αν και η ΑΕΚ νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει απλοποιήσει πάρα πολύ τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο. Και κυρίως αν στο τέλος του πρώτου ημίχρονου είχε βρει αυτό το γκολ ο Βάργα με την κεφαλιά Ψαράκη, ναι. Που αυτό συνήθως, ας πούμε, είναι ψωματήρι του. Είναι δηλαδή φάσεις μέσα στη μικρή περιοχή. Περίεργο παιχνίδι, δηλαδή πήγε πάρα πολύ δυνατά. Χάνει την πρώτη ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο πεντάλεπτο και είναι μια τεράστια ευκαιρία. Μετά μου φάνηκε ότι ενδιαφερόταν λίγο περισσότερο να το ελέγξει το πράγμα, να ελέγξει την μπάλα, παρά να είναι πολύ επιθετική. Παίζει και ο αντίπαλος πάντα και η Λάσκη ήταν μια καλά οργανωμένη ομάδα στα μετώπισεν. Λοιπόν, βρήκε τον γκολ ο Μάριν με το χτύπημα φάουλ και μετά το πράγμα κατά κάποιο τρόπο απλοποιήθηκε. Πρέπει να πω ότι όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Γιώβιτς, ήταν φοβερό γκολ πραγματικά,
1: ναι.
2: Λίγο ανησύχησα, γιατί είχαν γίνει διάφορα μέχρι εκείνη τη στιγμή τα οποία, ξέρεις, με βάζανε να σκέφτομαι ότι...
1: Για τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου.
2: Α, μπράβο, ότι μπορεί ξαφνικά και οι άλλοι κάτι να κάνουν, παιδί μου. Γιατί δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν, ξέρω εγώ, καθόλου διεκδικητική. Ήταν μια ομάδα η οποία με τον τρόπο της προσπαθούσε και αυτή να βρει φάσεις, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Δεν έκανε 30 ευκαιρίες.
1: Βρήκε μια φάση στο τέλος, ναι, από στραβοκεφαλιά. Όχι στραβοκεφαλιά.
2: 93,
1: ναι. Βέβαια. Πολλά του παρέακα, ναι, ουσιαστικά.
0: Ασυνομεσία.
1: Ναι.
2: Και θα μπορούσε να γίνει ζημιά και θα ήταν και τελείως άδικο να γινόταν ζημιά. Σας άκουγα που λέγατε ότι το γήπεδο ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό. Όντως ήταν πολύ υποστηρικτικό γήπεδο και έτσι πρέπει να είναι το γήπεδο. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε λίγο την ΑΕΚ των περσινών ντέρμπι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μια ομάδα η οποία ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για τον έλεγχο της μπάλας γενικά, να μην αφήσει τον αντίπαλο φάσεις.
0: Στο οποίο, Αντώνη, φέτος σε βοηθάει ακόμα περισσότερο η παρουσία Μάγερ, έτσι, σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, εννοείται. Και γενικά και το Βιτάλης, εγώ λέω, η παρουσία σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στον έλεγχο της μπάλας, και δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ο Νίκολης ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπε, σε σημείο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με να κάνω λάθος.
0: Στο 82.
2: Έκανε την πρώτη αλλαγή στο 82.
1: Σωστά.
2: Ο Ζήνη βέβαια ήταν πάρα πολύ καλός και είναι και από τους βασικούς παράγοντες που η ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα που η ΛΑΣΚ παίζει τρόπο την αταρέστα της, βρίσκει στο πρόσωπο του Ζήνη έναν παίκτη που τρέχει με την μπάλα, κάνει φάσεις, δημιουργεί πράγματα και της δίνει αυτές τις αναπνοές που χρειαζόταν για να τελειώσει το παιχνίδι με καθαρό μυαλό. Βέβαια η φάση έγινε στο 93, αλλά θα ήταν κρυμακιάδικο, το ξαναλέω, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 21. Έχει τουλάχιστον δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε για το offside του Μάγερ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά που λένε. Αλλά δεν είναι ότι στη φάση αυτή γίνει κάποιο τύπου λάθος από τη μεριά της ΑΕΚ. Όλα σωστά γίνανε. Εάν μετά από όλα αυτά δεχόταν τον γκολ στο τέλος, θα ήταν πραγματικά. Πώς να το πω, δηλαδή θα είχαν κλέψει, θα είχαν πέσει από την Ακρόπολη και θα είχαν βγει πορτοφόλι οι Αυστριακοί προκειμένου.
0: Αντώνη, το πιάσε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Σου φάνηκε και σε ένα αρκετά όρημη εμφάνιση της ΑΕΚ. Οκ, έχει παίξει με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, αλλά έχει να παίξει. 20 χρόνια έχει να παίξει.
2: Ναι. Η εμφάνιση της ΑΕΚ μου φάνηκε η εμφάνιση που έπρεπε να κάνει. Εγώ δεν λέω όρημη, δεν λέω πολύ καλή. Η εμφάνιση που έπρεπε να κάνει. Με τη διαφορά ότι χρειαζόταν ένα δεύτερο γκολ. Δηλαδή έπρεπε να έχει τελειώσει καλύτερα.
0: Και όχι μόνο για τη διαφορά των γκολ που λέμε.
1: Α, εσύ το λες για να έχει, για να έχει καθαρίσει το μάτς πιο άνετα.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχει κάνει μια εμφάνιση από την οποία λείπει αυτό το δεύτερο γκολ και στο τέλος το τελειώνει με χτυποκάρδια, ας πούμε. Δηλαδή η γενική της εμφάνιση δεν ήταν για να έχει χτυποκάρδια στο

0: Ναι, ήταν για να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν λέω θεαματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα 2-0, το οποίο θα ήταν στην προκειμένη περίπτωση σωστά επαγγελματικό, για να πω μια, ναι, μια φράση. Είναι πάντως πολύ βασικό η νίκη. Και είναι πολύ βασική νίκη, γιατί το λέγα και το πρωί στο Τζακίρι και θέλω να το επαναλάβω. Είναι τέτοια η league phase, είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, που με μία νίκη μένεις πολύ ψηλά για πολύ καιρό.
1: Σωστό.
0: Και είσαι μέσα στη διεκδίκηση, γιατί θυμίζω, επειδή όλα είναι στο τέλος της ημέρας βαθμοί, η μία χρονιά, την πρώτη χρονιά της league phase, πέρασαν ομάδες με 9 βαθμούς, mm-hmm, και ισοβαθμίες υπέρ τους βέβαια. Τη δεύτερη χρονιά στη league phase, πέρσι δηλαδή, η 24η ομάδα, που ήταν νομίζω η Μπενφίκα, πέρασε με, και η Bodo Glimt μαζί ήταν νομίζω αυτές, πέρασαν με 11 βαθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί μεταξύ 9 με 11 παίζεται, ας πούμε, το πράγμα, με βάση τα προηγούμενα τώρα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που την πήρες αυτή τη νίκη, έχεις αρκετά παιχνίδια μπροστά σου για να βρεις αυτούς τους βαθμούς που χρειάζεται να περάσεις χωρίς άγχος. Δηλαδή, αν απόψη είχε κάνει, είχε γίνει το ένα στο τέλος, δεν θα ήταν πολύ διαφορετικές οι ελπίδες της ΑΕΚ. Πάλι θα έψαχνε αυτούς τους 9 βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά θα ήταν άλλο το άγχος. Δηλαδή, κάθε φορά που θα περνούσε μια αγωνιστική και δεν θα είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, θα έλεγε: όπα, τώρα τι κάνουμε. Το λέω γιατί το ζήσαμε πέρσι με τον Ολυμπιακό, αν θυμόσαστε, με την ισοπαλία που κάνει με την Πάφο στην αρχή. Η ισοπαλία που κάνει με την Πάφο στην αρχή του είχε μπλέξει πάρα πολύ το πρόγραμμα, τη δουλειά γενικότερα, και γιατί λόγω προγράμματο μετά έπαιζε με την Άρσεναλ και την
1: Ρεάλ. Ναι, Αντώνη.
0: Τώρα πάει στην Σαχτάρ και πρέπει εκεί πια να κάνει το δεύτερο βήμα για να είναι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm.
1: Μια ατάκα έτσι για Ολυμπιακό, είδες καθόλου?
0: Όχι, είδα πάρα πολύ, γιατί έβλεπα βασικά τους
1: αντιπάλους. Εντάξει. Ούτε τα γκολ, ρε παιδί μου.
0: Είδα τα γκολ. Εντάξει, είδα τα γκολ. Κοίταξε, είναι τροφή για σκέψη που λένε, όχι για προβληματισμό. Το γιατί ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια εκεί πέρα έχει βάλει 7 γκολ, ενώ στο πρωτάθλημα έχει βάλει 3 στα 3 παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Γιατί παίζουν άλλοι.
0: Αυτό έχει να κάνει αφενός με τους αντιπάλους και αφετέρου γιατί παίζουν άλλοι. Δηλαδή, αν κατεβάσει μια σύνθεση σαν την σημερινή, υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργήσει και κάτι παραπάνω και κυρίως να βρεις και καλύτερες εκτελέσεις, που είναι κάτι άλλο. Εσύ, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν δείτε τη βαθμολογία των X goals και τα λοιπά, είναι πολύ ψηλά. Yeah. Στα X goals πάει πολύ καλά, στα πραγματικά goals δεν πάει πολύ καλά. Λοιπόν, ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι γιατί τα παιχνίδια του πρωταθλήματος έχουν γίνει πολύ στριφνά, πολύ αγχώδη, είναι τα παιχνίδια του κυπέλλου, δεν έχουν αυτό το ζόρι, ας πούμε. Αλλά και γιατί, όπως σωστά είπες, εάν βάλεις μια δεκάδα, τον Γκονζάλες, τον Σα, τον Φορτούνι, τον Πουέρτα, ακόμα και να παίζει έξω δεξιά ο Κουζογούλας, κάτι περισσότερο θα κάνεις, ας πούμε, από το να...
2: Ο οποίος έδειξε είναι θεαρατικά στοιχεία, ο Κουζογούλας.
1: Καλά, οφείλησε με ένα μάτσα. Οφείλησε καταπληκτικός.
0: Ναι, δεν μπορώ να σου πω για το μάτσα. Αλλά ο Κουτσογούλας ήταν από τους πολύ καλούς του Ολυμπιακού του Youth League. Και θυμάμαι καλά, ήταν και αρχηγός. Δηλαδή ήταν ένα παιδί για το οποίο λεγόταν τα καλύτερα. Και όσο για το Φίλι, θέλω να πω ότι αν ο Φίλις κάθε φορά που παίζει με αυτά που διαβάζω, γιατί το ξαναλέω, το είδα το πρόγραμμα φυλάσσα το χαδέ, παίζει και παίρνει τόσους επένους, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά μήπως χρειάζεται να παίξει και περισσότερο. Γιατί κάπως έτσι μονιμοποιήθηκε στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού Μουζακίτης και ο Κοστούλας την χρονιά του Ντάμπλ. Ξεκινήσανε, δεν ήταν βασικοί, αλλά κάθε φορά που τα παιδιά παίζανε, καταλάβαινε ότι είχαν άλλη διάθεση σε σχέση με άλλους βασικούς που είναι και μεγαλύτερα ονόματα και μεγαλύτερα συμβόλαια. Το λέω γιατί νομίζω ότι κάπου έχουμε χαθεί στην ιστορία της προπονητολογίας και όλα αυτά. Έχουμε ξεχάσει κάποια πολύ βασικά πράγματα τα οποία έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια και δεν έκανε, για παράδειγμα, πέρσι. Έτσι. Και ένα από αυτά είναι και η αξιοποίηση αυτών των παιδιών. Αν ο Φίλης με τις εμφανίσεις του φωνάζει «Είμαι εδώ», όχι πια σεξ, μόνο Φίλη που έλεγε και παλιά η τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί όχι, ας πούμε. Δεν απαγορεύεται.
1: Έγινε. Αντώνη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, σχόλιο Αντώνη Καρπετόπουλου και για το ματσά και για το ματς του Ολυμπιακού. Οφείλεις, εγώ να πω, πρέπει να παίζει περισσότερο, γιατί χρειαζόμαστε εξάρι στην εθνική. πέρα από τα άλλα.
2: Διακρίνεται κυρίως για την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια.
1: Mm.
2: Και όχι μόνο.
1: Είναι και το κορμί.
2: Ζητούσε την μπάλα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο ότι έχει την ικανότητα να την κουβαλήσει, να
1: δημιουργήσει
2: πράγματα.
1: Μην το παίζω τώρα, το έχω δει όλο το 90 λεπτό. Είδα κυρίως δεύτερο ημίχρονο, πρόλαβα και είδα και χάζεψα λίγο. Και εκτεταμένα στιγμιότυπα. Αλλά γενικότερα δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι. Ο Φίλης δείχνει ότι κάτι καλό υπάρχει εδώ.
2: Λοιπόν, θα πάμε σιγά-σιγά στο επόμενο σχόλιο και μετά γραμμούλες να πούμε 400 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας.
1: Στο σακούλι.
2: Ναι, μέσα. Έχουμε ψαλεδίσει διαφορά κάτω από το χιλιάρικο και με Τσεχία και με Πολωνία. Πήρε και 2.000 βαθμούς η ΑΕΚ, πήρε και η Μποναμά 2,1 εκατομμύρια. Ε? Έκτη θέση είναι τώρα.
1: Έκτη θέση.
2: Λίξτο.
1: Λίχτο. Σφύρα το να τελειώνουμε.
2: Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι είναι με Σαχτάρ. Αργήσει βέβαια.
1: Μετά από ένα μήνα και.
2: 14 το Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Και μετά City εκτός, Real εντός και πάει λέγοντας. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
2: Έχουμε στην παρέα μας Ελένη Παπαδοπούλου.
1: Να την καλησπερίσω και να την υποδεχθώ εγώ προσωπικά, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμα στον αέρα του Big Wings Sport FM. Γεια σου, Έλενα.
3: Γεια σας, φιλιά, τι κάνετε?
1: Καλά.
3: Εντάξει, τώρα επειδή είμαι καλής πρόθεσης έτσι και είχα σκοπό να σας γκρινιάξω, αφήσατε μια γυναίκα να περιμένει τόσες ώρες και τέτοια.
1: Ο Μανώλης, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.
3: Όχι, ο Μανώλης,
1: εγώ τώρα ήρθα.
2: Έλενα, σε κράτησα prime time. Τώρα είναι όλοι μέσα.
3: Ωραία, τι κάνετε?
1: Καλά, πόσα παιχνίδια έχεις δει σήμερα?
3: Δύο.
1: Δεν είχες τίποτα 5-6 τηλεοράσεις και έβλεπες όλα τα μάτια του Champions League.
2: Αλλά να σου πω κάτι που δεν περιμένεις. Χαλ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, και έβλεπα λέει τη Χαλ του Μουζακίδη.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχω ελάχιστη εικόνα και από Χαλ.
1: Οκ.
3: Ελάχιστη, ναι. Αλλά τώρα να δεις. Όχι, είδα την ΑΕΚ πολύ καλά και είδα και τον Ολυμπιακό πολύ καλά. Τώρα και το λεπτό προς λεπτό στο κινητό και με χαμηλωμένο για να ακούω και τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Να ξεκινήσω με την ΑΕΚ.
1: Βεβαίως.
3: Με την κυρία της βραδιάς. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Όπως έβλεπα το παιχνίδι, θυμόμουν. Εντάξει, τώρα αυτές οι συγκρίσεις μπορεί να μην έχουν και νόημα, αλλά θα το πω εγώ, σκέψη μου είναι. Θυμόμουν και την περσινή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League. Mm. Και μπορεί κανένας να διακρίνει τη διαφορά, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι αρχές Σεπτέμβρη μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι τόσο έτοιμη. Ωστόσο, να πούμε ότι είχε και τα play-off η ΑΕΚ. Και όλο αυτό σε κάνει να αναρωτιέται τελικά μήπως βοηθάει αυτή η διαδικασία. Ας μείνουμε στο τι έγινε σήμερα. Με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση μπήκε στο μάτς και το είδαμε αυτό με την πρώτη φάση κιόλας να είναι στο τρίτο λεπτό, στο δεύτερο λεπτό. Η ΑΕΚ σήμερα θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι παραπάνω. Ελπίζω πραγματικά να μην τις κοστίσει στο τέλος όταν θα κάνει τον απολογισμό αυτά τα γκολ που έχασε, γιατί τις άξιζε για μένα, σίγουρα τις άξιζε ένα, μπορεί και δύο γκολ παραπάνω. Ήταν από τις βραδιές που δεν του συμβαίνει συχνά του Βάργα να μην βρίσκει αιστεία. Είχε 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες να σκοράρει.
2: Και Έλενα, όχι μόνο του Βάργα. Δηλαδή και ο Γιώβιτς και ο Βάργα και ο Ζήνε, δηλαδή και οι τρεις που τα έχουν σαρώσει όλα στο θέμα της σεζόν. Τουλάχιστον έκανε τη δουλειά ο Χαφ, ο Μαρίν. Που βέβαια και το γκολ.
3: Σωστά. Έχεις δίκιο, ναι, και οι άλλοι. Απλά ήταν δύο φάσεις Βάργα, ρε παιδί μου, γιατί πέσει οι άλλοι, χάσανε από μία. Δεν ξέρω, μου φάνηκε από την αρχή ότι σαν να μην είναι η βραδιά του. Ενώ ήταν καλά, ήταν μέσα στο μάτς, διεκδικούσε τις κεφαλιές. Σαν να μην ήταν αυτό που λες, ρε παιδί μου, είναι μια βραδιά Βάργα. Ήταν όμως μια βραδιά Μάγερ. Εντυπωσιακός και ακόμη μια φορά. Οκ, τον ξέραμε, αλλά ρε παιδί μου, το πόσο γρήγορα έχει μπει στην ομάδα και πόσο καλά συνεννοείται με τους συμπαίκτες του είναι εντυπωσιακό. Πανέμορφο το γκολ του Μάριν. Εγώ στην υπερβολή όταν το είδα λέω πω αυτό είναι γκολ Μέση. Εντάξει, μου πεις, είναι μια απευθείας εκτέλεση, είναι εκεί που πάει, που στέλνει την μπάλα, τα φάλτα που παίρνει. Δεν είναι απλά μια ωραία εκτέλεση φάουλ. Ήταν πάρα πολύ καλό ζυγισμένο.
2: Τυχερή σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το συγκρίνουν πολύ και με τον Ζούλιο Σέζαρ, είναι όσοι κάθονται ακριβώς πίσω από την εστία. Και το βλέπουν
3: ναι. Και κάπου κυκλοφορεί και ένα τέτοιο βιντεάκι με πίσω από την εστία. Ήταν πανέμορφο γκολ. Έχει πολλά θετικά. Δηλαδή, ακόμα και η βραδιά του Μπρινιόλη, Ρε, μου άκουγα όλη μέρα τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ να λένε ότι η ΑΕΚ έχει δύο πάρα πολύ και εισάξιους. Εισάξια καλούς θερματοφύλακες και την κλάση του Μπρινιόλη την ξέραμε, αλλά είναι και παιδί χωρίς ρυθμό. που δεν ξέρεις πώς θα του λειτουργήσει όλο αυτό. Πολύ μεγάλη βραδιά για εκείνον, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και όμως εκεί όταν χρειάστηκε, δήλωσε παρόν. Έκανε δηλαδή δύο πολύ καλές επεμβάσεις, πάρα πολύ χρήσιμος και αυτός. Δεν νομίζω ότι ξεχνάμε κάποιον. Ο Γιώβιτς ήταν καλά και αυτός. Νομίζω ότι ξέρει. Φέτος ίσως είναι και η χρονιά του Μάριν, πέρα από το ότι έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός, νιώθω σαν να θέλει εκείνος τελικά να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, τώρα που έφυγε ο teammate, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτά, γιατί είναι ωραία ομάδα και η Λίντσερ, δεν λέω.
2: Απλώς λίγο περίεργες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών της, του προπονητή της.
1: Ακόμη και ο Λιούμπισιτς έκανε περίεργες δηλώσεις.
2: Ακόμη και το φάουλ, ήταν φάουλ, δηλαδή ξεκάθαρο.
1: Ναι, ξεκάθαρο φάουλ. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Από Καραϊσκάκη και τι είδες?
3: Από Καραϊσκάκη τι είδα? Είδα ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ρυθμό καθόλου. Ένα μάτς που έμοιαζε ότι θα πάει λίγο, αναφέρομαι στο πρώτο ημίχρονο, που έμοιαζε λίγο ότι μπορεί να πέσαν το μάτς στο Βόλο. Ο Βόλος, ο Μπράτσος θεώρησε ότι με τη συνταγή αυτή που είχε, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, να παίξουμε όλοι πίσω, να εγκλωβίσουμε τον Ολυμπιακό, ότι θα λειτουργήσει και τούτη τη φορά. Και εδώ έρχεται ένα στημένο, και έρχεται και το Μυρμίγκι, ο Γκονζάλες, να κάνει τον γκολ, να ανοίξει την άμυνα του στην πραγματικότητα του Βόλου, και από τότε λύθηκε και ο Ολυμπιακός και άλλαξε και μορφή του παιχνίδιου. Δηλαδή,
1: πρέπει να έχουν βγει οι Μεξικανοί στους δρόμους απόψε.
3: Σίγουρα.
1: Μιλάμε,
3: σίγουρα,
1: γίνεται ένας χαμός πάλι σήμερα στα social media,
3: ναι,
1: του Ολυμπιακού.
3: Ναι, ναι,
1: κανονικό,
3: ναι,
1: του.
3: Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα γίνεται ένας χαμός. Καλή εμφάνιση έκανε, mm-hmm, και γι' αυτό είναι καλό το ότι, εντάξει, έβαλε δύο γκολ και είχε και μία assist. Θα μπορούσε να είχε περισσότερα γκολ, θα μπορούσε να είχε κάνει το hat-trick, η αλήθεια είναι. Δηλαδή βρέθηκε, ναι, δύο-τρεις φορές με πολύ καλές προδιαγραφές και θα μπορούσε να έχει κάνει. Αλλά εντάξει, ας μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί. Δύο γκολ και μια assist είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Εγώ, επειδή την περασμένη εβδομάδα δεν είχα δει το Ολυμπιακό, γιατί ήμουν στην Τούμπα, mm-hmm, και δεν είχα δει τον Φίλι, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ωραίος παίχτης, ρε παιδί μου. Ωραία κορμοστασιά, και δεν αναφέρομαι στο εξωτερικό του πράγματος. Αναφέρομαι στα ποδοσφαιρικά του χαρίσματα.
2: Και Έλενα, αυτό που λέγα και νωρίτερα, είναι ότι πέρα από την ικανότητα που δείχνει να έχει με την μπάλα, βγάζει και προσωπικότητα. Δηλαδή θα σου
3: αυτό,
2: ζητήσει μπάλα,
3: ναι. Ναι, με αυτοπεποίθηση, μια τρίπλα που έκανε μέσα στο γήπεδο, που ήταν παντού, και ο Κουτσογούλας το πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Πουέρτα.
3: Φουέρτα, εντάξει, την ξέρουμε την κλάση του, και τι ωραία, και τι ωραίο τελείωμα που κάνει. Ωραία ήταν και εκεί ήταν η κίνηση του Γκονζάλης. Εύκολη φαίνεται, αλλά έξυπνη και πολύ ωραία. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα του Φουέρτα. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι του. Ο Φουέρτα, τι άλλο να κρατήσουμε. Να πούμε μια καλή κουβέντα και για το Λικουρίνο του Βόλου. Γιατί και εκείνος έκανε πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Και αλήθεια είναι ότι και προχτές στο πρωτάθλημα που τον παρατήρησα, πάλι μου είχε φανεί, ξέρεις, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Σήμερα και εκείνος στάθηκε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και θα προσθέσουμε προς το τέλος ότι είδα ένα Γιάρεμτσοκ να μπαίνει η αλλαγή και τον είδα και πάλι ορεξάτο. Είναι και ελάχιστα offside, δηλαδή θα μπορούσε να είχε βάλει και τον γκολ που, ξέρει, και εκείνο να τον ξεκλειδώσει. Το γεγονός όμως ότι μπαίνει σε μάτσε κυπέλου και σαν αλλαγή και τον βλέπεις ότι έχει διάθεση, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κέρδος για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, αυτά.
1: Ωραία.
3: Και το ότι δέχτηκε δύο γκολ κάπως στα χασομέρια, θα θεωρήσω ότι είναι και λίγο η χαλαρότητα, ναι, η οποία υπήρξε, η οποία κακά τα ψέματα δεν επιτρέπεται. Γιατί μπορούσε εκεί να το κάνει λίγο ροντέο, ας πούμε, το μάτσο, αν ήταν μια άλλη ομάδα αντί του Βόλου. Δεν επιτρέπεται, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω, κάπως έτσι.
1: Έλενα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας φιλώ, παιδιά. Να φιλιά, καλή συνέχεια να έχετε. Φιλιά.
1: Καλό ξημέρωμα και στην Έλενα Παπαδοπούλου.
2: Λοιπόν, πάμε ένα break. Θα πούμε και τα άλλα αποτελέσματα, να πούμε και για Καρέτσα.
1: Ναι.
2: Ένα σχόλιο Μάραθ και μετά γραμμούλες.
1: Ναι, πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε φάση μηδί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Νάτο! Νάτο στο παρατηράκι! Νάτο! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος τον ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Έχεις περάσει ήδη?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ήμουν δίπλα σε ρεφή.
0: Δεν έφυγες μωρέ τώρα, δεν πήγες έξω? Αφού πήγες λίγο έξω.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε αν έχει συνέλθει ο Γιώργος Μαραθιανός.
1: Λοιπόν, είχαμε ωραία ματσάκια πέρα από την ΑΕΚ.
0: Ματσάκια.
1: Τρία-δύο.
0: Το Real Leader ήταν σαν ημιτελικός τσουλού.
1: Αλήθεια.
0: Μιλάμε για πάνω κάτω η μπάλα. Πρεμιέρα League Face.
1: Λοιπόν, Real Leader 2-1.
0: Ναι.
1: Τρεις αναμετρήσεις στο 3-2. Η Aston Villa διπλό μέσα στον Breeze. Η Betis διπλό μέσα στο Lille.
0: Μάλιστα.
1: Και η Dortmund 3-2, βέβαια, τη Villarreal. Στεκόμαστε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος το 25 έπεσε στο έδαφος, έγινε αλλαγή αναγκαστικά.
0: Εμφανίζεται καθησυχαστική, ναι, πάντως η Μπορούσια, να το πούμε αυτό.
1: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση εδώ και αρκετή ώρα ότι έγινε αυτή η αλλαγή αναγκαστικά λόγω προβλημάτων κυκλοφορίας του αίματος.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι η αναμενόμενη, υπογραμμίζει, δεδομένων των συνθήκων, και ότι ο παίκτης μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και έχει μετέβει και περιμένουμε νεότερη ενημέρωση. Άλλο πάλι και τότε. Άλλο πραγματικά, δηλαδή μια Κωνσταντίλια, μια.
0: Αγκοδαιμονία. Λοιπόν.
1: Έχουμε Βιβάλντι.
0: Ναι, ναι, νυχτερίδες και αράχνες, πώς το, γλυκιά μου. Ε, ναι. Γιώργος Μαραθιανός, για να ακούσω φωνή.
2: Αυτό είναι Καζαντζίδης, δεν είναι Βιβάλντι. Το νυχτερίδες.
1: Όχι, πώς σε αποκάλεσε Βιβάλντι.
0: Έχουμε και μια ποιότητα εδώ πέρα. Μιλάμε μέχρι και για οπερέτα.
2: Είμαστε και το Αλωνίκιο του Σαλονιού.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πού ήσουν στο ΑΕΚ Μίλαν, 1-0.
0: Άκουγε μια ούλη, ρε.
2: Ήμουν στην Κρήτη τότε, ήμουν στην Κρήτη, ναι, ήμουν μικρός τότε. Φαντάσου, ήμουν μικρός την τελευταία φορά που νίκησε η ΑΕΚ στη Champions League. Και τώρα είμαι οικογενειάρχης.
1: Αυτό.
2: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει, κοίτα, θα σας πω κάτι για το οποίο νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό για την απόψη Νιβάδια. Πριν το παιχνίδι, συνομιλούσα εδώ με κάτι συναδέλφους και έλεγα ότι μου μεταφέρεται και από άλλο κόσμο που το συζητάω, ότι είναι η πρώτη σεζόν που παρακολουθεί πολλοί κόσμος στην ΑΕΚ και δεν έχει τόσο άγχος. Ακόμα και σε

0: Δεν έπαιζε με μια ομάδα που είναι του κορυφαίου επίπεδου, με την έννοια ότι παίζει ρε παιδί μου στο Champions League. Ήταν σαν να παίζει με έναν αντίπαλο του ελληνικού πρωταθλήματος από αυτούς που θεωρεί του χεριού της. Και κατάφερε να πάρει μια νίκη που στο τέλος της ημέρας, αν το δεις δηλαδή τελείως απολογιστικά με βάση τις ευκαιρίες και περισσότερο και τις προϋποθέσεις που δημιούργησε σε πολλές περιπτώσεις, είναι μικρό το σκορ για αυτό το 1-0. Φυσικά όλος ο κόσμος θα σταθεί και δικαίως σε αυτό το υπέροχο γκολ που έβαλε ο Μαρίν. Αν μνημονεύαμε τόσα χρόνια την κολάρα του Ζούλιο Σέζαρ με τη Μίλαν, αντίστοιχη θέση θα πάρει και αυτή πλέον αυτό το γκολ, γιατί ήταν και σπάνιας ομορφιάς αλλά και πολύ καθοριστικό για την ΑΕΚ. Αλλά πέρα από αυτή τη φάση υπήρξαν πολλές ακόμα περιπτώσεις, με αποκορύφωμα τον γκολ που δεν μέτρησε ως offside. Ήταν και αυτό από αποτέλεσμα μιας πολύ ωραίας συνεργασίας από τον Μάγερ και τον Γιώβιτς. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα. Όχι βέβαια ότι τώρα με αυτό που έγινε κάποιος θα στενοχωρηθεί επειδή η ΑΕΚ νίκησε 1-0. Ούτως ή άλλως παρά είναι πολλά τα κέρδη που αποκόμισε σε όλα τα επίπεδα η ομάδα του Νίκολιτς. Και σε ατομικό επίπεδο, καταρχάς είδαμε παίκτες να κάνουν και πάλι εμφανίσεις, ας πούμε, που νομίζεις ότι κάθε φορά τρυπάνε το ταβάνι τους. Δηλαδή, αυτά που έχει κάνει ο Ρώτα σήμερα στο παιχνίδι και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και προς το φινάλε, κέρδισε παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι, και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή, σου δημιουργούν, ας πούμε, την εντύπωση ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνει μεταγραφή εκατομμυρίων ο Ρώτα.
1: Σε συνέχεια του Άρη, του παιχνιδιού με τον Άρη,
0: ναι,
1: που okay, έχει βάλει 5 γκολ η ΑΕΚ, αλλά ό,τι προϋπόθεση πήγε να κάνει ο Άρης, την έχει κόψει ο Ρώτα.
0: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ τώρα, παρόλο που μιλάμε για ένα βράδυ που επιθετικά πήγε πολύ καλά η ΑΕΚ, στέκομαι πρώτα στο Ρώτα. Σίγουρα πρέπει να σταθούμε και στον Πρινιόλι, γιατί ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό πριν το παιχνίδι. Όχι η αξία του, ο βαθμός ετοιμότητας. Και ο Μπρινιόλι ήταν πολύ καθοριστικός, με την έννοια ότι επενέβη στις δύο περιπτώσεις που χρειάστηκε, στις ευκαιρίες που είχαν, στις δύο μοναδικές ευκαιρίες που είχαν οι Αυστριακοί. Αυτή στις καθυστερήσεις δεν του τη χρεώνω. Νομίζω ότι είναι περισσότερο λάθος του Αριάγκα, που συγκρούστηκε μαζί του και παραλίγο να το πληρώσει ακριβά η ΑΕΚ. Με την έννοια ότι σίγουρα του φώναξε ότι θα μπλοκάρει αυτό στην μπάλα και δεν τον άκουσε ο συμπαίκτης του. Γενικά ήταν όπου έπρεπε, όπου χρειάστηκε, ήταν παρόν. Ήταν φανταστική η εμφάνιση του Μαρίν, αλλά και του Βιτάλης, ο οποίος τον υποστήριξε πολύ καλά στον άξονα. Για τον Μάγερ δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να το λέμε. Ήταν μια ακόμα επιβεβαίωση της ποιότητάς του, το πόσο καθοριστικός είναι. Όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ και σήμερα περνούσε από τα δικά του πόδια.
1: Και πρώτος σε τρεξίματα, 11,75 ναι, χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι,
1: πέρα από όλα τα άλλα.
0: Είναι η ευχάριστη έκπληξη με τον Μάγερ, περισσότερο για μένα. Γιατί νομίζω ότι κανένας δεν αμφέβαλε ποτέ για την ποιότητα του Μάγερ, έχοντας παρακολουθήσει, ας πούμε, την πορεία του και τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μόνο μια μικρή επιφύλαξη, ξέρεις, για το κατά πόσον μπορεί να ανταποκριθεί στο ανασταλτικό κομμάτι, αν είναι λίγο παραπάνω δαντελένιος από όσο πρέπει. Και εγώ τις είχα αυτές τις επιφυλάξεις, για να πω την αλήθεια. Αλλά ούτε σε αυτό υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σήμερα ήταν πάρα πολύ καθοριστικός. Έκανε πολλές ανακτήσεις της μπάλας, οι οποίες οδήγησαν σε ευκαιρίες ή σε επιθέσεις με πολύ καλές προϋποθέσεις. Και γενικά και σήμερα ήταν ο μαέστρος από τα πόδια του οποίου πέρναγε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε τόσο στο οικονομικό, αν και αυτό παίζει ρόλο.
1: Γιατί όχι, ακόμα μεταγραφική περίοδο έχουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: 2,1.
0: Μόνο με την απόψινη νίκη η ΑΕΚ πήρε πάνω από 2 εκατομμύρια. Αλλά περισσότερο βαθμολογικό είναι το όφελος. Ξαναλέω, ήταν ένα παιχνίδι κυκλωμένο.
2: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα από τον Αντώνη.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, λέει η Μαραθιανέ, κανένα άγχος. Στα χαρτιά λέει 44, εξωτερική εμφάνιση 64. Εσύ όμως μετέφερες αυτά που έλεγες, λέγατε πριν το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, πριν, ναι, να σου πω κάτι όμως.
2: Μετά το παιχνίδι.
0: Οι εκδίδες που είναι 44 και φαίνονται 64 οφείλεται στα προηγούμενα βιώματα. δεν νομίζω στα τωρινά. Σίγουρα υπάρχει μια γενιά που έχει μια πρόωρη γύρανση. Δεν μπορώ να. Κάποιοι έχουν χάσει τα μαλλιά του προώρα, ίσως και κάποιοι που είναι πολύ κοντά σου.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω για ποιον μιλάς ακριβώς.
0: αλλά δεν νομίζω ότι είναι από τις εμφανίσεις επί των ημερών Νίκολιτς, να το πω έτσι. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα και σε ψυχολογία νομίζω είναι πολύ σημαντική η νίκη, γιατί και εδώ υπήρχε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο ξέρεις η ΑΕΚ τώρα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το διπλό ταμπλό, σε αυτή τη μετάβαση από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Τώρα ήταν η πρώτη φορά που είδαμε να ανταποκρίνεται μέσα σε διάστημα 4 ημερών υπέροχα, ας πούμε, και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με αυτή την επιβλητική εμφάνιση με τον Άρη, αλλά και σε αυτό του Champions League. Βέβαια, για να δέσει το γλυκό όπως πρέπει να έρθει νίκη στο παιχνίδι και με τον Αστέρα την Κυριακή στην Τρίπολη, που θα κάνει ακόμα καλύτερο το κλίμα.
2: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, Πήγε παρά τέταρτο, εντάξει, βγάλαμε.

0: και τα σχόλια.
1: Τα υπόλοιπα πάντα.
0: Τα υπόλοιπα τώρα και για το παιχνίδι, για αυτά θα τα σχολιάσουμε και εμείς συζητώντας μαζί σας, για να μην καθυστερήσουμε με τις γραμμές.
1: Σωστά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Οπότε σιγά σιγά τηλεφωνείτε. Να τα πούμε. Θεωρείς, ρε Σίλε, ότι είναι βαρύκδο που να σου πω ότι μια τέτοια νίκη. Ξέρεις, αν όχι γεννάει οπαδούς, επειδή ο okay, ΚΕΙΑΚ έχει πάρει σημαντικές νίκες και με Μίλαν, αποτελέσματα με Ρεάλ, τουλάχιστον γεννάει αναμνήσεις. Και στον κόσμο που το έζησε από μέσα.
0: Βαρύκδο που είναι, αλλά έχεις δίκιο.
1: Γεννάει αναμνήσεις.
0: Ναι, γεννάει αναμνήσεις.
1: Άσε τους οπαδούς που λέω.
0: Ειδικά για αυτούς που το έζησαν από μέσα. Έχεις δίκιο. Ναι,
1: επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι μετά από 20 χρόνια, το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι πάρα πολλά τα κέρδη της ΑΕΚ. Πάρα πολλά. Κάποιοι ήδη τα έχουν αναφέρει. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, πάνε, ξέρω εγώ, 10. Επίσης, να πω κάτι. Τώρα δεν θέλω να το παίξω δικηγόρος του ή ότι έχουμε κάποια σχέση, ας πούμε. Παρότι πολλοί θα σταθούν στο ότι έκανε συγκεκριμένα δύο σέντρες, θυμάμαι, που ήταν πάρα πολύ άσχημες. Έχει κάνει ματσάρα ο Πήλιος. Έχει κάνει ματσάρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι να κάνει τέτοια ματς και να βγάζει δύο τέτοιες σέντρες σε κάθε παιχνίδι, okay. Αυτό θέλω να πω. Και βοήθησε πάρα πολύ και τον Γκοϊτά, ο οποίος επίσης είχε πάρα πολύ όρεξη. Εντάξει, είναι λίγο εκνευριστικό κάποιες φορές, το καταλαβαίνω, επειδή θέλει λίγο μια μπάλα μόνος του.
1: Εσύ, όσο εκνευριστικός και να είναι, ξέρεις ότι σου φτιάξει μια-δύο ευκαιρίες. Ναι, τον κόλπο του Γιώβετς που ακυρώνεται.
0: Παίρνει πάνω του δύο και τρεις μαζί. Αλλά αν δεν είχε τον Πήλιο, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, σήμερα έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Με κάποια λάθη πάλι, ξέρουμε ότι το αδύναμο σημείο του είναι, ας πούμε, το επιθετικό κομμάτι δεν το έχει. Και στα τρεξίματα, από ό,τι είδα, ήταν μαζί με τον Μάγερ. Ο Μάγερ ήταν πρώτος, δεύτερος ήταν ο Πήλιος. Ναι. Έχουν κάνει 11 ακόμα κάτι χιλιόμετρα ο Μάγερ, 11 χιλιόμετρα ο Πήλιος. Anyway. Χάρη, έχουμε γυρίσει, έχουμε κόσμο, περιμένει.
1: Α, έχουμε, ωραία.
0: Πήγαμε.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Ταξιάρχης είσαι.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Πήλιο. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να σε καλά.
2: Έχει κάνει ο τύπος σήμερα και ο άλλος από δεξιά έχουν κάνει καταπληκτικό ματς. Mm. Λοιπόν, τι κάνετε καταρχάς, καλά είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Καλά εσύ.
2: Καβουριώζος, λοιπόν. Εντάξει, φοβερή εμφάνιση για την ΑΕΚ. Κυρίως στα επίπεδα εντάσεων, δηλαδή νομίζω ότι η ομάδα σήμερα έβγαλε φοβερές εντάσεις και τρεξίματα και πρέσαρε αναδιαστήματα. Αυτό με το Μάγερ ότι πάτησε σχεδόν όλο το γήπεδο είναι εντυπωσιακό. Έκανε πόσο, 12 χιλιόμετρα είπες?
1: 11,75.
0: 11,75 ο Μάγερ και κάτι λιγότερο ο Πήλιος.
2: Ναι, ναι, φοβερό. Εκπληκτικό παιχνίδι. Εντάξει, ο Μαρίν τώρα, τι ήταν αυτό που πήγε και έβαλε τώρα σε κλειστή γωνία? Ο τύπος ήταν άρρωστο τον κόλλο αυτό, πραγματικά.
0: Εγώ ταξιάρχη αναρωτιέμαι από πέρυσι, ναι. Αλλά απόψε ειδικά, επειδή τώρα μιλάμε για επίπεδο Champions League. Βεβαίως. Εκεί στην Κάλιαρη. Δηλαδή κάτσαν σήμερα και είδαν το παιχνίδι και...
2: Έλατε.
0: Δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να έχει έρθει στην ΑΕΚ με 1 εκατομμύριο ευρώ πέρυσι.
2: Στην Κάλιαρη, στον Άγιαξ ήταν επίσης που νομίζω ότι δεν τον είδαν πολύ σωστά.
0: Βρεά στον Άγιαξ τώρα, εγώ σου λέω για πέρυσι. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη κλοπή, συσσαγωγικά, ποδοσφαιρική κλοπή.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Για αυτές τις βραδιές ήρθε στην ΑΕΚ. Ναι. Και για πέρυσι να παίζει Ευρώπη. Θέλω να πω, έχει φύγει από τη Σέρια μεν, αλλά έχει πάει σε μια ομάδα που παίζει Ευρώπη.
2: Έχει πάει σε ομάδα που παίζει Ευρώπη και σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς είναι πρωταγωνιστής.
0: Mm-hmm.
2: Και με τη Ράγιο και με τη Σάμσοσπορ και με τη...
1: Και με τη Χάποελ, πρώτο μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Βεβαίως, και με τον Άρη Λεμεσό που έβαλε το πέναλτι ενώ είχε μια εβδομάδα στην ομάδα. Εντάξει, είναι και προσωπικότητα. Δηλαδή
1: στην πραγματικότητα, στην ενδεκάδα της ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά,
2: ναι.
1: Νομίζω μόνο μια θέση. Πλέον στα δικά μου μάτια αποτελεί ερωτηματικό, δηλαδή ποιος θα πλαισιώνει τον Μαρίν. Δεξιά Μάγερ, αριστερά Κοϊτά, μπροστά το δίδυμο δεν αλλάζει. Οκ, okay, όταν θέλει να το παραλάσει με ζήνει λιγάκι.
2: Αμέ, ναι. Εγώ από αυτό που είδα σήμερα από τον Βιτάλης δεν νομίζω ότι υπάρχει ερωτηματικό εκεί.
1: Πολύ καλή δηλαδή, η φάση του 3 ξεκινάει από τον Βιτάλης, έτσι, από την πίεση μπροστά από το πρέσιγκ.
2: Ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι. Δίνει κάποια στοιχεία που έδινε πέρυσι και ο Πινέδα, αλλά νομίζω ότι είναι... Δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί και βαρύ. Ίσως να είναι και καλύτερο στην Πινέδα.
0: Εντάξει, δηλαδή... μην κάνουμε τώρα. Όχι, κάνω ό,τι θες βασικά, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό. Θέλω να πω, επειδή μου είναι πολύ νωρίς ακόμα, Μην τρελαινώ. Και είναι και άλλοι παίκτες. Είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες.
2: Είναι και αρρώστια μου, Πινεδά. Αλλά.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος εκτελεί και φάουλ πλέον,
0: ναι.
1: Στο Μεξικό. Ωραία, ταξιάρχη, επειδή περιμένει κόσμο.
0: Να σε καλά, ταξιάρχη. Πάμε λίγο γρήγορα, παιδιά, απόψε, γιατί αργήσαμε και να βγάλουμε γραμμούλες.
1: Καλό βράδυ,
0: αλλά να είμαστε και. Πώς το λένε, να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ετάκ, πολύ μεγάλη νίκη.
0: Ορίστε.
3: Λέω για την ΕΤΑΚ, πολύ μεγάλη νίκη.
0: Το όνομά σας, θα μας πείτε.
3: Λέγομαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο.
1: Να πω πρώτα, Αλέξανδρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Θα το έλεγα και εγώ στην ταξιάρχη. Απλώς εντάξει, είναι δεύτερη φορά που παίρνει αυτήν την εβδομάδα. Είναι και η νίκη της ΑΕΚ. Εντάξει. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το κρατάμε.
3: Είχαμε μιλήσει μια φορά με τον Μανώλη πριν από 4-5 μέρες. Λοιπόν, μεγάλη για την ΑΕΚ νίκη, εννοείται. Υπερβολή αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο, ότι γέννησε οπαδούς.
1: Αναμνήσεις.
3: Αναμνήσεις, ναι, ανέμουν σίγουρα. Όταν
1: είπα και εγώ ξεκίνησα και είπα ότι είναι βαρύ κουτάκι να το πει αυτό.
3: Με έναν αγώνα δεν γίνανε οπαδούς.
1: Όχι.
3: Με μια νίκη.
1: Απλώς.
3: Όπως έπρεπε πέρσι να κινήσει, ξέρω εγώ, αντισύγχος. Μην το συζητάμε. Είναι πολύ βαριά αυτά. Να κάνει μια πολύ καλή χρονιά, να πας πολύ μπροστά, να το καταλάβω, ναι, γιατί είναι το παρατεταμένο και ένα παιδί μικρό θα πει αχ, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, αχ, θα γίνει αυτή η ομάδα. Αν δεν έχει γίνει ήδη. Άρα με μια νίκη δεν είναι. Μα κάνει δύο παδούς, ωραία, κάνει δύο παδούς. Τυχαία, ω εκεί όμως. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δεν είναι. Οι οπαδοί γίνονται με.
1: Ναι, όχι, Αλέξανδρε, εγώ αμέσως το.
3: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Αναμνήσεις, ναι. Κοίτα τώρα για την άκρη που βοηθάει το πρόγραμμα. Ότι έχει Σαχτάρ, μια ομάδα έμπειρη. Αλλά επειδή δεν έχει την έδρα πλέον και σιγά σιγά είναι αποδυναμωμένη γιατί δεν έχει τα χρήματα όπως είχε παλιά. Λόγω του πολέμου. Και πέσει στην Αγγλία. Έχει την ευκαιρία γλώσσα να μην χάσει να πάρει μια σοπαλή, παιδί μου. Και να έχει 4 βαθμούς. Και από εκεί πέρα βλέπει, έχει μπροστά. Εγώ θέλω να πω λίγο στο θέμα του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι κατά της κριτικής του Μεντιλίβα, το έχω ξαναπεί για άλλες φορές, το παλιά με δυο-τρεις αφορμές. Εγώ ανθρώπους επαγγελματίες, ο καθένας στον χώρο του, όταν είναι υπερεπιτυχημένοι, και όπως εγώ το θεωρώ το πιο επιτυχημένο προπονητή, ο οποίος έχει προπονήσει ελληνική ομάδα, διαχρονικά, εφόσον έχει πάρει ευρωπαϊκό. Τίλο, δεν υπάρχει ο ετυχημένος και ήρθε και ο τροπέουχος. Με τη Σεβίλη το γύρο πάλι, δηλαδή δεν είναι ήρθε τροπέουχος, πήρε και το κύβελο του Ολυμπιακού Ευρωπαϊκό, μοναδική ομάδα, άρα είναι ο πιο πετυχημένος ευρωπαϊκός σε ελληνική ομάδα. Μακράν το δεύτερο για μένα. Και μετά πήρε και τον Λαμπ και όχι μόνο αυτό. Η ομάδα η οποία παρουσίασαν είναι τρομερή και εκείνη η ομάδα έδωσε δύο παίχτες από τα αθλητικά του Ολυμπιακού και παίζουν τώρα. Στην Αγγλία, την οποία θεωρούν πολύ το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, για μένα είναι ένα από τα 2-3 κορυφαία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει γίνει πολύ διαφήμιση, και αν πούμε κάτι για το αγγλικό πρωτάθλημα, μπορεί και να μην μας αρεστεί. Εν πάση περιπτώσει, παίζουν πάντως δύο. Ένας είναι βασικός και ο άλλος θα γίνει σιγά-σιγά βασικός, ο Μουζακίτης. Άρα, αυτός ο άνθρωπος παρουσίασε έργο, επιτυχίες, τίτλους. Εγώ δεν μπορώ ποτέ να πω σε κριτική για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον προπονητή. Ας μείνει όσα χρόνια θέλει και ας μην πάρει ο Ολυμπιακός τέτοιο τίτλο.
1: Εντάξει, Αλέξανδρε, να μπαίνει στην κριτική. Εγώ δέχομαι το να θέλει να μείνει, ξέρεις, επαορίστο επειδή σου έχει φέρει ένα. Και όχι μόνο το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό και άλλες αναμνήσεις που μια και πιάσαμε τις αναμνήσεις.
3: Α, σου παίρνει τον Νταμπλ, παρουσίασε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Okay, αλλά κανείς δεν είναι υπέρ από αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε.
3: Συγγνώμη, Νίκος, λέγεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο. Σε ακούω καμιά φορά κάποιες Κυριακές και γενικώ και τα σχόλιά σου. Πέρσι είχες πάει στον αγώνα του Λιβερκούζεν. Ποιον αγώνα έχεις πάει το Λιβερκούζεν πέρσι στο Champions League? Δεν έχεις πάει κάποιον αγώνα?
0: Δεν είχα πάει εγώ σε κάποιον αγώνα. Το Λιβερκούζεν στο Champions League. Είχα πάει σε έναν αγώνα του Ολυμπιακού με την Dortmund, αλλά έχουν περάσει γύρω στα 15 χρόνια. Αυτά είναι τελευταία φορά.
3: Ναι, το 3-2 και είναι το πολύ. Το 3-2.
0: Άλλα χρόνια.
3: Δηλαδή, εγώ για την κριτική μου το Μεντιλίμπα θα έλεγα ότι να πούμε το Βόλο έπρεπε να μπει αλλαγή ο Φορτούνης. Όχι εκεί όμως.
1: Ναι.
3: Τώρα, η παραπτασμένη κριτική, η γκρίνια, η μύρλα, οι οπαδοί, οι οποίοι σήμερα είναι έτσι και αύριο αλλιώς, εγώ δεν μπορώ να πω να γίνω ποτέ έτσι. Για μένα είναι σε κάθε ομάδα ισχύει αυτό το πράγμα. Και είναι ποσοστίο. Ένα ποσό το πάντα 15-20%. Στο Ολυμπιακό είναι παραπάνω και είναι παραπάνω από του Ολυμπιακού. Είναι την Κυριακή. Άχτη ωραία, Τετάρτη γκρίνια, Δευτέρα. Γιατί αυτοί άγονται και φέρονται, δεν έχουν προσωπική γνώμη. Και όπως έχω πει, το χειρότερο σε έναν οπαδό και σε έναν άνθρωπο

0: σε κάθε επίπεδο, σε κάθε δραστηριότητα ζωή, είναι ότι δεν υπάρχει πρωτογενή σκέψη. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει
1: πρωτογενή σκέψη. Απλώς, Αλέξανδρε, τώρα φλερτάρουμε, ξέρεις, με χαρακτηρισμούς.
0: Όχι, μα δεν είναι. Πού το κάνω.
1: Προς τον τρίτο. Προς τον κάθε έναν. Εντάξει, δεν ξέρεις καθένα.
2: Εντάξει, μα,
0: δεν υπάρχει πρωτογενή σκέψη, δηλαδή για σένα αυτό το ακούς πρώτη φορά. Δηλαδή, πόσοι διαβάζουν κάποια άρθρα και πολύ γενικά το λένε ως δικό τους. Ξέρεις πόσο εύκολο να καταλάβεις ποιος δεν έχει πρωτογενή σκέψη. Όταν ακούς κομβικές λέξεις από την επιχειρηματολογία τους να είναι λέξεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί λίγη ώρα πριν, μια μέρα πριν, από κάποια άρθρα τα οποία έχουν διαβάσει. Από εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Okay, Αλέξανδρε.
2: Έγινε, Αλέξανδρε. Πάει να πάμε παρακάτω. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος από Άνω Πατής και ΑΕΚ.
2: Γεια σου, Μάρκο.
3: Τι κάνετε, καλά?
2: Καλά, καλά.
3: Καλά, γύρισα και εγώ στο γήπεδο. Είμαι από αυτούς που έχω αναμνήσεις. Ήμουν παρόν και πριν 20 χρόνια.
2: Δημιούργησες τέτοιο με τις αναμνήσεις, ναι.
3: Και...
2: Ωραία, πες μου τώρα την πιο... Προφανώς ακόμα οι αναμνήσεις θα έρθουν αργότερα, αλλά ποια πιστεύεις ότι είναι η ανάμνηση που θα μείνει πολύ...
1: Από σήμερα.
2: Από σήμερα, ναι ρε παιδί μου. Που θα μπορεί να τη δεις ακόμα και στον ύπνο σου απόψε.
3: Σήμερα.
1: Τον Αριάγκα στο τέλος.
3: Όχι, αυτό θα το έδωσα σαν εφιάλτη.
2: Όπου μπήκε πολύ κρύος, ανέτοιμος, δεν ξέρω, ήταν πολύ επικίνδυνο.
3: Δεν είχε, παιδιά, τρίλεπτο δεν έπρεπε ουσιαστικά. Μέχρι να προλάβει να ζεσταθεί.
2: Ωραία, για πες ανάμνηση τώρα έτσι που θα σου μείνει.
3: Σαν ειδική...
2: Κάτι ρε παιδί μου, ναι.
3: Το φάουλ,
2: εντάξει.
3: Okay. Το φάουλ. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο που είπες εσύ, Νίκο, για τον Πίντο. Ο Πίντος έχει τεράστια βελτίωση. Δίνει απαντήσεις και αν θέλεις δίνει απαντήσεις και στον προηγούμενο προποντή που κάπου τον είχε εξαφανίσει από ένα σημείο και μετά. Όμως ας πούμε παρατηρώντας και τον Λιούμπισιτς δεν μου λείπει καθόλου. Δηλαδή ο Λιούμπισιτς ο σημερινός περίμενα να μπας και παίξει καλά και κάποια στιγμή που μήπως κάναμε λάθος το δώσαμε, δεν μου λείπει καθόλου. Τώρα, θέλω να σταθώ, δεν υπάρχει κάποιος που να εστέρισε γενικά την ΑΕΚΑΖΗ, ο Μπρινιόλι πανέτοιμος, που σημαίνει ότι ο προπονητής θερματοφυλάκων κάνει καλή δουλειά, να λάβουμε και αυτό υπόψη μας, αλλά υπάρχει η γενική εικόνα. Η φετινή γενική εικόνα της ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ της Φιλαδέλφειας που έχει σε όλα τα επίσημα ελληνικά και ξένα 4-4 και ένα 15-0 και υπάρχει και η εκτός Φιλαδέλφειας που έχει 3 ισοπαλίες και μία νίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει η ΑΕΚ τώρα με Αστέρα, Τρίπολης και Βόλο.
1: Πιο πολύ με Αστέρα.
2: Ναι.
1: Βέβαια και πέρυσι με Βόλο δυσκολεύτηκε, θα μου πεις, αλλά δεν ξέρω, το έχω στο μυαλό μου. Πιο ανοιχτό γήπεδο, πιο μεγάλο κόσμο.
2: Δεν έχει και μάτς κυπέλλου.
1: Με Πανσεραϊκό.
2: Με Πανσεραϊκό, ενδιάμεσα. Τρία παιχνίδια.
1: Ενδιάμεσα. Σου λέγεται εκτός τώρα.
2: Ναι. Πάντως και σε αυτά πρέπει να κάνεις μια διαχείριση. Δηλαδή και αυτό είναι μέσα στην κουβέντα.
3: Ναι, αλλά κοίτα, θέμα κούρας δεν υπάρχει, διότι μεσολαβούν 5 μέρες μέχρι τον Αστέρα.
2: Κοίτα, για κάποιους παίκτες, για παράδειγμα, επειδή πιάσαμε τον Πίλιο ή το Ρότα που έχουν τρέξει πάρα πολύ. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι διαχείριση.
3: Αλλά παίζουν Κυριακή.
2: Ναι, Κυριακή παίζουν, αλλά ακολουθούν και τα επόμενα μετά. Εγώ αυτό σκεφτόμουν, ότι μπορεί να μπει ο Λυκογιάννης σιγά-σιγά.
3: Ναι.
2: Ο Ρότα μπορεί να παίξει την Κυριακή, ίσως.
3: Φημολογείται ότι ίσως έχουμε κάποια μεταγραφή.
1: Κάποια αμέσως.
3: Κάποιο ελεύθερου που να ξεκουράζει, ας πούμε.
2: Κατευθείαν δεν θα μπει να παίξει αυτό, αν αποκτηθεί τώρα.
3: Ναι, εγώ λέω για βάθος χρόνου. Τώρα, σε σχέση με την ΑΕΚ του Νίκολιτς, την περσινή και τη φετινή. Πέρσι, αν είχατε προσέξει κι εσείς, η ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια, στα περισσότερα, το πρώτο 15-20 λεπτό το έχανε. Δηλαδή κάπου έμπαινε χαλαρά, από το 20 και μετά άρχισε να φορτσάρει. Η φετινή ΑΕΚ, κυρίως στη Φιλαδέλφεια, βλέπετε ότι προσπαθεί μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη έχει κερδίσει τέτοια παιχνίδια διαβάζοντας το πρώτο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά και σήμερα, αν βάλεις και την ευκαιρία του Γιώβης και στο 21ο έβαλε τον γκολ, βλέπεις μπαίνει μια διαφορετική σχέση με το πέρσι, με την ένταση και τη διάθεση που δείχνει στους αγώνες. Τώρα, αν θέλεις το δεκάλεπτο έτσι της κάπως χαλαρότητας, είναι από το 30 και μετά, με το 45.

0: από εκεί. Αλλά
1: έχει να κάνει και με τη Φιλαδέλφεια αυτό, ε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή το θέμα το εκτός πρέπει να.
0: Και πέρσι στη Φιλαδέλφεια, αν και προσέξαμε όλοι, το πρώτο 15 λεπτό περίπου πήγαινε έτσι λίγο σβηστά η ΑΚ, δεν ξέρω γιατί, και μετά άρχισε σιγά-σιγά-σιγά να ανεβάζει
1: αυτό. Μάρκο, βλέπω ότι φέτος η ΑΚ επενδύει ακόμα περισσότερο στην κυκλοφορία, δηλαδή και σήμερα. Θεωρώ ότι έχει πάρει πάρα πολλά από αυτό το κομμάτι και το πώς χαμέλυνε ο Γιώβετς και το πώς συνέκλεινε ο Μάγερ.
0: Θα σας πω γιατί. Γιατί μπήκαν στο κέντρο της ΑΚ δύο παίχτες. Τρεις μάλλον, γιατί βάζω και τον Καϊρίνεν στην εξίσωση. Που κυκλοφορούν πολύ καλά την μπάλα. Και ο Μάγερ, από την αρχή έδειξε, αλλά και ο Βιτάλη.
1: Χωρίς να παίζει όμως, ξέρεις, στον αρχικό σχηματισμό στο κέντρο. Από δεξιά έρχεται και συγκλίνει και δημιουργεί μια υπερφόρτωση.
0: Ναι, αλλά λέω γενικά στην κυκλοφορία της μπάλας και στη σιγουριά.
1: Και έτσι σήμερα κέρδισε και αυτό το 3-5-2 του αντίπαλου προπονητή.
0: Ακριβώς, διότι οι άλλοι είχαν 5 χαφ και εμείς δεν αλλάξαμε το σχηματισμό. Το 4-4-2 ας πούμε, ήταν ο βασικός σχηματισμός.
1: Ωραία, Μαρκό.
0: Τώρα σε σχέση με τις αναμνήσεις, ας πούμε το 2006, αλλά εγώ είμαι από τους παλιούς, θυμάμαι ας πούμε και την νίκη επί της Ρεάλ το 1985-86, θυμάμαι και πιο παλιά, ευτυχώς ήμουν παρόν και στην πορεία του 1977, δηλαδή μία ανάμνηση διαδέχεται την άλλη τελικά. Σε εμάς τους παλιούς που είμαστε.
2: Να σε καλά, να σε καλά, Μάρκο.
1: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε ένα break.
2: Πάμε, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει. Το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Στο παρατηράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα ακούτε το After Review με Μανώλη Μουσουράκη και Νικοράλη στα μικρόφωνα. Και χωρίς να χρονοτριβούμε, έχεις κάτι να πεις, να
1: δηλώσεις. Ναι, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Αυτό έχω να δηλώσω. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά εσείς.
2: Χαίρομαι που σας ακούω και εύχομαι καλές εκπομπές να έχετε. Καλό ζήτη στις καινούργιες ώρες που έχετε. Φίλε Νίκο και φίλε Μανώλη. Είμαι ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση.
0: Γεια σου.
2: Και ήθελα απλά να διορθώσω κάτι που είπε ο Καπετόπουλος μιλώντας μαζί σας λίγο νωρίτερα. Είπε ότι η Μπενφίκα και η Μπόντο Γκλιμτ πέρασαν στη League Phase, στην 24η δηλαδή πέρυσι, με 8 βαθμούς. Μα δεν πέρασαν στην 24η, ήταν έξω και η Μπενφίκα και η Νάπολη και η Μαρσέη.
1: Για ποια χρονιά όμως, επειδή είναι δύο σεζόν?
2: Πέρυσι.
0: Για πέρυσι. Οκ, εντάξει.
2: Αυτό ήθελα να διορθώσω. Την αγάπη μου να έχετε και ότι το καλύτερο.
1: Η Μπενφίκα πέρασε με 9 βαθμούς. Και η Μπόντο Γκλιμτ επίσης πέρασε με 9 βαθμούς.
2: Πέρυσι.
1: Ναι, ναι, στην ισοβαθμία επί της Μαρσέη και της Παφ. Και της Ουνιόν Σενσιλουάζ.
0: Μήπως έχετε στο μυαλό σας την προπέρσινη σεζόν?
2: Ίσως να κάνω λάθος. Μπορεί.
0: Εντάξει Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς.
3: Όχι, sorry, παιδιά, έτρωγα.
0: Καλή όρεξη. Τι καλό.
3: Είπαμε κάτι πιτόιδα.
0: Α, ωραία. Πιτόγερα.
1: Πιτόγεράκια.
0: Κατάλληλο, ρε. Ό,τι πρέπει.
3: Η αλήθεια δεν περίμενα εγώ γρήγορα. Με πιάσατε εξαπίνιστα. Σπουδαία είναι για την ΑΕΚ.
1: Δεν έχει χωνευτεί ακόμα το πιτόγερο.
3: Βασίλη Πετράλυνα. Εντάξει, το χωνεύσαμε, αν και ο Ολυμπιακή. Εντάξει, κοίταξε, πρέπει να παίρνει πόντου η Ελλάδα. Και γενικά υποστηρίζουμε, ρε παιδί μου, ελληνικές ομάδες. Και πάνε να έχει.
1: Ναι, μωρέ. Όλοι μπροστά του. Ενώ με την καλή την έννοια.
3: Και δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες μέσα, αλλά γενικά καλό είναι να υποστηρίζουμε λίγο τις ομάδες μας. Έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, γενικά η ΝΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, μου φάνηκε λίγο ψαρωμένη η ΛΑΣΚ, γιατί κάθε εκεί τα παιχνίδια με τη Celtic. Βγάζει πολύ έτσι ποιότητα επιθετικά, αλεγκρία, ρε παιδί μου, η ΛΑΣΚ. Γρήγορο ποδόσφαιρο, πολλές εκτελέσεις.
1: Φτάστε πέρ τη σήμερα τη ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν ήταν ψαρωμένη. Δεν νομίζω ότι ήταν ψαρωμένη.
3: Είναι και το σύστημα του. Όχι, είναι και το σύστημα του Νίκολιτς που τη δυσκόλεψε.
0: Ναι,
3: είναι λίγο περίεργο το σύστημα του Νίκολιτς. Δηλαδή, αν δεν το προσέξεις και να το δουλέψεις πολύ το πώς θα το αντιμετωπίζεις, δεν σου αφήνει πολλούς χώρους. Πρέπει να παίξει πολύ καλή και ποιοτικά και ατομικά, δηλαδή, πρέπει να παίξει ο αντίπαλος καλά. Για να βρει του τράγου, βάλει τσούκου την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί έχει και ένα ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν με το Μάγερ που συνέκλεινε με το Γιώργο που χαμήλωνε.
3: Είναι πολύ
1: πονηρό
3: το σύστημα του Νίκολιτς. Νομίζω θα τη βγει στην Ευρώπη. Εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κόψει βαθμού και από τη Ρεάλ.
1: Και αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση που κάνουμε και για τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα πετύχει το Παναθηναϊκό. Απλώς δεν είναι ανάγκη να έχει το καθαρό αιμο εξάρι που κόβει λαιμούς, τρέχει πάνω κάτω.
3: Θέλει
1: και ταχύτητα από την προσφεροκάγκουα.
3: Είναι θέμα τοποθετήσεων των παιχτών, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να έχει καλά μέτρα, καλές αποστάσεις κοντινές για να δυσκολεύσει το έργο του αντιπάλου.
1: Ναι.
3: Έτσι νομίζω, δηλαδή, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Πιέστηκε πάντως, πιέστηκε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, πιέζανε πολύ ψηλά οι Αυστριακοί. Παρ' όλα αυτά.
1: Επί της ουσίας μια φάση.
0: Φάση δεν κάνανε.
3: Αυτό που είδα, παιδιά, νομίζω είναι ότι μετά το 60 ήταν λίγο φοβικός ο Νικόλης. Έπρεπε να κάνει αλλαγές. Δηλαδή μετά το 65, Ποητά, Μάγερ.
1: Πάντως μετά το 60, η ΑΕΚ δεν ξέρει τι
3: γλώσσα
1: περνώντα, έτσι. Επειδή και άλλοι για τις αλλαγές, πιστεύουν και άλλοι, ναι.
3: Εγώ στη θέση του λέει στο 65 θα είχα βγάλει και το Βάργκας και το Γιώβιτς και θα είχα βάλει το Ζήνη κορυφή και το αμυντικό χάρτη εξάρι που βάλει, τον Αριάγκα, μέσα, στη θέση των δύο θετικών. Ζήνη και Αριάγκα. Και να είμαι safe, ρε παιδί μου. Και να είμαι και πιο περισσότερα δεξίματα. Και θα έλαζα και σίγουρα το Ποητά. Σίγουρα, ρε, και το Μάγερ.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι προκαλεί απορίες το γεγονός ότι έκανε μόνο τρεις αλλαγές.
3: Εγώ πιστεύω ότι τέλος... δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο πολύ στους αναπληρωματικούς του. Φοβήθηκε ότι θα αλλάξει κάτι άσχημα στο παιχνίδι.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ παρότι στο τελευταίο 20 λεπτό ειδικά και ήταν πολύ λογικό, πιέστηκε γιατί πάλεψαν οι άλλοι να βάλουν έναν γκολ να πάρουν στο βαθμό. Ήταν πάρα πολύ ήρεμοι. Το ήλεγχε το παιχνίδι. Οπότε φαντάζομαι. Δεν ήθελα να το χαλάσει αυτό ο Νίκολιτς.
1: Το έχει πιάσει αυτό και στις δηλώσεις του. Ρωτήθηκε σχετικά.
3: Είχε και αυτό το άγχος παραπάνω, νομίζω.
1: Βασίλη, έχει ρωτηθεί σχετικά ο Μάρκο Νικολίτς. Έχει πει ότι κάποιες φορές με το τεχνικό επιτελείο αλλάζουμε παίκτες νωρίς, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάνουμε τις αλλαγές απλά για να τις κάνουμε. Και σε άλλο σημείο, στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε πίσω. Ήταν δύσκολο όταν παίρνουν παίκτες από τον πάγκο να τα αποκριθούν άμεσα. Αλλά είχαμε ευκαιρίες.
0: Ναι, και το είδαμε αυτό με τον Αριάγκα.
3: Σε τρία λεπτά.
0: Τι πράγμα?
3: Ολυμπιακός είμαι και ήθελα
0: να ναι, το ξέρω. Ολυμπιακό
3: να προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μία τάκα προλαβαίνουμε. Πώς είδαμε,
3: ομάδα. Μία τάκα μόνο.
1: Πες
0: δύο.
3: Εντάξει, οκ.
1: Πες
3: ένα σύνθημα. Εγώ διαφωνώ κάθετα με τον φίλο τον Αλέξανδρο. Έτσι. Με τη Λίμπαρ για μένα, εγώ φώναζα να φύγει από πολύ καιρό πριν. Έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ. Τοπικά έτσι. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στην ομάδα μου αυτό το πράγμα που παίζει. Και είναι και πολύ άσχημο το θέαμα εδώ και ένα μισό χρόνο περίπου. Με εξαίρεση κάποια παιχνίδια στο Champions League, κάποια παιχνίδια έτσι. Συγκεκριμένα πέρυσι. Εκεί έχει και τεράστιο κίνητρο παίκτη, έτσι. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι ντροπή για μένα για τον Ολυμπιακό να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Και είχα πει κιόλας ότι ό,τι μεταγραφές και να έρθουν, τη στιγμή που δεν αλλάζει ο προπονητής, το είχα πει στον Ηρακλή αντίπα, 29 Μαΐου τον είχα πάρει εδώ, στον Ηρακλή, και του είχα πει: αν δεν αλλάξουμε τη Λίμπαρ και πάμε με την ίδια ομάδα, έχουμε σίγουρο αποκλεισμό. Σίγουρο. Δεν δικαιώθηκα. Έβγαζε μάλλον δηλαδή. Επειδή μου η περσινή ομάδα είναι καμένη, είχε κάποιες πλάτες. Και το ποδόσφαιρο που πέσει είναι ξεπερασμένο πλέον. Χώρια είναι τραγικό το θέμα, έτσι, να παίζει δηλαδή με μικρές ομάδες και να μην βάζει 3-4 γκολ όπως πρέπει. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε τώρα, έτσι. Έχει συνηθίσει και ο παδός. Και με μίσελ ακόμα, δηλαδή, βλέπει 3-4-5 στο Καραϊσκάκι. Παιχνίδι από τον άξονα που το αγνοεί τελείως αυτός ο άνθρωπος. Ούτε πιτσιρικάδες είχε εξελίξει. Μουζακίδης έμεινε στάσιμος. Προστούλευε καθαρά από το ταλέντο, δεν τον δούλεψε καθόλου. Ούτε στιγμή δεν δούλεψε παίκτη. Από μάκρυ Παπακαλέλο
1: Πλημμονίδη. Είναι άδικο για το Μεντιλίμπαρ, εκείνος έχει βάλει.
3: Δεν είναι άδικο, είναι τη του. Δεν δουλεύει στην καριέρα, ποτέ δεν δούλεψε με πιτσιρικάδες, ούτε εξέλιξε παίκτη.
1: Μα εκείνος
0: τους έδωσε ευκαιρίες όμως.
3: Ποιος έδωσε ευκαιρίες. Τον Παπακαλέλο ούτε μισή ευκαιρία
0: έδωσε. Για τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη είπες. Τους έβαλε να παίξουν.
3: Τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη εκ των πραγμάτων τους έδωσε αναγκαστικά γιατί δεν είχε άλλους παίκτες. Ήταν χάλια ο Τσικίνιο τότε αν θυμάσαι. Και του έδωσε ευκαιρία του Κοστούλα. Αν πήγαινε καλό Τσικίνιο δεν του δίνει ποτέ ευκαιρίες. Σε κάθε αυτό, το λέω, το ξέρεις, δηλαδή είναι de facto, δεν είναι η γνώμη μου αυτό. Με τη λίπα στην καριέρα του έφυγε από τη Σεβίλη, επειδή αρνήθηκε να δουλέψει με νέους. Ήθελε να δουλέψει με τις 35 άδειες που είχε. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι η γνώμη μου δηλαδή, είναι γεγονότα. Περιμέναμε φέτος από τη διοίκηση, τραγική διοίκηση του Ολυμπιακού και κλείνω με αυτό, τραγική διοίκηση που δεν τον απομάκρυνε το Μάη, περιμέναν τι, δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο ποδόσφαιρο ξέρουν στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Έτσι, περιμέναν τι από με τη λίπα στα 65 του. Να αρχίσει να διδάσκει κάθε το συνδυαστικό σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα.
3: Δεν ξέρει να το κάνει.
0: Να κάνουμε πολύ γρήγορη κουβέντα. Το θέτω, και σαν, το θέτω και σαν ρητορικό ερώτημα. Την πρώτη χρονιά του με τη Λίμπαρ, όταν, όταν ήρθε, είδε αυτό.
3: Φοβερή φόρμα Φορτούνης, Γιώβετιτς, θέλω Παπάδες.
0: Okay.
3: Και συνδυαζόταν, άμα βάλει και τρεις καλούς.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι πέντε παιχνίδια στην Ελλάδα, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός παρουσίαζε περίπου
1: καλά,
0: την ίδια εικόνα.
1: Έχει φάει κράξη μου ο Γιώβετιτς.
3: Έπαιξε καλύτερα σε κάποια παιχνίδια, αλλά ήταν και θέμα δυνάμεων εκεί μετά, γιατί είχε και το Europa που προχώραγε.
0: Το
3: conference που προχώραγε σιγά-σιγά και ξέμενε από δυνάμεις.
0: Οπότε, γιατί νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια για κάτι ψηλά θα καταλήξουμε τελικά στο ότι ο Μεντιλίμπαρ μπαίνει στον Ολυμπιακό όλο αυτόν τον καιρό, γιατί εξαργυρώνει την επιτυχία του conference. Και άρα λειτουργούμε με το συνέστημα.
3: Ισχύει.
0: Okay.
3: Ισχύει και κακώς έγινε. Κοίταξε να σου πω κάτι, αν ήταν γερμανική διοίκηση, αν ήταν παιδί μου Άιντρα, δεν είπα θα φύγει. Όχι μετά το κόμφερες, μη σου πω και μετά το κόμφερες, λόγω των επιλογών που έκανες μεταγραφές. Δηλαδή άφησε, δέχτηκε, έδωσε οκ okay, να φύγει Φορτούνης, κοντέρ σε Γιώβετιτς. Ο Γιώβετιτς αν είναι δυνατόν, λες και ήταν κάσα λιταρά στα πολιτήρια. Ένα-δύο παραπονάκια έκανε ο άνθρωπος γιατί είναι γνωστός παίκτης, όνομα, ουδέως παίκτης και επειδή δεν μπορούσε να το διαχειριστεί ούτε αυτόν. Τον απομάκρυνε και πήγαινε να πάει με ένα μάτσο τσουρουκάδες, θα το πω έτσι, λαϊκά, καφενειακά. Δεν φτύσσε έτσι ο Μάτζε, φίλε. Πώς θα εξελίξει το ομάδα του κόμφερες. Έχασε χρυσή ευκαιρία ο Ολυμπιακός να γίνει κατοδί. Το μόνο που είχε να κάνει να κρατήσει Φορτούνη Ποντένσε και με τεράστια συμβόλαια αν γινότανε. Και να πέρε δύο-τρεις ποιοτικούς παίκτες αντικαβάτους. Ένα οχτάρι, ένα δεκάρι. Προτίμησε να πάει με τον Τζικίνιο, ο οποίος έχει κάποιες φλάτζες εδώ και ένα μισό χρόνο. Είχε μονές δηλαδή ο άνθρωπος, παιδιά. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, Βασίλη, για να πάμε και παρακάτω.
3: Μια καλή νύχτα στον Αλέξανδρο. Καλοχώνευτο, Αλέξανδρο,
0: καλοχώνευτο. Καλά, λοιπόν,
1: καλά βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Α, σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, νομίζω στο.
0: Για το σουβλάκι του Αλέξανδρου το είπε.
1: Παρεξήγησε.
0: Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, καλησπέρα μου και στο Μάκετρο Μητάρα. Μπράβο στην Άικλ για την νίκη, φοβερό ο Μαρίν.
0: Για το Βασίλη που λέτε εδώ ότι τα έλεγε και πριν το conference, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί φυσικά έχουμε ξαναπεί ότι δεν ξεφυτρώσαμε. Ακούγαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ανέστη από Γλυκά Νερά.
0: Γεια σου, Ανέστη.
4: Ευτυχισμένος ΑΕΚτης. Mm-hmm. Βλέπω την ομάδα μου να παίζει στη Φιλαδέλφια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο θεσμός της Champions League να γυρνάει στη Φιλαδέλφια με νίκη.
1: Εγώ και γι' αυτό λέω για αναμνήσεις. Επειδή είναι απλά, εγώ επειδή είχαμε πιάσει μια συζήτηση για αναμνήσεις, προφανώς η ΛΑΣΚ δεν τρομάζει ως ομάδα. Ούτε Ρεάλ είναι, ούτε η Μίλαν που είχε πάρει νίκη παλιότερα η ΑΕΚ. Αλλά είναι μια νίκη μετά από πόσα χρόνια.
0: Πάμε να πει αυτό. Το Champions League παίζει.
1: Το Champions League. Ναι. Στη Φιλαδέλφια, ναι. Στα μέρη σου.
4: Εγώ θυμάμαι και ήμουνα και μέσα κιόλα τη χρονιά με τα εξυχή με την ΑΕΚ. Ρεάλ, Ρώμα. Genk. Που είχαμε παίξει στη Φιλαδέλφια 2003, νομίζω ήταν.
1: 2-2-2-3.
4: Ναι. Είχαμε ευχαριστηθεί ΑΕΚ τότε. Νικολαίδη,
0: ναι, αλλά έπρεπε να περάσει κιόλα. Εκεί μέσα, μέσα στη Ρώμη, αν είχε άλλα 5 λεπτά, θα έβαζε γκολ.
4: Ναι, ναι, ήταν πολύ δυνατό το μάτι στη Ρώμη, έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά.
1: Καλά, τη Φιλαδέλφια σκότωσε. Με γκέν και εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, εγώ λέω μεγάλο... τώρα για αυτό το τελευταίο μάτι. Ήταν πολύ καλή ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή. Στη Ρώμη.
4: Το μεγάλο ατού πλέον τη ΑΕΚ είναι το γήπεδο. Παιδιά, από τότε που έγινε το γήπεδο, η ομάδα μόνο μεγαλώνει. Διαδεχόμαστε τη μία βραδιά καλή μετά την άλλη. Και είμαστε δηλαδή πλέον μαγαζί γωνία σαν ομάδα και πλέον όλα πάνε ρολόι. Καταρχήν υπάρχει τέτοια ομόνοια στην ομάδα αυτή τη στιγμή, από διοίκηση, από τεχνικό team, από παίχτες. Όλα κυλάνε φυσιολογικά.
0: Και σε τρομάζει αυτό. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
4: Έχω σπρίσει τα μαλλιά μου. Λίγο μου φαίνεται κάπως.
0: Ο Μαραθιανός το λέει κάτι και λίγο αυτό. Δεν είναι ΑΕΚ αυτό το πράγμα.
4: Κύριε Μαραθιανό, για τη μετάδοση. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ η μετάδοση του. Γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να το δω. Αλλά το άκουσα όλο τον κύριο Μαραθιανό και το ευχαριστήθηκα. Κατά δεύτερον, βλέπω φέτος την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό πιο δυνατούς από τους υπόλοιπους. Έτσι είναι η αίσθησή μου.
0: Κάτσε και... να απλά μια και το αναφέρεις, να κάνουμε μια μικρή υπομονή, γιατί ο Ολυμπιακός θα παρουσιάζει σε λίγο καιρό κάτι άλλο, να το δούμε. Γιατί έχουν μπει καινούργιοι παίκτες, έτσι. Σήμερα τους είδαμε στο ομάδα και παίρνουμε τον Βόλο.
4: Είπε ο κύριος που μίλησε πριν, εγώ χαίρομαι που κρατήσανε το Μεντιλίμπα, γιατί δεν βλέπω προκοπή στον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπα. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του, αλλά θα δούμε όπως είπατε. Ναι. Αυτά είναι γνώμες και προφητείες τώρα που κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να επισημάνω το όμορφο κλίμα ότι επικρατεί και ένωση γενικότερα στην ομάδα. Δηλαδή, όπως το έχουμε, αθλητική ένωση, επικρατεί ένωση πλέον σε όλους τους τομείς και μεταξύ των φιλάθλων. Και ούτε μουρμούρες, ούτε γκρίνιες, ούτε τίποτα, γιατί χορτάσαμε και από αυτά στο παρελθόν. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, Ανέστη.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό σου βράδυ. Να πω ότι ο Νίκολιτς ο ίδιος είπε για τον Στρακώσα ότι έχει ένα.
1: Στον καρπό.
0: Ωραία. Ένα ράγισμα.
1: Ράγισμα. Ναι. Δεν είναι πολύ σοβαρό όμως. Ναι. Μετά τη διακοπή θα.
0: Και έγινε γνωστό. Για μετά τη διακοπή πάει, έτσι.
1: Ενδεχομένως και πριν να είναι έτοιμος, αλλά εντάξει, εκεί το οριθέτε.
0: Και ο Μπρινιόλι έγινε γνωστό μετά το μάτσο ότι έπαιξε με ίωση.
1: Ναι.
0: Και βγήκε στη δηλώση και ήταν μπουκωμένος. Δεν μπορούσε να.
1: Εγώ μετά το έμαθα και δεν προλάβα πολύ.
0: Ετοιμοπόλεμος.
1: Θέλω να τρέξει λίγο στα highlights να δω ποιος έχει αγκαλιάσει.
0: Ποιος έχει αγκαλιάσει. Άκου τη σκέφτηκε
1: τώρα. Θυμάσαι Χάρη Τζόρτζεβιτς, Λεβερκούζεν. Πυρετό, ε. 40 κάτι πυρετό.
0: 40 πυρετό, ρε.
1: Θα τρίξει να αγκαλιάσει όλους.
0: Δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Ρε φύγε από την άκρη.
0: Δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Λοιπόν, με τη Λίμπορ δηλώσει πολύ καλό παιχνίδι ο Πουέρτα. Γκολ αυτοπεποίθηση ο Γκονζάλες.
0: Δεν είπε τίποτα για τα δύο γκολ στο τέλος.
1: Μόνο τίτλο διάβασα.
0: Γιατί εγώ περίμενα ότι θα.
1: Όπαρε.
0: Τι.
1: Μπράβο, ρε Νίκο.
0: Είδες.
1: Είσαι
0: δημοσιογράφος. Σιγά που δεν θα έλεγε ρε, με τη Λίμπαρ. Για τα δύο γκολ στο τέλος. Για πάμε.
1: Αν πρέπει να δούμε κάτι σήμερα, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε στο τέλος του αγώνα. Νίκο Ράλι.
0: Σε μένα. Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Αυτό.
1: Και okay. Κάποια άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Μέλα, παιδιά.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Ισχύει και το για δύο φορές τη βδομάδα, οπότε τελειώνω αυτή τη βδομάδα. Κώστας είμαι πάλι από τον Πειραιά.
1: Γεια σου.
0: Να δω και θα βγαίνω πάλι.
5: Κάθε νίκη στο Champions League, παιδιά, μετράει, έτσι. Αυτή την ομάδα η ΑΕΚ κανονικά ήταν να τρέξει πολλά γκολ. Πολύ αργή. Σε κάνα δύο φάσεις ήταν το Ubisoft να φεύγει μόνο στην εξτρέμ για να ξαναγυρνάει πίσω. Εντάξει. Θα δούμε. Κάθε νίκη μετράει. Μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Εγώ απλά λέω ότι το Πανκιάλι μακάρι να μην ψάχνει το 1-2 γκολ στο τέλος αυτής της διαδικασίας για να πάει παρακάτω.
5: Κοίτα, όταν είναι 1-0 στο τέλος θα γυρίσει πίσω, αν σου κάτσει καμία φάση και ισοφαριστής. Το 1-0 είναι 1-0.
0: Θα μπορούσε να είναι 2-0 στο ημίχρονο, να βάλει και κερασάκι στην πλούτα στο δεύτερο.
5: Αν αυτή την ομάδα δηλαδή η ΑΕΚ δεν έβαζε, δεν βάλει 2-3 γκολ, δεν ξέρω με ποιους θα βάλει.
0: Ναι.
5: Πάντως και η ΑΕΚ, επειδή είναι στο κέντρο, είναι αργή ομάδα. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα παίξει, δηλαδή νομίζω τώρα παίζει με τη Σαχτάρ, έχουν παίχτες οι οποίοι έχουν τρέξιμο, έχουν ταχύτητα.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο αργή.
5: Αντεχές.
1: Δηλαδή και με Μαρίρ και με Βιτάλη δεν είναι αργή παίχτες.
5: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
1: Εγώ θα έχει κοίτα.
5: Πώς?
1: Λέω πέρα από τα δύο χαφ που είπα, βοηθάει και κοίτα.
5: Τέλος πάντων, να αφήσω την ΑΕΚ, αφού με ενδιαφέρει. Έχω χρόνια να δω παιδιά παίχτες από τον Πουέρτα. Δυστυχώς αυτός του χρόνου θα φύγει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Νότια, αλλά θα πάει αλλού. Ή θα πάει αλλού, στον Ολυμπιακό αποκλείται να κάτσει. Τον έβλεπα ρε παιδιά και έτρεχε στο 70, στο 80, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τον έβγαλε κάποια στιγμή, δεν το είδαμε.
0: Δεν με βλέπεις, αλλά κουνάω το κεφάλι μου συγκαταβατικά, να ξέρεις.
5: Και ήταν φανά στο πρώτο λεπτό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για πλάκα βγάζει 90 λεπτό. Δεν ξέρω τι είδω με τη Λίβαρ και τον έβαλε στο Βόλο. Εντάξει. Βασίλη, είχε πει και για τον Ελκαμπή ότι πρέπει να κάτσει στον πάγκο. Εντάξει, ρε φίλε, τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός ότι θα συνέλθει. Δεν πιστεύω με τη Λίμπαρ να ξανακάνει τα ίδια λάθη.
0: Τι ενδεκάδα περιμένεις να κατεβάσει με τη Λίμπαρ την. Το Σάββατο.
5: Με ποιον παίζει, να σου πω.
0: Όφι. Με τον Όφι, στο Καραϊσκάκι.
5: Με τον Όφι, στο Καραϊσκάκι. Σίγουρα πρέπει να είναι καλό στην άμυνα. Έτσι. Γιατί ο Όφι είναι επικίνδυνος. Και στο κέντρο ρε παιδιά, που έρτα ξεκινάς από εκεί, Φορτούνη.
0: Αυτό λέω, βάζεις.
5: Ο Ζώτα.
0: Γιατί τώρα έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Κατεβάζει μια δεκάδα σήμερα Ολυμπιακός που άρεσε σε πολύ κόσμο. Τώρα θα πει κάποιος μάτς κυπέλου με το Βόλο. Okay,
5: μα το έκανε και με τη Λάρισα, ρε παιδιά. Και κατέβηκε μετά με το Βόλο. Mm. Δηλαδή μπέρδεψε μάλλον τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Τι να πω.
0: Μπορεί... Έχει ενδιαφέρον μεγάλο τώρα να δούμε ποιος θα κατεβάσει το Σάββατο.
5: Μπορεί κάπου χθες άκουσα ότι έφυγε ο Σαλαϊδόπουλος, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει κατά την ώρα του παιχνιδιού. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στον πάγκο. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι γίνεται στον πάγκο. Αλλά δεν ξέρω και πώς διαλέγει την δεκάδα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει με το Μεντιλίμπα. Όχι ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπα. Και να πω ότι ρε παιδιά, δηλαδή πέρυσι στο Champions League ο Ολυμπιακός μάζεψε τόσους βαθμούς. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι οπισθοδρομικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες στο Champions League και το είδαμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, αποκλείστηκε, έμεινε με 10 παίχτες, βγήκε ο Φορτούνης. Αν δεν έβγαινε, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περνάει. Αυτά είναι ατυχίες στο ποδόσφαιρο και γίνονται.
1: Απλά δεν είναι τόσο ταιριαστή η Ελλάδα.
5: Είναι η μέρα της ΑΕΚ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
5: Και στην ΑΕΚ, μεγάλη νίκη, μπράβο τους.
0: Να είσαι καλά, Κωστά. Καλό βράδυ.
1: Για το φίλο Πρωτέτη, το είπαμε και στο ξεκίνημα, το θυμίζω εγώ, για τη βαθμολογία. 400 βαθμούς πήρε η Ελλάδα. Έχουμε 513 λιγότερους από την Τσεχία και 913 από την Πολωνία.
0: Θυμάστε τη χρονιά με τρεις ελληνικές ομάδες στο Champions League.
1: Εκείνη τη χρονιά που λέγαμε, την επόμενη. Mm-hmm. Η επόμενη, ακριβώς.
0: Πω, πω.
1: Το 2-3-2-4.
0: 2-3-2-4. Mm. Ναι, ήταν πριν το Euro, ναι.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
6: Καλησπέρα. Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και είμαι και εγώ με το κλίμα που λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει.
0: Mm-hmm.
6: Σίγουρα είναι ο πιο πετυχημένος, γιατί σε όλο αυτό το υποκειμενικό πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο, όπου καμία γνώμη δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή ή λάθος, γιατί είναι ό,τι πιο υποκειμενικό μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Και μάλιστα όταν δεν συμφωνεί μια γνώμη μαζί μας, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε και να κάνουμε χαρακτηρισμούς αρνητικούς,
0: ναι, το πάμε.
6: Εις βάρος της άλλης γνώμης. Έτσι. Λέμε απλά τη δική μας και ο καθένας κρίνεται. Λοιπόν, εγώ κρίνω τον Μεντιλίμπαρ και σε ένα δεύτερο πλαίσιο. Mm-hmm. Έτσι. Το πρώτο πλαίσιο είναι ότι από πέρσι δεν μπορείς να δεις παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι πολύ λίγα. Και αυτά ήταν στην αρχή της χρονιάς, όπου οι παίχτες, βασικοί παίχτες, βλέπε Τσικίνιο, βλέπε Ροντινέη, ήταν σε ένα ρυθμό που ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μετά το μισό της χρονιάς ή και πιο νωρίς, αυτό χάθηκε. Ακόμα και αν θυμάστε το Ποντένς, ας πούμε, η απόδοση του στο δεύτερο μισό της χρονιάς ήταν τελείως αποκαρδιωτική. Σε αυτό έχει θέση, έχει ευθύνη, είτε θετικά είτε αρνητικά, ο προπονητής. Λοιπόν, εγώ όμως στέκομαι σε κάτι άλλο. Και ο Μεντιλίμπαρ θα πάθει το ίδιο που έπαθε και ο Μάρτινς. Δέχεται πράγματα που παίρνονται σαν απόφαση από άλλα κλιμάκια στον Ολυμπιακό. Έτσι, τα οποία βέβαια υπάρχει και λογική ότι αυτοί βάζουν τα χρήματα, αυτοί αποφασίζουν. Λοιπόν, ότι από το καλοκαίρι φέτος έχουν γίνει τεράστια λάθη. Δεν μπορεί να παίρνεις παίκτη τον Ιούνιο και να τον διώχνεις τον Αύγουστο. Δεν μπορεί να παίρνεις αυτούς που λες ότι με αυτούς θα κάνω το ρόστερ μου πόστερ αρχές Σεπτέμβρη και να ξεκινά να παίζεις να κάνεις προετοιμασία, γιατί οι παίκτες δεν έχουν γνωριστεί μεταξύ τους το Σεπτέμβριο.
1: Δεν ξέρω. Εγώ εσύ Νίκο είχα μείνει μέχρι και το καλοκαίρι ακριβώς το αντίθετο. Το ότι
0: εγώ το αντίθετο.
1: Λέγαμε ότι η διοίκηση, ο Ολυμπιακός οργανισμός θέλουν να φέρουν παίκτες λίγο διαφορετικού στυλ. Και ο Μεντιλίμπαρ ορθώνει το ανάστημά του, θέλει τους δικούς του. Κατάλαβες.
6: Οι δικοί του ποιοι είναι. Ο Τσικίνι, ο Ροντινέη κόντεψε να καταλήξει να παίζει με τον βραδιποριακό, ταλαιπωριακό κάθε Παρασκευή. Κόντεψε να γίνει παλέμαχος.
1: Ναι.
6: Ποιοι είναι οι δικοί του. Και αν είναι να στηριζόμαστε στους δικούς μας, θα πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός ακόμα με τον Μουράτη, τον Τζοβάνι, ξέρω εγώ, και τον Αναστόπουλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τελείως δυναμικό το σπορ.
1: Εγώ το λέω έτσι. Αυτό επειδή έθεσε στο ζήτημα το ότι κάνει ό,τι του λέει διοίκηση. Και δεν έχει την άποψη.
6: Αποδέχεται τις επιλογές της διοίκησης. Έτσι. Αν θυμάστε, ο Σίλβα που τώρα είναι στην Μπενφίκα και έκανε μια καλή πορεία σε αγγλικούς συλλόγους, έφυγε σε ένα καλοκαίρι γιατί αντιλήφθηκε αυτά τα πράγματα. Και προφανώς δεν δέχτηκε να κάτσει να μείνει με αυτές τις συνθήκες. Αυτά βέβαια είναι υποθετικά, έτσι, δεν ξέρουμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, Νίκο. Είναι υποθετικό.
6: Που,
0: ναι.
6: Που κάνουμε βλέποντας κάποια πράγματα.
0: Γιατί έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ, το κύρος του Μεντιλίμπαρ, αυτό που είναι ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, ειδικά μετά την κατάκτηση του conference, ότι μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε, να του φορέσει συσσαγωγικά παίκτη ή παίκτες. Να του πει δηλαδή ότι θα πάμε με αυτούς. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό στον Ολυμπιακό. Και δεν νομίζω ότι είναι και αυτό το πρόβλημα στον Ολυμπιακό.
6: Και πολλές αποφάσεις του είναι λάθος, έτσι. Δηλαδή, το να παίζει ο Γκαρσία, ας πούμε, 35 χρονών, καλύτερα να παίζει το παιδάκι που έβαλε σήμερα και την προηγούμενη Τετάρτη. Έχει επίσης, μπορεί να καταλογίσεις και ότι ο Φίλης, ναι.
1: Ναι, εγώ ήθελα να το πω αυτό, ότι επειδή είχα μια συζήτηση ποιος θα παίξει, αν θα παίξει ο Πόρτα το Σάββατο με το τέτοιο, με τον Όφη. Δεν λέω να παίξει ο Φίλης, αλλά να μην τον χάσουμε και να το βλέπουμε μόνο στο κύπελο.
6: Αν είναι να βάζεις τον Γκαρσία, τι να πεις τώρα, με ποια λογική μπαίνει ο Γκαρσία. Με ποια λογική ο Αθανασίου είναι στον Όφη. Δεν ξέρω, τα αριστερά μπακ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, μάλλον στην αρχή της χρονιάς ήταν, πριν το καλοκαίρι ήταν ο Ορτέγκα, μετά είναι ο, πώς το λένε, από την Νιγηρία ο Μπρούνο, και τώρα έφερε και τον Αρμένιο. Αυτοί σας κάνουν ότι είναι παιχταράδες και ο Αθανασίου υπολείπεται.
1: Εμένα μου κάνει ότι ο Αθανασίου είναι τα μάμια τον Ολυμπιακό, έτσι όπως παίζει με τις έντρες, αλλά
6: αυτό ακριβώς.
1: Έχει αποδειχθεί και δεν τον
6: διακρίνεται.
1: Θέλει.
6: Και μάλιστα διακρίνεται στον Όφη, ο οποίος δεν είναι μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα. Και έχει γίνει πολύ υπολογίσιμη ομάδα και έχει κερδίσει τίτλους, γιατί έχει παίκτες σαν τον Αθανασίου, σαν τον Ανδρίτσο, σαν τον ένα, σαν τον άλλον, σαν τον Αποστολάκη. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ έναν προπονητή που έχει πρόβλημα στην Ευρώπη με το ελληνικό στοιχείο και με τις δηλώσεις των παιχτών, και αυτό το πράγμα αντί να το διορθώσει το επιτείνει, γιατί διώχνει και απομακρύνει παίκτες Έλληνες, δεν θα πρέπει να το καταλογίσω. Δεν ξέρω. Σίγουρα είναι ο πιο, όπως το λένε, επιτυχημένος προπονητής. Και βάσει των τίτλων που έχει κατακτήσει.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Και αλήθεια δεν είναι μουμφή. Όχι το καλοκαίρι, πριν από ένα μήνα. Τότε που ήταν η συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ, είχε την ίδια. Με τον Μαρινάκη είχε την ίδια άποψη. Να φύγει δηλαδή.
6: Εγώ αυτή την άποψη την είχα από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Όταν έβλεπα πώς παίζει η ομάδα. Έτσι.
1: Όχι, το ρωτάω αυτό, διότι είχε τύχει τότε να κάνω 2-3 μαζεμένες εκπομπές με γραμμές. Mm. Και πραγματικά οι 9,5 στους 10. Έλεγαν να μείνουμε την
6: Ελλάδα. Πολύ φοβάμαι ότι έμεινε ο Μεντιλίμπαρ για να αποτελέσει την Ιφηγένεια.
1: Ναι, άσε τώρα γιατί έμεινε από πλευρά διοίκηση. Για τον κόσμο σου λέω.
6: έμεινε για αυτό το πράγμα, να υπομειστεί τις ευθύνες που θα δημιουργηθούν από την κακή πορεία της ομάδος. Εγώ έχω μεγάλη ένσταση τι εικόνα θα έχει ο Ολυμπιακός επιθετικά. Ναι. Όχι μόνο επειδή τραυματίστηκε και θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο LKB. Δεν μου γεμίζουν εμένα το μάτι οι καινούργοι παίκτες. Ούτε ο Μεξικάνος, ούτε ποιοι εκφράζουν την επιθετική
1: κάτσε διαπίδευση. Να τους δούμε. Δεν γκόλευε, σήμερα και μια σύστηκε. Εντάξει, κάτσε να περάσει λίγο.
6: Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, να σας πω τώρα την αλήθεια. Ούτε αυτός, ούτε το άλλο το
1: παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι γρήγορα θα υπομειστεί βάρος, το οποίο ξέρεις, βάσει σχεδιασμού, φαντάζομαι δεν το είχαν σχεδιάσει. Να παίζει βασικός αμέσως.
6: Είναι τυχερός γιατί έχει μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα. Έτσι. Εγώ όμως δεν μπορώ να
1: επίσης ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει ρόλο και χρόνο και το καταλαβαίνει αυτό, ότι έχει ρόλο και χρόνο.
6: Πιο πολύ ελπίζω σε αυτόν παρά στους άλλους δύο τους καινούριους. Πιο πολύ ελπίζω στο Γιάρεμτσουκ. Αν μπορέσει και τον κερδίσει ξανά και τον ενσωματώσει στην ομάδα, πιο πολύ ελπίζω ότι θα αποδώσει αυτός παρά. Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο, ειδικά ο Μεξικάνος δεν μου γεμίζει το μάτι.
0: Εντάξει.
6: Μπορεί να έβαλε δύο γκολ σήμερα. Το ένα το βάλε πάνω από τη γραμμή και το άλλο με μια κεφαλιά. Και εγώ μπορώ να μπω μέσα και να πιάσω μια κεφαλιά και να βάλω γκολ.
0: Φαίνεται ότι έχει ένστικτο. Είναι νωρίς ακόμα. Κάτσε να δούμε και
6: τι. Εντάξει, θα δείξει. Εγώ εκτίμηση κάνω. Δεν λέω ότι σαν και καλά θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Παιδιά, επειδή λέει και ο Φίλης εδώ πέρα. Παιδιά, είμαστε πάρα πολλοί που θέλουμε να φύγουμε τη Λίμπαρ, που δεν συμμετέχουμε σε εκπομπές και social. Σαφώς, καταρχάς, το έχουμε ξαναπεί ότι τα social δεν είναι ο πραγματικός πλανήτης. Ε. Απλώς, εγώ κρίνω γραμμές. Mm. Δηλαδή, τότε, τις μέρες της συνάντησης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έφυγαν πραγματικά, αν είχαν βγει 10 ή 9 ή κάτι παραπάνω, ήταν υπέρ της παραμονής και πάλι σε γραμμές, ό,τι είχε να κάνει. Τώρα είναι 50-50, να πω.
0: Ναι. Επίσης, να τονίσω κάτι εδώ, αν και το ξέρετε, φαντάζομαι οι περισσότεροι, δεν κάνουμε κάποιο είδους casting. Δηλαδή δεν είναι ο Χάρης που ακούει, μιλάει με κάποιον, κάνει casting και τον βγάζει μετά στον αέρα.

0: γνωρίζουμε ότι ακούτε πάρα πολύ που δεν παίρνετε τηλέφωνο.
1: Πάρα πολύ. Βλέπουμε πώς είστε
0: έχετε,
1: μέσα.
0: Και έχετε και παράπονα.
1: Έχουμε εδώ το Ρουφιάνο.
0: Και έχετε για παράπονα για αυτούς που παίρνουν.
1: Ναι, πάρτε.
0: Πάρτε, εσύ καταθέσετε γνώμη.
1: Πάρτε, θέλουμε καινούργια.
0: Και εμείς το θέλουμε αυτό.
1: Ναι, καινούργια πρόσωπα.
0: Και νέες φωνές.
1: Καινούργιες φωνές, όχι πρόσωπα.
0: Λοιπόν, και με αυτό το τέτοιο.
1: Στείλτε και μια φωτογραφία να δούμε και καινούργια πρόσωπα, ξέρω εγώ. Πάμε για διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πέντε ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο 1 λεπτό. Η Real έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλαιές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
6: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια.
5: Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Πεπ Γουαρδιόλα βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Ζινεντίν Ζιντάν. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Περναμπέου κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο.
1: Είδες τους ξετρυπώσαμε.
0: Τους τσίγκλησα. Λέει εδώ ένας, ακούω 20 χρόνια και έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εγώ λέω ακούω δε...
0: Καταλαβαίνω το να ακούς και να μην θέλεις να πάρεις τηλέφωνο ή να ντρέπεσαι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, εγώ ακούω και άλλοι 10 μου φίλοι σχεδόν. Ο ένας θέλει με τηλέμπαρ στην ομάδα, δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο, ντρεπόμαστε όλοι.
0: Ντρεπόμαστε όλοι με κεφαλαία το όλοι. Πάρτε και οι 10 μαζί.
1: Σωστό.
0: Και να βάλουμε σωστό γάστρο τον έναν που θέλει το μετελίμπαρ. Λοιπόν, να κάνουμε γκάλοπ. Δεν κάνουμε γκάλοπ. Γκάλοπ θα κάνουμε τώρα τέτοιο. Άσε, είναι και προεκλογική περίοδο. Σα τα γκάλοπ.
1: Γιατί φίλε, δεν είπαμε τίποτα. Απλώς επειδή έτυχε και τίποτα.
0: Ναι, για πες.
1: Φίλε, δεν το περίμενα. Έχει 2-3 πιτσιρίκια. Καλά η ΑΕΚ.
0: Ποιον?
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Φιλιππιάδης λέγεται.
0: Ναι.
1: Στο περέπεξε. Χάφινε κανονικά.
0: Okay.
1: Και αυτό φαίνεται και από το ύψος του. Δεν είναι και το πρωτομπόι, αλλά τρομερές τοποθετήσεις. Γρήγορος, καλός και με την μπάλα. Αλλά και άλλα παιδιά. Και μπροστά ο Σιούτας, ένα εξτρέμ. Ο Μανατίδης που έχει πάρει από το Μακεδονικό. Και άλλα παιδιά.
0: Άστε.
1: 0-0.

0: Βέβαια στο φινάλι υπήρχε μια φάση εκεί που.
1: Καλά. Α, το είδα αυτό, το είδα. Ρε, εσύ τι έχει σηκώσει ο άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχει σηκώσει.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Γεια σα. Ναι.
2: Καλημέρα, μ' ακούτε.
0: Καλημέρα.
1: Σας ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, Σάκης και Τάκης, από το δρόμο δίνουμε αναγκαστικά ψευδόνυμα γιατί γυρνάμε από Φιλαδέλφια προς Μακεδονία και οι γυναίκες μας νομίζουν ότι είμαστε στη δουλειά.
0: Ικόγνητο.
2: Ναι, έχουμε και τον Λάκη, το μικρό μας.
0: Να σας ζήσει.
1: Μάλιστα.
2: Να σας θέλω να σας δώσω μια αποκλειστική πληροφορία. Πριν λίγο που φύγαμε από τη Φιλαδέλφια, ο Βιτάλης ακόμα έτρεχε.
0: Ματσάρα.
2: Ναι, γιατί δεν είδα ότι δεν με πλέξατε το εγκόμιο.
0: Όχι, το πλέξαμε.
1: Το είπαμε. Αλλά ποιο να. Τι να πρωτοπλέξεις απόψε.
0: Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, όταν έχουν ξεχωρίσει σου πολύ, μάλλον το εύσημα πάνε στον προπονητή. Πιο πολύ.
2: Δεν φτάνει το καρούλι να πλέξεις εγκόμια. Mm. Τι να πούμε για τα εκπληκτικά χαφ. Ο Ρομπέρτο Σταύρος έκανε τέτοια εμφάνιση. Δεν έχουμε ξαναδεί εκτός από δύο σέντρες, όπως είπατε σωστά. Και ο Ρώτα, παιδιά, αν είχε λίγο πιο καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, θα κόστιζε 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και θα έπαιζε στην Brighton, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Το ναι έγκυται στο πρώτο κομμάτι ότι του λείπει λίγο το καθαρό μυαλό μες στην περιοχή. Βέβαια, είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι πλέον εδώ δοκιμάζει σουτ. Με τον Άρη κάτι δοκιμάζει.
1: Κάτι πήγε να κάνει, ναι.
2: Ναι, όντως.
0: Τώρα, εσύ ο Σάκης ή ο Τάκης.
2: Εγώ είμαι ο Τάκης.
0: Α, είσαι ο Τάκης. Τάκη, πώς το έζησες από μέσα.
1: Ο Σάκης οδηγεί, ρε φίλε.
2: Ο Σάκης οδηγεί.
1: Καοδήγαση, άσχον τον άλλο να μιλάει, ναι.
2: Έτσι, και ο Λάκης ο μικρούλης κοιμάται πίσω.
0: Λοιπόν, πώς το ζήσατε.
2: Εντάξει, πολύ ωραία, ειδικά όταν κάνεις τόσα χιλιόμετρα. Είναι πολύ σημαντικό να μην φεύγεις με σκυμμένο το κεφάλι. Mm. Να πούμε ότι η Φιλαδέλφια πραγματικά ίσως είναι επίτηδες έτσι χτισμένη, αλλά έχω πάει σε πολλά γήπεδα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τέτοια ακουστική, ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Μα
2: δεν
0: είναι βέβαια η πρώτη φορά.
1: Επίτηδες είναι έτσι.
0: Για την ηχό, ναι.
2: Επίτηδες είναι, αλλά πραγματικά παίζουμε σε ροκ συγκρότημα με ενισχυτές φουλ και κλείναμε τα αυτιά μας απόψε. Mm. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στην Αγία Σοφιά. Θα πείτε τώρα εσείς αεκτήδες, είστε τι θα πείτε. Σε εμάς, έτσι. Αλλά ισχύει αυτό. Όποιος πάει εκεί θα το ζήσει. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορούν να πάνε και φίλοι άλλων ομάδων και μεγαλύτερων ομάδων.
0: Ναι, άλλων έχουν ξεκινήσει. Ναι. Το θέμα είναι και ντέρμπι να δούμε.
2: Ναι, καλά.
0: Μακάρι.
2: Μακάρι. Εμείς τίθουμε τώρα τους αυτούς μας σε ερωτήσεις από εσάς, έτσι για να αναποδεκρίσουμε λίγο τους ρόλους.
3: Εγώ θέλω μια δήλωση. Παρότι ήταν μια υπέροχη βραδιά, γυρνάμε πίσω πολλά χιλιόμετρα χαρούμενοι, αλλά αυτό που μου έμεινε εμένα από τη σημερινή βραδιά,
1: ναι,
3: είναι το σποτάκι του Μαραθιανού, το οποίο θα το κρατήσω και θα το βάζω κάθε μέρα. Το

0: Α, μπράβο, ναι.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Τη δεύτερη θα την πάω στο Κόμο, στη Λίμνη, να την κάνω.
1: Α, καλά.
2: Πρώτα σιγά μου κάνε.
1: Εκεί, ναι.
0: Λοιπόν, μας κρατάτε παρέα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Γεια σας, παιδιά.
2: Τα φιλιά μας στο like.
1: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Να πω δύο πραγματάκια.
1: Ναι, βεβαίως, το όνομά σας.
3: Γιατί δεν βγάλετε τον Νικολακόπουλο ούτε σε σχόλιο μετά από αγώνα?
1: Ο Νικολακόπουλος σήμερα
2: είχε εκπομπή
1: και δεν μπορούσε να βγει αυτό.
2: Ναι.
3: Είχε εκπομπή τώρα το βράδυ.
2: Ναι, είχε εκπομπή.
1: Ναι, κάνει και αλλού εκπομπές, δεν κάνει μόνο εδώ. Είναι...
2: Θα τον ακούσεις αύριο στην ώρα, το 1 και 20.
1: Θα τον ακούσεις κανονικά αύριο, ναι.
3: Α, γιατί έβγαινε πάντα και
1: κάτι. Ναι, απλά σήμερα έτυχε να πέφτει το ματς, ήταν λίγο περίεργη ώρα, ημέρα και έπεσε πάνω στην εκπομπή του Νικολακό αλλού.
3: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν
1: ναι, μην ανησυχείτε. Αύριο το μεσημέρι στην ώρα του στο Κάρπετ.
3: Δεν το λέω, ναι. Λέω μήπως υπάρχουν εξελίξεις και γι' αυτό.
1: Όχι.
3: Γιατί βγαίνει και 2 η ώρα τη νύχτα ο Νικολακόπουλος πριν κλείσετε.
1: 2 τη νύχτα και 5 το πρωί μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δεν έχει, δεν
3: και αν έχετε κλείσει 2 η ώρα, μπαίνει στο site εκεί και γράφει αν έχει κάποια εξέλιξη.
1: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
2: Και αν το δεις από κοντά το Κώστα Νικολακόπουλο, είναι φράπα συνέχεια.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι 25 ώρες site.
1: Ναι. Φοβερό δεν είναι αυτό, φοβερό. Πουδράρεται μάλλον, κάτι κάνει, δεν γίνεται.
3: Γιατί μου έκανε εντύπωση που δεν βγήκε ούτε για σχόλιο, ούτε να πήγε καμιά εξέλιξη αν υπάρχει μέσα στη νύχτα τώρα.
1: Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη και για σχόλιο σας είπα.
2: Το δικό σας σχόλιο.
1: Πείτε μας το δικό σας σχόλιο.
3: Για το Μεντιλίμπαρ.
1: Γενικά για το μάτς.
3: Νομίζω ότι έχει τελειώσει. Ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει καταρχήν.
1: Ναι.
3: Του βάλανε και του φάγανε τον Κοβάσεβιτς που ήταν το δεξί του χέρι και αυτός που τον έφερε στον Ολυμπιακό. Του βάλανε και το Γιάννεψον στη λίστα που δεν ήθελε ούτε να τον βλέπει. Τα βλέπετε τώρα τι γίνεται. Αυτό φαίνεται καθαρά ότι το πουλόβερ ξυλώνεται.
2: Ποιος να μπει όμως. Ποιος να μπει. Ο Ρόκα τραυματίστηκε.
3: Ποιος
2: άλλος να μπει. Ο Ρόκα τραυματίστηκε. Θέλω να πω ότι.
3: Δηλώ για το Ρόκα.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι η επιλογή. Όχι, φαντάζομαι. Λέω σχεδόν σίγουρο είναι ότι είναι επιλογή του με τη Λιμπάρ. Να μπει ο παίκτης του.
3: Το Γιάρεμτσουκ τον επιβάλλανε τώρα γιατί δεν ήθελε να τον βλέπει, έτσι δεν είναι?
2: Όχι,
3: καλά. Τον είχε στο ψυγείο.
1: Δεν είναι
3: στο
1: έτσι.
3: Ψυγείο δεν, τον
1: δεν είναι έτσι ακριβώς. Ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.
3: Πώς είναι.
2: Υπάρχουν πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αναγκαστικά κάποιος παίκτης έχει επιθέσει.
3: Δεν τον είχαν υποπαραχώρηση το Γιάρεμτσουκ.
1: Άλλο αυτό και άλλο δεν ήθελε να τον βλέπει. Το ότι ήταν εκτός.
3: Δεν ήθελε να τον βλέπει, τι.
2: Και επίσης και ο ίδιος
1: είναι διαφορετικό το δεν ήθελε να τον βλέπει από το ήταν υποπαραχώρηση ο παίκτης και εκτός πλάνου του προπονητή.
2: Και
1: ο Μεντιλίμπαρ, έχω ξαναπεί κιόλας, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε συνέχεια. Τον έβλεπε μια χαρά τον Γιάρεμτσουκ όταν γύρισε από τον δανεισμό του. Απλά ο Γιάρεμτσουκ επειδή δεν κατάλαβε ότι δεν θα είχε πάλι το ρόλο που θα ήθελε ο ίδιος, παρουσιαζόταν λίγο.
3: Ναι. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι θα τον φέρει πάλι πίσω, έτσι δεν είναι, από το καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Θα τον φέρει ότι θα συζητήσουν και θα τον υπολογίζει.
1: Σωστά.
3: Στην πράξη όμως φάνηκε ότι δεν τον υπολογίζει.
2: Ναι, επίσης ο σωστός ο φίλος δεν έχει φέρει Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ.
3: Ποιος?
2: Δεν έχει φέρει
1: ο Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ.
3: Ποιος τον έχει φέρει?
2: Πάντως έχει κοβάσει αυτό το
1: Ολυμπιακό.
3: Λοιπόν, επειδή δεν τα ξέρετε καλά, να σα τα πω εγώ.
1: Ναι.
3: Τον έχει φέρει ο Κοβάσεβιτς. Ήταν το δεξί του χέρι και ο Κοβάσεβιτς έφυγε γιατί στη μεταγραφή του Στάνιτς που δεν έγινε και είχε φτάσει 9 εκατομμύρια στη Λουντογκόρετς και ζητάγαν και αυτοί με τους μανατζαρέους αλλά τόσα, έκανε κακή χρήση της εργασίας του εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που φύγε. Όπως και για τον Πόποβιτς, τον οποίο έφερε, ο οποίος δεν πιάνει ούτε νερό στη θάλασσα. Νερό στη θάλασσα με τα χέρια του δεν πιάνει, που είναι γεμάτη νερό και πιάνουν όλοι, ας πούμε. Αυτός είναι ο λόγος που φύγε. Ο Στάνιτς, ο Στάμενης που είχε φέρει στο παρελθόν και τα ξαναθυμηθήκαμε, που δεν έπιασε καθόλου.
1: Εσείς θεωρείτε ότι ο Κοβάσεβιτς δηλαδή έπρεπε να μείνει στον Ολυμπιακό?
3: Δεν έπρεπε να μείνει.
1: Α.
3: Αυτό δεν λέω εγώ.
1: Ναι. Okay.
3: Δεν έπρεπε να μείνει. Mm-hmm. Ο Κοβάσεβιτς, άμα δεν το ξέρετε, ρωτήστε τον Νικολακόπουλο ποιος έφερε τότε. Όταν γίνεται αύριο, την παραγωγή δεν την έχει ο κ. Μουσκουράκης σε κάποιες εκπομπές. Ας το ρωτήσει τον Νικολακόπουλο λοιπόν, τι έγινε με τον Κοβάσεβιτς. Αυτός έφερε αυτά που σας λέω εγώ, δεν σας πει. Και κάτι για την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια για την νίκη, αλλά με 22 παίκτες που έχει δώσει στη λίστα δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι αγώνες. Θα με θυμηθείτε, με 22 παίκτες. Τώρα ξεκίνησε.

0: καλό πρόγραμμα με τη Λίντς μέσα και με τη Σαχτάρ που είναι πεθαμένη και πήρε σε οδέτρα γήπεδα. Όταν πιάσουν τα.
1: Καλά, πεθαμένη δεν είναι.
0: 22 παίχτες που έχει στη λίστα δεν βγάζουν μέχρι το Γενάρη 28 που τελειώνουν οι αγώνες. 27 από τα τελειώνουν. Δεν βγαίνουν με τίποτα. Να βάζει και βασική δεκάδα και με rotation δεν βγαίνουν 22. Γιατί μόνο αυτοί κάθονται στον πάγκο, ας πούμε. Αυτοί όλοι κάθονται στον πάγκο. Δεν θα έχει απώλειες, δεν θα έχει τραυματισμούς, δεν θα έχει κόκκινες κάρτες, κίτρινες. Θα αντιμετωπίσει η ΕΠΑΠΕ, θα αντιμετωπίσει το ένα και το άλλο. Δεν βγαίνουν και θα με θυμηθείτε στην πορεία. Θα σας τα ξαναπώ αργότερα.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Χαίρετε. Η ανάσα μου ήταν αυτή που... μια τέτοια... το παθαίνω 2 παρά 4. Χαίρετε, γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
2: Καλά, εσείς?
3: Χρήστος από Ελβετία, Ολυμπιακός.
2: Ξανά το όνομα, συγγνώμη.
1: Χρήστος.
2: Α, Χρήστος.
3: Χρήστος, Βιτώρης. Χρήστος, ναι, ναι.
2: Γεια σου, Χρήστο.
3: Ολυμπιακός είμαι εγώ. Πήρα έτσι να μιλήσω. Σπάνια παίρνω τηλέφωνο, βασικά. Πολύ σπάνια. Για το Μεντιλίβαρ, βασικά, την από τη γνώμη μου. Για μένα έπρεπε ο Μεντιλίβαρ να είχε φύγει από πέρσι εκεί με κάτι ισοπαλίες, με Λάρισα, με Κηφισιά, ξέρω εγώ, με κάτι τέτοιες ομάδες. Φάνηκε ότι δεν είχε άλλες ιδέες. Mm-hmm. Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι αυτή. Εντάξει, τιμητικά, ας πούμε, επειδή πήρε το conference, ας πούμε, okay, να έρθει για τέλος χρονιάς.
1: Είναι αυτό που λέμε τόσες μέρες.
2: Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανακαταθέσει την άποψή μας για το θέμα. Εγώ είπα και χθες ότι στην παρούσα φάση θα είναι λάθος για μένα του Ολυμπιακού να διώξει το Μεντιλίβαρ. Αν ήθελε να πάει σε κάτι άλλο, γιατί συζητάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι 65 χρονών και αυτό είναι το ποδόσφαιρο παίζει. Δηλαδή δεν ξέρω τι διαφορετικό,
3: ναι, αλλά
2: περιμένουμε να δούμε.
3: Δεν μπορεί, λέει, και στην παρούσα φάση δείχνει ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο, εγώ πιστεύω. Δηλαδή okay. Δεν έχει.
2: Αυτό
3: δεν,
2: θα τα βάλουν κάτω. Ναι. Είπα και χθες, Χρήστο, ότι αν είναι να πάει ο Ολυμπιακός σε μια επιλογή από προπονητή από το πάνω ράφι, που αυτή την περίοδο δεν είναι και πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχουν, αλλά δεν πολλές. Οκ, okay, να το συζητήσουμε και να το δούμε. Αλλά εάν θέλαμε, επειδή είναι λίγο, δηλαδή τελείωσε η περσινή χρονιά μέτρια, άσχημα. Okay. Ξεκίνησε το καλοκαίρι, γίνανε αυτά τα λάθη στα μεταγραφικά, αλλάξαμε όλο το πλάνο. Πριν ένα μήνα κάναμε μια κουβέντα. Δηλαδή υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσες να έχεις πει στο Μεντιλίβαρ ότι ξέρεις κάτι, σ' αγαπάμε σε.
3: Ακριβώς. Στο τέλος της χρονιάς.
2: Αυτό, πέρυσι, το Μάιο.
3: Εντάξει, ναι, okay. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμητικά, ας πούμε, εντάξει, άγαλμα αυτό, έξω από το καρέκλα.
2: Ναι.
3: Δεν θα ήταν, δεν νομίζω, λέει και ο Μεντιλίβαρ να το έπαιρνε τόσο βαριά, ας πούμε, να του λέγανε ναι, ξέρεις τι, ευχαριστούμε, γεια σας.
2: Ναι.
3: Ειδικά αυτό με τον Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, που έκανε στο Champions League, εμένα μου κάτσε πολύ έτσι περίεργο. Δηλαδή φέρνεις τον Ελκαβί από το αεροπλάνο και αφήνεις τον Γιάρεμτσουκ, τον ξενέρο, τον τελείως τον παίχτη. Δικαιωματικά ο Γιάρεμτσουκ είναι ξενερωμένος, ας πούμε, γιατί θέλει.
2: Δεν τον είδα πολύ ξενερωμένο σήμερα, πέρα. Η αλήθεια είναι. Χαρούμενο τον είδα, ήταν, πήγε και στον Πουέρτα εκεί, του έδωσε χαρητήρια. Εντάξει.
3: Εντάξει, βλέπει και αυτός μια ευκαιρία, μπορεί να μυρίζεται ότι μάλλον θα φύγει ο Μεντιλίβαρ, σου λέει εντάξει να είμαι 2 επόμενος, εντάξει για το συμβόλαιο παίζουν και αυτοί.
2: Ναι, εγώ έλεγα και προχθές πάντως που προέκυψε το θέμα, όχι προχθές, όταν τραυματίστηκε ο...
3: Ο
2: Ελκαμπή, ναι, έλεγα ότι μέσα από κάτι τέτοια πολύ άσχημα περιστατικά στο ποδόσφαιρο, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο, δημιουργούνται και ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, μην δούμε τον Γιάρεμτσουκ και. Ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι καν στοιχείος επιθετικός. Έτσι.
3: Ο Γιάρεμτσουκ είναι παιχτούρα μεγάλη.
2: Ναι, και εγώ τον γουστάρω πολύ τον Γιάρεμτσουκ.
3: Τον είδαμε και πέρσι εκεί, δηλαδή πότε ήταν που ήταν τραυματίας ο Ελκαμπή.
2: Τον είδαμε και πέρσι που ήταν δανεικός στη Λιόν. Μια χαρά τον είδαμε. Ναι. Μια χαρά ήταν πήγε στη Λιόν.
3: Και πιο πριν τον Ολυμπιακό έχει κάνει πολύ καλή καριέρα, ας πούμε, έχει παίξει σε καλές ομάδες. Είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Και εγώ δεν ξέρω γιατί ο Μεντιλίβαρ, ας πούμε, δεν του έδωσε καθόλου ευκαιρίες.
2: Εντάξει, του έδωσε κάποιες ευκαιρίες. Γιατί και τον Ελκαμπή.
1: Πιστεύω έχει να κάνει παραπάνω με τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή το ότι ο Γιάρεμτσουκ δεν μπορούσε να αποδειχθεί. Το ότι,
2: ότι θα είναι δεύτερος.
1: Αλλά,
3: εντάξει,
1: εντάξει,
3: αλλά όταν το βάζει τον παίχτη εσύ στο 85, στο 90, ναι, δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να το βάζει σε κάτι κύπελα τελειωμένα, ας πούμε. Εντάξει. Βγάλει τον LKB να ξεκουραστεί λιγάκι, να αυτό, να μπει και ο άλλος, να νιώθει λίγο ζεστός.
1: Πάντως όταν έχει LKB στην ομάδα.
3: Γενικά η ίδια.
1: Ναι. Όταν έχει LKB στην ομάδα, ναι, σε όποια κατάσταση και να είναι, και δεν το λέω τώρα επειδή τραυματίστηκε και πρέπει να το ξέρει.
3: Ναι, αλλά δεν θέλει τον λίγο διαχείριση, να κρατήσει και το δεύτερο επιθετικό.
1: Όχι, δεν τον βγάζει, τον κάνει αλλαγή να ξεκουραστεί. Ενώ βασικό ήταν ο LKB, τι να κάνει.
3: Ωραία. Εντάξει, τραυματίζεται το LKB, μένει χωρί επιθετικό μετά.
1: Ναι.
3: Γιατί οι άλλοι είναι όλοι ξαερωμένοι με τη διαχείριση και αυτά.
2: Χρήστο, έγινε.
3: Αυτό με τις... έγινε.
2: Να σε καλά,
3: έγινε,
2: να σε καλά. Βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Πες το τηλέφωνο, θέλει εδώ ο φίλος να πάρει επιτόλεις ωραίες ή μελωδικά.
1: 2-10-95-79-283.
2: Μπράβο.
1: Και 4 και 5.
2: Δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Έχει κάνει μια δήλωση ο Χούμελς για τον Καρέτσα και λέει: ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνάει. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Είπαμε ότι είναι καθησυχαστική από την Dortmund.
1: Βέβαια, με ενημέρωση πριν από 2 ώρες και ενώ πήγαινε νοσοκομείο, αναμένουμε και την
2: ναι, αυτό. Κάτι πήγε και η μητέρα του Καρέτσα μαζί του στο νοσοκομείο. Απλά το μεταφέρω επειδή το βλέπω εδώ, το γράφουν. Ναι. Και να πω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο. Έχει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα του Μπακασέτα. Δεν το είχα δει.
1: Είναι εδώ και ώρες.
2: Ναι. Ναι. Α, το είδα πριν από λίγο.
1: Από χαιρέτησε τον Παναθηναϊκό. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Ναι. Αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Να πω κάτι.
2: Ναι, για πες.
1: Εγώ διαβάζω τώρα, το ψάξα λίγο. Κείμενο.
2: Αστρονομία.
1: Όχι.
2: Αστρολογία.
1: Κείμενο. Ναι. Δεν είναι Πανελλήνιες. Λοιπόν, κείμενο είδηση που είχε να κάνει με την έλευση του Μεντιλίμπαρ και με τίτλο κιόλας.
2: Για τον Κοβάσεβιτς.
1: Επιλογή Κοβάσεβιτς.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι είχε γίνει μια κουβέντα, αλλά νομίζω ότι ο Μαρινάκης ήταν αυτός που. Ναι, αυτό. Στο Super Cup το ευρωπαϊκό. Το θυμάμαι γιατί
1: ναι.
2: Τα διάβαζα και εγώ τότε.
1: Δεν ξέρω. Καλύτερα πρέπει να μας απαντήσει. Όντως έχει δίκιο ο φίλος, ναι, ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αλλά δεν έχει να κάνει ρεσί και με το πόσοι.
2: Ναι, και πάει και κλείνει τον deal. Ναι, ακριβώς, ναι. Παίρνει τα λεφτά, ναι, και τα συμβόλαια.
1: Επιλογή Μαρινάκη, λέω.
2: Έχουν μιλήσει. Δηλαδή...
1: Εγώ άλλο θέλω να πω.
2: Πες
1: ότι έχουν αλλάξει τόσα πολλά πρόσωπα σε αυτά τα κομμάτια θέσεων του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Μόνο αυτό το καλοκαίρι, πόσοι ήταν, άρθουν, ήρθαν τελικά, κάποιοι έφυγαν, ξανάρθαν, τώρα ήρθε ο Κορδόν. Που χάνει και λίγο την μπάλα τελικά πια.
2: Τελώς την μπάλα. Την μπάλα. Ναι.
1: Και δεν το λέω για να με δικαιολογήσω.
2: Ναι. Στιγμή, και σκέψω αλλά... ότι στον Ολυμπιακό ειδικά υπάρχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Πριν τον Μεντιλίμπαρ, θυμάστε τι γινόταν με τους προπονητές, με τους παίκτες που άλλαζε συνέχεια η ομάδα.
1: Εγώ τώρα σου λέω για πάνω από τον Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για αθλητικούς διευθυντές και. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Πάμε, ναι. Γεια σας.
4: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
4: Εδώ Κοϊτά.
2: Γεια σας, Κοϊτά. Γεια σας, Κοϊτά.
1: Σήμερα καλώς.
4: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
2: Ναι, θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά.
4: Ακούω. Με τη σειρά θα τα πω.
2: Ναι, με τη σειρά. Πάμε.
4: Η πιο αργή ομάδα που υπάρχει είναι ο Ολυμπιακός. Η πιο αργή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Στην Ελλάδα ή Ευρώπη γενικά.
4: Ναι, η πιο αργή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Λοιπόν,
4: προχωράμε. Κοίταξε, όσο για το πρωτάθλημα, εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
2: Ναι.
4: Ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Και φέτος θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος.
2: Πέμπτος!
1: Πες για την ΑΕΚ, νίξε η ΑΕΚ.
2: Πάμε να πούμε για την ΑΕΚ τώρα, ναι.
4: Ο Ολυμπιακός θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος. Και θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
2: Ναι.
4: Με 30 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό.
2: Α, από τον δεύτερο.
1: Τέταρτος, ποιος θα είναι.
2: Όφη.
4: Κοίταξε, από τον δεύτερο δεν θα παίξει πολύ.
1: Τέταρτος, η έκπληξη ποια θα είναι.
4: Θα παλέψουν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρουμε, δεν είναι στα καλά του.
1: Έτσι. Τέταρτος, ποιος θα είναι. Τέταρτος, ποιος θα είναι.
4: Εγώ βάζω και τον Άρη μέσα. Και τον Άρη. Κατάλαβες. Αλλά για το πρωτάθλημα δύο ομάδες είναι που θα κονταροχτυπηθούν για το πρωτάθλημα. Είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα έχω να πω ότι σήμερα καλή μπάλα έπαιξε η ΑΕΚ. Έτσι. Άσχετα βέβαια αν το έβαλε γκολ βέβαια και ο Γιώβιτς, άσχετα αν ήταν offside βέβαια. Αλλά...
1: Τι,
2: δεν. Άσχετα αν ήταν offside, λέει. Ποιο? Για, το, για τον γκολ του Γιώβιτς. Έβαλε γκολ, αλλά δεν μπήκε. Okay, δεν μέτρησε. Okay, okay.
4: Δεν μέτρησε, ναι.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων.
1: Ωραίο, ωραία φάση. Πέρα, με το, από εσάς ξεκίνησε, τον Κοϊτά.
4: Έχουμε μετά τους Ουκρανούς εκεί εκτός έδρας.
2: Πόσο θα έρθει αυτό?
4: Ε?
2: Πρόβλεψη, πόσο θα έρθει?
4: Κοίταξε να δεις. Τώρα να ήταν στη χώρα τους, ναι, εντάξει.
2: Α, στο Λονδίνο.
4: Εκεί εντάξει, υπάρχει σωτηρία. Εκτός έδρας είναι τώρα, αλλά εντάξει. Ναι. Είναι υπολογίσιμη βέβαια. Αλλά εντάξει, λίγο. Άμα ήταν, άμα παίξεις, άμα είναι εξίσου σοβαρή η ΑΕΚ όπως έπαιξε σήμερα.
2: Ναι.
4: Θα το πάρει το μάτς, έστω και μισό μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση να.
2: Ωραία,
1: ωραία, να πάμε σε
2: ευχαριστούμε, Κοϊτά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε
1: καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Έχουμε πάρω χρόνια.
2: Ναι.
5: Ευκαιρία. Ολυμπιακός από Αμερική.
2: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Καταρχήν, Νίκος.
2: Γεια σου, Νίκο.
5: Τα συγχαρητήριά μου για την ΑΕΚ. Και συνεχίζουμε. Για το Μεντιλίμπα. Τι φαγωμάρα τους έχει πιάσει να φύγει ο Μεντιλίμπα?
2: Δεν αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός.
5: Εντάξει, προσθήκες ακόμα έχει ο Ολυμπιακός. Ακόμα βάζει παίχτες τώρα.
2: Εγώ αυτό λέω. Και εγώ αυτό λέω.
5: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία. Καλά που έφυγα από εκεί κάτω να πούμε και ησύχασα.
2: Πού είστε
5: αυτή την νοοτροπία.
2: Στην Αμερική, πού είστε?
5: Αμερική.
2: Ναι, πού, σε ποια.
5: Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια. Μια άρρωστη λογική να τον διώξουμε, να φέρουμε τον άλλον. Άμα δεν μας κάνει ο άλλος, να διώξουμε τον άλλον. Μας αρέσει ο Γιάννετζο, δεν μας αρέσει. Ένα μπάχαλο. Δηλαδή θέλανε να βγάλει τον Ελκαμπή, τον βασικό σεντερφόρ, να βάλει τον αναπληρωματικό. Λένε, τον καταλογίζουν για τα νέα τα παιδιά. Ποιον δεν έβαλε μέσα, ποιον δεν δοκίμασε. Ποιον δεν έδωσε ευκαιρίες. Έδωσε τον Μουζακίδη την άρπαξε, έδωσε τον Τζολάκη την άρπαξε, έδωσε τον Κοσούλα την άρπαξε. Κάνανε μεταγραφές. Ορισμένοι άλλοι, πνευμονίδες, αυτός νομίζει ότι είναι ο κοινωνός Χατζηπαναγής. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Τον είδα. Έχει το καινούργιο παιδί, το φίλι. Κύπελο, κύπελο. Αυτό είναι. Είχε τον Καλογερόπουλο. Το παιδί δεν ήθελε να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Καλή του δίκη.
2: Για το
5: παγωμάρα είναι αυτό.
2: Το πνευμονίδι που λέτε, μάλλον για τον Παπακανέλο θέλετε να πείτε.
5: Ακριβώς, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, ναι. Okay, okay. Okay. Όχι, όλα καλά. Όλα καλά.
5: Που μ' άρεσαν αυτά τα δύο τα παιδιά. Ναι,
2: ναι.
5: Αυτά τα δύο τα παιδιά μ' άρεσαν.
1: Καλά και ο πνευμονίδις
5: του Ολυμπιακού. Τι άλλο θέλει να κάνει, δηλαδή. Τι να κάνει, το Χουντίνι. Ή υπέγραψε κανένα συμβόλαιο και λέει κάθε χρόνο θα είναι πρωταθλητής. Ή θα σου παίρνει το κόφερες ή το Ευρώπα, να μην πάμε αλλού.
1: Ωραία.
5: Αυτή η αιμακατοσούρα που υπάρχει στο ράδιο από παραγωγούς, sites, να φάνε το Μεντιλίμπα, δεν μπορώ να την καταλάβω.
1: Εντάξει, δεν θέλει κάποιος να τον φάει, μωρέ.
5: Μπα καθόλου. Ο μισός Πειραιάς και τα περίχωρα. Έχετε το σύνδρομο, εγώ είμαι μεγαλωμένο στην Τούμπα.
1: Παοξή, να πω κάτι, εγώ τώρα ακούγοντας Big Wings Sport FM δεν νιώθω κάποιος να θέλει να φάει.
5: Όχι, ποιος το είπε. Πλακίτσα κάνουμε. Ας σου πω ένα πράγμα. Μεγαλωμένο στην Τούμπα. Αυτή τη γρίνια έβλεπα και ποτέ δεν θα μπορούσα να γίνω ΠΑΟΚ. Δεν μ' αρέσει αυτή η γρίνια στην ομάδα. Αυτό δεν είναι διαφωνία. Αυτό είναι γρίνια μόνιμη.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα στη Φιλαδέλφια της Αμερικής. Έχουμε άλλη γραμμή. Όχι, γιατί στέλνει εδώ ένας μήνυμα. Σας παρακαλώ, με κλείσετε. Περιμένω στην αναμονή. Θα παίρνω για πρώτη
1: έκλεισε
2: φορά.
1: Έκλεισε το παιδί, ρε.
2: Έκλεισε. Πάρε αύριο. Πάρε αύριο, θα είμαστε και πιο χαλαρά.
1: Έχουμε κάτι, πούμε. Λίγα πραγματάκια. Όφι, ναι, το έχουμε κύπελο. Έχουμε. Α, έχουμε πάω κουβίτα, Ολυμπιακό Β'.
2: 200 μάτσε Champions League.
1: Champions League, έχουμε full. Ναι. Λοιπόν. Νίκος Ράλης,
2: Μανώλης Μουσουράκης,
1: Άρης Χριστόγλου, εορτάζουν. Αυτά για απόψε.
2: Πάει πια, πέρασε.
1: Θα το λέμε συνέχεια.
2: Τι, 40 μέρες.
1: 40 μέρες. Όσο μένουν τα γλυκά, επειδή είναι κάτι γλυκά.
2: Έχει γλυκά, παιδιά. Έχει το ψυγείο γλυκά. Πού, τέλεια. Δύο η ώρα. Πρέπει
1: να τσιμπάω.
2: Χρόνια
1: πολλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
2: Γεια σας. Death
6: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Να το! Να το στο παρατηράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Αυτή είναι η φωνή μου σήμερα. Και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ. Επέστρεψε ανανεωμένη. Από την Μπασκόνια.
1: Τελειώσαν τα λεφτά και γύρισα.
0: Πολύ ωραία, γέλασα πολύ με αυτό. Αλήθεια. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση του ήχου Μιλφχάντερ και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10. Καλώς ήλθες.
1: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ένα ωραίο κίνητρο να έρχεσαι στη δουλειά με όρεξη, τέλος πάντων όσο μπορεί να έχεις όρεξη. Ναι. Εντάξει, εμείς κάνουμε και μια ωραία δουλειά, η αλήθεια είναι.
0: Okay, έτσι ξεκινάει η πρώτη από τις καμιά δεκαριά δουλειές, θες να πεις.
1: Ναι,
0: εσείς έχετε δουλειές.
1: Εσείς έχετε δουλειές.
0: Άντε, αρδάκια.
1: Δεν είναι όμως ένα, ναι, ωραίο κίνητρο να λες, πάω στη δουλειά μου. Γιατί, που ήμουν πριν, στον Μπιλμπάο, εκεί που είμαι τώρα, στο Μοσχάτο. Ναι, αλλά τώρα δεν με ακούω. Ό,τι ακούω εγώ το ακούει και ο κόσμος που πηγαίνω, έρχομαι. Αυτό.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Α, για... γιατί εγώ ακούω.
0: Όχι, δεν πηγαίνω, έρχεσαι τώρα.
1: Καλά, πηγαίνω, έρχομαι.
0: Πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Α, μπορεί να είναι θέμα ακουστικό. Του λες, δεν είναι ωραίο κίνητρο. Λες, α, ξανά στη δουλειά, μην το ξαναφύγω.
0: Γιατί. Γιατί ακούγεσαι έτσι, ναι, τώρα.
1: Να μας πει ο Γιάννης τεχνικός.
0: Θα κάνει τη δουλειά σου. Λοιπόν, και καλά, κακό συνεργάτη.
1: Αυτά.
0: Και δεν είναι ωραίο ότι θα πας πάλι στο γήπεδο απόψε.
1: Και θα πάω πάλι στο γήπεδο απόψε.
0: Δεν είναι ωραίο που έχει Champions League.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ωραίο που θα κουνιέται το Σεντονάκι.
1: Αυτό είναι. Το ότι θα πάω σε ένα γήπεδο και θα έχει το Σεντόνι. Και αυτό το Σεντόνι θα απευθύνεται κατά το ίμιση σε μια ομάδα την οποία υποστηρίζω. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ναι,
1: τελευταία
0: το
1: πήγαινα σε Σεντόνια που δεν ήταν δικά μου.
0: Εντάξει, πήγαινε
1: ήτανε
0: καλεσμένη.
1: Σε αλωνώνε Σεντόνια. Ναι, σε κρεβάτι.
0: Να μαζίσει το όνομα.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Ρίξτε ένα γόρι και ένα κορίτσι στο κρεβάτι.
0: Ναι, τι βλακίες.
1: Τι βλακίες, Παναγία μου.
0: Έχουν πετάξει.
1: Οι λίρες ήταν καλές.
0: Έχουν πετάξει εμένα πολλές φορές.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Α,
0: τώρα δεν γίνεται.
1: Πήγε καλά το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με πετάξανε και καλά να κάνουν γερό αγόρι και πετάγανε εμένα. Πού να ξέρανε. Βγήκε τρελό το παιδί.
1: Μια χαρά.
0: Με πετάγανε εμένα.
1: Καλά σου
0: και καλά το
1: με πετάγανε από τον μπαλκόνι.
0: Το πρώτο το παιδί. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει τι λέμε, ότι υπήρχε ένα έθιμο που πέταγε σε ένα παιδί στο κρεβάτι λίγο πριν το γάμο.
1: Όχι, περίμενε. Ναι. Να εξηγήσεις, ναι, ότι πριν το γάμο κάνανε το κρεβάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ήταν Σάββατο ο γάμος συνήθως.
0: Τετάρτη ήταν το κρεβάτι.
1: Τετάρτη, Πέμπτη ήταν το κρεβάτι. Ναι.
0: Και τα ξυρίσματα Παρασκευή είχαμε. Εμείς έχουμε κι άλλα.
1: Τα ξυρίσματα είναι τη μέρα του γάμου, ρε φίλε.
0: Εμείς τα κάνουμε για να πίνουμε δύο μέρες.
1: Α, άλλο. Ναι. Λοιπόν, ναι, τι ήταν το κρεβάτι, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνανε οι φίλες, οι ξαδέρφες της, ναι, νύφης.
0: Λεφτά.
1: Ναι, και στρώνανε το κρεβάτι. Υποτίθεται το νυφικό κρεβάτι. Όχι, υποτίθεται το νυφικό ήταν, ναι, έτσι. Και όσο στρώνανε, ή αφού το στρώνανε, δεν θυμάμαι, οι συγγενείς γύρω-γύρω, τζίρο-τζίρο, ρίχνανε λεφτά.
0: Ναι, εμείς το λέμε τα διπλώματα.
1: Παιδιά,
0: έτσι
1: όταν
0: το λέμε,
1: λέμε
0: το κρεβάτι.
1: Επειδή είχαμε Πασόκ τότε.
0: Μιλάμε για λεφτά.
1: Μιλάμε για λεφτά. Μιλάμε ότι ήταν, λες και ήσουν στο Μομπαρνές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έριχνε ένας τρία, ξέρω εγώ, πέντε χιλιάρα. Τρία ήταν για το τίποτα. Ο άλλος έπρεπε να ρίξει πέντε. Τα βλέπω, έλεγε ο άλλος. Δέκα. Και πέφτανε και λίρες. Λίρες, όχι από αυτές που βάζουμε στην πρωτοχρονιάτικη τη Βασιλόπιτα. Πέφτανε πράγματα.
0: Ξαδερφός μου λέει. Το ξύλο που φάγες από τη θεία σου δεν το λες. Γιατί.
1: Τι έκανες, πες μου.
0: Πήδηξα χωρίς να με καλέσει.
1: Χωρίς να σε πάρει κάποιος.
0: Επηδάω πάνω στο κρεβάτι με τα γόνατα και σπάω τις σανίδες.
1: Ήταν σαν αυτό που κάνεις συναυλίες που πηδάνε από τη σκηνή.
0: Με τα γόνατα, ναι. Πήδηξα πάνω στο κρεβάτι, έσπασα τις σανίδες και το θεώρησαν το χειρότερο γούρι που υπήρξε.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Τι έκανες.
1: Ποιο
0: σου πει. Δεν καταλαβαίνεις
1: τι. Και πρέπει να ήσουν και ολόκληρο μαντράχαλο για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν ήσουν ολόκληρο μαντράχαλο.
0: Ζώο. 13-13.

0: Τέταρτο, 7:45.
1: Πολύ ωραία ώρα. 10:30 θα είμαστε σπίτι μας.
0: Ναι. Περίπου.
1: 11 παρά.
0: Περνάμε.
1: Παρχάρισε σωστό μέρος.
0: Εσύ έχεις καβάτζες. Δεν λέγεται σωστό μέρος, λέγεται καβάτζα.
1: Ναι,
0: είμαστε αθλητική εκπομπή.
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω θα ξεκινήσει δυνατά η ΑΕΚ.
1: Α, ναι, σωστά. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ και μίλησα και με τον Ανδρέα και συμφωνεί και ο Ανδρέας.
0: Όχι το Δημάτο, το γιο.
1: Όχι, με το γιο μου. Έχω μιλήσει και με το Δημάτο. Αλλά συνήθως γι' αυτό δεν μιλάω με το γιο μου. Μου λέει τι βλέπεις. Του λέω είμαι πολύ αισθητή κι εγώ.
0: Νομίζω μπορεί να πετάξει δύο μπαλάκια η ΑΕΚ.
1: Τόσο λέω κι εγώ.
0: Μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να το κάνει. Είναι και σε καλή κατάσταση η ΑΕΚ. Παίζει και καλά. Οπότε είναι σημαντικό που ξεκινάει με μια ομάδα στα μέτρα της.
1: Πολύ καλή.
0: Και στην έδρα της. Αν καταφέρει η ΑΕΚ εδώ να πάρει το τρίποδο, είναι καλή ψυχολογία.
1: Είναι πολύ, πολύ
0: γιατί
1: καλή.
0: Γιατί έρχεται μετά θύελα. Η Champions League έρχεται θύελα.
1: Εντάξει, μετά έχουμε τη διακοπή. Θα ξαναδούμε τη Champions League σε ένα μήνα. Αλλά καλό είναι.
0: Ναι,
1: ξεκινάς με ένα τριμπαλάκι. Για την ψυχολογία
0: είμαι
1: όλων.
0: Champions League. Είμαι, παίζω καλή μπάλα. Mm-hmm. Έχω πάρει το τρίποντο στο Champions League. Δηλαδή θέλω να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν
1: το συζητάμε και σήμερα παίζει και η Άντρα 19, έτσι.
0: Το πήγες πολύ, ναι, και η Άντρα 19.
1: Γιατί, για το Youth League. Δεν κατάλαβα όταν παίρνει άλλη το Youth League. Είναι καλά. 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Λες για τον Ολυμπιακό.
1: Φυσικά. Γιατί το έχει πάρει άλλος.
0: Φυσικά και θα το δω 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: 12 η ώρα. Στο Σεραφείο, παιδιά, σα πάτα. 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Έτσι αέρας να κάνεις βολέκι μπάλα. Τα σπάτα. Στα σπάτα είναι ωραία γιατί περνάνε συνέχεια αεροπλάνα την ώρα που μιλάς. Και που ναι. Είσαι στην τουαλέτα.
1: Και λες έφυγε το αεροπλάνο και δεν πρόλαβα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, εγώ σας έφταιγα.
0: Έφυγε
1: λέει και αντιμόσαυρα με την καλύτερη φετινή μας εμφάνιση.
0: Παιδιά,
1: α, εσύ πιστεύεις ότι αυτή θα είναι η φετινή σου καλύτερη εμφάνιση.
0: Έχουμε
1: δηλαδή από εδώ και πέρα τι θα έρθει, κάτι φορός.
0: Απλά ήθελα λίγο να σχολιάσουμε λίγο Νίστρουπ που έχει βγει αλέφα. Ποιο, και σκέφτε Μπάουκ. Ποιο Μπάουκ. Αύριο το πρωί με 10, με 5. Καλή 4 ώρα και θα έπαιρναν. Πε ότι πέραν τον πενάλτη. Πριν υπάρχει φάρο στον Καγκουά. Τι. Πού να έρθει ο ΠΑΟΚ!
1: Ακόμα γι' αυτό μιλάμε. Ακόμα μιλάμε γι' αυτό.
0: Για το, όχι για Νίστρουπ, γιατί έκανε τέτοιες δηλώσεις.
1: Πολύ επιθετικά.
0: Ναι, ποιο. θα κάνεις λίγο. Βλέπω να κάνει Σιμεώνε κοχώνες και τέτοια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Νίστρουπ. Το κοίτα, τι έγινε τώρα. Τώρα είναι καλός ο Νίστρουπ. Μόνο αυτό δεν είναι.
1: Περίμενε, σου έρχεται.
0: ΠΑΟΚ και μπράβο μου.
1: Περίμενε, σου έρχεται. Μάλιστα. Ναι, έχεις δίκιο και σχετικά με το στρώσιμο του κρεβατιού. Ο γαμπρός έκανε ότι δεν του άρεσε και το ξέστρωνε και μετά το ξαναστρώνανε.
0: Α, είχαμε και κόλπες.
1: Ναι,
0: κάναμε και κόλπες.
1: Ναι, το θυμάσαι.
0: Μάλιστα. Έχω κάνει κρεβάτι πολύ χρήμα και πετάξαμε γουρλί φίλο. Μάλιστα.
1: Είμαι 38 χρονών και είμαι ένα από αυτά τα παιδιά που κάποτε πετάχτηκαν σε ένα κρεβάτι κάποιων συγγενών μαζί με άπειρα 5.000 και λίρες. Τραυματική εμπειρία. Ναι, γιατί δεν μάζεψες εσύ τα 5.000 και τις λίρες. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, εννοείται ότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα πετούσαν ένα αγόρι. Γιατί αυτό ήταν ο σκοπός του ζευγαριού πρώτα. Και θεωρείται επιτυχημένη η γυναίκα που γεννάει αγόρι πρώτο.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες και τα πήγαινε στα χωράφια, ας πούμε.
0: Ναι, τότε το είχαν επειδή βοηθούσε στη δουλειά σπιτιού.
1: Καλά,
0: αυτό, τότε.
1: Καλά, τι τότε. Μιλάμε για τα 80s, 90s. Είχε παραμείνει.
0: Εντάξει. Ναι.
1: 90s είχε παραμείνει σε βιβλιοχωρό. Τι, θες διάλειμμα εσύ, βεβαίως.

0: Είμαι εγώ κατεμόσαυρα που πήγα και είδα το παιχνίδι της Athletic Bilbao με την Ατλέτικο και πέταξε ένα τρίμπαλο η Ατλέτικο.
1: Σε σκεφτόμουν γιατί σε αγάπα. Γιατί έπαιξα μια οβεράρα και 3-0 και λέω ζαφυρά του στην εξέδρα.
0: Εύκολα, άνετα, χαλαρά.
1: Με τα βάσκικα που είναι πολύ διαφορετικά από τα ισπανικά μου, τα λέει ο Λοθάνο.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Άλλα, τελείως δηλαδή.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Λέω ρε Λοθάνο, άλλο. Μαζιάς και Λοθάνο μπορούν να συνεννοηθούν εκεί.
0: Τίποτα, μου μιλάνε και λέω English please. English please.
1: Ναι.
0: Πέρα κάθε μου γαρβόνι, τα ρήμα
1: και λίγο. Έτσι μου μιλούσα. Έχω κάνει απονεύρωση. Η ένεση με έχει βάλει και κάθε και στα βόβα. Γιατί μιλάς σαν τη Σκαρμούτσα και απ' έβαια και απ' έβαια. Μπαντικό τη θεία και γεια.
0: Τίποτα, παιδιά, κανένα σημειώνει. Κανένα σημειώνει. Ναι, ναι, τσίμπησε ένα τρίμπαλο. Εύκολα.
1: Το τσίμπησε το τρίμπαλάκι του.
0: Και τα δύο τα φάγανε παπάπ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλαβαίνετε, δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν υπήρχε εκεί πουθενά. Δεν απείλησε δηλαδή.
1: Τίποτα. Την πήρε κάτι φορά.
0: Και ωραίο γήπεδο.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Ειδικά μου έρχεται το over, δεν με νοιάζει. Ένα γήπεδο έχω καψούρα.
0: Για πε.
1: Το Μεστάγια. Στη Βαλένθια.
0: Α, δεν έχω πάει
1: αυτό. Δηλαδή.
0: Περίδε και αράχνε γλυκιά μου. Όχι. Λακορούνια έχω πάει.
1: Πάντα συμπαθούσα. Στη Βαλένθια λόγω Κλάουντιο Λόπες, Κίλι Γκονζάλες, Έκτορ Ραούλ Κούπερ, εκείνη η ομάδα με διέτα. Ήτανε ασύλληπτη μπάλα της.
0: Ήσαμε πάλι βουτιά στο παρελθόν.
1: Όχι, όχι, από εκεί έχω συμπαθεί στη Βαλένθια, θέλω να πω. Για ποιο λόγο συμπαθώ τη Βαλένθια.
0: Γιατί σε άκουσα κάποια στιγμή εχθές το τελευταίο ημίωρο, σε πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Που άρχισες να λες για τη Μίλαν αυτό.
1: Κάτσε ρε, μου λέγανε πια Μίλαν, κάτι πιτσιρίκια.
0: Πρόλαβε ένας ακροατής, ήθελα να σου πω, αλλά σε έστρωσε μια χαρά η Λίβερπουλ σε Κωνσταντινό. Αλλά πρόλαβε.
1: Με γλέντισε.
0: Ναι.
1: Αυτό μου είχε.
0: Ο Τζέραρντ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Για τη Σμίτσερ. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά του είπα ότι αυτή η Μίλαν. Δεν είναι τώρα εύκολο. Θα πάω να κάνω overlap στον Καφού.
0: Πρέπει να δεις, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μία ώρα και κάτι είναι, που λέγεται Το Θαύμα της Κωνσταντινούπολης στο Netflix. Και αφορά σε αυτό ακριβώς
1: το
0: θαύμα, γιατί
1: το
0: όλο το υπόλοιπο της Λίβερπουλ ήταν τίποτα, να πέσει κατηγορία η ομάδα.
1: Ρε
0: τρώγαμε σφαλιάρες από εδώ και από εκεί.
1: Και πήγαν
0: και ξαφνικά πήγαν. Από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μετά, από το. Από το 3-1, 3-1 δεν είχε έρθει στο Λίβερπουλ. Αναστήθηκε η Λίβερπουλ και έκανε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ήταν για να πέσει κατηγορία, να απολυθεί ο Μπενίτεθ, να φύγουν
1: όλα, όλα.
0: Έφυγε ο Όουεν, ήταν
1: δηλαδή
0: υποδιάλυση
1: η ομάδα. Είχε έρθει ο Μπενίτεθ και από την πρώτη εβδομάδα έλεγα, διώξε τον.
0: Ναι. Δεν ήξερες ότι άμα τον κρατούσε θα παίζει το Champions League.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτωσα τη Λίβερπουλ.
1: Θέλω νύστρουπ. Ποιος Μπενίτεθ. Μια διαλυμένη ομάδα μου δώσανε νύστρουπ. Πού, όπως είναι να μιλάει με φωνή. Ποιο, έτσι θα το κάνω φέτος. Βαρά τα αντίκειμα, δεν κολώνω ρε, νίσδρουμ ρε. Λοιπόν, στα εσωτερικά είχαμε και ανακοίνωση της θύρας 7 για το Μεντιλίμπαρ. Ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα μες στις άκρες.
0: Αγαπάμε, σε εκτιμάμε.
1: Αλλά πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα. Θεωρώ... Από εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια με ανακοινώσεις και περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει και με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Πολύ
0: ξεκίνησε
1: δύσκολα.
0: Με τον αποκλεισμό από το Champions League.
1: Ναι. Τα θεωρώ όλα πολύ δύσκολα. Ξεκίνησε η γκρίνια και από πέρυσι.
0: Καλά, θέλω να σου πω ότι η γκρίνια είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα και με την πρώτη ευκαιρία επανέρχεται. Θυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι. Πήρε το conference το Μάιο και τρεις μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο, υπήρχε γκρίνι αυτό και τα βάνιασε και έκανε.
1: Την προετοιμασία, τους παίχτες που κόπηκαν και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Μπορεί να του κάνει καλό η διακοπή του Ολυμπιακού να καταφέρει να πάρει κάποιες νίκες, κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: εκεί θα κρυθεί, νομίζω. Εκεί θα κρυθεί. Το θεωρώ πολύ δύσκολο όμως. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, αν μας ρωτάτε που δεν μας ρωτάτε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θεωρώ πρώτο φαβορί το Μεντιλίμπαρ.
1: Για να, αυτά, για να φύγει.
0: Για προς αποχώρηση.
1: Ναι. Δύσκολα είναι και ο ΠΑΟΚ αν δεν ανέβει και δεν αλλάξει.
0: Κοίταξε,
1: εικόνα.
0: Υπάρχει άλλη νοοτροπία στον ΠΑΟΚ τώρα, γιατί η ομάδα φτιάχνεται από την αρχή ουσιαστικά.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, από το μείον φτιάχνεται
0: το
1: ΠΑΟΚ.
0: Από το μείον φτιάχνεται, ακριβώς. Και πέρα από αυτό, βάλεται από παντού ο ΠΑΟΚ. Και από τους τραυματισμούς και από τις αποχωρήσεις και από τις αλλαγές. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι το περιθώριο που έχει δοθεί στο λύση είναι πολύ στενό.
1: Καλά, στους προπονητές τώρα δεν δίνονται και πολλά περιθώρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο είναι ο Μεντιλίμπαρ που είναι τόσα χρόνια εδώ και έχει, έχει ένα κορμό ομάδας, ο Λύση. Πάει να φέρει ένα παίχτη, τραυματίζονται τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί.
2: Εντάξει,
0: να.
2: Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει το κορυφαίο επίτευγμα.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Με την κατάκτηση του conference, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Από την άλλη, όσο περνάνε και τα χρόνια και μεγαλώνουν, καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι προπονητές τελικά, όσο και να σας αρέσει η ιδέα του να έρθει κάποιος και να μείνει για πάντα, όλοι κάνουν τον κύκλο τους.
2: Καλά, προφανώς. Ναι. Προφανώς. Φυσικά η γιαγιά η Λούλα έφαγε το ντουμπλά της. Δεν άκουγε την εκπομπή τη Παρασκευή.
0: Όχι, τη Παρασκευή, όχι.
2: Είπα, πετούσε. Ναι. Είπα και στο λέω, αλλά δεν έγινε απόσπασμα, ότι η φάτσα του Ντουμπλάντη τώρα που απειλήθηκε δεν μου φάνηκε τόσο φιλική απέναντι στο Μανόλο. Έβγαλε ένα στυλάκι ποιο είμαι εγώ και ποιο νομίζω ότι είσαι εσύ.
0: Εντάξει, παιδιά,
2: κανονίζω ενεργειακά να χάσει στο Diamond. Παίρνω γιαγιά Λούλα να ματιάσει, ναι, και όχι να ξεματιάσει.
0: Αυτό όμως δεν είναι σωστό.
2: Είναι πάρα πολύ σωστό. Και τι είπα, όχι κάτι φοβερό, μικροενοχλησούλες.
0: Ναι.
2: Και διαβάζω μετά το απόγευμα, Ντουμπλάντης εκτός. Είχα 100 μηνύματα. Κάνε άσο τη Χέρενφεν. Και το πήρε ο Καραλής. Λούλα για πάντα. Θέλω να γνωρίσω τη γιαγιά. Σήμερα το βαίνω με τη γιαγιά. Πες κάτι για την πρώην μου την Τάδε.
0: Η γιαγιά Λούλα δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με Νίστρουπ. Έτσι.
1: Ποιο μάτιασμα. Φέρε 100 ομυρολογκίστρες, τίποτα. Άστε.
2: Πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού είναι Λίβερπουλ, όντως.
0: Ναι, φυσικά. Λιμάνι, κόκκινα.
2: Λιμανιού, κόκκινο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και Μπαρτσελώνα. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή το 80%
0: θέλω να σου πω ότι
2: είναι Μπαρτσελώνα και
0: Λιμάνι. Αν πας σε Βαρκελόνη, θα δεις ότι υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Αυτό που δημιουργεί.
2: Έχει το ποκο-ποκο κρέπα κάτω.
0: Αυτό που δημιουργεί το λιμάνι.
2: Δυνατός. Κρέπα δυνατή. Ήμουν αδυνατή. Γι' αυτό παίρνω τα χαπάκια μου τώρα. Έχω κάνει μεγάλη προϊστορία σε τέτοια φαγητά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις επενδύσει.
2: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Το όνειρό μου ήταν αυτό που γύριζε η κρέπα. Εγώ τη λάτρευα την κρέπα να διάστα.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
2: Τρεφόμουν μόνο με κρέπα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Αλλά εγώ δεν βάζω τη μάνα του και τον πατέρα του μέσα.
2: Όχι.
0: Εγώ είμαι πολύ απλή.
2: Απλά βάζω κι εγώ, αλλά τρώω δύο.
0: Αυτό μου βάζετε και σοκολάτα και μπισκότα και μπανάνες και φράουλες και αυτό και
2: να ξεχάσω
0: μέσα.
2: Ένα κιόσκι στην πολιτεία που με θα σε πάω εγώ να φας κρέπα και με πήγανε στην πολιτεία και αν σε έκανε.
0: Α, ξέρω που λέει, πάνω στην πλατεία.
2: Ναι. Αυγό στο κιόσκι και μου βάζει μέσα αυγό, ναι, με, ναι, λάτο. Κρακ, ναι, κρακ. Ναι, ναι. Στην κρέπα και με το που το δαγκώνω έσκασαν όλα πάνω στις τυροσαλάτες. Τι έγινε, πεινάσατε 8-27. Τι έγινε, τσιμπολογάει το στομάχι. Πήρατε πάλι πρωτάθλημα την τρίτη αγωνιστική. Φίλε μου, δεν έχω πει ποτέ πόσα χρόνια είμαστε εδώ. 9. Και άλλα 15 που ήμουν στα προηγούμενα. Ποτέ δεν έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Φέτος λέω ότι θα παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτό έχω πει.
0: Για το 1-2.
2: Θα παλέψουν.
0: Εντάξει.
2: Αυτό έχω πει. Δεν είπα ότι.
0: Μπορεί
2: το
0: να
2: πάρει.
0: Το λέει γιατί πρώτη αγωνιστική που δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός. Υπήρχαν οι υπολογιστές που δίνανε νομίζω 3-6% στον Παναθηναϊκό για να πάρει το άλλο. Μα δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική.
2: Ωραίοι υπολογιστές.
0: Φοβερή.
2: Μου θυμίζουν τις κάμερες εδώ πέρα που γράφανε στο δρόμο. Τους ερχόντουσαν κλήσεις για κόκκινο, μα δεν πέρασε με κόκκινο. Οι AI κάμερες και είχε τροχονόμο. Έλεγε τροχονόμος περάστε, σε έγραφε η κάμερα. Έλεγε πότε πέρασε με κόκκινο.
0: Πέρασε το κόκκινο. Πέρασε το κόκκινο.
2: Μα είχε τροχό.
0: Δεν έχει σημασία, πέρασε το κόκκινο.
2: Έτσι τροχότσα, πότε πέρασα εγώ.
0: Την τριχιά μου.
2: Μαζικά. Και βγαίνουν στη φωτογραφία τον τροχονόμο. Σου λέω, έτσι μου θύμισε αυτό το συστηματάκι που μου είπε τώρα.
0: Λοιπόν, και αν έκανε τον κόσμο να πεινάσει.
1: Πού, αύριο το πρωί.
0: Ναι, όχι σήμερα το πρωί. Α. Θα παραγγείλουν από το box.
2: Ναι.
0: Γιατί έτσι θα μαζέψουν και πόντους, θα έχουν και εκτός, θα έχουν και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Bwin. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην ΛΑΣΚ για την League Face του Champions League παίζει με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λέει κάποιος, εγώ τα έλεγα στη Ζαφυρά ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι γιατί ακόμη δεν έχει αισθανθεί πραγματική απειλή από την πλάτη. Και αυτή μου έλεγε δεν ισχύει αυτό. Τώρα με τη Ζαφυρά του τι θα γίνει. Εξακολουθώ να το πιστεύω.
0: Είναι φίλοι.
2: Το ότι παιδιά δεν είναι απλά φίλοι, έχουν μεγαλώσει μαζί. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, το ότι έβγαλε ένα πρόσωπο του πλάτη το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί γιατί δεν είχε χρειαστεί να το ξαναδούμε γιατί έπεσε μόνο του. Πρώτον. Και δεύτερον, εννοείται ότι θα το βγάλει αυτό το πρόσωπο γιατί ο τύπο είναι υπερπροταθλητή και θα βγάλει και αυτόν τον εγωισμό. Που κάπου έχει απειληθεί, απει, όχι, εγώ είμαι πρώτος. Λογικό είναι. Ο άνθρωπος είναι. Πηδά 6,5 μέτρα, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
0: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ, παιδιά. Τι θέλετε.
2: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ.
0: Όλα γίνονται.
2: Σωστό, σωστό.
0: Καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτσί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Έχει λίγο ουρά και ψωμί ακόμα αυτό με μένα offside στη Manchester. Έχει, πολύ ωραίο.
1: Αλλά δεν μπορούμε να το ανεβάσουμε στο Insta. Πρέπει κάποιος να μας το στείλει, να μας κάνει tag.
0: Ωραία. Το βάζω γιατί έχει γίνει ζεμπέκικο του Φέρι.
1: Πολύ ωραίο.

0: τίποτα. Φέρουν τα λουλούδια έτσι,
1: πρέπει,
0: έτσι,
1: ρε,
0: έτσι, έτσι. Πανέρια, πανέρια.
1: Χαρά μας να του φέρει. Λοιπόν, εντάξει. Έπος, πολύ ωραίο.
0: Φανταστικό.
1: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Μου το είχαν στείλει και νόμιζα. Γκούγκλαρα και έβλεπα μετά την περιγραφή. Μου βγάζει
0: ναι,
1: παντού
0: ναι.
1: το λάθος του βλάχου. Βλάχος εγώ, βλάχο κι αυτός. Μάλιστα. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι? Οκτώβρη, παιδιά. Οκτώβρη.
0: Την πρώτη, τη τρίτη.
1: Ή τη δεύτερη.
0: Ή τη δεύτερη, μπράβο. Την πρώτη ή τη δεύτερη. Ναι, άντε ναι. Το πολύ την τρίτη.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Την τρίτη, τρίτη.
1: Έχουμε και πολλές αλλαγές. Θα έχετε και την δυνατότητα κάπου 80 με 100 άνθρωποι σε κάθε εκπομπή να είστε παρόντες. Με το εισιτήριό σας.
0: Με το ανάλογα αντίτυπο.
1: Γιατί θα. Ναι, αλλά θα ανοίξει και θα μπορείτε κάθε Τρίτη να κλείνετε το εισιτήριο να έρχεστε. Μόλις τα ανακοινώσουμε. Εγώ ξέρω, το είπα στα παιδιά, να βγάλουμε όλες τις Τρίτες στα εισιτήρια.
0: Να βγάλετε διαρκεία.
1: Γιατί, άχαστο.
0: Βεβαίως.
1: Άχαστο διαρκεία.
0: Σουίτες και τέτοια.
1: Ναι, δεν έχουμε σουίτες. Εντάξει, δεν χωράει.
0: Την καλημέρα μας και στο Χριστό τον Γκαβό.
1: Γεια σου, Ρεγκαβέ.
0: Ελπίζω, λέει κάποιος γνωστός, να σε πήγε και μέχρι το Σαν Σεμπαστιάν να φας κάτι της προκοπής. Πολύ μεγάλα καλά, λέει τον Μπιλμπάο. Αλλά ο Σεμπαστιάν τρως καλά. Θέλω να σου πω, πήγα στο Σαν Σεμπαστιάν.
1: Πώς ήταν,
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ, πώς το λένε. Πλούσιο.
1: Okay, πλουμιστό.
0: Ναι, πολύ πλούσιο. Εκεί είναι τα πιο ακριβά τετραγωνικά σε όλη την Ισπανία. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τα πετράλαινα της Ισπανίας, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή τα πετράλαινα είναι τα πιο ακριβά.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: φιλοθέη, ξέρω εγώ.
0: Πλάκα κάνω για τα αγαπημένα πετράλαινα, τα λέω. Πάρα πολύ πλούσιο, πελούσιο τότε. Ωστόσο, ο Χρήστος μου σου πω πιο ωραία έφαγα στον Μπιλμπάο. Εντάξει. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Ωραία ήταν και τα δύο. Προτιμώ τον Μπιλμπάο. Πολύ ωραία. Είναι από τις λίγες φορές που η νέα πόλη είναι πιο ωραία από την παλιά πόλη. Ξέρεις, πας στην παλιά πόλη.
1: Ναι, πας στην παλιά, είναι γραφική, έχει το ιστορικό της κομμάτι.
0: Όχι,
1: όχι, έτσι.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Μα ήθελα την Παρασκευή, ήθελα να φύγω.
1: Καλά,
0: αυτό ήταν.
1: Το Σάββατο το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Εντάξει,
0: το Σάββατο το πιο
1: ωραίο. Έχω συνηθίσει τέτοιες συμπεριφορές. Είμαι όλα τα χρόνια της ζωής μου.
0: Το Σάββατο φανταστικό, τέλειο έστειλα στους φίλους μου. Τελικά δεν θα φύγω, θα μείνω.
1: Παιδιά, αν είστε με γυναίκα δίδυμο, απλά κρατήστε τη συναισθηματική σας ηρεμία. Δηλαδή, είστε flat εσείς. Α, καταστροφή. Α, τέλεια. Α, ωραίες γόβες με φωνάζουν. Α, κοίτα ένα μαϊμουδάκι εδώ πέρα που καπνίζει το TikTok. Α, θέλω να δω μια ταινία. Α, θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο.
0: Α, σε αγαπώ.
1: Ναι, ναι. Θέλω να μείνω μόνιμο.
0: Α,
1: σε αγαπάω. Θέλω να μείνω μόνιμο, αλλά θέλω να είμαστε μαζί για πάντα. Λοιπόν, εσείς θα μένετε σταθεροί, ήρεμοι. Και το βράδυ, με ένα κρασάκι και λίγο ωραίο φαγητό, συναντιούνται οι διαθέσεις. Αυτό έχω να σας πω. Σαν μικρή συμβουλή διαχείρισης δίδυμο ανθρώπων και γυναικών.
0: Έχεις δίκιο. Εσείς... Ναι, οι δίδυμο άντρες είναι άλλοι.
1: Αράζεται, ναι, θα το δούμε. Είμαι εγώ εδώ, θα το λύσουμε. Έτσι. Όχι, δεν πειράζει, έκανα αυτό το λάθος. Κύριος.
0: Και να δώσω κι εγώ μια συμβουλή.
1: Βεβαίως.
0: Από αυτά που ξέρω.
1: Ναι. Από αυτά που...
0: από αυτά που ζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μην αφήσετε ποτέ γυναίκα δίδυμο.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Πεινασμένη διψασμένη.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Πεινασμένη διψασμένη.
1: Δίδυμο άνθρωποι. Δηλαδή, έχετε μια άλλη οπτική
0: αυτό
1: για τα πράγματα.
0: Αν σας πει δίδυμήνα, πεινάω.
1: Τίποτα.
0: Ή τρέξτε να σωθείτε, αν δεν έχετε κάτι να τη δώσετε να
1: σωθείτε. Σωμοτήρι, δε. Σωμοτήρι.
0: Ναι, τρέξτε, αν δεν έχετε κάτι. Τρέξτε.
1: Έχει
0: να
1: λίγο ξηρά τροφή, γιουκανούμπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Κάτι, μια μπάρα, ναι, ναι, ένα μπισκότο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κάτι.
1: Μια μπάρα αλκοόλ. Μια μπάρα σε ένα μπαρ.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, εγώ σας τα λέω. Τώρα. Τι λέει.
0: Συνδρομή για άχαστη, λέει κάποιο. Θα βρεθεί τρόπο, μην ανησυχείτε.
1: Ακούω,
0: θα
1: μου
0: βρεθεί τρόπος. Γιατί,
1: ξέρω.
0: Όχι, δίκιο έχει. Δίκιο έχεις.
1: Εγώ δεν έχω δίκιο.
0: Ναι,
1: φυσικά
0: δίκιο,
1: και έχω δίκιο.
0: Το στηρίζω, το στηρίζω.
1: Και φυσικά έτσι ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν αντιδράω. Όχι, δεν αντιδράω. Αντιδρώ, αλλά δεν το βάζω μέσα μου. Δηλαδή, δεν ακολουθείτε συναισθηματικές αλλαγές δίδυμο κοριτσιών. Τίποτα. Μην τα παίρνετε βαρέως. Είναι για 3 λεπτά. Σε 5 λεπτά έχω αλλάξει γνώμη. Σε 10 λεπτά ο πλανήτης καταστρέφεται. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος στον κόσμο. Πρέπει να σωθεί. Κατάλαβες.
0: Λέω Παρασκευή, μεσημέρι ήθελα να φύγω. Κοίταζα εισιτήριο αυτό. Ξέρω να αλλάξω ξενοδοχείο, να πάω να μείνω κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά πήγα στη Νέα Πόλη. Λέω είναι πάρα πολύ ωραία, θα μείνω τελικά. Είχε πλάκα γιατί μιλούσα και την Παρασκευή με τον Τζανάκα. Μου λέει κλασικό Ολυμπιακό, είδε Μπιλμπάο, είδε αυτέ τι
1: βασικέ.
0: Μου λέει έχουμε περάσει εμεί από
1: κάτι εδώ. Κάτι έχει, εμεί έχουμε πάρει.
0: Ωραίο τον Μπιλμπάο. Τι να σου πω, κάτι δεν τρελάθηκα. Και το Σάββατο το πρωί του στέλνω μήνυμα, του λέω ότι είπαμε νερό και αλάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μην πείτε δεν σας τάπα. Ντουμπλάντης, ήταν να μην γίνει αρχή. Θα είσαι στη ΦΑΠΑ μονίμως. Ξεκινάμε δικά, βάλα μηχανάκια από πύργο Ηλίας για Σουηδία. Από κάτω από Ζαχάρο, Ηλίας κάτω από τη Ζαχάρο. Έτσι. Από Σαγέη, κάπου
0: πάνω.
1: Από τα κολονάκια μέσα από το δρόμο κάνουν. Περνάνε Βραζιλιάνοι, τέμνουν το δρόμο με ταχύτητα και περνάνε απέναντι στα χωράφια. Δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Είμαι μονίμως εκεί κάτω εγώ. Έχω μείνει σε καφενείο και έτρωγα γουρνοπούλα και άκουγα χαρά βέρε 11 ώρα το πρωί. Και μου λένε, δεν περιμέναμε ότι είσαι. Με καφέ.
0: Με καφέ, γουρνοπούλα.
1: Και μετά με μπύρα.
0: Εντάξει, με μπύρα το καταλαβαίνω.
1: Θα σου φέρω μεζέ χτεσινό. Να μου πεις, λέω, έχω εγώ πρόβλημα, είναι παγωμένη η γουρνοπούλα. Έχει πιάσει χιόνι όταν ξαναρθείς από πάνω το λίπος. Να κάνουμε έναν έρωτα. Άνια.
0: Στο Μέτσοβο μου έχουν φέρει γουρνοπούλα 11 η ώρα το πρωί.
1: Αλλά λίγο είχα παραγγείλει. Παστό.
0: Είχα παραγγείλει τσίπουρο, δεν είχα παραγγείλει καφέ.
1: Με τον καφέ μου το φέραν για πλάκα και λέω φέρε κι άλλο και μετά ο καφές έγινε μπύρα σε ένα καφενείο.
0: Καλά, εύκολο.
1: Ζαχάρο ήμουνα στο καφενείο πίσω από το φούρνο. Δεν κολώνω.
0: Επίσης, έχω να σας πω.
1: Δενά.
0: Επειδή λέτε γι' αυτό και θα πάτε, είναι ναι. Δύο-τρεις που έχουν στείλει θα πάνε. Θέλω να σου πω ότι σε σοβαρά μαγαζιά, σε ωραία μαγαζιά, όπου και να πας, θα πας πάρα πολύ ωραία.
1: Α, θέλω για τον Μπιλμπάο, λες, για τον Μπιλμπάο.
0: Όχι, για τον Μπιλμπάο.
1: Εγώ εκεί πήγα.
0: Ότι οι μπύρες και τα κρασιά έχουν 2,5 και 3 ευρώ. 2,5 και, όχι, και σοβαρά κρασιά. Δεν είναι νεροπλήματα, κολόνιες.
1: Νερολίμνη.

0: Στο χωριό δεν νομίζεις ότι έχει κάνει λάθος ο μαγαζάτορας? Έχει πάρει, έχει πει, σου λέει 32 ευρώ. Μήπως έχετε κάνει λάθος και είναι πιο πολλά.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, σε πιάνει αυτή η αγωνία.
0: Έχει
1: συνηθίσει
0: στη φάπα, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε και κάμερα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το δούνε σε
0: διάφορα. Δεν με νοιάζει. Το κάνω, δεν με νοιάζει. Γιατί λίγα έχω κάνει τις κάμερες. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Σιγά τον Μπιλμπάο, λέω, αλλά σαν το εγάλεο με ποτάμι είναι. Έχει ΕΑΚ. Το Μπιλμπάο δεν έχει.
1: Αυτό έλεγα και εγώ την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι, αυτό έλεγα σιγά τον Μπιλμπάο. Γι' αυτό κόπτεστε όλοι και ερχόσαστε.
0: Αν γενικά, επειδή εγώ δεν το ξέρω, αυτό το Μπιλμπάο είναι τουριστικό.
1: Δηλαδή είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παιδί μου.
0: Must.
1: Είναι, τύπο. Must. Είναι.
0: Okay.
1: Ναι. Απλά μην το συγχαίουμε με το Σεμπαστιάν, είναι δύο φορές πάνω τα λεφτά.
0: Είναι άλλο.
1: Ναι, μπήκαν το ξενοδοχείο, ας πούμε, και έλεγε 80 ευρώ το δωμάτιο σε Σεμπαστιάν.
0: 80 ευρώ τα σκαλιά.
1: Ναι, αλλά σου έλεγε το μπάνιο είναι στον τρίτο. Κατάλαβε.
0: Α, θα μείνει μάλλον τρει.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πιασε.
1: Ευκαιρία.
0: Ναι, ναι. Ποιο είσαι εσύ, κάνε πιο κύμα. Μην μου παίρνει το σεντόνι.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Όταν γυρνά, μου παίρνει το σεντόνι.

0: Λοιπόν, 49 μετά τις 8 είναι η εκπομπή ταξίδια και εγώ.
1: Ταξίδι, περιμένω τώρα να πάει 9 η ώρα γιατί μου δίνει κάποιες συμβουλές ο Τσούβι για τα επόμενα. Για τα επόμενα.
0: Ήμουν ένας άνθρωπος, ας λένε τα συνθήματα εκεί που έχω ταξιδέψει και τέτοια. Ναι. Δεν ήμουν άνθρωπος και λόγω του αεροπλάνου που φοβάμαι, δεν ήμουν άνθρωπος. Όχι, δεν ήμουν άνθρωπος που ήθελα να ταξιδεύω. Πήγαινα όπου μπορώ, λίγο-λίγο με τα μαξάκι μου στο εσωτερικό της χώρας κτλ. Με το που έχω κάνει αυτές τις 67 παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη, έχω πατήσει και έχω δει, δεν έχω προλάβει να ζήσω τους ρυθμούς μιας πόλης. Και κακά τα ψέματα, άμα πας 3-4 μέρες, τουλάχιστον δεν βλέπεις και τις παθογένειες που έχει κάθε
1: κοινότητα. Άμα πας αρνητικά. Σε τουρίστες, εννοείται.
0: Έχω πάει σε τόσα μέρη και έχω. Μπορώ να πω στη Μαρία, γιατί την ξέρω, τι θα της αρέσει και τι όχι. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Ρίλος γιατί παρετήθηκε, λέει.
0: Παρετελείωσε.
1: Έρχεσαι τον Τζόκερ.
0: Τελείωσε.
1: Έρχεσαι τον Τζόκερ, παιδιά,
0: τον
1: και μην τον είδα.
0: Ούτε συνέλαβε.
1: Ούτε αντίο δεν είπε. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε post-it, ούτε τίποτα. Πώς είναι τον Μπιλβάο, θέλω να πεις δύο λόγια, έτσι εμπιστεύω. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Και κάποιος ρωτάει με παιδί 4 ετών, αν δουλεύει. Δουλεύει. Έχει πάρα πολλά πάρκα και πάρα πολύ ωραίες παιδικές χαρές. Δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, δουλεύει. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι και ίσωμα. Δεν έχει ανηφόρες, κατηφόρες. Αυτό δεν.

0: ό,τι πρέπει για τη τσιρίκια. Δεν θα το θυμάται βέβαια το παιδάκι.
1: Ναι, ναι,
0: θα πληρώσει σαμπατοεισιτήριο και την γκρίνια που θα φας κάποια στιγμή, γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει αν είναι στον Μπιλμπάο, αν είναι στην Αθήνα, αν είναι Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα. Αλλά ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον από αυτό το θέμα θα είσαι ήσυχος.
1: Θα πας, σου λέω, στο Εδιμβούργο. Θα τρως μπέργκερ σε πύργο μέσα.
0: Αυτό, τέτοια θέλει. Και να έχει και κρύο. Δεν πειράζει, να φάει και λίγο κρύο.
1: Είναι αδιανόητο το Εδιμβούργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σου λέω, εγώ στο Μπρίστολ να δεις τι έπαθα. Στην πόλη του Μπάνξι.
0: Τι έπαθες?
1: Έρχεται ένας του δρόμου και του δίνω 5 λίρες.
0: Mm.
1: Και ήταν ο μπράβος μου, χωρίς να το θέλω, σε όλο το Μπρίστολ. Με ακολουθούσε και καθόταν να με προστατεύει παντού. Ένας του δρόμου.
0: Μου έδωσε ένα μηνιάτικο, πλάκα κάνει.
1: Is your mate? Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Λέω, φίλε, μπορείς να φύγεις. No, no. Πήγα, πήρα κούρδικο φαλάφελ με γύρο μέσα, με κοτόπουλο.
0: Έγινε και ταξιδιωτικός οδηγός σου.
1: Δεν γινόταν να γίνει αυτό. Δεν ήταν σε κατάσταση να συμβεί αυτό. Αλλά 11 η ώρα, εκεί που είδα ένα live που έπαιζαν, μας πήραν το, άνοιξαν τα φώτα, μας βγάλανε το μαγαζί έξω και λέει, καθίστε στη βροχή. Κάθομαι στη βροχή και έπινα τζιν.
0: Γιατί έκλεισε το μαγαζί.
1: Ναι. Έπινα τζιν στη βροχή. Λες και είμαι.
0: Λες και παίζεις σε ταινία.
1: Για ταινία, μα είμαι έκοψε το κρύο. Επειδή έδωσα 20 ευρώ, λέω, δεν τα αφήνω εγώ το ποτάκι αυτό. Είσαι καλά.
0: Το στη χούφτα, το πιο έτσι σαν το σκύλο.
1: Μου το πήραν από το γυάλινο ποτήρι και μου το βάλανε σε πλαστικό. Σε όλους. Κλακ, κλακ, κλακ. Γεια σας. Λοπού, δρόμο, τελείως το live.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να
1: μόνο που είπε ο τραγουδιστής, ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου, χρόνου με υγεία να τα μόνουμε. Όνουμε, όνουμε. Το βελισάρισε εκεί πέρα και με διώξανε. Τέλεια. Στο Εδιμβούργο εντωμεταξύ, λέω στον Νίκο Παντελή, δεν θέλω να πάω στο δωμάτιο, φίλε. Θέλω να πάω να πιω ένα ποτό. Και όπως πάμε, μας βάζουν ένα ποτό σκέτο. Δεν ντράπηκα να βάλω ένα ψυκτικό στο ουίσκι στο Εδιμβούργο. Λέω κάτι.
0: Και πολύ σωστά το σκέφτηκες.
1: Και παίρνει την κιθάρα ένα παλικάρι και πάει, είχε live. Λέω, πού είναι το live? Ένας μια κιθάρα, το κουμπώνει στο DJ δίπλα. Yeah, beautiful. Και τραγουδούσε μαγικά. Mm. Και μετά έξω ήταν τόσο ωραία, αλλά κάνανε με το όλοι.
0: Αυτό
1: στο πλακόστρωτο. Τι ωραία που.
0: Και λένε τι ώρα που περάσαμε
1: χθες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πάχει να. Δεν άκουσα το last call, φίλε. Δεν άκουσα το last call. Έχει last call. Δεν το άκουσα.
0: Αχ, χτυπάνε ένα καμπανάκι. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπου έχει την ευκαιρία να κάνει.
1: Κρούν τον κόσμο.
0: Τελευταία παραγγελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδί μου, ότι σε λίγο. Αντίο. Εκεί στην Αλφαδίο.
1: Ναι.
0: Να αρχίσει να μου λέει το παιδί 4 χρόνια πρέπει να δουλεύει. Όχι, ρε παιδιά. Αυτά ήταν παλιά. Τώρα τα παίρνεις μαζί σου στις διακοπές.

0: Πήρα τηλέφωνο για το σαντουιτσάκι. Επειδή είναι αεκτή που πάει σήμερα γήπεδο, κερασμένα από μένα.
1: Τα βλέπει.
0: Άσο και over,
1: ναι, γιατί το είπε στην παραγγελία, μην ανησυχεί. Άσο και over θα έρθει. Έτσι έρχονται.
0: Άσο και over. Σίγουρα, σίγουρα εγώ του λέω άσο και over. Εντάξει, μου λέει, θα σε ακούσω. Αύριο ετοιμάζομαι για διπλό tip. Διπλό tip. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αύριο.
1: Είδε πόσο καλό είναι να έχει αυτόν τον καιρό φίλου αεκτζίδε. Γνωστού.
0: Πού είναι ο Ρίλος.
1: Γιατί είμαστε δοτικοί άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σκολάσατε αύριο το πρωί.
1: Road trip λέει από Μπιλμπάο σαν Σεμπαστιάν Μπιαρίτς μέχρι Μπορντό, όλο το παραλιακό μέτωπο Ατλαντικού. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Συμφωνώ. Πήγαμε, φτάσαμε μέχρι Χαντάγια.
0: Τι έπαθες?
1: Περάσαμε τα γαλλικά σύνορα.
0: Α, okay.
1: Και σε μια παραλία, φίλε. Καλά, όχι για σένα. Είχε κυματάρες τρελές και ήταν μόνο σέρφερ. Okay. Αυτό. Α, Ατλαντικός. Φανταστική, φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, εκεί μιλούσαν βάσκικα. Γαλλική πόλη, βάσκικα, βάσκικα, βεβαίως.

0: Συμπληρώνεται, Μαρία, μιας και είμαστε σε περιβάλλον ΑΕΚ λόγω Champions League, 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε. Φύγε Λίμπε.
1: Με τη Μίλαν.
0: Με τη Μίλαν.
1: Ωρε φίλε.
0: 20 χρόνια το βίντεό μου, μου λείπουν 10 χρόνια, νομίζω έχει μείνει για πάντα, Μαρία. Απίστευτο.
1: Εκεί ήμουν. Και το έχω και σε βίντεο αυτό το γκολ. Τραβούσα βίντεο εκείνη την ώρα.
0: Γιατί...
1: Με φωτογραφία. Δεν υπήρχαν κινητά με κάμερες. Είχα πάρει φωτογραφική μηχανή που είχε και βίντεο. Βέβαια δεν ξέρω πού είναι αυτή η φωτογραφική μηχανή. Αλλά το έχω κάπου. Κάπου το έχω. Εντάξει.
0: Αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο της επανεμφάνισης της ΑΕΚ στο Champions League. Και έχει τώρα πολλά βιντεάκια τύπου μαθήματα ιστορίας τώρα εδώ πέρα στο site του Sport FM και έχει διάφορα γκολ. Πέρασαν, σκεφτόμουν τώρα, 20 χρόνια από τότε, από το 6. Δεν σου λέω ότι σαν σήμερα ακριβώς ημερομηνία, λέω χρονικά, μια και αναφερόμαστε
1: στην ΑΕΚ. Από
0: το 6 πέρασαν 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε, το φάουλ με τη Μίλα.
1: Ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια, πέρα από το αποτέλεσμα, εντάξει, που ήταν μαγικό. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Με όλο το γήπεδο γεμάτο το ΆΚΑ, με τα σημαίακια, όλα αυτά.
0: Θα διεκδικήσει η ΆΚΑ την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από μία εικοσαετία. 19 χρόνια, 9 μήνες, 18 μέρες, 7.231 έγραψε σε μέρες.
1: Τι έγινε μέσα σε 7.231 ημέρες από τότε μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Σκεφτείτε από πού ήσασταν, αν ήσασταν κάπου.
0: Ναι, μπορεί να είστε 19 χρονών.
1: Μπορεί, σωστά,
0: ναι.
1: Τι κάνατε, τι σκεφτόσασταν, τι βλέπατε για τον εαυτό σας ή για το μέλλον σας, ρε παιδί μου. Τι λέγατε, σκεφτόσασταν ποτέ σε 20 χρόνια που θα ήσασταν. Περισσότεροι έχουμε πέσει έξω, εννοείται. Φίλε. Ωραία βουτιά.
0: Γιατί πριν έπαιζε στο Νικολαίδη η ΑΕΚ, γιατί είχε κατεδαφιστεί το όγκο μας.
1: Ναι.
0: Πριν από το 6.
1: Ναι.
0: Με Λακορούνια κτλ. Στο Νικολαίδη δεν ήταν αυτό. Πώς το λέει Νικολαίδη.
1: Το Μίλαν.
0: Όχι, Μίλαν είναι στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ, ναι.
0: Πριν από αυτό, νομίζω έπαιζε στο Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κατεδαφιστεί. Ναι.
1: Έχω δει το πιο βαρετό παιχνίδι ευρωπαϊκό της ΑΕΚ. ΑΕΚ Μονακό. Και την ίδια μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Γιουβέντους.
0: Okay.
1: Εκείνο το 7-0. Και είχαμε παρατήσει όλο το παιχνίδι. Κανένας δεν έπρεπε στα
0: δημοσιογραφικά. 0-0 με την
1: Μονακό. Όχι απλά 0-0. Ήταν μείον 10, μείον 10 ήταν το παιχνίδι. Πώς ήταν το παιχνίδι που είχαμε δει το Παναθηναϊκό ΑΕΚ μαζί.
0: Δεν έχω δει χειρότερο μάθη στη ζωή.
1: Αυτό ήταν τέτοια κατηγορία. Ήταν σε αυτή τη λίστα. Ό,τι χειρότερο έχουν δει τα ποδοσφαιρικά ματάκια μου. Και βλέπαμε όλοι το Γιουβέντους Ολυμπιακό. Είχαμε γυρίσει όλοι και βλέπαμε.
0: Και βλέπατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Και βεβαίως θα πάμε.
0: Με έχει κολλήσει νύστρου πεφορία, λέει, μετά τη δηλώση. Το κάνω μόνος. Ποιος? 5 σεντρεφόρο γορά στο ντερ, ντε, όλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μπορεί να μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Το box καταφέρνει και μας εκπλήσει. Συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις, προσφορές. Ρίχνουν την τιμή της μπαρακελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αυτή η επιλογή είναι το box.
1: Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί θα τους βρεις στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 20 χρόνια. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Γιώργος Γιαννίσης από εδώ. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Την κορυφαία συχνότητα. 30 χρόνια ράδιο.
1: 30 χρόνια ράδιο. 20 χρόνια λέγαμε έχουν περάσει από εκείνη τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Την τελευταία της νίκη. Στο Champions League, ναι.
1: Ο αγώνας με τη Μίνα, λέει κάποιος, ήταν 21 Εντεκάτου του 6.
0: Ναι, ισχύει.
1: Γύρισα από τον αγώνα και τραγουδούσα τον ύμνο στον 5 μηνών γιο μου. 20 χρόνια μετά τον τραγουδάμε μαζί.